0: γράφει δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Και για να θέσω το πλαίσιο, ο Reinders, ναι.
4: Ναι.
3: Ο γνωστός μέσος,
4: ο Ολλανδός μέσος,
3: σωστά, ναι. Ο οποίος έφυγε και πήγε στο εξωτερικό, λέει
4: στη
3: τι...
4: Στη Σαουδική Αραβία πήγε.
3: Σωστά, σωστά, εκεί που δίνουν τα πολλά λεφτά και λέει τι, να πάω να παίξω Ευρώπη και τέτοια φιλοδοξίες και τέτοια, τι λέτε παιδιά. Ήδη λέει εκεί που ήμουν, στο Μάντσεστερ, είχα ήδη λύσει το πρόβλημα το δικό μου για την υπόλοιπη ζωή μου. Τώρα σκέφτομαι να λύσω και, το, και για τα εγγόνια μου το ίδιο πρόβλημα, οπότε αδελφός. Δεν υπήρχε καν δίλημα, λέει, για μένα. Κατάλαβα, θα το βρει σύμφωνο ή ήμουν σίγουρο θα πεταχτεί κάποια στιγμή, κύριε Βαβέλη.
5: Ναι, αδερφό μα.
3: Γι' αυτό το είπα. Αδερφό όντω.
5: Αυτά παρακαλάμε τον Γουλή να αλλάξουμε μια τηλεόραση. Καλά, δεν καπέτα. Να ακούσουμε ακόμα αυτή με το σκάρ του σκάρ, το καλώδιο που μπαίνει από πίσω.
4: Εγώ θα σου ασπάρω.
6: Έχω ακόμα τη 14 με τον κόλλο με το σεμεδάκι.
5: Ναι,
4: άκουσε λίγο. Θα σου πάρω.
3: Το πισινό εννοεί.
4: Το πισινό, τάσο μου. Θα σου πάρω εγώ μια 55. Ωραία, φλατ.
3: Καλό παιδί να είναι και ό,τι να είναι. Λέει και ο άλλος. Ό,τι είναι τώρα. Μπουγατσίνι, μα άφησε ο Βερβελές χωρίς νέα καυτά σήμερα και πάω να φτιάξω δεύτερο εσπρεσάκι να ξυπνήσω. Όλα καλά, φίλε. Δεν θα έχει κάθε μέρα νέα.
5: Καυτά να έχει τώρα.
3: Είπαμε, λοιπόν, καπετανάκου, γελάει η Νατάσα. Και πάμε, κύριε Γουλή, να μου πεις για Καμάρα θέλω.
4: Ναι, γιατί τώρα είναι μια ευκαιρία πάνω στη διακοπή να συζητάμε κάποια πράγματα λίγο ποδοσφαιρικά. Και για ο Καμαρά συγκεκριμένα είναι ένα παιδί το οποίο για μένα άδικα άκουσε κάποια πράγματα στην αρχή γιατί δεν έχουμε υπομονή στην Ελλάδα. Και υπάρχει μια ουσία η οποία και μια αλήθεια των αριθμών και των μεγάλων αριθμών που έχει πίσω από την αθόρυβη δουλειά που κάνει στον Παναθηναϊκό και πόσο μεγάλη επιρροή έχει στο παιχνίδι του με βάση αυτά που έχουμε δει στα πρώτα 5 μάτς πρωταθλήματος και αυτά που μας παρουσιάζουν τα metrics, δηλαδή τα εξειδικευμένα στατιστικά. Ο Καμαρά λοιπόν που για κάποιους ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος...
3: Αναφέρεσαι σε πρώην προπονητή.
4: Και σε πρώην προπονητή. Mm. Ο οποίος έκανε οτιδήποτε πέναγε από το πόδι του, από το χέρι του, να τορπιλήσει τη μεταγραφή τον περασμένο Γενάρη. Ο Μίστερ αποζημίωση. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Και διορθώθηκε η κατάσταση το καλοκαίρι και πίστηκε το παιδί να έρθει. Γιατί με αυτά που του είπε στην κατηδίαν συζήτηση που είχαν, είχε μασίσει ο Καμαρά και δεν μπήκε ποτέ στο αεροπλάνο. Ο Καμαρά λοιπόν είναι ο πρώτος παίχτης έως τώρα, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, από όλους τους κεντρικούς χαφ της Super League σε ευστοχία σε πάσες 94,2% και ένα ικανοποιητικό ποσοστό 77,8% στις μακρινές μεταβιβάσεις. Συνολικά 358 επαφές από τους πρώτους συνολικά στο πρωτάθλημα και διάφορες άλλες στατιστικές κατηγορίες που έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό θέμα πάνω στο, σε αυτό στο ατλέτικο. Και δεν υπάρχει λόγος τώρα να κουράζουμε και τον κόσμο με νούμερα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως το εξής. Γιατί αφορά το προφίλ του αυτό που θα συζητήσουμε τώρα. Είναι στην κορυφή συγκεκριμένων αμυντικών και passing metrics μεταξύ των half της Super League.
3: Φιλιά στο γυμναστήριο που μας βλέπουν, παιδιά, στο Γιώργο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα, αλλά μια και μου στέλνει. Ό,τι ανεβάζετε, κάντε μας tag, να ανεβάζουμε κι εμείς. Συνέχισε, Κωστή.
6: Άρα, γυμναστήριο που μας βλέπουν, Διονύση.
4: Λοιπόν,
6: σε πνέουμε.
4: Τώρα αυτό θα αρέσει τον καπετανάκο.
3: Σε παράδειγμα.
4: Εμείς ειδικά. Εγώ ειδικά είμαι 100% παράδειγμα.
3: Δεν σε έπρεπε να μας δεις.
4: Έλατε. Αυτό λοιπόν θα πω τώρα.
3: Δεν σε διάκοπτω πάλι. Πρέπει να είχα κάτσει έτσι. Σε κάποια στιγμή.
4: Αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Αυτή η στάση που μόλις πήρες λέγεται η γλυκιά μελαγχολία της Πέπης.
3: Πάμε να με ολοκληρώσει να το προλάβουμε. Έχουμε 1,5 λεπτό
4: ακόμα. Λοιπόν, αυτό θα αρέσει τον Τάσο το φίλο μου γιατί πάντα του αρέσουν αυτά.
3: Ναι.
4: Στα possession adjusted metrics, δηλαδή τις αμυντικές επιδόσεις που προσαρμόζονται με βάση την κατοχή της μπάλας, ο Καμαρά είναι στην κορυφή της Super League, mm-hmm. με 5,4 στο 90 λεπτό και στα possession adjusted defensive actions, δηλαδή τις αμυντικές του παρουσίες, έχει 7,53 αναγώνα. Για να το πούμε λίγο πιο λιανά προς τον κόσμο, γιατί τώρα μας κοιτάει και μπουτζώνει λογικά.
3: Γιατί?
4: Λέει ότι το συγκεκριμένο metric, αυτό που θέλω να πούμε, είναι ότι επιχειρεί να αποτυπώσει πόσο συχνά παρεμβαίνει αμυντικά ένας παίχτης, λαμβάνοντας υπόψη και το πόσες ευκαιρίες έχει για τέτοιες ενέργειες, ανάλογα με την κατοχή που έχει ο αντίπαλος. Είναι λοιπόν ένας παίχτης ο οποίος έχει πράγματα να δώσει και επιθετικά, έχει περιθώριο. Πέρυσι, ας πούμε, σε Αλερουά είχε και 3 γκολ και 3 ασίστ και 2 γκολ. Αυτό είναι το επόμενο σκάλι που θέλει να βάλει στο παιχνίδι του ο Νίστρουπ. Όπως επίσης και στο να παίζει πιο πολύ κάθετα με την μπάλα. Δεν το έχει, είναι το επόμενο level που θέλει να βάλει. Και έχουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στην εκκίνησή του τουλάχιστον τη σεζόν μας δείχνει ότι ξέρει συγκεκριμένες αποστολές, ανάκτηση, ασφαλής πρώτη πάσα, κυκλοφορία και προώθηση. Κύριε Καπιτανάκο.
6: Μόνο και μόνο για αυτή την ανάλυση θα έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση. Σύντομα στο Γουλή. Αυτό βλέπω.
4: Αν είναι από συγκεκριμένο.
3: από συγκεκριμένο θα είναι.
4: Τέτοιο που ανέλησε θε, να μην χτυπήσουν κάτι την πόρτα.
3: Ευχαριστώ για το στυλό. Θα το συζητήσουμε πάλι αυτό που είπε. Κύριε Βερβελέ, είστε εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
4: Γεια
3: και για τη χθεσινή και για τη σημερινή.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
4: Και για την αυριανή.
3: Και την αυριανή, θα λέγαμε, ναι. Κύριε Καπετανάκο, thank you. Τα λέμε Κωστάρα. Αύριο μέρα είναι πάλι. Ευχαριστούμε όλο το chat για την παρέα που μας έχει κάνει. Κοντά στα 1500 τα ευχαριστώ μου προς εσάς που έχετε κάνει like και σε όλους εσάς που βρίσκεστε κάθε μέρα μαζί μας και μέσω του Action 24. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία, τελευταία μου αναφορά για σήμερα και βρίσκεται μαζί μας και στην σημερινή εκπομπή. Η Elabet, ευχαριστούμε. Τα λέμε πάλι αύριο, όπως και με όλους εσάς. Γεια χαρά.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
5: That is me.
6: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
5: Oh.
6: And I must say, she seems very professional.
5: You like animals?
7: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
8: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
5: Lights, music.
6: Organizing all this, pretty amazing.
8: You never doubted my powers, did you?
6: Never.
9: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
11: Εμείς θα είμαστε παντού.
12: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
13: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
14: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
10: Τα πραγματικά γεγονότα.
14: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
15: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
16: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
14: Με θέση.
15: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
17: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
18: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
19: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
20: Παρέα θα είμαστε.
21: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
22: Del patio celestial llamaron a Caridad porque se formó la bomba y no tenían con quien bailar. Del patio
23: celestial. Puerto Rico is, of course, easy to love. I sure do. Firstly, because Puerto Rican culture as a New Yorker since age 17 was part of the cell tissue of the city I've lived in so long. There are many layers to the culture here. First, of course, were the Taino, the indigenous peoples of the islands. Then the Spanish, followed by African slaves.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it.
9: Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Στο επεισόδιο αυτού του μήνα, το πρώτο για τη νέα χρονιά, ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον Βορρά και από την Ιταλία και τη λίμνη Γκάρντα, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 230 αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX του 2019. Στη συνέχεια, παραμένοντας στη Μεσόγειο θάλασσα, θα σας μεταφέρουμε στην εκπληκτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup 2019. Αργότερα θα αφήσουμε την Ευρώπη για να μεταφερθούμε στην Ασία για ένα μοναδικό και επικό γεγονός. Η ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road είναι η πρώτη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα που συνδέει την Κίνα, τη Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, και εμείς ήμασταν εκεί και καταγράψαμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ασία, θα ταξιδέψουμε στη Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το διάσημο κύπελο Yusinsun Cup International Yacht Race. Σε αυτή την 13η έκδοση του αγώνα, πάνω από 90 σκάφη συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν.

Τέλος, θα σας μεταφέρουμε πίσω στην Ευρώπη για ένα από τα πιο κομψά ιστιοπλοϊκά γεγονότα. Στην Ελλάδα, το 10ο κύπελο Καταμαράν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το επεισόδιο αυτού του μήνα από την Ιταλία και το Τόρμπολε, που είναι ένα γνωστό μέρος μεταξύ των ιστιοπλών και όλων των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το άθλημα. Τα μάτια της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας του Windsurfing ήταν στραμμένα στη λίμνη Γκάρντα, καθώς το 2019 το RSX Windsurfing World Championship έλαβε χώρα. Αυτή η εξαιρετικά αναγνωρισμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μια μοναδική παρέλαση μέσα στο Τόρμπολε και ένα θερμό καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε σε όλους τους αγωνιζόμενους προπονητές στη διοργάνωση και σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την εκδήλωση σε ένα τόσο καταπληκτικό μέρος όπως το δικό μας Τόρμπολε. Είναι μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια να φιλοξενούμε άλλο ένα εξαιρετικό γεγονός όπως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νερά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του Σύρκολο Σερφ Τόρμπολε και της πόλης Νάγκο Τόρμπολε στον κόσμο. Μετά τις δύο πρώτες ημέρες αγώνων, ο Pierre Lecoq από τη Γαλλία κατήχε την πρώτη θέση. Είχε το προβάδισμα, ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Kieran Badloe. Στο στόλο των γυναικών, η Ιταλίδα Μάρτα Μαγκέτη βρισκόταν στην πρώτη θέση μετά την πρώτη ημέρα, αλλά στο τέλος της δεύτερης ημέρας ήταν η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Lilian De Geus από την Ολλανδία, που είχε την καλύτερη βαθμολογία εναντί της Κινέζας Yunxi Liu. Αυτή η χρονιά είναι μάλλον ξεχωριστή, επειδή είναι επίσης προγραμματικός αγώνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στην ιστοπλοεία στο Τόκιο το 2020 σε 10 μήνες. Αυξανόταν η προσμονή για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα των αγώνων σε αυτά τα μοναδικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστοσανίδας RSX. Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο περνούσε μέσα από τη λίμνη Γκάρντα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στο RSX Windsurfing World 2019 ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των γυναικών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έκαναν αυτή τη διοργάνωση το μεγαλύτερο γυναικείο γεγονός και έκαναν το μεγαλύτερο γυναικείο στόλο στην ιστορία της κατηγορίας RSX. Ο Γάλλος ιστιοπλοός Pierre Lecoq ήταν έτοιμος να θαμπώσει έξω στην λίμνη Γκάρντα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν, καθώς γίνεται ένας αστέρας στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Άρχισα να αγωνίζουμε στην κατηγορία RSX πριν από 12 χρόνια. Το πρώτο μου πρωτάθλημα ήταν στο Weymouth το 2006. Στην πρώτη τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας RSX, τα πάντα ήταν ακόμα σε μια κλωστή να κρέμονται. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιού είχε άλλα σχέδια. Στο Τόρμπολε έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόλο γυναικών. Περίπου 106 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα και αγωνίζονται εδώ. Είναι σχεδόν το 50% των παλιών ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για αυτή την κατηγορία που αυξάνεται πολύ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα κορίτσια που ξεκινούν και ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η κατηγορία εδώ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βοηθάει επίσης τους νέους να έχουν ένα μέρος όταν ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιού είχε άλλα σχέδια. Στην κατηγορία των ανδρών ήταν ο Kieran Badloe που ανέβηκε στην κούρσα των μεταλλίων με διαφορά 5 βαθμών από τον Lecoq. Την τελευταία ημέρα, οι 10 διεκδικητές των μεταλλίων σε άνδρες και γυναίκες ήταν οι εξής. Ο στόλος των γυναικών ήταν έτοιμος να ξεκινήσει έξω στην κούρσα των μεταλλίων και πάλευαν σε ένα ελαφρύ αεράκι 8-10 κόμβων.

παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Ο Μπάντλοε είχε γυρίσει το παιχνίδι με τον Βαν Ράινσελμπεργκε, ο οποίος του είχε πάρει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με αυτό το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλα τα αγόρια, τα οποία είναι πολύ γρήγορα και όλοι προσπαθούν για τα μετάλλια. Υπήρχε λίγη πίεση, αλλά στο τέλος ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήραμε άλλο ένα για την Ολλανδία.

Μένουμε στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου, αλλά από την Ιταλία μετακομίσουμε στην γειτονική Ισπανία. Η μαγευτική Πάλμα de Mallorca, γνωστή ως και η Ισπανική πρωτεύουσα, ήταν ο κορυφαίος προορισμός των αγώνων νηστιοπλοείας και φιλοξένησε τον 5ο και τελευταίο αγώνα του 44 Cup. Παραδόξως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που αυτές οι υψηλές επιδόσεις από τα μονοκύλινδρα σκάφη είχαν ένα σχεδιασμό που ήταν έτοιμος για να πλεύσει στην κρυστάλλινη Μαγιόρκα. Ο κόλπος της Πάλμα έδειξε τα δίστακτα δόντια του στους στόλους την πρώτη μέρα και με ανέμους που έφταναν τους 40 κόμβους και μια αποτρόπαια κατάσταση της θάλασσας, τα σκάφη έμεναν δεμένα στην αποβάθρα. Με τον άνεμο να ουρλιάζει και να φυσάει προς όλες τις κατευθύνσεις και την επικείμενη καταιγίδα πάνω από τη μαρίνα, ο καιρός έδωσε μια καθυστερημένη εκκίνηση τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποθάρρυνε τους ιστιοπλώους. Μετά τις τρεις πρώτες ημέρες, η ομάδα Aqua του Chris Bake και η ομάδα του Vladimir Prosinkin, Team Nika, θεωρούνταν οι κορυφαίες διεκδικήτριες. Ωστόσο, το 2018, 44 Cup, οι πρωταθλητές, η Nico Pons και η ομάδα του Καρίσμα, έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από τις δύσκολες συνθήκες και σημείωσαν δύο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει καθησυχάσει την Nika, αλλά τα πράγματα αντιστράφηκαν στην προτελευταία μέρα με την ομάδα Chiriev του Igor Lach να σημειώνει δύο νίκες και να ανεβάζει την ομάδα του στη δεύτερη κατάταξη της γενικής βαθμολογίας, ακριβώς κάτω από το Καρίσμα.

μεταξύ, η Artemis Racing του Torbjörn Torqvist επέδειξε κάποια σταθερή ιστιοπλοεία που εν μέρει αποδίδεται στον έμπειρο προπονητή, τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι τακτικός θαμώνας της Πάλμα για πάνω από 15 χρόνια, πλέοντας σε διαφορετικές κατηγορίες.

0: Στην κατηγορία των 44, ο ρόλος του προπονητή είναι να υποστηρίζει την ομάδα, να βοηθάει για να βλέπει πράγματα έξω από το σκάφος που δεν μπορούν να δουν οι αστιοπλόοι και να προσπαθεί να τους δώσει μια άλλη οπτική γωνία για το τι να κάνουν τα παιδιά στο σκάφος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, είναι τα μάτια του σκάφους, είναι ο λύτης των προβλημάτων. Είναι ο τύπος που συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια μαζί, τρέχει το βίντεο, το κάνει έτσι ώστε να το δούμε όλοι, δίνει τις προτάσεις και είναι πραγματικά το άτομο που απορροφά όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια μας δίνει τη σωστή στιγμή. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα και όλες οι πιθανότητες ήταν στο τραπέζι για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Ξεκινώντας δυναμικά, το Καρίσμα κέρδισε την πρώτη κούρσα. Αλλά η ομάδα Σίρεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο για λάθη και πήρε τη δεύτερη κούρσα. Αυτό ουσιαστικά άφησε τρεις ομάδες στην ισοβαθμία, με την συνολική νίκη να εξαρτάται από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Σε μια ταραγμένη θάλασσα και 25 κόμβους ανέμου, η πολυαναμενόμενη κούρσα ήταν κερδισμένη από την ομάδα Σίρεφ, η οποία στέφθηκε νικήτρια του 44 Cup στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς και είχε και γενικούς πρωταθλητές του 44 Cup.
1: That is great what we didn't want to even think about because it was such a big difference between first two.
0: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας που πήγαιναν σε αυτόν, αλλά προφανώς όλα πήγαν τέλεια. Το 44 Cup συνεχίζεται τον Απρίλιο από το Πόρτορος στη Σλοβενία, την πατρίδα των πρωταθλητών του 44 Cup 2019, και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο, παρακολουθώντας τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα από την Ευρώπη και την Ισπανία, όπου παρακολουθήσαμε όλη τη δράση στο 44 Cup. Θα πάμε στην Ασία για μια επική πρόκληση, την διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνδέονται η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη με την Μαλαισία σε αυτή την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα που έφερε σε επαφή 20 χώρες και περιοχές.

Και του κόσμου, ανάμεσα των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές. Με διοργανωτή την πόλη Μπεϊχάη της Κίνας, η ανακτήρια εκδήλωση διεξήχθη για την προώθηση περισσότερων οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή η συγκεκριμένη, οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών, της ζώνης και του δρόμου. Αυτή η εκδήλωση της ζώνης και του δρόμου βοήθησε επίσης αποτελεσματικά στην καθιέρωση της κινέζικης πόλης Μπεϊχάη ως μέρος της θάλασσας ανάμεσα σε αυτή την πορεία που διαγράφουν τα σκάφη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέσσερις ρεγκάτες στην περιοχή που ελπίζουμε να πλέψουμε αργότερα για να αρχίσουμε να χτίζουμε τις σχέσεις και να δημιουργούμε νέα πλαίσια που χρειαζόμαστε για τη φετινή διοργάνωση. Η πρώτη διεθνής ρεγκάτα Belt and Road άνοιξε με τον αγώνα στο Phuket σε συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Ασία, την 33η Phuket Kings Cup Regatta στις αρχές Δεκεμβρίου. 75 ομάδες από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα κινέζικα σκάφη με κυβερνήτη ήταν πρώτα και τρίτα στη γενική κατάταξη στην κατηγορία IRS 2 με Sheng Sheng και Kata Big Boys Sailing Team να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τη δεύτερη θέση και την τρίτη θέση. Η πιο αξιοσημείωτη στάση πραγματοποιήθηκε στο κινέζικο Μπεϊχάι, όπου πάνω από 400 ιστιοπλόοι από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε 5 κατηγορίες. Η εκδήλωση αυτή απέδειξε με πολλούς τρόπους ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια ιστιοπλοϊκή υπερδύναμη. Σε 4 από τις 5 κατηγορίες οι κινέζικες ομάδες κυριάρχησαν, ενώ όλοι οι ιστιοπλόοι εντυπωσίασαν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο πρώτο τελευταίο σταθμό πραγματοποιήθηκε στην Σεντόζα τη Σιγκαπούρη. Σε αντίθεση από τι άλλε τρει αναμετρήσει, αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε περισσότερο στην ενίσχυση τη σχέση μεταξύ νέων ιστιοπλών σε όλο τον κόσμο. Ταλέντα από την Κίνα, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε επίσης εργαστήρια και συνέδρια όπου μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο Ματιέ Λαουενάν ήταν ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας Laser.

Με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από 20 χώρες να συμμετέχουν, ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την Ταϊλάνδη, μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και τέλος με ένα μεγάλο φινάλε μεταφέρθηκε στο Λανγκάουι της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης δοκιμασίας, η ομάδα Phoenix από την Ταϊλάνδη και η ομάδα Beihai από την Κίνα ήταν κλειδωμένες σε μια στενή κούρσα. Η Phoenix πήρε τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή μπροστά από την Beihai που τερμάτισε δεύτερη. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την Belt and Road International Regatta και σίγουρα εξασφάλισε το μέλλον της. Οι προετοιμασίες για το δεύτερο διαγωνισμό έχουν ήδη ξεκινήσει και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για ακόμα μια έκδοση αυτού του μοναδικού γεγονότος.

Παραμένουμε στην Ασία, αλλά μετακομίζουμε στη Νότια Κορέα, στην επαρχία Τζιονγκιονγκσανγκ και στην πόλη Τονγκιονγκ. Η Τονγκιονγκ συνδέεται με τον ασυναγώνιστο ναύαρχο Γι Σουν Σιν, καθώς και με τον διάσημο διεθνή αγώνα ιστιοπλοείας Γι Σουν Σιν Καπ. Φέτος είναι ο 13ος Διεθνής Αγώνας Ιστιοπλοείας Γι Σουν Καπ, ο θαλάσσιο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως έργο για την κοινότητα και για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό και να το αναπτύσσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί πολλοί ιστιοπλόοι το απολαμβάνουν και είναι δημοφιλές και είναι πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Ο ναύαρχος Γι Σουν Σιν χρησιμοποιούσε ένα ειδικό τύπο σκάφους στις διαδρομές του μέσα στη θάλασσα που ονομάστηκε Turtle Boat για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Αποτελεί μεγάλο μέρος του κορεατικού ναυτικού και στο Τονγκιονγκ υπάρχουν ακόμα μερικά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος. Στην 13η έκδοση του κυπέλου που διεξάγεται στη μνήμη του μεγάλου ναυάρχου, πάνω από 90 σκάφη με περισσότερα από 600 τοπικά και διεθνή ιστιοπλοϊκά πληρώματα σε 4 κατηγορίες είχαν έρθει για να διαγωνιστούν για αυτό το κύπελο. Για τις κατηγορίες ORC το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ημέρες παράκτηνων αγώνων και 2 μήκους 40 ναυτικών μιλίων. Ακολουθούσε μία ημέρα που αποτελούνταν από 3 ιστιοδρομίες σε παράκτιες κούρσες. Για την κατηγορία G24 είχαν προγραμματιστεί 9 αγώνες με 10 ομάδες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Την πρώτη μέρα οι ομάδες έπρεπε να καλύψουν 40 ναυτικά μίλια. Στην ORC3 η ομάδα Amigo κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Στην κατηγορία ORC2 η ομάδα First ανταποκρίθηκε στο όνομά της και στην κατηγορία ORC1 η Δικήρα είχε ένα το προβάδισμα μπροστά από όλους τους άλλους. Η Δικήρα ήταν η νικήτρια του 11ου και 12ου κυπέλου Γιουνσίν. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το κύπελο μόλις ένα βαθμό μπροστά από την First. Ο κυβερνήτης Τάι Γιουν Κιμ ανυπομονεί να εξασφαλίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη φετινή διοργάνωση και να εμπνευστεί από τον ναύαρχο Γι Σουν Σιν για να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του.

Η ομάδα μας προσπάθησε σκληρά προκειμένου να κερδίσει 3 συνεχόμενα χρόνια. Προσκαλέσαμε ένα επαγγελματία εστιοπλόγο για να συζητήσει συμβουλές και να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε προετοιμάσει όλα τα εξαρτήματα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμιά απώλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δεύτερη μέρα των αγώνων είδε τους αθλητές να προετοιμάζονται για τις παράκτιες κούρσες. Κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων στις κατηγορίες ORC 1 και ORC 2, οι ομάδες Vikira και First κατάφεραν να διατηρήσουν τις πρώτες θέσεις τους. Ενώ στις κατηγορίες ORC 3, η ομάδα Amico διατήρησε επίσης την πρωτιά, παρόλο που τερμάτισε τρίτη στην πρώτη κούρσα της ημέρας. Στην κατηγορία J24 ήταν η ομάδα Bigeocranto που κατάφερε να σημειώσει τις περισσότερες νίκες και τα πιο σταθερά αποτελέσματα και κράτησε συνολικά την νίκη. Η ομάδα Ara Marina Ladies τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με την εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης να είναι τρίτη. Στην τελευταία μέρα, οι εστιοπλόοι του ORC ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με την πρώτη μέρα, με τις συνθήκες ελαφρού ανέμου. Η Mirabel να καταφέρει να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού, αλλά η ομάδα Amigo είχε κάνει αρκετό δρόμο και με μόλις ένα βαθμό πλεονέκτημα κράτησε τη διαφορά. Στην πρώτη θέση, στην κατηγορία ORC 3. Η πρώτη κυριάρχησε στην κατηγορία ORC 2 με απίστευτη φινέτσα στην θαλάσσια πίστα του αγώνα, ενώ η Vikira έκλεψε και πάλι την πρωτιά, παίρνοντας 4 νίκες σε 4 αγώνες και διδίζοντας την πρώτη θέση στο βάθρο στην ORC. Η ομάδα άντεξε για να πάρει τη συνολική νίκη στο κύπελο Yushun Sin για μια αξιοσημείωτη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από χθες κερδίσαμε την πρώτη θέση στη ρεγκάτα. Θέλαμε ακόμα να αγωνιστούμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο καλά πλέουμε ως ομάδα. Έκανα το δικό μου αγώνα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, με την ομάδα μου. Τελείωσα τον αγώνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τη ρεγκάτα 3 φορές σειρά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου για τις προσπάθειές τους. Από την Κορεατική Χερσόνησο ταξιδεύουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του μήνα από την Ελλάδα, ακολουθώντας ένα από τα πιο κομψά γεγονότα σε ό,τι αφορά την ιστιοπλοεία, που είναι το 10ο κύπελο καταμαράν. Φέτος 30 σκάφη και πάνω από 250 ιστιοπλοεοι από όλο τον κόσμο είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Το κύπελο Καταμαράν είναι μια διεθνής διοργάνωση που γιορτάζει τη 10η χρονιά της με μεγάλα ιστιοπλοϊκά γεγονότα και πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις και μεγάλες συγκινήσεις που χαρίζει.

Ιστιοπλόοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και όλη την Ευρώπη. Ακόμα και με κάποιες μεταβλητές καιρικές συνθήκες, τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν προβλήματα έτσι ώστε να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Σαρωνικού κόλπου, κινούμενοι από τον Άλυμο προς το νησί του Πόρου και στη συνέχεια προς τις Πέτσες. Η διαδρομή προς το Άστρος ήταν μια πρόκληση για τις ομάδες. Ο Αργολικός κόλπος προσέφερε ανέμους που έφταναν τους 25 κόμβους, οπότε τα πληρώματα έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα για να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων τους, προκειμένου να πλεύσουν γρήγορα και να παραμείνουν ασφαλείς. Η Ίστιον Γιώτιν κατάφερε να διοργανώσει διαφορετικές και μοναδικές προκλήσεις για τους ιστιοπλοιούς κάθε μέρα. Η παρουσίαση του καλύτερου πληρώματος στην Δενετή Έναρξη πήγε στο σκάφος ΣΑΟ. Στον Πόρο τα πληρώματα απόλαυσαν ένα διαγωνισμό Cook-Off, όπου δοκιμάστηκαν οι μαγειρικές τους ικανότητες. Και πάλι ήταν το πλήρωμα του σκάφους ΣΑΟ που εντυπωσίασε. Στις Πέτσες έλαβε χώρα ένας διαγωνισμός Show-Off με θέμα την Κούβα, όπου οι ιστιοπλοοί φόρεσαν τις καλύτερες στολές τους και διασκέδασαν τη νύχτα. Το πλήρωμα του πλοίου του σκάφους Hydra 8 ήταν οι νικητές αυτής της βραδιάς. Τέλος, αναδείχθηκαν οι γενικοί νικητές για το 8ο κύπελο καταμαράν. Το σκάφος Pelagic Cat με κυβερνήτη τον Σορίν Ιόργα κατέλαβε την πρώτη θέση. Ανδρομέδα και Ίων Τσέρκιταν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με το σκάφος Solstice και τον κυβερνήτη Γιούλη Ουστίμοφ στην τρίτη θέση. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα. Τοποθετήσαμε το σκάφος μας πρώτο στην εκκίνηση. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μπήκαμε μπροστά από την αρχή. Είχαμε καλή στρατηγική και καταλήξαμε να κερδίσουμε τελικά την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν έχουμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο της Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για τον επόμενο μήνα, όταν θα σας πάμε σε ακόμα πολλές και θεαματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε. Μην χάσετε το επεισόδιο.

0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: τηλεπικοινωνίες,
3: υγρό στοιχείο,
2: ορεινή διάσωση
3: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
2: Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις, άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Pure Action. Αυτό το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα επέθρια αθλήματα που θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Θα ξεκινήσουμε αυτό το μήνα του ταξίδι μας από το Μεξικό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, το Xterra. Αυτή η διοργάνωση ήταν ο 8ος σταθμός του Xterra Pan Am Tour. Στη συνέχεια, παραμένοντας στο εκτός δρόμου τρίαθλο, θα ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για να επισκεφτούμε την Τσεχική Δημοκρατία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Xterra και η 16η ετήσια Xterra Czech. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στη Νότια Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουμε στην Κροατία για το τρίαθλο Ocean Lava Vrsar Croatia, το οποίο οδήγησε τους αγωνιζόμενους μέσα από εκπληκτικά τοπία. Μένουμε στην Κροατία, αλλά στρεφόμαστε στο τρέξιμο σε μονοπάτια για το ένα και μοναδικό Valamar Trail, το οποίο χάρισε στους δρομείς μερικές μοναδικές εμπειρίες κατά μήκος των μονοπατιών του Rabac, μονοπάτια που κόβουν την ανάσα. Από την Ευρώπη θα την αφήσουμε την γυραιά Ήπειρο και θα ταξιδέψουμε σε άλλη Ήπειρο. Θα πάμε στην Κίνα προκειμένου να τρέξουμε στους δρόμους της Σαγκάης για έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο αγώνα. Ένα κορυφαίο δρομικό γεγονός, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Ο τελικός μας σταθμός στην εκπομπή αυτού του μήνα θα είναι η Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Τσάνγκ Διεθνές Σιρκουί. Περισσότερα από 152 αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο Buriram για το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα αξέχαστο γεγονός. Ας πετάξουμε λοιπόν στο Μεξικό και ας ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτού του μήνα από το Los Τρεφλέχος, λίγο έξω από την όμορφη μικρή πόλη Ταπάλπα, στα βουνά του Γιαλίσκο. Απέχει 80 μίλια οδικός από την πόλη της Γουαδαλαχάρα και περίπου 5.000 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Και εκεί γίνεται το 12ο ετήσιο Xterra Mexico Off-Road Triathlon. Η εκδήλωση ήταν μέρος του παγκοσμίου αγώνα Xterra World Tour. Δεν είχαμε ακούσει καν ποτέ για την Ταπάλπα. Απλά υπέβοντας έξω από το δάσος, τα μονοπάτια εδώ και να τρέχουμε και να κολυμπάμε είναι εκπληκτικό. Αν δεν ανταγωνιζόμασταν και δεν προσφερόμασταν να δοκιμάσουμε ένα Xterra, μάλλον δεν θα το βλέπαμε ποτέ αυτό. Ας μπούμε τώρα στη δράση, στον αγώνα της Elite, όπου ο εγχώριος επαγγελματίας αθλητής Αρτούρο Ροντρίγκες βγήκε πρώτος από το νερό στην κατηγορία των ανδρών. Ωστόσο, το προβάδισμα του ήταν βραχύβιο, καθώς ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε από κοντά με τον Μπράντεν Ρακίτα και τον Λέονταρντ Σαουσέδο να τον καταδιώκουν. Μόλις βγήκε στο ποδήλατο, ο Όσμπορν έτρεξε μπροστά και ξέφυγε. Ο αθλητής από το Κιούι είχε την γρηγορότερη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο και έκανε σπριντ στο πρώτο χιλιόμετρο για να δημιουργήσει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Μάτζεν, κερδίζοντας το 12ο παγκόσμιο Xterra της καριέρας του. Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 2 ώρες, 19 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφυγα με μια νίκη σήμερα στο Μεξικό. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας με όλη τη βροχή που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω και είμαι χαρούμενος με το πώς έτρεξα, πώς έπαιξα, πώς έριξα τα χαρτιά μου πάνω στο τραπέζι και προφανώς με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να ζητήσεις παρά μόνο τη νίκη. Στον αγώνα της Elite γυναικών, μια άλλη Μεξικανή διέπρεψε στην κολύμβηση με την Σοφία Ροντρίγκες να είναι πρώτη στο νερό, ακολουθούμενη από την Σαμάνθα Κίνγκσφορντ, η Σούζι Σνάιντερ και η Φαμπιόλα Κορώνα ακολουθούσαν. Ο αγώνας συνεχιζόταν και οι αθλήτριες έτρεχαν σε λόφους. Η Κίνγκσφορντ και η Κορώνα ανέβηκαν στην πρώτη θέση του αγώνα. Η Κίνγκσφορντ έδειξε μια μεγάλη έκρηξη ταχύτητας κατά τη διάρκεια της φάσης του τρεξίματος και αυτή κατάφερε να τερματίσει με νικητήριο χρόνο 2 ώρες 49 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την νίκη εδώ στο Μεξικό. Ήθελα πραγματικά να έρθω εδώ και να κάνω ένα πολύ καλό αγώνα, ειδικά μετά τον αγώνα μου στο Beaver Creek, με τον οποίο δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Έτσι, για να έρθω εδώ και για να κερδίσω, ήταν κάτι το οποίο με άφησε απόλυτα ενθουσιασμένη.
Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και μετακομίζουμε στην ιστορική αναγεννησιακή πόλη Πρακατίτσε στην Τσεχική Δημοκρατία, έδρα του παλαιότερου αγώνα Εξτέρα στην Ευρώπη και οικοδεσπότρια του Εξτέρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τριάθλου εκτός δρόμου από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη και από άλλες Ηπείρους συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα για έναν αγώνα που συνδύαζε κολύβηση 1500 μέτρα στα ζεστά νερά του Κρυστανόφσκι, έναν πολύ δύσκολο ποδηλατικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας 35 χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Σουμάβα και τέλος ένα εξαντλητικό μονοπάτι 10 χιλιόμετρων με τρέξιμο που κατέληγε κατά μήκος των λιθόστοτων δρόμων στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους πολλούς επέλεκτους αθλητές ήταν και η Μοργκάν Ριού, η Γαλλίδα δρομέας που είχε κυριαρχήσει στους αγώνες της αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας αγώνες Εξτέρα σε Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία. Διεκδίκησε επίσης την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τρίαθλο αλλά και στο δίαθλο της ETU. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή σεζόν για μένα, επειδή από τα τέλη Μαΐου έχω κερδίσει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα. Είναι εκπληκτικό, γιατί στην αρχή της χρονιάς είχα σπάσει την κλίδα μου, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη για μένα, αλλά τα κατάφερα. Ο απερχόμενος πρωταθλητής του Εξτέρα Τσεχίας, ο Ρούμπεν Ρουζάφα, πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ποδήλατο, ακολουθούμενος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Εξτέρα του 2017, τον Bradley Weiss. Αλλά ήταν ο νεαρός Άρθουρ Σεργιέ από την Γαλλία με τον ταχύτερο χρόνο, που πήρε τελικά τη νίκη με 2 ώρες 31 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τον Ρουζάφα και τον Weiss στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος στην μικρή μου μέχρι στιγμής καριέρα, γιατί είμαι νεαρός ηλικία και αυτό είναι μια καλή στιγμή για τη ζωή μου, ίσως μια από τις καλύτερες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμασταν τόσο κοντά. Κατάφερα να πιάσω τον Ρούμπεν 2 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, οπότε ήταν υπέροχο να παλεύω μέχρι το τέλος και να κερδίζω στο τέλος.

Στον αγώνα της Elite γυναικών, η Morgan Rio από τη Γαλλία ήρθε από πίσω για να περάσει όλες τις συναγωνίστριές της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο Xterra με χρόνο 3 ώρες, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Η Ελένα Καράσκοβα τερμάτισε δεύτερη και η Λοάν Ντουβουασίν τερμάτισε τρίτη. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Xterra. Είναι τρελό. Δεν περίμενα να κερδίσω σήμερα γιατί ήξερα ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη για μένα και το απολαμβάνω.

Παραμένουμε σε διάθεση για τρίαθλο, αλλά από την Τσεχία ταξιδεύουμε στο Βρεσάρ, στην Κροατία, για την πρώτη έκδοση του Ocean Lava, μιας μοναδικής σειράς, η οποία έχει πολλούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Ένας υπέροχος προορισμός, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και συμμετέχοντας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν φίδονται επένων για τη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε μόνο εν συντομία να περιγράψει το τι συνέβη στην πρώτη διοργάνωση της Ocean Lava. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Ολυμπιακό ή το μισό τριάθλου. Οι αθλητές του Ολυμπιακού απολάμβαναν το υπέροχο περιβάλλον στις περιοχές του Βρεσάρ, έχοντας να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι, 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Για τους συμμετέχοντες του ημί τριάθλου τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, καθώς έπρεπε να καλύψουν 1,9 χιλιόμετρα κολύμβησης, 90 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. 200 αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν από τις γύρω χώρες της περιοχής καθώς και από πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή, το Βρεσάρ είναι ένα σημείο συνάντησης για τους αθλητές του τριάθλου. Οι συμμετέχοντες γέμισαν πρώτα τα νερά μπροστά από την πόλη και στη συνέχεια αντάλλαξαν γυαλιά ηλίου για να ξεκινήσουν το ποδήλατο. Αφού ολοκλήρωσαν τις φάσεις κολύμβησης και ποδηλασίας, οι αθλητές φόρεσαν τα αθλητικά τους παπούτσια για να βγουν στο τρέξιμο και να απολαύσουν την γύρω περιοχή. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Σλοβένος, ο Μάτια Μέντεν, διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 4 ώρες 13 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος από τον Πολωνό αθλητή, τον Γιάκουμπ Βόσνιακ. Και φυσικά μέσα στην πρώτη τριάδα ήταν και ο τοπικός ήρωας, ο ντόπιος, ο Ντέγιαν Πάτρισεβιτς.

0: Η τύχη μου μετά το ποδήλατο άλλαξε και ήταν καλή. Το τρέξιμο ήταν πιο αργό από ό,τι περίμενα, αλλά είναι υπέροχο. Όλα είναι υπέροχα εδώ, υπάρχει όμορφη θέα, είναι τα πάντα τέλεια. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκάθαρη υπόθεση με την Σλοβάκα Νίκολα Κορμπόβα να κερδίζει σε χρόνο 4 ώρες 54 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά δύσκολος αγώνας, αλλά όμορφη και καταπληκτική διαδρομή. Είχα μια μικρή σύγκρουση με το ποδήλατο σε μια γλιστερή στροφή και έψα πάνω σε ένα φράχτη, αλλά η προσγείωση ευτυχώς ήταν μαλακή, οπότε όλα ήταν εντάξει, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη και ήταν αρκετά σκληρή για το τρέξιμο. Αγωνίζομαι για να διασκεδάζω, αγαπώ πραγματικά το τρίαθλο, είναι απλά ένα πάθος. Αυτόν τον αγώνα τον έκανα ως προπόνηση για μένα. Αυτή είναι μια μικρή απόσταση, οπότε ήταν μια σύντομη, σκληρή και έντονη διαδρομή.
1: For me, that's a short distance, so it was a short, tough, intense training.
0: Στο Ολυμπιακό Τρίαθλο, ο Πολωνός Τόμας Σκούβρον κέρδισε τον αγώνα των ανδρών, ενώ η Μικαέλα Ματούσοβα από την Τσεχική Δημοκρατία ήταν η πρώτη γυναίκα που πέρασε την γραμμή του τερματισμού.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Το τρέξιμο είναι ένα κρίσιμο μέρος του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές όχι μόνο ξοδεύουν πολλές ώρες προπόνησης για να καταφέρουν να είναι δυνατοί σε αυτό το κομμάτι στους αγώνες τους, αλλά αγωνίζονται και σε καθαρά δρομικούς αγώνες. Τώρα παραμένουμε στην Κροατία, αλλά από το Βρσάρ και το τρίαθλο εμείς μετακομίζουμε στο Βάλαμαρ για έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες σε τρέξιμο στα μονοπάτια που έχει το Βάλαμαρ Trail για το 2019, αυτή η δύσβατη και υπέροχη περιοχή. Το Βάλαμαρ Trail είναι ένας από τους λίγους αγώνες μονοπατιών στην Κροατία που έχουν πιστοποιηθεί από το ITRA, μεταφέροντας πόντους UTMB και ITRA. Αυτός ο αγώνας δρόμου μονοπατιών είναι υποψήφιος για να γίνει ένας από τους 10 αγώνες που αποτελούν μέρος του Outdoor Race World Tour, ενισχύοντας περιττώριο τη θέση του στο παγκόσμιο μονοπάτι και στον χάρτη των αγώνων περιπέτειας. Φέτος, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομής από 14 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την αντοχή τους στο Ράμπατς. Με την επιλογή τριών διαφορετικών αποστάσεων, κάθε διαδρομή ήταν γεμάτη από δρομής αλλά και από φιλάθλους, από κόσμο που ήταν εκεί για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στους ανθρώπους που έτρεχαν και τα έδιναν όλα, αλλά και να τους ενθαρρύνουν για την γενναιότητά τους για να κάνουν αυτές τις τόσο πολύ δύσκολες διαδρομές. Η βασιλική, η κόκκινη διαδρομή, δοκίμασε κάθε αντοχή και ικανότητα των δρομεών. Η διαδρομή κράτησε τους διαγωνιζόμενους κατά μήκος στενών μονοπατιών, κατά μήκος βράχων, όπου απαιτήθηκε coast steering. Πέρασαν μέσα από βαθιά δάση, μέχρι τους ψηλότερους βραχώδεις και απότομους λόφους και μέσα από πανέμορφες μεσαιωνικές πόλεις, βλέποντας και θαυμάζοντας κανείς όλες τις εκπληκτικές τους απόψεις σε έναν καταπληκτικό αγώνα που βλέπετε εδώ πόσο κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον, με τους αθλητές πραγματικά να τα δίνουν όλα και να αποσπούν τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φέτος οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους δρομείς να τρέξουν κατά μήκος της απαιτητικής αυτής διαδρομής και βοήθησαν και τους κορυφαίους αθλητές να επιτύχουν τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα. Ο καλύτερος στην πιο απαιτητική διαδρομή, Red, ήταν 61,1 χιλιόμετρα και ήταν ο Anders Agard Hansen από τη Δανία στην κατηγορία των ανδρών. Αλλά στην κατηγορία των γυναικών ήταν εκπληκτική και η Ines Jozić από την Κροατία, η οποία πραγματικά τα κατάφερε και τερμάτισε πρώτη. Όμορφα και πολύ ωραία μονοπάτια, αλλά στο τέλος έγινε πολύ δύσκολο. Και είναι ένα πολύ τεχνικό μονοπάτι και ο αγώνας ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περίμενα. Παραμένουμε σε mood για τρέξιμο, αλλά από την Κροατία ταξιδεύουμε στην Κίνα και πάμε στην πόλη της Σαγκάης για ένα από τα κορυφαία δρομικά γεγονότα του πλανήτη, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Οι αθλητές είχαν έρθει στην πόλη από όλη την Κίνα, αλλά και από 85 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη. Η ζωή είναι σαν μαραθώνιος. Κρατάμε το ρυθμό στη ζωή μας, οπότε ζούμε, πάμε στη δουλειά, περπατάμε. Αύριο διεξάγεται το μαραθώνιο της Σαγκάης. Είναι ο μαραθώνιος για τους δρομείς της Σαγκάης. Το γεγονός αυτό συγκεντρώνει πολλούς αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την κύρια εκδήλωση, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μια συνέντευξη τύπου και ενημέρωσαν για τους καλύτερους των καλύτερων. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές συγκεντρώθηκαν και τους δόθηκαν οι βασικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη τύπου, ήταν υπέροχο που γνωρίσαμε μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές. Πολλοί Κενιάτες, Αιθίωπες και όλοι οι κορυφαίοι Κινέζοι δρομής. Μας ξενάγησαν στη διαδρομή, μας έδειξαν μάλιστα και βίντεο. Ήταν υπέροχο να το δούμε. Απλά καταλάβαμε τις γωνίες, τους σταθμούς βοήθειας, πού υπάρχει νερό, πού υπάρχει φαγητό, τι να περιμένουμε στην εκκίνηση και στην ευθεία του τερματισμού. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Υπάρχουν κάποιες ελίτ με μεγάλες προσδοκίες, υπάρχουν ελπίδες να κερδίσουν τον αγώνα ή να ανταποκριθούν στα Ολυμπιακά πρότυπα. Είμαι έτοιμος να κάνω τον αγώνα της ζωής μου, να πετύχω τον καλύτερο χρόνο και να απολαύσω την εμπειρία εκεί έξω. Περισσότεροι από 26.000 αθλητές από 85 χώρες μπήκαν σε αυτό τον στίβο για να τρέξουν και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό κέντρο όπου παρέλαβαν το αγωνιστικό τους αριθμό. Βρήκαν τα ονόματά τους στο μαραθώνιο και διασκέδασαν με τα τόσα πολλά που συνέβαιναν εκεί. Είμαι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη και αγχωμένη, επειδή ο μαραθώνιος της Σανγκάης είναι ο πρώτος μου αγώνας δρόμου σε πλήρη μαραθώνιο. Ανησυχώ επίσης λίγο για τον ζεστό καιρό. Θα βάλω τα δυνατά μου για να αξίζει τον κόπο όλη η προπόνηση που έχω κάνει. Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, χωρίς φυσικά να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλειά μου.

0: Η ημέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τους δρομείς να συγκεντρώνονται στην γραμμή εκκίνησης, να συναντιούνται με τους φίλους τους και να κάνουν προθέρμανση για το μεγάλο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς ξεκίνησαν πρώτοι και περίμεναν με ανυπομονησία το χτύπημα από τους ανθρώπους που ήταν επιφορτισμένοι με την εκκίνηση. Οι πίνακες αντίστροφης μέτρησης έκαναν κλικ προς τα κάτω. Τότε ήρθε η ώρα. Η εκρηκτική εκκίνηση για τους διαγωνιζόμενους. Ο ρυθμός της γραμμής εκκίνησης ήταν άγριος και χυμαρόδης και δεν άρχισαν να ξεφύγουν τελικά οι κορυφαίοι αθλητές από την μάζα των δρομέων που την άφησαν πίσω τους. Μπαίνοντας στο στάδιο με μεγάλη διαφορά και παίρνοντας τη συνολική νίκη σε χρόνο 2 ώρες 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, ήταν ο Πολ Κιπτσούμπα Λονιγκάτα από την Κένια που ήταν ο πρώτος, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Χασάν Ελ Αμπασιάτ 47 δευτερόλεπτα αργότερα και ο Λιμενίγ Γκετατσιού συμπλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. Στην κατηγορία των γυναικών η Γεμπρουάλ Μαλέσε Αράγκη από την Αιθιοπία κέρδισε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Την ακολούθησε η Γουαγκανές Μεκάσα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα αργότερα με την Όμψε Αλμπέτα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, το 94% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τον αγώνα φέτος. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ, και αυτό αποδεικνύει πως η κοινότητα του τρεξίματος αναπτύσσεται και βελτιώνεται στη Σανγκάη, γεγονός που αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον. Παραμένουμε στην Ασία, αλλά ανεβάζουμε ταχύτητες και μετακινούμαστε από την Κίνα στην Ταϊλάνδη, στο Outdoor Sports Show. Αγαπάμε την ταχύτητα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την καθιερωμένη εκδήλωση όπως η Idemitsu Super Turbo Thailand, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Chang International Circuit στο Buriram. Αυτός ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς για 2 μέρες με έντονες μάχες μεταξύ των οδηγών. Καταξιωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για μια εισαγωγή σε υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις, βήμα προς βήμα. Και ίσως να μπορέσουν να γίνουν και επαγγελματίες αγωνιζόμενοι στο μέλλον. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα θα είναι οικονομικά αποδοτικά και με κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας και οργάνωσης για την παραγωγή ενός δίκαιου ανταγωνισμού. Και δεν είναι μόνο οι Ιταλιανοί οδηγοί που εκτιμούν αυτή την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και άλλοι λάτρεις του σπορ που έρχονται να βάλουν για αυτή τις ευκαιρίες τους που προέρχονται από άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου τους, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν την κατάλληλη κατηγορία για όλους τους οδηγούς και ο ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και πολύ μεγάλος.
1: In Singapore we do not have a racing circuit, but I like racing and motorsports. And if you look around in Southeast Asia...
0: Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία για τις διάφορες πίστες και τους αγώνες που είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν με αυτό που στοχεύω να πετύχω και είναι για μένα, είναι για τον εαυτό μου. Μέρος του στόχου της σειράς είναι να μην χρειάζεται ο κόσμος να ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για αγώνες, εκτός από την οδήγηση ενός αυτοκινήτου τουρισμού ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να το διασκεδάσετε με το ίδιο ή με μικρότερο προϋπολογισμό και να είσαι το ίδιο ανταγωνιστικός. Στο Buriram, ο τρίτος και ο τέταρτος γύρος αυτής της επικής και απαιτητικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν σκληρά να διατηρήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το απαιτητικό Σαββατοκύριακο που θα ακολουθούσε. Οι αγώνες υψηλών επιδόσεων για 2 συνεχόμενες ημέρες είναι έντονοι, ακόμη και με αυτά τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι οδηγοί και οι ομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα όταν έρθει η σημαντική στιγμή για να αποφασίσουν πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στην πίστα. Σίγουρα η ένταση ανέβηκε στον τέταρτο γύρο, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος με μερικούς αγώνες και με μερικές μάχες στήθος με στήθος, με τους οδηγούς να πιέζουν στα όρια τόσο τα μονοθέσια όσο και τους ίδιους εαυτούς τους. Η δράση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για 5 και 6 γύρους όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν 2019. Εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση υψηλών οκτανίων και να γίνουμε μάρτυρες των μεγάλων αγώνων και του μεγάλου φινάλε στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση, για περισσότερη αδρεναλίνη, για περισσότερη περιπέτεια. Και θα επιστρέψουμε τον επόμενο μήνα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη νέα συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τους καλύτερους αθλητές και τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε σε εσάς την δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βάλτε λοιπόν μπροστά τις μηχανές σας και δέστε τις ζώνες ασφαλείας σας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση.

Στο προηγούμενο ταξίδι μας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ταξιδέψαμε στη Μάλτα και επισκεφθήκαμε το δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Μντίνα. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη, στη βόρεια περιφέρεια της χώρας, τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν συγκεντρωθεί για μια ειδική εκδήλωση, το Malta Classic Mdina Grand Prix. Παραμείναμε σε αυτό το όμορφο νησί, αλλά μεταφερθήκαμε από αυτήν την γη στο νερό, ακολουθώντας τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό στόλο στο Voom Quest Enemed UIM V2 Powerboat Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά από 4 έντονα Σαββατοκύριακα, ήρθε η ώρα για να στεφθούν οι νέοι πρωταθλητές και ήμασταν εκεί για να τους δούμε να παλεύουν για τον τίτλο. Και τέλος, ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, για να μάθουμε περισσότερα για το GC32 Racing Tour. Τα επτάμενα καταμαράν μπορεί να είναι απίστευτα γρήγορα και πήραμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα αριστουργήματα του foiling. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα από το Chang International Circuit στην Buriram για το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance. Αυτή η αγωνιστική μορφή οδεί τους οδηγούς και τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, ανακαλύπτοντας πώς να συνδυάζουν την αντοχή και την σαφή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια. Αργότερα σας μεταφέρουμε στο Μαρόκο για να ζήσετε μια απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Το χειμώνα η έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερους από 100 οδηγούς και 70 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έβαλαν τα δυνατά τους για να φτάσουν στον τερματισμό, αντιμετωπίζοντας αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Η Ταϊλάνδη στην Νοτιοανατολική Ασία αναπτύσσει ραγδαία τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Idemitsu Super Turbo Ταϊλάνδης αποτελείται από 6 γύρους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 3 Σαββατοκύριακων στην Μπίρα και στο Chang International Circuit στο Buriram, συνδυάζοντας διαφορετικά επίπεδα οδήγησης και διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων. Καταξιωμένοι στον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με μεγάλη εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές σειράς του Three Crowns Racing Project έχουν ένα μεγάλο όνειρο, να δώσουν την ευκαιρία σε φιλόδοξους πρωτάριδες οδηγούς για να κάνουν μια εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με κορυφαία πρότυπα ασφάλειας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο η Ταϊλάνδη που εκτιμά αυτή την ευκαιρία και θέλει να την προωθήσει με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ομάδες από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία, σε διάφορες πίστες και σε διάφορους διαθέσιμους αγώνες, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν σε αυτό που στοχεύω για να πετύχω για τον εαυτό μου. Ανεξάρτητα από το είδος και τις τροποποιήσεις που έχει το αυτοκίνητο, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση το σασί τους, τον τύπο και τις προδιαγραφές του κινητήρα. Η κατηγορία Super Turbo Tai είναι η κατηγορία για τους ταχύτερους και οι πιο προηγμένοι οδηγοί με προηγμένα αυτοκίνητα ακολουθούν από τις κατηγορίες D1, D2, D3 και D4 από τα ταχύτερα έως τα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Μετά από 6 έντονους γύρους, οι Ταϊλάνδοι ήταν έτοιμοι να δει την τέλεια ολοκλήρωση για τη σεζόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον Δεκέμβριο, λίγες μόνες ημέρες πριν από τη νέα σεζόν, το Chang International Circuit στο Buriram συγκέντρωσε μερικούς από τους κορυφαίους οδηγούς της Ασίας. Οδηγούς επαγγελματίες, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς, αγωνιζόμενους για 2 αγώνες δράσης, για 2 ημέρες γεμάτες δράση, με συναρπαστικούς αγώνες στο Idemitsu 600 Super Endurance και στο Idemitsu 200 Super Endurance. Πρόκειται για μια αγωνιστική μορφή όπου η αντοχή, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η στρατηγική είναι εξίσου σημαντικές με την οδήγηση. Οι αγώνες αντοχής δοκιμάζουν οδηγούς, αυτοκίνητα και μηχανικούς και φτάνουν όλοι στα όρια τους. Και παράγοντες όπως η στρατηγική και η έντονη αφοσίωση είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν τη νίκη σε εκείνους που είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο έτοιμοι και πιο ομαδικοί. 104 ομάδες και 344 οδηγοί από όλο τον κόσμο ήταν έτοιμοι
να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους και να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους. Ένα από τα κλειδιά για να κερδίσεις αυτή τη διοργάνωση είναι να έχεις καλή φυσική κατάσταση ώστε να μπορείς να συνεχίσεις με τον ανεφοδιασμό, με τα καύσιμα. Το θέμα είναι περισσότερο η εξοικονόμηση καυσίμων παρά το να είσαι τελικά γρήγορος. Έτσι, το κλειδί για εμάς είναι να εξοικονομήσουμε καύσιμα και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει όριο στο χρόνο οδήγησης. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ γυμνασμένοι και πιθανότητα να έχουμε έναν τρόπο να πίνουμε νερό και να αναπληρώνουμε τις ποσότητες στο αυτοκίνητο. Οι επαγγελματίες οδηγοί χρησιμοποίησαν αυτή τη διοργάνωση ως ευκαιρία για να αυξήσουν και να ακονίσουν τις ικανότητές τους, για να εξελίξουν το στήσιμο των αυτοκινήτων τους και να εξελίξουν την διαδικασία πριν από τη νέα σεζόν. Το Three Crowns Racing Project με την υποστήριξη της Idemitsu και της Hankook Tires πάντα ενθάρρυνε την ανάπτυξη της αγωνιστικής κουλτούρας. Οι επαγγελματικές ομάδες θέλουν να βελτιώνονται, οπότε πρέπει να εξελίσσουν τα αυτοκίνητα. Αυξάνοντας την ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και διατηρώντας τα πάντα, όπως η ανάρτηση του ανατρεπόμενου οχήματος, η απόδοση των ελαστικών και τα φρένα, τα τακάκια και οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι στην Toyota έχουν γύρει από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για αρκετό καιρό. Αν μπορούν να τροποποιήσουν ολόκληρο το αυτοκίνητο, αυτό θα είναι χρήσιμο για τους πελάτες. Οι διοργανωτές παρέχουν στους ερασιτέχνες οδηγούς τα εργαλεία για να μάθουν βήμα-βήμα όλες τις διαδικασίες από τους αγώνες συλλόγων και να μεταβούν στους επαγγελματικούς αγώνες. Οι πρωτάρηδες παίρνουν την ευκαιρία να μάθουν και να αγωνιστούν ενάντια στους επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Buriram International Racing Circuit, ένα από τα νεότερα στον κόσμο και ένα από τα τελευταία τεχνολογίας που είναι ένας καταπληκτικός αγωνιστικός χώρος. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η πρώτη μου διοργάνωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε με διδάσκει πολλά και όταν μπω αυτό στον αγώνα, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ και να δω πώς οδηγούν και πώς διαχειρίζονται την ομάδα τους και να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και πιο έμπειρος οδηγός και να τα καταφέρω καλύτερα του χρόνου. Είχα πολλές ευκαιρίες να εξασκηθώ. Μπορώ να πετύχω το στόχο μου, που είναι να γίνω πιο επιτυχημένος στους αγώνες, να πετύχω έναν υψηλότερο αγωνιστικό στόχο, να φτάσω σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει όριο οδηγών. Σε κάποιους αγώνες αντοχής υπάρχουν 70 λεπτά ή κάτι τέτοιο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορείτε να συνεχίσετε. Αν είστε μόνο ένας, μπορείτε να οδηγήσετε όλη τη διαδρομή, αν έχετε φυσικά την κατάλληλη φυσική κατάσταση. Οι κλάσεις D2, D3 και D4 του Idemitsu 600 Super Endurance της Ταϊλάνδης πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε 600 λεπτά και περιλαμβάνουν αυτοκίνητα με κυβισμό κινητήρα που κυμαίνεται από 1200 turbo έως και μέγιστο κινητήρα φυσικής αναπνοής 2 λίτρων. Ένας μικρότερος αγώνας των 200 λεπτών στην κατηγορία Idemitsu 200 Super Endurance Thailand περιλαμβάνει την κατηγορία Revo για φορτηγά pick-up, Eco για αυτοκίνητα με κινητήρα 1,2 λίτρων, κινητήρα φυσικής αναπνοής και την κατηγορία The Lady. 26 ομάδες πέρασαν την γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα Idemitsu 200 Super Endurance. Μετά από 88 γύρους, η ταϊλανδέζικη Thanatrum Steel Racing Team κέρδισε την κατηγορία Eco και βρέθηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, τερματίζοντας μόλις 15 δευτερόλεπτα μπροστά από την Idemitsu Racing Team Thailand, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η κατηγορία Lady πήγε στην Abra Chao Cafe και η κατηγορία Revo στην Song Turbo Team. Έχουμε ένα σχέδιο. Η ομάδα μας έχει ένα σχέδιο και πιστεύω με τον προπονητή. Τους συνοδηγούς μου και τον εαυτό μου. Πρέπει να τηρήσω το σχέδιο και να το υλοποιήσω. Πρέπει να ξοδέψεις πολλά από όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως τα ελαστικά, τα τακάκια των φρένων, τα καύσιμα και όλη την ενέργεια. Πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική, επειδή είναι ένας τόσο μακρύς αγώνας. Κάθε μικρό πράγμα μπορεί να συμβεί. Πάντα παίζαμε με τα μηχανικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Δεν θέλουμε να είμαστε τόσο γρήγοροι, αλλά προσπαθούμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι. Ο διευθυντής της ομάδας, ποιο είναι το σχέδιο και τι θα κάνει ο οδηγός και τι σκέφτονται όλοι μετά για να συμβεί στην πίστα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όλοι οι μηχανικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι αν ξαφνικά συμβεί κάτι. Είναι αρκετά περίπλοκο, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, ίσως τελειώσουν τα καύσιμα ή κάποια κίτρινη σημαία μας υποδείξει ότι υπάρχει κάποιο συμβάν στην πίστα. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε άμεσα στην πίστα.

Μερικές φορές είναι περίπου 2-3 λεπτά, εξαρτάται, αλλά κανονικά ένα pit stop είναι ένας γύρος. Επικαλύπτονται εύκολα. Για μας είναι αρκετά διαφορετικό, επειδή στα μονοθέσια μας υπάρχει μεγάλη διαφορά στα μεγέθη. Εγώ είμαι ο ψηλότερος στο αυτοκίνητό μου, οπότε πρέπει να μετακινούμε το κάθισμα αρκετά. Πιο πίσω για μένα. Έχουμε ήδη αναγκαστεί να κατεβάσουμε τα καθίσματα στο παρελθόν, έτσι ώστε να μπορώ να χωρέσω στο αυτοκίνητο, αλλά επίσης όταν κάνουμε ένα φυσικό pit, είναι να μην προσπαθήσω να κάνω ένα νέο λάθος. Το πιο αργό είναι μερικές φορές καλύτερο, γιατί αν κάνεις ένα λάθος με τη ζώνη, πρέπει να την ξαναβάλεις για να διορθώσεις τον ημάντα. Οπότε απλά βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος. Συνήθως αυτό είναι το καλύτερο. Στην κατηγορία Endemitsu 600 Super Endurance οι μάχες ήταν έντονες, με 62 από τις 78 ομάδες να καταφέρουν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Μετά από 288 γύρους, το Toyota 86 της ιαπωνικής ομάδας Rookie Racing Team κατέκτησε την νίκη, 7 γύρους μπροστά από την Tain Team Thailand που κατέλαβε την δεύτερη θέση με το Honda City, ενώ επίσης πρώτη στην κατηγορία D4 ήταν η ίδια ομάδα. Η Fujitsubo Team Thailand συμπλήρωσε τις θέσεις του βάθρου, ενώ η RFP Racing με το Honda Jazz κέρδισε την κατηγορία D3. Ήταν 3 ώρες, ξέρετε, οπότε δεν πιέσαμε πολύ για την αρχή. Είχαμε πολλά καύσιμα στους πρώτους γύρους, αλλά στη συνέχεια πήραμε όλο και πιο

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε

0: Ξανά μανά, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε ξανά μανά από την αρχή σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
1: Ξεκινήσαμε με την Ανούλα τη Δύση, Αλεξάνδρα. Γιατί αύριο sold out, τι να περιμένεις.
0: 100.000 θεατές θα είμαστε στο ΆΚΑ. Βεβαίως, για εγώ να απολαύσουμε την Αναβίση.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Παπαϊωάννου αργότερα τι καιρό θα μας κάνει.
0: Γιατί
1: το ΆΚΑ δεν είναι σκεπαστό.
0: Λένε ότι μπορεί να βρέξει.
1: Δεν
0: πειράζει. Άννα μας.
1: Ομπρέλες. Θα την κάνουμε με ομπρέλες.
0: Καλά, έχει ξαναβρέξει στην αυλή της Αναβίσης. Πτωήθηκε κανείς. Κανένας. Πήραν τις ομπρελίτσες τους, φόρεσαν τα διάβροχα. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Πάρτε ένα διαβροχάκι όσο πάτε. Όσοι πάτε. Θα μας τα πει και ο Παπαϊωάννου σε λίγο. Αν βρέξει, δεν πειράζει. Θα απολαύσουμε την Άννα υποβρεχή.
1: Φιλική συμβουλή. Νωρίτερα 2 ώρες τουλάχιστον. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή να μπείτε μέσα. Για να μπορέσετε να φτάσετε στις θέσεις σας σωστά. Ξανά μανά λοιπόν, Άννα, να έχεις επιτυχία αύριο. Με Αλεξάνδρα Καημένου θα πάμε μαζί με την πρωινή μας ζώνη εδώ στο Action 24. Μέχρι τι ώρα?
0: Μέχρι τις 10 παρα 20. Παρέα με τον Νίκο Υποφάντη θα αναλύσουμε όλα τα νέα της επικαιρότητας με τον δικό μας τρόπο. Έτσι όπως το κάνουμε καθημερινά. Καλό πρωινό να έχουμε. Έφτασε επιτέλους η Παρασκευή. Βλέπετε τι χαρά έχουμε, έτσι.
1: Τι χαρά έχουμε.
0: Τι?
1: Είναι φορτωμένη η εκπομπή με ό,τι έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πρωθυπουργός ο ΙΕ, θα τα δούμε όλα σε λίγο. Μια σειρά από εξελίξεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε μαζί, θα είναι φορτωμένη με ειδήσεις. Και
0: με μηνύματα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στην 8η ομιλία του, που ουσιαστικά έχει συνοψίσει και αυτήν την οκταετή πορεία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηνύματα προς την Τουρκία. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου τα έχει συγκεντρώσει όλα.
1: Σε λίγο θα είναι
0: πολύ εδώ. Λίγο θα είναι εδώ μαζί μας να τα δούμε αναλυτικά. Και θα συζητήσουμε και για τις επαφές που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Μείνετε, θα τα δείτε όλα. Χρόνια πολλά. Στην Εφροσύνη. Τη Φροσύνη. Τη Φρόσο. Την Εφροσύνα. Mm. Τη Φροσούλα. Τη Φροσού και την Έφη.
0: Χρόνια
1: που γιορτάζει με τις Φροσύνες.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ναι.
0: Και σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια.
1: Να είναι καλά, γερή και δυνατή.
0: Λοιπόν, πάμε. Σήμερα στην εκπομπή εδώ θα δούμε ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση. Μέτρα τα οποία έρχονται σε δόσεις. Θυμάστε τι λέγαμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Ότι θα έρθουν τέλη Σεπτεμβρίου και πράγματι η πρώτη δόση των μέτρων τότε θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση από ό,τι λένε, δεν θα τον πειράξουν, αλλά θα αυξήσουν πάρα μα πάρα πολύ τα επιδόματα. Τώρα θα του πιάσει όλου, θα μα πιάσει όλου, θα μα πιάσει πάλι εμεί θα πληρώσουμε την ύφη, θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
0: Τόνταραν όμω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, Νίκο, και καλλιεργήθηκαν ελπίδε στον κόσμο που πίστευε ότι και για την αμόλυβδη θα δούμε κάποια έτσι μείωση στι τιμέ.
1: Θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τραμπ και πρόεδρο Σι. Τι έφαγαν, τι ήπιαν και βεβαίως πώς είναι οι σχέσεις. Είναι το βασικό αυτό.
0: Καλύτερα από ποτέ, να ξέρεις.
1: Ποιος το είπε?
0: Καλύτερα από ποτέ. Λέει ο Τραμπ, δεν τα πήγαμε, λέει, ποτέ καλύτερα.
1: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε, γιατί έχει μπει ο παγκόσμιος χάρτης σε μια αναταραχή εμπορική και όχι μόνο.
0: Να
1: και
0: σου πω, θα μου πεις τι έφαγαν όμως, έτσι.
1: Θα σου πω τι έφαγαν. Σε λίγο θα
0: έχεις. Σε παρακαλώ.
1: Έχουν φάει πάρα πολύ καλά και ήταν και πολύ ωραίες οι σκηνές, βλέπετε εδώ. Με κάθε επισημότητα έχει παρακαθεί το πρωτόκολλο 150.000 φορές. Έτσι, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε να είναι πολύ πολύ φιλικός με τον πρόεδρο της Κίνας και με τελετές οι οποίες πραγματικά άξιζαν και να βρεθούν σε αυτή τη συνάντηση των δύο κορυφαίων παγκόσμιων ηγετών. Τώρα μην γελιόμαστε, έτσι.
0: Ακόμα και οι τελετές αυτές έχουν το συμβολισμό
1: βέβαια,
0: τους.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, με τον τρόπο που γίνονται έχουν το δικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό.
1: Κοιτάξτε εδώ το τραπέζι, έτσι όπως στήθηκε και σε γενικές γραμμές όλα όσα έγιναν εκεί με πολλές λεπτομέρειες.
0: Και Άδωνης Γεωργιάδης σε πολύ λίγο εδώ στην εκπομπή μας να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για αυτό το χιούμορ που όπως είπε έκανε ο ίδιος προς τον δικό μας Νίκο Ελευθερόγλου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει σε γενικές γραμμές, τον ψεύγουν τον Άδωνη Γεωργιάδη για αυτό το χιούμορ. Έτσι, τον κάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι έχει τον τρόπο του ο Άδωνης Γεωργιάδης και ότι ήταν καθυπερβολήν στα ελληνικά, ότι δεν έκανε κάτι κακό, απλά το παρομοίωσε, έτσι.
0: Να βάλω κάτι στη συζήτηση,
1: ναι,
0: να κάνω έτσι το συνήγορο του διαβόλου.
1: Τι έκανε το συνήγορο, ναι.
0: Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον κύριο Βαρουφάκη όταν είχε πει για την έκσταση.
1: Ναι.
0: Είναι υπουργός υγείας ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι το πώς χρησιμοποίησε, λέει ο ίδιος, τα ελληνικά σε εκείνο το σημείο. Ναι. Και νομίζω ότι υπάρχουν και διάφορες αντιδράσεις.
0: Πάντως, θα δώσω τη δική του εξήγηση σε πολύ λίγο εδώ σε εμάς, ο κ. Γεωργιάδης, για το χιούμορ που, όπως είπε και ο ίδιος, έκανε.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει.
2: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας στον αέρα του Action 24.
3: Θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δέχεται. Θα του πει: Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: Εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στήριξε τον Υπουργό, λέγοντας πως η απάντηση του Αδωνή Γεωργιάδη ήταν μια μεταφορά, μέσω της οποίας ήθελε να τονίσει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα συγκυβερνούσε ποτέ με άλλο κόμμα, εάν επρόκειτο να τεθεί ζήτημα άλλου προσώπου για την Πρωθυπουργία.
4: Ως προς αυτό το οποίο συνέβη με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ελευθερόγλου, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Είναι προφανές ότι και ο ίδιος ο Υπουργός άμεσα έδωσε τις εξηγήσεις που ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να δώσει.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιχειρώντας να βάλει μια τελεία στην υπόθεση, προχώρησε σε νέα ανάρτηση, εξηγώντας τους λόγους της έκφρασής του και επισημένοντας ότι έχει ζητήσει συγγνώμη από το δημοσιογράφο του Action 24, Νίκο Ελευθερόγλου.
5: Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Action 24 έκανα προφανώς χιούμορ με τη φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν.
2: Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και για τον Σάλο στον αέρα ραδιοφωνικής εκπομπής, όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και η συζήτηση κατέληξε στη Μαρία Καριστιανού και στην κβαντική ιατρική, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των πολιτικών προσώπων αλλά και των μέσων ενημέρωσης μετά το δυστύχημα των Τεμπών.
4: Δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και ποιοι έπαιξαν ρόλο σε αυτό, όσοι είναι αυτοί και όποιοι και αν είναι αυτοί, στο να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Δεν θα ξεχάσουμε ούτε τα ξυλόλια, ούτε τα χαμένα βαγόνια. Τα ζήσαμε αυτά. Αυτό προσπάθησε να περιγράψει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ξαναλέω. Ανέβηκαν οι τόνοι, ενώ είχε προηγηθεί μια πολύ πολιτισμένη συζήτηση.
2: Η συγκεκριμένη φράση του Υπουργού Υγείας έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, με το Πασόκ να κάνει λόγο για άκρα τοξικότητα και τον ΣΥΡΙΖΑ να στυλιτεύει τη στάση του κυρίου Γεωργιάδη από το βήμα της Βουλής.
6: Τα άκρα της τοξικότητας, που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται την στιγμή τους προπαγάνδα, του επιτίθενται. Πίνετε μπάφους, είστε ψεκασμένοι, θα τα καταδικάσετε όλα αυτά.
7: Επειδή δεν μας λέτε πως θα σώσουμε τις ματσαγωνιές. Αν ήμουνα ο κύριος Γεωργιάδης, σας έλεγα τα θέλετε και τα λέτε, είχετε πάρει κάτι πριν ανέβετε εδώ πάνω.
2: Ο Υπουργός Υγείας απάντησε στις επικρίσεις αναρτώντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ανακαίνιση των ΤΕΠ του νοσοκομείου Ανδρέας Συγκρός και αναφέροντας ότι συνεχίζει τη δουλειά του για ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας.
1: Σε λίγο θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Μείνετε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Τώρα, δεν ξεκινήσαμε με το TikTok μας για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο να το απολαύσουμε τώρα. Και κοίταξε να δεις τι είναι. I busted the wall. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αφενός, από τι έχουν φτιάξει τον τοίχο?
0: Από γυψοσανίδα. Κακή γυψοσανίδα.
1: Ωραία, και δεν παθαίνει τίποτα. Αν φαντάσου τώρα. Τώρα, γιατί ήθελε να το κάνει όμως αυτό, τι ήθελε να δείξει ο μπαμπά?
0: Εντάξει, ήθελε εκεί πέρα να παίξει με τα εγγονάκια του, με τα παιδιά του, να τους δείξει ότι μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, τώρα έκανε μια ζημιά τώρα. Άντε, άλλαξε το τώρα όλο αυτό.
0: Και όχι τίποτα.
1: Καλά είναι ο άνθρωπος, δεν έχει πάθει τίποτα.
0: Η γυψοσανίδα έχει και δουλειά. Δουλειά πολύ.
1: Τώρα φύγει όλο, πρέπει να αλλάξει.
0: Ξύσιμο, έχει σκόνη.
1: Όχι, πρέπει να το αλλάξει όλο.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν μένει τώρα, πρέπει να το βγάλει όλο. Έκανε μια ζημιά, δεν ξέρω αν είναι Αμερική, κάποια δολάρια. Λοιπόν, Τζένι Κουσταλακίδου είναι εδώ. Έλα, Τζένι, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Μας έχεις φέρει όλο το ρεπορτάζ το τι ακριβώς είπε με τον Νίκη και με το Σίγμα ο Πρωθυπουργός, που είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Ξενύχτησε το κορίτσι μας. Για να παρακολουθήσει την ομιλία.
8: Για να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Και ενημερωμένοι να
8: είμαστε. Και ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι.
1: Λοιπόν,
0: πολλά μηνύματα.
8: Πολλά τα μηνύματα. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Έγινε εκτενής αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επανέλαβε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στη θέση της Αθήνας ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά στην οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας αλλά και ΑΟΣ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης του διαλόγου με στόχο την αποφυγή μιας νέας κρίσης στην περιοχή. Τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, αλλά πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς απειλές ή μονομερείς ενέργειες. Αυτό ήταν και ένα από τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία. Τώρα, αναφέρθηκε και στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε το Κυπριακό μία ανοιχτή πληγή, τονίζοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το ζήτημα παραμένει άλυτο. Ενώ υποστήριξε ότι η Κύπρος αποτελεί και το κρίσιμο τεστ για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
1: Μένα μου άρεσε και ένα άλλο που είπε, ότι κοιτάξτε να δείτε, μην πάει αλλάξουμε σύνορα. Δίπλα θα είμαστε.
0: Είμαστε γείτονες, αυτό δεν αλλάζει. Έτσι είπε. Βεβαίως να πούμε το εξής πριν δούμε και το απόσπασμα που μας έχεις ετοιμάσει, ότι και ο κύριος Νετανιάχου αναφέρθηκε στο Κυπριακό, έτσι. Και μάλιστα χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, μια με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
8: Εγώ είδα ότι και λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού μίλησε και ο Ερντογάν για την Ελλάδα και μίλησε με πολύ καλά λόγια για την Ελλάδα.
0: Άλλο ύφος.
8: Εντελώς από αυτό που έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες μέρες.
1: Γενικά με καλά λόγια ο ένας για τον άλλο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα του Πρωθυπουργού.
9: For the past three years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead to unwanted crisis. It is a delicate relationship. It's a relationship that carries the weight of history. And indeed, given broader and regional challenges, the situation calls, urgently calls, for a common understanding on how we move forward. An understanding grounded in full respect for international law and the principles of good neighborly relations. After all, as I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are destined to live side by side. And I repeat that the UN Convention on the Law of the Sea provides the only institutional framework to solve our only long-lasting dispute concerning the delimitation of our continental shelf and our exclusive economic zones. Dialogue is essential for peace and prosperity. But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them. And they risk undermining the stability of our wider region. A region which we should not forget still bears an open wound, the unresolved Cyprus issue. 52 years have passed since Turkey illegally invaded Cyprus and continued to occupy it, a flagrant violation of international law whose consequences persist to this day. For the United Nations, Cyprus remains a litmus test of its credibility, of its ability to uphold its own resolutions and the principles of the Charter. And Greece fully supports the recent efforts of Secretary General Guterres to create the appropriate conditions for the resumption of substantive negotiations. And we sincerely hope that progress can be achieved during his remaining time in office. And we expect these efforts to continue under his successor with the same objective. The reunification of Cyprus, free of occupation forces, in accordance with the relevant UN Security Council resolutions.
0: Ναι, έχει σημασία αυτό που είπες για την ομιλία του Ερντογάν, η οποία ήταν σε πολύ διαφορετικό τόνο από τις δηλώσεις που έχουμε από τη γείτονα από το πολύ πρόσφατο παρελθόν, το οποίο το συνυπολόγησε στην ομιλία του αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή την αλλαγή στάσης αυτή.
1: Και δεν απάντησε direct, έτσι, ήταν κανονικά στις θέσεις οι οποίες έχει η χώρα μας σε πιο ήπιο βαθμό. Έτσι, λοιπόν, για να συνεχίσουμε να σου την πλοία, τι έγινε ακριβώς εκεί.
8: Αναφέρθηκε λοιπόν και στην κρίσιμη περίοδο που ζούμε και επηρεαζόμαστε και όλοι από στην Μέση Ανατολή, στις εχθροπραξίες στην περιοχή εκεί. Μίλησε για την ανάγκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τόνισε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το βασικό νομικό πλαίσιο για την ειρηνική επίλυση των θαλάσσιων διαφορών. Επιπλέον, να σας πω ότι ανέδειξε και το ρόλο της Ελλάδας στην θαλάσσια ασφάλεια μέσω της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ και υποστήριξε ότι η χώρα λειτουργεί ως πυλώνα σταθερότητα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να το δούμε.
9: With 172 parties, UNCLOS provides the binding legal framework within which disputes can be managed peacefully rather than through force. And from the Strait of Hormuz and the Red Sea to the Indo-Pacific, strategic maritime routes are increasingly becoming arenas of geopolitical confrontation. Commercial vessels are being targeted, and vital trade routes are used as instruments of pressure, with grave consequences for supply chains, for energy markets, and for food security worldwide. Freedom of navigation and uninhibited passage through international straits, as guaranteed by international law, must be championed globally. And it is our collective responsibility to uphold these principles in practice and to safeguard commercial shipping. And as a leading maritime nation, Greece actively contributes to maritime security through the operation of the European Union, ASPIDES, in the Red Sea. And this topic will remain a high priority when Greece assumes the presidency of the Security Council next month. We intend to place particular attention to the challenges posed by emerging technologies. Greece's geography grants it the natural role of serving as a bridge between Europe and its wider neighborhood to the east and the south. We literally sit at the intersection of the shrinking space between the east and the west. My country is a pillar of stability, connectivity, and peace across the Eastern Mediterranean, the Middle East, and the Gulf region. Greece has developed strong strategic partnerships with key countries in the region, including Israel, Egypt, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain, and Qatar. We are a bridge builder. We are not a troublemaker. Yet putting this vision into practice is rarely simple at a time of tectonic geopolitical changes.
1: Wow.
8: Μάλιστα. Και φυσικά δεν παρέλειψε.
1: Φοβερό μήνυμα εδώ, έτσι. Φοβερό μήνυμα. Ναι.
8: Στάθηκε ιδιαίτερα στον ενεργειακό ρόλο που επιδιώκει να αποκτήσει η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε χαρακτηριστικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αξιοποιούμε τη μοναδική γεωγραφική μας θέση για να γίνουμε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στους βόρειους γειτονές μας. Ενώ αναφέρθηκε, Αλεξάνδρα και Νίκο, και σε μεγάλα έργα όπως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
9: Another lesson, however, is becoming increasingly clear. Connectivity is the tangible face of geopolitics. The region's energy landscape is fundamentally transformed. Electricity grids, energy, and digital corridors, ports, and shipping routes are levers of power. Geography matters. And our ambition is to translate our unique position into stronger links between Europe, the Middle East, the Gulf, and North Africa. Therefore, we are investing in a new generation of connectivity projects, such as Gregi, which will bring clean energy from Egypt to Europe, and the Great Sea Interconnector, which will connect European electricity grids with Cyprus and Israel. At the same time, we leverage our unique geographic positions to become a provider of energy security to our northern neighbors. And as the Prime Minister of a leading shipping nation, it is worth remembering a stark fact. More than 90% of global trade is conducted by sea. If we systematically threaten the freedom of navigation and do not protect vital sea routes, the global economy risks coming to a grinding halt.
8: Μάλιστα.
1: Ενεργειακός διάδρομος η Ελλάδα για τους βόρειους γείτονες, για τον κάθετο διάδρομο.
8: Κάθετος διάδρομος.
1: Ακριβώς. Ναι. Και
8: Λοιπόν, φυσικά ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την ελληνική οικονομία, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια, που όπως ανέφερε είναι ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αναφέρθηκε στις ξένες επενδύσεις, στη μείωση του δημοσίου χρέους, στην ψηφιοποίηση του κράτους και στο βελτιωμένο κόστος δανεισμού, ενώ μίλησε και για τον βαθύ μετασχηματισμό στο εσωτερικό της χώρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι δημοσιονομικές μας επιδόσεις αποτελούν πλέον θετικό παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.
9: Greece's confidence abroad rests on a profound transformation at home, at a time when the effectiveness of governments all over the world is being challenged by populists and extremists, and public trust is being eroded in the echo chambers of social media. Greece serves as an example that sound, reform-oriented policies can deliver real results for people and improve their lives. Of course, significant challenges remain, but the progress Greece has made is impossible to overlook. 7 years ago, my country was still emerging from the most painful economic crisis in its modern history, having lost more than 25% of its GDP. Today, the economy is growing much faster than the European average, while Greece is attracting significant foreign direct investment. Public finances are solid, and our fiscal performance has become a positive example in Europe. Our public debt is declining faster than any other OECD country. Structural reforms and the digitalization of the state, which has helped reduce bureaucracy, have transformed the public administration and restored trust among investors. A few days ago, 2 leading rating agencies upgraded their outlook of the Greek economy. And at a time of great turbulence in the global bond markets, this says a lot about the progress that Greece has made. And not many people would have bet a few years ago that today Greece's borrowing costs would be lower than that of 4 G7 countries. This transformation was not easy. It was made possible by the hard work, the resilience, and the determination of the Greek people. Economic growth is vital because it expands a nation's strategic leverage. It enables a state to bolster its defense, a core commitment this government is proud to adhere to modernize its infrastructure, to invest in innovation, all while safeguarding social cohesion. Economic resilience is therefore inherently intertwined with robust institutions and credible deterrent capabilities. Greece's ambition is to serve as a nexus through which lasting partnerships are being forged.
1: Πούλησε την Ελλάδα εδώ. Λέει κάπου μέσα και το κρατάμε για τους οικονομικάριους ότι ποιος θα έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι εμείς θα δανειζόμαστε φθηνότερα από τους χειρούς 7 του πλανήτη.
8: Κάτι που το έχει ξαναπεί.
0: Σωστά. Τζένι, σε ευχαριστούμε
1: Ελλάδα.
0: πάρα πολύ.
1: Τζένι,
0: πολύ ωραία
1: καλά.
0: Η παρέα σας. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σου η παρέα. Να μας έρχεσαι, να σου πω.
8: Άμα θέλετε,
0: να ξανάρθεις.
8: Να κάνουμε μια συμφωνία ωραία.
0: Α, θέλεις και συμφωνία.
8: Συμφωνία για να καθορίσουμε τις ημέρες και τις ώρες.
1: Α, μπράβο. Αυτή
8: η συμφωνία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, έγινε. Τότε το δεχόμαστε.
1: Καλή
0: συνέχεια. Τζενάκι.
1: Λοιπόν, πάμε έξω.
0: Φύγαμε να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Καλό πρωινό, Σπύρο, και σε εσένα.
1: Γεια σου, Σπύρο. Καλή σου μέρα.
10: Καλή σας μέρα.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Προφυλακίστηκε ο δράστης.
10: Και παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές του Δομοκού. Ο καθομολογίαν δράστης, ο 27χρονος, ο οποίος κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές την 25χρονη Πινελόπη. Όπως αναμενόταν, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας έγινε η μεταγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί χθες, όπου απολογήθηκε με διορισμένο δικηγόρο, καθώς οι δικηγόροι της Θεσπρωτείας αρνήθηκαν την υπεράσπιση του. Δεν άλλαξε την ομολογία του ενώπιον του ανακριτή, όπως ομολόγησε προανακριτικά στους αστυνομικούς, έτσι ομολόγησε και τώρα την δολοφονία. Αυτό που ισχυρίστηκε ήταν και πάλι ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό, για τα 1.900 ευρώ τα οποία είχαν διαφορά. Συνεχίζεται βεβαίως η έρευνα. Η αστυνομία θα δώσει και άλλα στοιχεία στην ανάκριση για το επόμενο στάδιο που θα είναι η δίκη του 27χρονου.
0: Μάλιστα. Και πάμε να περάσουμε, Σπύρο, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Εκεί όπου νέες μαρτυρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το λέγαμε από την αρχή, οι κοπέλες που εργάζονταν σε αυτό το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου φαίνεται να ήταν διαβασμένες, φαίνεται να ήταν δασκαλεμένες. Είχαν κοινή γραμμή, Σπύρο.
10: Ακριβώς, γιατί κατά πως φαίνεται η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός, η προφυλακισμένη γιατρός που διενεργούσε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, της είχε καλέσει στο τηλέφωνο προτού βρεθούν ενώπιον των αστυνομικών για να καταθέσουν και τους είχε ζητήσει να έχουν κοινή γραμμή. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι θα έλεγαν τα ίδια πράγματα όσον αφορά την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο, αλλά και τα ίδια για το τι συνέβη εκεί μέσα. Τώρα η κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας χθες ενώπιον του ανακριτή δίνει φως σε πολύ σημαντικές πτυχές αυτής της υπόθεσης. Αρχικά ισχυρίστηκε, όπως ισχυρίστηκε, ο Γιώργος Μαζονάκης, στο Γιώργο Μαζονάκη είχε χορηγηθεί ποσότητα μέθης. Ναι. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν τι ακριβώς ουσία είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη, αν το είχε χορηγηθεί δηλαδή μυδαζολάμι, όπως λέει η 56χρονη, ή προποφόλιο, όπως είχε ακούσει να λέγεται μέσα στο ιατρείο, και σε ποιο στάδιο της πλασμαφαίρεσης του χορηγήθηκε. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στάθηκε η 56χρονη είναι ότι γινόταν δεύτερη πλασμαφαίρεση στο ίδιο ιατρείο από την ίδια γιατρό σε διπλανό δωμάτιο. Σε μία ασθενή, δηλαδή την ώρα που είχε χορηγήσει αυτή τη δόση, την ισχυρή δόση στο Γιώργο Μαζονάκη, παρακολουθούσε και μία δεύτερη ασθενή, ναι, η οποία έκανε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης εκείνη την ώρα. Παράλληλα, η 56χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να κάλεσε μία αναισθησιολόγο εκείνα τα κρίσιμα λεπτά και την ερώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την μέθη. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία συγκλίνουν ως προς το ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα δείξουν τι ακριβώς ουσίες του είχαν χορηγηθεί, σε τι ποσότητες, αν ενδεχομένως είχαν υπερβεί το επιτρεπόμενο. Και ανακριτικά θα αποδειχθεί ποιος τις χορήγησε και αν υπήρχε παρακολούθηση του ασθενή όλη αυτήν την ώρα. Όσον αφορά τώρα την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτό το σημείο ανασκεύασε, καθώς ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν ήταν στο σημείο, δεν ήταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αλλά τον βρήκε μετά, παρότι προανακριτικά έχει ισχυριστεί ότι βρισκόταν και αυτή στον χώρο. Τέλος, να πούμε όσον αφορά τον 58χρονο γιατρό, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στο ιατρείο και κοιμόταν.
0: Ένα χάος. Ένα μπάχαλο. Αυτό καταλαβαίνουμε, Σπύρο Αλεξανδρή. Εκείνες τις ώρες, εκείνα τα λεπτά που αργοπέθαινε ο Γιώργος Μαζονάκης, επικρατούσε το απόλυτο χάος.
1: Ακριβώς. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε. Στο ρεπορτάζ που θα δείτε του Φάνη Καραμπατζάκη, θα καταλάβετε αυτό το χάος που είπε τώρα η Αλεξάνδρα. Με τα SMS δεν ξέραν τι να κάνουν. Από τη στιγμή που διαπιστώσαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι καλά, και η Κωνσταντίνα Μαύρη στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά μας λέει η Γιούρα, το πώς αντέδρασαν μετά, δεν ξέρω να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή.
0: Παίρνουν
1: τηλέφωνο τον κατασκευαστή,
0: τώρα
1: το καταλαβαίνεις τώρα.
0: Γιατροί άνθρωποι. Για ένα χάος.
1: Γιατροί. Συσσαγωγικά, βάλτε εισαγωγικά το γιατροί. Πάμε να το δούμε.
2: 9 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και ο χρόνος έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα. Για μισή ώρα η γιατρός προσπαθούσε να κάνει τα πάντα εκτός από το να καλέσει το ΕΚΑΒ για να βοηθήσει τον τραγουδιστή. Λάθη και παραλήψεις οδήγησαν στο μοιραίο. Στις 2 και 14 η πλασμαφαίρεση ξεκινά. Στις 3 και 45 το μηχάνημα αρχίζει να χτυπά καθώς ο Γιώργος Μαζονάκης χάνει τις αισθήσεις του. Η γιατρός φαίνεται να πανικοβάλλεται και να καλεί στις 2 και 55 αντί για το ΕΚΑΒ δύο φορές τον κατασκευαστή του χαλασμένου απεινιδωτή που είχε στο ιατρείο. Στις 4 και 4 η νοσηλεύτρια του ιατρείου τηλεφωνεί σε αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου. 36 λεπτά από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, η ανειδίκευτη γιατρός τελικά καλεί το ΕΚΑΒ στις 4 και 21 με την όποια ελπίδα να σωθεί ο τραγουδιστής να έχει χαθεί.
11: Κάποιος, ενώ άκουγε το αλέρτ, τον άφηνε, άρα δεν έκανε τίποτα να τον βοηθήσει για να μην επέλθει ο θάνατος.
2: Η 53χρονη νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα στην διαδικασία βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή επί 3 ώρες και αποκάλυψε πως του χορηγήθηκε μέθη και ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια 2 πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα αδιενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με το μαζονάκι. Ξέρω τι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο. Η 53χρονη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της φαίνεται να καίει την 56χρονη γιατρό. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι έχει συμβεί. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται και τα έγγραφα που έστειλε η γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με την αγορά μηχανήματος, όπως αναγράφει ο ζωνοθεραπείας, με το παραστατικό της αγοράς όμως να κάνει λόγο για συσκευή πλασμαφαίρεσης συνολικού κόστους 29.509 ευρώ. Μάλιστα, στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
12: Υδρούσαν με ένα τρόπο μυστικό, επειδή ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν παράνομο. Και χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα Κυριακή, Σάββατο και Παρασκευή στις 11.30 ώρα το βράδυ.
2: Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Σε λίγο θα τα αναλύσουμε όλα. Είναι εδώ και θα τον φιλοξενήσουμε σε πάρα πολύ λίγο και ο κύριος Τσουκαλής για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έτσι.
1: Έρχεται με νέες πληροφορίες. Τώρα πάμε στη Μαρία Σβόλη. Μαρία, καλώς ήρθες. Θα μας ξεκινήσεις με ένα περιστατικό που μας έρχεται από την Πρέβεζα. Δυστυχώς, κακή είδηση.
13: Ναι, ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ιγουμενίτσας Πρέβεζας, στο ύψος του Μαργαριτίου, κοντά στην Πάργα. Ήταν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν η μοτοσικλέτα ενός 24χρονου συγκρούστηκε με ένα γιοταχή αυτοκίνητο, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Μετά τη σύγκρουση, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μηχανής, κατευθύνθηκε με φόρα προς τα κυκλειδώματα, τα προστατευτικά κυκλειδώματα, και η σύγκρουση ήταν πάρα πολύ σφοδρή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως. Είχε ήδη χάσει τη ζωή του, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, έκλεψαν ζώα, αλλά και φυσίγγες στο Ηράκλειο.
13: Πολύ σωστά. Θα πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, συγκεκριμένα στην περιοχή Βιάνο, όπου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 46χρονου στο πλαίσιο έρευνας για ζωοκλοπή, για ανεπιτήρητη βόσκηση και παράνομη οπλοκατοχή. Όταν οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του 46χρονου, βρήκαν 6 φυσίγγια. Στη συνέχεια έλεξαν το ποιμνιοστάσιο και διαπίστωσαν ότι δεν βρίσκονταν εκεί πέρα τα 218 εγωπρόβατα που είχαν δηλωθεί. Στη συνέχεια έκαναν έρευνα και στην ευρύτερη περιοχή και βρήκαν 105 εγωπρόβατα να βρίσκονται χωρίς επιτήρηση. Μερικά από αυτά άνοικαν στο 46χρονο και μερικά άλλα άνοικαν σε μια 52χρονη γυναίκα, η οποία μπήκε και αυτή στο στόχαστρο των αρχών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε λίγο θα τα πούμε για τις υπόλοιπες ειδήσεις. Να είσαι καλά. Ήρθε η ώρα για τις εφημερίδες.
0: Για τις εφημερίδες.
1: Πάμε να κάτσουμε.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε.
1: Να κάτσουμε. Νικόλα, έλα σιγά σιγά κι εσύ μαζί μας, προκειμένου να πιάσεις τα πλάνα εδώ, να δούμε πόσοι συνάδελφοι στον γραπτό τύπο παρουσιάζουν την επικαιρότητα.
0: Δεν έχουν προλάβει να πούμε, και λογικό είναι νομίζω την ομιλία Μητσοτάκη. Ήταν πάρα πολύ αργά, ήταν ξημερώματα Ελλάδος. Έχουν προλάβει όμως το τέτα-τέτ νομίζω με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου.
1: Σωστά, σωστά. Τα δούμε τώρα όλα εδώ. Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε. Νικόλα, την καλημέρα σου, για να ξεκινήσουμε με τα νέα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που έχει και είναι αρκετά σοβαρό, η ΣΥΑ προειδοποιεί. Τα ρωσικά drones πρώτων πυλών απειλούν Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας, μας λέει η εφημερίδα.
0: Εφημερίδα Καθημερινή, δήλωση από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο, είναι από την ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, και ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές. Δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ΕΗ.
1: Η Οικονομική Καθημερινή, το οικονομικό της Καθημερινή. Σταδιακά οι αποφάσεις για καύσιμα και επίδομα θέρμανση πορεία των τιμών θα κρίνει μέτρα και για τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία έχουμε ως χώρα.
0: Ελεύθερος τύπος. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι της εφημερίδας. Σε πολύ λίγο, Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι εδώ μαζί μας. Και όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Θα δούμε και αυτό το θέμα για την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών.
0: Εφημερίδα απογευματινή, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ και άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στο Guardian για τα γλυπτά, αλλά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Βερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία, και ελάτε λίγο να πάμε και πιο πάνω. Στις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών ο όμιλος Actor σημείωσε άλμα αποτελεσμάτων το εξάμηνο, καμπανάκια για δύσκολο χειμώνα.
1: Σε λιγάκι θα τα δούμε και εμείς εδώ αναλυτικά. Έρχεται το μανιφέστο με πρωτοσέλιδο τον Άδωνη Γεωργιάδη, μέγα παραπληροφόρηση. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για ενημέρωση του ξυλολίου και της γβαντικής πολιτικής. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ και εμείς, θα τον ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Εφημερίδα Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος.
1: Θαλασσόλικος είναι η άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Η Δημοκρατία έρχεται και λέει βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου, βγήκαν μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, με τιμές, νομίζω το είδαμε και στην Καθημερινή, έτσι, με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα, σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη.
0: Εφημερίδα One Voice, Βαλτί,
1: μισό λεπτάκι, λίγο, να συνεχίσουμε και εδώ. Και κάτω-κάτω αριστερά, καθαρά κέρδη, 5,1 εκατομμύρια ευρώ, Actor, άλμα 85%. Στο προ φόρμα EBITDA για το εξάμηνο του 2026.
0: Βαλτί η Σαράντη από τον Σκέρτσο, η One Voice γράφει.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, στην πολιτική που μας έρχεται στα email μας. Ο δικός χάρτης για τα καύσιμα είναι το πρωτοσέλιδο της Political και πάνω αριστερά, άλμα 85% στο προ φόρμα EBITDA, στο πρώτο εξάμηνο, Αλέξανδρος Εξάχου, κοσμογονικό έτος το 2026, όμιλος μετεξελίσσεται σε έναν περιφερειακό υπερπαίκτη υποδομών και ενέργειας.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο. Κελί με σεσουάρ για δολοφόνους. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Dr. Χαβάη, λέει η Εσπρέσο, αυτό που σας λέγαμε και πριν από λίγο. Η απίθανη, λέει, η απέτηση της Γάκας στον Κορυδαλό. Λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε πάταγο με τον Μουτσινά. Και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη είναι αυτά που μας έλεγε χθες εδώ στην εκπομπή ο Γιώργος Καλιακμάνης.
1: Ναι.
0: Ότι έχει ζητήσει πιστολάκι, ότι δεν προαυλίζεται γιατί φοβάται την αντίδραση των συγκρατουμένων της. Γιατί αγαπούσαν πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Εξαιρετική νύχτα χθες για τις ελληνικές ομάδες και για την εθνική μας. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Κεραυνή, κόκκινη και μπλε. Έτσι, Μπασκόνι Ολυμπιακός 89-106.
0: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Σάρωσε ο Ολυμπιακός. Πάτησε 106-89 την Μπασκόνια στην Βιτόρια. Άψογη εμφάνιση των Ερυθρόλευκων. Και Ελλαδάρα στο Βελιγράδι. Τρομερή ανατροπή της εθνικής μας κόντρα στη Σερβία.
1: Αυτό ήταν σωστό, μας λέει Sport Day για την εθνική ομάδα και πάνω μια μπουκιά τους έκανε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Εφημερίδα Live Sport, ναι ρε Ελλαδάρα για την εθνική μας και επτάστερη μαγεία για τον Παναθηναϊκό.
1: Και πάμε και στην αθλητική ώρα. Η καλύτερη απόφαση, η τρέλα του Μάγκερ για την ΑΕΚ. Είμαι χαρούμενος γιατί στην ΑΕΚ μπορώ να παίζω ξανά το ποδοσφαιρό μου. Μας λέει αθλητική ώρα. Κλείσαμε με τις εφημερίδες.
0: Σε λίγο. Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι εδώ μαζί μας να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το χιούμορ που, όπως είπε ο ίδιος, έκανε προς τον Νίκο Ελευθερόγλου εδώ σε εμάς, στο Action 24, στο συνάδελφό μας και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
1: Και επίσης όλα τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τις καταθέσεις οι οποίες αλλάζουν για το έγκλημα με τον Γιώργο Μαντζονάκη.
0: Τα μέτρα που θα έρθουν από την κυβέρνηση, ακόμα και σε δύο δόσεις, τα μέτρα που εξετάζονται για να αντέξουμε τον χειμώνα αυτό, και βέβαια θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ μαζί μας, ο κύριος Παπαστεργίου.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
15: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
14: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
15: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
14: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
16: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές. Νέες συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
17: Testing, testing. Are you guys ready?
18: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
19: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
20: Oui.
19: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
18: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
21: We found the Yeti!
22: That's not right.
18: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
23: How do you like it?
24: We love it. Basta!
18: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: θεά της pop θα ακούσουμε εμείς εδώ, τη δική μας, αύριο, την Άννα Βύση στο ΆΚΑ, σε μία συναυλία sold out.
1: Τώρα ποια βλέπαμε.
0: Η Madonna.
1: Madonna.
0: Yeah. Oh, okay. Ναι, Madonna. Η δική μας εδώ, η Άννα Βύση, που αύριο δίνει.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι καιρό θα κάνει. Θα βρέχει ή όχι, να πάρουμε ομπρέλα, να μην πάρουμε.
0: Εγώ θα σου πω. Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ
1: μαζί
0: μας.
1: Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
0: Για να
1: δούμε. Καλή, ξεκινάμε τα σημερινά, να φτάσουμε και αύριο δηλαδή. Να ξέρουμε. Να φτάσουμε, ξεκινάμε τα σημερινά.
2: Ναι, ναι, πάμε τα σημερινά και θα πούμε για αύριο και για τη συναυλία. Λοιπόν,
1: και για την Κυριακή, σε παρακαλώ.
2: Για την Κυριακή, σωστά. Λοιπόν, ξεκινάει η νέα κακοκαιρία σήμερα από τη δυτική και κυρίως τη βόρεια χώρα, βορειοδυτική χώρα. Από το μεσημέρι και μετά με βροχές καταιγίδες, βλέπετε χαρακτηριστικά με τις βροχές. Από το μεσημέρι και μετά σε Ήπειρο, στο Βόρειο Ιόνιο και μέχρι το βράδυ και στη Δυτική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το υπόλοιπο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως στο Ιόνιο, δηλαδή στα Επτάνησα και στα παράθυρα σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας σήμερα.
1: Μπορεί να σηκώσει πλημμυρικά.
2: Τοπικά χρειάζεται λίγη προσοχή. Ναι, υπάρχει πιθανότητα για πλημμυρικά, μικροπλημμυρικά θα έλεγα σήμερα. Αύριο και την Κυριακή λίγο περισσότερη προσοχή, θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Βοριάδες, μεταβλητή άνεμη, συγγνώμη, σήμερα στο Αιγαίο στα 2 με 5, τοπικά μόνο στον Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, μεταβλητή και εκεί 3 με 5 μποφόρ. Δεν προβληματίζουν γενικά καθόλου οι άνεμοι και στα 2 πελάγι. Θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα, δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Θα φτάσει και το μεσημέρι ξανά στου 21 με 24 τοπικά. Στη Δυτική Ελλάδα και τα 12 στους 25 με 26 βαθμούς. Αρκετό κρύο τώρα το πρωί, ειδικά στη κεντρική και βόρεια χώρα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική δεν περιμένουμε βροχές σήμερα. Με αραιή συννεφιά, διαστήματα αλληλοφάνειας δηλαδή και αραιή συννεφιά. 24 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη στην Αττική. Θεσσαλονίκη, εκεί περιμένουμε αρκετή συννεφιά, όμως οι βροχές θα είναι αργά το βράδυ. Δεν θα βρέξει πριν το βράδυ δηλαδή. Αλλά αργά το βράδυ θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς σημαίνει και στη θερμοκρασία, 4 με 5 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 24 βαθμούς σημαίνει και στη θερμοκρασία με καλό καιρό. Και στη Λίμνο, καλός ο καιρός, 22 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, περιμένουμε καταιγίδα από το μεσημέρι και μετά. Mm-hmm. Στην Τρίπολη, έως 22 βαθμούς, δεν θα βρέξει σήμερα στην Τρίπολη. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 25 βαθμούς σημαίνει και στη θερμοκρασία με καλό καιρό. Στην Κρήτη. Λοιπόν, και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα 25 βαθμούς, με αραιή συννεφιά, 24 βαθμούς το μεσημέρι στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά, 24 στην Κλειφάδα και στο Λαύριο 24 βαθμούς σημαίνει και στη θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε σημαντικά
0: στα Αδριανά,
2: τώρα.
0: Στα ναι. Σημαντικά.
2: Λοιπόν,
0: 6-7 η ώρα ναι. Θα πάρουμε το δρόμο για το ΆΚΑ.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τι ομπρέλες να πάρουμε.
0: Πες μας.
1: Μεγάλες, μικρές.
0: Θα πάμε.
2: Λοιπόν, εδώ στην Αττική φαίνεται να βρέχει τοπικά από το πρωί. Περισσότερο το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή πιο γενικευμένα το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά φαίνεται για κάποιες ώρες το βράδυ να σταματάει η βροχή. Δηλαδή μετά τις 8 περίπου κάπου εκεί φαίνεται να σταματάει για κάποιες ώρες. Λέω για κάποιες ώρες γιατί την Κυριακή θα ξαναβρέξει από το πρωί, αλλά το βράδυ αύριο φαίνεται να σταματάει για κάποιες ώρες η βροχή και στο ΆΚΑ. Προφανώς γενικότερα στην Αττική θα περιοριστούν στα δυτικά τμήματα του νομού και θα εξασθενήσουν και εκεί για κάποιες ώρες. Να πω όμως. Πέρα από αυτό, επειδή θα βγει και έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αυτήν την κακοκαιρία, θέλει λίγη προσοχή. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε δυνατές καταιγίδες, ειδικά στα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, το Σάββατο και στην Ανατολική Θεσσαλία λίγη προσοχή και στην Εύβοια και την Κυριακή. Κυρίως στην Εύβοια και στην Κρήτη θα συνεχιστούν τα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα θα εξασθενήσουν. Θα είναι καλός ο καιρός δηλαδή στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική θα βρέξει στην Κυριακή και την Κυριακή δηλαδή. Λίγη προσοχή. Σε Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία και λιγότερο και στην Κρήτη από αυτή την κακοκαιρία, η οποία ξεκινάει όπως είπαμε από σήμερα το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες. Θα έχουν την τάση αυτές οι καταιγίδες να είναι αργές, αργοκίνητες, γι' αυτό χρειάζεται λίγη προσοχή. Δηλαδή θα είναι στάσιμες για αρκετές ώρες, για αρκετή ώρα δηλαδή. Οπότε γι' αυτό υπάρχει φόβος για κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Λίγη προσοχή, είναι μια κακοκαιρία σημαντική, όχι ακραία, αλλά σημαντική, η οποία θα περάσει από την Κυριακή, τελευταία μέρα Κυριακή δηλαδή.
0: Θα χαλάσει Δευτέρα τελειώνει. Πάντως, αυτό το Σαββατοκυριακό.
2: Ισχύει.
0: Είναι πάρα πολλοί που παντρεύονται και αυτό το Σαββατοκυριακό.
2: Το έχω καταλάβει εγώ, Αλεξάνδρα, γιατί καταλάβει. Με ρωτάνε συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Σε ρωτάνε συνέχεια και λογικό είναι.
1: Θα πάρουν τα μέτρα τους να γίνει ό,τι πρέπει Ισχύει. Να γίνει. Με τα ντούλες.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Να σε καλά. Τώρα, Έτερος Παπαγιάννου.
0: Έλα.
1: Ελλάς, Σερβία, Συμμαχία. Και στο τέλος με Δουδίκα μια χαρά πήγε, έτσι.
3: Έτσι, έτσι. Υποβροχή έγινε και το χθεσινό μάτς της Σερβίας με την Ελλάδα. Είναι ένας ακόμη λόγος να περιμένουμε μάτς εθνικής. Μας επιβεβαίωσε για ποιο λόγο Θέλουμε να βλέπουμε την εθνική ομάδα, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Ζίβκοβιτς, τον πρώην παίκτη του, τον ίνπαίκτη του ΠΑΟΚ, να ανοίγει το σκορ μετά από μια σέντρα του Τάντζιτς, λιγορία του Τσιμίκα σε αυτό τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, η εθνική ομάδα κατευθείαν έδωσε απάντηση με τον Καρέτσα να βρίσκει το δοκάρι στο πέμπτο λεπτό.
1: Τι ωραία θα το έκανε αυτό, έτσι.
3: Ναι, πραγματικά ένα πιθανό τελείωμα. Ήταν λίγο άτυχος εδώ ο Καρέτσας. Ο ίδιος παίκτης. Έχει ένα τρομερό σούτ στο 14ο λεπτό. Ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς σταμάτησε την προσπάθειά του. Παραλίγο να γίνει το 2-0 στο 30ο λεπτό, με τον Γιώβιτς να χάνει το άχαστο από πάρα πολύ κοντά. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη ευκαιρία της Σερβίας. Δεν είχε άλλη στο πρώτο ημίχρονο. Η Ελλάδα ήταν καταιγιστική. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες με τον Τζόλι να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Και τελικά βρήκε τον γκολ της ισοφάρισης με τον Παυλίδη να σπάει υπέροχα την μπάλα στον Τζόλι. Εκείνος με υπέροχο τελείωμα με το κακό του θεωρητικά πόδι, το αριστερό. Να κάνει το 1-1 και να βάζει τα θεμέλια της νίκης, παρόλο που τα χρειαστήκαμε στο τέλος. Ένα δοκάρι του Γέλοβιτς. Στη συνέχεια ο Λούκιτς πήρε την κεφαλιά. Υπέροχη απόκριση του Τζολάκη με το πόδι στην ανάποδη κίνηση. Και τελικά το γκολ της νίκης το πέτυχε ο Δουβίκας με τον Τσιμίκα να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Και τον Δουβίκα με ένα σεντερφορίσιο γκολ, πραγματικά. Με το κεφάλι, το τρίτο του με την εθνική ομάδα. Κατάφερε να δώσει τη νίκη στην εθνική, η οποία είναι πρώτη βαθμολογία μετά από μία αγωνιστική. Γερμανία-Ολλανδία ήρθαν 1-1. Η Ελλάδα θέλει να βγει στην πρώτη διάδα του ομίλου για να έχει καλή κλήρωση στα επόμενα προκριματικά του Euro. Και φυσικά και για δική ψυχολογία, γιατί μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και το τρόπαιο του Nations League. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
0: Μάλιστα. Μπασκόνι Ολυμπιακός. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κατοστάρα.
3: Ναι, έτσι. 106 πόντους δεν έχει πετύχει ποτέ σε εκτός έδρας ματς EuroLeague Ολυμπιακός. Το πέτυχε τώρα στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, στην πρεμιέρα της καλύτερης διοργάνωσης στην Ευρώπη μπασκετικής. Με τους Ερυθρόλευκους από νωρίς να βάζουν τα θεμέλια της νίκης. Ο Ντόρση 25 πόντους, ο Βεζένκοφ 22 και ο Μοντέρο με 15 πόντους και 5 rebound ήταν οι πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι την επόμενη αγωνιστική θα αγωνιστούν την Τρίτη κόντρα στην Ζάλγκυρης. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης, επιβεβαίωσαν για ποιο λόγο είναι οι πρωταθλητές και για μία ακόμη διοργάνωση έχουν τον τίτλο του φαβορή.
1: Και μπράβο τους και πολύ καλό μπάσκετ παίξανε, όπως και ο Παναθηναϊκός με 24, παρακαλώ.
3: Έτσι,
1: η πρώτη του Μπράντοβιτς.
3: Αποθεώθηκε φυσικά στο T-Center, επέστρεψε μετά από 5.227 ημέρες στο σπίτι του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε προβάδισμα 25 πόντων μετά με την έναρξη της τέταρτης περίοδου, σε μια πολύ εύκολη βραδιά κόντρα στην Παρί. Οι πράσινοι, οι οποίοι κατάφεραν με τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, τον Λεσόρ 15.

0: Πάρα πολύ πιθανό να κάνει το 3 στα 3.
1: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
1: λοιπόν,
0: συνέχεια.
1: Εξαιρετικά.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Για πάμε να πούμε και μια καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδώρα Πότα.
1: Καλώς
2: που είναι
1: την.
2: Κάτω από το λευκό τον πύργο. Καλημέρα.
1: Είναι. Ναι, είναι λευκό πύργο.
2: Είναι, απλά δεν φαίνεται, έχει σκοτάδια.
3: Είμαι. Αλλά ναι, δεν έχει ξημερώσει ακόμη. Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Δεν φωτίζεται, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν φωτίζεται. Ο λευκός.
3: Φωτίζεται. Σήμερα είναι ελλιπής, θα λέγαμε, ο φωτισμός του.
1: Ναι.
3: Είναι διαφορετική εικόνα κανονικά και εμείς απορρίσαμε βλέποντάς το πάντως αυτό το θέαμα, να ξέρετε.
1: Μάστε. Έχει την υγρασία, βλέπω λιγάκι να κολλάει κάτω. Πρέπει να έχει μια υγρασία.
3: Η υγρασία έχει 15 βαθμούς δείχνει τώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ψυχραίνει σιγά σιγά ο καιρός. Σε λίγο θα βγάλουμε και τα μπουφανάκια. Θα κατεβάσουμε από τα ψηλά τα ράφια.
2: Εδώ κοντεύουμε να τα βγάλουμε εμείς στην Αθήνα, Θεοδώρα. Δεν θα τα βγάλετε εσείς.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, λογικό. Θα πάμε λίγο πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Βόλο για έναν αστυνομικό ο οποίος δεν ξέρω πώς την είχε δει, αντί να γράφει έσβηνε. Για πες μας τι έχει κάνει.
3: Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο οποίος σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών για να απολογηθεί, κατηγορείται ότι έσβηνε κλήσεις οδηγών με το αζημίωτο. Φυσικά όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία οδηγού, στον οποίο ο συγκεκριμένος αστυνομικός ζήτησε να του καταβάλει 700 ευρώ προκειμένου να σβήσει κάποιες τροχονομικές παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί. Σε δύο δόσεις να του δώσει μάλιστα τα χρήματα. Παρέδωσε αρχικά ο οδηγός 350 ευρώ στον αστυνομικό και όταν ήρθε η ώρα της δεύτερης δόσης, ο οδηγός επικοινώνησε και με έναν αξιωματικό άλλης υπηρεσίας και τότε άρχισε η έρευνα από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, από τους αδιάφθορους της Ελλάς. Είχαμε λοιπόν επιχείρηση κατά την οποία ο οδηγός πηγαίνει να καταβάλει τη δεύτερη δόση στον αστυνομικό, του παραδίδει όμως προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Τα παραλαμβάνει ο αστυνομικός, θα τοποθετεί σε φάκελο, ο οποίος φάκελος μάλιστα έφερε την υπογραφή του ίδιου του οδηγού και σφραγίδα υπηρεσιακή και έτσι πιάστηκε. Διαπιστώθηκε ότι είχε και άλλους φακέλους πάνω στο γραφείο του που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία είχε πάρει με παρόμοιο τρόπο από τρεις οδηγούς, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τον περασμένο Αύγουστο ο ίδιος είχε αποκομίσει 1.280 ευρώ και πάλι με την ίδια μέθοδο.
2: Έκανε δουλίτσα.
1: Καλά, υποτίθεται ότι δεν μπορεί να σβήσει τώρα που είναι ηλεκτρονικά.
3: Έτσι φαίνεται.
1: Υποτίθεται. Πώς έβρισκες τα υπήρχε
3: παράθυρο. Ο συγκεκριμένος, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν ήταν έξω στην τροχέα, δηλαδή. Ναι. Ήταν μέσα σε γραφείο. Τώρα πώς έκανε την όλη διαδικασία είναι απορίας άξιο, πραγματικά.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα και εκεί, στα μέρη σας, να προσγειωθούμε στη Θεσσαλονίκη ξανά, όπου έβαλαν χειροπέδες σε δύο άνδρες που άνοιγαν αυτοκίνητα.
3: Ηλικία 45 και 19 ετών, ένα δίδυμο το οποίο από τα τέλη του Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα του Μαΐου είχε διαρρήξει 5 αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας, το Καλοχώρι, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους περίπου συνολικά 100 ευρώ, αλλά και τραπεζικές κάρτες, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 2.300 ευρώ. Συνελήφθησαν πλέον από αστυνομικούς και είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
1: Την καλημέρα μας, Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην πόλη. Θεοδώρα, θα πούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ, όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωση με την επικαιρότητα, η οποία δεν μπορεί να φύγει από την δολοφονία, θα πω εγώ, του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Καλό πρωινό, κυρία Βαρελά. Να ξεκινήσουμε με τις κυρίες, ο οικολόγος και ο κύριος Τσούκαλης.
1: Να είστε καλά, κύριε.
2: Καλημέρα. Καλό πρωινό, κύριε Τσούκαλη.
1: Και η κυρία Πολυκεφαλά, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Κεφαλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα μας και σας. Βεβαίως, με τον κύριο Τσούκαλη. Με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κύριε Τσούκαλη, που έχουν να κάνουν με τις καταθέσεις.
2: Ήταν διαβασμένες, κύριε Τσούκαλη.
1: Διαβασμένες, δασκαλεμένες, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό
4: εδώ. Εκπομπή σας είπα πριν από μέρες.
2: Έτσι θα το πάμε.
1: Ναι, ναι.
4: Είπα στην εκπομπή σας πριν από μέρες, δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν θα έχουμε και άλλες διώξεις, διότι έχουν συμβεί τόσα πολλά που πραγματικά τόσα χρόνια που υπηρετώ την έρευνα δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, η γιατρός, ενώ είχε έναν ασθενή τον οποίον όπως κατέθεσε η ίδια δεν τον είδε σε καλή κατάσταση, δεν φαινόταν σε καλή κατάσταση, δεν τον απέτρεψε από το να κάνει την πράξη.

0: υποθέτω, για να εισπράξει τα χρήματα. Από εκεί και ύστερα, όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, αφού δεν γνώριζε ενδεχομένως πώς λειτουργεί ή δεν ήταν σε λειτουργία ο απεινιδωτής, λοιπόν, κάλεσε το ΕΚΑΒ, δεν έδωσε πληροφορίες στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ για το περιστατικό επακριβώς και δεν είχε την ευθυξία να συνοδέψει καν τον ασθενή της στο νοσοκομείο. Από εκεί και ύστερα είχε την ψυχραιμία να επιστρέψει στο γραφείο, στο ιατρείο της, να συνεννοηθεί με τις νοσηλεύτριες και το υπόλοιπο προσωπικό, να αλλοιώσει στοιχεία με το πρόσχημα του καθαρισμού, ενώ γνώριζε, υποθέτω, γιατί για μένα ο χρόνος θανάτου του άτυχου Μαζωνάκη πρέπει να ήταν η ώρα που κάλεσε τον προμηθευτή του απεινιδωτή και είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε εκείνη την ώρα. Και αυτό επαληθεύεται εν μέρη και από το γεγονός ότι το ΕΚΑΒ όταν πήγε και προσπάθησε με το δικό του απεινιδωτή να συνεφέρει τον άτυχο Μαζωνάκη, δεν υπήρχε σφιγμός.
1: Λέτε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Τσουκαλή, ότι δεν θα εκπλαγείτε και το έχετε ξαναπεί.
2: Ναι.
1: Να έχουμε και άλλες διώξεις. Δηλαδή, ποια πρόσωπα μπορεί να είναι στο κάδρο αυτή?
0: Καταρχάς, να σας πω πολύ απλά ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ψευδείς καταθέσεις.
1: Σωστά.
0: Το αμφισβητεί κανείς αυτό?
1: Το είδαμε.
0: Λοιπόν,
2: ακούσαμε το παράδειγμα που λένε και οι ίδιες.
0: Έχουμε, εγώ θέλω να πάρω μία απάντηση για δύο μηνύματα.
1: Ναι.
0: Από, που έγιναν μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Θα τον συγυρίσω εγώ. Είναι γνωστό πλέον, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Και ρωτάω, έχουμε τις πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε να πάει για την πλασμαφαίρεση.
1: Σωστά.
0: Ποιος τον έπεισε? Αυτός ο οποίος τον έπεισε δεν είναι μέσα στο κάδρο, δεν είναι μέσα στην εξίσωση.
1: Λοιπόν, το σε πήρα στο λαιμό μου επίσης άλλο
0: επίσης,
1: ένα μήνυμα.
0: Ακριβώς, εκεί ήθελα. Ένα δεύτερο μήνυμα, ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχουμε κάποια εξήγηση. Υποθέτω ότι στον κύριο ανακριτή έχει δώσει τις εξηγήσεις.
1: Είναι μήνυμα, για να πούμε, από τον υπνοθεραπευτή,
0: από τον υπνοθεραπευτή
1: προς τη γιατρό.
0: Προς τη γιατρό. Και ένα τρίτο σημαντικό που πρέπει να βάλουμε σε αυτό το κάδρο είναι το εξής. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, και είναι λογικό να έχει χρήματα, και το πιο πιθανό να έχει χρήματα μετρητά όταν πήγε. Δεν βρέθηκε τίποτα.
2: Τα έχει προπληρώσει, λέτε? Πού τα έχει καταβάλει?
0: Είναι δυνατόν, εγώ ρωτάω το εξής, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο καθένας να μην έχει τίποτα πάνω του από χρήματα?
2: Είχε ένα τσαντάκι μαζί του, από ό,τι μαθαίνουμε, το οποίο τσαντάκι φέρεται ότι την ώρα που έφευγε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η γιατρός η οποία κατέβηκε και δεν συνόδευσε, το πέταξε πάλι μέσα στο ασθενοφόρο και δεν πήγε μαζί. Τώρα, αν τα είχε πάρει νωρίτερα ή όχι, αυτό είναι θέμα της έρευνας η οποία γίνεται. Τώρα όμως, κυρία Βαρελά, ακούτε τα ερωτήματα τα οποία βάζει ο κύριος Τσούκαλης. Είναι πάρα πολύ σοβαρά.
3: Να συμπληρώσω λοιπόν το εξής.
2: Γιατί ανοίγει κι άλλο υπόθεση και υπάρχει και μια σειρά από ζητήματα που προκύπτουν με τις καταθέσεις των μαρτυρών. Ελάτε να σας ακούσουμε.
3: Να συμπληρώσετε, όπως και εγώ έχω πει, ότι θα υπάρξει διεύρυνση κατηγορητηρίου. Θεωρώ διεύρυνση τι σημαίνει για τα υπάρχοντα πρόσωπα που εξετάζονται. Δηλαδή, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για τους ανθρώπους όπως είναι ο υπνοτιστής, όπως είναι οι γραμματείς οι οποίες δώσαν κάποιες συμπληρωματικές καταθέσεις και ήρθαν κάποια νέα στοιχεία στο φως, όπως επί παραδείγματι ότι έγινε μέθη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο εφόσον προηγήθηκε μέθη. Να δούμε και κατά πόσο εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να πω και νομίζω δεν έχει ξανακουστεί είναι ότι ταυτόχρονα γινόντουσαν και άλλες θεραπείες πλασμαφαίρεσης σε άλλα άτομα.
1: Σωστά.
3: Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι εφόσον αυτό το μηχάνημα ήταν τελείως παράνομο, εφόσον δεν υπήρχαν σχετικά εργαλεία όπως απεινιδωτής, μάσκες, σαμπού κτλ., σχετικό επιτελείο και σε άλλα πρόσωπα, λογικά στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεση σε κίνδυνο ζωής σε όλα τα πρόσωπα που έχουν υποστεί αυτή τη θεραπεία από αυτούς τους δύο γιατρούς τουλάχιστον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια προκαταρκτική έρευνα και για τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί πλασμαφαίρεση υπό αυτές τις συνθήκες, διότι οι δύο αυτοί γιατροί δεν οδήγησαν μόνο τον Γιώργο Μαζωνάκη στο θάνατο, αλλά έθεσαν σε κίνδυνο και άλλους ανθρώπους που υπέστησαν αυτή τη θεραπεία.
1: Έχετε υπόψη σας κάποιον, κυρία Βαρελά? Γιατί...
3: Εγώ, πού να ξέρω.
1: Όχι, όχι,
3: δεν
1: λέω μήπως... Όχι, όχι, το γνωρίζω. Ναι. Λέω επειδή όλοι μας κοινωνικά, στις παρέες μας, στους κύκλους μας, κάνουμε αυτή τη συζήτηση και έχουμε ακούσει είτε από το ευρύτερο περιβάλλον.
3: Δεν είχα τη χαρά, και το λέω τελείως ηρωνικά, να γνωρίσω αυτούς τους δύο τσαρλατάνους, εντάξει, γιατρούς. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά θεωρώ ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν θέσει σε κίνδυνο και άλλους.
1: Βέβαια.
3: Και άρα ενδεχομένως να πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσει να διερευνάται ποια άτομα υπέστησαν αυτή τη θεραπεία που θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε θάνατο.
1: Γινόταν πρέπει... ακόμα και Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Ναι. Και νύχτες. Πρέπει να προσφυγεί κάποιος. Ή πρέπει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας να ξεκινήσει την έρευνα.
3: Αυτεπάγγελτα. Και αν προσφύγει, υποχρεούται.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μίλησε εδώ σε εμάς στο Action 24 και είπε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση η αστυνομία έδρασε ταχύτατα. Έλατε να το δούμε.
4: Υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Οι αρχές διερεύνηση και εξιχνίας εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ, πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Από εδώ και πέρα γίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ανακριτής και οι εντολές που δίνει, οι άρσεις απορρίτου και μια σειρά από άδειες που οι εντολές που δίνει ο ανακριτής προς τις αστυνομικές αρχές. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, ο δεύτερος αν θέλετε τομέας, είναι τα εργαστήρια της αστυνομίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία μέρα με τη μέρα βγάζουν στοιχεία και τα στέλνουν στην ανάκριση. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
2: Εν αναμονή τοξικολογικών που θα μας πει εάν και με ποιο υλικό τον είχαν προχωρήσει σε μέθη τον Γιώργο Μαζονάκη, αν έπαιξε ρόλο αυτό και των τηλεφωνικών απορρίτων η άρση, ένα σχόλιο.
5: Η άρση των απορρίτων που το έχουμε πει από τις πρώτες μέρες και όχι μόνο των γιατρών,
1: βέβαια,
5: αλλά και του προσωπικού, διότι ακούσαμε ότι το τηλέφωνο στον προμηθευτή του απεινιδωτή έγινε από το τηλέφωνο μιας νοσηλεύτριας, αυτή η οποία ομολόγησε και on camera ότι ναι,
1: βέβαια,
5: μου είπε να πω διαφορετικές ώρες άφιξης για τον Γιώργο Μαζονάκη για να μπορέσουν να συμπορευτούν στις ίδιες ώρες για να αποδείξει εντός εισαγωγικών ότι δεν έχει αρχίσει την πλασμαφαίρεση.
2: Κυρία Κεφαλά, βλέπουμε εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος και με τα όσα είπε και ο κύριος Τσούκαλης εξαναγκάστηκε να πάει, του άσκησαν τέτοια πίεση που τον όδευσαν προς την καρέκλα του θανάτου.
6: Θα σας πω, πολλές φορές η φήμη, η επιτυχία ενός ανθρώπου δεν θωρακίζει την ψυχή από τον ανθρώπινο πόνο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν συναισθηματικά εξαντλημένος και εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ο κίνδυνος του σωτήρα. Ο σωτήρας λοιπόν πολλές φορές είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να αφουγκράζεται, να καταλαβαίνει τα βαθύτερα συναισθήματα, τα κομμάτια της ψυχής, με σκοπό να ανακουφίσει τον άνθρωπο από τον πόνο. Όμως πρέπει να δούμε τα πρώτα καμπανάκια από την υπόθεση αυτή, όπου ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο γραφείο του ιατρείου του. Δεύτερο καμπανάκι. Για εμάς τους ψυχολόγους, η ψυχοθεραπεία συγκεκριμένα απαιτεί χρόνο, απαιτεί προσπάθεια και απαιτεί και συνεργατικό εμπειρισμό. Πολύ βασικό. Και τρίτο καμπανάκι. Όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να αφαιθεί, να νιώσει την εμπιστοσύνη, χρειάζεται πέρα από το χρόνο να μπορέσει να αυτονομηθεί μέσα από το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Ψυχοθεραπεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα και στα υπόλοιπα θέματά μας. Να πάμε στη γυναικοκτονία, την τελευταία γυναικοκτονία που είχαμε, κυρία Κεφαλά, στην Ιγουμενίτσα. Ένα νέο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τα χέρια του πρώην συντρόφου της. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος. Λέει ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους θόλωσε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει, κυρία Κεφαλά, την αγαπούσα, αλλά θόλωσα.
6: Ερχόμαστε αντιμέτωποι, θέλω να σας πω, με μία από τις πιο σκοτεινές και επίμονες πληγές της κοινωνίας. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η γυναικοκτονία δεν είναι αποτέλεσμα κακιάς στιγμής ή θολώματος. Είναι η στατή, είναι η πιο ακραία μορφή, πράξη, έμφυλης βίας, ελέγχου και εκτελικότητας. Η αγάπη, η σχέση, ο σεβασμός δεν έχουν μέσα στοιχεία εξουσίας και ελέγχου. Και εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο δράστης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα, οπότε μιλάμε για προσχεδιασμό και απόλυτο έλεγχο.
2: Τα στοιχεία που παραθέτει χθες εδώ ο Μιχάλης Χρυσογοής για την οικογενειακή βία συγκλονίζουν. Ακούστε πόσες φορές σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων κατοίκων χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Ακούστε.
4: Αυτές οι καταγγελίες είναι περίπου 100 τη μέρα.
7: 100
8: τη μέρα.
4: Το 24ωρο, ναι.
8: 100 την ημέρα για βία σε βάρος γυναικών.
4: Για ενδοοικογενειακή βία. Εξ αυτών.
7: Σε όλη την Ελλάδα ή στην Αττική μόνο?
4: Παντού.
7: Παντού.
4: Παντού.
7: 100 τη μέρα.
4: 100 τη μέρα. Στην Αττίνα είναι, στην Αττική είναι περίπου οι μισές. Mm-hmm. Εξ αυτών, οι περίπου 50 έως 60 καταλήγουν στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα. Δηλαδή με 50 έως 60 συλλήψεις. Εξ αυτών επίσης των 50-60 προσαγωγών στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα, στους ανακριτές κλπ. Έχουμε ένα ποσοστό 10-15% προφυλακίσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό που τους βάζουν όρους να μην πλησιάζουν το θύμα. Και κάποιοι οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι ότου γίνει δίκη.
7: Δηλαδή,
4: η μεγάλη πλειοψηφία είναι το 65-70% είναι γυναίκες. Υπάρχει ένα 15% άνδρες, κυρίως ηλικιωμένοι άνδρες, ενώ στο πλαίσιο της οικογένειας, και μικρά παιδιά κακοποίησης. Επίσης, ορισμένες χώρες προέλευσης αλλοδαποί έχουν μια αυξημένη. Ας πούμε, οι Αλβανοί, ίσως και λόγω της πολιτισμικής τους αντίληψης για τα πράγματα, έχουν ένα αυξημένο δίκτυ συμμετοχή σε αυτά.
2: Κύριε Βαρελά, συγκλονιστικό, 100 φορές την ημέρα.
3: Ναι, εμένα ξέρετε τι με συγκλονίζει. Ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απλά μας αναφέρεται τα νούμερα.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν βλέπω να πέφτει.
2: 80 πάνω στον εισαγγελέα όμως. Προχωράει.
3: Μα δεν βλέπω. Βλέπουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να μας αναφέρει ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα και η έμφυλη βία. Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό?
1: Δεν έχουμε πάρει μέτρα όλο αυτό το διάστημα.
3: Δεν αντιμετωπίζεται όμως με τον σωστό τρόπο.
1: Και τι πρέπει να κάνει, να μπαίνει ένας αστυνομικός σε κάθε σπίτι?
3: Άρα να σταματήσουμε εκεί.
1: Όχι, αλλά ρωτάμε, δεν έχουμε πάρει μέτρα. Δηλαδή,
3: θέλετε εγώ να σας δώσω την απάντηση? Ρωτήστε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
1: Νομικός δεν είστε, δεν τα παρακολουθείτε αυτά?
3: Ρωτήστε τον Υπουργό. Γιατί δεν
1: γίνεται το panic button? Δεν έχει έρθει
3: το panic button? Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω.
1: Όλα.
3: Να μην μιλήσω.
1: Ναι, να μιλάμε, αλλά να μην τα ισοπεδώνουμε.
3: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ενδεχομένως όλες αυτές οι καταγγελίες να μην τις αγκαλιάζει το σύστημα σωστά. Ενδεχομένως να μην γίνεται αυτό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε κάτι για βραχιολάκι. Τι έγινε το βραχιολάκι? Αυτό που σε περίπτωση, ας πούμε, που επιβληθούν περιοριστικοί όροι σε κάποιον κακοποιητή, δεν θα πλησιάσει το θύμα. Αυτές είναι μέθοδοι αποτροπής της εγκληματικότητας όσον αφορά το ξύλο που τρώνε οι γυναίκες.
2: Το
3: να μην μπορεί λοιπόν να πλησιάσει ο κακοποιητής το θύμα. Να βγω κι εγώ να πω τα νούμερα, δεν μου λέει κάτι.
2: Κύριε Τσουκάλη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας αναλογεί. Είμαστε 11 εκατομμύρια λαός και εννοείται ότι είμαστε ένας λαός που με τεράστιο πολιτισμό. Και κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, πολιτεία, κοινωνία. Πιστεύω όμως ότι κάποια μέτρα, τα οποία για το βραχιολάκι που λέει η κυρία Βαρελά...
3: Το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, ναι, το βραχιολάκι.
0: Συμφωνώ. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, ξέρετε, κάποια πράγματα.
3: Τι μια στιγμή στην άλλη, κύριε Τσουκαλή. Μιλάμε από το 19 λοιπόν, και έχουμε 26. Δεν είναι μια στιγμή στην άλλη.
0: Χωρίς να μπαίνω
3: και δεν θα σας διακόψω ξανά.
0: Σε πολιτικά παιχνίδια έχω την αίσθηση.
3: Μα είναι πολιτικό αυτό.
0: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση σε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί το γνωρίζει το Υπουργείο
5: και έχει κάνει κινήσεις άψογες. Από εκεί και πέρα είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θέλουν και το χρόνο τους και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε κι εμείς. Γιατί
3: συγγνώμη,
5: η κοινωνία βλέπει στο διπλανό σπίτι να γίνεται κάτι και σιωπά.
1: Κύριε,
3: η κοινωνία φταίει, ο δίπλα φταίει που τρώνε ξύλο γυναίκες.
2: Όχι, να μιλήσουν
1: όμως. Δεν πρέπει να μιλήσουν.
3: Εγώ δεν ακυρώνω σε καμία περίπτωση αδιάφοροι. Την προσπάθεια
5: και
3: που
5: όταν βλέπουμε κάτι, δεν μιλάμε.
3: Άρα φταίει ο διπλανός.
5: Μην ερμηνεύετε κάποια πράγματα
1: και με αυτό
5: τα οποία
1: κλείνουμε...
5: δεν έχουν τέτοια ερμηνεία. Δεν είπα ότι φταίει ο διπλανός. Είπα ότι μέσα στην εξίσωση είναι και
3: εγώ
5: ο γείτονας και ο φίλος.
3: Δεν ακυρώνω τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά λέω ότι πρέπει... Όχι, δεν τον ακύρωσα. Λέω ότι λέμε τα ίδια στοιχεία από το 19 και ακόμα δεν έχουμε βάλει βραχιολάκι και ακόμα δεν γίνονται σωστά οι ενημερώσεις. Είδαμε τι έγινε με τη γρίφα.
1: Μια κουβέντα από την κυρία Κεφαλά. Είμαστε στην κουλτούρα του οχαδερφισμού. Τι γίνεται στη διπλανή την πόρτα δεν με νοιάζει. Και σκοτώνονται.
3: Και εσείς βάλατε την ένταση στην κουβέντα. Έτσι, εγώ απλά ήθελα να πω τη γνώμη μου. Κυρία Καρμενού, εγώ δεν
1: είμαι.
6: Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Θα πρέπει όλοι να μην έχουμε στο μυαλό μας τη σκέψη ότι θα μιλήσει κάποιος άλλος.
3: Βέβαια.
6: Εννοείται ο καθένας από εμάς θα πρέπει να πιαστεί και να μην νιώθει ότι με μια καταγγελία, με μια αναφορά θα στοχοποιηθεί.
2: Σωστά, σωστά. Πολύ καλά το λέτε να κρατάτε η ανωνυμία αυτού που θα καταγγείλει. Ευχαριστούμε κύριε Κεφαλά. Κύριε Τσούκαλη, κυρία Βαρελά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα. Λοιπόν,
1: πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα.
2: Πάμε σε μια καλή οικονομική είδηση.
1: Βεβαίως.
2: Που μας έρχεται από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Άκτων. Το πρώτο εξάμηνο έκλεισε το 26 με τις εξαγορές να αποτυπώνονται πλέον στα αποτελέσματα και να ενισχύουν θεαματικά τις προοπτικές του ομίλου.
1: Έτσι, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη χρονιά κοσμογονική, επισημένοντας τη δυναμική είσοδο στο LNG, τις νέες συμφωνίες, αλλά και την ισχυρή κεφαλαϊκή βάση, η οποία στηρίζει επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Πάμε να δούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία μας έρχονται από το εξάμηνο. Λοιπόν, πλέον τα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφουν τα EBITDA σε σχέση με πέρυσι αυξημένα κατά 85%. Έπεσε ακριβώς μέσα στην πρόβλεψη όμιλος.
1: Έτσι λοιπόν, έχει ανέβει κατά 4% σε σχέση με πέρσι. Να δούμε λοιπόν και το δείκτη που αποτυπώνει και την ισχύ του Άκτορ, που είναι η σχέση δανεισμού με το EBITDA και αυτή τη στιγμή είναι μικρότερο του 1,9.
2: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε και αυτό το στοιχείο. Και το 1,9 που λες.
1: Βεβαίως. Αυτό λοιπόν πιστοποιεί ότι μετά τις κινήσεις που σημειώθηκαν μέσα στο 2026 η εταιρεία είναι πλέον υγιής.
2: Σωστά.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλά και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
2: Ωραιότατα. Και πάμε να δούμε και την κεφαλαιοποίηση. Δείτε πώς ανεβαίνει από το 23 και μετά κεφαλαιοποίηση του ομίλου. Έχει φτάσει στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ παρακαλώ σύμφωνα με τα στοιχεία του εξαμήνου. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, που ανέφερε στη δήλωσή του το 2026 έχει κοσμογονικά χαρακτηριστικά για τον Όμιλο Άκτορ. Οι πρόσφατες εξαγορές μας άρχισαν να ενσωματώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα και να δίνουν μια πολύ καλή πρόγεση του τι έπεται και ποιοι θα είναι, πάμε στην επόμενη μας κάρτα, το μέλλον του ομίλου Άκτορ. Στο LNG ξεκινήσαμε να δίνουμε σάρκα και οστά έτσι στον κάθετο διάδρομο.
1: Φέραμε, λέει, τις πρώτες ποσότητες αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, διπλασιάσαμε τις δεσμευτικές ποσότητες από τον προμηθευτή μας και εξασφαλίσαμε τις πρώτες μακροχρόνιες συμβάσεις με τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του νέου FSRU της Ελλάδας, που θα μας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Και να διευκρινίσουμε τι είναι το FSRU, είναι η στρατηγική σημασία του ομίλου Άκτορ με τον όμιλο της Motor Oil.
2: Και συνεχίζει ο κύριος Εξάρχου λέγοντας ότι το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία μας μέσα από μια επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψος 650 εκατομμυρίων ευρώ και την έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατομμυρίων ευρώ που μας προσφέρουν μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θετικά τα στοιχεία, θέλω να σου πω, συμβαδίζει με την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξή της.
1: Έτσι, άλμα μεγέθους από τον όμιλο.
2: Ακριβώς.
1: Άκτορ, καλό πρωινό, Γιάννη.
2: Καλό πρωινό.
9: Καλημέρα σας, συνάδελφοι, καλημέρα σας.
1: Πώς είμαστε?
9: Καλά.
2: Νομίζω ότι παρακολούθησες στην αρχή της εκπομπής μας, στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον ΟΗΕ. Μια ερμηνεία θέλω να μας δώσει, κυρίως όσον αφορά το ελληνοτουρκικό, και να πάμε και στα υπόλοιπα.
7: Είχαμε προηγηθεί και το κρατάμε αυτό. Ήπιες δηλώσεις του Ταγίκ Περντογάν στο αεροπλάνο επιστροφής του στην Άγκυρα. Ένας Περντογάν που τις κυβιστήσεις είναι η δεύτερη φύση του, ενώ είχε μια εξαιρετικά επιθετική ρητορική και ο ίδιος, και έδωσε προφανώς και τη γραμμή στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, και σε όλους. Το τελευταίο διάστημα, θυμίζω, αρκετές επιθετικές δηλώσεις. Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, γιατί χαιρέτησε ο Μητσοτάκης, γιατί μίλησε, γιατί έχουμε στρατιώτες σε νησιά της ελληνικής επικράτειας και όλα αυτά τα οποία είχαν πυροδοτήσει ένα κλίμα. Φαίνεται ότι δεν έχει πετύχει αυτά που ήθελε ο Ερντογάν. Θυμίζω ότι ακυρώθηκε το ραντεβού το που είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Ο ίδιο πρόσωπο, ενώ ήταν θετικός για το F-35, προχθές είχε δηλώσει ουδέν νεότερον από το μέτωπο. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, μόνο καλά λόγια από τον Τραμπ.
2: Είναι φίλος μου.
7: Και 150 Boeing αγόρασε ο Ερντογάν. Δηλαδή πλήρωσε πολύ ακριβά το «είναι φίλος μου» του Τραμπ, ο Ερντογάν, όπως αντιλαμβάνεστε. Τίποτα ουσιαστικό. Πιθανώς το τίποτα ουσιαστικό στην Νέα Υόρκη να είναι η αιτία της νέας στροφής του Ερντογάν απέναντι σε εμάς.
1: Σε αυτούς τους χαμηλούς τόνους δηλαδή, σε αυτή τη στροφή. Νομίζω και αυτή η στροφή, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν ότι την έλαβαν υπόψη τους.
7: Προφανώς, και γι' αυτό είδαμε έναν Μητσοτάκη χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ίσως ένα κλικ πιο χαμηλότονος από ό,τι θα ήταν εάν δεν υπήρχε η στροφή Ερντογάν. Ναι. Ακολουθεί. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στην πρόκληση. Όταν η πρόκληση δεν υπάρχει, ακολουθεί το ίδιο, την ίδια ήπια ρητορική, να το πω έτσι. Ναι. Ωστόσο,
2: είπε τα ζητήματα που έχουμε.
7: Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι προφανώς διεθνές δίκαιο αποτελεί αναπόσπαστο σημείο της ομιλίας. Κυπριακό λιδιαλήθος, προφανώς εκεί δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί από το βήμα του ΟΗΕ σε αυτό. Και νομίζω ότι παράλληλα με αυτό θα επιμείνει στις συμμαχίες. Είδε τον Νετανιάχου λίγο πριν ανέβει στο βήμα.
1: Βεβαίως, σε πολύ καλό κλίμα.
7: Νέο ραντεβού θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες με τους Ισραηλινούς. Παίζει στο τετράγωνο, να το πω έτσι, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα απαντά σε όλα αυτά με τα ισχυρά εξοπλιστικά. Κλείσαμε και συμφωνία με τους Ιταλούς για δύο φρεγάτες. Αποτελεί συνέχεια στη στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία, Μπελαρά, Ραφάλ κλπ. Και έχουμε και τις συμμαχίες, τις οποίες μόλις ανέφερα, που είναι και στο ενεργειακό πεδίο με τους Ισραηλινούς κυρίως. Και στα εξοπλιστικά με την ασπίδα του Αχιλλέα. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Και μέχρι τις εκλογές νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν, πέραν κάποιων ξεσπασμάτων του Ερντογάν για δικούς του εσωτερικούς περισσότερο λόγους.
2: Και αυτός πάει σε εκλογές μετά από εμάς.
7: Ναι, απλώς ο Ερντογάν έχει συνηθίσει πάντα και εξάγει τα εσωτερικά του προβλήματα. Ναι, πάντα. Ναι. Σε μια οικονομία τουρκική η οποία καταραίει. Η Τουρκία, συνηθίζω να λέω, ότι δεν είναι η Κωνσταντινούπολη. Είναι μέσα.
2: Κωνσταντινούπολη, η οποία πάει ψηλά, να το πούμε αυτό. Έτσι.
7: Ναι, αλλά δεν είναι η Τουρκία η Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή θέλω να πω ότι η οικονομική κατάσταση τη Κωνσταντινούπολη είναι.
2: Δεν συμβαδίζει με το υπόλοιπο τη χώρα.
7: Στην Ανατολή, όποιο ταξιδέψει θα καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι θα πάμε. Θα πάμε σε ξεσπάσματα ρητορική και ω εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα.
7: Έχει ούτως πολλά προβλήματα ο Ερντογάν και δεν νομίζω ότι θέλει να ανοίξει και στο
2: ίδιο. Καλό μέτρο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε λίγο τώρα στα τη οικονομία μα. Μέτρα τελικά έρχονται τέλη Σεπτεμβρίου. Σε δόσεις.
7: Με κίνηση την 1η Οκτωβρίου, καταλαβαίνω.
1: Τέλη Σεπτεμβρίου, συγγνώμη.
7: Σωστά το είπες. Σωστά το είπες. Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου ανακοίνωση, 30 του μηνός.
1: Ακριβώς.
7: Με αφετηρία την 1η Οκτωβρίου, ειδικά για τον δίζελ, που θα συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Αυτό που λέγαμε. Σε δόσεις τα μέτρα και εν τέλει δεν ξέρω και τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
7: Τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Αμόλυβδη γιοκ, για να το συνδυάσω με την προηγούμενη κουβέντα μας, διότι δεν υπάρχει ακόμα τίποτα, είναι εκτός ατζέντα εάν δεν υπάρξει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 15 Οκτωβρίου είναι ο κορυφής, συζητήσεις πολλές στο παρασκήνιο, δεν υπάρχει λευκός καπνός, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Παλεύει και ο Κυριακάκης στο Eurogroup, θα παλέψει και ο Μητσοτάκης στους ηγέτες, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα ακόμα χειροπιαστό. Άρα, θα λείψει, νομίζω, μία λέξη από την ανακοίνωση των κύριων Κυριακάκη Παπασταύρου την επόμενη Τετάρτη. αμόλυβδη. Δηλαδή στο κείμενο δεν θα δούμε
2: τη λέξη αμόλυβδη. Δεν θα ακούσουμε τίποτα αμόλυβδη 2.20.
1: Είπες κάτι στο κείμενο, άρα δεν θα έχουμε...
2: 2.20.
7: Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε διθυραμβικά, διότι δεν είναι κάτι συγκλονιστικό το οποίο θα συμβεί. Δηλαδή τι γίνεται ουσιαστικά, είναι η συνέχιση του μέτρου στον ντίζελ που ισχύει ήδη.
2: Η οποία δεν φαίνεται.
7: Η οποία δεν φαίνεται στην αντλία και στην τσέπη. Και δεν θα φανεί δυστυχώς και στις μεταφορές, γιατί όλα τα φορτηγά με ντίζελ κινούνται, έτσι. Όχι με αμόλυβδη. Θα έχουμε την προοπτική εν αναμονή και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, που ξεκινάει επίσης μέσα Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
2: 15 Οκτωβρίου.
7: Ακριβώς. Και παραπομπή στη Σύνοδο Κορυφής για την αμόλυβδη. Άρα κάτι συγκλονιστικό να συμβεί αυτή τη στιγμή, την άλλη Τετάρτη, που δεν ξέρουμε, δεν θα υπάρξει.
1: Να.
7: Θα είναι μια τυπική ανακοίνωση μέτρων. Και κάποιες υποσχετικές.
2: Πόσα έχουν να
7: αλλά
2: δώσουν.
7: Με την υποσχετική δεν
2: κάνεις δουλειά. Κάνεις δουλειά. Πόσα έχουν να δώσουν.
7: 200. Μέχρι. Το είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας εδώ. Ναι. 200 εκατομμύρια. Είναι ό,τι έχει μείνει από το πλεόνασμα του 25. Τα υπόλοιπα έχουν δοθεί, λέει η κυβέρνηση. Ναι. Έχει μείνει ένα κομμάτι 200 εκατομμυρίων. Αυτό θα δοθεί τώρα στις επενδύσεις. Πολύ. Πολύ λίγα.
2: Μισό. Ναι. Πετρέλαιο θέρμανση, τι θα κάνουμε, λίγα. Είναι λίγα τα 200 εκατομμύρια.
7: Μα δεν είναι μόνο πετρέλαιο. Τα 200 είναι για όλα μαζί.
2: Για όλα μαζί.
7: Είναι και το δεκάλεπτο στο, που βάζει το κράτος στο ντίζελ.
1: Στη Φλόρινα.
7: Μέσα στα 200.
2: Στη Φλόρινα, στον Ευρωκόπη, έχουν ξεκινήσει να βάζουν.
7: Προφανώς. Ναι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης, ότι επειδή δεν υπάρχουν άλλα χρήματα να χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να αφαιθεί η Αθήνα να βάλει χέρι στα.
2: Στον
7: υπολογισμό, ναι, χωρίς να μετρήσει.
2: Μπράβο,
7: στο τελικό λογαριασμό, ναι, ακριβώς.
2: Τόσο δύσκολο είναι.
7: Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι βόρειες χώρες. Εάν, δηλαδή, η εξής μία, δηλαδή, η Γερμανία. Είναι στο ποδόσφαιρο, παίζουν 11 και 10, ότι πήγε η Γερμανία.
2: Και η Γερμανία έχει πρόβλημα.
7: Ναι, αλλά έχεις έναν καγκελάριο ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση αποδρομής, ακριβώς γιατί δεν παίρνει αποφάσεις. Άρα δεν είμαι βέβαιος ότι ο Μέρτς αυτή τη στιγμή, εκτός αν δει απόπειρα διάσωσης πολιτικής του και δώσει το πράσινο φως. Μόνο έτσι.
1: Μάλιστα.
7: Εάν οι Γερμανοί στυλώσουν τα πόδια, νομίζω ότι την πατήσαμε εκείνος.
1: Την πατήσαμε.
7: Γιατί ναι. Και ο Μακρόν είναι αδύναμος αυτή τη στιγμή. Φεύγει,
2: φεύγει
7: ούτως ή άλλως.
2: Φεύγει, απλά δεν είναι βέβαιο.
7: Ναι, ακριβώς. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ο άξονας Γερμανίας-Γαλλίας δεν κινείται.
1: Ναι.
7: Εάν δεν κινηθεί. Δεν μπορώ να δω ποιος θα σηκώσει. Το η Μελώνη δεν νομίζω ότι θα μπορέσει. Οι βόρειες χώρες είναι δορυφόροι των Γερμανών. Δηλαδή οι Ολλανδοί θα περιμένουν τους Γερμανούς.
1: Γιάννη, κάτι για το φυσικό αέριο περιμένουμε να ακούσουμε τις επόμενες ημέρες. Γιατί καλά τα
2: πάρα
1: λέμε για τον ντίζελ, καλά τα λέμε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Για το ρεύμα.
1: Που δεν θα ακούσουμε τίποτα για το ρεύμα επίσης. Αλλά και το φυσικό αέριο που είναι ένα μέσο θέρμανσης, ειδικά εδώ στην Αττική για πολύ κόσμο.
2: Και Θεσσαλονίκη.
1: Και Θεσσαλονίκη
7: έχει εξαιρεθεί
1: επίσης.
7: Και το φυσικό αέριο εκεί ευθύνει πάλι στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη δεν έχει. Ποντάρει πάνω στο αμερικανικό LNG, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να έχουν μειωθεί, η ζήτηση να έχει αυξηθεί. Αυξάνει τη ζήτηση χωρίς απόθεμα, ίσως να αυξηθεί τιμής. Άρα, κατά συνέπεια, και εκεί θα υπάρξει ζήτημα. Και η Αθήνα πάλι θα πρέπει να πιέσει αυτό για να αξιοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος και να πάρουν από το LNG περισσότερο για να βελτιώσουν τα αποθέματα τους οι Ευρωπαίοι. Να. Τώρα έχει κρυβίνει και το αμερικανικό
1: πολύ.
7: LNG επίσης. Να.
2: Και θα συνεχίσει να κρυβαίνει το αμερικανικό, δεν το βλέπουν. Τέλος πάντων, λοιπόν.
7: Βούλγαροι και Ούγγροι πάντως έχουν ξυπνήσει. Και η Βουλγαρία αγοράζει περισσότερο LNG και για πρώτη φορά βγήκε και η Ουγγαρία και το είπε.
2: Για να γεμίσουν αποθήκες.
7: Να δούμε, θα κάνει ειδήσεις.
2: Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
7: Έκλεισε ο κύκλος χθες με την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Νομίζω ότι αυτό έκλεισε πια ο κύκλος. Κοινή εικόνα ότι είναι παγιωμένο το δημοσκοπικό σκηνικό. Παγιωμένο, προσέξτε, και στη σειρά Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασόκ, αλλά και οριακές διαφορές στα ποσοστά των μονομάχων, να το πω έτσι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της μέτρων για το Μέγκα είναι στο, πατάει στο 30, δηλαδή με 3 μπροστά. Νομίζω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, αν ξέρω την Άλκο, η οποία δεν είχε εκτίμηση ψήφου, όλες οι άλλες είναι με 3 μπροστά για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Σωστά,
7: ναι.
2: Σωστά. Αλλά και πάλι με την αναγωγή, αν θα την κάνει στην Άλκο, εκεί μας βγαίνει.
7: Δεύτερο. Αλέξη Τσίπρας καθαρά δεύτερος, χωρίς έκρηξη των ποσοστών του, παρά την επιτάχυνση, κυβερνητικό πρόγραμμα, πύκνωση εμφανίσεων, περιοδίες, προβολή νέων προσώπων.
1: Και με παραφωνίες όμως όλα αυτά.
7: Ίσως του κόστησαν.
1: Ξεχνάμε.
7: Ίσως, σωστό. Και τρίτο το Πασόκ. Καθαρά τρίτο, με άνοδο την οποία κατεγράφουν όλες οι έρευνες. Δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης είναι ίσως η ΔΕΘ έκανε καλό στον κ. Ανδρουλάκη. Ναι. Ίσως έκανε καλό, πιο εύληπτο το μέτρο το οποίο η επιστροφή της 13ης σύνταξης του Ανδρουλάκη.
2: Που επιμένει.
7: Που επιμένει. Και θυμίζω ότι στην έρευνα της Opinion Poll για το Action 24 ήταν το μέτρο το οποίο προέκριναν οι πολίτες ως το σημείο αιχμής.
2: Το πρώτο.
7: Ίσως εκεί ο Ανδρουλάκης κέρδισε. Μένει να δούμε αν αυτό είναι πρόσκαιρο, δηλαδή αν ο Τσίπρας θα ξεκινήσει να ανεβαίνει, ή είναι πιο μόνιμο με τον κύριο Ανδρουλάκη να μειώνει την ψαλίδα και να γίνει αυτό που επιδιώκει τη Χαρούλα Τρικούπη, να περάσει δεύτερος. Κάτι άλλο δεν υπάρχει επίσης σταθερό σε όλες τις έρευνες, η πτώση στα όρια της κατάρρευσης κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι. Νομίζω ότι εκεί
7: υπάρχει ζήτημα.
2: Ακούγονται φωνές αν θα πρέπει να κάνει το βήμα ή όχι τελικά. Μέσα από τον κύριο της κυρίας. Να κατέβει όχι ως κόμμα.
7: Νομίζω ότι θα κατέβει. Μάλιστα, νομίζω ότι και η δήλωσή της, δεν ξέρω πώς ήχησε, παράξενα θα πω εγώ.
2: Παράξενα. Ναι.
7: Ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, όλα αυτά είναι ρευστά.
1: Ο καθένας με τις προτιμήσεις του.
7: Ναι. Καλώς. Η ουσία είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή αλλαγές δραματικές στις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή η ΔΕΘ για όλα τα κόμματα δεν έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο που θα ανατρέψει τη σειρά και τα ποσοστά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
7: ανάλυση.
2: Δευτέρα τα σπουδαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι σε λίγη ώρα θα είναι εδώ ο Άδωνος Γεωργιάδης, θα δώσει τις δικές του απαντήσεις και τις δικές του εξηγήσεις. Και όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα.
1: Απαντήσεις βεβαίως για το χιούμορ που, όπως λέει και ο ίδιος, έκανε προς τον συνάδελφο εδώ, το Action 24, το δικό μας Νίκο Ελευθερόγλου. Και βεβαίως και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, θα είναι σε λίγο μαζί μας. Επιστρέφουμε με Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Νίκο Σβέρκο και Γιάννη Παπαγιάννη.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
10: Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
12: I'm looking for Kelly Broussard.
11: That is me.
12: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
11: Oh.
12: And I must say, she seems very professional.
11: You like animals?
13: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
14: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
11: Lights, music.
12: Organizing all this, pretty amazing.
14: You never doubted my powers, did you?
12: Never.
15: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
16: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
17: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τραγουδάρες έχει πει αυτό.
1: Μα τώρα έχει φύγει από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος.
0: Κι όμως, κι όμως,
1: έχει φύγει από τη ζωή.
0: Το έχουμε συνειδητοποιήσει, έχει φύγει. Πάμε να βγούμε λίγο έξω, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους σήμερα.
1: Κρατήστε Παρασκευή. Λίγο το χαλάκι από κάτω, παρακαλώ πάρα πολύ. Να τον ακούμε και να δούμε λίγο την κίνηση, παρακαλώ έξω. Έλα, έλα, έλα, έλα που φωνάζεις. Δες εδώ πώς είσαι.
0: Καλά είναι.
1: Μην ξαναφωνάξεις, δες τι ωραία που είμαστε τώρα στην κυκλοφορία μας. Τι λες.
0: Να σου πω πόσες ώρες έχω περάσει στους δρόμους.
1: Θα μας το πεις. Λοιπόν, στο ύψος Μεταμόρφωσης βρισκόμαστε, με ελαφριά κίνηση στην έξοδο από την Αττική Οδό για την Εθνική στο ρεύμα της εξόδου.
0: Ωραίο πρωινό πάντως. Ωραίο πρωινό. Που είμαι έτσι πιο ρομαντική.
1: Ωραίο πρωινό. Πολύ ωραίο ξημέρωμα. Καλή δύναμη σε όλους. Καλά κουράγια και ό,τι καλό για την πορεία σας και το Σαββατοκύριακό σας.
0: Για να πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Τους καλεσμένους μας, τους συνάδελφους.
2: Γιάννης
0: Παπαγιάννης, Νίκος Βερκός. Όχι, εσείς δεν είστε καλεσμένοι, είστε του σπιτιού.
2: Σωστό.
0: Καλημέρα.
2: Λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί.
0: Έχουμε Άδωνη Γεωργιάτη.
1: Σε λίγο.
0: Βεβαίως.
2: Πρόσωπο των ημερών.
0: Ακριβώς.
2: Πάμε. Τι έγινε, κύριε Σβέρκο.
3: Όλα καλά.
2: Τέλεια.
3: Όλα άψογα. Παρασκευή είναι, οπότε καλά πάνε τα πράγματα.
0: Είδατε. Το ίδιο μου με τον Νίκο Σβέρκο έχω πάντα.
3: Είναι η αλήθεια.
2: Όσο δεν δουλεύουν, γιατί εγώ κάνω ραδιόφωνο και σήμερα.
3: Εντάξει.
1: Σήμερα γιατί.
2: Αντικαθιστώ τον Χατζη Νικολάου τη Παρασκευή.
1: Καλημέρα στον Νίκο Νανούρη. Ο ανταποκριτής του Άξιον από την Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Ωραίο πρωινό και στην πόλη.
0: Ωραία.
4: Έφτιαξε ο καιρός και εδώ. Μετά τις δύο φθινοπορεινές μέρες που είχαμε, σήμερα είναι καλοκαιριάτικο το κλίμα.
2: Ωραίο, ωραίο, ε.
0: Και ο κύριος Ιφαντής μαζί μας, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιφαντή. Καλό πρωινό. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Μετά και
5: καλημέρα
0: την χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.
2: Και έχουμε και πολύ παρασκήνιο από εκεί, γιατί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είπε, σωστά, Αλεξάνδρα. Η τοποθέτηση επιθετική του Νετανιάχου απέναντι στη Τουρκία.
0: Ναι.
2: Η αλλαγή στάσης της Τουρκίας και ο σχολιασμός των κύκλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Μισό λεπτό θα μας τα πει τώρα ο Νίκος Νανούρης, γιατί υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη, Νίκο Νανούρη, με μια απάντηση που δίνει η Τουρκία στον πρόεδρο Νετανιάχου. Για να ξεκινήσουμε από το νεότερο.
4: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ήταν ιδιαίτερα σκληρός, θα λέγαμε, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν τύρανο, ο οποίος φιλοξενεί την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρους Ελλάδας. Αυτό δεν άρεσε καθόλου, όπως καταλαβαίνετε, στην Άγκυρα, η οποία απάντησε άμεσα. Ο Μερτσελίκο, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το μέρος του δολοφόνου δεν είναι το βήμα του ΟΗΕ, αλλά το εδόλιο του κατηγορουμένου. Για τον Νετανιάχου, το σωστό μέρος είναι να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου σε ένα δικαστήριο της ανθρωπότητας που ιδρύθηκε και να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα της γενοκτονίας που έχει διαπράξει. Και η τουρκική προεδρία έβγαλε μια ανακοίνωση. Ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ξεδιάντροπες δηλώσεις Νετανιάχου εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορούν να αποκρύψουν τις φαγές και την ανθρωπιστική κρίση που έχει διαπράξει στη Γάζα, ιδιαίτερα σκληρές και ιδίω τοποθετήσεις από την Άγκυρα με αφορμή τα όσα είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Τύρανο τον χαρακτήρισε, κύριε Ιφαντή, τον Ερντογάν ο Νετανιάχου.
5: Κοιτάξτε, οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ έχουν καταρρεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει κάτι και αυτό επαναλαμβάνεται και επιβεβαιώνεται προς όρας κάθε φορά που δίνεται η ευκαιρία είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά. Έτσι, ο ίδιος ο Ταϊπ Ερντογάν ήταν πολύ σκληρός εναντίον του Ισραήλ και είναι σκληρός σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε κάποιες από τις δηλώσεις τις οποίες ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αλήθεια. Δηλαδή, όταν στελέχη της κυβέρνησης ονειρεύονται να γίνουν κυβερνήτες της Ιερουσαλήμ, αντιλαμβάνεστε, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, αυτό είναι πάρα πολύ το λιγότερο ενοχλητικό, θα έλεγα. Θυμηθείτε πόσο μας ενοχλούν εμάς οι δηλώσεις. Αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι αυτή. Ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ναι, πολύ πολύ μακριά η μία από την άλλη για να είμαι με την επαφή της εκφράσης.
2: Αν ναι, κάναμε ένα ταμείο του διημέρου αυτού στον ΟΗΕ, θα λέγαμε ότι ο Ερντογάνος προς την Ελλάδα κινήθηκε σε ασυνήθιστα χαμηλούς τόνους, με εξαίρεση το Κυπριακό, που επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Υπήρξε μια διαρροή από το Υπουργείο Εξωτερικών περί ικανοποίησης. Καθένα ότι αποκλιμακώνεται αυτή η ένταση των τελευταίων ημερών. Όμως, Για πρώτη φορά στον ΟΗΕ, από το βήμα του ΟΗΕ, η Ελλάδα έχει ένα τόσο σκληρό σύμμαχο απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι.
2: Η επίθεση του Ερντογάν σε συνδυασμό με την αλλαγή στάσης, η επίθεση των Ερντογάν σε συνδυασμό με την αλλαγή στάσης του Ερντογάν προς την Ελλάδα. Τι σηματοδοτεί ενώπιση των επόμενων
0: Νίκο,
2: κινήσεων.
0: Να το πάμε ως εξής. Να μας πει Βεβαίως. Αυτό το μήνυμα φιλίας ο Νίκος Νανούρης, που είναι πάνω ακριβώς σε αυτό το σχόλιο σου, να μας το ερμηνεύσει ο κύριος Ιφάντης, για να ακούσουμε ακριβώς και τα λόγια του. Έλα, Νίκο.
4: Ναι, διότι χθες είδαμε τον Ταγκίπ Ερντογάν να κάνει στροφή κόντρα στις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από 20 ημέρες, όταν είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα ακολουθεί το λάθος μονοπάτι με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ήταν πολύ σκληρός πριν από 20 ημέρες. Χθες είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο να το αλλάζει και να δηλώνει ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ρωτήθηκε ο Ταγκίπ Ερντογάν για τις εκλογές στην Ελλάδα, αν το προεκλογικό κλίμα ουσιαστικά θα μπορούσε να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που είπε ο Ταγκίπ Ερντογάν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Μας ενδιαφέρει μόνο να υπάρχει η ειρήνη και η σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγκίπ Ερντογάν και θα είναι λάθος να χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό υλικό οι ελληνοτουρκικές θέσεις. Είναι ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για να είναι προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην παρούσα φάση η Τουρκία κοιτάζει μόνο τις δικές της υποθέσεις. Είναι κόντρα και σε όλα αυτά που ακούγαμε πριν από λίγες μέρες και από τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση. Μια δήλωση που είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Και επίσης πριν από λίγες ώρες, πριν από την τοποθέτηση μάλλον του Ταγκίπ Ερντογάν, είδαμε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας να φέρνει στο τραπέζι ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και να τοποθετείται και για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, που το Υπουργείο Άμυνας έλεγε ότι δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια η οποία δεν θα γίνει χωρίς το συντονισμό με την Τουρκία. Έρχονται αυτές οι τοποθετήσεις και μετά ακολουθεί η δήλωση του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους.
1: Την γλωσσία έχουμε εδώ, κύριε Φαντή, ελάτε.
2: Και να προσθέσω στο προηγούμενο ερώτημα, αν τελικά μας συμφέρει αυτή η τουρκο-ισραηλινή ρητορική, η επιθετικότητα δηλαδή και από τις δύο πλευρές.
5: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το πρώτο. Έχουμε σίγουρα, και αυτό είναι κατά την άποψή μου ευπρόσδεκτο, έχουμε μία φραστική αποκλιμάκωση.
1: Καλώς.
5: Από το πιο επίσημο παγκόσμιο βήμα, όπως είναι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Και αυτό είναι καλό σε κάθε περίπτωση. Την ίδια στιγμή δεν σηματοδοτεί αυτή η φραστική ευπρόσδεκτη αποκλιμάκωση κάποια αλλαγή στις θέσεις της Τουρκίας, οι οποίες στο επόμενο διάστημα μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της έντασης και στο πεδίο, όπως ξέρουμε, εξαιτίας της πόντισης του καλωδίου. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε την ίδια στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Νανούρης, την επιβεβαίωση των πάγιων τουρκικών θέσεων από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Άρα το πλαίσιο είναι εκεί. Είναι καλό που, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος Ερντογάν επίλεξε να μην ανεβάσει τους τόνους, αλλά να τους κρατήσει χαμηλά. Νομίζω ότι πολύ σωστά ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανταπέδωσε και κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τουρκία, θυμίζοντας κυρίως ποια είναι η προσέγγιση της Ελλάδος, όχι το τι έχει κάνει η Τουρκία. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν αυτή η φραστική αποκλιμάκωση είναι μια πρόσκληση για επιστροφή σε διαδικασίες συζήτησης και διαλόγου. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά την Τουρκία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι την εξυπηρετεί, αυτή είναι η ανάλυση στην Άγκυρα, την εξυπηρετεί να μην ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες.
3: Ναι, εντάξει, πάντως να πούμε, εγώ δεν θέλω να ρωτήσω, απλά να σημειώσω έτσι για να το κλείνουμε κιόλας, ότι μην νομίζετε, δεν είναι μόνο το εκλογικό θέμα της Ελλάδας, 27 Οκτωβρίου έχουν εκλογές στο Ισραήλ, έτσι. Και εδώ είχαμε και μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει δεχθεί και πειρά από την αντιπολίτευση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έχουμε τη συμφωνία για την ασπίδα του Χιλέα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα δούμε πολύ μεγάλη ένταση στις επόμενες μέρες. Ναι, θα δούμε πολύ μεγάλη ένταση στις επόμενες εβδομάδες. Και από την πλευρά.
6: Μεταξύ ποιών.
3: Και από την πλευρά.
6: Τουρκία-Ισραήλ.
3: Εγώ νομίζω Τουρκία-Ισραήλ. Και εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ελλάδα.
1: Διότι υπάρχει. Οι σχέσεις με τους εταίρους της είναι συγκεκριμένες.
3: Οι εταίροι είναι και οι δύο.
1: Με την Τουρκία είμαστε στον άτομο.
3: Μπράβο.
1: Έτσι, με το Ισραήλ έχουμε συνάψει αμυντική και ενεργειακή συμφωνία.
3: Και πρέπει λοιπόν
1: μαζί
3: να
1: με την Αίγυπτο και την Κύπρο, και νομίζω ότι σε αυτό το χώρο μπορούμε να ρυθμίζουμε τη γειτονιά μας.
3: Άρα, λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε τι συμφέρει την Ελλάδα. Όχι τι συμφέρει μόνο τα διάφορα κέντρα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι.
3: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή κάπως παίζουν και με τους δύο, έτσι.
1: Μάλλον δεν παίζουν και με τους δύο. Δεν ήταν συναντιάτα ο κύριο Τραμπ με τον πρόεδρο
3: Η αμυντική συμφωνία όμως που είχε αφήσει να κάνει με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν είναι τυχαία.
1: Λοιπόν, έλα Νίκο, τελευταία σου ερώτηση, πού τη θέλεις.
6: Ναι, μια ερώτηση στον κύριο Ιφαντή.
1: Ωραία.
6: Είπατε, κύριε Ιφαντή, για τη φραστική αποκλιμάκωση που βλέπουμε με την Ελλάδα από τον Ταγκίπ Ερντογκάν. Υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να δούμε μια αντίστοιχη φραστική αποκλιμάκωση και για το Ισραήλ, με δεδομένο ότι και έρχονται εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αλλάξει η ηγεσία στο Ισραήλ, το πιστεύουν αυτό στην Τουρκία. Και επίσης βλέπουν στην Τουρκία να μένει κολλημένο το θέμα των F-35, όσο υπάρχει αυτή η σκληρή ρητορική με το Ισραήλ. Βλέπετε κάποια αλλαγή στάση σε ρητορικό επίπεδο τουλάχιστον το επόμενο διάστημα?
5: Νομίζω απέναντι στο Ισραήλ δεν νομίζω. Ίσα-ίσα, εάν εκτιμούν στην Άγκυρα ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο συσχετισμός ισχύως στο Ισραήλ και να έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας, τότε μάλλον θα δούμε αύξηση της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, έτσι ώστε αν θέλετε, να πληγούν, αυτό το πιστεύει η Άγκυρα, να πληγούν ακόμα περισσότερο οι εκλογικές προοπτικές του Ταϊπ Ερντογάν, γιατί θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την ένταση αυτή ο κύριος Νετανιάχου. Άρα όχι, δεν περιμένω αποκλιμάκωση, γιατί αυτό μάλλον θα βοηθούσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ. Γιατί θα σηματοδοτούσε μια αναδίπλωση της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιφαντή, Νίκο Νανούρη και εσένα.
5: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
3: τελικά πότε θα τα ανακοινώσει τα μέτρα για τη θέρμανση? Γιατί περιμέναμε τώρα να τα ακούσουμε, να τα εξεταστούμε και τελικά μία μέρα πριν.
1: Για να γίνει, λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο, για να γίνει ο προϋπολογισμός της οικογένειας, έτσι.
3: Προφανώς.
0: Βέβαια, να πούμε κάτι, να πούμε και το άλλο. Από το Μέγαρο Μαξίμου, από αρκετά νωρίς του Σεπτεμβρίου, έλεγαν ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Γιατί δεν είχαν υπολογίσει τον ξενοδόχο. Υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επιστρέφει την Κυριακή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει το πράγμα εφόσον ο Πρωθυπουργός είναι εδώ και έχει την μπαγκέτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν μέτρα για τα καύσιμα.
7: Πότε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης?
1: 14 Οκτωβρίου.
3: Μία μέρα πριν την διάθεση.
1: Είναι μία μέρα πριν ανοίξει η αγορά.
7: Μισό λεπτό. Είναι πάρα πολύ αργά όμως.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά
7: τι προϋπολογισμό θα έχεις κάνει μέχρι τότε?
1: Θα τα ανακοινώσει αυτά, την εξειδίκευση των μέτρων θα την αναλάβουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Την Τετάρτη όμως, που είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά το καλοκαίρι, ο Πρωθυπουργός
7: θα ξέρουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Θα δώσει το περίγραμμα και θα ξέρουμε.
7: Σας το λέω.
1: Δεν ακούμε τίποτα για το ρεύμα μέχρι στιγμής.
3: Όχι. Ούτε για το φυσικό αέριο.
1: Από την κυβέρνηση. Περιμένουμε να τα ακούσουμε και αυτά.
0: Ακούμε κάτι για την αμόλυβδη?
1: Ούτε
0: για την αμόλυβδη.
7: Ακούμε κάτι και για το επίδομα, πόσο θα αυξηθεί?
1: Οριζόντια, αλλά πόσο δεν το ξέρουμε.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η επιπλέον επιβάρυνση για όσους ζεστάθηκαν πέρσι με πετρέλαιο θέρμανσης? Άλλο ένα δισεκατομμύριο.
1: Σωστό. Προσέξτε.
3: Θα πάνε ιδιωτικοί, λες, θα πάνε. Ναι, των νοικοκυριών.
1: Δεν ανακοινώνει ακόμα.
7: Ήταν ένα δισεκατομμύριο, δαπανίσαμε πέρσι. Σωστό. 100 εκατομμύρια για να ζεσταθούμε. Και φέτος το επιπλέον με αυτές τις τιμές είναι άλλο ένα δισεκατομμύριο.
1: Πρόσεξε, επειδή όμως
7: και θα δώσουμε τι, 200 εκατομμύρια συνολικά?
1: Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Πρέπει να συνεδριάσει η Σύνοδος Κορυφής, να δούμε τι θα αποφασιστεί.
3: Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα.
1: Μπορεί να πάρει ένα επιπλέον δισεκατομμύριο.
7: Θα τα βάλουμε
1: όλα τώρα. Από τη Σύνοδο Κορυφής εξαρτώνται όλα.
7: Τι δεν θέλει με το πετρέλαιο θέρμανση?
1: Αν σου δώσει δημοσιονομικό περιθώριο άλλο ένα δισεκατομμύριο, δεν έχει περιθώριο να τα δώσει αυτά.
3: Καλημέρα κύριε Τσάπαλο.
7: Καλημέρα. Μισό λεπτό. Μας ακούει να πούμε καλημέρα μας και στον κύριο Γκιουρτζή, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Γκιουρτζή, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε
3: Γκιουρτζή. Είστε σε διασταυρούμενα
1: πειρά. Δεν ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ.
7: Έλα και να μπει ο Νίκος.
1: Όλα εξαρτώνται από το πώς θα γίνει αποδεκτή η πρόταση Μητσοτάκη από το Συμβούλιο Κορυφής. Εκεί λοιπόν θα δοθεί ο δημοσιονομικός χώρος και αυτά τα νέα περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία. Ερώτηση. Είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό κ. Τσάπαλε να λέει ότι θα γίνουν κινήσεις έτσι ώστε να φτάσει στο 1,75. να ξεκινήσει με 1,75 η διάθεση.
0: Πολλά κάτω από το 1,75.
3: Κάτω.
0: Κάτω.
3: Εντάξει, παιδιά,
8: πάλι πολλά είναι.
3: Όταν βάζει ένα όριο, μιλάμε για 1,75. Είναι 55% πάνω από αυτό που πληρώναμε αντίστοιχα στην πέρσι. Ισχύει η διαρροή που ακούμε, το ρεπορτάζ, όχι διαρροή. Το ρεπορτάζ που ακούμε ότι μπορεί να είναι στο 1,45 με 1,50 τελικά.
8: Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσει τα μέτρα, τόσο για το επίδομα θέρμανσης, για την επιδότηση στην Αντλία και ούτω καθεξής, είναι γιατί ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί τελικές τιμές διάθεσης. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, για το επίδομα θέρμανσης ειδικά, θα περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, μια μέρα πριν από τη διάθεση του πετρελαίου, για να ξέρουμε ακριβώς και το ύψος της επιδότησης. Φαίνεται ότι οι τιμές...
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσάπαλε. Ναι. Heating oil, βλέπετε πόσο είναι.
8: Ναι, είναι σήμερα οι τιμές αυτές. Σε 15 μέρες, 20 μέρες που είναι να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι άλλες οι τιμές.
1: Επομένως, θα είναι άλλες οι τιμές.
8: Φυσικά θα είναι άλλες οι τιμές. Ξέρετε εσείς, προβλέπετε σε 20 μέρες πόσο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Προβλέπετε μια αποκλιμάκωση, δηλαδή το
8: όλα είναι στο τραπέζι. Ακούμε για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από μεγάλες δυνάμεις και από μεγάλες χώρες πετρελαιοπαραγωγές και όχι μόνο. Ακούμε πολλά σενάρια.
0: Πάμε στον κύριο Αλεξανδρή, γιατί έχουμε μια έκρηξη σε ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλα, Σπύρο.
9: Μια μεγάλη έκρηξη, η οποία ακούστηκε σε όλο το κέντρο. Προκλήθηκε η κατάρρευση ενός παλιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτους από την έκρηξη. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Προσπαθούμε να μεταβούμε στο σημείο. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και τροχέα που διευκολύνει την κυκλοφορία. Αυτή την ώρα φτάνουν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου για τυχόν τραυματίες. Σε λίγη ώρα θα έχουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά από το τι προήλθε αυτή η έκρηξη, αλλά και από τις έρευνες της πυροσβεστικής αστυνομίας.
1: Είπε στην οδό Λυσικράτους, έτσι.
9: Στην οδό Λυσικράτους, είναι στο κέντρο, είναι δίπλα από την Ακρόπολη.
0: Μάλιστα. Ναι. Και δεν ξέρουμε ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες. Μεταβαίνει στο σημείο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και ώρα αιχμής. Είναι και δύσκολο να φτάσεις. Σπύρο Αλεξανδρή, για ό,τι νεότερο.
1: Θα
0: επικοινωνήσεις και πάλι μαζί μας. Διακόπτουμε τη ροή μας.
3: Πάντως από τις πρώτες εικόνες, παιδιά, φαίνεται όλη η πρόσωψη του κτηρίου. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει σε κάποια social media, έχει πέσει όλη η πρόσωψη.
0: Έχει πέσει όλο, ναι. Θα τις δούμε σε πολύ λίγο.
2: Ακατοίκητο κτίριο, διαβάζω.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς ακούσατε κάτι στον δρόμο.
8: Ακόμα όχι. Μακάρι να μην έχουμε.
0: Στον κύριο Τσάπαλο για να ολοκληρώσω.
8: Απλά για να ολοκληρώσω. Επομένως, είναι σίγουρο κάτω από 1,75 και με βάση τα τωρινά δεδομένα φαίνεται ότι μπορεί να είναι και κάτω από 1,70. Αυτό είναι το μόνο ασφαλές που μπορώ να σας πω.
1: Είναι δύο μισθοί.
8: Είναι μεγάλη επιβάρυνση, κανένας δεν αντιλέγει. Καμία χώρα πουθενά δεν πρόκειται να καλύψει το σύνολο της επιπλέον επιβάρυνσης για το κάθε νοικοκυριό. Αυτό όμως το οποίο θα κάνουμε είναι το εξής. Και επιδότηση

0: Είναι επιβαρημένος ο λογαριασμός, αλλά δεν είναι επιβαρημένος μόνο για όσους και όσες και όσα νοικοκυριά παίρνουν το επίδομα θέρμανσης και το δικαιούνται έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν και υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, τα οποία θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Θα επιβαρυνθούν πολύ. Υπάρχει σκέψη από το οικονομικό επιτελείο ώστε να διευρυνθεί η μερίδα, το πλήθος των δικαιούχων, να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπουν και περισσότεροι και να πάρουν περισσότερα?
1: Όχι. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια και γενικά τα κριτήρια ένταξης στο επίδομα θέρμανσης, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ούτως ή άλλως έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, επιδοτώντας περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό. Θα υπάρξει ως προς το ύψος. Όμως το επιδόματος θέρμανσης και θα είναι αναλογικό
2: τώρα. Ύψος. Πάμε λίγο στον κύριο Κιουρτζή.
1: Σε περιοχές με μεγαλύτερο χειμώνα.
3: Θέλω να ρωτήσω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Θα πάμε μετά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Κιουρτζή. Κύριε Κιουρτζή, πέρασαν 60 πλοία. Μετέφεραν 22 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, βαρέλια πετρελαίου. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, μπορεί να πάμε σε μια αποκλιμάκωση ή όχι?
4: Κοιτάξτε, το μήνυμα ελπίδας το δίνουν οι διεθνείς αγορές. Δεν το δίνει τα πλοία που θα περάσουν περισσότερο ή λιγότερο. Σαφώς είναι ένα δείγμα, αλλά σίγουρα οι διεθνείς αγορές, οι οποίες είναι έντονα κερδοσκοπικές, είναι αυτές που ορίζουν τις αγορές σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια και στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα θέμα. Είδαμε ότι μερικές μέρες πριν είχαμε μια σημαντική αποκλιμάκωση και τώρα τις τρεις τελευταίες μέρες είδαμε το πετρέλαιο να είναι πάλι στα σύν 7%, όπως και τα διελισμένα προϊόντα, γιατί εμείς δεν υπολογίζουμε τον Brent. Εσείς το υπολογίζετε μόνο, εμείς βλέπουμε και τη διακύμαση στις σημαντικές αγορές των διελισμένων προϊόντων, οι οποίες όσο αφορά το πετρέλαιο κίνησης είχε μια σημαντική αποκλιμάκωση και φτάσαμε στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδος, η οποία ήταν και αυτή υψηλή, αλλά σε κάθε περίπτωση έκανε ένα gap προς τα πάνω σημαντικό, έγινε η πτώση προς τα κάτω, τα πρατήρια δεν ακολούθησαν στην μεγάλη άνοδο και έτσι τώρα έχουμε μια εξισορρόπηση. Δηλαδή, δεν περιμένει κάποιος να πέσουν τα κάψιμα γιατί δεν είχαν ανέβει. Για να πέσει κάτι, πρέπει να έχει ανέβει ήδη χρηματιστηριακά.
2: Έχουν ανέβει.
4: Θέλω να πω, είναι εύλογο για την κυβέρνηση να περιμένει μέχρι τελευταία μέρα σωστά, γιατί δεν ξέρει ποτέ τι εξελίξει το πετρέλαιο θέρμανση. Όμως για τα υπόλοιπα κάψιμα δεν μπορεί 39 την επόμενη μέρα να ισχύσει κάτι άλλο. Πρέπει να το κάνει τουλάχιστον μία μέρα. 29. Να προσθέσω στον κύριο Τσάπαλο ότι. Και σε όλους σας ότι το 1,75 ή και κάτω και μακάρι να είναι πολύ παρακάτω θα είναι και τις αστικές περιοχές, τα νησιωτικές και στην επαρχία θα έχουν υψηλότερη τιμή.
3: Γι' αυτό θα πρέπει να το ρυθμίσουμε.
4: Συνήθως δεν είναι ένα μισή, είναι μια τιμή για τις αστικές περιοχές, τις ίδιες που λέμε και το 1,75, 1,15, 1,20, 1,25 βαριά.
3: Να ρωτήσω κάτι, είστε έτοιμοι κύριε Κιουρτζή να αποδεχτείτε για δεύτερη φορά όσον αφορά τις βενζίνες ένα πλαφόν στο περιθώριο το δικό σας και των εταιριών εμπορίας?
4: Καταρχάς εξετάζεται αυτά τα πράγματα.
2: Μισό λεπτό.
1: Ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Στα διελιστήρια, γιατί υπάρχουν τρεις παίχτες σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν και τα διελιστήρια. Εκεί ένα περιθώριο, ένα πλαφόν.
1: Οι εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών. Οι εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών ανήκουν στα δηληστήρια. Γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία ότι η κυβέρνηση αποφεύγει είτε να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, είτε να τους επιβάλλει πλαφόν και το καθεξής. Δεν εξαιρούνται τα δηληστήρια με την έννοια ότι οι εταιρείες που διακινούν τα πετρελαιοειδή είναι κατά αποκλειστικότητα σχεδόν είναι εταιρείες αυτών των δηληστηρίων.
0: Είναι διαφορετικές εταιρικές μονάδες.
1: Όσον αφορά τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, γιατί το ακούω και αυτό. Πείτε ότι το κάνουμε. Το έχουμε ξανακάνει άλλωστε. Δεν είναι ταμπού για μας να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει το 22, το έχουμε κάνει και το 23. Αν το κάναμε φέτος, θα φορολογήσαμε κέρδη τα οποία ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί για το 2026. Θα περιμέναμε δηλαδή το τέλος της χρονιάς να δούμε τι υπερκέρδη είχαν. Να τα φορολογήσουμε του χρόνου τον Μάιο για να τα σπράξουμε τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Αυτό είναι καλύτερο από αυτό το οποίο κάνουμε τώρα που λέμε στα δηληστήρια ελάτε και βάλτε επιδότηση στην Αντλία από τώρα και έχουν βάλει ήδη 100 εκατομμύρια ευρώ και θα βάλουν και άλλα. Νομίζω το καλύτερο είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Άμεσα
3: χρήματα.
4: Καλά, υπάρχει παραφιλολογία με τα κέρδη όλων, αλλά βάσει εδώ σε αυτό που μας αφορά εμάς. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει αν είχε δει διαφορά πριν και μετά το πλαφόν.
1: Το θέμα είναι τι διαφορά θα βλέπαμε αν δεν υπήρχε το πλαφόν όμως, κύριε Κιουρτζή.
4: Όχι, κύριε,
1: αν θα υπήρχαν φαινόμενα εσφροκέρδειας, αν θα υπήρχαν φαινόμενα τέτοια. Που δεν υπήρχαν ευτυχώς, γιατί η συντηρητική πλειονότητα των συναδέλφων σας συμμορφώθηκε. Και έβαλε πλάτη και πράγματι και το αναγνωρίζει.

0: κερδίζουμε όλοι.
1: Ωραία. Πάμε. Είδατε κάποια διαφορά να αυξάνεται το περιθώριο κέρδους μετά τη λήξη του πλαφών? Είδατε να έχει μειωθεί σημαντικά το κέρδος
0: σε
1: σχέση με προηγουμένως?
0: Έπεσαν και οι τιμές τότε, κύριε Κιουρτζή. Δεν είχαμε κρίση όταν απελευθερώθηκε το περιθώριο κέρδους σας. Είχε φύγει. Είχαν πέσει αρκετά οι τιμές.
1: Ήταν αποκλιμακωμένος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Να σας πω πολύ απλά, για να το γνωρίζετε όλοι, ότι τα πρατήρια κερδίζουν χρήματα.
0: Ωραία.
1: Όταν
0: αφού δεν θα υπάρχει καμία διαφορά τότε, δεν υπάρχει και πρόβλημα να το εφαρμόσουμε.
1: Δεν με αφήνετε να τελειώσω όμως.
0: Αφού δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να τελειώσω και να πω ποιο είναι το λάθος. Χρησιμοποιείτε έναν μέσο όρο, αυτό που χρησιμοποιήσατε πρωτοφανώς, για έναν νομό, ότι μέσα στην πόλη και το χωριό να το έχετε έναν μέσο όρο. Αυτό αδίκησε υπερβολικά τα πρατήρια, τα οποία είναι στην περιφέρεια, και τους έδειξε
2: στο και το μεγαλοφόρο κατανάλωση, που είναι το σημαντικότερο. Αυτό
3: θα κάνετε, μισό λεπτό Γιάννη. Τι θα κάνετε σε περίπτωση που πει η κυβέρνηση πάμε σε πλαφόν βάσει του αλγορίθμου που ακολούθησε πριν από λίγο? Θα το δεχτείτε ή θα κάνετε καμία κινητοποίηση?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί ο κλάδος το.
2: Καλά, μην μιλάτε για όλο τον κλάδο.
1: Μάλιστα, θα σας πω.
2: Μην βιάζεστε να μιλήσετε για όλο τον κλάδο. Δεν έχει ερωτηθεί ο κλάδος.
4: Γιατί και πέρσι επίσης, όχι πέρσι, την τελευταία φορά που σας έβαλαν ένα πλαφόν, αρχίσαμε με κάτι σενάριο ότι θα σας βάλουν 6 λεπτά το λίτρο και τελικά μπήκε 12, ούσες που λέγατε με 9.
2: Δηλαδή, μην είστε τόσο βέβαιοι.
4: Δεν είναι ότι σας
2: ακούμε κατηγορηματικότατο εδώ για τα πάντα. Κρατήστε μια επιφύλαξη, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι σημαίνει.
0: Γιατί τα είχα ακούσει αυτά τα σενάρια.
1: Εντάξει,
0: τα κλείνανε και τα
1: 300,
0: 400, 500 πρατήρια και ποτέ δεν έγινε, έτσι.
1: Εμείς όταν βγήκαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεχτήκαμε καταιγισμό τηλεφωνημάτων, παραπώνων, δυσφορίας, και μάλιστα μας κατήγγειλαν και πολλοί ότι κάνουμε πλάτη.
0: Κύριε Κιουρτζή, πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στον κόσμο. Όλη πλάτη. Ο καθένας θα βάλει πλάτη σε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Μισό λεπτό. Θα συμφωνήσω μαζί σας αν έχετε κοστολογήσει τη δουλειά του.
2: Ωραία. Μπορώ να ρωτήσω για τον ειδικό φόρο κατανάλωση κάτι για να δούμε τώρα που θα πάει η τιμή? Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, το είπατε, το καταλάβαμε. Να ρωτήσουμε μερικά πράγματα.
1: Πρέπει να μου πει κάποιος, βάζετε 20 ευρώ βενζίνη.
2: Ωραία, άρα δεν το ξέρετε ακόμα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και εσάς, κύριε Τσάπαλε, και τον κύριο Πρόεδρο. Εσάς, κύριε Τσάπαλε, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Περιμένουμε αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Βρυξέλλες. Χθες ο κύριος Μαρινάκης άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το σενάριο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μίλησε για λογική της κυβέρνησης να μειώνει φόρους. Πόσο μπορεί να μειωθεί και τι μπορεί να γλιτώσει ο καταναλωτής?
0: Εμείς, καταρχήν, δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μείωση φόρου. Ωραία. Μεταξύ αυτών, προφανώς και ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή, χρειαζόμαστε την έγκριση, το OK
2: πόσο
0: της Ευρώπης,
2: να
0: μας δώσει επιπλέον χώρο για να μπορέσουμε να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα.
2: Θα το θέσει ο Πρωθυπουργός.
0: Το έχει ήδη θέσει και θα τεθεί με πιο επίσημο τρόπο και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Το θέμα είναι το εξής. Δεν μπορούμε να το
2: μερικά
0: κάνουμε
2: παραδείγματα. Αν σου δώσει η Ευρώπη 300 εκατομμύρια επιπλέον δημοσιονομικό χώρο,
4: αυτό
2: τι μπορεί να σημαίνει για το φόρο κατανάλωσης?
4: Γιάννη, να σου απαντήσω, επειδή έχω το δεδομένο. Αυτή τη στιγμή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
4: Ο ελάχιστος που επιτρεπόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2 λεπτά το λίτρο.
2: Μάλιστα.
4: Αν λοιπόν το μείωνες και το έκανες 90% κάτω, η χασούρα θα ήταν περίπου στα 270 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Πείτε, κύριε Σβέρκο, το κάνουμε αύριο.
4: Ναι.
0: Αυτό πώς μεταφράζεται σε απώλειες εσόδων? Μεταφράζεται σε
4: 270 εκατομμύρια.
0: Μεταφράζεται σε πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο τόσο. Θα
4: τόσα είναι, γιατί. Συγγνώμη, αλλά από το Υπουργείο βλέπω εδώ.
0: Θα είναι περισσότερα.
4: Συγγνώμη. 290 εκατομμύρια πήρατε πέρσι.
0: Αν το μειώσετε τόσο πολύ τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα είναι περισσότερα οι απώλειες. Το θέμα είναι το εξής. Να συμφωνήσουμε σε 300 εκατομμύρια. Πού θα τα βρούμε αυτά τα 300 εκατομμύρια? Αν πάμε και τα μειώσουμε τώρα, πρέπει να φορολογήσουμε από αλλού ή πρέπει να κόψουμε δαπάνες από το κοινωνικό κράτος? Εμείς λέμε, αφήστε μας στην Ευρώπη, δώστε μας την έγκριση
3: 30 δεύτερα για να κλείσουμε
0: τον κοινωνικό χώρο, να μην μειώσουμε δαπάνες, να μην αυξήσουμε φόρο και
3: να
0: μπορέσουμε να μειώσουμε τον κοινωνικό χώρο κατανάλωση.
3: 30 δεύτερα για να κλείσουμε τον κύριο Κιουρτζή.
1: Κύριε Τσάπαλε, σας εύχομαι και το ξέρετε, πρέπει να απαντηθεί το συγκεκριμένο. Πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία, πήραν 1.600.000 αφημί πετρέλαιο. Επιδότηση πήραν 630.000, δηλαδή
3: 930.000
1: λιγότεροι από ό,τι πήραν. Και ο μέσος όρος του πετρελαίου, του επιδόματος που πήραν, είναι 140 ευρώ. είναι δίκαιο να παίρνει ένα εκατομμύριο.
0: Κύριε Κιουρτζή, γι' αυτό θα αυξήσουμε και την επίδομα θέρμανση.
5: Ζητάμε συγγνώμη, και επίσης, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Υπήρχαν και 150.000 συμπολίτε μα που δικαιούνταν επίδομα θέρμανση και δεν το έκαναν έτσι.
6: Την επόμενη εβδομάδα,
5: καλό Σαββατοκύριακο.
3: Πρέπει να πάμε αμέσως στο κέντρο τη Αθήνα. Έχει φτάσει στην πλάκα, στην οδό Λυσικράτου, ο Σπύρος Αλεξανδρέλα. Σπύρο, τι ακριβώς βλέπει. Έλα, Σπύρο.
7: Βλέπετε πώς έχει καταρρεύσει, πώς έχει γκρεμιστεί όλη η πρόσωψη αυτού του διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής και πολύ ισχυρή παρουσία της αστυνομίας. Έχουν αποκλείσει όλη την είσοδο, προς το σπίτι. Βρισκόμαστε δίπλα από την Αμαλία, στην περιοχή της Πλάκας, όπου λίγο μετά τις 7.30, πριν από 30 λεπτά περίπου, κατέρευσε ξαφνικά αυτό το παλιό κτίριο, το οποίο σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες είναι ακατοίκητο. Παλικά. Δεν ήταν κάποιος μέσα, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για το εάν έχει τραυματιστεί κάποιος, καθώς όπως βλέπετε η ζημιά είναι σχεδόν ολοσχερής, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής τραυματισμός, έχουν εντοπιστεί φθορές και στα διπλανά κτίρια, ακόμη και σε ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο κτίριο, από την πίσω πλευρά, στον πίσω δρόμο, έχει φθορές, έσπασαν οι τζαμαρίες. Το καλό είναι, το θετικό, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε τώρα, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν βλέπουμε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο, ωστόσο στα καλά καθούμενα από ό,τι φαίνεται κατέρευσε αυτή η παλιά οικοδομή. Υπήρχαν στην αρχή κάποιες μαρτυρίες για μια έκρηξη που ακούστηκε, διερευνάται αυτό από την αστυνομία και την πυροσβεστική για το ποια ήταν τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Πάντως το
3: βλέπουμε,
7: ακούστηκε πάρα πολύ δυνατά σε όλο, σε όλο το κέντρο.
3: Σωστά, βλέπουμε ότι έχουν γίνει ζημίες σε αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν από κάτω, αλλά και έναν καπνό, βγαίνει καπνός πάνω δεξιά.
7: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει καπνός πάνω δεξιά. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι εάν είναι από την κατάρρευση, από τα χαλάσματα, αλλά πιθανότητα δεν είναι, γιατί εξακολουθεί τόση ώρα μετά να βγαίνει κάτι. Πιθανότατα η έκρηξη, εφόσον σημειώθηκε έκρηξη, έχει εστία, μια εστία εκεί. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς εξεράγει.
3: Είναι σοβαρό.
7: Εάν είναι σε αυτό το κτίριο ή στο διπλανό. Και στο διπλανό βλέπουμε να κρέμεται το πατζούρι, άμα δείτε από το διπλανό κτίριο, ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος. Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει ένα τμήμα και του διπλανού κτιρίου. Ήδη έχει καταρρεύσει η δεξιά του πλευρά, το διαμέρισμα εκείνο στα δεξιά, το οποίο φαίνεται να κατοικείται μάλιστα, καθώς βλέπουμε ένα δορυφορικό πιάτο απ' έξω έχει καταρρεύσει. Έχει γίνει εκένωση των διπλανών κτιρίων, όπως μας ενημερώνει η αστυνομία. Αυτή την ώρα βλέπουμε να έχουν βγει και οι μανικές από την πυροσβεστική. Έχουν μπει μέσα, ναι. Έχουν μπει μέσα στο διπλανό κτίριο οι πυροσβέστες. Βλέπετε τώρα με σκάλα, την οποία έχουν βγάλει. Πιθανότατα για να εκενώσουν από τον ένικο του διαμερίσματος. Ενώ γίνονται και οι ρήψεις νερού με την μάνικα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από το σημείο που βρισκόμαστε, υπάρχει εστία φωτιάς.
3: Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ο πυροσβέστης ο οποίος έχει μπει μέσα στο διπλανό κτίριο. Προφανώς θα γίνει εγκατάσταση μάνικας για να σβήσουν τη φωτιά. Μας λες ότι μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, αυτό είναι το θετικό. Έχουν γίνει ζημιές στα αυτοκίνητα. Έχει τρομοκρατηθεί όλη η περιοχή.
5: Μιλάμε για μια περιοχή με πάρα πολύ κόσμο. Είναι σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο στο κέντρο της
3: Αθήνας. Βλέπουμε τη ρήψη τώρα. Αλεξάνδρα, βλέπεις τώρα.
5: Ακριβώς ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Σε ένα πολύ τουριστικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας που περνάει καθημερινά πάρα πολύς κόσμος για να επισκεφτεί το ιστορικό κέντρο. Μένει στο σημείο Σπύρο Αλεξανδρή. Θα επανέλθουμε και πάλι.
3: Λεπτομέρεια που βρίσκονται τα στόρια από την έκρηξη. Έχουν κρέμονται, το βλέπεις εδώ.
7: Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες.
5: Ένας ελαφρά τραυματισμένος άνθρωπος. Ευτυχώς, Σπύρο Αλεξανδρή, είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Βεβαίως, όταν έχεις περισσότερο ρεπορτάζ, να δούμε τι οδήγησε σε αυτή την κατάρρευση.
5: Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είναι εδώ μαζί μας.
3: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Έχετε κάποια πληροφόρηση για αυτό το γεγονός, έχετε κάποιο.
8: Αναμένω ενημέρωση από το ΕΚΑΒ. Μέχρι από λίγο δεν υπήρχαν θύματα. Τώρα ακούω αυτό που λέτε. Περιμένω να μου στείλει ενημέρωση το ΕΚΑΒ. Ωραία. Αν έχουν κάποια νεότερη ενημέρωση.
3: Εάν σας έρθει κάποια ενημέρωση, θα διακόψουμε γιατί μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας.
5: Το χιούμορ, κύριε Γεωργιάδη, έχει όρια.
8: Λοιπόν, ακούστε. Εγώ συχαίνω με την υποκρισία. Και δύο μέρες τώρα βρήκαν την ευκαιρία πάλι οι διάφοροι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Πιστεύω με ένα θέμα που δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Προσπάθησαν να κάνουν ένα θέμα εκ του μη όντως. Όσοι είδαν την εκπομπή αυτή στο Άξιον, με είδαν εκνευρισμένο. Δηλαδή τσακωνόμουν εκεί νέο από τον κύριο Ελευθερόλου.
5: Έχει κάποια σημασία αυτό?
8: Ναι, γιατί όλα τα ρεπορτάζ λένε εξοργισμένος. Ο Γεωργιάδης ήταν εκνευρισμένος λόγω του θανάτου Μαζονάκη, των ευθυνών του και ξέφυγε. Πάμε, γιατί με το πρώτο και σου με λύθη
5: στο Σκάι. Δεν στέκομαι στο αν ήσασταν εκνευρισμένος ή όχι, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ στέκομαι στις λέξεις που χρησιμοποιήσατε προ τον συνάδελφό μας, τον Νίκο Ελευθερόγλου.
8: Πάμε λίγο. Εγώ στον κύριο Ελευθερό όταν μου είπε θα μπορούσε να γίνει συγκυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτή ήταν η ερώτηση. Του είπα λοιπόν τη φράση αυτή περί μπάφου. Ωραία. Όπως λέμε μεταξύ μας σε μια παρέα, είμαι βέβαιος κυρία Καημένου, εσείς ποτέ δεν το έχετε κάνει.
5: Όχι, αποκλείεται να το έχετε πει.
8: Αποκλείεται. Όχι, αποκλείεται να το έχετε πει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Στην τηλεόραση δεν λέω ότι θέλω.
8: Πάμε.
5: Και επίσης δεν είμαι και υπουργός υγείας.
8: Πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Όταν λοιπόν το είπα, εν είδη χιούμορ, θέλει να πείτε ατυχές χιούμορ. Χιούμορ. Ούτε τσακωνόμουν πάντως, ούτε έχω σκοπό να τον προσβάλλω ήθελα. Και είδα. Οι υπόλοιποι στο πάνελ γελάσανε. Το είδα ξανά το βίντεο 10 φορές. Ο κ. Ελευθερόλου το πήρε κατά κυριολεξία. Μόλις το κατάλαβα αμέσως, συγγνώμη αν το σας πείραξα, σας ζητώ συγγνώμη. Έτσι πλάκα έκανα. Όλα τα αυτά έχουν γίνει on air την ίδια στιγμή. Δηλαδή, έχετε χθες ο κύριος Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποκαλέσει on air τον εν ενεργεία τότε πρωθυπουργό Σαμαρά με τη λέξη από μη. Το θυμάστε. Και ζητάει από μένα την παρέτηση, γιατί λέει ξεπέρασα τα όρια. Έρχεται ο Παύλος Πολάκης, χθες, για να λάβει το μέγεθος της αριστερής υποκρισίας, ένα από τα site αυτά που στηρίζουν τον Τσίπρα και την αριστερά, το News 247, κάτι και γράφει την εξής φράση. Ακούστε. Αλήθεια, αν υπουργός του Τσίπρα μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο στον δημοσιογράφο, θα μπορούσε να σταθεί στη θέση μετά τη σχετική μηντιακή κατακραυγή. Και τους βάζω. Πολάκης, έπρεπε να σηκωθώ για να σε θάψω 3 μέτρα κάτω από τη γη. Το θυμάστε? Θα κάνουν αυτοί σε μένα μάθημα θεεπεθυμικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσουμε άλλο, χιούμορ έκανα. Και επειδή με ρωτήσατε για το αν πώς μιλάτε στους φίλους σας εσείς, άρα εμείς θα το λέγατε με τους φίλους σας, αλλά όχι στην τηλεόραση, αυτό αν κατάλαβα καλά τα
5: πράγματα. Όχι, μάσος. Εγώ με τους φίλους μου λέω, μπορώ να συζητάω και να λέω ό,τι θέλω.
8: Εγώ, λοιπόν,
5: δεν είμαι στην τηλεόραση, εγώ, λοιπόν, ούτε είμαι υπουργός υγείας.
8: Εγώ λοιπόν έχω καθιερώσει αυτή είναι η πολιτική μου διαδρομή από την πρώτη μέρα και θα είναι και μέχρι την τελευταία. Γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι η πολιτική.
5: Ωραία, να σας
8: δεν μου αρέσουν καθόλου. Συγγνώμη, ολοκληρώσω. Ναι, δεν μου αρέσουν καθόλου η ξύλινη πολιτική. Δεν μου αρέσει καθόλου το δίθεν. Θα ήταν πολύ καλύτερο την καριέρα μου να ήμουν προστατευμένη, να μην πολύ μιλάω, να κρύβομαι και να είμαι πολύ κομιλφό. Δεν είμαι αυτό. Δεν μπορώ να γίνω αυτό και δεν θέλω να γίνω αυτό.
5: Ναι.
8: Τέλεια.
5: Πριν Άρα, από λίγο καιρό.
8: Ο κύριος Ελευθερόγλου ενοχλήθηκε. Το σέβομαι. Δεν το σέβομαι τώρα εκ των υστέρων. Το σεβάστηκα εκείνη τη στιγμή σε πρώτο χρόνο, γιατί δεν είχα απολύτως κανένα λόγο να τον προσβάλλω. Η φράση που την είπα δεν θεωρώ ότι είναι προβλητική, θεωρώ ότι είναι ένα ρητορικό σχήμα. Οκ. Okay. Μπορεί να πει κάποιο ατυχέ. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ατυχή ρητορικά σχήματα. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε, του ζήτησε συγγνώμη. Ό,τι έγινε μετά από αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία αριστερή κοπή ανεφουσία. Ναι. Εμένα αυτά δεν με αγγίζουν. Πείτε μου.
5: Πριν από λίγο καιρό. Ο κύριος Βαρουφάκης είχε βγει και είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει. Δεν θα μπω σε καμία περίπτωση σύγκρισης, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όμως και οι δύο βάλατε στο στόμα σας. Είπα, δεν μπαίνω σε. Εσείς
8: κύριος Βαρουφάκης έκανε ανάλυση.
5: Αν ένα παιδί είχατε
8: για
5: πει
8: το
5: τότε.
8: Πώς πήρε ναρκωτικά. Πώς του αρέσαν τα ναρκωτικά.
5: Ωραία.
8: Τι και ωραία που πέρασε. Ο κύριος Βαρουφάκης μίλησε κατά κυριολεξία για τα. Και έγινε και εισαγγελική παρέμβαση.
5: Ωραία.
8: Για
5: αν ένα παιδί ρώτησε.
8: Εγώ μίλησα κατά κυριολεξία.
5: Τι είναι αυτό, μαμά?
2: Ο μπάφος.
8: Θα είναι? Πείτε λοιπόν τον μπάφο, το παιδί θα το ακούσει από την πολιτική εκπομπή του Άξον.
5: Ένα παιδάκι 10 χρονών δεν ακούει.
8: Ένα παιδάκι 10 χρονών δεν ακούει πολιτικές εκπομπές του Άξον, σωστή απάντηση.
5: Για μιλάμε σοβαρά τώρα.
8: Γιατί δεν ακούει πολιτικές εκπομπές του Άξον, το 10χρονο παιδί, κυρία Καημένου. Το. Μακάρι να ακούνε τα 10χρονα παιδιά πολιτικές εκπομπές, θα είχαμε καλύτερη Ελλάδα. Δεν ακούνε.
5: Όχι.
8: Για μην μιλάμε τώρα και λέμε παραμύθια. Έλα.
2: Είστε γνώστη των ελληνικών και θα μιλάτε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ενοιολογικά θα το ξαναχρησιμοποιούσατε αυτό? Είδατε τι έκταση πήρε.
3: στον οποιοδήποτε δημοσιογράφο βρίσκεται απέναντι.
8: Δεν θέλω να κάνω δεσμεύσεις για το γλωσσικό μου ύφος και για το αν μπορεί να ξεφύγει κατά τα γούστα κάποιον, γιατί μπορεί να ξεφύγει κατά τα γούστα κάποιον. Επαναλαμβάνω. Η πολιτική μου άποψη, όταν αποφάσισα να μπω στην πολιτική, ενώ δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός, ήταν: δεν θα γίνεις ξύλινος πολιτικός. Η πολιτική είναι μονίμως έτσι. Που έχουν επικοινωνιολόγους, που προσέχουμε τους φύγενας πόντους, που δεν πολύ μιλάνε για τους φύγενας πόντους, που όταν μιλάνε, μιλάνε πάντα εντός κειμένου. Υπάρχει αυτή η σχολή και είναι πολύ αποδοτική. Εγώ δεν την υπηρετώ και δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω πολιτικό μου να είναι σαν και εμάς ο υπολείπος, να μου μιλάει όπως μιλάμε μεταξύ μας, να καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που μου λέει. Αν κάτι σου ξεφύγει, που μπορεί να σου ξεφύγει, διορθώνεται αμέσως. Πρόθεση προσβολής του κυρίου Ελευθερόλου, τον οποίο και συμπαθώ πάρα πολύ, δεν είχα καμία. Είμαι εδώ στο κατάλαβο ο ίδιος, γιατί επί τόπου του είπα, αν προσέβαλα συγγνώμη, δεν το λέω μετά τη φασαρία. Το είπα εκείνο το επόμενο δευτερόλεπτο. Και αν παιδιά κυνηγάμε τώρα τους πολιτικούς μας, από πίσω ένα δευτερόλεπτο stop καρέ, για να δούμε πού μπορεί να τους φύγει ένας πόντος, άκδε αβγάλουμε.
5: Να. Λέτε ότι δεν είστε ξύλινος πολιτικός. Νιώθετε ότι κάποιες φορές ίσως να προκαλείτε κι εσείς.
8: Προφανώς, όταν δεν είσαι ξύλινος, μπορεί και να είσαι λίγο πιο αποκλητικός. Ναι, σημαίνει αυτό, βεβαίως. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό κατά ανάγκη είναι κακό.
5: Όχι, δεν το χαρακτηρίζω εγώ ούτε καλό ούτε κακό. Αν νιώθετε ότι προκαλείτε.
8: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι ακολούθησε αυτού ήταν απλώς μία υποκρισία. Ξέρω πολύ καλά ότι ενοχλώ. Γιατί ενοχλώ? Γιατί εγώ, κυρία Καημένου, θα πω πράγματα που πολλοί μπορεί να σκέφτονται από την πολιτική, ενώ λίγοι θα τα πούν. Το να πάω τώρα στο ραδιόφωνο του Μέγκα και να σου πω για το ξυλόλιο, που είναι όλη τη φασαρία που με βρίζει το Μέγκα το 24 ώρα, δεν είχα καμία αυταπάτη ότι αν του πω κατά μου, το έχουν ευθύνη ως κανάλι και ως δημοσιογράφοι για όλο αυτό που έγινε πριν από ένα χρόνο, που είχε τρελαθεί η Ελλάδα, ότι θα του ενοχλήσει.
5: Εντάξει.
8: Ούτε περίμενα να πούν την επόμενη μέρα να με αποθεώσουν.
5: Άλλοι είμαστε εμείς εδώ πέρα.
8: Θέλω να πω. Θα με βρίσουνε. Θα με βρίσουνε. Έπρεπε να το πω. Βεβαίως και έπρεπε. Και από την έξι που πήρε στο Twitter όλο αυτό, αποδεικνύεται ότι έπρεπε. Για ποιο λόγο? Γιατί καμιά φορά γίνεται κάτι προς τα μάτια μας προφανές, αλλά αν δεν μας το δείξουν, δεν μας το φωτίσουν, δεν μπορεί να γίνει δημόσια συζήτηση. Αυτό με το ξυλόλιο, παραδείγματος χάρη, θα το εξηγήσω λίγο. Και κακώς το περνάτε έτσι. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από τις σοβαρές αυτές που δίθεν λέμε θα τους μοιάζουν τη δημοσιογραφία, θα είχε γίνει από τις οικίες δημοσιογραφικές ενώσεις έρευνα. Θα είχαν βγει τα μέσα που παίζαν το ξυλόλιο να ζητήσουν συγγνώμη από το κοινό. Στο BBC και στην Αγγλία, όταν παρουσιάζει μια ψεύτικη είδηση, και συμβαίνει αυτό, κάνουν μετά κανονικές επιτροπές κοινοβουλευτικές και δημοσιογραφικές να δουν τι πήγε στραβά και τους ξέφυγε και λέγανε παραμύθια στον τόμο στις τηλεοράσεις. Στην Ελλάδα ζήσαμε ένα χρόνο και τον απόλυτο παραλογισμό. Η κοινή γνώμη πίστεψε σε ποσοστό 80% ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε ξυλόλιο και ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση των δολοφόνων ήθελε να συγκαλύψει το λαθρέμπορο. Κατέβηκε κατά εκατομμύρια στους δρόμους, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει συγκαλύψει το δυστύχημα των Ντεμπών. Τα ξέρετε όλα αυτά. Και τι αποδεικνύεται τώρα από τη δικαστική διαδικασία? Ότι όχι μόνο τίποτα από αυτά δεν υπήρχε, αλλά όπως είπε ο κ. Πλακιάς, είχαν ενημερωθεί οι γονείς από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Το κατέβηκε στο δικαστήριο. Με συγχωρείτε λοιπόν τώρα για το γεγονός ότι παίζανε ασταμάτητα. Ότι βγάζανε βίντεο, ψεύτικες κάρτες. Φέρναν πέσει του πυρογνώμονε.
5: Λέγανε στο κόμμα αυτά.
3: Είναι παρελθόν αυτό που λέω.
8: Όχι, δεν είναι παρελθόν.
3: Όχι, δεν
8: είναι παρελθόν.
5: Δεν γίνονταν εδώ.
8: Δεν είναι παρελθόν.
5: Ναι. Και δεν
8: κανονικά, αγαπητή
5: εδώ,
8: κυρία Καημένου, αν σας ενοχλεί ότι εγώ ξέφυγα για τον Πάφο, θα ήταν σε ενοχλεί επί χίλια γιατί κάποιοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν την Ελλάδα και να τρελάνουν τον κόμμα επισκοπό. Και μετά δόλου.
5: Κύριε Γεωργιάδη,
8: αυτό δεν σα νοιάζει δημοσιογραφικά?
5: Είστε ένα. Όλα μα νοιάζουν.
8: Δημοσιογραφικά δεν σα νοιάζει, γιατί έγινε.
5: Εμά η στάση μα ποια ήταν?
8: Βγαίνει ένα πατέρα που είναι θύμα των Ντεμπών, του δυστυχήματο αυτού του φοβερού, και λέει: μου είχαν πει και σε μένα και στου άλλου από την αρχή και μα είχαν δείξει τα βίντεο ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο και έλεγα στου άλλου γονεί σταματήστε το και κάποιοι το συνέχιζαν για ίδιο όφελο. Αυτό το έχει καταθέσει το δικαστήριο. Αυτό ως θέμα τη δημοσιογράφο Καημένου που πιάνει τον πόντο του τύπου Γεωργιά, τη νοιάζει να το ψάξει δημοσιογραφικά?
5: Κύριε Γεωργιάδη, εγώ δεν θα κρίνω συναδέλφους για το πώς διαχειρίζονται τα θέματα.
8: Αυτό σας λέω.
5: Στις προηγμένες
8: χώρες.
5: Εμένα εδώ η θέση μου είναι άλλη.
8: Και οι δημοσιογράφοι είναι απολογούμενοι. Αυτό θα λέω το σύνορα.
3: Και εμείς είμαστε. Στις
8: προηγμένες χώρες.
3: Και εμείς έχουμε τα ιστορικά μας όργανα.
8: Ό,τι και να μην θα το πω. Στις προηγμένες χώρες. Εάν είχε συμβεί τέτοια, σε τέτοιο μέγεθος,
6: προσπάθεια παραπλάνησης και εξαπάτησης της κοινής γνώμης, όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι ασχολούνται μόνο με αυτό. Και ποιο ήταν το κίνητρο για το κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι.
5: Ναι. Εμείς δεν θα τους κρίνουμε.
3: Και επίσης δεν θα απαγορεύσουμε να ακούγονται οι απόψεις.
5: Εμείς,
6: ακούστε, άποψη δεν είναι το ψέμα. Τώρα έχει κατατεθεί στο δικαστήριο πιο άλλο αυτό. Έχει βγει μια πράξη που κάνει τη δίωξη του δικαστήριο. Ο ανακτής έχει αποφανθεί ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, γιατί δεν έκανε δίωξη για λαθρεμπόριο. Έχουν πάει στο δικαστήριο και έχουν καταθέσει τα βίντεο. Δεν είναι άποψη
3: για
6: πια.
3: Για να κλείσουμε το
6: άποψη
3: θέμα,
6: μέχρι προχθές.
3: Κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου.
6: Ναι.
3: Για να κλείσουμε
6: τώρα το θέμα. Θα ενοχληθούν αυτοί που τους τα λέω, θα ενοχληθούν. Θα με βρίζουνε, θα μου κάνουνε TikTok, θα μου κάνουνε. Θα βάζουν χορηγούμενα, θα βάζουνε. Θα με βρίζουν στα ραδιοφωνά τους, θα με βρίζουνε. Και εγώ θα καθορίσω τις απόψεις μου.
3: Είναι ευκρινέστατο από την άρθρωση του λόγου σας τώρα ότι ζητάτε μία συγγνώμη για τον τρόπο που αναφερθήκατε.
6: Όχι τώρα. Όχι τώρα. Θα παίξει όλο το βίντεο. Παίξε το βίντεο.
3: Από τότε λοιπόν, ότι ζητάτε μία συγγνώμη για τη λέξη. Στο επόμενο δευτερόλεπτο. Μπάφο. Το καταλάβατε λοιπόν ότι σας ξέφυγε. Το κρατάμε αυτό. Εντάξει. Να κλείσουμε όμως.
6: Ούτε αυτό δεν είπα. Είπα. Ζήτησα συγγνώμη γιατί κατάλαβα ότι ο κύριος Ελευθερόλου ενοχλήθηκε. Εγώ στη θέση του απλά θα γελούσα. Εκείνος ενοχλήθηκε. Δικαίωμά του. Δεν τον κρίνω γι' αυτό. Ενοχλήθηκε.
3: Πάρα πολύ ενοχλήθηκαν.
6: Πολύ ωραία. Κάποιοι ενοχληθήκαν.
3: Γίνεται αγώνας εκεί έξω για να τα κόψουμε αυτά.
6: Τώρα δεν ήταν προτροπή για αυτό το πράγμα.
3: Όχι, μα δεν θέλουμε να τα ακούμε από τον Υπουργό Υγείας.
6: Μα μην ακούω τώρα άλλες υποκρισίες τώρα πρωί. Εντάξει, πάμε. Με άλλη
3: δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
6: Δεν είναι έτσι. Καλά.
3: Δεν είναι
6: ώρα
3: έτσι.
6: Θα απαγορεύσουμε κατά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας οποιοδήποτε αναφορά.
5: Από έναν Υπουργό Υγείας, κύριε Γεωργιάδη. Από έναν Υπουργό Υγείας.
6: Δεν ήταν προτροπή.
5: Εντάξει.
6: Μπορεί να ήταν και πολύ επικριτικό. Ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί να λες παλαβομάρες. Άρα μπορεί αυτό να το λέει ο Υπουργός Υγείας, ναι.
5: Εντάξει.
3: Πάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να κλείσουμε. Κρατάμε τα όσα είπατε μέχρι τώρα. Το θέμα των δημοσκοπήσεων έχει κλείσει ο κύκλος.
6: Θα πω δύο-τρία άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
3: Θα πάμε και στα θέματα της υγείας.
6: Λοιπόν, πάμε στο σημαντικό.
3: Ποιο?
6: Το πιο σημαντικό θέμα είναι η χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.
5: Ωραία.
6: Το οποίο. Γιατί,
3: θα ρωτήσω πιο μετά για αυτό.
6: Γιατί είναι σημαντικό. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος, πέραν τώρα των τοπικών εδώ και των ανοησιών και των ασήμαντων θεμάτων που προκαλούμε ο ένας τον άλλον, μόνο και μόνο για να καλύπτουμε χρόνο και να μην μιλάμε για τα σοβαρά. Ο Μητσοτάκης εκεί έχει πάει και έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Σε έναν κόσμο ταχαίως μεταβαλλόμενο, πριν από λίγο έκανα retweet στο λογαριασμό μου από ένα από τους μεγάλους διεθνείς λογαριασμούς ότι προ δύο ώρων ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν για πρώτη φορά το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας. Όχι αυτά που χτύπησαν προχθές, άλλο. Έχουν δύο δηληστήρια στη Ρωσία που είναι τεράστια, είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο, τα οποία παράγουν το μισό ντίζελ της Ρωσίας. Αυτά μέχρι τώρα είχαν μείνει έξω από τη σύγκρουση. Σήμερα το πρωί πριν από δύο ώρες το βάρεσαν και αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το θερμόμετρο της σύγκρουσης Ουκρανίας-Ρωσίας, άρα κατά τη ρωσική εκδοχή Δύσης-Ρωσίας, ανεβαίνει σε βαθμό που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από λίγο καιρό. Την ίδια στιγμή που διαβάζουμε αυτό, προ τεσσάρων ερών οι Χούτι χτύπησαν ξανά τους αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας. Τι θα πει αυτό? Ότι ο κόσμος μας πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα από μία περίοδο τάξης σε μία περίοδο μεγάλης παγκόσμιας αταξίας. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο χαόδη κόσμο, ο Μητσοτάκης είναι εκεί, οικοδομεί την συμμαχία μας με το κράτος του Ισραήλ, τον φυσικό, ιστορικό σύμμαχο της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα το κάνει, προσέξτε, γιατί αυτό έχει σημασία. Λίγη ώρα μετά, αν θυμάστε, ανέβηκε ο Νετανιάχου στο βήμα της συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
3: Φύγαν όλοι.
6: Δεν φύγαν όλοι, φύγαν 78 χώρες.
3: Διαμαρτυρόμενες για την γενοκτονία στη Γάζα.
6: Εντάξει τώρα. Δεν θέλω να πω σε αυτό. Αυτό, αν θέλετε να αναλύσω μετά, πολύ ευχαριστώ. Φύγαν 78 χώρες. Καλώς φύγαν, κακώς φύγαν. Εγώ λέω πολύ κακώς φύγανε, αλλά αυτό φύγανε.
5: Ναι.
6: Το γεγονός ότι την ώρα που 78 χώρες σηκώνονται και φεύγουν όταν πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στο βήμα. Και την ίδια στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει επίσημη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον στηρίζει δημόσια μέσα στον ίδιο αυτό χώρο, ξέρετε τι δείχνει? Δείχνει ότι έχουμε έναν Πρωθυπουργό που δεν φοβάται να στηρίξει την εξωτερική μας πολιτική και δείχνει ότι η σχέση μας με το Ισραήλ οικοδομείται πια σε εξαιρετικά γερές βάσεις. Και αυτό κρατήστε το, γιατί αυτή είναι η συμμαχία, αυτή είναι η συμμαχία που θα μας κρατήσει ασφαλής σε αυτόν τον ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο, για τον οποίο σας μίλαγα προηγουμένως.
3: Καθυστερήσαμε.
6: Και αυτό μας το προσφέρει ο Μητσοτάκης.
3: Να τα βρούμε με το
6: και Ισραήλ. Αυτή είναι η σοβαρή δουλειά αυτών ημερών, όπως και η ομιλία που έκανε μετά ο ίδιος ο Μητσοτάκης στην συνέλευση. Άκουγα προηγουμένως, όπως ερχόμουν εδώ, τον κύριο Μιχάλη Γνατίου και την αναφορά του για την ομιλία Μητσοτάκη, που ήταν διθυραμβική. Ναι, το ότι μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να μιλάει και να απαντάει στον πρόεδρο της Τουρκίας με αυτοπεποίθηση, όχι με εξαλλοσύνη, αλλά με αυτοπεποίθηση, να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, να δείχνει ότι δεν φοβόμαστε την Τουρκία και να στηρίζει την Κύπρο, αυτά είναι τα σημαντικά. Αν είπα εγώ κάτι σε μια εκπομπή που έπαιξε 48 ώρες, αυτά είναι τα ασήμαντα. Τα σημαντικά είναι αυτά.
5: Δώστε μας... Δώστε μας την ερμηνεία. Εσύ όχι.
6: Η Νέα Δημοκρατία, για όσους ξέρουμε να διαβάζουμε δημοσκοπήσεις, είχε το Μάρτιο του 2023 στο σταθμισμένο δείγμα των δημοσκοπήσεων με την προβολή της εκτίμησης ψήφου, δηλαδή ακριβώς το ίδιο που σας λέω τώρα, είχε μέσο όρο 33%. Το Μάιο του 2023, δηλαδή δύο μήνες μετά, πήρε 41%.
3: Ναι.
6: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία στο σταθμισμένο δείγμα με την διαίρεση της εκτίμησης της αδιευκρίνησης ψήφου παίρνει 31%. Δηλαδή η διαφορά μας από το Μάρτιο του 2023 δημοσκοπικά είναι 2 μονάδες. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκοπική διαφορά από το 2023 στο 2026. Το τι θα γίνει στις εκλογές θα το δούμε. Εγώ δεν προδικάζω. Λέω όμως ότι η πραγματική δημοσκοπική μας διαφορά Μάρτιο του 2023, τώρα σχεδόν Οκτώβριο, Σεπτέμβριο 26, είναι 2 μονάδες. Από 33 το σταθμισμένο δείγμα, 31. Άρα,
5: ακρίβεια όμως,
6: καλές... Ακρίβεια. Μπαίνει ο Δημήτρης Κερίδης, στο οποίο έχω και μεγάλη αδυναμία, και έχουμε και μια ωραία εκδήλωση μαζί, την Κυριακή νομίζω είναι, ωραία εκδήλωση. Εμείς στο Βορρά είμαστε αγαπημένοι, δεν έχουμε ανταγωνισμούς. Είμαστε
5: δεν έχετε.
6: Καθόλου.
5: Όλοι, είμαστε, μεταξύ
6: όλοι. Είμαστε συναγωνιστές σε μια προσπάθεια να κρατούμε την κυβέρνηση σταθερή και την Ελλάδα σταθερή. Λοιπόν, επειδή ο Δημήτρης είναι πολύ ειδικότερος όμως στα διεθνή και τα γεωπολιτικά, να το ρωτήσετε. Διότι αυτά που έρχονται είναι πολύ δύσκολα. Και ξέρετε, καμιά φορά αισθάνομαι ότι στην Ελλάδα ζούμε όπως ζούσαν στη Βασιλεύουσα πριν την άλωση, που ερχόντουσαν οι Οθωμανοί το Μάιο και τον Απρίλιο του 1453 και το Φεβρουάριο του 1453, σκοτώντας τους δρόμους και το φύλλο των Αγγέλων. Τώρα ασχολείται όταν εγώ είπα κάτι στον Ελευθερόγλου. Και χτυπάνε τους, οι Φχούτοι τους Σαουδάραβες, οι Αμερικάνοι τους Ιρανούς, οι Ουκρανοί τους Ρώσους, με άγνωστες συνέπειες για τα πάντα. Άγνωστες. Λοιπόν, σε αυτήν επαναλαμβάνω, την περίοδο της παγκόσμιας αταξίας, έχεις μία χώρα που παραμένει σταθερή. Ξέρετε ότι πριν από 15 χρόνια οι Γερμανοί μας κουνάγαν το δάκλο, το θυμάστε αυτό. Τώρα βγαίνουν οι Γερμανοί και λένε μεταξύ τους να πάρουμε μαθήματα από την Ελλάδα. Άμα σας έλεγα εγώ πριν από 15 χρόνια ότι θα βγαίνουν οι Γερμανοί πολιτικοί στο Βερολίνο και θα λένε να πάρουμε μαθήματα από την Ελλάδα, το πιστεύατε?
5: Να.
6: Θα πάμε λοιπόν αυτό να το πεινάξουμε στον αέρα. Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
6: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Ελλάδα και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα. Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση που θα έχουμε στην Ελλάδα. Όταν η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε?
3: Μάλιστα. Για την υγεία λίγο. Είχαμε μάθει με το Ταμείο Ανάκαμψης τις πολιτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν γίνει δεσμός. Θα συνεχιστούν.
6: Όλα τα μεγάλα εργαλεία που χτίσαμε κατά τη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης και δουλέψανε, με εθνικούς πόρους τα συνεχίζουμε. Οι προληπτικές εξετάσεις, το προλαμβάνω, συνεχίζεται και σε λίγο θα αποσταλούν και τα πρώτα SMS ξανά. Τα οποία τώρα έχουμε φτιάξει ένα δεύτερο αλγόριθμο από πίσω.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν χρειάζεται να ξαναπάνε τα 6,7 εκατομμύρια. Η πρώτη έχει γίνει. Το πρώτο screening έχει γίνει. Ο αγρόνομος βγάζει μετά από πόσο καιρό, αναλόγως στις ενδείξεις που είχες πριν, πρέπει να ξανακάνει εξετάσει.
5: Και την ηλικία, για παράδειγμα.
6: Την ηλικία, τις τιμές που είχε
3: κλπ.
6: Και τη βρήκαμε πριν. Άρα θα ξεκινήσει κανένα νέο κύκλο SMS με ξανά δωρεάν εξετάσεων. Με ξανά δωρεάν εξετάσεων.
3: Σε ποιου, σε ποιε κλάδου. Καρδιακιά.
6: Τα καρδιακά θα συνεχίσουν σίγουρα. Ο καρκίνο του μαστού θα συνεχίσει σίγουρα. Λοιπόν, τώρα να πω ότι κάτι ακόμα. Προχθέ. Και έχει και λίγο πλάκα, θα το πω έτσι.
5: Αυτά μου αρέσουν. Πάτε πείτε αυτό για να κλείσουμε. Αυτό.
6: Εγώ έχω πάει στο γραφείο του Χρήστου Δήμα, του Υπουργού Παιδωμών, για να συνυπογράψουμε τις δύο νέες μεγάλες συμβάσεις, πλήρη ανακαίνιση του νοσοκομείου Αλεξάνδρα και του νοσοκομείου του Κιλκής, μέσω της ΚΤΥΠ, της Συστηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου. Των Κτηριακών Υποδόμων, συγγνώμη. Λοιπόν, και η περίφημη συνέντευξη στο Μέγκα Ραδιόφωνο που γίνει Φασαρία, την είχα δώσει μέσα από το γραφείο του Δήμα. Όχι, θα σα πω γιατί. Απέσω μια εκατοστή άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ φωνάζω εκεί πέρα, έχω γίνει έξαλλο. Τελειώνει τη συνέντευξη, ανοίγω την πόρτα και είναι 100 φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, κάμερες και να χειροκροτάνε. Μα ακούω, φώνασα. Λοιπόν, ξαναλέω. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Για να σα πω ότι και τι, αν και δηλαδή, τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψη Διαθητικότητα, η προσπάθεια αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του ΕΣΥ συνεχίζεται. Δεν σταματάμε, ούτε αυτό δεν σταματάμε.
3: Με τι πόρου.
6: Οι πόροι για το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ συγκεντρώνουμε. Και πόρους ΕΣΠΑ που δεν είχαμε απορροφήσει κατά το παρελθόν. Και πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ιδιωτικές χορηγίες. Και συνεχίζουμε κανονικά πλήρες πρόγραμμα αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και των κέντρων υγείας που δεν προλάβαμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσω την ένταξη 7 κέντρων υγείας στην Κρήτη. Με εθνικούς πόρους. Δεν σταματάμε ούτε δευτερόλεπτο να χτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Τώρα από εδώ, όπως λιώσουμε, φεύγω και πάω περιοδία στο νομό Βιωτίας. Ο Πάνα εγκαινιάζει το έργο που κάναμε στο νοσοκομείο των Θηβών. Θα πάω στο νοσοκομείο της Άμφισσας, θα πάω στα κέντρα υγείας περιοχής. Δεν σταματάμε καθόλου. Διότι ό,τι και να λένε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, και όσο και να με κατηγορούν, βρίστε με ρε παιδιά 24 ώρες. Η δουλειά προχωράει και γίνεται. Το ΕΣΥ χτίζεται καλύτερο. Δεν μας πτωούν αυτές οι επιθέσεις. Και ναι, θα ξαναβγάλουμε το Μητσοτάκη αυτοδύναμο πρωθυπουργό, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Ιδιωτία, λοιπόν.
6: Και ας βρίζει τώρα το Μέγκα Ελεύθερα, δεν με πειράζει καθόλου.
5: Αφήστε τα τώρα, εδώ είστε στο Action 24. Κάντε και άλλα βίντεο. Εδώ είστε στο Action 24.
6: Μα τους κάνω πολύ χάσει, δεν μπορώ ρε παιδάκι, τους κάνω χάσει.
5: Δεν πειράζει,
6: ελάτε. Αφήστε τους,
5: αφήστε. Δεν είμαστε εμείς τίποτα. Εμείς.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό. Φύγαμε να πάμε ξανά στο Σπύρο
1: Αλεξανδρή. Πάμε στο Σπύρο. Σπύρο, έχουμε εξέλιξη. Δώσ' μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι ακριβώς έχει συμβεί με την έκρηξη στο κέντρο.
2: Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δύο γυναίκες ηλικιωμένες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο, ελαφρά τραυματίες. Αυτή την ώρα βλέπετε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Έχει αποκλειστεί όλο το τετράγωνο, ενώ από το κτίριο εξακολουθούν να βγαίνουν καπνοί. Νωρίτερα, μάλιστα, οι καπνοί ήταν μαύροι και πάρα πολύ έντονοι. Φαίνεται η έκρηξη να έχει προέλθει από διαρροή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια έκρηξη η οποία ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθηνάς, από την Πλάκα μέχρι και το Σύνταγμα, και να έχει προκαλέσει φθορές και στα διπλανά κτίρια. Έχουν σπάσει τζαμαρίες από καταστήματα. Το πίσω ξενοδοχείο κενώθηκε, καθώς οι υπάλληλοι άκουσαν αυτή την πολύ δυνατή. Βλέπετε τώρα καταραίει και τμήμα
1: καταραίει του κτίριου.
2: Καταραίει το τμήμα, ναι. Να καταραίει το κτίριο. Ενώ και το διπλανό, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, έχει πολύ σοβαρές φθορές. Κρέμεται αυτή την ώρα το πατζούρι πάνω από τα κεφάλια των πυροσβεστών και των αστυνομικών που επιχειρούν στο σημείο. Να πούμε ότι 8 αυτοκίνητα έχουν εκτεταμένες φθορές. Αυτά που βρίσκονταν κάτω από το κτίριο έχουν γίνει στην κυριολεξία σμπαράλια. Το ευτύχημα είναι ότι παρά αυτή την φοβερή έκρηξη στο κέντρο της πόλης, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ένας πεζός που κινούταν στο σημείο. Θα μπορούσε να περνάει οποιοδήποτε από κάτω εκείνη την ώρα. Είναι ένα πάρα πολύ τουριστικό σημείο, πάρα πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Δεν έχουμε πληροφορίες για κάποιο τραυματισμό. Ενώ θα γυρίσει και δεξιά την κάμερα ο Γιάννης Βουδούρης για να δείτε ότι από τα διπλανά κτίρια είναι ανάστατοι όλοι εδώ πέρα οι κάτοικοι της περιοχής. Έχουν βγει έξω και ελέγχουν τα δικά τους μπαλκόνια εάν έχουν φθορές. Θα εγκαταλείψουν και τα κτίρια τους. Άμα δείτε κάτω στην διπλανή πολυκατοικία, για παράδειγμα, η είσοδος έχει καταστραφεί.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλες φθορές. Μας λες, Σπύρο, ότι έχει εκκαινωθεί το ξενοδοχείο που βρίσκεται ακριβώς πίσω και θάπτονταν με το συγκεκριμένο ακίνητο. Ξέρουμε αν υπάρχει στατικό πρόβλημα και στα διπλανά κτίρια. Έχουν έρθει μηχανικοί, γίνεται αυτοψία. Τώρα, βέβαια, προέχει να σβήσουν την φωτιά την οποία βλέπουμε. Οι πυροσβέστες έχουν ξεκινήσει να τη βάλουν, έτσι.
2: Είναι δεδομένο ότι μετά, μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, θα ξεκινήσουν οι τεχνικοί έλεγχοι, γιατί εδώ είναι σπίτια στα οποία μένουν άνθρωποι. Είναι κατοικήσιμα τα περισσότερα σπίτια, υπάρχουν μαγαζιά, είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Όλος ο δρόμος εδώ στην οδό Λυσικράτους είναι γεμάτος από θράψματα και χαλάσματα, από τις τζαμαρίες, από τα τμήματα των κτηρίων, των σοβάδων που κατέρευσαν. Αλλά βλέπετε ότι είναι σε εξέλιξη αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Ακόμη βγαίνουν καπνοί. Οι πυροσβέστες έχουν μπει στο διπλανό κτίριο και επιχειρούν. Δεν μπορούν να μπουν στο επίκεντρο της πυρκαγιάς εκεί πέρα, καθώς έχει καταρρεύσει το κτίριο.
1: Βλέπω τους εργαζόμενους. Ο κύριος που ζουμάρει τώρα, ο Γιάννης Βουδούρης, είναι από το αέριο. Έχουν έρθει οι κύριοι να κλείσουν τις βάνες, προφανώς τοπικά, από ό,τι βλέπουμε. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ μπορεί να πρόκειται αυτό που είπες αρχικά για διαρροή αερίου. Βεβαίως, οι κύριοι είναι πάρα πολύ κοντά στα κτίρια. Προσπαθούν να βρουν πού είναι οι συγκεκριμένες βάνες του αερίου.
2: Τώρα θα προσπαθήσει να μπει και μέσα στο κτίριο. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει στηθεί μια σκάλα για τον πρώτο όροφο του διπλανού κτιρίου. Και ο πρώτος όροφος και ο δεύτερος από το διπλανό κτίριο, στο σημείο που εφάπτεται με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη, έχουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Και είναι και πολύ επικίνδυνο για τους πυροσβέστες που επιχειρούν αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε φουντώσει όλος αυτός ο καπνός, έβγαινε μαύρος καπνός, υπήρχε ενεργή εστία φωτιάς μέσα στο κτίριο. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα είναι κάπως καλύτερα, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.
0: Να πούμε το εξής ξανά,
2: βλέπετε,
0: Σπύρο Αλεξανδρή.
2: Σας δείχνει ο Γιάννης Βουδούρης όλη την αμαλίας, την κινητοποίηση που υπάρχει με τα πυροσβεστικά, με τα ασθενοφόρα, με τις δυνάμεις της αστυνομίας, της ομάδας Δίας που έχουν σπεύσει στο σημείο.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ξανά το εξής, ότι έχουν τραυματιστεί, όπως μας είπες και εσύ, δύο γυναίκες. Η μία φαίνεται να είναι ηλικιωμένη. Απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο. Δείτε την αγωνία που καταγράφεται στα πρόσωπα των ανθρώπων που μένουν στα παρακείμενα κτίρια. Και λογικό είναι, κατέρευσε ένα κτίριο, το ξαναλέμε, λέμε στο κέντρο της Αθήνας. Βρισκόμαστε στην οδό Λυσικράτου, σε μια πάρα πολύ κεντρική οδό, σε ένα πάρα πολύ κεντρικό στενάκι που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Λόγω,
1: είναι κεντρικό σημείο τώρα, μην το συζητάμε.
0: Είναι στην Πλάκα, είναι από τους πιο τουριστικούς δρόμους και η Λυσικράτου. Έτσι, περνάνε όλοι από εκεί για να φτάσουν μέσα στην Πλάκα.
1: Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Γνωρίζουμε αν ακόμα υπάρχει διαρροή αερίου τοπικά, πρέπει να έχουν κλείσει το κεντρικό σύστημα, αλλά προφανώς για να είναι εκεί οι άνθρωποι του αερίου, τους βλέπουμε εδώ, υπάρχει διαρροή αερίου.
2: Αυτό ελέγχεται αυτή την ώρα. Η έκρηξη έγινε πριν από μία ώρα περίπου. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμη διαρροή αερίου. Κατάφεραν να μπουν, να την σταματήσουν, γιατί το καταλαβαίνουμε από τους καπνούς που έβγαζε νωρίτερα και τους καπνούς που βγάζει τώρα. Βλέπουμε τώρα και πυροσβέστες με φορεία στα χέρια. Δεν κουβαλούν κάποιους. Βρέθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν.
1: Προληπτικά.
2: Αυτό το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ κεντρικό σημείο βοήθησε στο να είναι πάρα πολύ άμεση η επέμβαση των αρχών. Καθώς αστυνομικοί της Δημοτικής Αστυνομίας που βρίσκονταν εδώ στην Βασιλή της Αμαλίας άκουσαν την έκρηξη, άμεσα ενημέρωσαν και μέσα σε 5 λεπτά είχαν βρεθεί εδώ δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Από την άμεση δράση, από την ομάδα Δίας, εκένωσαν τα απειλούμενα κτίρια και πλέον έχουν κλείσει και όλο τον χώρο. Εγώ από εδώ που βλέπετε, άμα δείτε το παντζούρι,
1: ναι,
2: ένα παντζούρι κρέμεται πάνω στο καλώδιο. Σε ένα καλώδιο στη μέση του δρόμου. Το βλέπετε αυτό?
0: Το βλέπουμε, ναι, ναι, το βλέπουμε.
1: Εμένα με ανησυχεί άλλο.
2: Πάνω από τα κεφάλια των πυροσβεστών.
1: Σωστά. Όση ώρα μας μιλάς βλέπουμε ότι ο καπνός συνεχίζει, έτσι. Μαθαίνουμε.
2: Συνεχίζει.
1: Ναι. Μαθαίνουμε επίσης ότι δύο ελαφρά τραυματισμένες κατευθύνονται. Ήδη έχουν προσκομιστεί στο γεννηματά. Ήδη βρίσκονται στα επίγοντα του γεννηματά και εξετάζονται.
2: Μάστε. Η ενημέρωση που είχαμε από το ΕΚΑΒ είναι ότι οι τραυματισμοί τους δεν ήταν σοβαροί, δεν έπεσε κάτι πάνω τους δηλαδή. Ήταν περισσότερο από το σοκ και της έκρηξης αλλά και της κατάρρευσης του κτηρίου. Η πρώτη αναφορά από το ΕΚΑΒ είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με σοβαρά περιστατικά, με σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Βλέπουμε τον πυροσβέστη ο οποίος προσπαθεί με τον ειδικό αυτοφακό, τον οποίο έχει τον δυναμικό, να δει αν υπάρχει οτιδήποτε που να απασχολεί πιο μέσα, προκειμένου να ξέρουν πώς θα επιχειρήσουν. Δεν ξέρω αν ελέγχει και για τυχόν άλλες διαρροές ή ζημιές που μπορεί να έχουν γίνει εντός του κτηρίου. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Μας λες ότι λογικά δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.
2: Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεδομένα σε αυτό το κτίριο έτσι όπως έχει γίνει, έχει σβαραλιαστεί, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με ακρίβεια προτού γίνουν οι έρευνες, προτού αρχικά σβήσει η πυρκαγιά και στη συνέχεια μπορέσουν να μπουν τα κλιμάκια μέσα για να ελέγξουν. Οι αρχικές αναφορές δεν κάνουν λόγο για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες σε αυτό το κτίριο. Η αρχική μάλιστα αναφορά που είχαμε ήταν ότι το κτίριο αυτό δεν κατοικούταν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή. Εννοείται ότι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Παραμένεις εκεί. Για τυχόν εξελίξεις μας ενημερώνει. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ο κύριος Κερίδης είναι εδώ μαζί μας από την Νέα Δημοκρατία. Σας αποκάλυψε και πριν ο κύριος Γεωργιάδης. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
3: Μετά τον Άδωνη, νομίζω είναι αποκλιμακτικό για όλους ή οποιαδήποτε έτσι.
1: Η κυρία Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Τολοα Καρνανία. Ο κύριος Κερίδης θα είναι υποψήφιος στην δεύτερη στα βόρεια της Αθήνας.
3: Εδώ στα Μελίσια.
1: Στα Μελίσια, ωραία.
3: Πού είμαστε?
1: Η κυρία Σταρακά από το Τολοα Καρνανία, λογικά θα είστε εκεί πάλι υποψήφια. Έτσι και ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, αναπληρωτής δομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Σαουλίδη, εσείς λογικά Θεσσαλονίκη, από εκεί που προέρχεστε.
4: Καλημέρα σας, κύριε Υποφάτη. Καλημέρα, κύριε Καρνανία.
1: Θα είστε εκεί υποψήφιος.
4: Στη Θεσσαλονίκη, με περιμένουμε μετά τις αποφάσεις των οργάνων.
0: Κύριε Κερίδη, να ξεκινήσουμε. Αφήστε τα τώρα αυτά για να προλάβουμε. Ναι. Κύριε Κερίδη, ένα σχόλιο δικό σας θέλουμε, να εκμεταλλευτούμε και
1: από
0: την ιδιότητά
1: σας.
0: Για την χθεσινή, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, είχαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ με μηνύματα προς την Τουρκία. Φυσικά, οι τόνοι που έπεσαν από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το συμπεριέλαβε και στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ίσως να βλέπαμε διαφορετικό ύφος και τόνο και από εκείνον, αν συνέχιζε αυτή τη ρητορική ο Ερντογάν.
3: Άλλωστε, την βασική επίθεση στην Τουρκία την έκανε ο Νετανιάχου. Έτσι. Είπε πράγματα τα οποία είχαν στην έντασή τους και στο πάθος τους δεν έχουν ακουστεί από ηγέτες πλην ημών των Ελλήνων στο παρελθόν. Έκανε μια ομιλία θεσμική και έθεσε όλα τα ζητήματα. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, δεν είναι χώρα ταραξίας, είναι χώρα σταθερότητας και ειρήνης και επιδιώκει τη συνεργασία με όλους συμπεριλαμβανομένους της Τουρκίας. Άλλωστε είμαστε η χώρα που έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή της προοπτική το περισσότερο. Από εκεί πέρα επιτρέψτε μου να πω σε τίτλο τη μεγάλη εξέλιξη του καιρού μας, η οποία πρέπει να προσεχθεί, διότι ναι, μας αφορά και οικονομικά και γεωστρατηγικά. Είμαστε από τις λίγες χώρες που επηρεαζόμαστε και στα δύο μέτωπα, ναι, και αυτά είναι η απόσυρση της Αμερικής από τη Μέση Ανατολή. Με καταλήτη και αφορμή το φιάσκο της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, αυτό που βλέπουμε σήμερα σε ζωντανό χρόνο μπροστά στα μάτια μας είναι η αμερικανική υπερδύναμη, η οποία διαμόρφωσε με τα πολεμικά την αρχιτεκτονική ασφάλεια της πολύ ευαίσθητης Μέσης Ανατολής και πρωταγωνίστησε σε όλες τις εξελίξεις εκεί, σήμερα να αποσύρεται. Ναι. Με αποτέλεσμα το Σαουδοαραβικό Βασίλειο, το οποίο είχε βάλει όλα του τα χαρτιά στο αμερικανικό καλάθι, να κλονίζεται από μια ομάδα ανταρτών, ξυπόλυτων αν θέλετε, οι οποίοι χάρη στη νέα τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στα drones, μπορούν και απειλούν, έχουν κλείσει την Ερυθρά και έτσι, πρώτον, επηρεάζουν άμεσα πολύ αρνητικά την παγκόσμια αγορά ενέργειας και δεύτερον, δημιουργούν ευκαιρίες για τους τοπικούς φιλόδοξους παίκτες να βγουν μπροστά. Και εκεί βλέπουμε τον οξυμένο ανταγωνισμό Τουρκίας-Ισραήλ. Περί αυτού πρόκειται. Η απόσυρση της Αμερικής δημιουργεί χώρο για δύο μη αραβικές χώρες, ισχυρότατες όμως στην περιοχή, με πρώτη πράξη του δράματος στη Συρία και έπεται συνέχεια. Γι' αυτό και η πολύ σφοδρή αυτή επίθεση και αντιπαράθεση Ερντογάν-Νετανιάχου και, και στον ΟΗΕ.
1: Κλείνοντας και μαζεύοντας, σωστή η στάση δική μας να είμαστε σύμμαχος αυτή την περίοδο στενός του Ισραήλ?
3: Απολύτως.
1: Καθυστερήσαμε πολλά χρόνια να την κάνουμε αυτή τη διπλωματική κίνηση, έτσι.
3: Ναι, να πούμε ότι ο πατέρας Μητσοτάκης ήταν αυτός που αναγνώρισε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έκανε το 1990. Ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιος και να τα λέμε όλα, το 2010. Και προφανώς στη συνέχεια Σαμαράς, Τσίπρας, μην τα ξεχνάμε, ασχέτως αν τώρα λένε άλλα. Η Ελλάδα θα πάει στο τέλος του κόσμου για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της, μέχρι καμιά αμφιβολία, και θα κάνει τα δύνατα δυνατά. Με την Αμερική να αποσύρεται, ένα, και την Ευρώπη ακόμα να ψάχνεται, και δεν ξέρουμε και πού θα πάει, διότι κλονίζεται ο Μέρτς, η Γαλλία θα έχει ενδεχομένως άλλη πρόεδρο από το Μάιο και μετά. Είμαστε αναγκασμένοι και αποφασισμένοι.
0: Μάλιστα. Ακούσατε πριν από λίγο.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια στο Παλαιστινιακό δράμα.
0: Ναι.
3: Και ως φίλοι του Ισραήλ τους τα λέμε απολύτως.
0: Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα για να ανοίξουμε τη συζήτησή μας και με τους συναδέλφους σας.
3: Αλλά δεν σπεκουλάρουμε πάνω στο δράμα των Παλαιστινίων.
0: Ωραία.
3: Διότι εμείς έχουμε το δικό μας δράμα.
0: Ωραία.
3: Και εμάς ο ελληνικός λαός μας εκλέγει για το δράμα των Κυπρίων και των Ελλήνων.
0: Σωστά.
3: Και το Αιγαίο και τα δικά μας.
0: Υπόθηκαν αυτά εχθές.
3: Δεν είμαστε Λουξεμβούργο και δεν έχουμε την πολυτέλεια, θέλω να πω, που έχουν άλλες χώρες να προβάσουν.
0: Πάμε λίγο για να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας. Ακούσατε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δέχεται επίθεση ο Άδωνης Γεωργιάδης για το σχόλιο που έκανε εδώ στον συνάδελφο. Αδική επίθεση.
3: Νομίζω υπερβολική από ένα σημείο και μετά. Ο Άδωνης έχει μία ελευθεροστομία. Αυτό τον έχει κάνει και πολύ δημοφιλή. Και δεν έχει την ξύλινη γλώσσα και την κομιλφό που έχουν άλλοι πολιτικοί. Δεν διστάζει να λέει τα πράγματά τους καμιά φορά πιο αγοραία από ότι αντέχει μια έτσι σοβαροφάνεια. Από εκεί και πέρα...
0: Αρμόζει αυτό σε έναν Υπουργό Υγείας να λέει τα πράγματα πιο αγοραία?
3: Δεν. Σε έναν πολιτικό, ναι, και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη. Άλλωστε, αυτό δείχνει και ο Μαμπντάνη και ο Τραμπ. Ο κόσμος δεν μπορεί τα ξύλινα πια. Ζούμε σε μια εποχή του διαδικτύου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε ευπρέπεια και δεν χρειαζόμαστε τα επιχειρήματα και πάμε στις φωνές και στις κραυγές. Άλλωστε, επιχειρήματα έχει ο Άδωνης. Και δεν νομίζω ότι του κάνει και κακό στο τέλος όλο. Αυτό επιτρέψτε μου να πω.
1: Λοιπόν, κύριε Σταρακά, ερχόμαστε σε εσάς. Κλείνοντας ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια χαμόγελα σε εσάς. Με μία άνοδο που τη βλέπουμε από το 1,2 μέχρι και το 2% σε πολλές από τις δημοσκοπικές εταιρείες. Έχετε αλλάξει στρατηγική, έχετε αλλάξει πολιτική ή αποδυναμώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και κερδίζετε το ποσοστό που έχει χάθει, χωρίς να περνάτε βέβαια δεύτερη.
5: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, εμείς πάντα τις αντιμετωπίσαμε με μία ψυχραιμία πάνω απ' όλα, έτσι. Ούτε πανηγυρίζουμε για αυτές, ούτε καταστροφολογήσαμε και ποτέ πάνω στις δημοσκοπήσεις, γιατί πραγματικά έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα, το οποίο έχουμε αποφασίσει, έχουμε ένα στόχο, το ΠΑΣΟΚ να το πάμε πρώτο κόμμα, αυτός είναι ο στόχος μας. Παλεύουμε γι' αυτό, θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Έχουμε τις θέσεις μας στο πρόγραμμά μας να το πάμε παντού.
0: Από στόχο, εκεί και πέρα, αυτός από το 10-12%, πώς θα το πάτε πρώτο κόμμα.
5: Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό παλεύουμε. Αν θα το κερδίσουμε ή όχι, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ναι. Εμείς πάντως αυτό το στόχο έχουμε. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ωραίο να βάζεις στόχους υψηλούς και, και στο τέλος να τους πετυχαίνεις. Πέραν
0: όμως,
5: από εκεί, εμάς εκείνο που μας ενθουσιάζει δεν είναι τόσο τα χαμόγελα που λέτε, κύριε Υποφάντη, δεν είναι τόσο ότι είδαμε μία ή δύο ή τρεις μονάδες πιο πάνω, είναι ότι πλέον το πρόγραμμά μας το ακούει ο κόσμος. Ότι περισσότερος κόσμος πλέον κάθεται και διαβάζει, ασχολείται και ακούει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο για να το ακούει και για να το επιλέγει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πάει να πει ότι βρίσκει στο πρόγραμμά μας μία σοβαρότητα. Άρα λοιπόν εμάς το ζητούμενό μας...
0: Αν το επέλεγε, δεν θα ήσασταν πρώτοι.
5: Πώς αν?
0: Αν επέλεγε το πρόγραμμά σας, δεν θα ήσασταν πρώτοι στις δημοσκοπήσεις.
5: Με συγχωρείτε, λέμε πάμε σιγά σιγά. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε, σίγουρα. Δεν μας είναι αρεστό. Πριν από λίγο καιρό ήταν ακόμα χειρότερα και μην ξεχνάτε εξάλλου ένα σημαντικό πράγμα πρέπει να πούμε που ισχύει στις δημοσκοπήσεις και ισχύει για όλα τα κόμματα, έτσι, η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος. Πριν από λίγους μήνες η κυρία Καριστιανού κάποιοι την παρουσίαζαν και στο 30%. Πέρυσι τέτοιο καιρό η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν στο 17%. Έλεγε κιόλας ότι είναι έτοιμη να κυβερνήσει.
0: Άρα λοιπόν,
5: μέσα στη ρευστότητα αυτή του πολιτικού συστήματος, εμείς σας είπα, ούτε πανηγυρίζουμε, αλλά ούτε και καταστροφολογούμε.
1: Ναι. Ποιος καταστροφολογεί.
5: Όχι, δεν καταστροφολογήσαμε εμείς ποτέ. Δεν λέω, ξέρω αν κάποιος καταστροφολογεί. Εμείς πάντως αυτό ποτέ δεν είπαμε, όταν ακόμα και το ΠΑΣΟΚ ήταν στα πιο χαμηλά ποσοστά. Δεν απογοητευτήκαμε ποτέ. Είχαμε το στόχο μας, είχαμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε παντού και το πάμε. Από εκεί και πέρα είμαστε χαρούμενοι, σας είπα, γιατί πλέον μας ακούει ο κόσμος.
0: Ναι. Πάντως, κυρία Στρακά, το να είσαστε τόσο χαρούμενοι, επειδή τσιμπήσατε ελάχιστα στις δημοσκοπήσεις, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως λέτε κι εσείς, σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό, που κοιτάτε τους αντιπάλους σας να σας περνάνε και να ξαναπέφτουν, να σας περνάνε άλλοι αντίπαλοι και να ξαναπέφτουν, και εν τέλει να έρχεται ένας Αλέξης Τσίπρας και να έχει καθυλωθεί σε ένα ποσοστό πάνω από εσάς, ξέρω, δεν σας προβληματίζει. Μήπως αρχίσουν πάλι οι γκρίνιες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, περί Βελόνας για παράδειγμα.
5: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν δεν πανηγυρίσαμε ποτέ. Έτσι. Δεύτερον, αυτό που λέτε με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι έρχεται και όπως βλέπετε έχει

0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Εμένα αυτή, το «εμείς ή κανείς», με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτή η έκφραση, έτσι, γιατί συναντά την ίδια πολιτική νοοτροπία που υποτίθεται ότι έρχεται ο ίδιος να αμφισβητήσει. Όταν ακούμε αυτές τις εκφράσεις, «εμείς ή κανείς», ακούσαμε και το Μητσοτάκη «η χάος» στο παρελθόν, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη που λέει «αν υπάρξει περίοδος ακυβερνησίας θα γίνει ντουκ». Όλα αυτά λοιπόν, πρέπει να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υποφάντη, συγγνώμη κιόλας. Από πότε αποφάσισε αυτή η χώρα ότι πρέπει να επιλέγει ανάμεσα σε σωτήρες και ανάμεσα στην καταστροφή? Εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Αυτό μου βγάζει μια μεγάλη αλαζόνια. Μου βγάλει. Όχι, που λέει «εμείς ή κανείς». «Εμείς ή κανείς». Αυτό μου βγάζει. Η σωτήρας ή καταστροφή. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω. Στέκομαι στο «κανείς» και λέω ότι κανείς άλλος τέτοια αλαζονία και κανείς πλέον δεν τη χρειάζεται και δεν θέλει να την ακούσει.
1: Αλαζονικός ο κύριος Τσίπρας με το «εμείς ή κανείς», σύμφωνα με την κυρία Στράκα.
2: Σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά θα με επιτρέψετε πρωτύτερα να σχολιάσω λίγο αυτά τα οποία ακούστηκαν περί εξωτερικής πολιτικής και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από αυτά τα οποία ακούσαμε αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει σαφές πρόβλημα στη στρατηγική της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Ακούσαμε νωρίτερα δηλαδή ότι η απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την Μέση Ανατολή αφήνει μόνο του έναν παραδοσιακό σύμμαχο της Αμερικής, δηλαδή τη Σαουδική Αραβία. Εμείς, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια με την επί Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθούμε την στρατηγική του ενός συμμάχου, δηλαδή αυτού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε και εμείς ενώπιον του ίδιου κινδύνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί Τραμπ ένα πρωί να αποφασίσουν ότι αλλιώς εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους και να απομακρυνθούν από την συμμαχία την οποία έχουν με την χώρα μας και η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό είναι πιο ισχυρή η δική μας σχέση από ότι της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να αναδείξω το εξής, ότι η πολιτική του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το κράτος του Ισραήλ είναι σταθερή. Δεν έχει διαφοροποιηθεί σε κάτι. Διαφοροποιείται στο πρόσωπο του Νετανιάχου, για τον οποίο εκκρεμεί διεθνές ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι θέμα δηλαδή διεθνούς δικαίου. Και σας υπενθυμίζω ότι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τον Σλοβαίνο Πρωθυπουργό είναι αυτοί οι οποίοι συνάντησαν τον Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από την άλλη, θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής για την Τουρκία και να ολοκληρώσω με το εξής. Ναι. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε το ότι η τουρκική πλευρά συμμετείχε σε δύο πολυμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ. Μία η οποία αφορούσε την προώθηση του συμφώνου της Μέκας, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά και η Αίγυπτος, και μία δεύτερη με τη Γάζα, που συμμετείχαν 7-8 χώρες. Εμείς λοιπόν, η δική μας παρουσία ποια ήτανε? Αυτή του προμηθευτή αμυντικού
1: το
2: εξοπλισμού.
1: Εμείς το αποφύγατε για να πάτε σε αυτό τώρα. Για πείτε μας, είναι αλαζονικό?
2: Δεν αποφεύγω, δεν συνεχίζω.
3: Προμηθευτή εννοείται αγοραστή.
2: Αγοραστή, ναι. Αγοραστή.
1: Για ελάτε, αγοραστή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε η δυνατότητα στην αντιπολίτευση τα τελευταία 3 χρόνια να παρουσιάσει ένα σχέδιο, να συγκροτήσει μία πρόταση και να δώσει την πίστη στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση στον τόπο. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, δεν έγινε πράξη. Άρα λοιπόν εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Μισό λεπτό, κύριε Σαουλίδη, ήσασταν μέχρι πριν 6 μήνες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Από ποιον δεν έγινε πράξη?
2: Δεν έγινε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ασκούν αντιπολίτευση, να εκπονούν σχέδια, να υλοποιούν στρατηγικές και να διεκδικούν να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο. Έχω την αίσθηση ότι αν κάτι αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τις μετρήσεις από τον Μάιο μέχρι και σήμερα, είναι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εδραιώνεται ως ο αντίπαλος πόλος διακυβέρνησης.
4: Έχετε κάτσει Έχετε κάτσει.
2: Κοιτάξτε, σας υπενθυμίζω, κυρία Καημένου, ότι.
4: Πώς είναι το ταβάνι σας αυτό?
2: Ακούστε, όχι, αυτός είναι ο βατήρας. Δεν είναι το ταβάνι. Αλλά σας υπενθυμίζω λίγο τις κουβέντες οι οποίες λάμβαναν χώρα σε παρόμοιες συναντήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Ακούγαμε λοιπόν ότι στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, θα αρχίσει να ξεφουσκώνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εδραιωνόμαστε.

0: Εδρεωθήκαμε ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης πρώτον και δεύτερον αρχίζει να φαίνεται ότι το πρόγραμμά μας κινητοποιεί δυνάμεις της κοινωνίας και αυτό προκύπτει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Εκεί αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στα ζητήματα της αντιμετώπισης της ακρίβειας, στα ζητήματα της αντιμετώπισης της διαφθοράς ή το κομμάτι της νεολαίας φαίνεται ότι στηρίζει περισσότερο την αριστερή συμπαράταξη.
1: Κύριε Σαουλίδη, το είναι αλαζονικό ή όχι απέναντι, ξέρω εγώ, στο Πασόκ που διεκδικεί για αυτό τη δεύτερη θέση ή σε άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται αρκετά ψηλά?
0: Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή της παρουσίας μας στην πολιτική καθημερινότητα του τόπου έχουμε δείξει ότι πολιτευόμαστε με σεμνότητα. Έχουμε απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσους...
1: Το θέλετε μαζί στο Πασόκ?
0: Ακούστε λίγο. Ναι. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Είπαμε ότι εμείς ξεκινάμε...
1: Η κοινωνία έχει τα κόμματα και η δημοκρατία... επιλέγει μέσω των κομμάτων ποιος θα κυβερνήσει και ο λαός βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εσείς σε ποιους απευθύνεστε, στα κόμματα, στο λαό, σε πού?
0: Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο προέκυψε μέσα από την κοινωνία, συνεχίζει με την κοινωνία και εκπονεί σχεδιασμούς για την κοινωνία.
2: Έχει δίκιο πάντως το Πασόκ, κύριε Σαουλίδη. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγαμε στο εμείς ικανείς.
0: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να γίνει σαφές το ποιος μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο πέραν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, σας λέω ότι έχει εδρεωθεί το ότι ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Αυτό.
0: Ξεκινάμε.
2: Ναι,
0: μα το είπατε εσείς οι ίδιοι το είπατε νωρίτερα, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Είναι δυνατόν ο εναλλακτικός πόλος... Δημοσκοπικά, εσείς το αναφέρατε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δυνατόν ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης να είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος? Αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αποτελεί εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης είναι ο δεύτερος.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σταθερά...
2: Σταθερά
0: βρισκόμαστε εκεί.
2: Τοποθέτηση από την κυρία Σταρακά. Ωραία.
0: Μισό λεπτά, κυρία Καμίου. Σταθερά βρισκόμαστε εκεί. Πριν από δύο εβδομάδες παρουσιάσαμε το σχέδιό μας, το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, και ο κόσμος πλέον, εμείς βλέπουμε ότι το αντιμετωπίζει θετικά. Και στο επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσουμε τις περιοδίες, έχω την αίσθηση ότι θα φανεί πλέον με πολύ μεγαλύτερη ένταση η δυνατότητα η οποία περιγράφεται.
3: Μία κουβέντα μόνο σε αυτά που είπε ο κύριος Σαουλίδης. Μίλησε για ένα κενό. Για ποιο κενό μιλάτε, κύριε Σαουλίδη, για αυτή την τριετία, γιατί έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας, για την τριετία 23-26. Ήταν αυτή η τριετία που ο κύριος Τσίπρας παράτησε, την έκανε με χαμηλά ενδυματάκια από το κόμμα του, διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Για αυτή την τριετία μιλάτε και μιλάτε για το κενό στην αντιπολίτευση που εκείνον τον καιρό ο κύριος Τσίπρας είχε την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν λίγο ταπεινότητα και πότε, και μάλλον περισσότερη μάλλον ταπεινότητα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023 με 20 μονάδες διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό έπρεπε να το προσθέτει λίγο περισσότερη ταπεινότητα.
2: Στον κύριο Κερίδη να δώσετε λόγο.
0: Σε 10 δευτερόλεπτα να απαντήσω σε αυτό το οποίο ακούστηκε. Δεν μπορεί για τα προβλήματα του Πασόκ να φταίει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Δεν έχει
2: κανένα πρόβλημα. Ελάτε, κύριε Κερίδη,
0: σας παρακαλώ. Περιγράψατε, κυρία Σταρακά, ιδανικές συνθήκες για ένα κόμμα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την απουσία ενός άλλου.
2: Ελάτε, κύριε Κερίδη, να
4: κλείσουμε. Πρώτον, ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατέβηκε για το 27. Κατέβηκε για το 30-31. Ούτε αυτό όμως φαίνεται να του βγαίνει. Διότι κατά τη γνώμη μου τα δημοσκοπικά του ποσοστά σήμερα είναι χαμηλότερα, αν ξέρουμε γραφή και ανάγνωση, από αυτά με τα οποία έφυγε ως αποτυχών, το 18%, και χαμηλότερα και από αυτά που πέτυχε ο Στέφανος Κασελάκης με απλή αναλογική.
1: Το 27 γιατί κατεβαίνει?
4: Το 27 βάζει μία υποθήκη, ξέροντας ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και αναμφισβήτητος, προκειμένου να είναι στη Βουλή Μάλιστα. και να παίξει το χαρτί του εναλλακτικού πόλου για το 31. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει αν πάρει ποσοστό κάτω από του Κασελάκη με απλή αναλογική σε ευρωεκλογές που πάντοτε διασπείρεται η ψήφος και πήρε 15%. Αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρει ο Αλέξης. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι διπλό για αυτόν. Πρώτον, ότι έκανε μια στροφή στη σοβαρότητα, η οποία ερμηνεύεται ως σοβαροφάνεια και όχι ως ουσιαστική σοβαρότητα, με αποτέλεσμα να χάνει και τους ψήφους διαμαρτυρίας, που κάποτε τους μάζευε, χωρίς να φέρνει τους σοβαρούς, και έχει να κάνει και με την φτώχεια του στελεχειακού δυναμικού που έχει βγάλει μπροστά. Εκεί πράγματι το Πασόκ έχει το πλεονέκτημα, έχει πολύ πιο έμπειρα στελέχη και στο δρόμο προς τις εκλογές αυτό θα φανεί. Από την άλλη το Πασόκ είναι διχασμένο μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Απόστολου Πάνα, και άρα εκεί ο στρατηγικός του σχεδιασμός είναι προβληματικός, διότι όταν λέει θα βγω πρώτο δεν μας λέει με ποιον, γιατί μόλις πάει να πει με ποιον οι μισοί Πασόκοι θα αντιδράσουν στους άλλους μισούς, με αποτέλεσμα, και κλείνω, να υπάρχει μια συνθήκη κατακερματισμού της αντιπολίτευσης, και το λέω με έναν πόνο για μας, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής για να λειτουργήσει η αυτοδυναμία χρειάζεται να έχεις και ένα αντίπαλο δέος. Αυτό το αντίπαλο δέος δεν υπάρχει σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι που μας δυσκολεύει. Μας δυσκολεύει στο δρόμο προς την αυτοδυναμία. Δεν τα λέω δηλαδή αυτά χαρούμενος ότι αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τα λέω και με μία πίκρα, διότι αν υπήρχε αντίπαλο δέος και υπήρχε ο φόβος, θα υπήρχε και μεγαλύτερη δύναμη συσπήρωση.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε
2: Καρίνη,
1: κύριε Σταρακά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαουλίδη, πρώτα από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.
2: Φύγαμε γρήγορα. Πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Σακά, που είναι νευρολόγος, ψυχίατρος, πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Άνοιας. Καλημέρα, κυρία Σακά, γιατί αύριο.
5: Καλημέρα, ναι, κύριε,
2: και μεθαύριο.
5: Καλημέρα, κύριε Υποφάντη.
2: Καλημέρα, έχετε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού.
5: Έχουμε το φεστιβάλ Αλτσχάιμερ, Σάββατο και Κυριακή, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 11 το πρωί και τις 2 μέρες μέχρι τις 8-8.30 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος, είναι στεγασμένος ο χώρος, αν τυχόν βρέχει, θα υπάρχει πάρκινγκ. Θα έχουμε πληθώρα δραστηριοτήτων, θα έχουμε αγώνες μνήμης, παιχνίδια σωματικής άσκησης, τεστ μνήμης και επιστημονική ενημέρωση.
1: Κυρία Σακά, έχουν γίνει βήματα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ.
5: Έχουν γίνει πολλά βήματα, κύριε Υποφάντη, και στη χώρα μας έχουμε πολλά καινούργια κέντρα ημέρας με δωρεάν υπηρεσίες σε όλες τις πόλεις. Έχουμε νέα φάρμακα όμως τα οποία δεν αποζημιώνονται και έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται.
1: Ποιο είναι αυτό?
5: Το οικονομικό βοήθημα στους φροντιστές, στους συγγενείς. Αυτό είναι σε εκκρεμότητα και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε.
2: Αύριο και μεθαύριο λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ραντεβού για...
5: Το πρόγραμμα υπάρχει στο alzheimerathens.gr.
2: Τέλεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα μας.
5: Και εγώ
1: καλημέρα
5: σας μας. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ πυκνή εκπομπή μας μέχρι τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Βρίσκεται εδώ ο κύριος Παπαστεργίου. Θα ανοίξουμε την κουβέντα. Τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο, η επόμενη ημέρα του gov.gr. Μείνετε.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Πάμε στην Αλεξανδρία κατευθείαν.
13: Γρήγορα στην Αθήνα.
12: Πάμε κοντά το μικρόφωνο, αν μπορούμε.
14: Αυτός περνούσε.
15: Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι. Και πούσαν τα τζάμια πάνω του. Στο κρεβάτι κοιμόταν άνθρωπος. Κοιμόταν άνθρωπος, ναι. Mm-hmm. Και του ήρθε να πάρω τα τζάμια. Και η γιαγιά μετά ήταν τρεις τραυματίες.
16: Ήταν ο άνθρωπος που περνούσε από κάτω και οι δύο, ο παππούς και η γιαγιά.
15: Ναι, αλλά το κτίριο το δικό μας σε ένα διαμέρισμα έχει διαλυθεί. Διαλύθηκε.
16: Έμενε σε αυτό το κτίριο που έπεσε, έμενε κόσμο.
15: Στο ίδιο το κτίριο το δικό μας, το διπλανό, ήταν ο παππούς και δίπλα ήταν η γιαγιά.
16: Σε αυτό που έπεσε?
15: Όχι, δεν ξέρω στα αυτό. Εμείς ήμασταν εδώ.
12: Σπύρο, προφανώς γίνονται δηλώσεις από όσο καταλαβαίνω. Είναι οι μαρτυρίες, μιλάμε για τρεις τραυματίες. Σπύρο, μας ακούς?
17: Ακριβώς, ναι. Έχουμε μία ακόμη υπάλληλο μαζί μας να μας περιγράψει το τι ακριβώς συνέβη και πώς το βίωσε.
18: Να. Θα μας πείτε γιατί τρόμαξε.
17: Τι ώρα έγινε, πώς έγινε?
18: Κατά τις 7.30 ώρα ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ. Τρόμαξα, γύρισα απέναντι και είδα το κτίριο να γεμίζει καπνό και να καταραίει καρέ-καρέ. Και δίπλα ήταν τα τζάμια που σπάσαν, ήταν μια γιαγιά που κοιμότανε και σηκώθηκε από το φόβο της. Έκλεισε την κουρτίνα και σηκώθηκε, δεν πρέπει να χτύπησε. Γύρω που, που είδαμε όλα έχουν διαλυθεί στο τριγύρο μας. Εμάς σπάσανε κάτι τζάμια, ήρθε συνάδελφος να φωνάξει. Αλλά ήταν τόσο δυνατό το βουητό που δεν την άκουγα. Και μου είπε ότι ήρθε η αστυνομία να μας βγάλει όλους έξω γιατί ήταν επικίνδυνο και περιμένανε για δεύτερη έκρηξη.
17: Από το κτίριο είδατε να βγαίνουν άτομα?
18: Δεν είχα οπτική επαφή, εγώ είχα το πίσω μέρος. Είδα το πίσω να καταραίει.
17: Από το ξενοδοχείο, από επιχείρηση, από...
18: Δεν είχα αυτή... Εγώ είχα τα γύρω διαμερίσματα και το παλιό κτίριο.
17: Ακούγατε φωνές, είδατε αν κάποιος χτύπησε εκείνη την ώρα?
18: Εκείνη την ώρα, επειδή ήταν πολύ γρήγορο, δεν ακούσαμε κάτι, γιατί ήρθαν να μας βγάλουν αμέσως οι αστυνομικοί, δράσανε αμέσως οι αστυνομικοί.
17: Νομίζατε ότι ήταν βομβατιά, τι σας είπαν?
18: Η συνάδελφος είπε ότι η πρώτη εκτίμηση ήταν βόμβα από αυτοκίνητο, μετά είπαν από υγραέριο. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Σοκαριστήκαμε, αλλά όλοι καλά. Είχανε τρεις τραυματίες που είδαμε όταν μας βγάλανε. Ήταν ο κύριος που είπε η κυρία ότι είναι στο υπόγειο που χτύπησε. Και μετά είδαμε τις κυρίες που τις με τα στενοφόρα.
17: Ο κύριος αυτός που ήταν ακριβώς?
3: Ήτανε στο υπόγειο. Στο διπλανό μας διαμέρισμα.
17: Από την πίσω πλευρά δηλαδή?
3: Από την πίσω, ναι. Από την πίσω είναι διαλυμένα από εκεί. Άμα πάτε είναι διαλυμένα όλα από εκεί. Και ο παππούς χυμότανε. Χυμότανε και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του άνθρωπου.
17: Άρχισε να καταραίει δηλαδή και το πίσω το κτίριο, ένα τμήμα του.
3: Ναι, και απάνω στο δεύτερο όροφο από τη μεριά του κτίριου Αμαλίας 46-48 ήταν τα τζάμια διαλυμένα. Διαλυθήκαν, δεν μας άφησε η αστυνομία να πούμε βέβαια.
17: Ότι οι δύο γυναίκες οι οποίες χτύπησαν έχουν κάποια τραύματα στο κεφάλι τους.
3: Έπεσαν. Ένας παππούς. Δύο γυναίκες και ένας παππούς. Τρεις
17: τραύματα. Ο κύριος αυτός ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο, τον είδατε?
3: Ναι. Και οι γυναίκες οι δύο πήγαν νοσοκομείο, ναι.
4: Ωραία, Σπύρο, παραμένεις.
5: Η φωτιά έχει σβήσει?
17: Ναι. Η φωτιά αυτή την ώρα έχει σβήσει εδώ και τα τελευταία λεπτά. Δεν υπάρχει καπνός έντονος. Οι πυροσβέστες μπορούν να επιχειρούν να κάνουν ρήψεις από πιο κοντινή απόσταση. Βλέπετε να έχουν βάλει την σκάλα, να επιδιορθώνουν τις βλάβες στα καλώδια που υπάρχουν στο διπλανό σπίτι. Και συνεχίζονται συνεχώς οι ρήψεις με το νερό. Έχει κλείσει αυτή η διαρροή του αερίου από ό,τι φαίνεται που υπήρχε. Διερευνάται βεβαίως ακόμη η αρχική η αιτία για την έκρηξη. Ενώ να πούμε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, όλο το τετράγωνο εδώ έχει κλείσει. Η Βασιλίσσα Αμαλίας, ωστόσο, είναι ανοιχτή.
4: Μάλιστα, Σπύρο, παραμένεις εκεί. Σύνδεση ξανά σε λίγο με όλα τα νεότερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Παπαστεργίου είναι εδώ μαζί μας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Καλό πρωινό.
7: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
4: Μόλις μας ήρθε από το Σαν Φρανσίσκο.
5: Προσγειώθηκε πριν από λίγο. Τι είδατε?
7: Εντυπωσιακά πράγματα.
5: Δηλαδή, τι σας έκανε εντύπωση?
7: Σαν Φρανσίσκο είναι η καρδιά της καινοτομίας στην τεχνολογία. Τα πολύ εντυπωσιακά είναι η εξέλιξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και το βάρος που πλέον ρίχνουν οι μεγάλες εταιρείες στη ρομποτική και σε ίδια τα ρομπότ. Ρομποτική για βιομηχανία, αλλά και πλέον και ανθρωποειδή ρομπότ.
5: Για την καθημερινότητα τη δική μας, θα μας αντικαταστήσουν, δηλαδή. Θα δούμε κάποια στιγμή σε αυτές τις θέσεις ρομπότ, στις θέσεις του Υπουργού, των παρουσιαστών και των τεχνικών της τηλεόρασης.
7: Και των πολιτικών πιθανώς στην Βουλή. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο δίλημα, αν θέλετε, της ανθρωπότητας. Πώς θα κρατήσει την τεχνολογία δίπλα στον άνθρωπο, για τον άνθρωπο και όχι μπροστά από αυτόν. Βέβαια, δεν είναι ένα καινούριο δίλημα. Αυτό το δίλημα υπήρχε πάντα στην ανθρωπότητα, όποτε καινούργια τεχνολογικά επιτεύγματα βγαίνουν. Άρα, σημασία έχει εδώ και αυτό είναι το μεγάλο πλέον στοίχημα. Η κουβέντα που έχει ανοίξει και στις ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θέσανε και οι ηγέτες των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα θα πρέπει να πατήσουν μια παύση για να δούνε πώς τα μοντέλα αυτά μπορούν να ελεγχθούν. Μεγάλη κουβέντα και σήμερα στην Νέα Υόρκη ήταν κομμάτι πολλών ομιλιών των παγκόσμιων ηγετών. Λοιπόν, η ανθρωπότητα και πάλι θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της.
4: Τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εργαλείο στα χέρια μας, κύριε Παπαστεργίου, αδιαμφισβήτητα. Αλλά από την άλλη μπορεί να ξεπεράσουμε και κάποια όρια πολλές φορές. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο. Όλες οι χώρες, ίσως παγκοσμίως, να μπει ένα πλαίσιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, μην πάμε στο άλλο άκρο.
7: Εντάξει, ακριβώς έχετε δίκιο. Είναι αυτό το δίλημα που είχε πάντα η ανθρωπότητα. Όποτε δημιουργούσε από εργαλεία, ένα μαχαίρι μπορεί να σε βοηθήσει να κόψει μια φέτα ψωμί και να το χρησιμοποιήσει απέναντι σε έναν άνθρωπο. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να σε μεταφέρει γρήγορα στον προορισμό σου, αλλά μπορεί να το ρίξει και πάνω σε ένα πλήθος. Αλλά σημασία έχει να χρησιμοποιούμε τα μέσα που η τεχνολογία μας δίνει με τον σωστό τρόπο και να φτιάξουμε και διαδικασίες. Για παράδειγμα, για τα αεροπλάνα. Ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στις συζητήσεις τις οποίες κάναμε στο Σαν Φραντσίσκο. Υπάρχει ένας παγκόσμιος φορέας ο οποίος πλέον ελέγχει την ασφάλεια στα αεροπλάνα. Κάτι τέτοιο πιθανώς θα πρέπει να γίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη. Να βάλουν όλοι τα όρια τους και να καταγράφονται και να ελέγχονται από έναν παγκόσμιο φορέα πλέον οι περιπτώσεις που μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βγουν εκτός σχεδίου, να βγουν εκτός σχεδιασμού.
4: Να. Θέλει δουλειά. Να το συνδέσουμε λίγο με τα social media και τα παιδιά.
7: Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο.
4: Θα μπορούσε να μπει και σε αυτές τις εφαρμογές. Είναι πάρα πολλές οι εφαρμογές πλέον που κυκλοφορούν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Παιδιά έχετε κι εσείς. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα πλαίσιο και εκεί.
7: Αυτό το πλαίσιο δημιουργείται και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το Υπουργείο μας ήταν από τις πολύ πρώτες φωνές σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μπει αυτό το φρένο. Δηλαδή, ναι, τεχνητή νοημοσύνη με όρους και προϋποθέσεις, social media με όρους και προϋποθέσεις και ειδικά τις μέρες αυτές υπάρχει πολύ πυκνή ειδησιογραφία και η Φοντερλάιν βγήκε και ανακοίνωσε ένα πλαίσιο για το EU Kids Act, την πράξη για τα παιδιά, μια πράξη στην οποία πολλά από αυτά τα οποία ήδη είχαμε ανακοινώσει περιλαμβάνονται. Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα δείτε και το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου πλέον αυτά τα οποία συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να νομοθετηθούν σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
4: Άρα είναι μέσα και αυτές οι πλατφόρμες, το chat, το Gemini, το Cloud και αυτές οι πλατφόρμες περιλαμβάνονται στη φραγή στους 15άριδες, 16άριδες.
7: Θα σας έλεγα ότι εκτός από τα social media και ποια θεωρούμε επικίνδυνα social media, αυτά τα οποία ακολουθούν εθιστικά μοτίβα, δηλαδή το ατελείωτο scrolling σε βίντεο, τη δυνατότητα κάποιος άγνωστος να σου στέλνει μηνύματα, θα πρέπει να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
8: Μισό λεπτό, έκτακτη είδηση.
4: Μισό λεπτό.
8: Μαρίζα Λιναρδάτου για μια πυρκαγιά σε ένα οχηματαγωγό εν πλώ ανοιχτά της Μικόνου. Έλα, Μαρίνα.
13: Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, καλή σας ημέρα και από μένα. Ενημερωθήκαμε και από την πυροσβεστική και από το λιμενικό για μια πυρκαγιά σε οχηματαγωγό πλοίο, σε ένα φορτηγό δηλαδή οχηματαγωγό βόρεια της Μικόνου, το οποίο κουβαλάει οχήματα. Συνολικά τώρα οι επιβαίνοντες μαζί με το πλήρωμα και με τους οδηγούς των οχημάτων είναι 28 άτομα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 9 το πρωί. Μέχρι στιγμής έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και από το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής. Σπέβδουν όλοι στο σημείο. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω ότι στο σημείο πηγαίνουν και 3 σκάφη ακόμα της πυροσβεστικής για να συνδράμουν.
4: Για ό,τι νεότερο, Μαρίζα, μας ενημερώνει. Σας ελπίσουμε να έχει αίσιο τέλος για τους επιβαίνοντες αυτή η περιπέτεια. Θα επιστρέψουμε σε εσένα για ό,τι νεότερο. Διακόψαμε τον Υπουργό. Μας συγχωρείτε, αντιλαμβάνεστε τώρα την κατάσταση.
8: Ότι προέχει είδηση, ναι.
7: Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι όπως ακριβώς πρέπει να προσέξουμε τα social media για τα προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να θωρακίσουμε και ότι δεν θα μπει ένα παιδί σε κάποιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και να γράψει ότι δεν νιώθω καλά, πες μου ότι τη φάρμακα να πάρω, τη χαπιά να πάρω ή βρες με έναν τρόπο να αυτοκτονήσω. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν πλέον πολύ σοβαρούς προβληματισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να κινηθούμε κοινά και ευρωπαϊκά, άρα πολύ σύντομα θα δείτε όλο αυτό να νομοθετείτε και να γίνεται πράξη. Καλώς. Και κάτι πολύ σημαντικό για την τεχνητή νοημοσύνη, μιας και σήμερα στον ΟΗΕ άνοιξε αυτή η κουβέντα, έχει να κάνει με την κυριαρχία των κρατών γύρω από υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Κράτη τα οποία είναι αυτόνομα σε τέτοιες υποδομές, είναι κράτη τα οποία έχουν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, αν θέλετε, για την ασφαλειά τους. Η Ελλάδα κτίζει τέτοιες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα στον Οκτώβριο εγκαινιάζεται ο Δέδαλος, ο πρώτος εθνικός μας υπερυπολογιστής. Μέσα στον Οκτώβριο βγαίνει ο διαγωνισμός για το νέο δεύτερο μηχάνημα στην Κοζάνη. Και παράλληλα, πολύ σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία αλλά και αλλού θωρακίζουν την Ελλάδα και την κάνουν να γίνεται πλέον ένας πολύ σημαντικός κόμβος τεχνολογίας, όχι μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά για όλη την νότια νοτιολική Μεσόγειο.
8: Πάμε λίγο στα δικά μας, να δούμε σχετικά με την εξέλιξη των gov.gr. Υπάρχει καταγγελία από την αντιπολίτευση ότι ενώ έχει τρέξει τον gov με διάφορα υποέργα,
12: πλέον ενώ στήθηκαν αυτές τις πολύ ωραίες πλατφόρμες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολες, δεν είναι μέσα στους προϋπολογισμούς από τα διάφορα υπουργεία, προκειμένου να συνεχίσουν να τρέχουν και να καλύπτουν και το λογισμικό και τα έξοδα αυτών των πλατφορμών. Ισχύει αυτό?
7: Όχι, απλά δεν ισχύει, αλλά εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει νομοθετηθεί το εξής, ότι όπως ακριβώς τα υπουργεία έχουν αυτοτελείς προϋπολογισμούς για την ενέργεια, για τα τηλεπικοινωνιακά κόστη, έτσι ακριβώς πλέον τους έρχεται ο λογαριασμός από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε σχέση με τις cloud υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Άρα βγάζουμε κάθε μήνα ένα λογαριασμό, ότι το τάδε Υπουργείο χρησιμοποίησε τόσες υπηρεσίες cloud ή τόσα tokens τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, στο κομμάτι των προϋπολογισμών των Υπουργείων προφανώς και υπάρχει, και άρα προφανώς και συντηρούνται τα συστήματα αυτά. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα τέτοιο πρόβλημα και ίσα ίσα φροντίσαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα τα οποία επενδύθηκαν να επενδυθούν και σε υποδομές που αυτονομούν περισσότερο και γλιτώνουν κόστη συνολικά από τη δημόσια διοίκηση.
4: Πάμε μετέωρα, όπως πήγε και η Μαντόνα. Εμείς θα πάμε με το Θεσσαλιπάς, βέβαια.
7: Βεβαίως, βγήκε χθες στον αέρα.
12: Και το Εύρος, ε.
4: Και το Εύρος. Βέβαια.
7: Το Θεσσαλί Εύρος. Πας, ναι. Πολύ σωστά αφορά και τα μέρη μου, τον νομό Τρικάλων, τους δύο δήμους του νομού Τρικάλων, αλλά και άλλες περιοχές. Άρα από χθες μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο vouchers.gov.gr μπείτε να κάνετε την αίτησή σας. Γίνεται τελικά με κλήρωση, γιατί είναι πάρα πολύ συνήθως αυτοί οι οποίοι ζητάνε. Με 200 ή 250 ευρώ μπορείτε να ταξιδέψετε σε δύο περιόδους στην πανέμορφη Ελλάδα και να δείτε τις υπέροχες ομορφιές που η χώρα μας διαθέτει. Ένα πολύ δημοφιλές voucher, το οποίο και φέτος θεωρώ θα πάει εξαιρετικά καλά.
4: Με κλήρωση δηλαδή. Υπάρχει τόσος κόσμος που επιθυμεί να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές και θέλει να πάρει αυτό το βάουτσερ.
7: Είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις, αλλά δεν χάνεται τίποτα, αφορά τους πάντες.
12: Μέχρι πότε υπάλληλοι είναι ρωτούν?
7: Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου.
12: Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Συναντήσατε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Θα πάει ένας Έλληνας με το όνομα. Πόσο είναι το επώνυμό του να τον...
7: Αδριανός Γολέμης.
12: Πώς?
7: Αδριανός Γολέμης.
12: Γολέμης. Καταγωγή του από πού?
7: Λαρισαίος.
12: Λαρισαίος.
7: Και είναι πολύ σημαντικό το εξής. Θέλω να το πω αυτό, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε σε τίποτα περίεργα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Είναι ένα παιδί όπως χιλιάδες παιδιά εκεί έξω που πήγανε εδώ σχολείο και μάλιστα σε μια επαρχιακή πόλη. Σπούδασε γιατρός ο Αδριανός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε πάντα ως όνειρο, όπως και πάρα πολλά μικρά παιδιά, να φτάσουν ψηλά, να φτάσουν στο φεγγάρι. Και ναι, χάρη στις ικανότητές του, αλλά και στη δυνατότητα που δίνεται πλέον από τη χώρα μας να έχει τέτοιες προσβάσεις, γιατί πλέον η Ελλάδα έχει παρουσία στο διάστημα. Την επόμενη χρονιά ο Αδριανός θα βρεθεί στον ISS, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
4: Για το τέλος, με τις κάμερες έχουμε καμία εξέλιξη?
7: Προχωράνε κανονικά οι διαγωνισμοί. 30 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις κάμερες. Οι υπόλοιπες κάμερες, αυτές οι οποίες τοποθετήθηκαν από την Υπουργείο αλλά και αυτές τις περιφέρειες εκεί έξω, βοηθάνε στο να γλιτώνουμε πλέον, και αυτό φαίνεται στατιστικά, νεκρούς. Τον Αύγουστο είχαμε 50% λιγότερους θανάτους στους δρόμους. Και αυτό κάτι λέει.
4: Να. Κρατάμε αυτό που είπατε για τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.
12: Σωστά.
4: Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κρατάμε το γεγονός ότι για αυτές τις πλατφόρμες τύπου chat θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή, θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο.
7: Να υπάρχει ρύθμιση. Όντως δεν μπορεί το κάθε παιδί, κάθε μικρό παιδί να ρωτάει οτιδήποτε και ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά. Για όλα αυτά λοιπόν, το επόμενο διάστημα, ευρωπαϊκά και εθνικά, έρχονται νομοθεσίες που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, πραγματικά.
12: Την καλημέρα μας και ό,τι καλό στη συνέχεια.
4: Καλημέρα.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα. Να είστε καλά.
12: Πάμε Ρόδο.
4: Πάμε Ρόδο, αλλά όχι για καλό βέβαια.
12: Γιατί?
4: Γιατί υπάρχει έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλό πρωινό, κύριε Βασιλακόπουλε.
12: Καλό πρωινό, κύριε Βασιλακόπουλε. Να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Φρόνα, συνάδελφό σας γαστρεντερολόγος από τη Ρόδο, γιατί αντιμετωπίζουν οι γιατροί το πρώτο κύματα τα οποία έχουν εκεί. Κύριε Φρόνα, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
19: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
4: Και η κυρία Παπαχρυσάφη είναι μαζί μας. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Ρόδου. Καλημέρα και σε εσάς.
12: Καλημέρα, κυρία Παπαχρυσάφη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στη Ρόδο. Έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από τον γιατρό, αν είναι εύκολο, στη Ρόδο. Κύριε Φρόνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι συναντάμε και γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία? 800 περιστατικά μόνο τον Αύγουστο και μαθαίνουμε ότι και το Σεπτέμβρη δεν ξεκινήσαμε καλά. Τι έχει συμβεί?
19: Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι παρατηρείται έξαρση των γαστρεντερίτιδων και πέρυσι και πρόπερσι πάντα είχαμε γαστρεντερίτιδες στη Ρόδο. Εφέτος, δεν ξέρω, το θέμα είναι λίγο πιο, είναι πιο έντονο το πρόβλημα. Έχει λάβει κάποιες διαστάσεις που νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, και λίγο υπερβολικές.
12: Ακούστε
19: να δείτε. φαίνεται από την κλινική εικόνα του προβλήματος ότι πρόκειται για ιογενείς γαστρεντερίτιδες. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, τουλάχιστον επιστημονικά, διότι η διάρκεια είναι μία το πολύ τρεις ημέρες, εν αντιθέσει με τη βακτηριακή γαστρεντερίτιδα που κρατάει πολύ περισσότερο και τα συμπτώματα είναι πιο έντονα. Στις 2 με 3 ημέρες εδώ τελειώνει το πρόβλημα. Εκδηλώνεται κυρίως με πολλές διάρειες την πρώτη ημέρα, μπορεί και 20, με κοιλόπονο. Κάποιοι κάνουν κάποιο πυρετό, ναυτία και εμετούς. Ξέρετε, σε χώρους...
12: Είναι το νερό το πρόβλημα?
19: Δεν νομίζω, διότι είναι η ιογενής η κατάσταση και μεταδίδεται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και παρατηρείται σε χώρους που συγχροντίζονται και υπάρχουν πολλά άτομα. Ο τουρίστας που έρχεται στη Ρόδο και μένει σε ένα ξενοδοχείο και παθαίνει μια διάρκεια ή ένα μετό, δεν θα απομονωθεί στο δωμάτιό του, γιατί ήρθε να κάνει τουρισμό. Θα κατέβει να πάρει πρωινό, θα πάει να φάει μεσημεριανό, εκεί γίνονται ουρές στο φαγητό και πολύ εύκολα μεταδίδεται το πρόβλημα. Δηλαδή, εάν μπορούσαν να απομονωθούν αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή, το πρόβλημα θα ήταν λιγότερο. Το νερό δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το ενοχοποιήσουμε. Έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις στο νοσοκομείο και μιλάνε για νοροϊούς. Δηλαδή είναι ιός ο οποίος μεταδίδεται πολύ εύκολα.
4: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, βάλτε μία άνω τελεία. Ερχόμαστε πάρα πολύ λίγο, κυρία Παπαχρυσάφη, κύριε Βασιλακόπουλε, σε εσάς. Σπύρο Αλεξανδρή, πριν από λίγο κατέρευσε κι άλλο τμήμα του κτηρίου εκεί στην Πλάκα.
17: Σας λέγαμε ότι το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Νωρίτερα, πριν από 5 λεπτά στις 9:25, κατέρευσε ένα μεγάλο τμήμα του κτηρίου, στο κτίριο εδώ στην Λυσικράτους, όπου έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έπεσε όλο αυτό το τμήμα κάτω στο δρόμο απευθείας. Ευτυχώς έχει αποκλειστεί το σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γνωρίζοντας τον κίνδυνο, έχουν αποκλείσει όλον τον χώρο μπροστά ακριβώς από το κτίριο και δεν ήταν κάποιος εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι το κτίριο αυτό μπορεί, αυτό το κουφάρι που έχει μείνει, αυτό ό,τι έχει απομείνει, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καθώς δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από τα θεμέλια του συγκεκριμένου κτιρίου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε πόσοι ακριβώς είναι οι τραυματίες, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, τραυματίες υπάρχουν και από την γύρω περιοχή, από όλα αυτά τα θράψματα που προκλήθηκαν από το οστικό κύμα μετά την έκρηξη. Ξέρουμε για 3 τραυματίες, νωρίτερα μαρτυρίες μας έλεγαν, και για έναν ακόμη ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος από την πίσω πλευρά, από τον πίσω δρόμο, υπέστη τραυματισμούς από πτώσεις εντός του κτηρίου. Να πούμε ότι νωρίτερα ήταν σε εξέλιξη και μια επιχείρηση των πυροσβεστών να απομακρυνθεί. Δεν βλέπετε το παραθυρόφυλλο το οποίο κρεμόταν στο καλώδιο. Δεν το βλέπετε τώρα, γιατί ήταν επικίνδυνο το καλώδιο και έπεσε κάτω το παραθυρόφυλλο.
12: Σε λίγο συνδεόμαστε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένει στο σημείο και συνεχίζει να μεταδίδει. Μείναμε λοιπόν στον κύριο Φρόνα, ο οποίο μα λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε από τι είναι. Κυρία Παπαχρυσάφη, ανησυχείτε για το ξεκίνημα της σχολικής περίοδου?
20: Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά φέτος είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδα στα σχολεία. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι πολλά σχολεία είχαν λήψεις από την πρώτη μέρα, δηλαδή παιδιών, εννοώ απουσίες, την πρώτη εβδομάδα που δεν πήγαν καν στον αγιασμό. Και αυτό είναι για μας κάπως πρωτόγνωρο, με την έννοια ότι εδώ εντάξει, περιμένουμε μία γρήπη, μία ίωση κλπ, αλλά όχι ακόμα. Γιατί και στη Ρόδο, όπως ξέρετε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι ακόμα καλοκαίρι. Οπότε μας φάνηκε και εμάς. Δηλαδή είναι θέμα συζήτησης και ανάμεσα στους γονείς.
4: Και λογικό είναι, κύριε Παπαχρυσάφη. Κύριε Βασιλακόπουλε, τι κάνουμε τώρα στη Ρόδο?
12: Τι ψάχνουμε?
21: Καταρχήν να πω ότι η Ρόδος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που η δημιολογική επιτήρηση που εμείς κάνουμε είναι αρκετά δύσκολη. Και ο λόγος είναι ότι περισσότεροι από τους ανθρώπους που νοσούν είναι τουρίστες με το που δηλωθεί το νόσημά τους, συνήθως ούτε καν στοιχεία υπάρχουν για τους ανθρώπους αυτούς να επικοινωνήσουμε μαζί τους ή έχουν φύγει, δεν απαντάνε στα τηλέφωνα, ώστε δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρη επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση. Κυρίως ιδίως, μάλλον ευτυχώς, εξαιτίας του ότι τα περιστατικά είναι συνήθως ελαφριά, κρατάνε μία-δύο μέρες, όπως είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Φρόνας, και μετά αποδράμουν. Άρα δεν έχουμε μέχρι τα τώρα ταυτοποιήσει κανένα περιστατικό βακτηριακής γαστρεντερίτιδας. Έτσι, οι σαλμονελώσεις, οι γελώσεις και τα άλλα που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο έχουμε λίγα δείγματα, έχουμε νοροϊούς, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, που είναι μια υιογενής λίμωξη. Δεν έχει σχέση με τη γρήπη, τα άλλα μεταδιδόμενα από το αναπνευστικό νοσήματα, να πω στην κυρία Παπαχρυσάφη. Αν μεταδίδεται, μεταδίδεται από παιδάκια που έχουν συμπτώματα και τα οποία έχουν χεράκια τα οποία δεν τα έχουν πλυμμένα, πηγαίνουν στην τουαλέτα. Οπότε το να μην πάει ένα παιδάκι που έχει τέτοιο πρόγραμμα, έχει τέτοια προβλήματα στο σχολείο, είναι καλό από την πλευρά του, ναι, ότι και το ίδιο θα είναι πολύ πιο ανακουφισμένο και δεν θα κολλήσει άλλα παιδάκια, έτσι δεν θα μεταδίδεται. Τώρα είναι λίγο δύσκολο εκεί στη Ρόδο να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα και να εξηγήσω τι εννοώ. Αν κάποιος, για παράδειγμα, είναι μάγειρας,
4: ναι,
21: και δουλεύει σε ένα εστιατόριο και είναι μόνος του,
4: ναι,
21: και έχει εκείνη την εποχή ο ίδιος γαστρεντερίτιδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως αν είναι ήπια, να μην δουλέψει ο άνθρωπος καθόλου, διότι θα κλείσει το κατάστημα. Άρα υπάρχουν αρκετές πηγές που ενδυνάμει θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επιδημία. Έχοντας πει αυτό, τα δείγματα που έχουμε από το νερό της περιοχής δεν είναι τα καλύτερα δυνατά, το τονίζω, mm-hmm, έτσι. Έχουν υπερβεί σε κάποιες δειγματοληψίες τα όρια τα επιτρεπόμενα. Διερευνώνται αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση της εργαστηριακής διερεύνησης, όμως δεν έχουμε μέχρι τα τώρα ενδείξεις για βακτηριακή λίμωξη.
12: Άρα το νερό μπορούμε... γιατί το ψάχνετε, το νερό γιατί το ψάχνετε, για να κλείσουμε έτσι, κύριε Βασιλακόπουλε.
21: Ψάχνουμε οτιδήποτε, και το νερό και το βιολογικό καθαρισμό, δεν το ψάχνουμε εμείς, το ψάχνουν οι αντίστοιχες υγειονομικές, ναι, υπηρεσίες, γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε στην οποιαδήποτε διερεύνηση.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, και στον κύριο Φρόνα, τον γιατρό από τη Ρόδο και την κυρία Παπαχρυσάφη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
4: Λοιπόν, αυτά πολύ για γεμάτη, σήμερα.
12: Πολύ γεμάτη εκπομπή. Σπέβδουν παραπλέοντας σκάφη για να βρεθούν κοντά στο πλοίο το οποίο πριν από λίγο μάθαμε βόρεια της Μυκόνου έχει πάρει φωτιά με 29 επιβαίνοντες μέσα και πλήρωμα.
4: Αυτό που μας έλεγε και πριν από λίγο, δηλαδή, η Μάριζα Λιναρδάτου, μείνετε εδώ, γιατί ο Γιώργος και η Ντόρα Κουτροκόη, ο Γιώργος Γουριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη, σε λίγο θα έχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο συμβάν, όπως και για την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα.
12: Πόσο επικίνδυνο είναι, πόσο είναι τραυματίες τελικά, 3 ή 4, γιατί μαθαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένας ακόμα, και από τι προήλθε αυτή η έκρηξη. Σε λίγο θα τα μάθετε όλα εδώ. Εμείς.
4: Καλημέρα από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε και να ξεκουραστείτε.
12: Δευτέρα τα σπουδαία. Γεια σας.
4: Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτας Σταματελόπουλος, πιο γνωστός ως Νικηταράς, σε ηλικία 65 χρόνων. Ήταν ο πλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης και από τις πλέον εμβληματικές μορφές της. Μεταξύ άλλων είχε πάρει μέρος στις μάχες του Βαλτετζίου, των Δερβενακίων και της Τριπολιτσάς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε χάσει την όρασή του και επετούσε για να ζήσει, με το ελληνικό κράτος να του δίνει άδεια επετείας ώστε να ζητιανεύει νόμιμα. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στο θείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπως και έγινε. Σαν σήμερα το 1965 γεννιέται στο Χάμπουργκ του Αρκάνσας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο μπασκετμπολίστας Σκότι Πίπεν. Έκανε μεγάλη καριέρα στους Chicago Bulls, με τους οποίους κέρδισε 6 φορές το πρωτάθλημα στο NBA. Έπαιξε επίσης στους Houston Rockets και στο Portland, ενώ στα 43 του χρόνια πήγε να παίξει μπάσκετ στη Φιλανδία με την Torpan Pojat. Με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη το 1992 και στην Ατλάντα το 1996. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1969 γεννιέται η Ουαλή ηθοποιός Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, μία από τις πλέον δημοφιλείς της γενιάς της. Έγινε γνωστή μέσα από τις ταινίες «Η Μάσκα του Ζωρό» και «Διπλή Παγίδα», ενώ ο ρόλος με τον οποίο ξεχώρισε ήταν αυτός στο «Τράφικ», για τον οποίο έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Αργότερα πρωταγωνίστησε ως Βίλμα Κέλλη στην κινηματογραφική μεταφορά του musical «Σικάγο», μια μεγάλη επιτυχία, για την οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Επίσης σε ταινίες όπως «Αβάσταχτη γοητεία» και «Η συμμορία των 12». Είναι παντρεμένη με τον Μάικλ Ντάγκλας από το 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει 2 παιδιά. Σαν σήμερα το 1976 ιδρύονται οι U2 στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό, ξεχωρίζοντας για τον ήχο του, την παθιασμένη φωνή του Μπόνο και την υψηλή ποιότητα της κιθάρας του Edge. Πλέον οι U2 έχουν πουλήσει παγκοσμίως περισσότερα από 140 εκατομμύρια δίσκους και έχουν κερδίσει 22 βραβεία Grammy. Το 2005 η μπάντα εισήλθε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2005, η Εθνική Ελλάδα στο Βελιγράδι νικά στον τελικό του Eurobasket τη Γερμανία του Ντίρκ Νοβίτσκι με 78-62 και κατακτά το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στέφεται 18 χρόνια μετά ξανά πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά αυτή τη φορά ως προπονητής. Η δωδεκάδα του θριάμβου αποτελούνταν από τους Τσαρτσαρί, Χατζιβρέτα, Ζήση, Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Ντικούδη, Κακιούζη, Μπουρούση, Σπανούλη, Βασιλόπουλο, Φώτση και Παπαδόπουλο. Ενώ οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς μαζί με τους Ναβάρο, Νοβίτσκι και Ντιάο ψηφίστηκαν στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Έλα από νωρίς, έλα προετοιμασμένος και έλα να ζήσεις μια μεγάλη βραδιά. Τα λέμε στο ΆΚΑ.
1: Έλα.
2: Συγγνώμη.
1: Έλα από τις 6.
2: Είναι ήδη εκεί και εσύ είσαι εδώ.
1: Ναι, φίλε μου, ναι. Αλλά καλά λέει ο Καπουτζίδης. Ναι. Έλα από τις 6, γιατί 6 ώρα ανοίγουν οι πύλες για την συναυλία της Απόλυτης αύριο στο ΆΚΑ.
2: Πόσοι θα μαζευτείτε, μωρέ, εκεί μέσα?
1: 95.000 θα
2: Πού
1: είμαστε.
2: Πού θα χωρέσετε όλοι εσείς εκεί?
1: Χωράμε όλοι οι καλοί, όλοι οι φανατικοί της Άννας, της Απόλυτης, χωράμε για να περάσουμε μια βραδιά υπερθέαμα στην κυριολεξία.
2: Η μισή Θεσσαλονίκη κατεβαίνει. Μιλάω με φίλους και μου λένε να πούμε στη Βύση. Έλεω, παιδιά, δεν θα έρθω εγώ. Θα έρθει Κουτροκόη όμως.
1: Θα σε εκπροσωπήσω. Έτσι, θα εκπροσωπήσω έτσι, το Action τώρα αύριο. 95.000 λοιπόν. Να πούμε λίγα tips. Από τις 6 ώρα ανοίγουν οι πύλες. Μην πάρε τα αυτοκίνητα. Ο ηλεκτρικός θα λειτουργεί και πριν μετακτά έτσι, δρομολόγια και μετά τη συναυλία για να μπορέσουμε όλοι να αποχωρήσουμε ομαλά από την μεγάλη συναυλία.
2: Θέλω να μου στείλεις βίντεο με την Οριάνθη Παναγάρης,
1: την
2: παρακαλώ, την κιθαρίστρια με ελληνική καταγωγή από την Αυστραλία, η οποία έχει συνεργαστεί με Michael Jackson.
1: Έτσι.
2: Είναι μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Αύριο στο ΆΚΑ για όλους εσάς που θα πάτε εκεί και θα είστε και πάρα
1: καλημέρα.
2: Πολύ.
1: Καλημέρα. Θα σας λέγαμε πολλά πολλά περισσότερα, έτσι, γιατί είναι και Παρασκευή και ξεκινήσαμε το πρωί, ήμασταν με πολύ καλή διάθεση. Ωστόσο, τα όσα συμβαίνουν και εξελίσσονται στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, στη Λυσικράτους, όπου βρίσκεται και εδώ και αρκετή ώρα ο Σπύρος Αλεξανδρής. Νομίζω ότι είναι τα βλέμματα στραμμένα εκεί. Τον βλέπουμε τον καλό συνάδελφο να συνεχίζει το ρεπορτάζ του.
2: Έλα,
1: από εκεί
2: Σπύρο,
1: που ουσιαστικά το άφησες, Σπύρο μου, στην προηγούμενη εκπομπή.
3: Πρόκειται για ένα διατηρηταίο κτίριο το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος στις 7:30 το πρωί εδώ στην οδό Λυσικράτους στο κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς είχαμε και τραυματισμούς μέχρι στιγμής, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στο ΕΚΑΒ. Δεν είναι σοβαρή. Είναι δύο τραυματισμοί, δύο γυναικών, μιας ηλικιωμένης και μιας νεότερης από το διπλανό κτίριο, καθώς κατέρευσαν τμήματα του κτιρίου και χτύπησαν στο κεφάλι τους, και ενός ακόμη ανθρώπου, ενός ακόμη άνδρα, ο οποίος περνούσε με το αυτοκίνητό του κάτω από το κτίριο την ώρα που κατέρεε. Υπάρχουν και άλλες αναφορές. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες σε όλο το τετράγωνο, καθώς το οστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε θράψεις τζαμαριών σε όλο το τετράγωνο και σύστηκε ουσιαστικά όλο το κέντρο της Αθήνας εδώ στην Πλάκα. Πρόκειται για μια έκρηξη η οποία φέρεται να ξεκίνησε από διαρροή φυσικού αερίου και ακόμη και αυτήν τη στιγμή γίνονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στο γκρεμισμένο κτίριο. Δεν είναι ακόμη, δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια εάν υπήρχε κάποιος εντός του κτιρίου. Δεν έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής, αλλά οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη την ώρα που το κτίριο καταραίει, εξακολουθεί να καταραίει. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι που έπεσε. Ναι.
2: Έχεις δίπλα σου τον κύριο Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Να του πούμε μια καλημέρα. Κύριε Χαρλάφτη, είναι νωρίς ακόμη.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές.
2: Εκτιμήσεις που μπορεί να κάνετε εσείς και το πόσο κινδυνεύουν τώρα και τα γειτονικά κτίρια, γιατί βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί εκεί.
4: Αν δείτε, αν γυρίσει η κάμερα, το ένα το ακίνητο προφανώς λογικά θα βγει σε οριστική αχρησία που έγινε η έκρηξη, αλλά και το διπλανό έχει σημάδια κατάρρευσης, γιατί μια γωνία έχει καταστραφεί. Οπότε μετά και την σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας από την Πολεοδομία θα είμαστε σίγουροι για το τι μελιγενέστε. Το καλό τώρα είναι ότι σε τα όμορα, πέρα από τα όμορα, τα παραδίπλα κίνητα έχουν μόνο δευτερεύουσες ζημιές από ό,τι φαίνεται, δηλαδή τζάμια, κάποια ρολά, κάποια πατζούρια κτλ.
1: Όταν λέτε το διπλανό κτίριο

0: οποίο γειτνιάζει ουσιαστικά με την διόρροφη πολυκατοικία που, που έπεσε ολοσχερός, που καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι η διπλανή ακριβώς πολυκατοικία στα δεξιά ή στα αριστερά του κτηρίου?
1: Είναι το εκ δεξιών.

0: Τώρα, κύριε Χαρλάφτη, επειδή ξέρουμε ότι η τεχνική έλεγχη ναι, μεν μπορεί να ξεκινούν αμέσως, αλλά δεν ολοκληρώνονται, τι θα συνιστούσατε εσείς σε όσους μένουν σε αυτά τα σπίτια που έχουν υποστεί έστω και μικρές ζημιές? Να παραμείνουν εκεί, να τα εγκαταλείψουν?
1: Κοιτάξτε, μια γρήγορη αυτοψία που έκανα στο οικοδομικό τετράγωνο, δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές ζημιές στα υπόλοιπα. Το συγκεκριμένο, μιλάμε για ολική κατάρρευση και το δεξιά του θέλει έναν περαιτέρω έλεγχο. Αλλά νομίζω ότι μέχρι εκεί δεν φαίνεται να υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές.
2: Και οφείλεται φυσικά, όπως μας είπατε, σε έκρηξη εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Αυτό μένει, επειδή γενικά το φυσικό αέριο έχει πολλά πρωτόκολλα ασφαλείας, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μόλις μπήκε το ανακριτικό της τροχής της πυροσβεστικής μέσα, θα έχουμε μια σαφή εικόνα.
0: Απλά μας κάνει εντύπωση, γιατί φαντάζομαι ότι αν υπήρχε διαρροή, θα είχαν ειδοποιήσει κάτι και εκεί στην περιοχή για την περίεργη αυτή οσμή, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Πώς μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να είχαμε και διαρροή και αμέσως και έκρηξη φυσικού αερίου, είναι κάτι που χρήζει διερεύνησης.
1: Πιθανόν λόγω της ώρας, επειδή η έκρηξη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, νομίζω κατά τις 7.30, καταλαβαίνω ότι κάτι πρέπει να γίνει το βράδυ, το οποίο δεν πήραν, δεν κατάλαβαν και οι ένικοι τι συμβαίνει.
2: Πάντως, επειδή είχαμε πρόσφατα αυτό το περιστατικό εκεί και στους Αμπελόκηπους, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή υπάρχει μια ανασφάλεια τώρα στους κατοίκους εκεί. Εσείς, λόγω της ιδιότητάς σας ρωτώ, τους συνιστάτε να μην μπουν ακόμη στα διαμερίσματά τους?
1: Κοιτάξτε, το καλό είναι να γίνει πρώτα ο έλεγχος από την πολεοδομία, ο οποίος θα γίνει αυθημερών, δηλαδή για να δούμε αν υπάρχουν άλλες βλάβες τριγύρω. Αλλά ξαναλέω και πάλι, για να υπάρχει μια σχετική ηρεμία, πέρα από το συγκεκριμένο και κανένα δύο άλλα τριγύρω, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη βλάβη. Αλλά πάντα χρειάζεται έλεγχος.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χαρλάφτη. Τώρα, Σπύρο, εκτός από τις εικόνες αυτές τις οποίες βλέπουμε, έτσι, έχουν υποστεί φυσικά ζημίες και τα οχήματα όλα τα οποία, 8 νομίζω οχήματα τα οποία ήταν παρκαρισμένα εκεί στη λύση Κράτους, έχουν έρθει οι ιδιοκτήτες τους. Σε τι κατάσταση βρίσκονται?
3: Οι ιδιοκτήτες έχουν έρθει, αλλά δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα αυτοκίνητά τους, ιδίως τα 3 με 4 που ήταν ακριβώς κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο, έχουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Το ένα, μάλιστα, αυτοκίνητο ήταν στη μέση του δρόμου. Είναι το αυτοκίνητο που περνούσε εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και ο οδηγός από τα θράψματα που έπεφταν από πάνω από το κτίριο που κατέρεε. Κατάφερε να βγει έξω από το αυτοκίνητό του. Να πούμε ότι υπάρχουν φθορές και στα διπλανά σπίτια. Έχει καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα σε εμάς, δύο σπίτια πιο δίπλα δηλαδή. Έχουμε φθορές και στις τζαμαρίες των καταστημάτων, σε μια ακτίνα 200 μέτρων σε όλο το τετράγωνο. Ενώ θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης ο Βουδούρης το κτίριο, πως ακόμη κρέμονται μεγάλα κομμάτια από τσιμέντο πάνω από τα παντζούρια, στον αέρα ουσιαστικά στέκονται αυτά τα κομμάτια. Νωρίτερα υπήρχε ένα παντζούρι το οποίο είχε μπλεχτεί με τα καλώδια εδώ του δρόμου. Στήθηκε μια επιχείρηση της πυροσβεστικής για να πέσει αυτό το παραθυρόφυλλο. Άλλα παραθυρόφυλλα βλέπετε ότι υπάρχουν στα παντζούρια και κρέμονται. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, μια κατάσταση που θα ελέγχεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις επόμενες ημέρες. Είναι δύσκολο να απομακρυνθούν όλα αυτά και να κρυθεί ότι είναι ασφαλές να διασχίσει κάποιος τη λύση Κράτους.
0: Οι εικόνες που μας στείλατε με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Βουδούρη από την πρώτη στιγμή που βρεθήκατε εκεί θυμίζουν και βομβαρδισμένο τοπίο, και δεν υπερβολή αυτό που λέω. Θυμίζουν έναν ισχυρό σεισμό με αποτέλεσμα να καταρρεύσει. Δείτε εδώ τώρα αυτές τις εικόνες με τους άντρες πυροσβεστικής που έχουν φτάσει εκεί και προσπαθούν με τις μάνικες στα χέρια να κατασβήσουν και προφανώς φωτιά που είχε ξεσπάσει στο εσωτερικό. Mm-hmm. Δεν δικαιολογείται αλλιώς αυτός ο καπνός. Μιλάμε για την πλάκα, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας, μιλάμε για μια περιοχή με πολύ κόσμο και ιδίως λόγω της τουριστικής κίνησης που έχει η πρωτεύουσα. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, Σπύρο, το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί εάν αυτή η έκρηξη συνέβαινε 8.30, 9.30, 10.30, 1.30 το μεσημέρι, για παράδειγμα, έτσι.
3: Ακριβώς. Επειδή υπήρχε όμως κόσμος, κινούνταν η Αθήνα εκείνη την ώρα,

0: όσοι το έζησαν και το περιγράφουν είναι σοκαρισμένοι. Νόμιζαν ότι έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή έκρηξη. Νόμιζαν ότι έσκασε βόμβα, έτσι μας το περιγράφουν. Και αυτές ήταν αυτές τις πληροφορίες, ότι η βόμβα έπεσε σε ένα αυτοκίνητο.
1: Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τις περιγραφές αυτές από τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι έζησαν έτσι την έκρηξη και άκουσαν τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Τι ώρα έγινε, πώς έγινε?
2: Κατά τις 7.30 ώρα ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ. Τρόμαξα, γύρισα απέναντι και είδα το κτίριο να γεμίζει καπνό και να καταραίει καρέ-καρέ. Και δίπλα ήταν τα τζάμια που σπάσαν, ήταν μια γιαγιά που κοιμόταν και σηκώθηκε από το φόβο της. Έκλεισε την κουρτίνα και σηκώθηκε, δεν πρέπει να χτύπησε. Γύρω που είδαμε... Όλα έχουν διαλυθεί στο τριγύρο μας. Εμάς σπάσανε κάτι τζάμια, ήρθε συνάδελφος να φωνάξει. Αλλά ήταν τόσο δυνατό το βουητό που δεν την άκουγα. Και μου είπε ότι ήρθε η αστυνομία να μας βγάλει όλους έξω, γιατί ήταν επικίνδυνο. Και περιμένανε για δεύτερη έκρηξη.
0: Από το κτίριο, είδα.
3: Λέω να κατέβομαι, να ήταν και ο σεκιουριτάς. Και λέει, βγάτε έξω, τρεχάτε, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Εντάξει. Θα βγούμε, αλλά να καθαρίσουμε. Προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε. Όσο καθαρίζαμε, αυτό γιόμιζε. Έρθαν τα τζάμια πάνω μας.
4: Ήτανε δυνατός.
3: Ήτανε πολύ δυνατός. Αλλά δεν χτυπήσαμε.
0: Γιάννη,
5: επιστρέψουμε ούτως ή άλλως στην πλάκα και στο Σπύρο Αλεξανδρή. Να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Γιατί μας έλεγε ο κύριος Παπαϊωάννου ότι θα τα γυρίσει πάλι και περιμένουμε βροχές. Δημήτρη.
6: Ναι, έρχεται νέα κακοκαιρία από σήμερα ουσιαστικά. Σήμερα δεν επηρεαστεί όλη η χώρα. Θα επηρεαστεί κυρίως η δυτική και βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά σταδιακά. Θα χαλάσει ο καιρός σε αυτές τις περιοχές. Όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βρέξει περισσότερες περιοχές, ειδικά αύριο κυρίως το Σάββατο. Θα βρέξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Την Κυριακή θα περιοριστεί η κακοκαιρία στην Ανατολική και Νότια χώρα. Πάμε να δούμε.
1: Θα ξαναρωτήσω για Αττική, για Αθήνα,
6: ναι,
1: για Σάββατο βράδυ.
6: Θα τα
1: πούμε μετά. Πάμε.
6: Λοιπόν, πάμε σήμερα, όπου σήμερα, όπως είπαμε, θα αρχίσουν οι βροχές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αργά το μεσημέρι και μετά θα επεκταθούν μέχρι το βράδυ στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Στερεά και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τα πιο έντονα φαινόμενα, κυρίως καταιγίδες δηλαδή, στο Ιόνιο και τα δυτικά παραθαλάσσια τμήματα της χώρας. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα πάντως θα παραμείνει σήμερα καλός ο καιρός. Λοιπόν, οι άνεμοι μεταβλητοί στο Αιγαίο δεν προβληματίζουν καθόλου στα 2 με 5. Τοπικά μόνο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, 3 με 5 και στο Ιόνιο δεν προβληματίζουν οι άνεμοι. Θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δεν αλλάζει κάτι. 21 με 24 στο μεσημέρι στα Ανατολικά, στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα, 25 με 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία τοπικά. Αττική, αραιή συννεφιά, αρκετή ηλιοφάνεια, ειδικά τώρα το πρωί, 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 2 με 4 μπουφόρ, μεταβλητή, άνεμοι. Στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα έχουμε περισσότερη συννεφιά, ειδικά όσο περνάει η ώρα. Θα βρέξει όμως αργά το βράδυ. Δεν πρόκειται να βρέξει πιο νωρίς. Το βράδυ αργά αναμένονται βροχές. 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 4 με 5 μπουφόρ, νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, με καλό καιρό σχετικά. 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 22 βαθμούς στη Λίμνο. Στην Κέρκυρα, περιμένουμε καταιγίδες από αργά το μεσημέρι και μετά. Στην Τρίπολη, χωρίς βροχή, 22 βαθμούς το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης με ηλιοφάνεια, 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική, 25 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα, με αραιή συννεφιά, 24 βαθμούς στον Πειραιά, 23 στην Κηφισιά, 24 στην Κλειφάδα και στο Λαύριο, 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Σάββατο που έχει ενδιαφέρον. Θα έχουμε κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, ειδικά στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, και λιγότερο και στην Ανατολική Θεσσαλία. Βροχές θα έχουμε και στην Αττική αύριο. Όμως το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός για κάποιες ώρες. Θα βελτιωθεί ο καιρός. Περίπου μετά τις 7-8 η ώρα περίπου θα βελτιωθεί.
1: 8 με 1 θέλουμε.
6: Θα είναι βελτιωμένος χωρίς τροχή εκείνες τις ώρες. Θα κάνει το χατήρι δηλαδή και θα είναι βελτιωμένος ο καιρός εκείνες τις ώρες για να ξαναβρέξει την Κυριακή το πρωί. Έτσι. Yes. Θα ξαναβρέξει την
0: Κυριακή. Δεν μας πειράζει.
6: Ναι, δεν μας νοιάζει. Σωστά. Βέβαια έχουμε και κάτι γάμους πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να κάνουμε, λοιπόν, αυτά τα έχει ο Σεπτέμβριος.
1: Ναι,
6: θέλει λίγο προσοχή πάντως. Πιθανόν να βγει και έκτακτο δελτίο τις επόμενες ώρες για αυτή την κακοκαιρία. Δεν είναι μια ακραία κακοκαιρία, αλλά θέλει λίγη προσοχή. Την Κυριακή θα περιοριστούν τα φαινόμενα στην Ανατολική και Νότια χώρα. Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα βελτιωθεί ο καιρός. Θερμοκρασίες χαμηλές για την εποχή,
1: Δημήτρη,
6: και το Σαββατοκύριακο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ελάτε,
1: έρχεται
0: κυρία
1: η Χριστίνα Τσιόκρη εδώ να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε με τη Σούζαν Σάραντον στη Νέα Υόρκη.
7: Λοιπόν, αντιδράσεις για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για την ομιλία του εντός και εκτός ΟΗΕ. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε. Η Σούζαν Σάραντον, η γνωστή ηθοποιός και αρκετοί ακόμα διαδηλωτές, τέθηκαν υποκράτη σε διαμαρτυρία κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Η ηθοποιός αλλά και άλλα γνωστά πολιτικά πρόσωπα συμμετείχαν στη συγκέντρωση κοντά στον ΟΗΕ τη στιγμή της ομιλίας του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Η Star of Hollywood ήταν μεταξύ των 100 ατόμων που τέθηκαν υποκράτηση από τους αστυνομικούς. Η Σάραντον, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά ουσιαστικά την κριτική της για την σύγκρουση μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, καθώς και η ηθοποιός της σειράς Hacks, Χάνα Άινμπίντερ, απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς. Οι δημοτικές σύμβουλοι επίσης της Νέας Υόρκης, Τσιόσε, Τζεν Γκουτιέρες, αλλά και ο κωμικός Κέιλ Επιχείρον, επίσης συνελήφθησαν, θέλω να σας πω, σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα.
5: Μάλιστα. Για πες μας τι είπατε αυτό που θα εκεί σε μια επαρχία της Βρετανίας.
7: Μα να σας πω κάτι. Είναι σαν να βλέπεις κωμωδία, θέλω ειλικρινά να δείτε.
5: Είναι φοβερό αυτό, έτσι.
7: τα πλάνα. λοιπόν, έχουν καταγραφεί, να πούμε, στον Ντέβον της Βρετανίας. Ένα εμού, λοιπόν, το οποίο είχε δραπετεύσει από κλίμα, κατάφερε να αντισταθεί στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε να το ακινητοποιήσει. Το βίντεο το κατέγραψε ο 46χρονος James Barker που περνούσε από το σημείο. Ο άνδρας πέφτει πάνω στο πουλί, προσπαθεί να το κρατήσει στο έδαφος, ναι, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Αυτό που έφυγε αυτό το πουλί.
7: Κατάφερε και πήδηξε το φράχτη από το κτήμα στο οποίο βρισκόταν, ναι, και πέρασε εκεί στο δρόμο.
1: Εξωτικό
7: πτηνό. Ακριβώς, ναι, είναι εξωτικό πουλί.
1: Μη σου κάτσε.
7: Μετά από 20 λεπτά πάλι, θέλω να σας πω ότι τον χτύπησε με το κεφάλι, τον έστειλε αρκετά μέτρα μακριά και επέστρεψε στο κτήμα.
1: Έχει μπει με το πουλί. Τώρα, πάμε σε γάμο.
7: Δύο πολύ όμορφα πρόσωπα, ειδικά ο Νταμιάνο Νταβίτ, δεν ξέρω αν συμφωνείς τώρα, αλλά και η Ντόβ Κάμερον. Μετά από 3 χρόνια σχέσης, λοιπόν, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο σε δημαρχείο στη Βάλντε Όρτσια, με την ηθοποιό και τραγουδίστρια να επιλέγει για την τελετή ένα κομψό λευκό κουστούμι Βαλεντίνο με κάπα. Ο γαμπρός επέλεξε κουστούμι καβάλι. Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του Δημαρχείου, παρουσία συγγενών και φίλων που τους έρναν με κομφετή.
5: Να ζήσουν τα παιδιά. Θα πάμε
1: Μύκονο. Πάμε στον Πέτρο Νάζο, γιατί έχουμε φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες ανοιχτά της Μυκόνο. Βλέπουμε πίσω. Πίσω σου, Πέτρο, την φωτιά. Έλα, να σε ακούσουμε.
8: Ναι, είναι τεράστια. Δηλαδή, κάποιος φίλος μου έλεγε ότι είδε μια φωτιά και εγώ τον κορόιδευα. Του λέω, εσύ, φόρτα θα καίγονται, του λέω, αποκλείεται. Και μετά είδα την είδηση ότι καίγεται αυτό το πλοίο με τους 29 επιβαίνοντες, όπου ευτυχώς βλέπω κάποια βοήθεια, δεν ξέρω, και στο βίντεό μου. Έχουν πάει και άλλα σκάφη δίπλα τους, σίγουρα για να περισυλλέξουν τους...
5: Και πυροσβεστικά σκάφη και του λιμενικού Πέτρο, τα οποία έχουν εσπεύσει εκεί από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε για σήμα κινδύνου αυτό το πλοίο με τους 29 επιβαίνοντες. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος από τους επιβάτες που βρίσκονταν εκεί, το οποίο τώρα είναι πλήρωμα. Έχουμε καταφέρει να μάθουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πλοίο, Πέτρο?
8: Ναι, φορτηγό πλοίο πρέπει να είναι. Επειδή έτρεχα και ήρθα στην άλλη άκρη του νησιού, δεν μπορούσα να διαβάσω. Οδηγούσα σαν τρελός. Δηλαδή, το που βρίσκομαι δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν είχα έρθει ποτέ στη ζωή μου σαν Μυκονιάτης. Αλλά τώρα μαθαίνω κι εγώ πληροφορίες.
1: Θα πληροφορηθούμε και από τις λιμενικές αρχές, σαφώς, έτσι. Τι πλοίο είναι αυτό ακριβώς, αν οι 26 επιβαίνοντες είναι μέλη πληρώματος ή είναι κάτι διαφορετικό. Ασφαλώς θα έχεις περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Βλέπουμε πάντως την εικόνα, τη ζωντανή εικόνα. Βλέπουμε μαύρο καπνό, μαύρο πυκνό καπνό, που σημαίνει ότι η φωτιά, η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη.
5: Και
1: έτσι,
5: έχει σημασία να
1: δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.
5: Και από πού ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, για να διαπιστώσουμε και τι ακριβώς καίγεται, έτσι, διότι είναι διαφορετικό να καίγονται καύσιμα, είναι διαφορετικό να καίγονται τυχόν πλαστικά που υπάρχουν εκεί στο πλοίο,
1: έχουμε,
5: σε αυτό το σκάφος.
1: Έχουμε παραπλέοντα σκάφη τα οποία σπέβδουν εκεί προκειμένου να απομακρυνθούν οι επιβαίνοντες. Έτσι, να το πούμε αυτό,
8: ναι,
1: ενώ
8: ναι,
1: βλέπουμε
8: ναι,
1: πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία, εφόσον είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
8: Ευτυχώς, έχουμε πολύ καλό καιρό. Δηλαδή, αν είχαμε τίποτα 6 μποφόρ, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο
5: να
8: προσεγγίσουμε όλο το έργο της βοήθειας και γενικά του πληρώματος. Υπάρχει μια τύχη με λίγα λόγια. Έχουμε καλοσύνη σήμερα, σε σύγκριση με τις συνηθισμένες μέρες της Μυκόνου που πάντα έχουμε κύμα, και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουν.
5: Ναι, γιατί σπέβδουν σκάφη της πυροσβεστικής και από την Σύρο, αλλά και από την Μύκονο, ούτως ώστε να το προσεγγίσουν και από διαφορετικές πλευρές το πλοίο. Έχει σημασία να σε ρωτήσω, Πέτρο, αν από τη στιγμή που έφτασες στο σημείο και έχεις αυτή την εικόνα με το πλοίο, αν διαπιστώνεις ότι ο καπνός δεν είναι το ίδιο έντονος όσο βρίσκεσαι εσύ εκεί, τι εκτιμάς. Αυτό θα σημαίνει και για την πορεία της φωτιάς.
8: Σας πληροφορώ ότι εδώ και μια μισή ώρα είναι πολύ έντονος ο καπνός. Δηλαδή, κορόιδευα το φίλο μου που το έβλεπε από την άλλη άκρη του νησιού και του λέω εσύ τίποτα ξερά φόρτα θα είναι.
1: Όχι, φαίνεται πίσω και... ότι είναι πυκνός μαύρος καπνός, Πέτρο.
8: Και να σας πω και κάτι, εδώ πραγματικά μένω στην πίσω πλευρά του νησιού και φαινόταν ο καπνός. Δηλαδή, μέχρι να φτάσω μου πήρε πάρα πολύ ώρα. Είναι τρομερά τεράστιος ο καπνός.
5: Μάλιστα. Πέτρο μου, το παρακολουθείς και εσύ, το παρακολουθούμε και εμείς από εδώ. Ευχόμαστε να έχει ένα αίσιο τέλος τώρα για την περιπέτεια των 29 που επιβαίνουμε σε αυτό το πλοίο.
1: Μου στέλνουν εδώ ένα μήνυμα ότι είναι car carrier το συγκεκριμένο πλοίο και ότι τα 29 άτομα, 29 επιβαίνοντες είναι πλήρωμα, είναι μέλη πληρώματος. Πέτρο, θα επιστρέψουμε αν χρειαστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε, Πέτρο, για την άμεση και ανταπόκριση και φυσικά πολύ την απευθείας εικόνα που αμέσως ανταποκρίθηκε φυσικά, την αποκλειστική εικόνα του Πέτρου Νάζου. Τώρα, πάμε να δούμε τα αστυνομικά μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς εξέλιξη έχουμε. Γιατί χθες είχαμε σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με την ουσιαστικά την κατάθεση της νοσηλεύτριας, της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν μέσα στο ιατρείο εκείνη την ώρα.
5: Και καίει στην ουσία την κατηγορούμενη γιατρό.
1: Ακριβώς, έτσι? Ακριβώς. Δηλαδή, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, να την καλημερίσουμε, να τη συναντήσουμε, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
5: Και
1: κύριος βλέπουμε
5: Καραγιάννης.
1: Και τον κύριο Καραγιάννη, ακριβώς.
5: Είναι μαζί μας δικηγόρος. Καλημέρα, καλημέρα στους δύο.
1: Τώρα, κυρία Δημογλίδου,
5: έλα,
1: ήταν
5: πάμε.
1: Αποκαλυπτική πραγματικά η 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία ουσιαστικά είπε τι ακριβώς συνέβαινε την ώρα που συνέβαινε εντός του ιατρείου, την ώρα δηλαδή που έφτασε πράγματι ο καλλιτέχνης στο συγκεκριμένο ιατρείο, στις 2 το μεσημέρι και όχι στις 3, και οπότε και ισχυρίστηκαν οι δύο γιατροί, όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα. Ζητήθηκε επίσης, και το λέμε και στον τίτλο μας, από τη γιατρό, αμέσως μετά το συμβάν, να ισχυριστούν στις αρχές τα ίδια ακριβώς, να συνεννοηθούν δηλαδή για το τι θα πούνε.
9: Γι' αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν ότι εκείνο το πρώτο βράδυ μετά το περιστατικό έχουν λάβει οι συνάδελφοι μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους δύο κατηγορούμενους, αλλά και από τις τρεις υπαλλήλους που αναφέρθηκε ότι βρισκόταν εντός του ιατρείου. Χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε εμείς ξεκάθαρα ότι ήταν η μοναδική που βρισκόταν εκεί. Αυτό είναι κάτι που διερευνάται. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν βρισκόταν και άλλο άτομο το οποίο απέκλειψε την παρουσία του εκεί και θα προκύψει κατά την ανάκριση. Όπως επίσης και το ότι ζητήθηκε να κατασχεθούν όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα των τριών υπαλλήλων, για τα οποία επίσης έχουμε ζητήσει την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να γνωρίζουμε τι είδους επικοινωνίες έχουν πραγματοποιηθεί το επίμαχο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και να ανακτηθεί τυχόν διαγραμμένο υλικό και μηνύματα που μπορεί να έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους.
5: Άρα μπορεί να έχουμε και διεύρυνση του κατηγορητηρίου, κυρία Δημογλίδου, να προκύψουν ευθύνες δηλαδή και σε άλλα άτομα πλην των δύο μέχρι στιγμής κατηγορούμενων γιατρών.
9: Γι' αυτό θα έχει πλήρη εικόνα σίγουρα η ανάκριση από τη στιγμή που καλεί εκ νέου μάρτυρες συμπληρωματικά για περισσότερα στοιχεία και φυσικά όταν καταφέρουμε και εμείς να παραδώσουμε την έκθεση μετά την άρση τηλεφωνικού απορρίτου και την πλήρη εξέταση όλων των ψηφιακών πιστηρίων. Μιλώ για τα 5 κινητά τηλέφωνα για τα οποία εκκρεμεί η πλήρη εξέτασή τους και καταλαβαίνετε ότι θα δώσουν πολλά δεδομένα στην ανάκριση ώστε να έχει πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα στο ιατρείο.
1: Πάντως, η χθεσινή κατάθεση στην ανακρίτρια της 56χρονης είχε διαφορές σε σχέση με αυτά τα οποία είχε δηλώσει αρχικώς η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια.
9: Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν προαναγκαστικά την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο βράδυ, είχαν διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια κενά στις πληροφορίες που μετέφεραν στην αστυνομία τόσο οι κατηγορούμενοι, όσο και οι τρεις υπάλληλοι. Βέβαια, στη συνέχεια, με την ψηφιακή επεξεργασία του μηχανήματος, του επίμαχου μηχανήματος που βρέθηκε μέσα στο ιατρείο, διαπιστώσαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονταν οι χρόνοι που μας δόθηκαν κατά τις μαρτυρικές καταθέσεις με τους χρόνους που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι λειτουργήσε αυτό το μηχάνημα και τελικά τους χρόνους κατά τους οποίους εισήλθε ο άνθρωπος αυτός μέσα στο ιατρείο πριν χάσει τη ζωή του.
1: Μας κάνει εντύπωση, γιατί η συγκεκριμένη μάρτυρας είπε, κυρία Δημογλίδου, ότι την ώρα που βρέθηκε εκεί το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση σε διπλανό ακριβώς δωμάτιο μέσα στο ιατρείο.
9: Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μεταφέρθηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς. Άλλωστε, δεν δόθηκαν πολλές λεπτομέρειες για το περιστατικό. Δόθηκαν λεπτομέρειες ως προς το χρόνο προσέλευσης και το χρόνο αποχώρησης του ανθρώπου με το ΕΚΑΒ από το ιατρείο, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο, καθώς θυμόμαστε όλοι ότι η πρώτη ενημέρωση της αστυνομίας είχε να κάνει με το ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ θεραπεία.
5: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, αν το καταλαβαίνω σωστά. Είπατε ότι συνεχίζεται η προανάκριση και από την αστυνομία επίσης οι καταθέσεις τόσο των ανθρώπων που βρίσκονταν εντός του ιατρείου αλλά και εκτός. Αυτό είχε να κάνει με ποιους, για παράδειγμα με γιατρούς που δέχτηκαν τηλεφωνήματα και από την γιατρό και από υπαλλήλους εκείνη την ώρα που συνέβαινε ό,τι συνέβαινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
9: Αυτό θα προκύψει κατά την ανάκριση, αν υπήρχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, και θα προκύψει από την άνση τηλεφωνικού απορρίτου. Ωστόσο, όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, το ιατρείο, θυμόμαστε όλοι ότι ήταν κλειστό, είχαν αποχωρήσει όλοι από το ιατρείο. Στη συνέχεια, ενώ οι αστυνομικοί βρισκόταν εκεί, προσήλθαν κάποιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δήλωσαν εργαζόμενοι και ήθελαν να εισέλθουν στο ιατρείο, οδηγήθηκαν στην υπηρεσία, στην υποδιεύθυνση Αθηνών, και στη συνέχεια έφτασαν στην υποδιεύθυνση Αθηνών και οι υπόλοιποι, οι δύο κατηγορούμενοι και μία ακόμη υπάλληλος.
1: Κύριε Καραγιάννη,
9: δεν έχουμε εικόνα του ποιος ακριβώς βρισκόταν στο ιατρείο, αν βρισκόταν μόνο αυτοί οι πέντε άνθρωποι, όταν συνέβη το περιστατικό.
1: Κύριε Καραγιάννη, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις των μαρτύρων, των ανθρώπων που εργάζονταν μέσα στο ιατρείο, σε σχέση με αυτά που τελικώς τώρα δηλώνουν στον ανακριτή, σημαίνει κάτι για την εξέλιξη της έρευνας και για την, αν θέλετε, την αλλαγή και του κατηγορητηρίου?
10: Κοιτάξτε, το κατηγορητήριο έχει ήδη αλλάξει προς το βαρύτερο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι πιο πολύ δεν μπορεί να πάει. Τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ως προς την αξιοπιστία αυτών που είπαν οι δύο κατηγορούμενοι. Δηλαδή, αν έχουμε γενικά, όταν ένας άνθρωπος δίνει δύο καταθέσεις σε διαφορετικό χρονικό διάστημα, κάποιες αντιδιαφοροποιήσεις είναι πάντα θεμητές. Το θέμα είναι πότε αυτές οι διαφοροποιήσεις φεύγουν από το όριο του θεμητού. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται υπό άγχος, υπό ψυχική υπεδιέργεια, υπό πίεση, υπό. Εδώ γίνεται αντιληπτό ότι οι καταθέσεις ξεφεύγουν από το όριο του θεμητού, οι διαφοροποιήσεις. Άρα, ναι. Όταν έχουμε καταθέσεις οι οποίες διαφοροποιούνται πολύ στην πορεία της ανακριτικής διαδικασίας και όταν οι καταθέσεις των μαρτύρων έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε υπερασπιστικά οι κατηγορούμενοι, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι κάτι που έτσι θα το έλεγε κάποιος ότι είναι υπέρ της θέσης των κατηγορουμένων. Σίγουρα επιβαρύνει τη θέση.
5: Ευθύνες για τους υπαλλήλους μπορεί να προκύψουν, κύριε Καραγιάννη?
10: Θεωρητικά, αν οι υπάλληλοι γνώριζαν την επικινδυνότητα του μηχανήματος και αποδέχονταν να συνδράμουν, θα μπορούσαν να είναι απλή συνεργή. Τώρα, όλο αυτό βέβαια έχει πάρα πολλά φίλτρα. Το πόσο γνώριζαν, το πώς θα μπορούσαν όσοι υπάλληλοι είχαν και την άνεση να διαφοροποιήσουν τη θέση τους. Άρα, ναι, σε θεωρητικό νομικό επίπεδο, όποιος βρίσκεται στην πράξη και παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή, μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς συνεργός.
1: Οι πληροφορίες λένε λοιπόν, ότι οι 56χρονοι.
5: Θα μπορούσαν λοιπόν
10: να είναι μέρος του κατηγορητηρίου.
1: Η 56χρονη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έχει την ιδιότητα της νοσηλεύτριας και είναι και υπάλληλος του ιατρείου, κύριε Καραγιάννη. Ως προς αυτό φέρει ευθύνη?
10: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι κάτι πολύ αξιολογικό και αφορά τη συγκεκριμένη προσωπικότητα. Δεν θα ήθελα να μπω σε επιμέρους αξιολόγηση, γιατί τώρα δεν έχουμε και τα στοιχεία και μην ενοχοποιούμε ανθρώπους δημοσίως χωρίς λόγο. Αλλά σίγουρα, ας μείνουμε στο θεωρητικό όμως. Όποιος γνώριζε και αποδεχότανε, χαρακτηρίζεται από τη δικαιοσύνη απλώς συνεργός. Το αν γνώριζε ή όχι είναι μια σειρά παραγόντων που αφορά το άτομο, τις περιστάσεις, την κατάσταση και σίγουρα οι μαρτυρίες όλων παίζουν ρόλο.
1: Η χορήγηση ουσιών που φέρεται να είχαν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζωνάκη, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν επιτρέπεται να χορηγούνται σε ασθενείς έστω και κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, όπως ας πούμε οι ουσίες για τη μέθη, οι προποφόλοι, τέτοιες ουσίες, αν αποδειχθεί αυτό, θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο, κύριε Καραγιάννη, τους δύο κατηγορούμενους?
10: Γενικά στην ιατρική, όταν η δικαιοσύνη κρίνει ιατρικές πράξεις, υπάρχει μια αρχή. Ό,τι ξεπερνάει τα guidelines, ό,τι δηλαδή ξεπερνάει αυτά που η ιατρική θέτει στους αναγνωρισμένους κανόνες, γεννάνε ευθύνες. Άρα, σε περίπτωση που χορηγήθηκαν ουσίες πέρα από αυτά που λένε τα πρωτόκολλα της ιατρικής φροντίδας, ξεκινάει πια η απόδοση ευθυνών.
5: Κάτι που θα προκύψει από τα αποτελέσματα.
10: Γιατί καταλαβαίνετε, αλλιώς ο καθένας θα έκανε πειράματα πάνω στους ασθενείς του. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το επιτρέψει αυτό.
5: Κάτι που θα προκύψει και από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, έτσι, των τοξικολογικών εξετάσεων.
10: Και των τοξικολογικών και ενδεχόμενως πραγματογνωμοσύνης που θα έχει παραγγείλει ο αρμόδιος ανακριτής για το πόσο τελικά τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ή όχι. Μάλιστα. Στην πλειονότητα των τέτοιων περιπτώσεων έχουμε πραγματογνωμοσύνης από ανεξάρτητους γιατρούς που ελέγχουν αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα τα ιατρικά ή όχι.
5: Μα γι' αυτό έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Θέλουμε να συζητήσουμε τις γυναικοκτονίες που δεν έχουν τέλος, κυρία Δημογλίδου, κύριε Καραγιάννη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Φίλιππο τον Πλιακοπάνο, τον συνάδελφο, να μας δώσει την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που είχαμε εκεί στην Ιγουμενίτσα. Έλα, Φίλιππε, να μας δώσεις τα τελευταία νέα για να το συζητήσουμε μετά και με τους καλεσμένους μας.
11: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρα, καλημέρα και στο πάνελ. Πριν ξεκινήσω το ρεπορτάζ, θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναφορά στα λουλούδια και μία επιγραφή που υπάρχει πάνω στα λουλούδια που υπάρχουν στο κιόσκι στο οποίο βρήκε τον τραγικό θάνατο η Πινελόπη. Υπάρχει μία επιγραφή, συγγνώμη, ήμασταν δίπλα και δεν σε ακούσαμε.
5: Και βλέπουμε και το πανό πίσω σου, Φίλιππε, λοιπόν, που γράφει οργή, θλίψη, καμιά άλλη να μην λείψει από την πρωτοβουλία γυναικών και λουλούδια εκεί στο σημείο και κεριά αναμένα προφανώς.
11: Ναι, λοιπόν Γιώργο, χτες είχαμε την απολογία και την οδήγηση τελικά στις φυλακές Δομοκού του 27χρονου δράστη της δολοφονίας της Πινελόπης με 15 μαχαιριές. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε τελικά στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας. Η απολογία έγινε μετεμποδίων διότι κανένας από τους σκληροθέντες συνήγορους υπεράσπισης δεν αποδέχτηκε δήλωσε κόλλημα και τελικά ορίστηκε από τον εισαγγελέα και ανακριτή συνήγορος υπεράσπισης. Η υπερασπιστική γραμμή του δράστη ήταν, να το πω έτσι, σχεδόν ανύπαρκτη. Είπε ότι ήταν το μόνο του στήριγμα, δεν είχε κανέναν άλλον στον κόσμο να τον καταλαβαίνει και να τον ακούει. Όταν ένιωσε την απώλεια της σχέσης με την Πινελόπη, στάθηκε άσχημα. Κατά το μοιραίο βράδυ τον έβρισε, όπως είπε, και τον εξεφτέλησε, μειώνοντάς τον, θόλωσε και προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια
1: δεν
11: πράξη.
1: Έπεισε προφανώς, Φίλιππε, και κρίθηκε προφυλακιστέως. Κυρία Δημογλίδου, μας ανησυχούν πάρα πολύ τα στοιχεία. Έχουμε από την αρχή του έτους 15 γυναικοκτονίες και όπως είπε και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχουμε 100 συλλήψεις την ημέρα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Παρά τα εργαλεία, παρά τα βήματα που έχουμε κάνει.
9: Και δυστυχώς στα τελευταία περιστατικά αυτό που αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον από τον σχηματισμό δικογραφίας και από την προανάκριση της αστυνομίας είναι ότι τα θύματα ουσιαστικά δεν έχουν προλάβει καν να αντιληφθούν τον κίνδυνο. Στο τελευταίο περιστατικό, για παράδειγμα, της Ιγουμενίτσας, ποτέ δεν είχε απασχολήσει αυτό το ζευγάρι την αστυνομία, αλλά δεν υπάρχουν και αναφορές για περίεργη συμπεριφορά στο παρελθόν, τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι ίσως τα θύματα δεν αντιλαμβάνονται πολλές φορές πόσο κοντά τους είναι ο κίνδυνος ώστε να απευθυνθούν άμεσα σε κάποια αρχή και να ζητήσουν βοήθεια. Γι' αυτό ακριβώς και τονίζουμε πολλές φορές και λέμε ότι από το πρώτο σημάδι, ακόμα και αν είναι πολύ μακριά από την σωματική κακοποίηση αυτό ή από την απειλή, από το πρώτο σημάδι ένα θύμα πρέπει να απομακρύνεται και να απευθύνεται άμεσα στην αστυνομία, να ζητά βοήθεια και να φεύγει από τον κακοποιητή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
5: Αυτό το βραχιολάκι έχουμε αποφασίσει από πότε θα αρχίσει να ισχύει, κυρία Δημογλίδου, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για τέτοια περιστατικά βίας?
9: Αυτό το βραχιολάκι ουσιαστικά χρησιμοποιείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να μπορούμε να ελέγχουμε τους περιοριστικούς όρους και να προστατεύεται και το θύμα, να ενημερώνεται και το ίδιο το θύμα ότι ο κακοποιητής βρίσκεται κοντά του και παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους, αλλά να ενημερώνεται εγκαίρως και η αστυνομία πριν καν μια γυναίκα καταφέρει να ενεργοποιήσει το panic button. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό
1: γιατί
9: είναι όμως αυτό
1: το θέμα. Γιατί όμως, ενώ το είχε πει ο κ. Χρυσοχοΐδης και μετά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, αυτό το βραχιολάκι, κυρία Δημογλίδου, γιατί έχουμε καθυστερήσει να το...
9: Είναι κάτι που διερευνάτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας με το υπάρχον νομικό πλαίσιο ή αν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα θέματα.
1: Υπάρχουν όταν όμως, υπάρχει το μοντέλο στο εξωτερικό, μόνοι σας το είπατε, ότι ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.
9: Γι' αυτό ακριβώς και προσπαθούμε να δούμε πώς εφαρμόζεται στις άλλες χώρες, γιατί καταλαβαίνετε, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αν μιλάμε για μια κλειστή κοινωνία, όπου συνυπάρχουν θύμα και θήτης, ο οποίος μπορεί να έχει περιοριστικό όρο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να βρεθούν τυχαία σε ένα σημείο, ακόμα και σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να ενεργοποιηθεί αυτό το βραχιόλι. Οπότε προσπαθούμε να λύσουμε κάποια τέτοια θέματα για να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας. Θα μας εξυπηρετούσε πάρα πολύ και εμάς και τα θύματα.
5: Κύριε Καραγιάννη. Για να μας πει ο κύριος Καραγιάννης, αν νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό το βραχιολάκι, κύριε Καραγιάννη.
10: Κοιτάξτε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ο κ. Σουφοίδης διευθυμίζει το έργο της αστυνομίας. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά η αστυνομία, ό,τι και να κάνει, εκ της φύσεως δρά κατασταλτικά. Δηλαδή, αφού γίνει το αδίκημα, έρχεται να συλλάβει. Δείχνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ μεγάλη γρήγορση και πάρα πολύ γρήγορη συλλήψη και ορθά κάνει. Το πρόβλημα όμως είναι να βήμα πίσω. Δηλαδή, για να σταματήσει. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ζουν μαζί, κοιμούνται μαζί και το πρωί ξυπνάει ένας και σκοτώνει τον άλλον. Άρα η αστυνομία σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εδώ πέρα για να μειωθεί αυτή η τάση και αυτά τα δικήματα της ενδοικογενειακής που πάντα υπήρχαν, απλά τώρα ευτυχώς πια καταγράφονται, ναι. Είναι δύο θέματα.
1: Το ένα όλοι επικαλούνται ψυχιατρικά προβλήματα πάντως, κύριε Καραγιάννη. Όλοι επικαλούνται ψυχιατρικά προβλήματα και ζητούν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη οι δράστες.
10: Εδώ μένουμε στο τι επικαλείται ο καθένας. Στην πορεία του δρόμου κάποιοι από αυτοί θα τα έχουν, κάποιοι από αυτούς θα τα έχουν, κάποιοι από αυτά θα είναι ψεύτικα. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Σε 1-2 χρόνια από όταν ξεκινάει μια πράξη, αποδίδεται. Το θέμα είναι το πριν. Στο πριν, λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία είναι να λειτουργήσουμε προληπτικά. Άρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Εκεί είναι θέμα πια άλλων καταστάσεων και άλλων διαδικασιών και μακροχρόνιων διαδικασιών.
5: Μάλιστα.
10: Ότι ναι, τον τελευταίο 1,5 χρόνο λειτουργεί πολύ σωστά όλο το σύστημα σύλληψη καταστολή, λειτουργεί. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα όμως. Το ότι φεύγουν από ταυτόφορα ή φεύγουν από τα δικαστήρια τα θύματα και οι δράστες ενδοικογενειακής και πολλές φορές δεν υπάρχουν οι δομές να μείνουν τα θύματα ενδοικογενειακής και ξαναβλέπουμε ξανά να μένουν μαζί. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν θεωρητικά σαν έργα στην πράξη δομές που να εξασφαλίζουν ότι το θύμα μπορεί να αφήσει το σπίτι του και να πάει να ζήσει κάπου αλλού μέχρι να βρει εργασία και να βρει εργασία. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη.
5: Κυρία Δημογλίδου, ευχαριστούμε και εσάς. Να είστε καλά. Πάμε λίγο πλάκα. Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή να μας δώσει εικόνα από το σημείο εκεί που βρίσκεται με την έκρηξη σε αυτό το κτίριο. Έλα, Σπύρο.
0: Βλέπετε εικόνα από τα συντρίμμια. Βρίσκονται σε εξέλιξη τώρα οι εργασίες να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την κατάρρευση του κτηρίου. Έχουν ήδη απομακρυνθεί 3 οχήματα. Τώρα βλέπετε έρχεται και ο γερανός για να απομακρύνει τα υπόλοιπα. Είναι ακόμη τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα τα οποία έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Έπεσε όλο το κτίριο πάνω σε αυτά τα αυτοκίνητα. Ενώ υπήρχαν και κάποια τα οποία μπορούσαν να μετακινηθούν χωρίς την συνδρομή του γερανού. Οι ιδιοκτήτες τους βρέθηκαν εδώ, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, και τα μετακίνησαν, τα έβαλαν μπρος. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες. Τώρα η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί με κλιμάκια κάνουν έρευνες πόρτα-πόρτα σε όλα τα διπλανά καταστήματα και σπίτια στις κατοικίες. Υπάρχουν μεγάλες φθορές και σε αυτά τα σπίτια. Στο διπλανό, μάλιστα, στο διπλανό έχει καταρρεύσει ένα πολύ μεγάλο τμήμα. Στο ακόμη πιο δίπλα έχει πολύ μεγάλες ζημιές στην είσοδο με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, να εκενώσουν οι ένοικοι των διαμερισμάτων, καθώς οι ζημιές είναι στον χώρο που βρίσκεται η σκάλα. Βλέπετε τώρα τον γερανό, σε λίγο θα φορτώσει το ένα αυτοκίνητο. Βρίσκονται εδώ και οι υπάλληλοι από την εταιρεία του φυσικού αερίου. Έχουν κάνει όλους τους ελέγχους. Βλέπετε, έχει σταματήσει αυτή η διαρροή. Δεν υπάρχουν καπνοί πλέον, δεν υπάρχει φωτιά. Αλλά ακόμη,
1: Σπύρο,
0: δεν μπορούμε να πούμε
1: θα
0: με απόλυτη
1: πάμε,
0: σιγουριά
1: θα πάμε
0: πόσοι,
1: σε διαφημίσεις.
0: Πόσοι είναι οι τραυματισμοί.
1: Θα επιστρέψουμε σε σένα, μόλις επιστρέψουμε το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκηκε η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έχω μια απορία. Αυτό ισχύει και αν έχεις πάρει διαζύγιο.
1: Θα πρέπει να έχεις περάσει τα 25 μάλλον, ε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν είμαι δανός και ευτυχώς που είμαι και 52 ετών και παντρεμένος επίσης. Ναι. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται στη Δανία.
0: Όλα λάθος τα έχεις.
1: Ευχαριστώ. Αν φτάσετε, λέει, 25 ετών και είστε ακόμα ελεύθεροι στη Δανία, οι φίλοι σας έχουν το δικαίωμα να σας δέσουν σε μια καρέκλα στον δρόμο και να σας περιλούσουν από την κορυφή ως τα νύχια με κανέλα. Σαν ριζόγαλο.
0: Γιατί και τι θα γίνει δηλαδή άμα τους περιλούσουν. Θα βρει νύφη, θα βρει νύφη ο γαμπρός, ο 25.
1: Μήπως φέρνει καλοτυχία, αλήθεια. Α, μπορεί μωρέ, στα δανέζικα τα γλυκά δεν παίζει πολύ η κανέλα.
0: Πολλές παραξενιές έχουν εκεί πέρα, πραγματικά. Οι άλλοι στην Σιγκαπούρη δεν αφήνουν, δεν επιτρέπουν τις τσίχλες. Αυτοί δεν μπορείς να είσαι ανύπαντρος, σε δένουν σε καρέκλα.
1: Στη Σκωτία. Τους νιόπαντρος τι τους κάνουνε.
0: Δεν ξέρω τι τους κάνουνε.
1: Το γαμπρό εκεί που το με σάπια,
0: αυγά, με τα σάπια, τα κλούβια,
1: τις λάσπες.
0: Τι αειδίες έθιμα είναι αυτά.
1: Το αλεύρι, τι πω από
0: πάνω. Ενώ εδώ σου είπα, εδώ πέρα έχουμε τον μπατσελοράκι
1: μια
0: μας.
1: Χαρά.
0: Μια χαρά περνάμε.
1: Πότε θα παντρευτείς να κάνουμε κανένα μπάτσελορ.
0: Να ξαναπαντρευτώ, θέλεις.
1: Ναι.
0: Για τον μπάτσελορ.
1: Να κάνουμε μπάτσελορ.
0: Μπορώ να παντρευτώ και να πάρω να χωρίζω την άλλη μέρα, αν θέλεις.
1: Θα καλέσουμε Αμαλία και Λάμπρο.
2: Μπορείς να κάνεις και μπάτσελορ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Ναι, να πάμε να κάνουμε το
0: μπάτσελορ.
3: Για το μπάτσελορ μόνο.
0: Και μετά να το παίξει ο Νύφη Τόσκασε.
1: Θεματάρα, παιδιά. Και θα την έχουμε αποκλειστικά εδώ, στάξιον τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, το γαμπρό να έχουμε αποκλειστικά, να δούμε τι θα πει. Παιδιά, τι γίνεται, πώς είστε, ξενυχτήσατε, παρακολουθήσατε και τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στον ΟΗΕ.
2: Εγώ είδα αρκετό, έχει
0: ενδιαφέρον. Έστειλε τα μηνύματά του και έχει και μια αξία ότι. Προηγήθηκε, αν θέλεις και σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, προηγήθηκε η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Και νομίζω ότι είναι κάτι που καθόρισε και λίγο και το ύφος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα μηνύματα τα οποία έστειλε.
2: Σωστό είναι αυτό. Είναι ένας ελιγμός. Επειδή διάβασα διάφορα, η τουρκική πολιτική ούτε αλλάζει ούτε πρόκειται να αλλάξει. Τακτικός ελιγμός του Ερντογάν, επειδή είναι από το βήμα του ΟΗΕ, δεν επέλεξε, προσέξτε, ανέβασε τους τόνους πολύ κατά του Ισραήλ, χαμηλούς τόνους με την Ελλάδα, κλασικός ελιγμός, προσπαθεί να διεμβολήσει τη σχέση Ισραήλ-Ελλάδος και λέει το Ισραήλ είναι ο αντίπαλος, η Ελλάδα δεν είναι. Δεν αλλάζει τίποτα στην πολιτική. Όμως έχεις δίκιο και δεν θέλει να εμφανιστεί και στους Αμερικανούς και στη διεθνή κοινή γνώμη ως η Τουρκία αυτή η οποία σηκώνει την ένταση απέναντι στην Ελλάδα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός σωστά το οριοθέτησε σε επίπεδο τόνων, αλλά οι γραμμές ήταν εκεί οι κόκκινες. Δεν είχε λόγο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, η Ελλάδα να αυτή η οποία σηκώνει την ένταση και να φανεί. Οι γραμμές όμως υπήρχαν.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρξε κάποια απόκληση. Διεθνές δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας, κάζους μπέλι να έρθει, διάλογος μόνο σε αυτό το πλαίσιο, κυπριακό.
1: Σε χαμηλούς τόνους.
2: Χαμηλούς τόνους, αυτό που είπε ο Ρούσβελτ, μίλα ευγενικά.
0: Να δούμε λίγο αυτόν τον ελιγμό του Ερντογάν, πώς αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στα τουρκικά μέσα και αν έχουμε ήδη στα site κυρίως κάποια αντίδραση μετά την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νίκος Νανούρης, Κωνσταντινούπολη και ο Ναύαρχος, ο κύριος Μαρτζούκος μαζί μας. Να ακούσουμε πρώτα τον Πρωθυπουργό και θα τα δούμε όλα συνολικά.
4: My country is a pillar of stability, connectivity and peace across the Eastern Mediterranean, the Middle East and the Gulf region. Greece has developed strong strategic partnerships with key countries in the region, including Israel, Egypt, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Qatar. We are a bridge builder. We are not a troublemaker. Yet putting this vision into practice is rarely simple at a time of tectonic geopolitical changes. For the past 3 years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust, and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead to unwanted crises. It is a delicate relationship. It's a relationship that carries the weight of history. And indeed, given broader and regional challenges, the situation calls, urgently calls, for a common understanding on how we move forward. An understanding grounded in full respect for international law and the principles of good neighborly relations. After all, as I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are destined to live side by side. And I repeat that the UN Convention on the Law of the Sea provides the only institutional framework to solve our only long-lasting dispute concerning the delimitation of our continental shelf and our exclusive economic zones. Dialogue is essential for peace and prosperity, but meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them. And they risk undermining the stability of our wider region. A region which we should not forget still bears an open wound, the unresolved Cyprus issue. 52 years have passed since Turkey illegally invaded Cyprus and continued to occupy it, a flagrant violation of international law whose consequences persist to this day. For the United Nations, Cyprus remains a litmus test of its credibility, of its ability to uphold its own resolutions and the principles of the Charter. And Greece fully supports the recent efforts of Secretary General Guterres to create the appropriate conditions for the resumption of substantive negotiations. And we sincerely hope that progress can be achieved during his remaining time in office. And we expect these efforts to continue under his successor with the same objective. The reunification of Cyprus, free of occupation forces, in accordance with the relevant UN Security Council resolutions.
1: Μάλιστα. Και έχει προσθεθεί στην παρέα μας και ο κύριος Τζανιδάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζανιδάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τον Νίκο Νανούρη, τον συνάδελφο από την Κωνσταντινούπολη. Να μας πεις, Νίκο, αν υπάρχουν αντιδράσεις και αν υπάρχουν αντιδράσεις στα μέσα τώρα απέναντι στο όσα είπε ο Ερντογάν, απέναντι στο όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή μήπως και ο Νετανιάχου.
5: Καλή σας ημέρα. Καταρχάς για τα ελληνοτουρκικά, προβλήθηκε πάρα πολύ να πούμε ο τίτλος από τη στροφή που έκανε ο Τάγκη Περντογάν στα ελληνοτουρκικά, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, σε αντίθεση με αυτά που έλεγε πριν από τρεις εβδομάδες ο Τούρκος Πρόεδρος, που ουσιαστικά προειδοποιούσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, να μην ακολουθεί το λάθος μονοπάτι. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες είδαμε μια παρέμβαση σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και είναι ένα μήνυμα το οποίο τονίζουν και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τονίζουν αυτή τη στροφή του Τούρκου Προέδρου. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα και γενικότερα στην Άγκυρα ασχολούνται πάρα πολύ με τη χθεσινή παρέμβαση του Μπένιαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, που από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο ως έναν τύρανο που κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Δεν άρεσαν καθόλου στην Τουρκία αυτά που είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και γι' αυτό είχαμε και είχαμε άμεσα αντίδραση. Καταρχάς, ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ταγί Περντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το μέρος ενός δολοφόνου δεν πρέπει να είναι το βήμα του ΟΗΕ, αλλά το εδόλιο του κατηγορουμένου και συνέχισε λέγοντας ότι ο Νετανιάχου έπρεπε να κάθεται σε ένα δικαστήριο και να δικαστεί και να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα γενοκτονίας που έχει διαπράξει. Στο ίδιο μήκος κύματος και η τουρκική προεδρία, ο επικεφαλής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου είναι ξεδιάντροπες και ουσιαστικά προσπαθούν να αποκρύψουν τη σφαγή που έχει διαπράξει στη Γάζα. Υπάρχει βεβαίως, να πούμε, και μια ενόχληση στην Άγκυρα
1: για τις συναντήσεις
5: του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σε αυτό το κομμάτι υπήρξε αντίδραση. Θεωρούν εδώ παράλογο η Ελλάδα να συνεργάζεται με το Ισραήλ από τη στιγμή που το Ισραήλ εμπλέκεται σε γενοκτονία. Έτσι αναφέρουν χαρακτηριστικά.
0: Εμφανίζουν ότι του ενοχλεί.
6: Το Ισραήλ του ενοχλεί πιο πολύ.
0: Κύριε Τζανιδάκη, αυτό είναι βλέπουμε απευθείας εικόνα εμείς από την πλάκα και θα βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι ενώ κάνουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Τζανιδάκη, είναι τακτικισμός αυτό από τον Ταγί Περντογάν. Θέλω να πω ότι μέχρι και την Κυριακή και ο ίδιος ο Φιντάν επιτίθετος στη χώρα μας με τις δηλώσεις του. Είναι μια κίνηση τακτικισμού.
7: Θεωρώ, κύριε Τουρκό, καλημέρα σε όλους. Καταρχάς, ότι τον κύριο Ερντογάν τον έχουμε λίγο πολύ μάθει στην Ελλάδα. Τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με την προεδρία του, με τις κινήσεις του, με τις δηλώσεις και την ρητορική του. Και αν κάτι είναι χαρακτηριστικό τη στιγμή αυτή, είναι ότι ο ίδιος θέλει από τις ΗΠΑ να πάρει κάποια εξοπλιστικά προγράμματα. Π.χ. τα F-35, στα οποία έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, το οποίο επίσης έχουμε αναφέρει ότι είναι πολύ σύνθετο και δεν εξαρτάται από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά γενικότερα σε τέτοιου επίπεδου και τέτοιας κλίμακας και εμβέλειας εκδηλώσεις, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να δείξει το εξής, ότι είναι ένας ηγέτης δημοκρατικός, ο οποίος δεν επιδιώκει την ένταση με τους γείτονές του και θέλει γενικότερα να δείξει ένα προσωπείο ενός καλού Προέδρου, ο οποίος θέλει να τα έχει με όλους καλά, ώστε να μην αποτελεί και αυτός μια δυνητική απειλή για άλλες χώρες και να καθησυχάσει κάπως το ακροατήριό του. Εμείς βέβαια στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι εστί Ερντογάν και καταλαβαίνουμε επίσης ότι αν το συμφέρον του ίδιου για τη δική του πολιτική κατάσταση αλλά και της χώρας του είναι η όξυνση και η ένταση, αυτή θα επιστρέψει πάρα πολύ σύντομα. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορεί να μας εκπλήσει μία τέτοια μεταστροφή, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις τακτικές και το πώς λειτουργεί.
1: Φαντάζομαι, κύριε Μαρτζούκο, ότι και στον ΟΗΕ γνωρίζουν όμως τι εστί Ερντογάν. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός είχε την ομιλία του σε χαμηλούς τόνους, ναι στον διάλογο, με βάση το διεθνές δίκαιο, όχι με την απειλή πολέμου. Το ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά.
6: Και μόνο και μια διαφορά μου είπε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε με την Τουρκία. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Το πανέλαβε.
8: Ήθελα απλώς ένα επιγραμματικό σχόλιο στο προηγούμενο θέμα σας για τις συνήθειες στην Δανία. Καλό θα είναι να θεσπίσουμε και εμείς κάποιο αντίστοιχο έθιμο εδώ για τους 25άριδες. Γιατί σε 100 χρόνια από τώρα θα έχουμε το μισό πληθυσμό και γερασμένους.
0: Καλά, και το ότι παντρευόμαστε δεν σημαίνει ότι κάνουμε και παιδιά πάντως, κύριε Μαρτζούκο. Ή μπορεί να κάνουμε μόνο ένα, ξέρετε, λόγω της κρίσης.
8: Το ξέρω. Αλλά είναι μια καλή αρχή, κάτω από τα 30.
0: Ωραία, το κρατάμε.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Ναι. Για πάμε τώρα στα του ΟΗΕ.
8: Τώρα, στο άλλο. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Ξέρουμε τον Ερντογάν, τον ξέρει και ο ΟΗΕ πράγματι. Αυτό θέλει να δείξει στη διεθνή κοινότητα. Αλλά έρχεται λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας για να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα με τις ανακοινώσεις του. Πρέπει λοιπόν να έχουμε το μυαλό μας στο επόμενο διάστημα, στην ενδεχόμενη νομοθέτηση της γαλάζιας φαντασιώσεως όπως η πατρίδας, όπως τη λένε οι ίδιοι, και την πιθανότητα εφαρμογής της στο πεδίο. Το δεύτερο θα πρέπει να είναι το θέμα του καλωδίου και της όποιας αντιδράσεως από πλευράς Τουρκίας. Και το τρίτο είναι η Κύπρος η ίδια. Και επιμένω και θα επιμένω πάντα στην Κύπρο, γιατί είναι εθνικό κέντρο βάρους. Και αν εκεί κάτι δεν πάει καλά, μας δεσμεύει και για όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Άρα λοιπόν, ο συσχετισμός ισχύως πρέπει να είναι και για την Κύπρο.
1: Βεβαίως.
2: Προηγήθηκε να πούμε το εξής, ότι προηγήθηκε της ομιλίας του Πρωθυπουργού, η οποία ήταν ήπια σε τόνους, αλλά στην ουσία όλες οι κόκκινες γραμμές ήταν εκεί. Είχε προηγηθεί η συνάντηση και η αγκαλιά μπροστά στην κάμερα με τον Νετανιάχου. Αυτό ήταν το μήνυμα.
6: Αυτό που ενόχλησε την Τουρκία, μάλλον, έτσι,
2: Λάμπρο. Γιατί αυτό που ενόχλησε την Τουρκία.
1: Και η αιχμηρή ομιλία Νετανιάχου,
2: ναι,
1: Λάμπρο.
2: Δηλαδή ήταν συνδυαστικό, αν θες τη γνώμη μου. Εδώ Ελλάδα και Ισραήλ λειτουργήσαν συμπληρωματικά.
1: Ακριβώς.
2: Ο ένας, πρώτα, τι προηγήθηκε, η συνάντηση. Κάμερα, η γλώσσα του σώματος μεταξύ Νετανιάχου και Μητσοτάκη ήταν εμφανές το τι επικοινωνούσε.
6: Δεν είναι να το πει άλλο.
2: Ο Νετανιάχου το κατακεραυνώνει και λέει αυτά που όλοι θα θέλαμε να πούμε. Έτσι. Μίλησε για την Ελλάδα, για τα κατεχόμενα κλπ. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, θέτει τις κόκκινες γραμμές με ήπιο τόνο, αλλά έχει προηγηθεί η διαρροή ότι Μητσοτάκης και Νετανιάχου συζήτησαν για τα ενεργειακά και τα αμυντικά. Είναι αυτό που έλεγε ο Ρούσβελτ, μίλα ευγενικά και κράτα και ένα μεγάλο ξύλο.
1: Είναι
2: αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, το ευγενικό ήταν η ομιλία, το ξύλο ήταν η συνάντηση με το Ισραήλ. Αυτό, γι' αυτό είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος Νανούρης, ότι στα τουρκικά πρωτοσέλιδα υπάρχει και η συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου που τους ενοχλεί.
1: Μα ήμασταν βέβαιοι. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Τζανιδάκη, για τον αιχμηρό λόγο Νετανιάχου.
7: Αρχικά, εμένα η στάση Ερντογάν και η ρητορική του μου θυμίζει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, ότι μην αφήνεις ποτέ την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία. Ο ίδιος δηλαδή σφυριλατούσε ένα αφήγημα ειρηνοποιού, ενός ηγέτη που θέλει μόνο ειρήνη στη γειτονιά, ενώ παράλληλα γνωρίζουμε και την ρητορική και την επιθετικότητα και κινήσει όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο καταρρύπτει το διεθνές δίκαιο στην πράξη. Και φυσικά το είπε και ο Ναύαρχος, τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο είναι ό,τι πιο αναθεωρητικό μπορούμε να δούμε. Οπότε άλλο η πραγματικότητα,
0: βλέπουμε,
7: άλλο θέλει να πουλήσει.
0: Συγγνώμη κύριε Τζανιδάκη, ήδη απομακρύνονται τα οχήματα που μας έλεγε ο Σπύρος Αλεξανδρής των ανθρώπων που είχαν παρκάρει τα οχήματά τους κάτω από το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη και παρακολουθούμε την απευθείας εικόνα. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί ελπίζω να τα έχουν ασφαλισμένα τα οχήματά τους.
6: Συνήθως είναι γι' αυτό. Είναι μέσα στη βασική ασφάλεια από ό,τι.
0: Μακάρι. Ελάτε κύριε Τζανιδάκη, με συγχωρείτε, σας διέκοψα. Απλώς βλέπουμε την εικόνα απευθείας. Ελάτε.
7: Αυτό το οποίο είπε ο Λάμπρος ο Καλαρίτης είναι εύστοχο. Η ρόλη Μητσοτάκη και Νετανιάχου ήταν κάπως συμπληρωματική. Ότι ο ένας ηγέτης, ο οποίος έχει και μία άλλη στάση και θέση απέναντι στην Τουρκία, του Ερντογάν, είχε τον ρόλο του πιο επιθετικού, αν, να το πω απλά, ο καλός και ο κακός αστυνόμος. ότι ο ένας έβαλε ουσιαστικά τις κόκκινες γραμμές, ο άλλος είχε μια πιο επιθετική ρητορική. Ποιο είναι όμως το συμπέρασμα? Ότι η Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ είναι σε μια ενιαία γραμμή, σε μια κοινή γραμμή. Οπότε ο Τούρκος πρόεδρος, αν δυνητικά και θεωρητικά επιδιώξει κάποιο τετελεσμένο, θα έχει απέναντί του όχι μία χώρα, αλλά τρεις. Αυτό νομίζω έχει μεγάλη αξία το επόμενο διάστημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτζούκο. Ευχαριστούμε και εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Μπορώ να πω κάτι?
0: Βεβαίως, ελάτε.
8: Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να προσέξουμε τη στρατηγική επικοινωνία της Τουρκίας, η οποία επιτυχάνει ως ένα βαθμό και βρίσκει ευήκο αότα. Δηλαδή, παρουσιάζει ως θύματα τους Τουρκοκυπρίους. Δεν λέει βέβαια ότι οι έπικοι είναι περισσότεροι από τους Τουρκοκυπρίους, και απ' την άλλη προσπαθεί να ενδύσει με δικαιακό χαρακτήρα την αποστρατικοποίηση των νήσων. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι στρατηγικής επικοινωνίας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εκ μέρους μας με απαντήσεις. Δεν μπορεί να έχουν ένα αποβατικό στόλο απέναντι από τα νησιά, δεν μπορούν να έχουν γεμίσει τον τόπο με συστοιχίες κατευθυνωμένων βλημάτων και εμείς να λέμε πάλι... Πρέπει δηλαδή να αποδομούμε την Τουρκία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Ναύαρχε, και τον κύριο Τζανιδάκη.
1: Να πούμε ότι σε λίγο θα είναι εδώ ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη για να συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως τώρα να περάσουμε λίγο στο θέμα του Άδωνη Γεωργιάδη, που έχει σηκώσει σκόνη πολιτική γύρω από το όνομά του, με την αντίδραση, σαφώς, με την αντίδρασή του σε μια ερώτηση που το έθεσε ο δικός μας, ο Νίκος Ελευθερόγλου εδώ. Το θέμα έφτασε μέχρι και τη Βουλή. Ναι. Ήταν νωρίτερο ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε για να το συζητήσουμε.
9: Εγώ συχαίνω με την υποκρισία. Και δύο μέρες τώρα βρήκαν την ευκαιρία πάλι οι διάφοροι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Πιστεύω με ένα θέμα που δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Προσπάθησαν να κάνουν ένα θέμα εκ του μη όντως. Όσοι είδαν την εκπομπή αυτή στο Action, με είδαν εκνευρισμένο? Δηλαδή τσακωνόμουν εκείνο από τον κύριο Ελευθερόλου.
10: Έχει κάποια σημασία αυτό?
9: Ναι, γιατί όλα τα ρεπορτάζ λένε εξοργισμένος. Ο Γεωργιάδης ήταν εκνευρισμένος λόγω του θανάτου Μαζονάκη, των ευθυνών του, και ξέφυγε. Ναι. Όταν λοιπόν το είπα, εν είδη χιούμορ, θέλετε να πείτε ατυχές χιούμορ. Mm-hmm. Χιούμορ. Ούτε τσακωνόμουν πάντως, ούτε έχω σκοπό να τον προσβάλλω ήθελα. Και είδα οι υπόλοιποι στο πάνελ γελάσανε. Το είδα ξανά το βίντεο 10 φορές. Mm-hmm. Ο κ. Ελευθερόγλου το πήρε κατά κυριολεξία. Μόλις το κατάλαβα αμέσως, συγγνώμη αν το σας πείραξα, σας ζητώ συγγνώμη, έτσι πλάκα έκανα. Όλα τα αυτά έχουν γίνει on air την ίδια στιγμή. Δηλαδή, έχετε χθες ο κύριος Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποκαλέσει on air τον εν ενεργεία τότε πρωθυπουργό Σαμαρά με τη λέξη από μη. Το θυμάστε? Και ζητάει από μένα την παρέτηση, γιατί λέει ξεπέρασα τα όρια. Δεν μου αρέσει καθόλου η ξύλινη πολιτική. Mm. Δεν μου αρέσει καθόλου το δίθεν. Θα ήταν πολύ καλύτερο την καριέρα μου να ήμουν προστατευμένη, να μην πολύ μιλάω, να κρύβομαι και να είμαι πολύ κομιλφό. Δεν είμαι αυτό. Δεν μπορώ να γίνω αυτό και δεν θέλω να γίνω αυτό.
10: Ναι.
9: Τέλεια.
10: Πριν Άρα, από λίγο καιρό.
9: Ο κύριος Ελευθερόγλου ενοχλήθηκε. Το σέβομαι. Δεν το σέβομαι τώρα εκ των υστέρων. Το σεβάστηκα εκείνη τη στιγμή σε πρώτο χρόνο. Γιατί δεν είχα απολύτως κανένα λόγο να τον προσβάλλω. Η φράση που την είπα δεν θεώρησα ότι είναι προσβλητική, θεώρησα ότι είναι ένα ρητορικό σχήμα. Οκ. Okay. Μπορεί να πει κάποιος ατυχές. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ατυχή ρητορικά σχήματα. Όταν κατάλαβα ότι πειράθηκε, του ζήτησα συγγνώμη. Ό,τι έγινε μετά από αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία αριστερής κοπής ανεφουσίας. Ναι. Εμένα αυτά δεν με αγγίζουν.
1: Έλα, Μαλία.
6: Εντάξει, επειδή έβλεπα την εκπομπή, όντως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε, ήταν χιούμορ αυτό που έκανε. Όμως θέλω να πω ότι καμιά φορά, ξέρετε, και το χιούμορ μπορεί κάποιο να ενοχλήσει. Και εγώ να ήμουν στη θέση του Νίκο Ελευθερόγλου θα με ενοχλούσε. Δέχομαι αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι εγώ αμέσως κατάλαβα ότι ενοχλήθηκε ο Νίκος Ελευθερόγλου και ζήτησα συγγνώμη. Και από εκεί πέρα το πήραν το θέμα τα κομμάτια της αντιπολίτευσης και φυσικά
0: το γνωρίζει όμως αυτό ο κύριος Γεωργιάδης.
6: Ποιο?
0: Ότι θα υπάρξει αντίδραση. Θέλω να πω ότι και συγγνώμη που ζήτησε και ορθώς ζήτησε συγγνώμη.
6: Φυσικά ορθώς ζήτησε συγγνώμη, εφόσον ενοχλήθηκε και συγγνώμη.
0: Εννοείται ορθώς ζήτησε συγγνώμη, γιατί αυτό που είπε δεν λέγεται, παιδιά.
6: Δεν λέγεται και δεν λέγεται. Αλλά στον αέρα. Είναι άλλο η πλάκα και το χιούμορ.
0: Είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Γεωργιάδης και γνωρίζει ότι όλοι μετά θα πέσουν πάνω του, ότι θα προκαλέσουν.
6: Είναι μια πρόσημα που διχάζει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ λέω ότι ήταν ατυχής στιγμή για τον κύριο Γεωργιάδη. Εδώ, στο Άξιον, όχι ο τρόπος που εκφράστηκε. Δεν το λες αυτό, ναι. Δεν το λες. Ακόμα και χιούμορ, το καταλαβαίνω. Άλλο να κάνουμε μια συζήτηση εγώ μαζί και ο κύριος Γεωργιάδης εκτός αέρα και να κάνουμε πλάκα. Και άλλο να είσαι τώρα στον αέρα, να σου κάνει με ερώτηση ο δημοσιογράφος και να απαντάς με αυτόν τον τρόπο. Έστω και καταλαβαίνω ότι δεν ήταν εκνευρισμένος γιατί το βλέπα. Ήταν χιούμορ. Ξεκάθαρα. Όμως παρόλα αυτά, εμένα και εμένα δεν μου άρεσε αυτό.
2: Ατυχή στιγμή προφανώς και εμένα θα με ενοχλούσε. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως είπε εκ των υστέρων ναι. ότι ήταν όντως ατυχές αυτό που είπε, ζήτησε συγγνώμη, άρα τελεία εκεί. Από εκεί και πέρα ξεκινάει τρίχα τριχιά από την αντιπολίτευση, η οποία αναμενόμενο ήταν, επειδή δεν έχει κάτι και πολλά άλλα να προβάλλει, πήρε αυτό και το τέντωσε. Εντάξει. Αναμενόμενο και.
6: Εντάξει,
2: αυτό.
6: Είναι και ένα πρόσωπο ο κύριος Γεωργιάδης που γενικώς, ναι. επειδή είναι έτσι δυναμικός και.
1: Έχει μιλήσει. Την ημέρα μιλάει παντού.
6: Επίσης βγαίνει μπροστά και όταν άλλοι στην κυβέρνηση κρύβονται για πολύ δύσκολα θέματα που ασχολούν. Και αυτό πρέπει να το πω. Λέω και αυτό. Άρα στην αντιπολίτευση, όταν πιάνονται, από ό,τι και πει ο κύριος Γεωργιάδης, και βεβαίως βγάζουν και ανακοινώσεις και το σταυρώνουν. Έτσι.
2: Ναι. Όταν
6: είναι σωστό,
2: όταν είσαι διαρκώς, όταν υπερεκτίθεσαι διαρκώς, κάπου θα γίνει η στραβή. Το είπε. Κακός, ζήτησε συγγνώμη. Καλός, η αντιπολίτευση κάνει αυτό που ξέρει.
0: Ήταν δεδομένο ότι θα το έπαιρνε η αντιπολίτευση, θα το έκανε σημαία, παιδιά. Τώρα, να σας πω πριν κλείσουμε, πριν φύγετε. Καύσιμα, περιμένουμε ανακοινώσεις.
2: Όπως είχαμε πει, 14 του μηνός, λίγο πριν ανοίξουν, το λέγαμε και χθες, ότι αν δεν έχεις εικόνα πώς θα είναι οι τιμές εκείνη την ώρα, τι παρέμβαση να κάνεις. Άρα θα γίνουν εκεί πέρα ντίζελ κλπ. Αμόλυβδοι εκτός.
6: Ναι, και, το ρεύμα, και με το ρεύμα, γιατί μαθαίνω ότι δεν θα υπάρχουν.
1: Τίποτα ακόμα δεν έχω ακούσει.
6: Εγώ μαθαίνω ότι δεν θα υπάρχουν επιδοτήσεις για το ρεύμα. Απλώς υπάρχει μια αποτροπή για να πάμε όλοι στο μπλε σταθερό τιμολόγιο.
2: Άρα θα εξαρτηθεί αν συνεχίσει έτσι η Ευρώπη το χειμώνα θα σβήσει. Οπότε εκτιμώ ότι θα αναγκαστούν όλοι να κάνουν παρεμβάσεις και σε κεντρικό επίπεδο.
0: Τελευταία στιγμή, παιδιά. Με κομμένη την ανάσα.
6: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα να είστε εδώ, έτσι και οι δύο.
6: Ναι, βέβαια.
0: Μην λείψει κανείς.
6: Γιατί τι είναι η Δευτέρα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάμε στον κύριο Γαλεντέρη. Είναι μαζί μας ο ιατροδικαστής. Να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στην υπόθεση γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα, κύριε Γαλεντέρη.
11: Καλημέρα.
1: Συζητάμε από το πρωί με την Ντόρα αυτά που φέρεται να κατέθεσε τώρα χθες υπάλληλος.

0: θεωρώ ότι είναι και η ορθότερη στρατηγική εκ μέρους της να πει την αλήθεια. Γιατί από την αρχή φάνηκε ότι έτσι πως περιγραφόντουσαν τα γεγονότα δεν κολλούσαν και δεν μπορούσαν να βγάλουν νόημα. Τώρα με αυτή την κατάσταση νομίζω ότι αρχίζει και ανοίγει λίγο το θέμα, δηλαδή έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Απλά ιατροδικαστικά πρέπει να επαληθευτούν από τον τοξικολογικό έλεγχο.
1: Είμαστε εν αναμονή αυτών. Ωστόσο εδώ πέρα βλέπουμε και το ρεπορτάζ ουσιαστικά λέει ότι χορηγήθηκαν κάποιες ουσίες, κύριε Γαλεντέρη. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι ουσίες τι ουσίες είναι, επιτρέπεται να χορηγούνται, προβλέπεται η μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο πριν από τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης, υπάρχει αντίδοτο για τη μέθη? Δεν θα μπω στις ορολογίες των ουσιών γιατί θα μπερδευτούμε, να μας βοηθήσετε εσείς.
0: Φαντάζομαι. Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι η μέθη όπως την περιγράφουμε, η καταστολή, έχει κάποια στάδια. Το πολύ απλό στάδιο, το οποίο είναι με φάρμακα από το στόμα, αυτή η μέθη χρησιμοποιείται από ιδιώτες γιατρούς, από συγκεκριμένες ειδικότητες όμως.
1: Ποιες?
0: Οι ουσίες στις οποίες οι γαστεντρολόγοι, π.χ. για την κολονοσκόπηση, τη χρησιμοποιούν αρκετά συχνά, γιατί θέλουν και τον ασθενή τους να είναι ήρεμος, σταθερός, ούτως ώστε να μπορούν και αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις χωρίς να βλάψουν τον ίδιο τον ασθενή. Άρα θέλουν την ακίνησία και την ηρεμία. Αυτό είναι μια όμως ήπια καταστολή. Εδώ οι ουσίες που αναφέρονται από την μάρτυρα είναι ενδοφλέβιες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν χορηγούνται από ανειδίκευτο γιατρό, αφετέρου δεν χορηγούνται από ουσία αναισθησιολόγου. Αυτός που κρίνει δοσολογίες και μπορεί να αναστρέψει την εικόνα και μπορεί να διαχειριστεί τον ασθενή είναι αποκλειστικά ο αναισθησιολόγος. Και φυσικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
1: Έτσι. Αυτοί που ψάχνανε αντίδοτο, που φέρετε να ψάχνανε αντίδοτο τηλεφωνικός δηλαδή, κύριε Γαλεντέρη. Ναι. Επικοινωνία τηλεφωνική, μηνυματική, με αναισθησιολόγο για το ποιο είναι το αντίδοτο. Είναι όλο λάθος όπως μας το λέτε. Το να ψάχνεις αντίδοτο.
0: Αυτό είναι, δεν μπορώ να... Αν θα ήθελα να βάλω ένα χαρακτηρισμό θα έλεγα ότι είναι Ινδιάνοι. Έτσι πως χειρίστηκαν την κατάσταση. Το αντίδοτο είναι, οι δύο ουσίες αναφέρθηκαν, μυδαζολάμι και προποφόλη. Η μυδαζολάμι έχει αντίδοτο και είναι η ανεξέιτ, αυτό για το οποίο ψάχνουν να χορηγήσουν. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο. Στην προποφόλη πρέπει να είσαι ικανός να αερίσεις, να διασφαλίσεις αεραγωγό, να δώσεις οξυγόνο στον ασθενή σου, μέχρι να αρχίσει να φθήνεται, να φθήρεται. Οπότε και ο ασθενής ξυπνάει αυτόματα μόνος του. Αυτό όμως θέλει ειδικές γνώσεις, θέλει διαχείριση και θέλει φυσικά να γνωρίζεις να αντιμετωπίσεις επιπλοκές.
2: Τώρα,
0: όλο
2: αυτό
0: όπως περιγράφεται είναι εκτός πραγματικότητας, αλήθεια σας λέω, δεν το έχω ξαναδεί.
2: Αν αυτό το αντίδοτο, όπως εμείς τώρα το λέμε εδώ, δεν είναι το σωστό και αν η ποσότητα επίσης δεν είναι αυτή που πρέπει να δοθεί σε έναν ασθενή βάσει ιατρικού πρωτοκόλλου και δεδομένου ότι είναι ο αναισθησιολόγος και ο ειδικευόμενος ο γιατρός κλπ. Μπορεί να έχει μοιραία αποτελέσματα.
0: Ναι, προφανώς. Αν αυτή η καταστολή είναι προχωρήσει, σταματάει η αναπνοή του ασθενή. Γι' αυτό και χρειάζεται ο αναισθησιολόγος. Είτε να χορηγήσει οξυγόνο μέσω αμπού, είτε να διασωληνώσει. Αυτή είναι η έννοια του αναισθησιολόγου, να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την καταστολή του αναπνευστικού. Εδώ, προφανώς, σταμάτησε να αναπνοεί ο ασθενής. Ξαναλέω, εφόσον επαληθευτεί το τοξικολογικό έλεγχο, όλο αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφεται. Ο μηχανισμός είναι ο εξής. Σταματάει να αναπνέει ο ασθενής, δεν το καταλαβαίνεις. Αν δεν είσαι δίπλα του, δεν θα καταλάβεις ότι δεν αναπνέει. Και αυτή η απουσία οξυγόνου παρασέρνει και την καρδιά μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα να κάνει ανακοπή ο ασθενής.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ο μηχανισμός αρχίζει και ξεχωρίζει. Δηλαδή με το τοξικολογικό, εφόσον έχουμε αυτές τις ουσίες στο τοξικολογικό έλεγχο, ο μηχανισμός θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα.
1: Αν χορηγηθούν λανθασμένα, είτε σε ποσότητα, είτε συγκεκριμένες ουσίες σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη έχει κάποια βλάβη στον οργανισμό του, έτσι, και χορηγηθούν λανθασμένα αυτές οι ουσίες, μπορούν να επιφέρουν το θάνατο, να καταλήξει.
0: Προφανώς και μπορούν να επιφέρουν το θάνατο. Ο ασθενής πρέπει να σταθμίζεται κάθε φορά που βλέπεις έναν ασθενή. Δεν έχει σημασία που έχεις κάνει 10 χειρουργία και είναι ο ίδιος ο αναισθησιολόγος και τις προηγούμενες 9 φορές. Η 10η φορά που θα έρθει ξανά είναι σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά. Τι θέλω να πω, ότι θα πρέπει να δίνεις την αναισθησία σύμφωνα με την κατάσταση του ασθενή στην παρούσα φάση. Συνεπώς, γι' αυτό και οι αναισθησιολόγοι κάνουν εξετάσεις πριν τα χειρουργία. εξετάζουν κλινικά τον ασθενή τους, εκτιμούν την εικόνα του και την ισορροπία του.

0: την εσωτερική ισορροπία του σώματος. Και μετά αποφασίζουν για τις νοσολογίες και τα φάρμακα που θα χορηγήσουν. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι μια ολόκληρη ειδικότητα η νοσολογία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλεντέρη. Θα πάμε απευθείας να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, τον κύριο Χαράλεμπο Λικούδη, ο οποίος, κύριε Λικούδη, δεν ξέρω αν ακούγατε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Την τοποθέτηση του ιατροδικαστή του κυρίου Γαλεντέρη, και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο δικό σας πάνω σε αυτό, ότι οι ουσίες αυτές που φέρετε να έχουν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζωνάκη ως αντίδοτο ή ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει εκείνη την ώρα έκριναν οι γιατροί που βρίσκονταν εκεί, μπορούν να επιφέρουν ακόμη και το θάνατο. Είμαστε και εν αναμονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, αλλά θέλουμε να μας το σχολιάσετε.
3: Κυρία Κουτροκόη, εγώ θα σχολιάσω, αφού λάβω το επιστημονικό συμπέρασμα που θα προκύψει μετά από, από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα να πω για ουσίες χωρίς να έχω στα χέρια μου το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων, νομίζω δεν είναι πρέπον.
1: Από μαρτυρίες ωστόσο, από μαρτυρίες μαρτύρων, κύριε Λικούδη.
3: Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις μαρτυρίες. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις μαρτυρίες. Σας λέω ότι επειδή δημοσιογραφικά η χθεσινή κατάθεση μιας εργαζόμενης θεωρήθηκε ότι είναι αποκαλυπτική και άνοιξα στόματα και είπε κάποια πράγματα, για μένα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το θέμα της επικαιρότητας, για μένα είναι απολύτως καθοδηγούμενη αυτή η κατάθεση και δεν είναι και αληθής. Είναι ψευδέστατη.
2: Παρόλο
3: να σας
2: που...
3: πω γιατί.
2: Εγώ μπορώ
3: να διακρίνω με την εμπειρία που έχω την αρχιτεκτονική μιας κατάθεσης. Σε αυτή την κατάθεση λοιπόν η εργαζόμενη εχθές έκανε τα εξής. Ανέλαβε το να επιβεβαιώσει κάποια πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι επιβεβαιωμένα. Δηλαδή από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα προκύψει και η επικοινωνία της με την αναισθησιολόγο και η επικοινωνία της με την κατηγορουμένη λίγο πριν δώσει την κατάθεση της στην αστυνομία. Επίσης από το αποτέλεσμα της τοξικολογικής θα προκύψει ότι υπήρχε μέθη. Συνεπώς, παραβίασε ανοιχτές θύρες. Δεν μας είπε κάτι καινούριο. Αντιθέτως, πήγε στον ανακριτή αυτοβούλος σε εισαγωγικά και αυθορμήτως επίσης σε εισαγωγικά και κατέθεσε σε ένα χρόνο εξαιρετικά ύποπτο. Μία ημέρα, χθες δηλαδή, πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, που έχει ήδη προαναγγελθεί ότι θα γίνει για τον γιατρό. Διερωτώ με, υπάρχει Έλληνας που πιστεύει ότι μέσα σε ένα ιατρείο ο προϊστάμενος ιατρός κοιμάται στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, όταν μέσα υπάρχουν ασθενείς που γίνεται πλασμαφαίρεση, όταν κινούνται 4 εργαζόμενες, όταν μπαίνει οποιοδήποτε, κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ του, σε χρόνο που έχει χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει υποστεί ανακοπή δηλαδή, και μετά χωρίς να υπάρχει κανενός είδους ανησυχία πηγαίνει στο προσωπικό του χώρο, στο προσωπικό του γραφείο, εξετάζει έναν ασθενή και μάλιστα στις 4 και 6 δίνει και ένα παραπεμπτικό.
1: Συνταγογραφή.
3: Αυτά είπε η εργαζόμενη εχθές και εμένα μου δημιουργεί την βεβαιότητα ότι αυτή ήταν μια καθοδηγούμενη κατάθεση στα υπερασπιστικά πλαίσια, να ευνοηθεί ο γιατρός και να καθαρίσει σε εισαγωγικά ή να αθωωθεί επίσης σε εισαγωγικά ο γιατρός.
2: Κύριε Λικούδη,
3: άρα ούτε αποκαλυπτική είναι, γιατί τίποτα καινούριο δεν προσέθεσε από αυτά που ήδη ξέραμε. Αντιθέτως συνεχίζει να λειτουργεί συγκαλυπτικά για τον γιατρό.
2: Εσείς θεωρείτε, κύριε Λικούδη, ότι προκύπτουν ή θα προκύψουν ευθύνες και σε βάρος άλλων ατόμων πλην των 2 μέχρι στιγμής κατηγορούμενων γιατρών?
3: Εμένα η θέση μου δεν μου επιτρέπει να κάνω εκτιμήσεις και προβλέψεις. Εγώ πηγαίνω με το υλικό της δικογραφίας και είμαι βέβαιος ότι ο διακεκριμένος ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, όπου διακρίνει ότι υπάρχουν ευθύνες, θα τις αποδώσει. Σε ό,τι με αφορά, είναι βέβαιον ότι εάν δεν διωχτούν αυτεπαγγέλτως θα καταθέσω μήνυση κατά των εργαζομένων, διότι συνεχίζουν να μην λένε την αλήθεια. Και επειδή είναι ένας πυλώνας που μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες του τι έγινε εκείνο το κρίσιμο δίωρο μέσα σε αυτό, σε εισαγωγικά επίσης ιατρείο, θεωρώ ότι έχουν την υποχρέωση να μας πούν την αλήθεια, πράγμα που δεν το κάνουν μέχρι τώρα.
1: Και σε βάρος των ανθρώπων που φέρεται να είχαν επικοινωνία τόσο με τους γιατρούς, όσο και με τους εργαζόμενους.
3: Κυρία Κουτρογόη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όποιος μίλαγε με τον Γιώργο Μαζονάκη δεν σημαίνει ότι είναι και κατηγορούμενος. Θα συναξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν και μετά θα μπορώ να σας πω ποια είναι η πρόθεσή μου σχετικά.
1: Εγώ μιλώ για τους παραλήπτες των μηνυμάτων που φέρεται να έστελαν οι εργαζόμενοι στο ιατρείο την επίμαχη ώρα, το επίμαχο διάστημα, κύριε Λικούδη.
3: Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι τους παραλήπτες, την αναισθησιολόγο, ας πούμε.
1: Ναι. Τον αναισθησιολόγο, τον υπνοθεραπευτή.
3: Όχι, προφανώς δεν έχει ευθύνη. Μια αναισθησιολόγος που της κάνουν μια ερώτηση επιστημονική δεν έχει ευθύνη. Προφανώς δεν έχει.
1: Ο υπνοθεραπευτής.
3: Θα δούμε, θα συνοξιολογηθεί με αν προκύψουν και κάποια άλλα στοιχεία. Θα τα δούμε.
2: Ο αναισθησιολόγος
3: είναι
2: ανοιχτό
3: το ενδεχόμενο. Σας λέω, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο ανακριτή.
2: Ο αναισθησιολόγος μπορεί να μην φέρει ευθύνη που δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την εργαζόμενη, από την υπάλληλο. Η υπάλληλος όμως που δεν ειδοποίησε ενδεχομένως το ΕΚΑΒ και προτίμησε κατόπιν οδηγιών που έλαβε από την γιατρό να επικοινωνήσει με τον αναισθησιολόγο ή δεν ξέρω εγώ τι, με τον χειριστή, το απεινιδωτή, τον κατασκευαστή, το απεινιδωτή για να λάβει οδηγίες επειδή δεν λειτουργούσε κλπ. Εκεί προκύπτουν ευθύνες. Εμπειρικά σας ρωτώ.
3: Προφανώς. Προφανώς γι' αυτό και σας είπα ότι θα μηνύσω τις εργαζόμενες, όχι μόνο για την ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν υπάρχουν και οι συνθήκες, για την συνέργειά τους σε κάποια από τις πράξεις. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως, εδώ
3: εγώ θέλω να πούν την αλήθεια. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Σαφώς. Πάντως βλέπουμε εδώ μία διαφορετική έτσι προσέγγιση από τους υπαλλήλους στο πρόσωπο, ως προς το πρόσωπο του γιατρού, κύριε Λικούδη, σε αντίθεση με την, με τις μαρτυρίες τους για την γιατρό. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
3: Ναι, γιατί εξυπηρετούν την υπερασπιστική στρατηγική που έχει χαραχθεί από την αρχή.
1: Από το ζευγάρι ή έχει διχαστεί και το ζευγάρι?
3: Αυτή είναι η υπερασπιστική τακτική από την αρχή, κυρία Κουτρογόη.
1: Και από τους δύο σας ρωτώ όμως, ή έχουμε και εκεί ένα ζήτημα μεταξύ των δύο? Γιατί και εκεί μπορεί να έχετε νέα δεδομένα από τις μαρτυρίες και της γιατρού και του γιατρού.
3: Σας εξήγησα. Η χθεσινή κατάθεση για μένα είναι καθοδηγούμενη. Διότι παραβίασε ανοιχτές θύρες. Τι έκανε? Αποδέχτηκε όσα έχουν αποδειχθεί. Mm-hmm. Δεν έκανε κάτι άλλο και παράλληλα προσπάθησε να αθωώσει σε εισαγωγικά τον γιατρό. Νομίζω ότι εξυπηρετεί την στρατηγική που έχει προαναγγελθεί για την άσκηση προσφυγής κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, την αίτηση αποφυλάκησης, να το πούμε απλά, του γιατρού. Γι' αυτό και δόθη μία ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την άσκηση της προσφυγής.
2: Θεωρείτε ότι θα ασκήσει?
3: Άρα και
2: θα
3: ο χρόνος ύποπτος και η αρχιτεκτονική της κατάθεσης είναι βέβαιο ότι είναι υποκαθοδήγηση η κυρία αυτή.
2: Ναι. Θεωρείτε ότι θα προχωρήσει στην άσκηση αυτού του δικαιώματος του ο γιατρός?
3: Δεν το ξέρω. Έχει δικαίωμα, μπορεί να το ασκήσει.
2: Σας το ρωτώ σε συνάρτηση με αυτό
3: εγώ
2: που ρώτησε.
3: Εγώ οφείλω να βλέπω πίσω από τις λέξεις το τι πιστεύω ότι γίνεται. Εγώ υπερασπιστικά τερτύπια σε βάρος της αλήθειας δεν θα επιτρέψω.
2: Απλά θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό που σας ρώτησε και η Ντόρα από την αρχή. Δεδομένης της κατηγορίας που είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κάτι που δεν δέχεται η πλευρά των γιατρών, εάν όντως αποδειχτεί αυτό που μας είπε και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γαλεντέρης, το γνωρίζετε και εσείς, είναι ένας σοβαρός επιστήμονας, ότι δηλαδή αυτά τα αντίδοτα που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη μπορεί να συνετέλεσαν στο να χάσει την ζωή του, νομίζω ότι ενισχύει και το κατηγορητήριο. Νομικός δεν είμαι, νομίζω όμως ότι ενισχύεται το κατηγορητήριο.
3: Προφανώς, αλλά εγώ σας λέω, για να μιλήσω πρέπει να έχω δεδομένα και τα δεδομένα θα προκύψουν μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Μάλιστα. Κύριε Λικούδη,
2: θα ρωτήσουμε λίγο η οικογένεια με όλες αυτές τις αποκαλύψεις, επειδή είστε και σε
1: και κάτι
2: επαφή
1: ακόμη, συγγνώμη λίγο, θα στραφείτε,
2: με την οικογένεια του Γιώργου.
1: Πριν πάμε στην οικογένεια, θα στραφείτε. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο, νομίζω βλέπετε και εσείς καθημερινά τι ισχυρίζεται ο Ιατρικός Σύλλογος και οι συνήγοροι, οι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το αν έγιναν έλεγχοι, πότε έγιναν οι έλεγχοι, αν τσεκαρίστηκαν, αν υπήρχαν τα μηχανήματα κτλ. Έχετε καλυφθεί από αυτά που ακούτε από τον Ιατρικό Σύλλογο, κύριε Λικούδη, ή θα στραφείτε και κατά του Ιατρικού
3: Ξέρετε,
1: Σύλλογου.
3: Κυρία Κουτρογόη, ότι... Ξέρετε, κυρία Κουτρογόη, ότι είναι εν εξελίξη εισαγγελική παραγγελία για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου ή όλων των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω το αποτέλεσμα αυτής της εισαγγελικής έρευνας. Προφανώς θα περιμένω τα συμπεράσματά της και θα κρίνω αναλόγως. Το ακαταδίωκτο δεν ισχύει για κανέναν. Εάν υπάρχουν ευθύνες και στον Ιατρικό Σύλλογο, θα στραφούμε και κατά του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Για τους ελέγχους,
3: δεν κάνουμε συμβιβασμούς με την αλήθεια.
2: Για τους ελέγχους που έκαναν, οι οποίοι αποδεικνύεται ότι είναι για τα μάτια. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, αυτά τα μηχανήματα δεν κρύβονται, κύριε Λικούδη. Το να σου λένε δηλαδή ότι πηγαίναμε και δεν τα βλέπαμε.
3: Ναι, είναι αυταπόδεικτο ότι υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου. Τα έχουμε ξαναπεί. Οι έλεγχοι δεν είναι πραγματικοί, δεν είναι ουσιαστικοί. Από εκεί και πέρα, ας περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η εισαγγελική έρευνα για να μπορούμε. Εγώ δεν μπαίνω σε κίνδυνο.
1: Γιατί ορίζεται τεχνικό σύμβουλο δικό σας, κύριε Λικούδη, η οικογένεια?
3: Εννοείται για τις τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, για τις τοξικολογικές.
3: Για την επίσπευση των αποτελεσμάτων. Επειδή συνήθως οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι ιστολογικές κάνουν μήνες, θεωρώ ότι απευθύνθηκα σε ένα κορυφαίο κέντρο γενετικής στην Ελλάδα, ίσως το πιο σημαντικό, προκειμένου να έχουν νωρίτερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Και αν μπορούμε να μιλούμε πια, να δούμε ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στο Γιώργο και πώς αυτές συνετέλεσαν αιτιωδώς στο θάνατό του.
2: Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση, μια σύντομη απάντησή σας για την οικογένεια του Γιώργου με όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Επειδή είστε και σε επαφή καθημερινή, τι σας λένε, τι περιμένουν από τη δικαιοσύνη?
3: Η οικογένεια θρηνεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στον άνθρωπο από το να χάνει το παιδί του ή τον αδελφό του. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα είναι σταθερά, αταλάντευτα, χωρίς κανένα δισταγμό, η εντολή που έχω είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, όποιος φταίει για το θάνατο του Γιώργου να πληρώσει.
1: Και για σας είναι δύσκολο, κύριε Λικούδη, γιατί εκτός από δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, είσαστε και πολύ στενός φίλος του όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Και για σας είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Ναι, με τιμούσε ο Γιώργος με την εμπιστοσύνη του και τη φιλία του. Και εγώ αισθάνομαι ότι έχω το βάρος του να αναδείξω κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του ένας φίλος μου και ένας πελάτης μου.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λικούδη, να είσαστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά. Όλων τα βλέμματα είναι στραμμένα και στην πλάκα, έτσι. Ναι. Με τον Σπύρο Αλεξανδρίνη να δούμε τι γίνεται εκεί. Πάμε.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
7: Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
8: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
11: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 4 κουτροκόρη.
1: Ωρε φίλε, τι κάνουμε εδώ πέρα, πες μου.
0: Μπουράνο Ιταλίας, παιδιά. Το πολύχρωμο νησί.
1: Φεύγουμε να πάμε ένα Μπουράνο. Ε, Δημήτρη, ναι. Μέσα είναι ο Δημήτρης.
0: Έφευγαν οι ναυτικοί.
1: Ναι.
0: Και μέχρι να επιστρέψουν, οι σύζυγοι φρόντιζαν να ανανεώσουν το χρώμα στα σπίτια εκεί, να το κάνουν το ίδιο έντονο και δεν ξέρω εγώ τι, επειδή λόγω της υγρασίας τώρα καταλαβαίνεις πώς είναι αυτό.
1: Ωραία, και στο Notting Hill έχετε... πάντως, φίλε μου, έτσι είναι τα έτσι σπίτια. Είναι. Και στο Notting Hill.
0: Καλά,
1: έτσι
0: όχι.
1: Είναι.
0: Ναι, σαφώς, ρε, και σε άλλες περιοχές. Γιατί, μωρέ, στο Πυργή δεν είναι πολύ ωραία.
1: Και στο Πυργή.
0: Κάτω στη Μεσσηνία επίσης, στο.
1: Στη Σύμη.
0: Στη Σύμη, Μεσσηνία. Που πηγαίνεις, μωρέ, που δεν έχω πάει
1: εγώ
0: ποτέ.
1: Εγώ πάω Λακωνία κάτω. Εκεί είναι όλα πέτρα, φίλε μου. Εκεί χρώμα δεν βλέπεις. Εκεί είναι όλα πέτρα.
0: Στην Πύλο. Να, ορίστε μας, στην Πύλο. Έτσι
1: α, Μεσσηνία.
0: Ναι.
1: Εγώ πάω Λακωνία.
0: Τρόμαξα.
1: Εγώ πάω Λακωνική.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ καλό στη γεωγραφία και λέω έχει πλάκα τώρα να άλλαξα νομούς.
1: Το έχουμε καταλάβει. Να, θέλω να μην μπερδεύεις. Άκου. Ναι. Σε αυτό το κανάλι δεν θα μπερδεύεις τη Λακωνία, την Πελοπόννησο και την Αρκαδία.
0: Μπορώ να μην αναφέρομαι και καθόλου στην Πελοπόννησο αν θέλεις για περισσότερη ασφάλεια. Πάμε πλάκα, ε.
1: Πάμε. Έλα, να κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά παιδιά πάμε στην πλάκα. Εκεί τα πράγματα είναι σοβαρά πραγματικά. Ο Σπύρος βρίσκεται σε άλλο σημείο τώρα. Εκεί όπου κατέρευσε φυσικά η διόροφη πολυκατοικία. Έλα Σπύρο να, να σε ακούσουμε. Μας ακούει ο Σπύρος Αλεξανδρής? Όχι, θα αποκαταστήσουμε τον
2: δεν έχω
1: ήχο.
2: Την επιστροφή, αν
1: το
2: μπορείτε να το διορθώσετε.
1: Σε ακούμε εμείς,
2: μίλα. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στην οδό Λυσικράτους. Εδώ παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Καθώς μέχρι και αυτήν την ώρα, 4 ώρες μετά την κατάρρευση του κτηρίου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη με βεβαιότητα, δεν έχει δηλωθεί από την αστυνομία εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, εάν υπάρχουν άτομα κάτω από τα συντρίμμια. Η εικόνα που έχει αστυνομία είναι ότι δεν υπάρχουν. Ωστόσο, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώτος όροφος νοικιαζόταν το διαμέρισμα ως Airbnb και υπήρχε κράτηση για 3 άτομα. Επίσης, στον δεύτερο όροφο του κτηρίου φέρεται να ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Δεν έχουμε εικόνα για το εάν ήταν μέσα στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης. Ωστόσο, 4 ώρες μετά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ανάμεσα στα συντρίμμια. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτή την ώρα οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες για να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Θα έχουμε πληροφορίες νεότερες στη συνέχεια.
0: Σπύρο.
2: Βλέπετε ότι αυτή την ώρα υπάρχει και συνεργείο από την εταιρεία διανομής του δικτύου φυσικού αερίου. Πραγματοποιούν τις εργασίες στο δίκτυο μέσα στο κάτω από την άσφαλτο. Και περιμένουμε να μάθουμε από την αστυνομία, από τις έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες, εάν προκύψει κάτι νεότερο. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε για 3 τραυματίες, οι 2 έχουν μεταφερθεί στο γεννηματά. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια νεότερη ηλικία και ένας ακόμη άνδρας από γειτονικό κτίριο, ο οποίος επίσης είχε κάποια μικρά τραύματα.
0: Σπύρο,
2: όλοι τους εκτός κινδύνου.
0: Μας ακούς, αν μας ακούς, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας είπες ότι έχουν περάσει 4 ώρες από τη στιγμή της έκρηξης. Φαντάζομαι ότι έχει διακοπεί εκεί, εννοείται, η παροχή του φυσικού αερίου. Δεν έχουν καταφέρει να μπουν μέσα πυροσβέστες λόγω του ότι ελοχεύει κίνδυνος να καταρρεύσει επιπλέον το κτίριο. Γιατί
1: ή λόγω υψηλού θερμικού φορτίου, δεν ξέρουμε.
0: Να μην ξέρουμε ακόμη αν έχει εγκλωβιστεί κάποιος. Αν μπεις με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ή και με αυτές τις συσκευές που ξέρουμε ότι διαθέτουν
1: και υπηρεσίες διάσωσης. Και άλλο τμήμα του κτηρίου.
0: Αυτό ρώτησα, αυτό λέω. Αν λόγω του ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος δεν έχουν καταφέρει να μπουν ακόμη μέσα για κάποιον άλλο λόγο. Αν έχεις καταφέρει και έχεις μάθει.
2: Η ερώτηση είναι αν υπάρχουν εκπαιδευμένα σκυλιά στο σημείο επειδή δεν είχα επιστροφή.
0: Ναι, και για ποιο λόγο δεν έχουν καταφέρει να μπουν ακόμη μέσα. Ελοχεύει κίνδυνος επιπλέον κατάρρευσης του κτηρίου.
2: Ακριβώς. Όπως είδατε και νωρίτερα, πριν από 2 ώρες περίπου, από το διπλανό κτίριο έπεσε και άλλο τμήμα. Και το συγκεκριμένο κτίριο έχει καταρρεύσει ολοσχερός. Κρέμονται τσιμεντόλιθοι στον αέρα αυτή την στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα για να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν ακούσει κάποια φωνή, κάποιο σημάδι ζωής ανάμεσα στα συντρίμμια. Αυτό μπορεί να σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, 2 πράγματα. Οι έρευνες των αστυνομικών μέχρι και αυτό το σημείο και τα στοιχεία που έχουν συλλέξει και όσα μας μεταφέρουν κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση είναι αυτή που σας δείχνουμε αυτή την ώρα, δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορούν να το δεκτυπώσουν αυτό με απόλυτη βεβαιότητα.
1: Περιμένουμε, επιστρέφουμε σε σένα, βλέπουμε διαρκώς την εικόνα που μας στέλνετε με τον καλό συνάδελφο. Να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε λίγο, να ανοίξουμε μάλλον με τους καλεσμένους μας το θέμα των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας, γιατί τα στοιχεία πραγματικά συγκλονίζουν. Θα συνδεθούμε και με τον Περικλή Πατσούρη, γιατί και πάλι μόλις χθες είχαμε ένα συμβάν στην Πάτρα, όπου ένας 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Περικλής και μετά θα ανοίξουμε το θέμα με τους καλεσμένους μας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιάννη Τοπαλούδη, τον μπαμπά της Ελένης Τοπαλούδη, που έχασε τη ζωή της με αυτό το φρικτό τρόπο, και την κυρία Αβιτίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα Μάνας. Να την ευχαριστήσουμε επίσης που είναι μαζί μας. Να πάμε να δούμε πρώτο, να ακούσουμε πρώτο το ρεπορτάζ από τον Περικλή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έλα, Περικλή.
3: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Άλλο ένα τέτοιο περιστατικό, όπως άλλος το προανέφερε η Ντόρα, συνέβη στην οδό Καλαβρίτων. Είναι μόλις λίγα μέτρα από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που βρίσκεται αυτή η οδό. Έτσι λοιπόν, βραδινές ώρες, πριν από λίγες ώρες, συνέβη αυτό το περιστατικό με τον 60χρονο, με το που είδε την πρώην συντροφό, την 50χρονη, να κατεβαίνει από το δίκυκλο, να την γροθοκοπά στο πρόσωπο και γενικότερα σε πολλά σημεία του σώματος και να σπάει μέχρι και το δάχτυλο του χεριού. Άρα λοιπόν ήταν βίαιη η αντιμετώπιση προς την δυστυχώς την 50χρονη. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή, έφτασε εκεί το ΕΚΑΒ άμεσα, αφού άλλωστε ήταν κοντά στον γιατρέα. Αυτός με το που έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη πήρε το δίκυκλο και έως και αυτή την ώρα που μιλάμε, περίπου 36 ώρες μετά, παραμένει άφαντος. Έχει ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή ο 60χρονος ότι είναι ο πρώην σύντροφος. Προς την Αχαία Κλάους λένε οι μαρτυρίες ότι έφυγε με το δίκυκλό του. Κόσμος εκεί αρκετό στο σημείο αυτό περνούσε, προσπάθησε να σώσει την κατάσταση γενικότερα, να τη σώσει περαστική, αλλά δεν προλάβανε τα τόσο γρήγορα τα χτυπήματα και τόσο γρήγορα αυτά που έγιναν, που δυστυχώς δεν προλάβαν να σώσουν την κατάσταση. Ζήτησε, έχει κάνει αίτηση για panic button από ό,τι γνωρίζουμε, οι 50χρονοι, και όλα αυτά έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε κεντρικότατο σημείο, στην Πάτρα, βραδινές ώρες.
0: Πάντως, να θυμίσουμε εδώ, Περικλή, κυρία Βιτίδου, κύριε Τοπαλούδη, ότι είναι το τέταρτο περιστατικό. Ξεκινάμε από την Ιγουμενίτσα, είχαμε αυτό στην Καλαμάτα, τώρα αυτό που μας δίνει ο Περικλής,
1: από
0: και είναι
1: Δευτέρα.
0: Επίσης στην Κρήτη, μέσα σε λίγα 24 ώρα.
1: Δευτέρα,
0: είναι φοβερό.
1: Έτσι.
0: Πριν ανοίξουμε την κουβέντα μας, να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη χθες, ο κύριος Χρυσοχοίδης, που ήταν εδώ στο Άξιον 24, για το συγκεκριμένο θέμα και αμέσως μετά να το συζητήσουμε.
4: Αυτές οι καταγγελίες είναι περίπου 100 τη μέρα.
5: 100
6: τη μέρα.
4: Το 24ωρο, ναι.
6: 100 την ημέρα για βία σε βάρος γυναικών.
4: Για ενδοοικογενειακή βία. Εξ αυτών.
5: Σε όλη την Ελλάδα ή στην Αττική μόνο?
4: Παντού.
5: Παντού.
4: Παντού.
5: 100 τη μέρα.
4: 100 τη μέρα. Στην Αττίνα είναι, στην Αττική είναι περίπου οι μισές. Mm-hmm. Εξ αυτών, οι περίπου 50 έως 60 καταλήγουν στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα. Δηλαδή με 50 έως 60 συλλήψεις. Εξ αυτών επίσης των 50-60 προσαγωγών στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα, στους ανακριτές κλπ. Έχουμε ένα ποσοστό 10-15% προφυλακίσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό που τους βάζουν όρους να μην πλησιάζουν το θύμα και κάποιοι οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι ότου γίνει δίκη.
5: Δηλαδή,
4: η μεγάλη πλειοψηφία είναι, το 65-70% είναι γυναίκες. Υπάρχει ένα 15% άνδρες, κυρίως ηλικιωμένοι άνδρες, ενώ στο πλαίσιο της οικογένειας, και μικρά παιδιά κακοποίησης. Επίσης, ορισμένες χώρες προέλευσης αλλοδαποί έχουν μια αυξημένη, ας πούμε, οι Αλβανοί, ίσως και λόγω της πολιτισμικής τους αντίληψης για τα πράγματα, έχουν ένα αυξημένο δίκτυ συμμετοχής σε αυτά.
0: Κύριε Τοπαλούδη, να ξεκινήσουμε από εσάς και να πάρουμε ένα σχόλιο από αυτά που ακούσαμε από τον Υπουργό. Καλή σας ημέρα, Περικλή. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα, αγαπητή Ντόρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, κύριε Τοπαλούδη, για την αποδοχή.
7: Είμαστε πάντα στη διάθεση, όχι μόνο της δικής σας, αλλά και όλων των συναδέλφων σας, ώστε όπου μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε με τη μεριά, από τη μεριά τη δικιά μας, να κάνουμε κάτι καλύτερο για την κοινωνία. Πάνε από το κακό στο χειρότερο τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό. Θα ξεκινήσω όμως την απάντησή μου διαφορετικά. Δυστυχώς, προχθές ήταν η Πινελόπη. Η Πινελόπη μας. Και λέω μας γιατί κάθε ένα κορίτσι που χάνεται το θεωρούμε ότι είναι δικό μας κορίτσι, ότι είναι η Ελένη μας. Έτσι, κάθε παιδί που χάνεται το θεωρούμε ότι είναι δικό μας παιδί. Είναι μια αγάπη που βγαίνει, μια αγάπη αναπλήρωσης της Ελένης μας και στο πρόσωπο της κάθε μιας και του κάθε παιδιού που χάνεται έτσι άδικα βλέπουμε πάντα την Ελένη μας.
1: Κύριε Γιάννη, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια εσείς μέσα από τον πόνο σας, αυτό το οποίο το μήνυμα που θέλετε να περάσετε είναι μακάρι η Ελένη να είναι το τελευταίο θύμα. Μακάρι η Ελένη να είναι το τελευταίο κορίτσι που φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο δυστυχώς λένε και οι γονείς της Κυριακής Γρίβα. Το ίδιο δυστυχώς λένε οι γονείς των κοριτσιών που για τις υποθέσεις όλες αυτές μας έχουν συγκλονίσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ακριβώς το ίδιο. Μακάρι το παιδί μου να είναι το τελευταίο.
7: Μακάρι, αλλά δυστυχώς να μην μένουμε μόνο στις ευχές των γονιών που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Θα πρέπει να λαμβάνονται και κάποια μέτρα πιο δυναμικά. Άκουσα προηγουμένως το ρεπορτάζ σας με τον κύριο Υπουργό. Εγώ θα πω ότι η Ελένη μας είχε πάει το 2017 να καταγγείλει περιστατικό βιασμού μαζί με άλλες συμφοιτήτριές της και την έδιωξαν. Την έδιωξαν και την είπαν να πάει να βρει το βίντεο που είχε καταγραφεί και να το δώσει η ίδια στην αστυνομία, να κάνει την detective. Και αυτή η αστυνομική είναι ακόμα στην υπηρεσία. Και πήγε μετά από διαταγή του πρωτοδικείου εκεί της Ρόδου, πήγαν οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας και τα βρήκαν όλα καλά. Άρα λοιπόν, εκτός από όλα αυτά τα μέτρα που εξαγγέλει ο Υπουργός και ο κάθε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα πρέπει να λειτουργεί καλύτερα και αυτό το τμήμα των αδιάφθορων αστυνομικών. Να μην ξεπλένονται κάποιοι ανεύθυνοι. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα, στη χώρα της ανευθυνότητας, έχει χαθεί από το λεξιλόγιο η λέξη υπευθυνότητα. Από κάθε έναν και κάθε μια. Από κάθε έναν που ασκεί εξουσία, αλλά και από δυστυχώς πολλούς ανεύθυνους γονείς.
0: Άρα...
7: Γιατί κάποιοι δεν θα έπρεπε να είναι γονείς.
0: Εσείς, κύριε Τοπαλούδη, λέτε ότι θα πρέπει να δώσουμε βάση ως κοινωνία στην πρόληψη τέτοιων περιστατικών.
7: Δύο πράγματα θέλω να πω, αγαπητέ Γιώργο. Το πρώτο που μπορεί να φέρει κάποια άμεσα μέτρα, μπορεί, είναι η αυστηροποίηση των ποινών για αυτά τα ιδιαχθή εγκλήματα και να μην φοβόμαστε να το καταγράψουμε στον ποινικό κώδικα ως όρο γυναικοκτονία, όχι ότι θα επιθέτει διαφορετική ποινή, έτσι. Η ίδια θα είναι ποινή. Είναι ηθικό και μόνο το ζήτημα αυτό, λόγω του φύλου. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτές οι γυναικοκτονίες και οι δολοφονίες αυτές οι ιδιαχθείς γενικότερα να έχουν τις προαπτεπόμενες αυστηρές ποινές. Και για μας είναι μόνο μία η αυστηρή ποινή. Ισόβια σημαίνει ισόβια. Εκτός και αν έχουμε χάσει την αίσθηση της ερμηνείας του ελληνικού λεξιλογίου αυτής της λέξης
1: τώρα,
7: ισόβια.
1: Επειδή αυτό γνωριζόμαστε...
7: Ένα μόνο θα προσθέσω ακόμη. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να επιφέρει λύση σε αυτό το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Ένα δεύτερο, το πιο σημαντικό για μας βήμα είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στους γονείς μέσα από θεσμοθετημένους φορείς να υπάρξει υποχρεωτικότητα σχολών γονέων. Και αυτών που είναι γονείς, αλλά και των ενδυνάμει γονέων. Γιατί πολλοί, όπως είπα προηγουμένως, δεν αξίζουν να είναι γονείς.
1: Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε και έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιάννη, αν κάθε φορά που πληροφορείστε ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, μία ακόμη γυναικοκτονία, είναι κάτι το οποίο σας κάνει να αισθάνεστε ότι είναι το δικό σας παιδί. Θέλω να πω ότι ξαναζείτε αυτό το οποίο είχατε ζήσει.
7: Φυσικά,
1: με τη σύζυγό σας.
7: Το είπα και στην αρχή, στην εισαγωγή μου, αυτό ακριβώς. Κάθε ένα παιδί, κάθε ένα κορίτσι, το αισθανόμαστε ότι είναι το δικό μας παιδί, η δικιά μας Ελένη. Στο πρόσωπο της Πενελόπης βλέπουμε το πρόσωπο της Ελένης μας. Όχι όμως σε αυτά τα παιδιά μόνο που έχουν χαθεί. Προχθές συναντήθηκα με έναν συνάδελφό σας που ήρθε εδώ να τρέξει, όπως έκανε και ο φίλος ο Γιώργος εδώ στη Λίμνη Παμπότιδα, και ήταν με την οικογένειά του. Βλέπαμε το κοριτσάκι του και στα μάτια του έβλεπα την Ελένη μας. Και στα ζωντανά παιδιά βλέπουμε τα μάτια και το πρόσωπο και το χαμόγελο της Ελένης μας.
0: Μάλιστα. Κυρία Βιτίδου, για να περάσουμε λίγο σε εσάς τώρα. Εσείς εκεί φιλοξενείτε γυναίκες οι οποίες έχουν καταφέρει και έχουν γλιτώσει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Τι σας λένε, γιατί όμως υπομένουν αυτή τη συμπεριφορά μέχρι να απευθυνθούν σε εσάς?
8: Κατά πρώτον, το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το οικονομικό. Δεν υπάρχει μια κοινωνική μέρημνα η οποία να εξασφαλίζει σε αυτές τις κοπέλες να τις εντάσσει ξανά στη ζωή, διότι οι δομές όλες είναι γεμάτες. Πέρα από αυτό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση ψυχολογική βοήθεια και νομική έτσι, προστασία, διότι θα πρέπει να χάνονται τα ίχνη τους. Εάν δεν χάνονται τα ίχνη τους και ο κακοποιητής γνωρίζει πού να τις βρει, είναι βεβαίως πολύ πιθανό αυτό που δεν έχει ολοκληρώσει την πρώτη φορά να επανέλθει. Και το έχουμε δει. Εμείς το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι τα ποσοστά θα αυξάνονται όλο και περισσότερα. Εάν δεν υπάρχει μία πρόληψη, μία έτσι, επικοινωνία του θέματος, του ζητήματος αυτού και μέσα στα σχολεία, για να ενημερωθούν και τα παιδάκια, να γνωρίζουν τι σημαίνει βία, τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία, για να τα ξεχωρίζουν, να μην φοβούνται, να μιλάνε, να τα προστατεύσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς όμως, δεν έχουμε εισακουστεί ακόμα. Όμως μαζεύουμε υπογραφές για τον όρο γυναικοκτονία, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Τοπαλούδης, για να αναγνωριστεί από την ελληνική νομοθεσία και την ελληνική κυβέρνηση από την άποψη του ηθικού και όχι από την άποψη του ότι πάμε να διαχωρίσουμε.
1: Όμως, κυρία Βιτίδου, πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό. Μια γυναίκα η οποία φοβάται για τη ζωή της, αλλά υπάρχει πίσω μια οικογένεια, υπάρχουν παιδιά, μπορεί να φιλοξενηθεί σε δομές, να αφήσει πίσω το σπίτι της, τη γειτονιά της, το σχολείο του παιδιού της. Θέλω να πω, είναι τόσο εύκολο τελικά? Γιατί ναι, μεν προτεραιότητα είναι η ζωή, η ανθρώπινη ζωή, όμως πρέπει και το περιβάλλον, το νέο περιβάλλον στο οποίο θα εγκατασταθεί η οικογένεια, η μητέρα με τα παιδάκια, να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον και να μπορεί να παρέχει όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και τα παιδιά της οικογένειας.
8: Σωστά. Δεν φεύγει ποτέ η γυναίκα μόνη της. Εννοείται ότι παίρνει και τα τέκνα της μαζί. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να χάνονται τα ίχνη τους, διότι ένας κακοποιητικός σύζυγος είναι κακοποιητικός και ως πατέρας κατά ένα 70 με 80%. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν ασκεί βία στη σύζυγό του ενώπιον των παιδιών, δεν είναι κακοποιητικός απέναντί τους? Τι πρότυπα λαμβάνουν αυτά τα παιδιά?
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βιτίδου. Κύριε Τοπαλούδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα και στην οικογένεια.
9: Μία λέξη μπορώ να πω?
0: Ελάτε, ναι. Ναι, κύριε Γιάννη, ελάτε.
9: Δεν είπαμε εκτός από τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά που πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την ενσυναίσθηση.
1: Προτιμούν
9: ή κάνουν κάτι σε κάποιον άλλον να μπαίνουν πρώτα στη θέση του. Και να πω προηγουμένως για τα σχολεία που υπόθηκε προηγουμένως. Έχουμε μιλήσει και διαζώσεις και διαδικτυακά σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ξέρετε πώς μας ακούν αυτά τα παιδιά? Δεν μας ακούν με τα αυτιά τους. Μας ακούν με τα αυτιά της ψυχής τους. Και πιστεύω ότι ίσως κάποια μηνύματα τα περνάμε καλύτερα εμείς οι πονεμένοι γονείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τοπαλούδη, κυρία Βιτίδου. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Λινάρδο. Είναι κάτοικος Κρυονερίου. Ο άνθρωπος δέχθηκε επίθεση από λύκους. Βλέπουμε εδώ και τις εικόνες. Πραγματικά απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Κύριε Λινάρδο, πώς είστε, να σας ρωτήσουμε βασικά, αρχικώς? Βλέπουμε τις εικόνες μας έχετε στείλει.
10: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
10: Εντάξει, καλά. Είμαι ψυχολογικά, δηλαδή, ήταν πολύ τρομακτικό αυτό που έζησα. Ξαφνικά, εκεί που ήμουνα στο βουνό και γύριζα γύρω στις 8 παρά 10, ξαφνικά, όπως έτρεχα, ήρθε δίπλα μου ένας λύκος. Μ' ακούμπησε. Τον είδα, λέω, εντάξει, λέω, επειδή τον έχουν ξαναδεί τον λύκο, πάντα φεύγουν, δεν κάνουν επιθέσεις. Και ξαφνικά προσπάθησα να απομακρυνθώ, σταμάτησα, έκανα πίσω βήματα. Και εκείνος κατευθείαν ήρθε να μου ορμήξει, γρύλιζε και μου όρμαγε συνεχόμενα και προσπάθησα εγώ να αμυνθώ.
0: Τι κάνατε εσείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή, κύριε Λινάρδο?
10: Ναι. Εκείνη τη στιγμή αυτό που έκανα ήταν να πάω πίσω από ένα δέντρο και να προσπαθώ να προφυλαχτώ, γιατί έβλεπα ότι συνέχεια γρύλιζε και συνέχεια έκανε επιθέσεις και δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δηλαδή ούτε να ανέβω σε κάποιο δέντρο, ούτε να άλλο να τρέξω. Και ήταν μόνο να κρυφτώ πίσω από ένα. Πίσω από ένα μεγάλο δέντρο με κάτι θάμνους γύρω-γύρω, ώστε να μην μπορεί να με δαγκώσει. αλλά δεν σταμάταει καθόλου. Με είχε πάρει και ο αδερφός μου πριν από δύο λεπτά τηλέφωνο και μιλάγαμε με τα ακουστικά και έζησε όλη τη σκηνή, δηλαδή τα άκουσε όλα, δηλαδή τις φωνές μου, τα ρουλιαχτά μου. Και αυτά και προσπάθησε να έρθει κατευθείαν να μπορέσει να με βοηθήσει και αυτά και μάλιστα και ο πατέρας μου. Τίποτα. Το ζώο ήταν πάρα πολύ επιθετικό, χωρίς να το κάνω τίποτα, απολύτως τίποτα. Και ήθελα να με δαγκώσει. Και απλά κάποια στιγμή γλίστα και πέσα κάτω. Και ήρθε κάποιον από πάνω μου και προσπάθησε να τον οθήσω με τα πόδια. Και μόλις πήγα να σηκωθώ, με δάγκωσε.
1: Έχουν καταγραφεί άλλα περιστατικά εκεί στην περιοχή. Σας γνωρίζετε ότι υπάρχουν λύκοι το τελευταίο διάστημα. Όχι κατά το παρελθόν.
10: Πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο πάλι ερχόταν, δηλαδή δύο λίγοι μπέκανε πάλι σε ένα φίλο μου, αλλά δηλαδή τον είδανε, τον μυρίσανε, παίξανε κάπως λίγο με τα νύχια τους και φύγανε. Δηλαδή και μια φορά τον είχαμε ξαναδεί εμείς πριν κανένα εξάμηνο, ήταν πολύ μακριά και μόλις μας είδε, ήμασταν παρέα, έφυγε γρήγορα. Δηλαδή δεν είχαμε δει να επιτίθεται. Αλλά τώρα, στο σπίτι που μένω, από το σημείο ακριβώς που έγινε, είναι πολύ κοντά, δηλαδή είναι γύρω στα 800 για ένα χιλιόμετρο, δηλαδή είναι εκεί που είναι το κρατήριο του Κρουνερίου, ακριβώς στην πρώτη στροφή αριστερά. Δηλαδή ο δρόμος είναι 100 μέτρα.
0: Σημαίνει ότι πηγαίνει τα μάξι, κατεβαίνουν δηλαδή πολύ κοντά πια στο νικηστικό ιστό. Θέλω να σας ρωτήσω, η περιπέτειά σας τέλος πώς έλαβε? Έφυγε το ζώο, καταφέρατε τρέχοντας να ξεφύγετε εσείς?
10: Όχι, αυτό που έγινε ήταν ότι απομακρύθηκε, βρήκα ένα ξύλο και το χτύπησα, απομακρύθηκε 3-4 μέτρα και βρήκα μια πολύ μεγάλη πέτρα και το έριξα. Και μόλις έφαγε την πέτρα, άρχισε να γκριλίζει, αλλά κάνει πίσω βήματα. Και μετά πέταξε άλλη μια πέτρα, αλλά τον πέτυχε πιο χαμηλά. Άκουσε γενικά και άλλο θόρυβο από εκεί και έκανε οπισθοχώρηση. Και εγώ έκανα γρήγορα σπίτι.
1: Παράτολμο και αυτό, αλλά δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το ζωντανό.
0: Πρέπει
1: αλλά
0: να προστατευτείς και λίγο με κάποιον
1: τρόπο.
0: Ναι, απλά
1: δεν ξέρω πώς αντιδρούν κιόλας. Αυτό είναι θέμα και εμπειρίας. Δεν ξέρω αν ήξερε ο άνθρωπος, αλλά είναι παράτολμο γιατί μπορεί να προκαλέσεις περισσότερο.
0: Ναι, να γρέψει ακόμα περισσότερο.
10: Στην αρχή προσπαθούσα να μην το βαρέσω, προσπαθούσα να αμυθώ, αλλά έβλεπα ότι δεν γινόταν. Δηλαδή τα πρώτα τρία λεπτά έλεγα θα φύγει, να μείνω ήρεμος, αλλά δεν γινόταν. Δηλαδή ερχόταν με ορμή, έσκυβε και όρμα εκεί είχε και ένα κολάρο, είχε ένα GPS πάνω το από ό,τι έμαθα, με κόκκινο λαμπάκι και συνέχεια άναβε όλη την ώρα και τον έβλεπα γιατί πήγαινε και κρυβόταν και μου ξαναερχόταν. Και βλέπω αυτό το λαμπάκι συνέχεια, δηλαδή τον έχουν πιάσει. Τον έχουν και τον έχουν αφήσει. Δηλαδή αυτό είναι το κακό. Τον έχουν αφήσει μέσα στα σπίτια μας. Δηλαδή, εγώ πάω με την οικογένειά μου, έχω δύο μικρά παιδιά και συνέχεια περπατάω στον δρόμο. Δηλαδή, είναι τίποτα δηλώσει μια ευθεία στο σπίτι μου. Είναι. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ κόσμο εγώ λίγο πιο πριν, μισή ώρα πριν. Ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένο κόσμο, γυναίκε, παιδιά. Δηλαδή,
0: τι ώρα έγινε, κύριε?
10: 8 παρα 10 έγινε.
0: Νωρίς.
10: Ναι, δηλαδή έβλεπα.
0: Καλό καιρό ακόμη, δηλαδή κόσμο πολύ περπατάει εκεί, βγαίνει, τρέχει. Φαντάζομαι ότι και εσείς για τρέξιμο είχατε πάει.
10: Για τρέξιμο, εγώ με δρομέας και κάνω την προπονησή μου δηλαδή. Και ήταν απίστευτο. Δηλαδή εκείνη τα ανάκτορα να καταλάβετε που φτιάχνουν τώρα, είναι ακριβώς δηλαδή αυτός ο δρόμος δηλαδή, που ανεβαίνει πάνω.
0: Να είστε καλά, περαστικά σας και προσοχή, κύριε Ελινάρδο.
10: Ναι.
0: Και προσοχή και στους κατοίκους εκεί της περιοχής.
1: Έτσι,
0: 8 παρά 10 συνέβη αυτό το περιστατικό.
1: Πάμε, θες να σε πάρω να πάμε προς τον Εύρο, θέλεις να πάμε
0: στο Πήλιο.
1: Στο Πήλιο.
0: Μήπως να πάμε και στα δύο, αφού έχουμε την ευκαιρία.
1: Έχουμε ευκαιρία, γιατί άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις για το Thessaly Evrospace 2026. Θα πάμε και στις δύο περιοχές, έτσι δεν θα αδικήσουμε κανέναν εμείς.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Καλακίκος, φίλος αυτής της εκπομπής, ο δήμαρχος του Σουφλίου, αλλά και ο κύριος Νάνος, επίσης φίλος της εκπομπής, δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα.
1: Γεια σας.
0: Δύο εκπληκτικές περιοχές.
11: Γεια σας.
0: Έτσι, εκπληκτικές. Καλημέρα. Περιοχές και οι δύο.
1: Πράγματι.
0: Λοιπόν,
1: πράγματι.
0: Πάμε να δούμε λίγο το Thessaly Evrospace, αυτό το voucher τώρα. Έτσι. Πια που δίνει την, που δίνει την ευκαιρία για δωρεάν διαμονή σε περιοχές που είναι η δήμη σας και αμέσως μετά τα συζητάμε. Για να
1: δούμε τα κριτήρια εισοδηματικά και όχι μόνο και όλα τα υπόλοιπα. Μπορούμε να δούμε τις κάρτες μας. Vouchers.gov.gr, μπαίνετε στην πλατφόρμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 28/9 του 2026. 12 παρά 1 παρακαλώ.
0: Ακριβώς. Και οι δικαιούχοι είναι 8.900, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια όμως, έτσι. Για να δούμε τώρα πώς θα γίνεται αυτή η χρέωση. Έχουμε.
1: Βλέπουμε εδώ. Άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για διαμονή, για εστίαση και για τοπικές μεταφορές στις πληγήσεις περιοχές.
0: Δύο είναι οι περίοδοι που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλο αυτό το δώρο. Γιατί δώρο είναι. Η πρώτη περίοδος είναι Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του 2026. Η δεύτερη περίοδος είναι Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2026.
1: Πάμε να δούμε ποιες περιοχές περιλαμβάνει το Θέσσαλη Pass. Βλέπουμε Δήμος Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς, Βόλου, Αγιάς, Τεμπών, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Δήμος Πύλης, Πλην Γόμφων και Πιαλίων και Δήμος Μετεώρων.
0: Είπαμε λοιπόν για τον Δήμο Σουφλίου, για την Δημοτική Ενότητα Φερών, Αλεξανδρούπολης επίσης. Και πάμε τώρα να το συζητήσουμε με τους δύο δημάρχους μας. Να ξεκινήσουμε από Σουφλί.
1: Πάμε Σουφλί.
0: Και να κατέβουμε έτσι, προς τα κάτω.
1: Από ψηλά στα χαμηλά πάμε.
0: Έλα Δημάρχε, καλημέρα ξανά. Να μας πείτε καλημέρα. Τι προσδοκάτε και αν έχει βοηθήσει κιόλας, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά αυτού του προγράμματος.
11: Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί. Ήδη έχουμε μία ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται αντιληπτό ότι ωφελεί την οικονομία. Αναδείξατε και τους εστιατόρες και τους ξενοδόχους, αλλά και την ευρύτερη τοπική οικονομία. Και ξέρετε ότι μετά από την καταστροφική πυρκαγιά και το 22 και το 23, η περιοχή το είχε ανάγκη. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν και το μοναδικό οικοσύστημα, αλλά και τις μοναδικές παραδόσεις, αλλά πολύ περισσότερο να γνωρίσουν τον φιλόξενο κόσμο. Είναι ένα μέτρο το οποίο το χρειαζόμασταν και το τονίζω, γιατί έχει αποδώσει τα μέγιστα και μετά από την καταστροφική πυρκαγιά, ιδίως το 23 που ήταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης, είδαμε κάποια θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο με το Εύρος Πας, το οποίο μετατρέπει, αν θέλετε, αυτή τη δύσκολη περίοδο σε ευκαιρία, σε εξωστρέφεια και ανάπτυξη έτσι για την περιοχή. Άρα λοιπόν έχουμε την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος. Θα πρέπει να πούμε ότι μετά από τη φωτιά έχουμε μία ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τροφίμων Επιστήμης Τεχνολογίας, αλλά και ένα μεταπτυχιακό, το οποίο αλλάζει την εικόνα και ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία σε αυτούς τους περιόδους, και Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, αλλά και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ειδικά το Δεκέμβριο που έχουμε το θεματικό πάρκο, το ΣΑ Παραμύθι, και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα θεματικά πάρκα, γιατί το κάνουν εθελοντές να απολαύσουν την περιοχή. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι από τη χρήση των προηγούμενων Εύρος Πας ότι οι επισκέπτες ξαναήρθαν, αλλά πολύ περισσότερο έπεισαν και άλλα άτομα να έρθουν στην περιοχή. Άρα λοιπόν έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομία, αλλά και στην ψυχολογία της περιοχής.
1: Είναι σημαντικό.
11: Που χρειαζόμασταν.
1: Είναι σημαντικό και αυτό. Από τον πολύπαθο Εύρο, ωστόσο, με τις πυρκαγιές, εξίσου πολύπαθη είναι και η Θεσσαλία με τις πλημμύρες και όχι μόνο. Οπότε θεωρώ, κύριε Νάνο, ότι και για εσάς αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το μέτρο έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
12: Ναι, εννοείται και ευχαριστούμε, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για παράταση του προγράμματος Θεσσαλή Pass. Η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι απέδωσε και στην τοπική οικονομία, αλλά έδωσε και τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να έρθουν στη Λίμνη Πλαστήρα για να γνωρίσουν τις ομορφιές, να τους έδωσε τη δυνατότητα να επισκεφθούν την περιοχή. Η περιοχή, θέλω να ξέρετε, ότι είναι ουσιαστικά προορισμός 4 εποχών και όλων των ημερών, γιατί κάθε εποχή έχει τη διαφορετική της αξία. Και έτσι, αν κάποιος έχει επισκεφτεί, για παράδειγμα, τη Λίμνη Πλαστήρα το καλοκαίρι ή είχε συμμετάσχει στο Lake Plastira Festival ή στις άλλες εκδηλώσεις, το χειμώνα είναι εντελώς διαφορετικά. Και ελπίζουμε να έχει χιόνι φέτος, ώστε να αποζημιωθούν και οι επισκέπτες, αλλά και να αποκτήσουμε τους υδάτινους σπόρους που τόσο έχουμε ανάγκη. Είναι ένα μέτρο το οποίο αποδίδει για την τοπική οικονομία και κυρίως είναι ένα μέτρο στήριξης, γιατί η Θεσσαλία και ειδικότερα η περιοχή μας έχει πληγεί 2 φορές μέσα σε 3 χρόνια. Με το ακραίο καιρικό φαινόμενο, τον κυκλώνα Ιαννός, και με τον Ντάνιελ, όπου πραγματικά οι υποδομές μας δοκιμάστηκαν και η τοπική οικονομία δοκιμάζεται.
0: Είναι καλό πάντως, γιατί δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, που σημαίνει ότι όσοι μας παρακολουθούν μπορούν να μπουν μέσα στην πλατφόρμα την οποία είδαμε, να κάνουν την αίτησή τους και μπορεί να είναι και αυτοί οι δικαιούχοι για να πάνε είτε στον Εύρο είτε κάτω στη Θεσσαλία και να περάσουν και εξαιρετικά.
1: Έχουμε πολύ όμορφους τόπους, ναι, παιδιά, πρέπει
12: έτσι
1: να τους ακριβώς.
12: Η πατρίδα μας είναι ένας επίγειος παράδεισος, είτε στον Εύρο είτε στη Λίμνη Πλαστήρα, είναι εξίσου όμορφα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και το Σουφλί.
1: Να υπάρχει μια μεγάλη έτσι ανταπόκριση και να γεμίσετε τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία.
12: Το ελπίζω.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
13: Γεια σας.
1: Πάμε διαφημίσεις, μας ενημερώνουν.
13: Βεβαίως.
1: Να πάμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Testing, testing.
7: Are you guys ready?
8: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
9: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
10: Oui.
9: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
8: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
11: We found the Yeti!
12: That's not right.
8: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How do you like it?
14: Well, I love it.
15: Basta!
8: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
18: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
19: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτονο

0: Γέλα λίγο, γελία.
1: Γελία.
0: Ωραίο. Στο Μιλάνο υπάρχει ένας παλιός νόμος που απαιτεί από τους πολίτες να χαμογελούν συνεχώς όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, εκτός αν παρευρίσκονται σε κηδείες ή επισκέπτονται νοσοκομεία.
1: Να το εφαρμόσουμε κι εμείς εδώ, παρακαλώ, αν μας ακούτε εκεί στην πολιτεία, κάντε κάτι, γιατί πολύ...
0: Κακομούτσουνοι είμαστε.
1: Πολύ έτσι είμαστε.
0: Ναι, πολύ έτσι, στριφνοί. Ναι, ναι. Στριφνοί κακομούτσουνοι.
1: Κοιτάμε κάτω, δεν χαμογελάμε, τίποτα. Να χαμογελάμε, ρε παιδιά.
0: Άμα χαμογελάς, φίλε, άμα χαμογελάς, σου λένε κάτι έχει αυτή, κάτι έχει αυτός. Δεν το θεωρούν φυσιολογικό.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Ή, να τους προβληματίζεις τους άλλους. Είδε αν χαμογελάσεις, α, ερωτευμένη είσαι. Γιατί ρε παιδιά δεν μπορώ να χαμογελάω,
1: γιατί
0: πρέπει
1: δεν
0: να
1: μπορώ,
0: είμαι ερωτευμένη.
1: Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος, δηλαδή δεν μου λείπει τίποτα.
0: Με τον εαυτό μας.
1: Την υγεία μου έχω, την οικογένειά μου έχω, τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου. Τι άλλο δηλαδή.
0: Ε? Θα σου πω μετά τι άκουσα ότι είπες.
1: Τι.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να καθίσουμε. Είναι, δεν είναι για αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, ωραία. Και δεν ξέρω αν πρέπει να χαμογελάμε και με το επόμενο θέμα που θα μας παρουσιάσεις τώρα, ε.
0: Λοιπόν, με το επόμενο θέμα δεν θα χαμογελάσατε καθόλου, ούτε εσείς ούτε εμείς χαμογελάσαμε όταν έφτασε στην κατοχή μας αυτό το βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουμε μαζί παρέα. Ωραία.
1: Στην Κρήτη.
0: Ωραία, θα πάμε στην Κρήτη. Θα πάμε στην Κρήτη. Εκεί όπου ο μαθητής, παρακαλώ, κρατήστε το, μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής, απείλησε και, επιτέθηκε σε συμμαθητές του. Γιώργο μου, θα
1: είναι
0: πω
1: κύριος,
0: εγώ,
1: ναι.
0: λίγες μόλις ημέρες, μετά την αποφυλάκρωση του Κασιδιάρη.
1: Άρα, ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και από το σπίτι. Ο κύριος Σουρούλης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΡΕ Θύμνου. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Για
2: Καλημέρα.
1: Δώστε μας κάποιες επιπλέον πληροφορίες για αυτό το περιστατικό, που σίγουρα προκαλεί τρόμο.
2: Πράγματι, προκαλεί τρόμο σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, προκαλεί τρόμο σε ένα περιστατικό βίας από μόνο του. Σε χώρο σχολείου, δηλαδή, μαθητής επιτίθεται και απειλεί αρχικά λεκτικά και μετά και σωματικά άλλους μαθητές. Όταν όμως αυτή η βία έχει φασιστικό υπόβαθρο, τότε ανησυχούμε διπλά. Γιατί έχει πολλές πιθανότητες να επαναληφθεί. Ακριβώς επειδή αυτά τα παιδιά παρασύρονται και καθοδηγούνται από ενήλικες. Και θα σας πω και κάτι χαρακτηριστικό που και εγώ σήμερα το πρωί το ανακάλυψα, δεν το είχα δει. Αυτός ο μαθητής λοιπόν προσέγγισε μαθητές συσταγαζόμενου σχολείου και τους ρώτησε τι θα ψηφίσουν. Όταν εκείνοι προφανώς του απάντησαν ότι αυτό δεν είναι δικό τους θέμα, εκείνος τους απείλησε ότι θα σε περιμένω έξω, θα σου σπάσω τα κόκαλα κλπ. Διάβασα λοιπόν ότι χτες την ίδια μέρα στα Χανιά έγινε το ίδιο, δηλαδή είναι μοτίβο το τι θα ψηφίσεις, περιμένουν την απάντηση και μετά προχωράνε στην απειλή. Επομένως δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αυτό που χρειάζεται είναι και δημόσια καταδίκη. Γι' αυτό η ΕΛΜΕΡΕ, Θύμνου Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, προχώρησε άμεσα σε καταγγελία, γιατί αυτά τα πράγματα, αν τα κρύβεις κάτω από το χαλί και προσδοκούν,

0: 7 ετών και κοντοζυγώνει, αν θέλετε, να μπουν σε αυτό το πλαίσιο, να μπορούν να ψηφίσουν. Γι' αυτό προφανώς και ρωτάνε τι θα ψηφίσεις και όλα αυτά. Φαντάζομαι τουλάχιστον, έτσι. Όχι, ένα παιδί 12-13 ετών ακόμη είναι νωρίς να κάνει μια τέτοια ερώτηση σε ένα συνομιλικό του.
1: Η ερώτηση έγινε από το μαθητή τη στιγμή που ο μαθητής φόραγε μπλούζα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
0: Στο σχολείο δηλαδή. Φορούσε, κύριε Σουρούλη.
1: Στο σχολείο, ναι, στο σχολείο.
2: Το ρωτήσαμε αυτό το παιδί, μάθαμε κάτι, δεν ξέρω, ο διευθυντής, η διευθύντρια του σχολείου, κάποιος καθηγητής, κάποιος από το σύλλογο γονέων ενδεχομένως. Δηλαδή προσπάθησε να δικαιολογηθεί αυτό το παιδί με κάποιον τρόπο.
1: Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα υπάρχουν διαδικασίες από τους διδάσκοντες και στα δύο σχολεία. Προφανώς είναι αναστατωμένη όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και ένα παραπάνω τα παιδιά και οι γονείς των παιδιών που δέχτηκαν την επίθεση. Εμείς, αν θέλετε, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στα παιδιά που κάνουν τις επιθέσεις.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί προφανώς έχουν παραπλανηθεί, είναι ανήλικοι και χρειάζονται μια άλλη μεταχείριση.
0: Κύριε
1: και παιδαγωγικά
0: Σουρούλη, αυτός ο μαθητής έφυγε από το σπίτι του φορώντας μια μπλούζα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή η οικογένειά του προφανώς ήταν εν γνώση της ότι υπάρχει αυτή η μπλούζα. Πείτε ότι δεν την φόρεσε στο σπίτι και τη φόρεσε έξω από το σπίτι. Κάπως την αγόρασε αυτή την μπλούζα, κάπου την είχε αυτή την μπλούζα μέσα στο σπίτι του.
1: Ασφαλώς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είναι η Χρυσή Αυγή και δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είναι και οι διάφορες παραλλαγές της Χρυσής Αυγής. Ο φασίστας είτε φοράει μπλούζα μαύρη είτε φοράει γραβάτα, φασίστας είναι, και να θυμίσουμε πως όταν υπήρχε ανοχή και ανεκτικότητα φτάσαμε στις δολοφονίες του Λουκμάν και του Παύλου Φίσα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές. Κάθε μαθητής ή ενήλικος μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλλει την άποψή του και να τρομοκρατεί, και δεν έχει και κανένα δικαίωμα να δηλητηριάζει τις ψυχές νέων παιδιών με ρατσιστικό μίσος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουρούλη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
2: Και για την άμεση αντίδρασή σας. Έλα, παρουσίασε μας όλο το θέμα.
0: Τι βίντεο σου έλεγα, αυτό το βίντεο, έτσι, γιατί το έβλεπα και δεν το πίστευα, το βίντεο που έχουμε στην κατοχή μας εδώ στο Action τώρα. Θα δείτε έναν οδηγό λεωφορείου τι ακριβώς κάνει την ώρα που οδηγεί το λεωφορείο, το αστικό λεωφορείο του ΑΣΑ. Βλέπουμε εδώ πέρα.
2: Το δρομολόγιο είναι Δουκίσης Πλακεντίας, εκπτωτικό χωριό. Ξέρουμε ότι είναι ένα δρομολόγιο με πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει εκεί στο εμπορικό κέντρο. Και βλέπετε εδώ τώρα τον επαγγελματία, θα πω εγώ, κατά τα άλλα οδηγό, ο οποίος κρατάει στο χέρι του το κινητό, σερφάρει κανονικά. Θα δείτε ότι σκρολάρει κιόλας, δηλαδή δεν κρατάει καν το τιμόνι με τα χέρια του. Και κανονικά πηγαίνει σε έναν δρόμο, Δουκίσης Πλακεντίας, εκπτωτικό χωριό, πηγαίνει σε έναν δρόμο ο οποίος έχει και κίνηση, παρακαλώ, και επαναλαμβάνουμε ότι μεταφέρει και πολύ κόσμο.
0: Και αναπτύσσονται και ταχύτητες σε κάποια σημεία, έτσι, του οδικού άξονα. Κύριε Σκουλό, πρόεδρος εργαζομένων.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
3: Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Ένας επαγγελματίας οδηγός απαγορεύεται να έχει το κινητό έτσι όπως το έχει ο συνάδελφος που είδαμε στο βίντεο. Η εταιρεία έχει δώσει το Bluetooth για να επικοινωνεί με το υπηρεσιακό τηλέφωνο, η τηλεματική, δηλαδή ο προϊστάμενος τηλεματικής με τον οδηγό, για κάθε εμπόδιο που μπορεί να συναντήσει στη βάρδιά του. Από εκεί και πέρα, απαράδεκτο το γεγονός ότι ένας επαγγελματίας οδηγός με κόσμο μέσα, γιατί έχουμε πει και έχουμε στηρίξει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που μεταφέρουμε ανθρώπινες ζωές και θα πρέπει αυτά τα πράγματα να μην γίνονται. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι σε κάποιες στιγμές θα πρέπει και εμείς σαν οδηγοί να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι το κινητό τηλέφωνο είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο μόνο για να επικοινωνούμε όταν έχουμε ανάγκη εν ώρα υπηρεσίας. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να σερφάρουμε, θα πρέπει να κάνουμε το οτιδήποτε.
0: Επικοινωνήσατε με τον οδηγό, κύριε Σκούλο, πάμε, γιατί εσείς είστε πολύ κοντά στους συναδέλφους σας. Επικοινωνήσατε με τον οδηγό?
3: Όχι, δεν έχω επικοινωνήσει με τον οδηγό, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το δρομολόγιο πρέπει να είναι της κοινοπραξίας, δεν πρέπει να είναι συνάδελφος ο οποίος είναι της ΟΣΥ. Θα το τσεκάρω για να σας πω ή θα σας στείλω ένα μήνυμα, γιατί υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά τα ποια δρομολόγια εκτελούμε εμείς ως ΟΣΥ, γιατί εγώ εκπροσωπώ τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Υπάρχουν 63 γραμμές οι οποίες είναι στην κοινοπραξία του ιδιώτη δηλαδή, και θα πρέπει να δούμε ποιος οδηγός είναι αυτός και σε ποια τη γραμμή την γνωρίζω. Κατά πάσα πιθανότητα είναι από την κοινοπραξία. Αυτό δεν αλλάζει όμως το γενικό πλαίσιο στο οποίο συζητάμε και λέμε ότι θα πρέπει ο οδηγός να μην έχει το κινητό του τηλέφωνο στα χέρια του εν ώρα υπηρεσίας, γιατί είπαμε ότι στηρίζουμε

0: με τον οδηγό έχουμε διεκδικήσει και διεκδικούμε πράγματα, γιατί το επάγγελμά μας όσο πάει και γίνεται δυσκολότερο. Έχουμε πει για πράγματα τα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Προβλήματα με ξυλοδαρμούς, με άλλες καταστάσεις. Και θα πρέπει να δούμε και εμείς από την πλευρά μας πώς πρέπει να είμαστε σωστοί, να προστατεύουμε το επιβατικό κοινό, την εταιρεία μας και τον ίδιο μας τον εαυτό στο φινάλε, γιατί ένα ατύχημα το οποίο θα γίνει και θα έχει το κινητό στο χέρι, καταλαβαίνετε ότι είσαι υπεύθυνος.
1: Δεν πρέπει να το αφήσετε έτσι. Ο επιβάτης
0: σαφώς
1: που και καλά έκανε και τραβούσε το βίντεο, ο επιβάτης πάντως, οι επιβάτες εμείς όλοι που χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ψάχνουμε να βρούμε αν είναι της κοινοπραξίας ή του οργανισμού.
0: Όχι, σαφώς. Γι' αυτό το έβαλα. Σας είπα όσον αφορά μόνο την εκπροσώπηση, όχι για κάτι άλλο. Καταδίκασα το γεγονός σε γενικό, ακόμη και τουριστικό λεωφορείο να είναι, ακόμη και ταξί να είναι, ακόμη και το γιο ταχύ μας. Γιατί και σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε και το γιο ταχύ να, οι οδηγοί να έχουν το κινητό στα χέρια και να μην ξέρουν πού βρίσκονται, σε ποια λωρίδα και τι θα κάνουν τη συγκεκριμένη στιγμή.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή αυτό το βίντεο εμείς το έχουμε στα χέρια μας από εχθές, το έχουμε επεξεργαστεί όπως αντιλαμβάνεστε, για να μην φαίνεται και το πρόσωπο του οδηγού.
0: Σωστά.
2: Εάν κάναμε zoom, που εμείς κάναμε zoom πάνω στο γραφείο, φαίνεται ότι είναι σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι,
2: δεν μιλάει καν δηλαδή, γιατί θα μπορούσε, λέω εγώ, ξέρω ότι δεν επιτρέπεται, να δικαιολογηθεί ότι είχα ένα τηλέφωνο επίγον από την οικογένειά μου και είχα το κινητό και μιλούσα και με το άλλο κρατούσα το τιμόνι. Δεν συμβαίνει αυτό. Έχει το κινητό εδώ, σκρολάρει κανονικά τώρα Facebook, Instagram που είναι. Ωραία. Και δεν κρατάει και το τιμόνι, τίποτα. Είναι δηλαδή φοβερό
0: με την
2: αυτό.
0: Αφορμή,
1: το τιμόνι με το ένα
0: αφορμή
1: χέρι, κανονικά, έτσι, και έχει την ευθύνη...
0: Εντάξει, αυτό, να σας πω κάτι.
2: Κάποια στιγμή το αφήνει, δεν κρατάει καν το... Όχι, κάποια στιγμή, κύριε Σκουλό, δεν κρατάει καν το τιμόνι. Φαντάζομαι το προσέξατε
0: αυτό,
2: και εσείς.
0: Βεβαίως. Αυτό, με την αφορμή αυτή, θα ήθελα να πω και εγώ στους συναδέλφους οδηγούς ότι η εταιρεία έχει παραχωρήσει τα Bluetooth. Το κινητό μας τηλέφωνο θα πρέπει να είναι στη θέση που πρέπει μέσα στο λεωφορείο και να μιλάμε με το Bluetooth. Να μην έχουμε τα χέρια μας πάνω στο κινητό, να τα έχουμε πάνω στο τιμόνι. Εντάξει, είμαστε επαγγελματίες. Καταλαβαίνετε ότι με το ένα χέρι οδηγάμε τις περισσότερες φορές. Δεν είναι το θέμα το ένα χέρι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επικοινωνούμε είτε με την εταιρεία είτε με το σπίτι μας για κάτι αναγκαίο. Μέσω του Bluetooth μας έχει δώσει η εταιρεία.
1: Και σίγουρα να είναι ελεύθερο και το χέρι και να μην αποσπάσει.
0: Ακριβώς να είναι και τα δύο, και τα δύο χέρια να είναι ελεύθερα. Για να έχει πλήρη εικόνα και του χώρου και του λεωφορείου και της κίνησης που έχει δεξιά.
2: Η διαδικασία που προβλέπετε τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις ποια είναι, κύριε Σκουλέ?
0: Κοιτάξτε, θα περάσει από πειθαρχική διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι θα κληθεί ο οδηγός να αιτιολογήσει για ποιο λόγο είχε το κινητό στα χέρια και από εκεί και πέρα υπάρχει πειθαρχική διαδικασία, υπάρχει τον οργανόγραμμα, ο κανονισμός και προβλέπει κάποιες ποινές για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Πάντως, μπράβο και στον επιβάτη που έδειξε έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία και τράβηξε το βίντεο. Γιατί αν δεν υπήρχε το βίντεο, κύριε Σκούλο μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν το συζητούσαμε τώρα. Θα συνέχιζε αυτή την πρακτική ο συνάδελφος.
0: Απλά θα ήθελα να πω στους επιβάτες ότι με τα βίντεο πολλές φορές θα πρέπει να τραβούμε και άλλα πράγματα πέρα από τον οδηγό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι σε 20 μέρες τα οποία τα λεωφορεία δεν καθαρίζονται. Υπάρχουν μέσα ακαθάριστα λεωφορεία, είναι λεωφορεία που δεν απολυμάνονται τη νύχτα. Θα μπορούσαν δηλαδή οι επιβάτες να μας βοηθήσουν και σε αυτό το γεγονός, το ότι να τραβήξουν ένα βίντεο και να το στείλουν σε εμάς, στο συνδικάτο ή σε εσάς, για να δούμε και εμείς ότι τα λεωφορεία αυτά τα οποία δεν καθαρίζονται είναι πηγή μόλυνσης.
2: Έχετε δίκιο.
0: Υπάρχουν θέματα, δηλαδή ζητάμε τη βοήθεια και των επιβατών και σε άλλα θέματα πέρα από το ότι να στοχεύουμε έναν οδηγό, είτε γιατί μίλησε άσχημα, είτε γιατί κρατάει το κινητό του, που καλά κάνουν και το κάνουν. Αλλά θα πρέπει όμως να δουν επιβάτες και άλλα πράγματα και να μας κάνουν και εμείς καλύτερους σαν εταιρεία και σαν εργαζόμενους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σκουλό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε στον Πέτρο Νάζο ξανά, στη Μύκονο, να δούμε την εξέλιξη με την φωτιά εκεί στο πλοίο ανοιχτά του νησιού, με τους 29 επιβαίνοντες. Έλα, Πέτρο, να μας δώσεις την εικόνα, τις περισσότερες πληροφορίες επιπλέον που έχεις.
3: Και πολύ καλά τα πράγματα. Ο καπνός πλέον είναι τεράστιος, όπως βλέπετε κι εσείς. Έχει καλύψει όλο τον ουρανό.
4: Και με ένα zoom που έκανα με την κάμερά μου, σε όλο το πλοίο θεωρώ ότι υπάρχει πυρκαγιά.
2: Ναι, είναι πολύ ευκρινές αυτό που μας μεταφέρεις. Φαίνεται ο καπνός και πώς έχει απλωθεί πάνω στον ουρανό, που σημαίνει ότι εξακολουθεί και καίγεται το πλοίο. Έχουμε κάποια νεότερη πληροφορία για τους 29,
1: 28 άτομα είναι το πλήρωμα, Πέτρο, και υπάρχει και ένας επιβάτης.
4: Ναι, διάβασα πριν λίγο ότι έχουν φύγει και είναι λογικό, γιατί δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τόσο καπνό.
2: Α, τους έχουν
4: δεν υπήρχε περίπτωση να ανεπαίνω στο καράβι.
2: Ναι, ναι, τους έχουν απομακρύνει, λες.
4: Τους έχουν απομακρύνει
2: της επιχείρησης
4: και είδα και κάποια στιγμή και ένα ελικόπτερο να κάνει μια προσπάθεια, αλλά έφυγε. Γιατί μάλλον έχει πάρα πολύ καπνό. Δεν θεωρώ ότι ούτε αυτό βλέπει που να ρίξει το νερό.
1: Εκεί πίσω ακριβώς που βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πυρκαγιά, έχουν σπεύσει 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, 1 πυροσβεστικό του λιμενικού σώματος και 3 σκάφη, αεροσκάφη της, σκάφη της πυροσβεστικής, με συγχωρείτε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη πάντως από τις 9 το πρωί, χωρίς να έχουμε βελτιωμένη εικόνα. Δείτε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο από το πλοίο. Προφανώς τραβήχθηκε από το πλήρωμα, από μέλη πληρώματος ή τον επιβάτη, οι οποίοι έχουν ευτυχώς απομακρυνθεί με τα μέσα τα οποία προαναφέραμε.
2: Δείτε εδώ.
1: Είναι συγκλονιστικές πραγματικά εικόνες.
2: Έχουν προσπαθήσει και ήδη προφανώς να περιορίσουν τις φλόγες, γιατί βλέπουμε και κάποιες μάνικες που υπάρχουν εκεί στα συστήματα ασφαλείας από το πλοίο το ίδιο. Προφανώς προσπάθησαν να περιορίσουν, δεν τα κατάφεραν και βλέπετε εδώ τις φλόγες.
1: Ακούς όμως και την προειδοποίηση, μήπως υπάρχει πιθανότητα κάποιας έκρηξης, πιθανότατα, λόγω του φορτίου, Πέτρο, οπότε και βλέπουμε και εμείς εδώ τις εκκλήσεις ενός εκ των μελών του πληρώματος να λέει να φύγουν ουσιαστικά, να απομακρυνθούν από εκεί. Ακούμε.
4: Πίσω φωνάζει! Πίσω! Ναι, πολύ σωστά. Κάποιος μου είπε ότι μπορεί να υπήρχε κάποιο βιτιοφόρο με κάψιμα, γιατί συνήθως αυτό το καράβι μεταφέρει γενικά οχήματα μεγάλα και γι' αυτό θεωρείται και επικίνδυνο.
2: Ναι, η εικόνα αυτή που έχουμε, Πέτρο, δεν μπορείς εσύ να την παρακολουθήσεις. Είναι από το κατάστρωμα τώρα του
4: πλοίου. Ναι, ναι, την είδα.
2: Οι φλόγες που φαίνονται, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, μάλλον βγαίνουν από τα αμπάρια και αυτός ο πολύ πυκνός καπνός, έτσι όπως παρακολουθούμε εμείς.
1: Και εξού και είναι τόσο δύσκολο να έχουμε την κατάσβεση της πυρκαγιάς, γιατί είναι στο εσωτερικό προφανώς και όχι πάνω στο, στην... στο κατάστρωμα, γιατί στο κατάστρωμα δεν ήταν πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσουν και τα σκάφη του λιμενικού και τα πυροσβεστικά σκάφη που έχουν στρέψει εκεί. Να το περιορίσουν,
2: φωτιά,
1: αν ήταν στο κατάστρωμα.
2: Δεν ξέρουμε τώρα τι ώρα ξέσπασε η πυρκαγιά.
1: 9 το πρωί.
2: Έχουν περάσει ήδη 3 ώρες. Δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται το πλοίο, αν έχει πάρει καμία κλίση, αν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή βύθισης, ανατροπής, δεν ξέρω εγώ, του πλοίου. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται βέβαια και για το φορτίο, αλλά και για τα καύσιμα που μεταφέρει, έτσι, δηλαδή για την θαλάσσια ρήπανση.
1: Σίγουρα,
2: που ευελπιστώ ότι λαμβάνονται μέτρα και για αυτό από την πρώτη στιγμή.
4: Πολύ σωστά. Κάποιος Μικονιάτης που τον συνάντησα αυτό μου είπε, φοβάμαι τη θαλάσσια ρήπανση. Και είναι λογικό. Από εκεί και πέρα σας λέω, ένα ελικόπτερο που σας έστειλα και αποκλειστικά πλάνα προσπάθησε να ρίξει νερό και έφυγε αμέσως. Δηλαδή,
1: εμείς βλέπουμε
4: και
1: τα ελικόπτερα εκεί στο σημείο που εποπτεύουν ουσιαστικά από τα πλάνα τα δικά σου, από το Μύκονος Live, Πέτρο. Εποπτεύουν,
4: ναι,
1: εκεί την επιχείρηση.
4: Πήγε να ρίξει νερό, αλλά λόγω του καπνού, γιατί σίγουρα δεν έχει ορατότητα.
1: Δεν είναι
4: καμία,
1: εύκολο να προσεγγίσει. Πάντως, για όλους όσοι παρακολουθούν, να πούμε ότι 11 και 20 απομακρύνθηκαν και 29 επιβάτες με ασφάλεια, με σκάφος του λιμενικού. Και μεταφέρονται, αν δεν έχουν φτάσει ήδη, στην Τίνο, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
2: Πέτρο, σε ευχαριστούμε.
4: Να
2: ευχαριστούμε
4: καλά.
2: Πολύ.
4: Καλή
2: να καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ελάτε λίγο να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα της ενέργειας και στις τιμές των καυσίμων. Την άλλη Πέμπτη, δεν είναι 31
1: ναι,
2: του μηνός. Θα ανακοινωθούν μέτρα από την κυβέρνηση, 30. Ωραία, ναι, σωστά. Την Τετάρτη, λοιπόν, 30 του μηνός, θα ανακοινωθούν μέτρα από την κυβέρνηση στις 14 του Οκτώβρη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ελάτε να συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι εκεί με την Γεωργία Τσάλη, την καλή συνάδελφο. Είναι μαζί μας ο Νικήτας Ομακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος. Βλέπουμε και την Θεοδώρα Απότα στη Θεσσαλονίκη με τον φίλο τον Νίκο τον Μπαλαμπανίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Ζάγκα. Καλημέρα. Να μας πείτε, κυρία Ζάγκα, καταρχάς, σήμερα τις τιμές, τι προβλέπετε για την Δευτέρα, δεδομένου ότι είναι Σαββατοκύριακο μπροστά μας, και πώς ακούτε και αυτά τα μέτρα τώρα που περιμένουμε από την κυβέρνηση?
5: Πρέπει να πω ότι μετά από αρκετές μέρες, εχθές είχαμε πτώσεις στις τιμές. Το πετρέλαιο κατέβηκε 4 λεπτά και σήμερα και ακόμα κι άλλο. Έτσι, από 2,17 που το είχα, σήμερα έχω 2,11,9. Ναι. Αυτό είναι καλό σημάδι. Εγώ δεν περιφρονώ ούτε το ένα σέντ που πέφτει, γιατί είναι ένα σημάδι. Η αμόλυβδη εχθές έπεσε ένα σέντ, σήμερα ανέβηκε.
1: Άρα, εγώ, κυρία Ζάγκα, τι σημάδι είναι?
5: Κανονικά
1: αυτό
5: έπρεπε να είχα. Αυτό, κοιτάξτε, πολλές φορές παρατηρώ ότι ανεβαίνει η τιμή και κάποια στιγμή κάθεται. Μέχρι να συμβεί ένα ξαφνικό γεγονός, όπως πόλεμος, μία επίθεση από τα μέρη, ένα από τα δύο, ή δήλωση του Τραμπ. Αυτομάτως βλέπεις αν θα παραλάβεις εκείνη την ημέρα και απορείς κιόλας πότε πρόλαβαν. Ούτε πρόλαβαν και το πέρασαν, έχεις άνοδο. Αυτό το έχω δει συστηματικά από την πρώτη μέρα του πολέμου.
1: Πείτε αυτό που ρώτησε ο Γιώργος.
5: Παρακολουθώ.
1: Πού είμαστε σήμερα και πού θα είμαστε τη Δευτέρα και ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
5: Κοιτάξτε, σήμερα οι περισσότεροι είναι στο 2,18 αμόλυβδη. Το πετρέλαιο είναι ανάλογα τα τιμολόγια τους. 2,15. Εγώ έχω 2,11,9 γιατί αγόρασα σήμερα και έπεσε. Δεν αγοράζουν όλοι οι συνάδελφοι. Άρα οι τιμές εκεί είναι, στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Στα νησιά έχουμε ξεφύγει. Η τιμή δε που ακούστηκε σε ένα πάρκι στο μεταξουργείο 2,49 το η αμόλυβδη είναι κάτι εξωπραγματικό. Όμως είναι ένα πάρκι που το ξέρουμε κάθε φορά ότι βάζει ό,τι τιμή θέλει. Άρα γιατί να μπαίνουν εκεί και να αγοράζουν οι καταναλωτές? Δεν θα πάνε, θα παρκάρουν και θα φύγουν. Το δικό τους το πρατήριο, εγώ το λέω συνέχεια, το πρατήριό μας δεν το αφήνουμε για κανένα λόγο. Ιδίως και σε τέτοιες περιπτώσεις που τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Αυτά που είπε η κυβέρνηση, εγώ τα καλωσορίζω. Στεναχωριέμαι με την αμόλυβδη, γιατί ναι μεν θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, πάμε μήνα-μήνα, για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά η αμόλυβδη, η τιμή που έχει τώρα 2,18 θα είναι 2,28 με τα 10 λεπτά από τέλος του μήνα. Γιατί δεν πρέπει και την αμόλυβδη, το πετρέλαιο θέρμασης, από 2 ευρώ λέει 1,75 και πάλι είναι πολύ δύσκολο,
2: βεβαίως,
5: πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο, πιλωτικά.
1: Πώς για ένα μήνα, αυτό να δει που πώς λέει η κυβέρνηση, ότι πρέπει αυτό να είναι μια συνολική απόφαση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί δεν πλήττεται δηλαδή μόνο η χώρα μας, πλήττεται συνολικά, έτσι, ολόκληρη η Ευρώπη, για τον ειδικό φόρο,
5: ναι,
1: κυρία
5: αλλά
1: Ζάγκα.
5: Να πω κάτι.
1: Πείθεστε από αυτό το επιχείρημα.
5: Δικό μας το παιδάκι, το δικό μας το παιδάκι, το καύσιμο, είναι ένα παχουλό παιδάκι. Έχει ένα πολύ μεγάλο ειδικό φόρο και θα έπρεπε η κυβέρνηση να τολμήσει το μισό. 70% είναι, 35% το βγάζω. Αμέσως θα πέσει και το ΦΠΑ. Γιατί άμα πέσει ο ειδικός φόρος θα κατέβει η τιμή. Άρα και το ΦΠΑ, το άδικο που μπαίνει φόρο στο φόρο, θα είναι λιγότερο. Θα μπορέσει και το μαγαζί να αναπνεύσει, αλλά και ο καταναλωτής να αγοράσει περισσότερα λίτρα. Και το κράτος θα έχει κάνει σημαντικό έργο. Γιατί το έχουμε ή δεν έχουμε 10 λεπτά, ασχέτως να πάρουμε το λεωφορείο, δεν στέκει. Όλοι θέλουν το εργαλείο τους, το αυτοκίνητό τους. Αν και βλέπω, πάρα πολλοί κόσμος έχει αφήσει το αυτοκίνητο και έχει μηχανή.
2: Μάλιστα.
5: Πάρα πολλοί πελάτες μου παίρνουν τη μηχανή ή το μηχανάκι για να πάνε στη δουλειά τους. Δεν θέλουν το λεωφορείο, γιατί σου λέει θα ταλαιπωρηθώ, θα κάνω πάρα πολλή ώρα. Θέλω,
2: κυρία,
5: το δικό
2: Ζάγκα
5: μου όχημα. Και το δικαιούται.
2: Για να παρακαλώ πάμε λίγο και στον Νίκο Μπαλαμπανίδη και στην Θεσσαλονίκη με την Θεοδόρα την Απότα. Θεοδόρα, Πρόεδρε, νομίζω τώρα ότι όλες αυτές οι τιμές
6: στα
2: καύσιμα, καλημέρα, επηρεάζουν τις μεταφορές. Άρα δεν ξέρω αν επηρεάζουν ήδη, αλλά μπορεί να επηρεάσουν και τις τιμές στα κρέατα. Στο μοσχάρι, για παράδειγμα, που ούτως ή άλλως δύσκολο να τα αγοράσουμε πια.
6: Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο βαρύ ο προσδιορισμός του δύσκολου. Γιατί ο Μοσχάρη ουσιαστικά είχε μία ανατίμηση το τελευταίο καιρό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί. Απλώς εδώ υπάρχει μία παρερμήνευση. Παίρνουμε στοιχεία από διάφορα μέρη τα οποία παίζουν στην κυριολεξία χρηματιστήριο. Δηλαδή ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Εμείς για μία ακόμη φορά, σαν σωματείο αλλά και σαν κρεοπόλες στα τοπικά εδώ κρεοπόλια, αποδείξαμε ότι είμαστε κοντά στο πελάτη και αποδείξαμε για ακόμη μια φορά ότι κρατάμε σταθερές τιμές εδώ και χρόνια. Δηλαδή εδώ τα τελευταία δύο χρόνια είναι σταθερές τιμές. Και
1: είναι
6: όσο και να έχεις καμπανεβάσματα, τα απορροφούμε.
1: Όμως, πρόεδρε,
6: ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Όπως τα ακούτε.
1: Και οι μεταφορές, τα καύσιμα, οι μετακινήσεις έχουν αυξηθεί πολύ.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι
6: όχι,
1: κίνδυνος τα, υπάρχει.
6: Τα απορροφούμε αυτά, τα απορροφούμε.
1: Πόσο θα μπορέσετε να τα απορροφήσετε, αυτό είναι το θέμα. Πού μπορεί να φτάσει δηλαδή το Μοσχάρι, αν
6: στο,
1: δεν είναι ρυθμιστεί όλο αυτό.
6: Στο εύρος του ευνόητου μπορούμε να απορροφήσουμε ένα ποστό της τάξης το 5%, το πολύ μέχρι 7-8%. Από τη στιγμή που δεν έχουμε αυξομοιώσεις μεγαλύτερες, το απορροφούμε αυτό, ακόμη και τώρα. Δηλαδή αγοράζουμε άλλες φορές ακριβότερα, άλλες φορές φθηνότερα, αλλά η τιμή μας είναι σταθερή γιατί το κόσμο τον έχουμε κάθε μέρα στα μαγαζιά μας.
1: Ναι,
6: το ξέρουμε,
1: αλλά τα προϊόντα,
6: το βλέπουμε, τον υποστηρίζουμε.
1: Κάπως θα πρέπει
6: και το αποδεικνύουμε περίτρανα
1: αυτό
6: κάθε χρόνο.
1: Αν αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, λογικά θα αυξηθεί και το κόστος και ναι, του κρέατος. Ναι. Έτσι δεν είναι.
2: Αν αγοράζετε εσείς πιο ακριβά, θα
6: σας είπα,
2: να
6: σας
2: πουλήσετε
6: είπα,
2: και
6: δώστε
2: πιο ακριβά.
6: Δώστε μου ένα λεπτό λίγο να σας εξηγήσω.
1: Είπατε ότι θα απορροφήσετε.
6: Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, αλλά διαφωνώ με τη λέξη, με την προσδιορισμό αγανακτήσετε ή αθαναγκαστούμε. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι, σας είπα, μέχρι τώρα το απορροφούμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι μάγος, του προφήτης, να ξέρω τι θα γίνει αύριο. Αλλά έως τώρα, σας λέω, τελευταία δύο χρόνια, οι τιμές στα κρεοπολία, τα παραδοσιακά, δεν μιλάω για τα υπερμάρκετ που έχει γίνει χρηματιστήριο πραγματικά, έχουν ξεφύγει σε εύρος 30% επάνω, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Μιλάω για τα κρεοπολία. Παραμένουν τιμές ήδη. Το λέω υπεύθυνα, γιατί κάνουμε μελέτες και σαν σωματείο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και όλοι έχουν κρατήσει τιμές.
1: Πόσο έχει το Μοσχάρι τώρα, πρόεδρε?
6: Για ποιο μοσχάρι μιλάτε?
1: Το μοσχάρι.
6: Το γάλακτος, το δωδεκάμινο, το βοδινό, το βόλιο.
1: Αυτό που φεύγει πιο πολύ. Γιατί... Αυτό που φεύγει πιο πολύ. Γιατί οι Έλληνες
6: όλα
1: θέλουμε
6: φεύγουν,
1: για το
6: όλα
1: μοσχαράκι
6: φεύγουν. Απλώς πρέπει να ξέρετε... Ακούστε, ακούστε λίγο, ακούστε. Ακούστε, έχουμε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Είναι σαν να με ρωτάτε πόσο κάνει το αυτοκίνητο π.χ. Υπάρχουν διάφορες μάρκες. Υπάρχει μοσχάρι που κάνει και 10 ευρώ, υπάρχει μοσχάρι που κάνει και 30
2: ωραία,
6: ευρώ.
2: Κύριε
6: είναι αναλόγως με την ποιότητα.
2: Να σας πω. Εντάξει, ωραία. Ναι. Ελάτε να πιάσουμε τώρα ένα μοσχάρι που θα δώσετε εσείς στην οικογένειά σας και στα παιδιά σας. Γι' αυτό να μιλήσουμε.
6: Ωραία. Τώρα το πούμε καλά. Ο μέσος όρος που πωλείται αυτή τη στιγμή, που είναι το νεαρό βόλιο και το βοδινό και το μοσχάρι, είναι χοντρικά στα 17 με 18 ευρώ ένα, ας πούμε, κομμάτι ποντίκι, να πω έτσι. Ή ένα κομμάτι από το λαιμό που είναι για μαγειρευτό, είναι στα 17 με 18 ευρώ.
2: Ωραία.
6: Ο μέσος όρος, έτσι.
2: Επειδή στην αρχή λίγο μου είπατε ότι εντάξει δεν είναι και τόσο δύσκολο, δύσκολο είναι 18 ευρώ το κιλό τώρα το μοσχάρι. Δεν φταίτε εσείς. Δεν λέω ότι εσείς ανεβάζετε τις
6: τιμές. Όχι, δεν...
2: έτσι. Αλλά είναι ακριβό το μοσχάρι 18 ευρώ για μια οικογένεια που μπορεί να έχει δύο παιδιά. Αυτό συζητάμε εδώ.
6: Ναι, βέβαια. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,
2: σαφώς,
6: σίγουρα είναι ακριβότερο. Γιατί
2: σαφώς,
6: ουσιαστικά δεν έχουν ανεβιμιστεί πολύ σημαντικά, αλλά έχουν ανεβεί αυτό το κομμάτι. Αλλά κι εγώ καταναλωτή είμαι και εσείς καταναλωτές είστε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλα.
2: Μου, δεν λέω ότι φταίτε.
6: Ναι. Δεν είναι ότι είναι μόνο το μοσχάρι, δηλαδή δεν εστιάζουμε.
1: Σαφώς και όχι. Σαφώς. Θα πάμε κι αλλού μετά, μην ανησυχείτε. Θα πάμε και στα σούπερ μάρκετ μετά και στα υπόλοιπα. Κυρία Μακρύδη.
6: Όχι, όχι. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
1: Με τι μα συμφέρει να θερμανθούμε φέτος. Πραγματικά είναι όλοι με το στυλό και το χαρτί μπροστά και σημειώνουν τα νοικοκυριά. Στις πολυκατοικίες δε γίνεται ο κακός χαμός ήδη.
7: Ναι, εντάξει, τώρα πολύ αργά για να επιλέξουμε τρόπο θέρμανση. Προφανώς θα θερμανθούμε με αυτό που έχουμε ο καθένας.
1: Μην το λέτε. Αναζητούν ακόμη εναλλακτικούς τρόπους.
7: Ωραία, κοιτάξτε, θεωρητικά μια αντλία θερμότητας ή ένα φυσικό, ή ένας λεύτης φυσικού αερίου είναι πολύ φθηνότερος από το να ζεσθενόμαστε με μια σόμπα ηλεκτρική ή από το πετρέλαιο. Έτσι. Αλλά προϋποθέτει και ένα μεγάλο ποσό. Έτσι, δηλαδή 5 με 10.000 ευρώ για να βάλουμε μια αντλία και 3 με 6.000 ευρώ για να βάλουμε ένα λεύτη φυσικού αερίου ανάλογα το σπίτι κτλ. Οπότε υπάρχουν φθηνότεροι τρόποι θέρμανσης. Αλλά και θέλουν χρόνο για να εγκατασταθούν και να μελετηθούν σωστά και επίσης θέλουν και ένα αρχικό κεφάλαιο που θα πρέπει να αποσβεστεί σε κάποια χρόνια. Σίγουρα βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση. Από τις περισσότερες φορές είμαι αισιόδοξη, αλλά αυτή τη φορά έχουμε πολλοί παράγοντες που δρούν μαζί και συντελούν στο να έχουμε σίγουρα μια μεγάλη αύξηση, τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο, σε όλα τα επίπεδα καυσίμων και ενέργειας. Οπότε θα πρέπει να πάρθουν μέτρα, πιστεύω εγώ, και οι καταναλωτές να κάνουν κινήσεις, να πάνε σε κάποια σταθερά προγράμματα και φυσικού αερίου και ρεύματος, για να μπορέσουν να προστατευτούν και να θερμαθούν με αυτό που έχουν ήδη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακρύδη. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Μπαλαμπανίδη και τη δικιά μας, βέβαια, την Θεοδώρα Πότα. Από εχθές έχω λυθεί στα γέλια πάντως με αυτό το θέμα που θα παρουσιάσουμε τώρα.
1: Για πες.
2: Τι να πω, ρε παιδιά. Έχει βγει έκθεση του ΙΕΛΚΑ που λέει ότι το καλάθι του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, προσέξτε τώρα, είναι φθηνότερο από άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες.
1: Άρα πρέπει φθηνότερο. Να πανηγυρίζουμε.
2: Πήγα στο σούπερ μάρκετ εγώ και δεν με σταματούσε τίποτα μέσα στους διαδρόμους.
1: Τα ψώνιζες όλα.
2: Γέμιζα τα καρότσια, τα καλάθια, τα πάντα όλα.
1: Καλημέρα,
2: τα πάντα.
1: Κύριε Κιωσέ. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ είναι μαζί μας. Καλημέρα και στον κύριο Τσεμπερλίδη, τον πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών.
2: Δεν μου αρέσει που χαμογελάτε,
1: επειδή
2: κύριε Τσεμπερλίδη.
1: Επειδή διαβάσαμε αυτή την έρευνα. Μισό λεπτάκι. Διαβάσαμε αυτή την έρευνα και θα την παρουσιάσουμε και στους τηλεθεατές μας. Αλλά επειδή την πληροφορηθήκαμε, αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τους καταναλωτές τους ίδιους τι λένε για αυτά τα στοιχεία. Πάμε να τους ακούσουμε λίγο και να το κουβεντιάσουμε το θέμα.
8: Ποιο ακριβώ τι είναι που αγοράζετε, το τυρί ή το κρέας?
9: Το κρέας. Το κρέας και το τυρί πλέον. Πανάπηβα και παρακολουθώ τις τιμές, τα πάρα πολύ. Και υπερβολικά πάρα πολύ.
8: Πιστεύω ότι όλα. Γενικότερα. Και το κρέας έχει τερμήνει πάρα πολύ.
10: Τον ίδια τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν μιλάμε τώρα για τα, ας πούμε, ήδη πολυτελείας ήδη. Τα λιγότερο τιμοφυλή μιλάμε για πολύ βασικά πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι τα φτάγματα δεν είναι πόσο πάνω πρέπει να κάνεις ένα τραπέζι, πρέπει να πούμε να φιλοξενήσει κόσμο, μια γιορτή. Τα πράγματα είναι εντάξει, έχουν καταργήσει απεριτιστικά. Να πάμε για τα κάψιμα, ακόμα θέλω.
11: Τι είναι πιο ακριβό, να μην σημαίνει ότι είναι πιο πάνω, ειδικά τα πάμε εδώ, για κάποιο μήνυμα.
12: Με ρε κόνιξη, κολλά τι ζάλινες. Πού ήταν και μια βαγκόσα να πας αυτονέσεις. Παίζει ο πράγματι και θέλει το 50 πολύ με καταλάβεις. Απελπισία είναι.
13: Πάντε
12: τι. Τι είναι πιο ακριβό, η φέτα, το κρέας, τα έγινε. Το κρέας εχθές το ρίξουν, έφτασε τα 20 ευρώ το κιλό. Τη φέτα θα είναι, θα μιώγε με. Θα είναι το λιγότερο. Όλοι, όλα. Τα γουρυπαντικά, από πού να πιες και πού να σταματήσεις. Κρύπη, απελπισία.
2: Δεν έχουν πάει στο εξωτερικό, γι' αυτό τα λένε όλα αυτά, κύριε Τσεμπερλίδη μου. Πάμε να δούμε γρήγορα μία κάρτα και ανοίγουμε μετά αμέσως μετά την συζήτησή μας. Λοιπόν. Δείτε εδώ τι γίνεται. Έχει γίνει σύγκριση τιμών σε 40 κατηγορίες προϊόντων, δείγμα 6.000 τιμών προϊόντων, 48 οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ που συμμετείχαν, σε επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα. Και τι λέμε τώρα?
1: Ότι είναι ακριβότερο το μέσο καλάθι σούπερ μάρκετ από την Ελλάδα. Δείτε εδώ γιατί διαμαρτύρεστε κιόλας. Στο ΣΥΝ 29 είναι στη Γερμανία, στο ΣΥΝ 28 στη Γαλλία, στο ΣΥΝ 28 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο ΣΥΝ 16 στη Ρουμανία. Στη Βουλγαρία συν 15, Ιταλία συν 12, Ισπανία συν 12, συν 3 στην Πορτογαλία. Και γκρινιάζουμε κιόλας εμείς από πάνω. Κύριε Κιωσέ, να σας κάνω μια ερώτηση.
7: Ναι. Όχι, θέλετε.
1: Αυτό είναι σε σύγκριση που βγάλατε εδώ τώρα και με τους μισθούς μας?
7: Όχι, αυτό αφορά την καταγραφή του κάτω ραφιού.
1: Πώς γίνεται όμως, κύριε Κιωσέ, γιατί το παρουσιάζετε αυτό, θα το πάρει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και θα μας κάνει αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ.
7: Ωραία, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, είδα και το ρεπορτάζ που κάνατε. Λοιπόν, η έρευνα δείξε τα βασικά ευρήματα, μπορούμε να μπει σε μεγαλύτερο βάθος. Είναι μια που κοιτάμε εδώ και 12 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Και ο στόχος της είναι να καταγράψει σε τι έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, σε σχέση με τα εισοδήματα, είναι μια διαφορετική συζήτηση. Προφανώς στην Ελλάδα τα εισοδήματα έχουν διαφορετική πορεία στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό που καταγράφουμε είναι στο τι έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.
1: Άρα, ποια είναι η ουσία της ερευνάς σας? Θέλω να πω, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ την ουσία. Αν εμείς θεωρούμε ότι είμαστε φθηνότεροι από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι μισθοί μας είναι πολύ κατώτεροι, δεν καταλαβαίνω τι αξία έχει να γνωρίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο ακριβά τα προϊόντα, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο ακριβά από ό,τι στην Ελλάδα.
13: Έχει αξία ενδιάφορο. Προφανώς μπορεί να κάνετε και την απάντηση και την επόμενη ερώτηση που είναι σχέση με τα εισοδήματα, τι σημαίνει αυτό. Οπότε μετά μπορούμε να πάρουμε τα εισοδήματα, τα οποία τα διαθέτει και η Eurostat και να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Να εξετάσουμε τι αφορέ αλυσίδε σε κάθε χώρα, να δούμε πού υπάρχουν παθογένειε, σε ποια προϊόντα, σε ποια άλλα δεν υπάρχουν, τι μπορεί να γίνει περισσότερο. Ο ρόλο του ΦΠΑ που επίση εξετάζει πολύ συγκεκριμένη έρευνα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και τώρα και στο παρελθόν έχουν γίνει σε σχέση με την πηγή τη έρευνα. Επίσης, υπάρχει μεγάλη κουβέντα σε σχέση με, με την ηθική πίσω από την αγορά και αυτό μπαίνει με στην εξίσωση. Δηλαδή, όταν ακούμε συνέχεια σε σχέση με σκροκέρδια, σε σχέση με, με υπερκέρδη, με έννοιες σαν για αυτές, όταν έχουμε μια σύγκριση στο εξωτερικό που μπορούμε να πάμε και εκεί να δούμε τι συμβαίνει, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε κάθε χώρα και να πάμε και άλλα συμπεράσματα.
1: Σε λίγο θα τους δικαιολογήσετε στα σούπερ μάρκετ, πάντως, κύριε Κιωσέ.
13: Δεν δικαιολογούμε κάτι.
1: Ή θα πούμε ότι χρειάζονται βοήθεια.
13: Η δουλειά η δική μας είναι μια επιστημονική, δεν είναι μια ουδέτερη καταγραφή, αντικειμενική, χωρίς κάτι άλλο. Έχουμε μια έρευνα που μπορεί να επαναλάβει κάποιος, τη μεθοδολογία την παρέχουμε, μπορεί να επαναλάβει κάποιος, προκειμένου να έχουμε μια στατιστική ανάλυση προς χρήση από διάφορους φορείς.
2: Εγώ πάντως από χθες προσπαθώ, κύριε Τσιμπερλίδη, να καταλάβω το λόγο που δημοσιεύθηκε αυτή η έρευνα και δεν τα έχω καταφέρει. Ειλικρινά.
14: Λοιπόν, εφόσον μου δίνετε το λόγο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που ανοίγεται. Καταρχήν να θυμίσω να πω ότι 24 του μηνός, Πέμπτη δηλαδή, δημοσίευσε το ΚΕΠΚΑ την έρευνα η οποία έγινε από την Eurostat που αναφορά τις επιπτώσεις της ζωής μας από τα fake news. Δεν θα το αναλύσω, θα αναφέρω δύο στοιχεία. Το 82% των Ευρωπαίων από τις 27 χώρες μέλη δηλώνουν ότι έχει εκτεθεί σε fake news. Αντίστοιχα στην Ελλάδα είναι το 90. Και τι κάνουμε να ερευνήσουμε αν fake news ελέγχουμε την ακρίβειά τους ή όχι. Ο μέσος όρος είναι 29 και στην Ελλάδα φτάνει στο 9,7. Δηλαδή ένας στους 10 ψάχνει τα fake news.
2: Ναι.
14: Αυτή η αναφορά γίνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο, η οποία θα βγει από τα επόμενα που θα ρωτήσω. Πρώτον, τι θα πει τυπικό καλάθι. Τυπικό καλάθι δεν λέει τίποτα. Σημαίνει ότι ο κύριος Κιωσές έκανε έλεγχο, λέει, σε 6.000 κωδικούς, σε 48 αλυσίδες, που σημαίνει 125 μέσος όρος κωδικών σε κάθε αλυσίδα. Το ΚΕΠΚΑ έφερε πρώτο τις έρευνες σε απόλυτες τιμές στην Ελλάδα μετά το 2002, γιατί βλέπαμε τις διαφορές και φέραμε τιμές σε απόλυτες τιμές.
2: Καλά, μην πάμε τόσο πίσω, πρόεδρε, μην πάμε τόσο πίσω για οικονομία χρόνου.
14: Όχι,
2: να έρθουμε στο σήμερα. Στο σήμερα.
14: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναφέρω 125. Σε δύο μόνο αλυσίδες, μία στο Βερολίνο και μία στην Ελλάδα, για να ταυτοποιήσουμε προϊόντα, πήραμε στο Βερολίνο 220 και στην Ελλάδα ταυτοποιήσαμε γύρω στα 100. Άρα η σύγκριση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα, το πιο σημαντικό είναι ότι αν δεν ήθελε να παραπλανήσει ο κύριος Κωσιάς, έπρεπε να πατήσει σε δύο πράγματα. Πρώτον, ποια είναι τα προϊόντα που συγκρίνατε, γιατί αν βρήκατε τα ίδια προϊόντα σε 9 χώρες και 40 αλυσίδες, να τα δημοσιεύσετε, σας παρακαλώ. Δεύτερον, ποιος πλήρωσε την έρευνα. Και τρίτον, όταν μιλάτε για χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα.
13: Λοιπόν, να σας πω, επειδή δεν θέλω να
14: παραπλανείτε, να ολοκληρώσω, κύριε Κιωσέ.
13: Τι είναι αυτό το πράγμα, το λέτε θέλω να κατηγορήσετε εδώ πέρα, τι είναι αυτή η συζήτηση τώρα.
2: Προς Θεού, κύριε Κιωσέ. Προς Θεού, κύριε Κιωσέ. Προς Θεού.
13: Αντί μου παρουσιαστεί και την επιστημονική μου ερώτηση και την ηθική μου.
2: Δεν έχει να κάνει με προσωπική επίθεση σε εσάς και το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι. Ως εκπρόσωπος των καταναλωτών. Και εκφράζει, φαντάζομαι, αυτά τα διλήμματα που έχουμε όλοι από χθες που διαβάσαμε την έρευνα, κύριε Κιωσέ.
14: Όταν κανείς θέλει να αναφερθεί σε τιμές και συγκρίσεις, όταν μιλάει για ακρίβεια, γιατί αυτό είναι ο έμεσος τρόπος, η ακρίβεια έχει να κάνει δίκτυο τιμών πληθωρισμού και εισόδημα. Αυτά είναι στοιχεία του Ελστάτ. Το
13: τυπικό. Η Ελστάτ μετράει τιμές. Έχει δίκτυο τιμών και εμείς τιμές μετράμε. Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
14: Το τυπικό καλάθι, ποια προϊόντα έχετε βάλει, μπορείτε να μας τα
13: δείτε. Το τυπικό καλάθι είναι θέσιμο στο site μας, το πλαίσιο σέρος. Είναι 40 κατηγορίες προϊόντων, έχουμε τα πάντα που αγοράζει ένα νοικοκυριό σε ένα μήνα. Περιλαμβάνει φρέσκα προϊόντα, περιλαμβάνει τυποποιημένα προϊόντα, περιλαμβάνει ξηρό τρόφιμο, νοπό τρόφιμο, περιλαμβάνει απορρυπαντικά.
15: Δεν με απαιτείτε, κύριε Κωσέ. Δεν μπορείτε να μου τα πείτε από την τηλεόραση. Να τα αναρτήσετε στο site να δούμε ποια ακριβώς είναι τα προϊόντα. Και δεύτερο στοιχείο,
13: πού βρήκατε το ΦΠΑ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή που δεν έχετε ερευνήσει, δεν έχετε ψάξει την έρευνά μας τι έχουμε κάνει, έχετε και με κατηγορείτε λέω ψέματα αυτή τη στιγμή. Αυτό κάνετε.
15: Ό,τι καταλάβατε ή καταλάβατε, εγώ δεν είπα ότι λέτε ψέματα. Φτιάξατε ένα τυπικό καλάθι. Ξέρετε πώς γίνεται το καλάθι του νοικοκυριού από την Ερστάτ.
13: Φτιάχνω 15 χρόνια τυπικό καλάθι, το ξέρετε.
15: Επιστημονικά η προσέγγιση σας είναι πολύ λαθασμένη, να μην πω τη χαρακτηρίσω. Καλάθι νοικοκυριού για την Ερστάτ σημαίνει 23 έρευνες σε νοικοκυριά και πόλεις της Ελλάδος, χιλιάδες νοικοκυριά, για να
13: φτιάξουμε μέσα καλάθι.
15: Άρα η αναφορά σας σε καλάθι είναι εντελώς παραπλανητική. Βγείτε και δώστε μας τα στοιχεία ποια είναι.
13: Σε καλάθι.
2: Λοιπόν,
15: δεν αναφέρετε
2: κύριε...
15: καλάθι. Το δημοσίευμα
13: δεν είναι παραπλανητικό το να αναφέρομαι σε καλάθι. Αν εσείς ψάχνετε κάτι για να υποστηρίξετε τις θέσεις σας, δεν φταίω εγώ γι' αυτό.
2: Απλά αυτό που λέει ο κύριος Τσεμπερλίδης και έτσι να ολοκληρώσουμε είναι ότι δεν ξέρουμε τα προϊόντα στα οποία έχει γίνει σύγκριση τιμών ή τουλάχιστον δεν αναφερόταν
13: υπάρχουν
2: στην έρευνα.
13: Υπάρχουν θέσεις στο site μας. Μπορώ να σας πω και τη μεθοδολογία, όπως θέλει μπορεί να επαναλάβει την έρευνα. Μάλιστα. Θέλω να μείνει αυτό στην κάμερά σας αυτή τη στιγμή γι' αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή έχω κατηγορηθεί για πράγματα που δεν ισχύουν.
2: Ωραία, άρα μπαίνει στο site
15: πού
2: και μπορεί να δει τη σύγκριση των τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Τσεμπερλίδη, κύριε Κιωσέ,
1: σας ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Και τον κύριο Τσεμπερλίδη, να είστε καλά. Τώρα.
2: Πάμε Χαλκιδική.
1: Πάμε στη Χαλκιδική, θα πάμε να δούμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Και θα πούμε και ένα μπράβο στο Greek Eco Project και στην πρόεδρο, την κυρία Αυγή Μεταξά, την οποία βλέπουμε και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας κυρία Μεταξά.
1: Πολύ απλά, θα δείτε με πόσο εντυπωσιακό τρόπο κατάφεραν να καθαρίσουν όλο το θαλάσσιο παράδεισο πλέον εκεί στο Πόρτο Κουφό. Ανασύρατε 11,5 τόνους απορριμμάτων τα τελευταία 5 χρόνια. Δείτε τι υπήρχε στο Πόρτο Κουφό, στο Βυθό, και πώς με την προσπάθεια τη δική σας, κυρία Μεταξά, καταφέρατε να δούμε την εικόνα τη σημερινή στο Πόρτο Κουφό. Να σας ακούσουμε λίγο.
16: Καλημέρα και πάλι. Να πούμε ότι εμείς απλά συσπυρώσαμε τον κόσμο, συσπυρώσαμε εθελοντές, γιατί χωρίς τη βοήθεια εθελοντών και φυσικά με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας, που είναι πολύ καλοί συνεργάτες μας στα καταδυτικά project, δεν θα τα καταφέρναμε. Αυτό το project ήθελε πολλά χέρια για να υλοποιηθεί και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Τι βρήκατε και εκεί επίσης, τώρα. Τι εντοπίσατε εκεί.
16: Τι βρήκαμε. Αλλιευτικό εξοπλισμό, το νούμερο ένα. Μετά είχε πάρα πολλά πλαστικά μπουκάλια μιας φρύσης. Αυτά ήταν τα κύρια σκουπίδια.
2: Σε τι ακτίνα από την ακτή, κυρία Μεταξά, γιατί μιλάμε τώρα για το Πόρτο Κουφό, το οποίο είναι ένα από τα, ίσως και το μοναδικό φυσικό λιμάνι στη χώρα μας, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Σε τι ακτίνα από την ακτή, από την παραλία.
16: Εμείς βουτούσαμε στο λιμάνι, το οποίο ήταν, τι να σας πω, από το λιμάνι βουτούσαμε, ναι, και ξεκινούσαν τα σκουπίδια μέχρι και τα 10 με 15
2: τι
16: μέτρα βουτούσαμε.
2: Και εκεί βγάλατε 11,5 τόνους.
16: Ναι.
2: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε. Είναι απίστευτο.
1: Τώρα να ρωτήσουμε, συνηθίζετε να το κάνετε αυτό και σε άλλες περιοχές, έτσι. Πόσο δύσκολο είναι όλη αυτή η διαδικασία, αν σας καλούνε από συγκεκριμένες περιοχές, αν τις ανακαλύπτετε μόνοι σας.
16: Έχουμε εντοπίσει ότι τόσο επιβαρημένα είναι κυρίως τα λιμάνια. Και περιοχές που πηγαίνουν τα τουριστικά τα σκάφη. Οπότε λίγο πολύ ξέρουμε που θα βρούμε τέτοιους βυθούς. Τώρα, αν μας καλούν, κάποιες φορές μας καλούν, κάποιες φορές είναι και δικές μας πρωτοβουλίες, είναι αναλόγως τις συνεργασίες θα κάνουμε με τους τοπικούς φορείς, πώς θα βρούμε χρηματοδοτήσεις για να το κάνουμε όλο αυτό εδώ, είναι αρκετοί οι παράγοντες.
1: Τώρα
16: αλλά
1: πλέον...
16: ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σε πολλά.
1: Τώρα πλέον στο Πόρτο Κουφό, λοιπόν, ο βυθός είναι πεντακάθαρος, έτσι, χάρη στην πρωτοβουλία σας.
16: Ναι, ναι.
1: Να σας πούμε συγχαρητήρια. Και την επόμενη φορά που θα προχωρήσετε σε καθαρισμό, να μας καλέσετε, να είμαστε και εμείς εκεί. Ευχαριστούμε
16: φυσικά,
1: πάρα πολύ.
16: Φυσικά, μεγάλη χαρά.
1: Μπράβο σας, κυρία Μεταξά.
2: Μπράβο σας, κυρία Μεταξά. Τώρα, άμα δεν ήταν τόσο σοβαρό το επόμενο θέμα, θα τραγουδούσα «Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε» του Λιβοσκόπουλου, αλλά είναι σοβαρό γιατί έχει να κάνει και με τα παιδιά μας. Μεταφερόμαστε γρήγορα στην Νεζάκυνθο. Θα συναντήσουμε εκεί τον κύριο Νίκο Ακτύπη. Είναι αντιδήμαρχος παιδείας του νησιού στη Ζάκυνθο.
1: Γεια σας, κύριε Ακτύπη.
2: Ξανά ψήλοι στο σχολείο που βρίσκεστε εκεί. Ενώ είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες για να απομακρυνθούν, δεν τα καταφέρατε, όχι εσείς προσωπικά, και το αποτέλεσμα είναι να έχει κλείσει ξανά το σχολείο, βέβαια, για να ληφθούν εκ νέου μέτρα.
17: Κύριε Γρηγοριάδη, εμείς τα καταφέραμε. Οι ψήλοι έχουν αιμονές να μένουν στο σχολείο, γιατί δυστυχώς υπάρχουν αδέσποτες γάτες στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες έχουν την ευαισθησία τα παιδιά του σχολείου.
18: Αυτές έχουν μάθει, έρχονται στο σχολείο και όπως καταλαβαίνετε είναι φορείς αυτών των μικροβίων που έρχονται στο σχολείο.
1: Άρα τι θα έχουμε κάνετε κάνει... όμως τώρα, τι θα κάνετε.
18: Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς μετά από πολλές προσπάθειες, οι οποίες έχουμε κάνει γύρω στις συνολικά 10 αποψηλώσεις και απεντομώσεις, απολυμάνθηκε στο χώρο, μέσα έξω, στο σχολείο να διευκρινίσουμε ότι μέσα στο σχολείο δεν υπάρχουν αυτά τα έντομα. Στο προάβλιο χώρο παρουσιάζονται εφόσον έχουμε την επίσκεψη από τις αδέσποτες γάτες. Χθες λοιπόν πιστεύαμε τον κύριο Δήμαρχο, με τη Δημοτική Αστυνομία, με τη Ιατρική Επιτροπή Ζακύνθου, με την Υγειονομική Επιτροπή, με την Αστυνομία, με την Πολιτική Προστασία. Αποφασίσαμε όλοι μαζί να γίνει μια καμπάνια ενημέρωση στους κατοίκους για τα δεσποζόμενα ζώα, να δοθούν χάπια αντιπαρασίτωσης. Σήμερα πραγματοποιήθηκε επιπλέον μια αποψήλωση. Θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο. Και φανταστείτε ότι ήταν το φαινόμενο που ήταν τις πρώτες μέρες, γιατί εδώ το προηγούμενο διάστημα, κάπου τους 4 μήνες, εδώ είχαμε πολλές αδέσποτες γάτες στην περιοχή. Απομακρύνθηκαν, έχουν απομακρυνθεί τώρα αρκετές από αυτές, έχουν πάει στα σπίτια που τις ταΐζουν. Και νομίζω ότι το πρόβλημα θα έχει λυθεί τη Δευτέρα.
2: Πόσα περιστατικά είχατε, αντιδήμαρχε, πόσα περιστατικά είχατε, πόσα παιδάκια έκαναν παράπονα, οικογένειες κλπ.
18: Τη Δευτέρα λειτουργήσε κανονικά το σχολείο, την Τρίτη κανονικά, την Τετάρτη κανονικά, την Πέμπτη, σε διάλειμμα του σχολείου, παρουσιάστηκαν σε 2-3 παιδάκια, 1-2 έντομα. Αυτό όμως δεν γίνεται να τα παρατηρήσουμε και να μην περάσει απαρατήρητο. Αμέσως η διευθύντρια του σχολείου, ο πρόεδρος του χωριού, το τοπικό συμβούλιο μας ενημέρωσαν, κάναμε αυτή τη σύσκεψη που σας είπα, επισκεφθήκαμε το χωριό, είχε έρθει και ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας με τον υποδιευθυντή για θέματα εκπαιδευτικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ναι.
18: Αποφασίσαμε το χώρο λίγο κοντινό στο σχολείο να μην χάνουν τα μαθήματα τα παιδιά. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα παιδιά κάνουν μαθήματα κανονικά στο κοινοτικό κατάστημα, σε μια αίθουσα της πρώην της τοπικής κοινότητας Αγίου Λέοντα.
1: Άλιστα.
18: Και στο πνευματικό κέντρο του χωριού.
1: Τη Δευτέρα πρέπει να κλείσουμε. Τη Δευτέρα θα πάνε στο σχολείο ή όχι?
18: Κανονικά θα λειτουργήσει στο σχολείο.
1: Ωραία.
18: Γιατί έχουμε πλέον απεντομώσεις και αποψηλώσεις και στα γυρνιάζουν τα οικόπεδα. Έχουν ενημερωθεί και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να απομακρύνουν όποια ζώα είναι και έχουν αυτά τα παράσιτα, και όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε λύσει το πρόβλημα οριστικά.
1: Μακάρι. Άντε, κύριε Ακτύπη, να είστε καλά. Τα φιλιά μας εκεί στη Ζάκυνθο. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
18: Από την ωραία
1: ορεινή Ζάκυνθο. Ακόμη πιο ωραία.
2: Πάμε διαφημίσεις, κυρία Κουτροκοή.
1: Πάμε, κύριε Γρηγοριάδη.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
17: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Τα νέα Cupra VZ και Opel GSE. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
18: I have the right to remain silent. The Rookies.
19: Will you say that again, please?
18: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
20: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
21: I'm looking for Kelly Broussard.
20: That is me.
21: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
20: Oh.
21: And I must say, she seems very professional.
20: You like animals?
22: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
20: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
21: Organizing all this, pretty amazing.
20: You never doubted my powers, did you?
21: Never.
18: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Ραφ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 15 λεπτά πριν από τη μία. Θα πάμε απευθείας στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα. Βλέπετε ήδη τον Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος έχει εξασφαλίσει ένα βίντεο από τη στιγμή ακριβώς όπου ξέσπασε λίγα λεπτά μετά η πυρκαγιά στην πολυκατοικία. Έλα, Σπύρο.
4: Είναι 7:34 πρώτα λεπτά, η στιγμή της πολύ ισχυρής έκρηξης που δόμησε όλη την περιοχή, όλη την Πλάκα. Το βίντεο είναι από ένα κατάστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων, βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Βλέπετε τα θράψματα από την τζαμαρία του καταστήματος. Είναι πάρα πολλά τα καταστήματα στα οποία το οστικό κύμα προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στις τζαμαρίες, αλλά και στα προϊόντα. Εκείνη την ώρα ήταν νωρίς, ωστόσο απ' έξω φαίνονται άτομα να κυκλοφορούν, άτομα τα οποία φυσικά πανικοβλήθηκαν από τον πολύ ισχυρό, τον εκοφαντικό ήχο, τον οποίο παρομοιάζουν με μια βόμβα. Νόμιζαν ότι έσκασε μια βόμβα δίπλα τους, το δίπλα στενό. Να πούμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη η επιχείρηση της, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΜΑΚ, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανάμεσα στα συντρίμμια, καθώς, όπως τονίσαμε και νωρίτερα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν ακόμη άτομα εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Στις έρευνες συνδράμει αστυνομικός, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής. Να πούμε ότι έχουν σαρώσει όλο το σημείο. Είναι δύσκολη η πρόσβαση γιατί έχει καταρρεύσει όλο το κτίριο. Ωστόσο, τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον πρώτο όροφο ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Είναι δύο άτομα τα οποία αγνοούνται στην παρούσα φάση. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέσα στα συντρίμμια. Yeah,
3: πάντως μιλάμε για ένα θρίλερ το οποίο ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε και την ακριβή αιτία της έκρηξης. Κακά τα ψέματα. Θα το δουν οι αρχές αυτό όταν θα μπορέσουν πλέον να μπουν μέσα και να ερευνήσουν το χώρο.
5: Παραμένεις
3: εκεί. Λυπάμαι και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που ήταν απ' έξω και έχουν υποστεί έτσι, καταστροφή.
5: Και τους ενίκους των γειτονικών διαμερισμάτων, ναι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Και αυτοί ανησυχούν μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο τεχνικός έλεγχος για να δουν πόσο ασφαλή ή όχι είναι αυτά τα σπίτια του. Σπύρο, σε ευχαριστούμε
3: πολύ.
5: Παραμένεις εκεί στο σημείο και περισσότερα βέβαια και στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα. Μας έχει ετοιμάσει έτσι ένα πολύ ωραίο θέμα. Βλέπουμε Γιώργος Μαζωνάκης, μια τοιχογραφία που έχει ετοιμάσει ένας φίλος μας, ο οποίος είναι και μαζί εκεί με την Θεοδώρα. Έλα Θεοδώρα, ο λόγος σε εσάς και στον Ηλία.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε έξω από το δημοτικό γήπεδο Φίνικα στην Καλαμαριά και βλέπετε την πολύ όμορφη τοιχογραφία, εντυπωσιακή, άκρως εντυπωσιακή, την οποία έχει δημιουργήσει ο Ηλίας Στήλος, street artist, ο οποίος είναι γνωστός και ως Χαγιάτες. Σας δείχνει τώρα ο Διογέννης Μουραντίδης και όλα όσα έχουν αφήσει οι θαυμαστές του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Στο σημείο της τοιχογραφίας που δημιούργησε ο Ηλίας Στήλος, βλέπετε ότι έχουν τοποθετήσει κεράκια στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν τοποθετήσει κάποια λούτρα, αρκουδάκια, αλλά και τα δικά τους σημειώματα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την αγάπη τους στο πρόσωπο του δημοφιλούς
3: Ηλία,
6: αυτού και πολύ αγαπητού τραγουδιστή. Έχουμε τον Ηλία μαζί μας, να μας πει 2-3 λόγια σε ό,τι αφορά και την δημιουργία που βλέπουμε, αλλά και στα δικά σου συναισθήματα,
3: Ηλία,
6: για αυτό που έφτιαξε.
3: Η αλήθεια είναι ότι η τοιχογραφία, αν την απομονώσεις λίγο, θυμίζει η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.
7: Είναι από το εξώφυλλο το τελευταίο CD που είχε βγάλει, το Αγαπώ Σημαίνει.
3: Ναι, είναι... αρχικά όταν την είδα νόμιζα ότι είναι η φωτογραφία του εξώφυλλου, αυτό θέλω να πω, και όχι η τοιχογραφία σου.
5: Η πιστότητα δηλαδή που έχεις
3: πραγματικά
5: σε αυτό το έργο είναι πραγματικά
7: ακριβώς
5: εκπληκτική.
7: Με βάση αυτό εγώ δημιούργησα. Ξανασχεδίασα εννοείται όλο για να βγει στο δικό μου στυλ και έδωσα τη δικιά μου πινελιά στο βλέμμα και ήθελα να κάνω ένα μνημείο εδώ στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ώστε να μπορεί ο κόσμος να το δει από κοντά, να καταλάβει τι έχει γίνει, να αφήσει ένα λουλούδι, το οτιδήποτε και να έρθει εδώ πέρα να τον τιμήσει.
8: Ηλία, ο χώρος που επιλέχθηκε, πόσο χρόνο σου πήρε, τι διαστάσεις είναι αυτό το έργο.
7: Ναι. Πάνω κάτω είναι 4-5, δεν το έχουμε μετρήσει ακριβώς. Είναι mural, είναι δηλαδή μια προσωπογραφία σε μεγάλη διάσταση. Είναι απέναντι από το χαμόγελο του παιδιού που δυστυχώς έχει κλείσει. Είναι σε μια παραμελημένη γειτονιά η οποία χρήζει να έχει κάτι όμορφο για να μπορέσει να αναδειχτεί. Άσχετα από τον τρόπο ζωής που έκανε ο Μαζωνάκης, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας άνθρωπος λαϊκός, ένας άνθρωπος του λαού. Έτσι το θυμόμασταν, ένας καλός αλήτης θα ήθελα να πω, με πολύ καλή ψυχή.
3: Αποτυπώνεται μια γαλήνη.
6: Είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος ήρθε εδώ και συνομίλησε και μαζί σου.
7: Έρχονται εδώ πέρα, βγάζουν φωτογραφίες, αφήνουν μηνύματα, αφήνουν πράγματα προσωπικά, δακρύζουν. Είναι ένας τρόπος για να... γιατί όσοι το είδαμε στις ειδήσεις δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι ένας τρόπος να το συνειδητοποιήσεις, μιας και το έργο έγινε με ψυχή. Έγινε με καρδιά και αποτυπώνεται σε όλο το αποτέλεσμα.
3: Αποτυπώνεται μια γαλήνη έτσι στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως τον βλέπουμε στην τοιχογραφία σου, Ηλία.
7: Ακριβώς. Εγώ ήθελα να τον τιμήσω και το πρώτο μου σκεπτικό πάντα ήταν πώς θα ήθελε να το θυμούνται. Οπότε εγώ ζωγράφισα τον Γιώργο Μαζωνάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δηλαδή, αν ήταν εν ζωή, να μπορούσε να το δει και να μας πει, φίλε, είναι υπέροχο.
8: Τώρα αυτή είναι μια προσωπογραφία, σωστά?
7: Ακριβώς, ναι.
8: Ασχολείσαι γενικώς με προσωπογραφίες, γιατί street artist συνήθως...
7: Ασχολούμαι με ό,τι μπορώ. Ναι. Όχι, το street artist με προσωπογραφίες.
6: Να σας πω ότι ο Ηλίας Τύλος έχει κάνει και άλλα διάσημα, έτσι, εικαστικά έργα σε δημόσιους χώρους. Μεταξύ αυτών, αν θυμάστε, η τοιχογραφία του Diego Maradona, η οποία είχε πολυκυκλοφορήσει και σε μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Έχεις κάνει και το Μίλτο Τεντόγλου και την Αντιγόνη Τρισπιώτη.
7: Έχω κάνει διάφορες προσωπογραφίες. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται ότι επειδή το κάνουμε όρεξη και δεν το κάνω απλά για να το κάνω και δεν είναι μια απλή αντιγραφή, είναι κάτι το οποίο βάζει και τη δικιά σου πινελιά, έχει και το ανάλογο αντίκρισμα.
3: Θεοδώρα, έχουν αφήσει εκεί μηνύματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλεις να μας διαβάσεις μερικά?
6: Ναι, ναι.
3: Και να
6: φυσικά,
3: κλείσουμε έτσι.
6: Θα τα δούμε όλα.
3: Γιατί είναι πολύ αγαπητός, ήταν πολύ αγαπητός και παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κακά τα ψέματα.
6: Βλέπετε παιδιά. Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα από την Βασιλική, το οποίο αναφέρει: οι όμορφες ψυχές δεν χάνονται ποτέ. Τρέξε στην αγκαλιά του Θεού μας που τόσο πολύ αγαπούσες. Αιωνία σου η μνήμη, υπέροχοι άνθρωποι, αγαπάμε. Είναι το μήνυμα μιας θαυμάστριας του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο έχει αφαιθεί εδώ μαζί με λουλούδια, βλέπετε κεριά, βλέπετε λούτρινα, αρκουδάκια και ένα ακόμη μήνυμα, αν μου επιτρέψετε να σας διαβάσω στον αέρα. Υπάρχει σε φάκελο, καλό ταξίδι αναφέρει, εύχομαι να αναπαυθεί η ψυχούλα σου και να μην υποφέρεις άλλο. Αυτό το έγραψε η Μαριαλένα και έχει αφήσει εδώ στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ένα λευκό τριαντάφυλλο.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ και
6: είναι
8: σε
6: πολύ συγκινητική
8: και τον Ηλία Στήλο.
6: Η αποδοχή του κόσμου.
8: Για αυτή την ωραία εικόνα, εκπληκτικό το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, έτσι, από το απόγευμα σήμερα. Αύριο.
5: αύριο θα σε δω στη συναυλία. Δεν μ' ακούς. Γιατί εγώ θα σου λέω, στα έλεγα εγώ, αλλά δεν μ' άκουγες.
3: Δεν πτωούμε, παιδί μου. Θα πάω και χαμός θα γίνει.
5: Από τα βορειοδυτικά, λέει, σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε φαινόμενα και σε κάποιες περιοχές θα είναι και έντονα αυτά τα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Προσοχή χρειάζεται και καλή διάθεση.
3: Γκρίνια, γκρίνια.
5: Καλή διάθεση, είπα, παιδί μου. Καλή διάθεση.
3: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εγώ με τους υπόλοιπους 94.999 αύριο στο ΟΑΚΑ.
5: Θα περιμένουμε τα story σου. Κοντροκόι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κατέρευσε διόροφο κτίριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Τα βίντεο ντοκουμέντο και οι μαρτυρίες για έντονη οσμή αερίου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, ναι στον διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζους μπέλι. Το τέτ α τέτ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και το ενεργειακό στοίχημα της Έξον. Στα άκρα η σύγκρουση Νετανιάχου Ερντογάν. Εξηγήσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για το σχόλιο του στο Action 24. Δεν θα γίνω ξύλινος πολιτικός, αν κάτι ξεφύγει διορθώνεται. Κάλυψη από την κυβέρνηση, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ανοίγουν τα στόματα των υπαλλήλων του ιατρείου που έσβησε ο Μαζονάκης. Έδωσε αρχικά άλλη κατάθεση, γιατί μου ζήτησε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, η κρίσιμη μαρτυρία της νοσηλεύτριας. Η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Θα συνεχίσει να προμηθεύει τη δικαιοσύνη με στοιχεία, η διαβεβαίωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη μέσω του Action 24.

0: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμια, ενώ τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Ο πρώτος όροφος λειτουργεί ως Airbnb, ενώ το ισόγειο είναι άδειο. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν τόσο ισχυρή που ταρακουνήθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Τουρίστες έτρεχαν για να σωθούν, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο από την έκρηξη. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένα σκυλιά διεξάγουν έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής και έχει όλο το ρεπορτάζ. Σπύρο.
1: Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια, στα χαλάσματα του κτηρίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εδώ και πάνω από μία ώρα, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος βρίσκεται στο σημείο. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση του διασωστικού συνεργείου ανάμεσα στα χαλάσματα. Ωστόσο, πρέπει να γίνει καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενα άτομα. Μέχρι και αυτήν την ώρα αναζητούνται δύο άτομα, δύο ηλικιωμένοι από τον δεύτερο όροφο.
0: Είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι,
1: δεν έχουν
0: Σπύρο.
1: Εντοπιστεί. Δεν έχουν εντοπιστεί στις κλήσεις των συγγενών τους. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για αυτούς, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες και ο πρώτος όροφος, το Airbnb, είχε νοικιαστεί από τρία άτομα που έμεναν σε αυτό. Πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσουν οι έρευνες τις επόμενες ώρες, εάν θα βρεθεί κάτι, αν θα υπάρξει κάποιο έβριμα, κάποιο ίχνος ζωής ανάμεσα στα χαλάσματα. Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική ή την αστυνομία για την εξέλιξη των ερευνών.
0: Σπύρο, θα επιστρέψω σε εσένα να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ, το βίντεο με όλο το χρονικό της ισχυρής έκρηξης.
2: Είναι λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν από την ισχυρή έκρηξη καταραίει το τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Επικρατεί πανικός. Τουρίστες και περαστικοί τρέχουν να απομακρυνθούν από το σημείο. Ένα πυκνό σύννεφο γκρίζου και μαύρου καπνού έχει καλύψει την περιοχή, ενώ σκόνη και συντρίμια έχουν σκορπιστεί στο δρόμο.
3: Στις 7.30 ώρα ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ. Τρόμαξα, γύρισα απέναντι και είδα το κτίριο να γεμίζει καπνό και να καταραίει καρέ-καρέ. Και δίπλα ήταν τα τζάμια που σπάσαν. Ήταν μια γιαγιά που κοιμότανε και σηκώθηκε από το φόβο της.
4: Ακούσαμε κάτι που μας φάνηκε σαν βόμβα. Και έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το οστικό κύμα. Εμείς προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Ήταν πολύ, πολύ τρομακτικό δηλαδή για όλους.
2: Ένας περαστικός τραυματίζεται ελαφρά από θράψματα που εκτοξεύονται από το κτίριο τη στιγμή της έκρηξης, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίζονται από συντρίμια στην είσοδο παρακείμενου κτιρίου. Και οι τρεις διακομίζονται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.
3: Ήταν τρεις τραυματίες που είδαμε όταν μας βγάλανε. Ήταν ο κύριος που είπε η κυρία ότι είναι στο υπόγειο που χτύπησε. Και μετά είδαμε τις κυρίες που τις με τα ασθενοφόρα.
2: Άμεσα στο σημείο σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ξεκινούν.

0: επιχείρηση απεγκλωβισμού. Την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, κομμάτια του κτηρίου αποκολλώνται και καταραίουν. Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Άξιον 24, πυκνή σκόνη και καπνός καλύπτουν την περιοχή.
1: Τρόμαξα και πάω στον συνάδελφο πάνω και λέω: Είσαι καλά? Όλα καλά, μου λέει. Εσύ καλά, αλλά πρέπει, λέω, να κατέβομαι. Ήταν 20
0: η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Από την καταστραμμένη πρόσωψη κρέμονται παντζούρια και μπάζα, ενώ εικόνες από ψηλά αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Παντού υπάρχουν θραύσματα και συντρίμμια. Ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα γιοταχή, ενώ το οστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.
2: Το οστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εισόδους πολυκατοικιών και σε τζαμαρίες καταστημάτων σε όλο το τετράγωνο. Ο ήχος ήταν εκοφαντικός και όσοι βρέθηκαν στο σημείο νόμιζαν ότι δίπλα τους είχε σκάσει βόμβα.
3: Μόνο στη τζαμαρία έχουμε το πρόβλημα, ναι.
4: Έφυγε όλο όμως.
3: Έφυγε, ναι.
5: Ήτανε τα τζάμια διαλυμένα. Διαλυθήκαν. Δεν μας άφησε η αστυνομία να μπούμε, βέβαια.
0: Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.
6: Το ένα, το ακίνητο, προφανώς λογικά θα βγει σε οριστική αχρησία που έγινε η έκρηξη, αλλά και το διπλανό έχει σημάδια κατάρρευσης, γιατί μια γωνία έχει καταστραφεί. Οπότε μετά και την σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας από την πολεοδομία θα είμαστε σίγουροι για το τι μελιγενέστε.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο λειτουργούσε ως κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης και είχε ενοικιαστεί για 3 άτομα. Η επιχείρηση των διασωστών στα ερείπια συνεχίζεται, καθώς παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν άνθρωποι στο κτίριο την ώρα της έκρηξης.
7: Επιστρέφουμε στον Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο από παρακείμενο κατάστημα, στο οποίο ακούγεται η ισχυρή έκρηξη που πραγματικά συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Σπύρο, τι δείχνει το βίντεο?
2: Πρόκειται για ένα βίντεο ντοκουμέντο από καφετέρια της περιοχής από την στιγμή της εκοφαντικής έκρηξης που ταρακούνησε όλο το κέντρο της Αθήνας και έγινε αισθητή από πολύ μεγάλη απόσταση. Βλέπουμε τους πελάτες της καφετέριας να τρέχουν.
7: Σπύρο, εδώ τώρα βλέπουμε το δεύτερο βίντεο, λοιπόν, που εξασφάλισες, όπου είναι από ξενοδοχείο της περιοχής. Οι άνθρωποι έπαιρναν το πρωινό τους, ήταν 7.30 ώρα το πρωί και ξαφνικά βλέπουμε από το οστικό κύμα της έκρηξης, σπάνε τζάμια και τρέχουν για να σωθούν.
2: Ακριβώς, σπάνε τα τζάμια, είναι σοκαρισμένοι, δεν μπορούν να προσδιορίσουν από πού προήλθε αυτός ο πολύ ηχηρός ήχος, αυτός ο κρότος της έκρηξης. Προσπαθούν να βγουν έξω, να αναζητήσουν βοήθεια. Είναι η στιγμή, λίγα λεπτά μετά, πριν τις 8, στις 7:35, έχει πλέον σκάσει αυτή, έχει πλέον γίνει η διαρροή του αερίου, όπως φαίνεται, και έχει συμβεί αυτή η έκρηξη και τρέχουν πανικόβλητοι, φωνάζουν για να αναζητήσουν βοήθεια και να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Για να ακούσουμε
2: είναι πάρα
7: λίγο
2: πολλά
7: τον ήχο
2: τα καταστήματα
7: της
2: και τα σπίτια.
7: Σπύρο, μισό λεπτάκι, να ακούσουμε λίγο τον ήχο της έκρηξης. Τρομακτικός πραγματικά. Για να δούμε τώρα το δεύτερο βίντεο που εξασφάλισε, Σπύρο. Αυτό.
2: Είναι ένα βίντεο από κατάστημα της περιοχής και αυτό από κάμερα ασφαλείας. Φαίνονται τα θράψματα από την τζαμαρία του καταστήματος. Το οστικό κύμα προκάλεσε και σε αυτό πολύ σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς σε αυτήν την περίπτωση δεν είχε ανοίξει το κατάστημα, όπως και τα περισσότερα καταστήματα της περιοχής ήταν νωρίς το πρωί. Δεν λειτουργούσαν. Εφόσον υπήρχαν άτομα μέσα, θα είχαμε και πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, γιατί άρχισαν να καταραίουν οι σοβάδες και οι τζαμαρίες από όλα αυτά τα καταστήματα. Για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν οι κάτοικοι της περιοχής το τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαν την οσμή, μύριζαν την οσμή αερίου, όπως το προσδιορίζουν, χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς το τι μύριζαν. Όταν έφτασαν στη συνέχεια στην οδό Λυσικράτους, είδαν την εικόνα απόλυτης καταστροφής, το κτίριο να καταραίει και μάλιστα το κτίριο κατέρεε ακόμη και 2 ώρες μετά την αρχική έκρηξη. Γεγονός που δυσχέραινε πάρα πολύ το έργο των αρχών, των πυροσβεστών και των αστυνομικών που προσπαθούσαν να εντοπίσουν άτομα στα χαλάσματα.
7: Όσο μας μιλάς, Σπύρο, βλέπουμε πραγματικά τις εικόνες καταστροφής από ντρόουν. Είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο, πραγματικά.
2: Ακριβώς. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο και μέχρι και αυτήν την ώρα, αν εστιάσει με την κάμερα ο Γιάννης Βουδούρης, θα δείτε ότι υπάρχουν τσιμεντένιες πλάκες, οικοδομικά υλικά και τα παραθυρόφυλλα, τα παντζούρια, τα οποία κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των διασωστών, των διασωστικών αρχών που διενεργούν τις έρευνες. Υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Όλος ο δρόμος εδώ έχει αποκλειστεί με πάρα πολλές κορδέλες από την αστυνομία. Απαγορεύεται η πρόσβαση και θα παραμείνει έτσι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να γίνει και ο στατικός έλεγχος, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να καταρρεύσει εκ νέου μέρος του κτηρίου.
7: Για οτιδήποτε νεότερο, φυσικά θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, στις διεθνείς προκλήσεις, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό αλλά και τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Έμφαση στο διάλογο αλλά και στην απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και στο κάζους μπέλι. Ήταν τα σαφή μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρότι ο Πρωθυπουργός κράτησε χαμηλούς τόνους, επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση της διμερούς μακροχρόνιας διαφοράς, οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.
8: Dialogue is essential for peace and prosperity. But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them. And they risk undermining the stability of our wider region.
4: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιβύα λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ.
8: 52 years have passed since Turkey illegally invaded Cyprus and continued to occupy it. A flagrant violation of international law whose consequences persist to this day. For the United Nations, Cyprus remains a litmus test of its credibility, of its ability to uphold its own resolutions. And the principles of the Charter.
4: Με όχημα την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του πλέγματος των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας λειτουργεί ως πυλώνα σταθερότητας.
8: Greece's geography grants it the natural role of serving as a bridge between Europe and its wider neighborhood to the east and the south. We literally sit at the intersection of the shrinking space between the east and the West. My country is a pillar of stability, connectivity and peace across the Eastern Mediterranean, the Middle East and the Gulf region. Greece has developed strong strategic partnerships with key countries in the region, including Israel, Egypt, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain.
4: Στο επίκεντρο αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκεται η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες του τις επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησε για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας, αναφέροντας ότι την τελευταία επταετία η οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
7: Επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο, ενώ ανέφερε ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ξεδιάντροπες δηλώσεις εναντίον του Προέδρου μας τις χαρακτήρισε η τουρκική Προεδρία. Στο μεταξύ, όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.
9: Ολομέτωπη επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο τύρανο, κατηγορώντας την Άγκυρα για διάδοση αντισημιτικής προπαγάνδας.
10: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic lies is Turkey. Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians. He denies the Armenian genocide. He jails journalists and opposition leaders. In fact, I think he holds the world's record on this. And that's a tough call. But I think he's number one.
9: Ανάβοντας νέα φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο Ερντογάν κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και απειλεί διαρκώς την Ελλάδα.
10: He illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria. Well, that's not surprising, because he calls for Israel's destruction almost every single day. He says he's going to be the ruler of Jerusalem. No, sir. You won't.
9: Οι δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της τουρκικής προεδρίας.
11: Οι ξεδιάντροπες δηλώσεις του Νετανιάχου εναντίον του προέδρου μας δεν μπορούν να αποκρύψουν τις σφαγές του, την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τις διαδικασίες ενώπιον του διεθνούς δικαίου. Αυτή η κατάσταση γίνεται αντιληπτή και από τη διεθνή κοινότητα. Ο Νετανιάχου έχει απομονωθεί περισσότερο από ποτέ.
12: Yer o kişinin insanlık adına kurulmuş bir insanlık mahkemesinde sanık sandalyesinde oturması ve soykırım suçlarının hesabını vermesidir.
9: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έβαλε στο στόχαστρό του και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.
10: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.
9: Τη στιγμή που ο Νετανιάχου κατευθυνόταν στο βήμα, δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
9: Την ίδια στιγμή, τα μέλη της Ισραηλινής αντιπροσωπείας τον υποδέχονταν με χειροκροτήματα και επιθυμίες.
7: Αλλαγή ρώτας από τον Ταγίπ Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά, ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη, κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, επιχείρησε να στείλει μήνυμα φιλίας στην Αθήνα. Πού οφείλεται αυτή η στροφή?
13: Ιωάννα, είδαμε μια ξεκάθαρη αλλαγή ρητορικής από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά. Πριν λίγες ημέρες προειδοποιούσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, να αφήσει το λάθος μονοπάτι, έλεγε τότε χαρακτηριστικά. Χθες, ωστόσο, έστειλε μήνυμα φιλίας και δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός με την Ελλάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, ερωτώμενος για το αν η προεκλογική κατάσταση στην Ελλάδα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, ωστόσο, ο Ιωάννα, έχει πολύ ενδιαφέρον τη χρονική συγκυρία που επιλέγει ο Τούρκος πρόεδρος να αλλάξει τη ρητορική του. Βλέπει ότι στα θέματα των εξοπλιστικών παραμένουν παγωμένα. Η Τουρκία δεν έχει παραλάβει ακόμα τα F-35. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη. Οι σχέσεις με το Ισραήλ πάνε το κακό στο χειρότερο. Οπότε, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση στην παρούσα φάση να ανοίξει ένα νέο μέτωπο με την Ελλάδα.
7: Κρατάω το τελευταίο που είπες για το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, λοιπόν, παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.
13: Ναι, και είναι μια αντιπαράθεση που δεν βλέπουμε σε καμία περίπτωση φραστική αποκλιμάκωση. Ιωάννα, πρώτα ο Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονική νοοτροπία αλλά και κρατική τρομοκρατία. Ήρθε χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου να κατηγορήσει τον Τούρκο πρόεδρο ως τύρανο. Αναφέρθηκε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ότι απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, για να έρθει πολύ σκληρή απάντηση από την Τουρκία, πολλές παρεμβάσεις από την Τουρκία και από την τουρκική προεδρία και από τον Ομέρ Τσελίκ, που ουσιαστικά λένε ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν αρμόζει στον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Κανονικά έπρεπε να βρίσκεται σε δικαστήριο για να λογοδοτήσει για την γενοκτονία που έχει διαπράξει στη Γάζα, στην Άκυρα. Είναι ενοχλημένη επίσης και για τις αναφορές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά. Θεωρούν ότι διαστρεβλώνει η προσέγγιση του Νετανιάχου όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου. Είναι μια αντιπαράθεση αιώνα που δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.
7: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Ένα πολυτελές επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Κίνας, η Τζινπίνγκ, παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα βλέμματα όλων να συγκεντρώνουν οι πρώτες κυρίες Μελάνια και Πενγκ Λιουάν. Οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους φιλία και επένεσαν ο ένας τον άλλον, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες με στόχο να διασφαλιστεί η σταθερότητα μεταξύ των δύο χωρών. Στην εκδήλωση ήταν και κορυφαία στελέχη της Αμερικανικής Τεχνολογικής Βιομηχανίας.
4: Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping παράθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
14: I'd like to raise it less and propose a toast to President Xi, Madam Peng, and the long relationship between China and America that has bridged thousands of miles and spanned hundreds of years. And may all of our people know a future of harmony, peace, and success.
4: Το δείπνο πραγματοποιήθηκε σε αυστηρά επίσημο κλίμα με τις φιλοφρονήσεις, τις χειραψίες και τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν.
14: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大，带领美国人民取得了重要发展成就，中国正致力于实现中华民族伟大复兴。中国是现代化建设不断开创了新局面。Τα
4: βλέμματα τράβηξαν οι πρώτες κυρίες. Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε με ένα λευκό πουκάμισο και χαρακτηριστικό φιόγκο στο λαιμό, ενώ η Peng Liyuan επέλεξε ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα. Πλήθος υψηλών προσκεκλημένων έδωσε το παρόν με την παρουσία κορυφαίων στελεχών της παγκόσμιας τεχνολογίας να ξεχωρίζει. Στο δείπνο βρέθηκαν ο Jensen Huang της Nvidia, η Lisa Su της AMD, ο Tim Cook της Apple, ο Sam Altman της OpenAI, ο Mark Zuckerberg της Meta, ο Jeff Bezos και ο Elon Musk. Στο μενού περιλαμβανόταν λαβράκι με κρούστα από σουσάμι. Ένα έργο τέχνης με το φαλακρό αετό, το διαχρονικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το ξεχωριστό και γεμάτο συμβολισμό δώρο του Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο.
14: In that spirit of friendship, it's my honor to present President Xi with a gift made by an extraordinary American artist, one of the greatest in the world, and designed in personal collaboration with Melania and myself. And the bald eagle is a national symbol of the United States and an embodiment of the free and soaring spirit of America. And we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
4: Μετά το δείπνο, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους υψηλούς προσκεκλημένους του να περιηγηθούν στο χώρο της νέας αίθουσας χορού που κατασκευάζεται στο Λευκό Οίκο. Μια βραδιά με έντονο συμβολισμό σε μια σχέση που εξεκολουθεί να διαμορφώνει τις παγκόσμιες ισορροπίες. Ουάσιγκτον και Πεκίνο στο ίδιο τραπέζι με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα.
7: Μένουμε στο θέμα. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, τα αγκάθια μεταξύ των δύο ηγετών είναι η Ταϊβάν και ο πόλεμος με το Ιράν.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κινέζος πρόεδρος έθεσε τους όρους στον Ντόναλντ Τραμπ για να αποχευθεί μια στρατιωτική σύγκρουση. Επανέλαβε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να αποφύγουν να πέσουν στην παγίδα του Θοκυβίδη, σε μια εποχή που αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών δείχνει έντονα σημάδια σε τομείς όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια. Δύο είναι τα κανθόδη θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι συνάντηση του Τραμπ και του Σι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Λευκό Οίκο. Το πρώτο ζήτημα αφορά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε από τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους δυνατό, μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το δεύτερο ζήτημα, παράλληλα, ο Xi Jinping προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει συνένεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν. Ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριλίτα. Πίσω στα δικά μας τώρα, εξηγήσεις έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24 για το ατυχές σχόλιο του προς τον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου. Του ζήτησα συγγνώμη, ήταν άστοχο χιούμορ, είπε ο Υπουργός Υγείας. Το Μέγαρο Μαξίμου τον καλύπτει, αλλά οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είναι πολλές.
11: Εξηγήσεις για το σχόλιο του στο Action 24 δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλά για ατυχές χιούμορ, λέει ότι ζήτησε άμεσα συγγνώμη και υποστηρίζει ότι το περιστατικό έγινε θέμα εκ του μειόντος.
16: Όταν λοιπόν το είπα. Εν είδη χιούμορ, θέλει να πείτε ατυχές χιούμορ. Ο κ. Ελευθερόγλου το πήρε κατά κυριολεξία. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε και του ζήτησε συγγνώμη, ό,τι έγινε μετά από αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία. Έχετε χθες ο κ. Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποκαλέσει ο ΝΕΡ τον εν ενεργεία τότε πρωθυπουργό Σαμαρά με τη λέξη από μη. Το θυμάστε. Και ζητάει από μένα την παρέτηση. Γιατί λέει ξεπέρασα τα όρια.
17: Ο Άδωνης έχει μία ελευθεροστομία. Αυτό τον έχει κάνει και πολύ δημοφιλή. Δεν διστάζει να λέει τα πράγματά τους καμιά φορά πιο αγοραία από ότι αντέχει μια έτσι σοβαροφάνεια.
11: Η αντιπολίτευση επιμένει στη σκληρή κριτική, καταλογίζοντας τον Υπουργό αλαζονία και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από το ύφος του.
18: Το να αρνείσαι την πραγματικότητα, να ξέρεις ότι δεν μπορείς να τη δικαιολογήσεις και να περνάς την επίθεση, και μάλιστα σε μια επίθεση με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για δημοσιογράφους, είναι ο ορισμός αυτού που λέμε αλαζονική πολιτική συμπεριφορά, όπου βάζουμε την προπαγάνδα μπροστά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να εξηγήσεις αυτά τα οποία τα βλέπουν οι πολίτες.
19: Τι έχει πετύχει τώρα? Να επιτίθεται αμυνόμενος. Γιατί έχει παραδοθεί στο όνομα μιας μεγάλης επενδυτικής ευκαιρίας που είναι τα κέντρα ευεξίας, έχει παραδοθεί ο πολίτης, χωρίς κανόνες και όρους, στα νύχια αυτών των κομπογεννητών.
11: Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε ο πρώτος δημοσκοπικός γύρος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με αποστάσεις ασφαλείας από την αντιπολίτευση, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται ανωδικά πλησιάζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στην εκτίμηση ψήφου στη μέτρηση της μέτρων ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Το ΠΑΣΟΚ 12,6, το ΚΚΕ 6,1, η Ελληνική Λύση 6,9, η Νίκη 1,7, η Πλεύση Ελευθερίας 5,8, το ΜέΡΑ 25 3,5, η Φωνή Λογικής 5,3, οι Δημοκράτες 1,2, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4, η Ελλάς 15,8, ενώ σε άλλα κόμματα στρέφεται το 5% των ερωτηθέντων. Η μερική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και ο περιορισμός της διαφοράς με την Ελλάς δημιουργεί νέα δεδομένα για τα δύο κόμματα της κέντρου αριστεράς, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν νέο κύκλο περιοδιών.
7: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και τις ουσίες που του χορηγήθηκαν. Τα στόματα των υπαλλήλων του ιατρείου ανοίγουν και οι καταθέσεις των 4 εργαζομένων της κλινικής στην Οδό Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή συνεχίζονται. Την πόρτα του γραφείου του ανακριτή πέρασε η νοσηλεύτρια, η οποία θεωρείται αρκετά κρίσιμη μάρτυρας. Προανακριτικά είχε δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα εκτυλίχθηκαν τα κρίσιμα λεπτά μέσα στο ιατρείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο του κατηγορητηρίου άφησε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο Action 24.
20: Σκοτεινά σημεία και πολλαπλές αντιφάσεις για τις συνθήκες και την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εμφανίζονται στη νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιδιωτικού ιατρείου στην Καρνεάδου σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει στις αρχές προανακριτικά.
21: Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρό σε άλλη ασθενή. Η γιατρό ήταν στο δωμάτιο με το Μαζονάκη. Ξέρω τι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σαν αναισθησιολόγο. Ο Γιώργος Μαζονάκης αφήχθη στον κεντρικό χώρο των ιατρείων στις 3.30. Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομήλητος όπως πάντα. Όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει.
22: Αυτή ήταν μια καθοδηγούμενη κατάθεση. Στα υπερασπιστικά πλαίσια να ευνοηθεί ο γιατρός.
20: Παράλληλα, η 53χρονη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της φαίνεται να καίει την 56χρονη γιατρό.
21: Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
23: Όταν οι καταθέσεις των μαρτύρων έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε υπερασπιστικά οι κατηγορούμενοι, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι κάτι που έτσι θα το έλεγε κάποιος ότι είναι υπέρ της θέσης των κατηγορουμένων. Σίγουρα επιβαρύνει τη θέση.
20: Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, με τις αρχές να έχουν ήδη ζητήσει άρση τηλεφωνικού απορρίτου τόσο από τα δύο τηλέφωνα του ζευγαριού των γιατρών όσο και των τριών υπαλλήλων του ιδιωτικού ιατρείου.
24: Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αν βρισκόταν και άλλο άτομο το οποίο απέκλειψε την παρουσία του εκεί και θα προκύψει κατά την ανάκριση. Όπως επίσης και το ότι ζητήθηκε να κατασκευούν όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα των τριών υπαλλήλων.
25: Το ένα είναι ο ανακριτής και οι εντολές που δίνει, οι άρσεις απορρίτου και μια σειρά από άδειες που οι εντολές που δίνει ο ανακριτής προς τις αστυνομικές αρχές. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, ο δεύτερος, αν θέλετε, τομέας είναι τα εργαστήρια της αστυνομίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία μέρα με τη μέρα βγάζουν στοιχεία και τα στέλνουν στην ανάκριση.
20: Παράλληλα, σ' άλλο έχουν προκαλέσει τα φάρμακα που ισχυρίστηκε η νοσηλεύτρια ότι χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη πριν από την πλασμαφαίρεση. Πρόκειται για τις ενδοφλέβιες ουσίες μυδαζολάμη και προποφόλη, που και οι δύο χορηγούνται παρουσία αναισθησιολόγου και στην περίπτωση της προποφόλης δεν υπάρχει αντίδοτο.
0: Εδώ οι ουσίες που αναφέρονται από την μάρτυρα είναι δοφλέβιες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν χορηγούνται από ανειδίκευτο γιατρό, αφετέρου δεν χορηγούνται από ουσία αναισθησιολόγου. Η διδαζολάμη έχει αντίδοτο και είναι η ανεξέιτ, αυτό για το οποίο ψάχνουν να χορηγήσουν. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο.
20: Φως τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
7: Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία που αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Action 24. Κάθε μέρα γίνονται 100 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 60 μετατρέπονται σε συλλήψεις, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση δραστών και θυμάτων. Θα ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία αν ο δράστης παραβιάσει την απόσταση ασφαλείας.
1: Τα στόματα έχουν ανοίξει και πλέον τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας μιλούν και καταγγέλουν τους κακοποιητές τους.
25: Εάν ψάξετε λίγο, υπάρχει ένα υπόστρωμα από κάτω. Είναι άνθρωποι κατά βάση εξαρτημένοι από αλκοόλ, από ουσίες, ψυχασθένειες και κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω, ίσως οι οικογένειές τους, οι μητέρες τους, ποιοι. Τους μετέδωσαν μια άποψη για τη ζωή, η οποία πραγματικά δεν περιγράφεται.
1: Όπως αποκάλυψε στο Action 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάθε ημέρα γίνονται περίπου 100 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 50 με 60 μετατρέπονται σε συλλήψεις και οι δράστες οδηγούνται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα το 10 με 15% των κατηγορουμένων προφυλακίζεται, ενώ οι υπόλοιποι αφήνονται ελεύθεροι με ή χωρίς όρους μέχρι τη δίκη.
24: Από το πρώτο σημάδι, ακόμα και αν είναι πολύ μακριά από την σωματική κακοποίηση αυτό ή από την απειλή, από το πρώτο σημάδι ένα θύμα πρέπει να απομακρύνεται και να απευθύνεται άμεσα στην αστυνομία να ζητά βοήθεια.
1: Σε κάθε περίπτωση η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο τις ακραίες περιπτώσεις που καταλήγουν σε πρωτοσέλιδα. Είναι και οι απειλές, ο έλεγχος, η κακοποίηση, ο φόβος που μπορεί να βιώνει ένα θύμα καθημερινά μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
2: Η βία δεν φτάνει στην πιο ακραία της μορφή σε μία στιγμή. Συνήθως έχει προηγηθεί μια ολόκληρη διαδρομή από πίσω. Μπορεί να έχει ξεκινήσει με ζήλια, με έλεγχο, με υποτίμηση, με απειλές. Και όλα αυτά κάπως κανονικοποιούνται μέσα στη σχέση.
1: Η ελληνική αστυνομία, εκτός από το panic button που τοποθετεί στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, ετοιμάζει ένα νέο μέτρο για την προστασία τους. Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκια δραστών και θυμάτων, το οποίο θα μπορεί να ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία εάν ο δράστης παραβιάζει την απόσταση ασφαλείας και πλησιάσει επικίνδυνα το θύμα.
25: Να περνάει ένα βραχιολάκι ο δράστης και κάποιο αντίστοιχο το θύμα, έτσι ώστε όταν εμφανίζεται πολύ κοντά να ειδοποιείται η αστυνομία για να πάει να το συλλάβει.
1: Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα που ζουν με την απώλεια του παιδιού τους επειδή ο πρώην συντροφός της τη μαχαίρωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, στέλνουν μήνυμα προς όλα τα θύματα να μην φοβούνται να μιλήσουν.
3: Δεν θα σταματήσω τη δράση μου. Θα βγαίνω, θα φωνάζω με τη φωνή μου, με ό,τι δύναμη έχω, με ό,τι μπορώ. Όπως μπορώ να βοηθήσω έστω ένα κορίτσι.
1: Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καταγράφονται καταγγελίες, αλλά να προλαμβάνεται η επόμενη τραγωδία και να σπάσει ο κύκλος της βίας.
7: Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση τη στιγμή που παραλάμβαναν 1.500 ευρώ από γυναίκα, την οποία είχαν εξαπατήσει. Οι δύο κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης σε με δράση στην Αττική. Φάνη Καραμπατσάκη είναι οι γνωστές απάτες που κάνουν, υποδίονταν έναν υπάλληλο εταιρείας τηλεπικοινωνιών.
5: Τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, διότι υπάρχουν και άλλα μέλη που δεν έχουν συλληφθεί, προτιμούσαν ηλικιωμένους κυρίως, τους εμφανίζονταν όπως είπες ως υπάλληλοι τεχνικών εταιριών, τους έπειθαν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα και τους έπειθαν επίσης να βγάλουν χρήματα και τη μαλφή σε διάφορα σημεία ακόμη και εκτός του σπιτιού. Στη συνέχεια οι σπράκτορες όπως λέει η αστυνομία, έτσι αυτό το ρόλο είχαν οι δύο οι οποίοι συνελήφθησαν, 38 και 17 ετών, πήγαιναν απλά και έπαιρναν τα χρήματα και τα τιμαλφή. Η δράση τους είχε απλωθεί στην ευρύτερη περιοχή της, στην ευρύτερη Αττική.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Action 24 στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες, τις οποίες χαρακτήρισε επιδημία. Να τον ακούσουμε.
25: Ρωμά είναι και αυτοί όλοι. Έτσι, το τονίζω αυτό. Και αυτοί είναι Ρώμα. Και παίρνουν από τους ανθρώπους, από ηλικιωμένους ανθρώπους, όλο το βιός τους, την περιουσία τους, τις όποιες οικονομίες έχουν, με έναν τρόπο τόσο εύκολο. Πραγματικά πρόκειται για μια επιδημία. Γι' αυτό, λόγω αυτό, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό το φαινόμενο θα το καταπολεμήσουμε.
7: Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στο κατάστρωμα και το πλήρωμα κατέβαλε προσπάθειες για να τη σβήσει. Μαρίζα Λιναρδάτου, η κινητοποίηση ήταν άμεση και είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Πώς είναι οι επιβάτες, να μας πεις αρχικά.
6: Σύμφωνα λοιπόν, Ιωάννα, με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το λιμενικό σώμα, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης. Όλοι λοιπόν έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας της Τίνου. Τώρα να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα από τις διαστάσεις που πήρε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ανοιχτά της Μυκόνου, συγκεκριμένα 4,5 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Μύκονο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Βλέπουμε λοιπόν ότι πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, ακούγονταν σύμφωνα με μαρτυρίες και πολλαπλές εκρήξεις μέσα από το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο. Άμεσα λοιπόν στο σημείο έσπευσαν 4 σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, 2 ταχύπλοα της πυροσβεστικής, ένα πυροσβεστικό και 2 ρημουλκά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν λίγο μετά τις 11 το πρωί όλους τους επιβαίνοντες στο συγκεκριμένο πλοίο και αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη η επιχείρηση για την κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, Ιωάννα.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας ξεκινάει τις επόμενες ώρες με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ποιες περιοχές είναι στο επίκεντρο, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Πράγματι, Ιωάννα, μια νέα κακοκαιρία. Ήδη έχουν αρχίσει να σημειώνονται καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, στην Κέρκυρα. Τις επόμενες ώρες θα επεκταθούν σε αρκετές περιοχές δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Ιωνίου, στα Επτάνησα, δηλαδή και στα παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Ελλάδας, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Θερεάς. Όμως θα βρέξει μέχρι το βράδυ και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Τώρα, αύριο θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι βροχές. Θα έχουμε βροχές καταιγίδες περισσότερες. Και εκεί που χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή είναι στην Πελοπόννησο, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοπονίσου και στην Αργολίδα και στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Αλλά θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από το Δωδεκάνησο και το Ανατολικό Αιγαίο.
7: Εδώ στην Αττική.
8: Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα βρέξει αύριο, όχι όμως με έντονο χαρακτήρα. Θα βρέξει όμως το βράδυ, φαίνεται να εξασθενούν για κάποιες ώρες τα φαινόμενα.
7: Μισό λεπτό, δεν θα έχουμε ακραία φαινόμενα δηλαδή.
8: Όχι, δεν θα έχουμε ακραία φαινόμενα στην Αττική καθόλου. Ασθενείς κατά βάση βροχές. Το απόγευμα αργά, κυρίως το βράδυ, θα σταματήσουν, θα ξαναβρέξει λίγο ξανά την Κυριακή.
7: Και μετά.
8: Και μετά βελτιώνεται ο καιρός από τη Δευτέρα. Με τη θερμοκρασία όμως να παραμένει χαμηλή σε φθινοπορεινά επίπεδα, ουσιαστικά κάτω από τα κανονικά επίπεδα για αρκετές ημέρες μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο Πάπας Λέων έφτασε στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του ως προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 2025. Σπύρο Μουζακίτη τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με τη σύζυγό του Μπριζίτ.
9: Το αεροπλάνο λοιπόν του Παπαλέοντα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ορλή, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, κοντά στο Παρίσι, όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Γαλλία, ο Ποντίφικας ανέφερε ότι στόχος της τετραήμερης επίσκεψής του είναι να διακηρύξει την ειρήνη, ενώ αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές ροές και σε όσα συνέβησαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, λέγοντας ότι ήταν πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση. Στο επίκεντρο του προγράμματος του Πάπα βρίσκεται σήμερα η συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Κατά την τετραήμερη επίσκεψή του, αναμένεται να επισκεφτεί το περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και τη Μέτς, τελευταία στάση του ταξιδιού του, κοντά στα γερμανικά σύνορα.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία? Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
4: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
5: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
6: Έλα, Χρήστο, όχι.
7: Σε ποιον αρέσει να σκοτώσει.
5: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Με μπάζερ μπίτερ του Τάσου Δουδίκα, η Εθνική Ελλάδος απέδρασε από το Βελιγράδι με τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα του Nations League. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με 2-1 τη Σερβία, ανεβαίνοντας στην κορυφή του ομίλου της και πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη με ανατροπή μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
9: Νίκη με ανατροπή και δήλωση προθέσεων έκανε η Εθνική Ελλάδος μέσα στη Σερβία. Σε ένα μάτς που δέχτηκε γκολ από τα αποδυτήρια μετά την ολιγορία του Τσιμίκα και το τέρμα του Ζίβκοβιτς, η Γαλανόλευκη κλήθηκε από μόλις το 4ο λεπτό να δείξει από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη στην πρεμιέρα του Nations League. Με τον Καρέτσα να σημαίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης, η εθνική ομάδα άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, αλλά είτε λόγω ατυχίας είτε λόγω του Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς, δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την ξεκάθαρη δαφική της περιοχής στο γήπεδο. Μάλιστα, κινδύνεψε να μείνει με 2 τέρματα πίσω στο σκορ στο 21ο λεπτό, όταν ο Λούκα Γιώβιτς αστόχησε από πλεονεκτική θέση στην καρδιά της περιοχής. Η Εθνική ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 14 τελικές, αλλά ούτε το σουτ του πολυδραστήριου Χρήστου Τζόλι ήταν ικανό να λύσει το γόριο δεσμό στο 40ο λεπτό. Στην επανάληψη, η Γαλανόλευκη συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρα πρωτοβουλίας και επιβραβεύτηκε στο 74ο λεπτό, όταν μετά από μια βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη, ο Παυλίδης έσπασε στο σωστό timing την μπάλα στο Τζόλι και εκείνος με συρτό αριστερό έφερε το παιχνίδι στα ίσα με το 10ο γκολ της καριέρας του με το εθνόσημο. Οι Σέρβοι δεν τα παράτησαν και έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία προς το τέλος με το δοκάρι αρχικά και στη συνέχεια τον Τζολάκι με εντυπωσιακό τρόπο να σταματάνε τις προσπάθειες των Γιόβελιτς και Λούκιτς. Αφού δεν έγινε το 2-1 για τους Σέρβους, έγινε για την Ελλάδα. Ο Μιχαηλίδης τροφοδότησε τον Τσιμίκα και εκείνος με υπέροχη σέντρα βρήκε το κεφάλι του Δουβίκα, ο οποίος με μπάζερ μπίτερ άλλωσε στο Βελιγράδι χαρίζοντας το τρίποντο στην Ελλάδα.
10: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο. Και εμείς πιστεύω ότι έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία, μέσα από το παιχνίδι ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι.
11: Τεράστια χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί εντάξει, πήραμε τη νίκη. Ένα σκοράρι στο τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν ότι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το Nations League.
8: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της μετά το τέλος πρώτης αγωνιστικής, με στόχο να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League που θα της βελτιώσει τις πιθανότητες για μια καλή κλήρωση εν ώψη των προκριματικών του Euro που έρχονται. Στο μπάσκετ τώρα, με επιβλητικές εμφανίσεις των Ιωνίων, άνοιξε χθες η αυλαία της Euroleague. Ο Ολυμπιακός σημείωσε ρεκόρ πόντων εκτός έδρας στη διοργάνωση στην εντυπωσιακή νίκη με 106-89 επί της Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ με άμυνα από γρανίτη επιβλήθηκε τη Παρή με 91-72 στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο. Τριαμπευτής επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 5.227 ημέρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στην νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague απέναντι στην Παρή. Με άμυνα για σεμινάριο, οι πράσινοι επικράτησαν στο Ρελαντί με 91-72 σε ένα παιχνίδι που το σκοράρισμα μοιράστηκε σε πολλούς πρωταγωνιστές. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Φρανσίσκο με 18 πόντους, ενώ διψήφοι ήταν και η Λεσόρ με 15 πόντους, Γιαμπουσέλε με 12 και Μπατζούκας με 10. Με 14 παραπάνω rebound από την Παρή και 8 μπλοκ, οι πράσινοι ανάγκησαν τη γαλλική ομάδα σε μόλις 44 πόντους μετά από 3 περιόδους.
7: Θα ήθελα να πω ότι η ομάδα είναι πάνω από όλα και πάνω από τον καθένα. Φυσικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους γιατί αυτή η βραδιά ήταν πράγματι ξεχωριστή. Είμαι εδώ όμως για να δείξω εμπιστοσύνη στην ομάδα και να τη βοηθήσω.
8: Για τους πράσινους ακολουθεί το Final Four του Super Cup Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ να τους περιμένει στον ημιτελικό του Σαββάτου. Η περιχητική ήταν και οι πρωταθλητές Ευρώπης στην πρεμιέρα της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός διέσυρε την Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89, πετυχαίνοντας ρεκόρ πόντων σε εκτός έδρας μάτς στη διοργάνωση. Ο Τάιλερ Ντόρσε συνέχισε από εκεί που το άφησε πέρυσι με 25 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, 4 rebound και 1 assist. Εκ των διακριθέντων ήταν και ο Γιάν Μοντέρο με 15 πόντους και 5 assist για έναν εξαιρετικά επιθετικά Ολυμπιακό που έβρισκε το δρόμο προς το καλάθι με κάθε τρόπο.
12: Tough, and we just need to be happy to win games, especially now in the beginning of the game. But we don't have so much chemistry, so we are not magicians, as I used to say. We just need some time to build up something important, something solid.
8: Για τους Ερυθρόλευκους ακολουθεί η αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Super Cup, προτού ταξιδέψουν στη Λιθουανία για το match με τη Ζάλγκυρη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Μια μεγάλη απώλεια θρυλεί το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος άφησε το δικό του ξεχωριστικό από το ύπομα στους πάγκους. Ο Νίκος Μπουζιάς μας ενημερώνει από την αίθουσα σύνταξης.
13: Πρόκειται, Γιώργο, για έναν από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Εργάστηκε στον Δημόκρητο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και τον Μαρούσι σε μια καριέρα 4 δεκαετιών και 700 αγώνων. Ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία, με 341 πίσω μόνο από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζήλικο Μπράντοβιτς. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Άρης, από τον οποίο παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ κορυφαία στιγμή ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Συλληπιτήρες, ανακοινώσεις έχουν βγάλει όλες οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και στο Nations League, εκεί όπου η ασταμάτητη Νορβηγία του Χάλαντ κέρδισε τη Δανία με 3-2, ενώ η Πορτογαλία επιβλήθηκε τη Ουαλία με 1-0 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεκινάει στο βασικό σχήμα. Ισοπαλό να έρθει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία, στον ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο το Πάντσερ.
14: Match. Thank you so much for watching.
15: Ολλανδία και Γερμανία μοιράστηκαν από έναν βαθμό στη Johan Cruyff Arena, με τους Οράνιοι να σώζουν την παρτίδα στο φινάλε του αγώνα. Η ομάδα του Κλοπ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, με τον φορμαρισμένο το τελευταίο διάστημα εν μέτσα. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Χάκπο μετά την σέντρα ακριβίας του Φαν Μπόμελ. Ένα αποτέλεσμα που βόλεψε την εθνική μας, αφού μετά το διπλό στη Σερβία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Πρεμιέρα με το δεξί για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο στο Nations League, αφού λήγησαν με 1-0 την Ουαλία στη Λισαβόνα. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σκόραρε ο Ζωάο Φέλιξ το 22ο λεπτό με μακρινό σουτ, ενώ Ρονάλντο βρήκε δίχτυα στο 59, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε με τη βοήθεια του VAR για offside. Νορβηγία και Δανία προσέφεραν το πιο θεαματικό παιχνίδι της βραδιάς, με την ομάδα του Χάλαντ να κερδίζει με 3-2. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Μπομπ, ενώ 4 λεπτά αργότερα ο Χάλαντ βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα με τη βοήθεια του δοκαριού. Οι Δανοί αντέδρασαν, μείωσαν αρχικά με τον Ντάμσγκαρτ στο 25, ενώ έφεραν το μάτς στα ίσα στο 60ο λεπτό χάρη στο γκολ του Χόιλουντ. Την τελευταία κουβέντα όμως είχαν οι Νορβηγοί, που πήραν το τρίποντο στην πρεμιέρα, με τον Χάλαντ να δηλώνει ξανά παρόν και να διαμορφώνει το τελικό 3-2.
8: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
16: Αυτό το ταξίδι Ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
17: Με ποια?
16: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
17: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
16: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
18: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
19: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επειδή είναι στον καιρό, αναμένει τις επόμενες ώρες στη δυτική και βόρεια χώρα με βροχές και καταιγίδες. Πιο αναλυτικά, θα βρέξει τις επόμενες ώρες στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν και καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το υπόλοιπο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά. Παράλληλα, βροχές θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει καλός καιρός με αραιή συννεφιά. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και εκεί θα είναι μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3-5 και πρόσχερα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 13-18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε νησιωτική χώρα όχι κάτω από τους 17-20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αραιή συννεφιά. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά με τοπικές βροχές το βράδυ. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 4-5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο θα επικρατήσει κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Καταιγίδες αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, τις Σποράδες και την Εύβοια. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ισχυρούς ανέμους εκτός από το Βόρειο Αιγαίο το βράδυ, όπου θα φτάνουν εκεί τα 7 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
5: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
6: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτας Σταματελόπουλος, πιο γνωστός ως Νικηταράς, σε ηλικία 65 χρόνων. Ήταν ο πλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης και από τις πλέον εμβληματικές μορφές της. Μεταξύ άλλων είχε πάρει μέρος στις μάχες του Βαλτετζίου, των Δερβενακίων και της Τριπολιτσάς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε χάσει την όρασή του και επετούσε για να ζήσει, με το ελληνικό κράτος να του δίνει άδεια επετείας ώστε να ζητιανεύει νόμιμα. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στο θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπως και έγινε. Σαν σήμερα το 1965 γεννιέται στο Χάμπουργκ του Αρκάνσας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο μπασκετμπολίστας Σκότι Πίπεν. Έκανε μεγάλη καριέρα στους Chicago Bulls, με τους οποίους κέρδισε 6 φορές το πρωτάθλημα στο NBA. Έπαιξε επίσης στους Houston Rockets και στο Portland, ενώ στα 43 του χρόνια πήγε να παίξει μπάσκετ στη Φιλανδία με την Torpan Pojat. Με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη το 1992 και στην Ατλάντα το 1996. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1969 γεννιέται η Ουαλή ηθοποιός Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, μία από τις πλέον δημοφιλείς της γενιάς της. Έγινε γνωστή μέσα από τις ταινίες «Η Μάσκα του Ζωρό» και «Διπλή Παγίδα», ενώ ο ρόλος με τον οποίο ξεχώρισε ήταν αυτός στο «Traffic», για τον οποίο έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Αργότερα πρωταγωνίστησε ως Βίλμα Κέλλη στην κινηματογραφική μεταφορά του musical «Σικάγο», μία μεγάλη επιτυχία, για την οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Σε επίσης σε ταινίες όπως «Αβάσταχτη γοητεία» και «Η συμμορία των 12». Είναι παντρεμένη με τον Μάικλ Ντάγκλας από το 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει 2 παιδιά. Σαν σήμερα το 1976 ιδρύονται οι U2 στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό, ξεχωρίζοντας για τον ήχο του, την παθιασμένη φωνή του Μπόνο και την υψηλή ποιότητα της κιθάρας του Edge. Πλέον οι U2 έχουν πουλήσει παγκοσμίως περισσότερα από 140 εκατομμύρια δίσκους και έχουν κερδίσει 22 βραβεία Grammy. Το 2005 η μπάντα εισήλθε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2005, η Εθνική Ελλάδα στο Βελιγράδι νικά στον τελικό του Eurobasket τη Γερμανία του Ντίρκ Νοβίτσκι με 78-62 και κατακτά το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στέφεται 18 χρόνια μετά ξανά πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά αυτή τη φορά ως προπονητής. Η δωδεκάδα του θριάμβου αποτελούνταν από τους Τσαρτσαρί, Χατζιβρέτα, Ζήση, Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Ντικούδη, Κακιούζη, Μπουρούση, Σπανούλη, Βασιλόπουλο, Φώτση και Παπαδόπουλο, ενώ οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς μαζί με τους Ναβάρο, Νοβίτσκι και Ντιάο ψηφίστηκαν στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι,

0: coming. We're gone.
1: Eat now!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
17: Croc Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
19: I'm looking for Kelly Broussard.
18: That is me.
19: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
18: Oh.
19: And I must say, she seems very professional.
18: You like animals?
20: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
18: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
19: Organizing all this, pretty amazing.
18: You never doubted my powers, did you?
19: Never.
21: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
22: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
23: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
22: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
23: Capitalism can inform how we have sex.
22: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
24: It becomes more capitalistic.
22: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
25: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
26: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
15: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
26: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
15: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: We're gonna find Webster and he's gonna be all right. You better believe that.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
7: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις, άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Ολυμπιάδου, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Μίκας ανεβαίνει και κάνει γκολ ο Δουβίκας. Περιγραφή Ιωάννου.
1: Και να η μπαλιά του Μιχαηλίδη. Θα φύγει ο Δουβίκας. Όχι. Τρέχει ο Τσιμίκας. Κάντο αγόρι μου, έλα. Γκολ η Ελλάδα 2-1.
2: Είναι ίδιος.
1: 26 χρόνια μετά το Διαμαντίδη. Το έβαλε ο Δουβίκας. Βάλ το αγόρι μου.
3: Κλάμα. Τελειώσαμε.
2: Λοιπόν, αυτά για ένα ξεκίνημα πολύ συντηρητικό από εμάς. Τι θέλεις?
3: Καλησπέρα σας.
2: Έλα, πέρασε. Έλα. Για λίγο όμως, έτσι.
0: Τι να δω?
2: Έχει δουλειά ο καπετάνιος.
0: Δεν χρωστάω, πάρ' το.
1: Εμένα σημειώσεις δεν μου φέρνεις πλέον.
2: Τι τις λες, Μακόπουλε, γιατί και σήμερα τις μιλάς. Τι τις λες, γιατί και σήμερα τις μιλάς. Ωραίο. Για την μπάλα λέει προφανώς.
0: Πολύ ωραίο,
2: πολύ ωραίο. Πρώτη τελευταία ευκαιρία Γιοβάνοβιτς.
0: Θα τα πούμε όλα. Όχι, είναι αυτό που λέω εγώ συνέχεια. Κάθε εκπομπή ότι είναι τελευταία ευκαιρία του Γιοβάνοβιτς.
2: Για γούρι.
0: Τώρα είναι πρώτη τελευταία.
2: Πρώτη τελευταία τώρα αυτή. Καλά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για χθες. Σε λίγο θα έχουμε και τον γίγαντα Μυρότσο, ο οποίος πετάει από το ένα θέρετρο στο άλλο.
0: Αχ, τον κακόμυρο.
1: Παιδιά, το παιδί δουλεύει. Έχει γράψει πάρα πολλά και ωραία κείμενα αυτές τις μέρες.
2: Άσε μας, ρε Γουλή.
1: Γιατί δεν μπαίνετε στο site, δείτε.
0: Λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Σαουλίδης εθεάδη σήμερα το πρωί στο Παπάγου για καφέ. Είπα να το χαιρετήσω, αλλά ήταν με παρέα και ντράπηκα.
2: Πολύ δίκαιο. Παρέα.
0: Ναι. Εκ της διοικήσεως.
2: Α, εντάξει.
0: Δεν είναι.
2: Προς το γύρω του μυαλό μου πηγαίνει.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Άρα έχει να κάνει με business.
0: Ναι.
2: As usual.
0: Yes.
2: Ένα σχόλιο για τον εμφύλιο Αβραμίδη Μυρότσου. Και λίγα του Μυρότσου του Αβραμίδη. Εγώ είμαι με Μυρότσου 100%.
1: Παιδιά, δεν το έχω προλάβει αυτό το μπιφ, ζητώ συγγνώμη.
2: Είχα έβλεπα σπίτι.
0: Τα δημιουργούμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται.
1: Δεν το έχω προλάβει αυτό, sorry.
2: Τόστης όπως γιος νομίζω με την Τζο, δεν ξέρω ποιος τόστησε νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι αυτός ένας παίζει βόλι και ο άλλος λέει παίζει πάντελ. Τι ξέρουν από μπάλα. Σωστό.
0: Βέβαια, απάντησαν και αυτοί ότι ο Μυρότζ δεν παίζει τίποτα.
2: Πιο σωστό. Ακόμα πιο σωστό.
1: Αυτό που θα πείραζε πιστεύω τον Βασίλη, θα του λέγανε ο Μυρότζ δεν πιάνει τίποτα.
2: Ναι.
1: Εκεί θα τον διέλυε.
2: Αυτό θα είναι, γιατί είναι το. Το επάγγελμα, το άλλο να φύξει το χόμπι κάποιο και όλο το επάγγελμα.
1: Θα τον διέλυα να σου αυτό πιστεύω.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή μας λένε, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδέρφια. Είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας για κάποιους από εμάς.
0: Για ένα να πούμε.
2: Ευχαριστώ, αφεντικό.
0: Για ένα να πούμε.
1: Μια χαρά. Είναι κάτι θα πρέπει να ξέραμε πάλι.
2: Όχι, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μετά πηγαίνω να δω την εξαιρετική μου κόρη που έχει τα γενέθλιά της χθες και ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του οπουδήποτε.
0: Σου έχει ζητήσει δώρο.
2: Δεν μου έχει ζητήσει δώρο.
0: Θα πάτε μαζί να πάρετε.
2: Θα πάμε μαζί, μάλλον.
0: Αυτό είναι μπλέξιμο.
2: Θα ξυλωθώ, λες.
0: Πέρα από αυτό, είναι δεδομένο.
2: Η συγκεκριμένη θα ζητήσει.
0: Το θέμα είναι μη φας την ώρα. Γιατί όταν πας, λογικά θα πάτε σε ένα παιχνιδάδικο, ρε παιδί μου.
2: Το οποίο δεν έχει έξοδο κιόλα. Πρέπει να πας όλο το παιχνιδάδικο γύρω-γύρω. Ξέρεις, τώρα αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, κουβεντιάζουμε, μου αρέσει για σχετικά θέματα και βάζει Αντώνη Σαούλη, διευθυντή και τέτοια. Κάτσε, ρε, περίμενε κάποιο λίγο να πούμε κάτι ποδοσφαιρικό. Και μπασκετικό θα πούμε σήμερα όμως δύο-τρία πραγματάκια. Θα τα συζητήσουμε για τις χθεσινές πολύ μεγάλες νίκες των δύο ελληνικών ομάδων, όπως το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν ιδανικό ξεκίνημα αυτό. Αλλά θα πούμε και για την νίκη της εθνικής ομάδας και για όλα όσα τη συνοδεύουν. Έλα, Μπέτη, εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για μένα θα σου απαντήσει, να ξέρει.
1: Ναι, ρε, Μπαγκά, τι γίνεται.
2: Η Έλα, Μπέτη είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back 3 με 5, όπως και τον. Πέμπτη, Τετάρτη, Τρίτη, όποτε κάτσει που παίζουν ελληνικές ομάδες, θα βρίσκεται πάλι δίπλα μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία της.
1: Πέμπτη δεν παίζουμε. Πέμπτη. Το τρίτο.
2: Γιατί λες.
0: Εσύ λες για εθνική, ο Βασίλης έλεγε για
1: εθνική. Όχι, για φλασιά έφαγα τώρα.
0: Την πέμπτη Κυριακή, σταθερά.
1: Φτιάχνει το πρόγραμμα στο μυαλό μου γι' αυτό.
2: Και εκεί στείνει τώρα σιγά σιγά εδώ ο Αντώνης τι θα κάνουμε την Πέμπτη, την προσοχή. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει και η Κυριακή, όπου και εκεί θα ασχοληθούμε με εθνική ομάδα και μπάσκετ, γιατί έχει το Super Cup, το λέω καλά.
0: Σωστά.
2: Το οποίο γίνεται στο Περιστέρι, το λέω καλά.
0: Πολύ ενημερωμένο. Δημοσιογράφος είσαι.
2: Αν θυμηθείς και τις ομάδες. Στα ρεπόμενα.
1: Sold out και κλεισμένο των θυρών.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Τα ζευγάρια.
2: Είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε μαγκά.
0: Σας κεφτείλεις. Πήγατε να τον εκθέσετε. Ξέρω τι είστε.
2: Πάω το πιο δύσκολο.
1: Θέλω να δείξει ο κόσμος.
0: Ναι. Θα μπορούσα να τα πει μόνος.
1: Ότι είναι πολύ πράγμα.
2: Και δεν μου
0: έχει μιλήσει. Το ρωτήσατε για να τον εκθέσετε.
2: Καθόλου. Και δεν μου έχει μιλήσει.
0: Άστε τώρα αυτά τα δύο εσείς εκεί πέρα.
1: Καθόλου. Έχεις έρθει εδώ να βάζεις φιτιλιές. Είσαι ο φιτιλάκιας νούμερο 2. Αλλά θα βρούμε τρόπο να σε.
0: Εγώ τα βάζω στο chat.
1: Διαχειριστούμε τα φιτιλάκια.
2: Τώρα μου μίλησε ο συντάξης μου. Μόλις 5 παραδέρατο Ολυμπιακός, 9 Παναθηναϊκός. Όλο καλά.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ πάντως, αλλά με μια είδηση η οποία είναι δυσάρεστη.
1: Ναι,
2: ο Σούλης Μαρκόπουλος, μια εμβληματική φυσιογνωμία των μπάγκων, στα 77 του χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ο Θοδωρής Χαστάς είναι μαζί μας να μας δώσει αυτή την είδηση που προέκυψε πριν από λίγες ώρες. Καλησπέρα, κύριε Χαστά.

0: Γεια σας, γεια σας. Ναι, πραγματικά ήταν μια είδηση που έσκασε πριν από λίγες ώρες και συγκλώνησε όχι μόνο τον μπασκετικό κόσμο, αλλά όλο τον αθλητικό. Δεν ήταν πολύ γνωστό για ένα πρόβλημα υγείας που είχε το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας προπονητής. Μια σοβαρή μόλυνση που τον ταλαιπώρησε για πολύ καιρό. Ήτανε νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και τελικά με τον οργανισμό του να έχει εξασθενήσει πάρα πολύ κατέληξε σήμερα στα 77 του χρόνια. Ένας προπονητής ο οποίος κυρίως συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, είναι άλλωστε ο μακροβιότερος προπονητής στον πάγκο της ομάδας και ο πολυνίκης προπονητής με τις περισσότερες νίκες. Νομίζω γύρω στα 400 παιχνίδια έχει κάτσει στον Ασπόρ Μαυροπάγκο. Βεβαίως έχει περάσει και από Άρη και από Ηρακλή, Μακεδονικό, Μαρούσι και δεν ξέρω αν ξεχνάω και κάποια άλλη ομάδα. Περίπου 40 χρόνια προπονούσε ομάδες ο Σούλης Μαρκόπουλος και μετά από την δυσάρεστη αυτή είδηση όλες οι ομάδες και όλοι οι φορείς έχουν σπεύσει να συλληπιθούν την οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο Χάρης, ο γιος του, είναι επίσης προπονητές, ήταν στην Κίνα, μάλλον δουλεύει στην Κίνα, ήρθε άρον-άρον. Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη και μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση για όλους και ειδικά για το ελληνικό μπάσκετ.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του. Όντως μια πολύ δυσάρεστη είδηση για έναν προπονητή που έχει γράψει δική του ιστορία για 4 δεκαετίες στην άκρη των πάγκων.
2: Και πολύ ωραία φυσιογνωμία, ρε φίλε. Πολύ ευγενική φυσιογνωμία.
1: Ναι, ευγενής.
2: Φοβερός.
3: Ήταν στην άκρη το 2007, έκανα μπάσκετ τότε.
0: Χαρακτήρας.
3: Μπάσκετ, ναι. Και ήταν
0: τόσο
3: αδαμάντινος και
0: ακέραιος χαρακτήρας, δεν υπάρχει, παιδιά. Ναι.
3: Θυμάμαι μια εποχή έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Καλά θυμάμαι, Θοδωρή.
0: Ισχύει. Ισχύει, ναι, ναι.
3: Δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς ήταν.
4: Και θα πω γιατί το σκεφτόμουν και εγώ και το γράφει ένας φίλος στο chat. Το από πότε έχει να μας μεταφέρει καλή είδηση ο Χαστάς. Δηλαδή είναι πραγματικά μία χρονιά για τον ΠΑΟΚ με ένα απίστευτο μαύρο σύννεφο πάνω από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ συνολικά.
1: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Τώρα έπιασε και μπάσκετ. Μέχρι τώρα ήταν ποδόσφαιρο οπαδικό. Τώρα έπιασε και μπάσκετ. Θα φύγει το 26, τι να κάνω. Είναι δύσκολη η χρονιά.
1: Προχωράμε, αδερφέ μου. Είπαμε συλληπιτήρια.
0: Προχωράμε.
2: Το Κόρατς. Με το Σούλη τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν και συνδυασμένη.
2: Τι ματσάρες τότε με Σάβιτς μέσα. Μαδάρα και ο ΠΑΟΚ.
0: Με Σάβιτς, με Μπέρι, με Γαλακτερό, με Μπρέλεβιτς και Κόρφα. Μιλάμε για πεντάδα. Έβαζε 100 πόντους στο χαλαρό.
1: Ναι.
0: Τον Σούλη τον πέτυχα και ως δημοσιογράφος εγώ στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πραγματικά μια προσωπικότητα, ένας χαρακτήρας τόσο κρυστάλλινος, τόσο low profile. Νομίζω ότι ούτε μισός άνθρωπος μπορεί να πει κακή κουβέντα για τον Σούλη Μαρκόπουλο, ούτε να είπε ποτέ.
1: Τέλος, είναι σημαντικό αυτό που λέει τώρα, ότι αφήνεις πίσω σου μια παρακαταθήκη, ένα όνομα. Όλοι σε θυμούνται έτσι, ρε παιδί μου. Και σαν καλό προπονητή και σαν άνθρωπο που ήταν και σωστός και ευγενής, όπως έλεγες νωρίτερα, Κώστα, και όλα τα υπόλοιπα.
2: Τρομερή φυσιογνωμία, ευγενική φυσιογνωμία, ρε, πάντα σε γέμιζε να το βλέπεις.
1: Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, είπαμε
3: και στους δύο ανθρώπους. Πάντα κασκαντέρες ομάδες. Κασκαντέρα. Αναλάμβανε στην πιο δύσκολη στιγμή.
1: Ναι, για να σώσει, για να δώσει.
3: Να δώσει λύσεις και πάντα θυμάμαι να τα πάει καλά. Να τα πηγαίνει καλά.
1: Προχωράμε, λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε κρατάω μαζί μου και θέλω να κάνουμε τα σχόλιά μας τα πρώτα για εθνική ομάδα. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Μιρότσο. Θέλω τον Κώστα να ξεκινήσει με κάτι που θα του θέσω. Επειδή κουβεντιάζαμε και έχεις χθες προβλέψει ακόμα μία φορά τον σκόρερ.
4: Θα πάρει τη δουλειά του Μιρότσο.
1: Θέλω να μου πεις. Μου έστειλε κάποια φίλη. Κάποια φίλη και είπε: Έχουμε την κότα με τα χρυσά αυγά και δεν το ξέραμε στην εκπομπή.
4: Την ξέρουμε όλη αυτή τη φίλη.
1: Όχι, στο Instagram. Μπορώ να σου πω ποια είναι. Μπορεί και να είναι και φίλη.
0: Όχι, αλλά θα τη μάθουμε.
1: Πάντως πολλοί το σκέφτηκαν αυτό. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι έχεις. Έχεις πρώτα απ' όλα πει 100 πράγματα για το Ζίβκοβιτς χθες, τη φανέλα και τη φανέλα. Έχει βάλει γκολ ο Ζίβκοβιτς. Σε θυμάμαι και σε σκέφτομαι, αλλά όχι πολύ έντονα. Μετά βάζει ο Τζόλης.
2: Το Ζίβκοβιτς τώρα πόσο γύρω, πόσο μήνες τώρα είναι. Α, τις ποδοσφαιρικές καπέλες.
3: Του λέω για φανέλα Γιώβιτς, μου λέει όχι, τη στέλνει ο Γιώβιτς στην Κροατία την μπάλα. Ξέρει τι λέει.
2: Δεν τα λέει. Άμα μου φέρει κάποιο Γιώβιτς, θα δώσω τον καπετανάκο. Τι κάνω τώρα. Δεν θέλω Γιώβιτς.
4: Έχει φανέλα καπετανάκου.
2: Θα του δώσω, λε τον τάσο.
3: Μια φτιάξατε καπετανάκο.
1: Θα έπαιρνε αν είχε φανέλα καπετανάκο σε μια μπουτίκ. Μια μπουτίκ, ρε παιδί μου.
2: Ανάλογα τη χρώμα.
1: Τα χρώματα του αθλέτικου.
2: Ναι.
1: Θα την πλήρωνε, θα την έπαιρνε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Τα χρώματα τη έλαμπε.
4: Καλό αυτό γιατί κάτι ξέρει ο Βασίλη ή το πετυχαία. Γι' αυτό που έρχεται.
1: Αφεντικό.
3: Είσαι έτοιμο για αυτό που έρχεται.
1: Είσαι πολύ δυνατό να ξέρει.
2: Έχω ξεκαθαρίσει θέση μου από όλο τον βαθμό.
3: Είναι όχι, είναι άλλο αυτό.
1: Είναι άλλο.
3: Άλλο. Μην επιστρέφουμε στα παλιά.
1: Το πρώτο βήμα έχουμε πει αυτά.
3: Το δεύτερο βήμα είναι αυτό που σε ψήνουμε.
2: Το δεύτερο δεν θα ψήσετε τίποτα.
1: Είσαι γκουρού, λοιπόν, συνεχίζω εκεί που υποσχόμασταν.
2: Απλά μου έρχονται φλασκές που και πού.
1: Μην ξανακούσουμε τώρα για μυρώτσο κουβέντες για αυτά. Εντάξει, έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας ο οποίος μοιράζει ψωμάκι. Ας τον ακούμε καμιά φορά. Συνεχίζω στο άλλο κομμάτι που θέλω να σχολιάσουμε. Λέει ένας φίλος, με αφορμή αυτό το μήνυμα θα ξεκινήσω. Όποιος δημοσιογράφος ή όποιοι δημοσιογράφοι εκθιάσουν τον Ιβάν σήμερα θα είναι συνυπεύθυνοι για αυτό που θα ακολουθήσει. Ίσως γνωρίζει τι θα ακολουθήσει.
0: Στο Σαόλι, πες τα.
1: Οπότε πάω πάσο. Ίσως είναι βουλής.
4: Έχουμε διάφορα να σχολιάσουμε σήμερα. Εντάξει.
1: Εγώ θα ξεκινήσω με ένα πλαίσιο την κουβέντα. Και Αντώνη, ξεκινάω με σένα. Είπε κάτι ο Ιβάν και το άκουσα πολύ προσεκτικά. Το άκουσα για την ακρίβεια, δεν είδα όλη τη συνέντευξη τύπου. Στα social του Αθλέτικο. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα. Ενθουσιαζόμαστε και απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα.
4: Και υπερβάλλουμε.
1: Και υπερβάλλουμε. Ούτε είμαστε ξαφνικά η κορυφαία ομάδα στον κόσμο, αλλά ούτε όταν χάνει η εθνική είναι η χειρότερη που υπάρχει και ο προπονητής είναι ο Ταβερνιάρης. Η αλήθεια είναι στη μέση. Έχουμε, λέει, δυνατά στοιχεία, έχουμε και αδυναμίες. Και σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι. Τι πιο σωστό από αυτό να το λέει ένας προπονητής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
4: Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ιβάν. Συμφωνώ ακόμα περισσότερο με τη στάση και τις δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη. Είχαμε καιρό από παίκτη της Εθνικής που φορούσε και τον περιβραχιόνι, έτσι, ήταν ο αρχηγός μας στο χθεσινό μάτς και το έδωσε μετά στο Κουρμπέλι. Και ο Κουρμπέλης νομίζω είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Όταν
1: φυσικά
4: θα φτάσουμε ατομικά στους παίκτες, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα για όλους τους παίκτες της Εθνικής. Μπορούμε να σταθούμε στα πολλά θετικά, αλλά πρέπει να σταθούμε και στα αρκετά αρνητικά της χθεσινής Εθνικής και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Πολύ θετικό ότι καταφέρνουμε και κάνουμε μία ανατροπή σε μία δύσκολη έδρα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε και τον κόσμο και τα λοιπά, αλλά ήταν, δεν ζήσαμε το Μαρακανά παλαιότερων ετών.
1: Αυτό γιατί ήταν άδειο, έτσι.
4: Καλή ερώτηση. Με ρωτάει και ο κόσμος αν ήταν τιμωρημένοι Σέρβοι.
1: Τι τιμωρημένοι, είχε κόσμο,
4: ναι,
1: είχε, αλλά δεν είχε πολύ.
4: Εδώ είχε και Έλληνες, πολλούς, 500.
1: Ναι.
4: Κάναμε την ανατροπή. Είναι πλέον στο χέρι μας τουλάχιστον η τρίτη θέση και με δεδομένο ότι το άλλο μάτς έληξε ισοπαλία το Ολλανδία-Γερμανία. Εγώ λέω ότι μπορούμε να κάνουμε και όνειρα να τερματίσουμε και στην πρώτη διάδα του ομίλου. Με βάση το ταλέντο που έχουμε. Η εικόνα της Εθνικής μετά το 1-0 επίσης είναι τρομερά αισιόδοξη για το πώς αντέδρασε από το πολύ γρήγορο και κρύο γκολ που δέχεται από τον Ζίβκοβιτς. Και θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει ισοφαρίσει ή ακόμα και να προηγηθεί μέσα στη Σερβία. Πάμε τώρα να δούμε όμως συνολικά και να είμαστε λίγο αυστηρή με αυτή την φουρνιά και με αυτή την ομάδα, γιατί αυτή, όπως έχω ξαναπεί, έχει ανεβάσει τον πήχη εκεί που τον έχει ανεβάσει και μας το απέδειξε και χθες ότι πήγε μέσα στη Σερβία, τους πάτησε και θα έπρεπε να πάρει το διπλό και εν τέλει το πήρε.
1: Από πού προκύπτει το πάτησε, οι τελικές είναι τριπλάσιες, 24-8, τα 6 goals είναι υπερδιπλάσια. Ο τρόπος και η εικόνα.
4: Εικόνα. Αυτό, για μένα περισσότερο είναι αυτό, η εικόνα. Και ο τρόπος το πώς διαχειρίστηκε στο μάτς.
1: Σωστά. Και πάμε. Αν είχαμε και καλύτερα, μόνο αυτό το να πω, αν είχαμε καλύτερα τελειώματα σε ορισμένες στιγμές ή καλύτερες αποφάσεις στην τελική πάσα,
4: όπως τα λες,
1: θα είχαμε ανατρέψει το σκόρ και πολύ νωρίτερα. Συνεχίζεις.
4: Απέναντί μας όμως αποδείχτηκε ότι είχαμε πρώτον μία πολύ κακή Σερβία, που βοήθησε και το παιχνίδι της Εθνικής να είναι μία ακόμα χειρότερη Σερβία, αλλά ήταν μία Σερβία πολύ κακή σε κομμάτι προσώπων, διαχείρισης, γενικότερα γκρουπ. Μία πολύ κακή Σερβία πρώτον. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό, ότι αν κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες, σήμερα μπορεί να κάναμε μια πολύ διαφορετική κουβέντα και να φτάναμε εκεί που είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά στα προκριματικά του Euro, χαρακτηριστικό το μάτς με τη Σκωτία, που το χάσαμε 3-1, ότι ήμασταν καλύτεροι, αλλά βρεθήκαμε να το χάσουμε. Θυμίζω ότι το μάτς το 1-1, στο 88 ήταν, στο 87, η Σερβία έχει δοκάρει και ο Τζολάκης γίνεται Σμάχελ, βγάζοντας μια καταπληκτική κεφαλιά και κάνοντας μια φοβερή απόκρουση ο Τζολάκης. Και αυτό έχει να κάνει και με τις δηλώσεις του Παυλίδη, που το είπε και ανοιχτά το παιδί, και δεν ήταν μομφή προς τον Γιωβάνοβιτς προφανώς. Ήταν η γνώμη του και την εξέφρασε ως αρχηγός εθνικής και ως ένα πολύτιμο μέλος αυτής της εθνικής, ότι κάποιες φορές πρέπει λίγο να ζυγίζουμε το πώς παίζουμε μέσα στο μάτς, το τι πάμε να κάνουμε, πώς πάμε να το πάρουμε, γιατί στο τέλος ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Είμαστε τυχεροί και ικανοί και καλύτεροι και τα πήραμε τελικά, πήραμε τους τρεις βαθμούς, αλλά θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τους χάσουμε.
1: Θεωρείς ότι είναι και θέμα διαχείρισης συναισθημάτων σε
4: κοινό? Για μένα είναι γενικά μια διαχείριση όλη αυτή η εθνική. Είναι μια εθνική που, επειδή άκουσα και πολύ προσεκτικά τον build-up με τον Ντοροσίδη, που είναι μέλος αυτής της εθνικής ομάδας, και με τον Λιμπερόπουλο, είναι μια ομάδα που ξαφνικά βλέπεις παιδιά που έχουν 6 συμμετοχές, 8 συμμετοχές, 10 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, σιγά σιγά γίνονται πιο έμπειροι. Όλοι θέλουν μια διαχείριση. Θέλει μια διαχείριση το τεχνικό team, θέλει μια διαχείριση οι ίδιοι οι παίκτες, θέλει μια διαχείριση η ίδια η Ομοσπονδία να μην πετάξουν στα σκουπίδια αυτή τη φουρνιά, αυτό το ταλέντο που όπως όλοι συμφωνούμε εδώ στο τραπέζι, ο κόσμος και οι ίδιοι άνθρωποι, το είπε ο Γιωβάνοβιτς, το είπε ο Παυλίδης, το είπαν όλοι οι παίκτες, ότι είμαστε ένα καλό group. Από το είμαστε ένα καλό group μέχρι το ότι είμαστε μια ομάδα που θα πάμε στις τελικές φάσεις και θα διεκδικούμε κάτι καλύτερο, υπάρχει μια σημαντική απόσταση να διανύσουμε. Εάν μπορέσουμε να διαχειριστούμε συναισθήματα, καταστάσεις, αποτελέσματα, αντιπάλους, το ίδιο μας το ταλέντο που πολλές φορές μας πρόχνει να πάμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, νομίζω ότι μόνο να πετύχει έχει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω αν λείπει κάτι που κάποιος άνθρωπος που μπορεί να το οργανώσει όλα αυτά, δηλαδή να διαχειριστεί συναισθήματα και πνευματικές καταστάσεις. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να βρεθεί από την Ομοσπονδία. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να το φτιάξει ο ίδιος ο προπονητής.
1: Βάζω στην κουβέντα το chat και θα μιλήσουμε για όλα τα ερωτήματα που θέτετε, όπως για παράδειγμα το πού πονάμε και πού έχουμε πληθώρα καλών λύσεων. Ή ξέρω εγώ, ένα που αναφέρει ένας φίλος σε προηγούμενη περίπτωση, φίλε μου, καλέ, μια και λες για τη Σερβία, ότι όντως δεν είναι καλή ομάδα σε σχέση με τα τελευταία 15 χρόνια. Μπορεί να είναι και χειρότερη Σερβία. Συμφωνώ μαζί σου. Και φάνηκε και σε άλλα παιχνίδια που έδωσε. Όμως. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα της εθνικής, ότι δεν μπορούσε να σταθεί όπως πρέπει να σταθεί όταν πρέπει να δημιουργήσει, να απειλήσει αυτή, να κάνει μια ανατροπή αν θέλεις. Εδώ είδαμε κάποια βήματα να γίνονται προς τα μπρος. Και άλλες ομάδες τέτοιου είδους είχαμε αντιμετωπίσει, όπως η Σκωτία που αναφέρεις χαρακτηριστικά, και δεν τα καταφέραμε. Εδώ έγινε. Ας δούμε λοιπόν αυτό σαν ένα restart της εθνικής, έναν τρόπο που αντιλαμβάνεται διαφορετικά το τι πρέπει να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω τι λες και Κώστα γι' αυτό.
4: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
4: Για μένα δεν ήταν restart το χθεσινό. Γιατί αυτό που λέω, λες, το 88 θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει το μάτς.
1: Σωστό.
4: Εδώ να συζητάγαμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Και να συμφωνούσαμε ότι έκανε μια φανταστική εμφάνιση εθνική, αλλά πάλι στο τέλος το έχασε το μάτς. Και να ψάχναμε γιατί το έχασε, πώς το έχασε, τόσες ευκαιρίες δημιουργήσαμε. Και λέει ένας φίλος, όπως επίσης λέει, αν έμπαινε το δοκάρι του Καρίτσα, θα ήταν στο τέλος 1-3. Προφανώς με αυτό συζητάμε. Ότι εμείς αξίζαμε να πάρουμε την νίκη, ναι, και στο τέλος παραλίγο να μην πάρουμε τη σοπαλία.
1: Και τώρα έγινε όμως τουλάχιστον. Την πήραμε την νίκη που αξίζαμε.
4: Προφανώς,
1: αυτό που λες. Δηλαδή άλλη φορά την αξίζαμε και λέγαμε εντάξει,
2: υπάρχουν δύο θέματα.
1: Κώστα, αμέσως θα σου δίνω το λόγο πάλι, γιατί σε έχω ρωτήσει, το ξέρω. Θα γίνει κριτική. Ακόμα και τώρα που έχει νικήσει η εθνική. Εννοείται θα γίνει κριτική. Και θα πούμε και τα άσχημά μας, γιατί μας έχει υποχρεώσει να έχουμε απαιτήσει από αυτή. Βεβαίως δεν θα γίνει απαξίωση, όπως θα γινόταν αν χάναμε το παιχνίδι. Εκεί θα διαβάζαμε ένα τσάτ το οποίο θα έλεγε έξω όλοι, φύγετε. Και με ονόματα. Έλα, Κωστάρα.
2: Υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτή τη φουρνιά της εθνικής, τα οποία πρέπει να τα έχουμε λίγο παραπάνω στο μυαλό μας. Και πηγαίνω στην προηγούμενη προκριματική σειρά, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Είναι πολύ λογικό, επειδή μιλάμε για ό,τι πιο ποιοτικό έχει καταθέσει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή η φουρνιά. Σε θέμα ποιότητας, όχι προσωπικότητας, ακόμα. Να έχουμε απαιτήσεις όλοι μας. Στην προηγούμενη προκριματική σειρά, αυτή η ομάδα πλήρωσε, κυριότερο όλων, την απειρία της. Γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι μπαρτοκαπνισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Και το κουβαλάνε και φάνηκε. Ότι το κουβαλάνε πολύ μέσα τους αυτό που έγινε στα προηγούμενα προκριματικά και τους βαραίνει. Χθες είναι ένα μάτς το οποίο βάσει εικόνας, βάσει ποιότητας, βάσει όσων φτιάχνει στο γήπεδο αυτή η εθνική, θα πρέπει να είναι πολύ μια άνετη, ποιοτική, εμφατική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είναι καλός. Γίνεται θρίλερ ακριβώς γιατί κουβαλάει το βάρος η εθνική. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Έχοντας αμέτρητες ποιοτικές τελικές ευκαιρίες και δεν τις εκμεταλλεύεται στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή του Δευτέρου. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αντιληφθούμε εμείς και να βρει μια ισορροπία καλύτερη στο κομμάτι της ψυχολογίας και πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα αυτό το βάρος η εθνική. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό έτσι όπως έγινε αυτό χθες, γιατί θα τους ελευθερώσει λιγάκι. Το δεύτερο είναι ότι για την ώρα, γιατί μπορεί σε 4-5 χρόνια ο Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, ελπίζω να ξαναγυρίσει το παιδί κάποια στιγμή στην Εθνική. Ο Τζόλης που είναι ήδη. Δεν έχουμε τις προσωπικότητες που είχαμε σε άλλες μεγάλες φουρνιές στο παρελθόν. Δηλαδή, για μένα η πιο ισχυρή προσωπικότητα υπάρχει στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να ξυνήσει σε κάποιους. Είναι ο Παυλίδης και μετά είναι ο Κουρμπέλης. Sorry, παιδιά, αλλά.
1: Φυσικά,
2: και μετά είναι,
1: και μετά είναι ο Βλαχοδήμος.
2: Και μετά είναι ο Οδυσσέας.
1: Ένας από τους λόγους που βρίσκεται ο Κουρμπέλης εκεί είναι αυτός. Και χθες έχει κάνει κάτι.
2: Τα παιδιά αυτά που είναι υπερταλαντούχα και είναι απόλαυσα να τα βλέπεις, θα γίνουν. Μέσα η διαδικασία είναι η ζήμωση, είναι λίγο πολύ συγκεκριμένη. Μέσα, ειδικά σε μια εθνική ομάδα. Λίγο παραπάνω υπομονετικοί να είμαστε μαζί τους. Δεν λέω να μην είμαστε αυστηροί κριτές, γιατί έχουμε πολλές και υψηλές απαιτήσεις. Και δεν νομίζω θα μας απογοητεύσουν πολύ από εδώ και πέρα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και πράγματα που δεν θα τα περιμένουμε. Εγώ δεν την έχω χαμένη στα μάτς με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς. Δεν μας αλλάξουν και τη ζωή. Εμείς στο γύρο θέλουμε να πάμε. Αλλά θα είναι ένα δείγμα.
4: Το μάτς που έπρεπε να πάρουμε αυτή τη φορά το πήραμε. Αυτή και μας δίνει και χρόνο και να ευχαριστηθούμε και τα μάτς με τους Γερμανούς.
2: Και την ηρεμία σου ότι η μάγκα, αυτό που έλεγε χθες ο Βασίλης, θα είσαι λογικά έτσι. Τρίτος, λογικά. Άρα έχεις μια άλλη διαδικασία και να μείνεις στη League A και να πάμε όλα να προχωρήσουμε και τις κληρώσεις και όλα αυτά που λέει που λέγει χθες ο Βασίλης για την ανάλυση. Λίγο καταλαβαίνω αυτό που θέλει να πει ο Ιβάν. Δεν το παίρνει στο 100%, αλλά νομίζω θα βοηθήσει να το πάρει η ομάδα του αυτό που είναι χθες το βράδυ, όπως έγινε με γκολ στο 95. Να είμαστε κι εμείς οι εκτός εθνικής,
1: ναι,
2: λίγο πιο ισορροπημένοι σε αυτά που κρίνουμε.
1: Θέλω χαστά λίγο τώρα τη δική του κουβέντα. Και για λίγο, για ΠΑΟΚ λίγο θα μιλήσουμε. Φίλε, ξέρω ότι έχει γίνει μια κουβέντα για τις ακαδημίες με το Σαββίδη και τα πράγματα πάνε εξαιρετικά, μιας και το συνδέω λίγο με την εθνική ομάδα, γιατί έχει τροφοδοτήσει ο ΠΑΟΚ με πολλούς ποδοσφαιριστές που ακόμα και τώρα πρωταγωνιστούν στην εθνική ομάδα. Και προφανώς εξήρε την καλή προσπάθεια που γίνεται εκεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θα μου το συνδέσει αυτό σε λίγο, αλλά θέλω την κουβέντα τη δική σου για αυτά που είδες χθες. Και λέει ένας φίλος εδώ, όποιος πει λέει ότι έπαιζε χθες καλά η εθνική με αυτή την αντίπαλο, είναι άμπαλος λέει. Εγώ το λέω λοιπόν. Ότι η εθνική ομάδα χθες με αυτόν τον αντίπαλο έπαιξε καλά. Γιατί έχω δει κάτι ανορθογραφίες με κάτι αντιπάλους χειρότερους από τη Σερβία, ακόμα και στην έδρα σου. Και λέω.
4: Και σε καλές εποχές εθνικής.
1: Σωστά. Εδώ λοιπόν εγώ το είδα αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον αντίπαλο. Με αυτόν τον αντίπαλο. Το λέω τρίτη φορά.
4: Και παιδιά, εντάξει, εθνική Σερβία. Κακή ομάδα μεν, αλλά με πολύ ταλέντα.
1: Μετάντιτς, ήταν και Κώστιτς μέσα.
4: Αλλά αν δεν συμφωνήσουμε ότι χαρήκαμε χθες το ποδόσφαιρο που βλέπαμε από την εθνική, δεν βλέπουμε άλλο άθλημα. Δηλαδή, ναι. Τους χαιρόμασταν αυτό που λέγαμε.
1: Και Γιώβιτς, που είναι πρωτοσκόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Και γι' αυτό είμαστε πιο αυστηροί, ναι, στο ότι θα έπρεπε να πάρουμε αυτό το μάτς. Που το πήραμε στο 95. Αλλά αν δεν το παίρναμε, θα ήμασταν ακόμα πιο αυστηροί.
1: Σωστά. Έλα, Θοδωρή μου.
0: Ναι. Ξεκινάω χαριτολογώντας ότι χθες είχε πάρα πολύ ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Έτσι. Έβαλε τον γκολ ο Ζίβκοβιτς. Η ισοφάριση ήρθε από τον Τζόλι, που είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και ξεκίνησε από εκεί. Το 1-2 ξεκίνησε από τον Μιχαηλίδη από πίσω τη βαθιά παλιά, την πολύ κομβική για να έρθει. Μετά η σέντρα του Τσιμίκα, που είναι παοξάκι άρρωστο, και να το πετύχει ο Δουβίκας.
4: Ο Δουβίκας παοξάκι κι αυτός.
0: Και να το
1: στο Βελιγράδι, όχι, που είναι μια ώρα δρόμος.
0: Άλλη σύνδεση και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας πριν λίγα χρόνια ήταν αρθεί στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κολυσιέργησε και δεν ήρθε στην Τούμπα.
1: Όταν ήταν στο Βόλο.
0: Και μετά η Ουτρέχτη, όταν στο Βόλο, ναι, ο Μπέστον είχε πακετάρει για να έρθει Τούμπα, αλλά λίγο τα εσωτερικά εκεί του ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσαν γρήγορα. Μπήκε σφήνα η Ουτρέχτη και προφανώς μετά και η προτεραιότητα του παίκτη ήταν να πάει στο εξωτερικό. Οπότε πέταξε το πουλάκι. Και αυτή είναι η σύνδεση του Δουβίκα. Γεμάτο ΠΑΟΚ λοιπόν χθες το μάτς. Πάμε λίγο σε πιο σοβαρά. Για μένα αυτό που είπε ο Γιωβάνοβιτς για το ότι ενθουσιαζόμαστε και απογοητευόμαστε εύκολα, ναι μεν έχει βάση στην Ελλάδα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση γενικώς, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πολύ περισσότερο, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Το λέμε για το πρωτάθλημα, το υλικό, το λέμε για το κύπελο, ξέρω εγώ, αλλά τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις όπου είναι ένα γκρουπ αγώνων συγκεκριμένο και κρίνεται μία πρόκριση, δεν μπορεί να σταθεί κάποιος στην καλή εμφάνιση, ούτε στην ατομική απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Χθες ήρθε το αποτέλεσμα. Okay. Πώς ήρθε το αποτέλεσμα? Και τώρα έρχομαι στη δήλωση που είπατε νωρίτερα. Ποιος την έκανε τη δήλωση, ποιος παίκτης? Αντώνη,
4: ο Παυλίδης, γιατί μιλήσανε.
2: Παυλίδης.
4: Ο Δουβίκας, ο Τζόλης και ο Παυλίδης μιλήσανε.
0: Ναι, για τον τρόπο λοιπόν που ήρθε αυτή η νίκη. Δεν είναι ο πιστικός τρόπος. Δεν είναι το όσα πάνε και όσα έρθουν και το πετύχαμε στο 95 και κρινόμαστε ως πετυχημένοι. Ναι, μεν το αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα κρινόμαστε, αλλά βλέποντας πώς ήρθε χθες η νίκη, έστω και με την ανατροπή που δείχνει μια πνευματική, έτσι, ψυχική αντίδραση των παικτών μέσα στο γήπεδο, δεν δίνει την εμπιστοσύνη, όχι την εμπιστοσύνη, την, πώς να το πω, την πεποίθηση σε εμάς και σε αυτούς ότι μπορεί να το πετύχουν και στα επόμενα παιχνίδια. Ήτανε όποιος θα το βάλει στο τέλος. Το πέτυχε η Ελλάδα, πολύ καλό για μας, αλλά δεν ήταν αυτό που θα σε πείσει ότι η ομάδα θα κάνει κάτι ανάλογο και στα επόμενα
1: παιχνίδια. Δεν σου βγάζει μια στιβαρότητα αυτή η ομάδα και μια σιγουριά ότι θα το επαναλάβει και θα το επαναλάβει, λες. Ναι.
0: Η σιγουριά, η ατομική ποιότητα πρέπει να γίνει ομαδική λειτουργία. Αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω, για αυτή την εθνική ομάδα όπως έχει διαμορφωθεί σε αυτή τη φουρνιά, με το τόσο ταλέντο. Αλλά το ατομικό ταλέντο δεν μπορεί να αρκέσει σε καμία περίπτωση. Πρέπει να γίνει ομαδική λειτουργία. Ίσως οι ποδοσφαιριστές αυτοί, που πραγματικά είναι τώρα μεγάλα ονόματα στην Ευρώπη και λειτουργούν κάτω από προφανώς μεγάλη πίεση και μεγάλες, πώς το λένε, πολλούς κανόνες στις ομάδες στο εξωτερικό, όταν θα πάνε στην εθνική ομάδα ίσως νιώθουν λίγο πιο χαλαροί και προσπαθούν να ξεδιπλώσουν πιο άνετα το ταλέντο τους. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να βγει όλο το αποτέλεσμα από μια ομαδική λειτουργία. Αυτό βλέπω εγώ. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλό ότι κέρδισε χθες η εθνική, αλλά προσωπικά δεν πίστηκα ότι αυτό θα συνεχιστεί και στα επόμενα. Μακάρι να συνεχιστεί.
1: Ναι. Κυρία μου.
3: Για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Στην οικονομία του ομίλου, συμφωνούμε όλοι ότι το αποτέλεσμα σου κλειδώνει εισαγωγικά την τρίτη θέση, που είναι και ο βασικός στόχος
1: σε πολύ μεγάλο ομάδας. Βαθμό, ναι.
3: Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι με το πρώτο παιχνίδι καταφέρνει κάτι πολύ σημαντικό και μεγάλο.
1: Έχει στη Σερβία εντός. Και η εικόνα της Σερβίας είναι αυτή που είδαμε, άρα δεν σε πείθει ότι μπορεί να πάρει από άλλους βαθμούς.
3: Και ψάχνεις και αποτελέσματα παντού. Νομίζω ότι με την ψυχολογική απελευθέρωση αυτής της ομάδας μπορεί να δεις πραγματάκια. Mm-hmm. Το χάνει λίγο όταν υπάρχει το πρέπει και πρέπει να διαχειριστεί πράγματα. Είναι η μοίρα αυτής της ομάδας να κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλό ταβάνι. Έτσι θα πηγαίνει. Δεν αλλάζει αυτό. Θα κρίνεται πάντα αυστηρά. Δεν συμφωνώ με τον Γιωβάνοβιτς για τον ενθουσιασμό και την απογοήτευση έξω από την ομάδα. Γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εντός της ομάδας. Mm-hmm. Και το δημιουργούν τα αποτελέσματα. Ότι από τα μεγάλα αποτελέσματα και τις πολύ καλές εμφανίσεις πάει στα άσχημα αποτελέσματα και στις απογοητεύσεις. Και μεγάλη απογοήτευση ήταν το ότι δεν πήγε στο προηγούμενο Μουντιάλ, το οποίο ήταν και ο πρώτος μεγάλος στόχος και δυστυχώς η πρώτη μεγάλη αποτυχία αυτής της φουρνιάς. Που μέσα από τις αποτυχίες μπορεί να δομηθεί και μια ταυτότητα και ένα μέταλλο το οποίο μπορεί να σου κάνει αργότερα καλό. Αυτή τη στιγμή η ομάδα φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχει ταυτότητα και αυτό το απαιτούμενο μέταλλο. Είναι μια ομάδα σε δημιουργία ακόμα, σε εξέλιξη. Προσπαθούν να βρουν τις αρχές και την ταυτότητά της μέσα στον αγώνα. Δεν έχει ισορροπία. Καλός ή κακός, θέλουμε ή δεν θέλουμε, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή ισορροπία σε ένα κομβικό κομμάτι του γηπέδου είναι ο Κουρμπέλης. Με την εμπειρία του, με το πώς θα ισορροπεί το παιχνίδι, πώς θα παγώσει το ρυθμό. Δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής. Και είναι και άδικο το παιδί, δεν αυτοκαλείται και παίζει μόνος του βασικός. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη επιλογή. Και είναι και ο μοναδικός που μπορεί να προσφέρει σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται πολύ κουλάντρισμα, έτσι λαϊκά, με την ορμή που βγάζει. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλό όταν δέχεσαι τόσο γρήγορα τον γκολ και μετά δείχνεις ότι εγώ τώρα θα ισοφαρίσω και θα τον γυρίσω. Αλλά δίνεις και δικαιώματα. Η ομάδα αυτή είναι σε δημιουργία ακόμα, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Δηλαδή, στο 30 θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είναι 2-0 και να ψαχνόμαστε. Θα μπορούσε στο τέλος, με την τρομερή απόκριση του Τζολάκη και το δοκάρι, να είναι στο 1-2 και ακόμα να ψαχνόμαστε και να λέμε τι έγινε και πώς χάθηκε. Είναι όλο αυτό ακόμα σε μια εξέλιξη, σε μια δημιουργία. Βλέπω και τον Γιωβάνοβιτς να δυσκολεύεται να το βρει μέσα από τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει να διαχειριστεί. Βεβαίως έχει την καλύτερη φουρνιά μέσω επιθετικά που του δίνει πράγματα. Αλλά όλο αυτό θέλει ποδοσφαιρικό κουλάντρισμα για να βρει σε αυτή την ομάδα μια ταυτότητα να παίρνει τα παιχνίδια που θα τη δώσουν το κάτι παραπάνω. Σε αυτή την κατηγορία των παιχνιδιών, χθες δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, η Εθνική Σερβίας εδώ και καιρό περνάει μια ποδοσφαιρική κατάθλιψη. Είναι ένα flat πράγμα. Το βλέπεις. Δηλαδή είναι ένα ίσιο πράγμα. Ούτε ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Ήταν 10.000. Σε ένα γήπεδο Αχανές. Λες και παίζαμε το 99 ΟΑΚΑ Ελλάδα-Λετωνία, θύμισε.
1: Ναι, ρε, φοβερό. Σαν εικόνα πολύ άσχημο.
3: Όλα.
2: Και σπάει.
3: Είχα πάει, ναι. Όλο αυτό ακόμα και, και αυτή η ισορροπία που ψάχνουμε και μεταξύ ενθουσιασμού και απογοήτευσης θα έρθει μόνο μέσα από τα αποτελέσματα και κυρίως από την εικόνα της ίδιας ομάδας. Δεν το προσφέρει ακόμα αυτό τη σιγουριά. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Είναι τα μεγάλα ερωτήματα από εδώ και πέρα. Αλλά έχει πλέον μεγάλα παιχνίδια να διαχειριστεί. Πρέπει να το δει διαφορετικά. Διότι και πάλι ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια που είναι σίγουρο ότι θα βρει επιθετικά στιγμές, να δείξει τον ταλέντο της, να βγει ο Καρέτσας, να βγει ο Τζόλης, να βγει ο Παυλίδης απέναντι στην αντίπαλη εστία. Αλλά πίσω θα πρέπει να διαχειριστεί πράγματα. Ακόμα αυτό δεν το έχει βρει και για μένα είναι, δεν ξέρω αν το είδατε, για μένα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το πώς αυτό το δίδυμο χθες στο κέντρο της άμυνας μπορεί να δουλέψει και να έχει ισορροπία. Δηλαδή η φάση που χάνει ο Ρέτσος, ο Γιώφης είναι εντελώς μόνος του στο 30 με το τέρμα. Αυτό είναι απαγορευτικό. Έχει χαθεί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
1: Έχει μεγάλο λάθος εκεί.
3: Ναι.
1: Σωστά.
3: Αυτό δηλαδή, αυτά τα δικαιώματα που δίνει σε κάποιες στιγμές αυτή η ομάδα είναι από την ορμή της μπροστά ότι ενθουσιάζεται και χάνει αυτή την ψυχολογική ισορροπία που θα έπρεπε να έχει. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματά της. Και να δούμε στα επόμενα παιχνίδια που είναι πιο απαιτητικά πώς θα μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Ο Παύλοβιτς δεν είναι ο ακραίος μπακ εκεί που παίζει στην
2: πλευρά.
1: Στόπερ είναι.
4: Στόπερ. Ο καλύτερος παίκτης, δηλαδή σοκαριστικός Παύλοβιτς.
1: Ο τύπος αυτός βάζει στην πλάτη του τον Βαγιανίδη.
4: Πρώτον έχει ανέβει από στόπερ, έχει ανέβει και έχει βρεθεί εκεί που λες.
1: Τον εξαφανίζει, κάνει το κοντρόλ, γιατί είναι τεράστιος, έτσι, οκ, okay, ένα αυτό. Δύο, πηγαίνει αμυντικό χαφ να συμβάλλει εκεί. Για κάποιο λόγο αποφασίζουν οι κεντρικοί αμυντικοί να έρθουν προς τα μέσα. Και μένει μόνο στο Γιώβιτς. Δηλαδή, αν τον βάλει εκεί, τελειώνει η ιστορία. Έτσι, μιλάμε για άλλο πράγμα ως κατάσταση.
4: Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα.
1: Να διώξω λίγο το χαστά, θέλω μόνο. Θοδωρή, σε διώχνω με πόνο ψυχής πάντα, το ξέρεις, αλλά για άλλο λόγο το λέω. Θα μου πεις μια κουβέντα για τους τραυματίες, αν έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει, αν είναι κάτι φοβερό.
0: Όχι, την Κυριακή που επιστρέφουν στις προπονήσεις, θα δούμε αν οι τρεις που είπαμε που είναι από θλάση, δηλαδή ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης. Θα μπουν στις προπονήσεις. Αυτή είναι που περιμένει ο Λύση να μπουν άμεσα και να τους έχει στη διάθεσή του. Και ένα τελευταίο, πολύ θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα για την εθνική, αλλά έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση. Ήθελα να προσθέσω απλά σε αυτό που είπε ο Τάσος, ότι αυτή η ισορροπία που δεν έχει η εθνική, προφανώς πηγάζει από αυτό που έχουμε εντοπίσει όλοι και το συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, ότι ενώ υπάρχει πολύ ταλέντο και ποιότητα μεσοεπιθετικά και στην άμυνα ατομικά, μας λείπουν τα χαφ. Δηλαδή την ισορροπία σε μια ομάδα τη δίνουν τα χαφ. Όταν υπάρχουν ελλείψεις εκεί και πραγματικά ο Κουρμπέλης δεν είναι η λύση, αλλά για να φτάσουμε να δίνει ο Κουρμπέλης τη λύση σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές εκεί και γενικώς σε άτομα στο χώρο του κέντρου, είναι εκεί το θέμα της ισορροπίας που θα έπρεπε να δίνουν το κέντρο, ο άξονας, δηλαδή τα χαφ. Όσο αντέχει ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης, οκ. Okay. Μετά από πίσω είναι δύσκολο.
1: Συμφωνώ.
3: Ακόμα και στην άμυνα λειτουργεί σε πολύ μεγάλο κομμάτι ατομικά. Δεν έχει ακόμα τους αυτοματισμούς, τις συνεργασίες, ότι όλο αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά ομαδικά. Έχει πρόβλημα εκεί. Θα μου πεις δεν έχουν προπονήσεις, δεν είναι μια ομάδα.
2: Άλεξε,
3: δηλαδή
2: και
3: προσπαθεί να παίρνει τους καλύτερους κάθε φορά και να προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα. Δεν είναι εύκολο.
1: Και η απουσία των back, των βασικών.
2: Άλλαξε και τα back του τώρα αναγκάστηκε.
3: Ακριβώς, σωστά.
2: Ο Κουλιεράκης που ήταν σε όλο βασικό σημειοκριματική σειρά δεν είναι το παιδί σε καλή κατάσταση και έβαλε το. Σωστά έβαλε το πόδι.
1: Μιλάει για τα ακραία back εσύ όμως.
2: Ναι, και για τα ακραία back. Άλλαξε. Τα τρία τέταρτα της άμυνας ήταν διαφορετικά σχέση με τα αποκλειματικά.
1: Ισχύει. Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Μιλάμε πάλι από Δευτέρα.
4: Μία σούμα, δηλαδή συμφωνώ πολύ αυτό που λέει ο Βασίλης και αυτό που λέει και ο Τάσος και ο Θοδωρής. Ο Βασίλης το πες στη βαρότητα. Εγώ θα πω ότι είμαστε μία εθνική ομάδα ακόμα καταπληκτική. Βασικά δεν είμαστε ομάδα. Είμαστε ένα γκρουπ φανταστικών ποδοσφαιριστών που ακόμα ως ομάδα είμαστε εύθραστοι. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορούμε να σπάσουμε. Αυτό αν το προστατεύσουμε όλοι μας από τον κόσμο, εμάς, τη διοίκηση, το τεχνικό team και τους ίδιους τους παίχτες, αυτή η εθνική μόνο μπροστά μπορεί να πάει. Είναι όλοι πιτσιρικάδες οι περισσότεροι.
3: Η ομάδα θα το προσφέρει αυτό.
4: Ναι,
3: η ομάδα πρώτα θα το προσφέρει στον κόσμο για να το εισπράξει ο κόσμος. Δεν μπορεί ο κόσμος να μεταφέρει στην ομάδα ότι τώρα θα είστε στιβαροί.
4: Όχι, βρε.
3: Θα πρέπει να το βρει η ομάδα.
4: Θέλει χρόνο όμως αυτό. Ναι. Θέλουν εμπειρίες, να φάνε τα χαστούκια τους.
3: Φάγανε. Μεγαλύτερο δεν μπορούσαμε να φάνε.
4: Γι' αυτό λέω. Και για μένα δεν πρέπει να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το Nations League. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε το Nations League και το πώς θα τερματίσουμε αποκλειστικά τρίτη, που φυσικά θα μας βοηθήσει για την κλήρωση. Ή αν φάμε τριάρες τώρα και τεσσάρες από την Ολλανδία και τη Γερμανία. Που είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. Με την Ολλανδία και τη Γερμανία παίζουμε.
3: Ναι.
4: Δηλαδή μην τρελαινόμαστε κιόλας.
3: Την εικόνα θα κοιτάξεις.
4: Σωστά. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν πώς αυτή η ομάδα θα ζυμωθεί από όλη αυτή την κατάσταση του Nations League, πόσο μάλλον τώρα που πήραμε και ένα κανονάκι με νίκη στη Σερβία, ώστε να πάμε στα προκριματικά του Euro με στόχο εκεί πέρα, καλά ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν είμαστε στο πρώτο σύντη της κλήρωσης και είμαστε στο δεύτερο, πάλι ο στόχος είναι αποκλειστικός να πάμε στο Euro με τόσο ομάδες που περνάνε πλέον. Να πάμε στα προκριματικά με στόχο φυσικά την πρόκριση στο Euro του 2028.
1: Δυστυχώς με τα πράσινα μάτια του Γιωβάνοβιτς.
4: Νομίζω πλέον έχει πάει 32.
2: Αλήθεια.
4: 32 από τις 50 ομοσπονδίες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πέμε, δηλαδή στα γκρουπ οι δύο πρώτοι περνάνε.
4: Νομίζω ναι.
2: Και πάνε μπαράζ, ξέρω να
4: μπουν 8. Και έχει μπαράζ, κάτω, σου πω αμέσως.
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο να διαβάσω δύο-τρία super chat. Δυστυχώς με τα πράσινα μάτια του Γιωβάνοβιτς δεν θα πάμε πουθενά, λέει εδώ ο Κώστας. Κρίμα γιατί αδίκησε και αδικεί αθλητές που αξίζουν. Θα ήθελα να τους ακούσω αυτούς.
4: Και εγώ συμφωνώ.
1: Όχι, συμφωνείς ότι θέλω να
4: συμφωνώ με σένα.
3: Να μας στείλει τα ονόματα.
1: Και εγώ θέλω να σας ακούσω ποιος αδικεί, γιατί στα δικά μου μάτια δεν νομίζω ότι τουλάχιστον δικαιοσύνη δεν μπορεί να το προσάψεις ότι έχει πρόβλημα εκεί ο Γιωβάνοβιτς.
3: Να τα συζητήσουμε ό,τι έχει να πει.
1: Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για προπονητικές αποφάσεις που εμένα στα δικά μάτια μου φαίνονται πολύ φάλτσες ορισμένες φορές.
3: Πάντως, σε αυτό το κομμάτι που λες.
1: Ή για συνδυασμό παικτών στην ίδια δεκάδα που θα μπορούσε να είναι διαφορετικός.
3: Τα στοιχεία τους.
1: Αλλά όχι ότι είναι άδικος προπονητής. Ναι,
3: και επίσης μπορεί να τον κρίνουμε αυστηρά για το οτιδήποτε δικαίωση αδίκως. Εγώ θεωρώ δικαίωση, γιατί πάντα πρέπει να τους κρίνεις αυστηρά. Γιατί όταν έχεις να πεις επιχειρήματα, να επιχειρηματολογείς για κάθε τι που λες, νομίζω ότι τους βοηθάς και στο δικό τους κομμάτι. Νομίζω ότι χθες ο Γιωβάνοβιτς είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Το νιώθει, το μυρίζει. Δηλαδή καταλαβαίνει τις ανάγκες του παιχνιδιού, ότι είναι μια εθνική ομάδα που είναι καλύτερη. Δεν του φτάνει και το 1-1.
2: Ρισκάρει.
3: Ρισκάρει πάρα πολύ.
2: Για κάποιους
3: μπορεί να ρισκάρει και. Παράλογα, το συζητώ και αυτό.
1: Θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ η Σερβία και το ρίσκο του έχει βγει
2: ανάποδα.
3: Αλλά καταλάβαινε το μάτς προς τα που πάει. Το καταλάβαινε αυτό το πράγμα. Βεβαίως με το Δοκάρι και το Τζολάκι, με αν δεν κάνει πραγματικότητα, αλλά στη μεγάλη εικόνα πάλι έδωσε δικαιώματα πίσω και είναι αυτό που λέμε ότι στην άμυνα, στο μεσοαμυντικό κομμάτι, η ομάδα δεν έχει αλληλοκαλύψεις και δίνει συνεχώς δικαιώματα. Δηλαδή, ακόμα και από τη φάση του Δοκαριού και με τον Τζολάκι, που Τζολάκι έχει κάνει τρομερή επέμβαση, εμένα είναι ακατανόητη η φάση του 30 με τον Γιώβιτς. Είναι κατανόητη
1: ναι.
3: αμυντικά το πώς
1: χάνουν τα μαρκαρίσματα.
3: Ο μοναδικός συντριβών βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα.
2: Το ξαναλέω ότι τρεις στους τέσσερις δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί στην εθνική. Γιατί δεν είναι η ομάδα. Δεν υπάρχει ομάδα.
3: Ατομικά να το δεις.
1: Δεν έχει ποδοσφαιρική λογική.
3: Ατομικά να το δεις. Θα πρέπει να είσαι πάντα κοντά στον.
1: Όμως συμβαίνει, Τάσο.
3: Στον αντίπαλο φόρ.
1: Μας συμβαίνει.
2: Εντάξει, τα κάνουμε. Τάσο, γίνονται. Δηλαδή παίζει και ο αντίπαλος. Δεν παίζει μόνος.
1: Βάγια
3: χθες. Μια δημιουργία.
2: 8 στις 10 φορές.
3: Μια δημιουργία, ένα στημένο.
2: Τα 8 στις 10 γκολ είναι πολλά, ρε παιδιά.
3: Να σου κάνει εσύ
2: κάτι. Του έχουμε ρημάξει, μιλάμε. Να φάνε την κριτική του. Αλλά είμαστε τώρα υπερβολικοί ώρες.
3: Αυτό που λένε υπερβολικό.
2: Υπερβολικό, ναι.
3: Ότι βρέθηκε ο Γιώβιτς μόνος απέναντι στην
2: αντίπαλη. Είναι υπερβολικό ότι πρέπει και καλά θάνατος.
1: Πώς
2: έγινε αυτό.
1: Δεν είπε για θάνατο.
2: Φοβερό, γιατί είναι δυνατόν.
3: Όχι, είναι δείγμα
2: τη αδυναμία
3: σε αυτό το κομμάτι. Άμα σου βρίσκεται ο αντίπαλο φορ. Ο μοναδικός αντίπαλος φορ, μόνος εκεί, έχει πρόβλημα αμυντικά.
2: Ναι, φίλε, γιατί δεν έχουν αυτοματισμού.
3: Δεν θα σκοτώσουμε κανέναν.
2: Δεν έχουν αυτοματισμού αυτοί οι παίκτες. Δεν έχουν ξαναπαίξει αυτή η τετράδα πίσω. Δεν έχει ξαναπαίξει μαζί. Τι να κάνουμε.
1: Καλά και η Σερβία.
2: Σε όλα πρέπει να
1: συμβιβαζόμαστε.
2: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Δεν είναι όμως. Λίγο να ξεφύγουμε. Έχουμε στο μυαλό μας, νομίζουμε ότι παίζουμε PlayStation, παιδιά. Ή FIFA, πώς το λένε και manager. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι. Θέλω να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, το ότι συνεχίζω τα αυτά που έχετε στείλει για Super Chat. Το ότι πάτησε Σκωτία ασχέτως αποτελεσμάτων, η οποία έχει στο κέντρο τις παίκτες παγκόσμιας κλάσης, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, συμφωνώ σε αυτό που λέω στο μήνυμα, είναι έργο Ιβάν. Χωρίς κέντρο υψηλό ταβάνι δεν έχεις. Και αυτό το ακούω. Είπε κάτι ο Σωτήρης νωρίτερα, πάνω σε αυτό που λέει ο φίλος. Όπως τώρα η Εθνική έχει 4-5 center for κλάσης μεγάλης, ευρωπαϊκής κλάσης, έτσι ήμασταν παλιότερα στα χαφ. Θυμάστε, Καραγκούνι. Ζαγοράκι, Κατσουράνη, αυτή η τριάδα που επέλεξε.
3: Έναν θες τώρα. Έναν από αυτούς θες τώρα.
1: Σωστά.
2: Αλλά είναι φουρνιές
1: και, και δύο που έμεναν έξω. Ζήκος και Στολτίδης. Η κουβέντα είναι μεγάλη
2: αλλά
1: πάντα.
2: Αυτό είναι φουρνιές εσύ. Δεν μπορείς να υπολογίσεις. Δεν το κάνεις τώρα.
1: Τι να κάνουμε. Τότε έκατσε αυτή η φουρνιά. Τώρα έχει κάτσει μια άλλη φουρνιά. Με καλό σεντερφόρ. Τότε σεντερφόρ υπήρχε ο Χαριστέας και τελεία. Πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον άλλον. Τέλος πάντων. Η κουβέντα γίνεται για αυτούς που έχουμε τώρα και με αυτούς γράφεται ιστορία. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο τύπος που λέγεται Κουρμπέλης συνδέει μία γενιά με την προηγούμενη. Και επίσης, αγωνιστικά, δεν έχεις χαρακτηριστικά παρόμοια σε κανένα ποδοσφαιριστή. Ο Ζαφίρης δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Μουζακίτης δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακόμα και παιδιά τα οποία είναι και εκτός κλήσεων και κάποια στιγμή θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εθνική, είναι διαφορετικού ύφους και τρόπου παιχνιδιού. Για παράδειγμα, ο Κοντούρης, ο οποίος για μένα κάποια στιγμή θα είναι βασικός στην εθνική ομάδα. Δεν είναι το ίδιο. Έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
2: Θα έρθει η ώρα.
1: Και ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή, δεδομένων των συνθήκων, χθες έχει κάνει εξαιρετική τη δουλειά. Και γιατί λέω δεδομένων των συνθήκων, γιατί μιλάμε για μία αντίπαλο, η οποία όντως, ξαναλέω και εγώ το λέω, δεν ήταν πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο. Και όταν έρθει αντίπαλος μας μια πιο μεγάλη ομάδα, θα δούμε πώς αντιδράσει εκεί. Και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης και όλοι αυτοί που παίζουν. Αλλά χθες η δουλειά έγινε. Με λάθη, με λάθη. Με το Γιώβιτς να μένει μόνο το εκεί και να έχει ευθύνη και η άμυνα, ναι. Με τον Κουρμπέλη να γλιστράει, να τα λέμε όλα, έτσι. Ναι. Τον Κουρμπέλη να γλιστράει κάποια στιγμή και να δίνει ευκαιρία στην αντίπαλο, ναι, και αυτά. Όλα τα λέμε, φίλε.
3: Προτιμούμε να κάνουμε όλη αυτή την κριτική έχοντας πάρει την νίκη.
1: Ναι, ρε, ναι.
5: Εννοείται.
1: Μα τώρα γίνεται ίσως
5: και
1: κριτική.
5: Δεν είναι γκρίνια.
1: Όταν πέφτει ο άλλος κάτω και τον πατάς, δεν είναι κριτική αυτό. Αυτό είναι δρυός πεσούσης που λένε.
3: Και για όσες φορές έχω πει ότι ο Τσιμίκας δεν είναι στο top φεγγάρι του, δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, τώρα έπαιξε γιατί έλειπε ο Γιαννούλης. Η κούρσα που έχει κάνει στο 95 είναι ναι, κούρσα μεγάλου ποδοσφαιριστή που θυμήθηκε τον Τζιμίκα του Ολυμπιακού.
1: Θες και άλλη κριτική, φίλε μου, καλέσαι
3: και
1: που στέλνεις το μήνυμα.
3: Παρεβάλλε.
1: Θες και άλλη κριτική. Τα κρέα μας μπακ δεν ήταν καλά χθες καθόλου. Ούτε ο Τσιμίκας, ούτε ο Βαγιάννηδης.
3: Στη μεγάλη εικόνα, ναι.
1: Κάκης ήταν. Ο Τσιμίκας όμως κάνει την κούρσα αυτό που λέει. Το πιστεύει εκείνη τη στιγμή. Φεύγει στο χώρο, προλαβαίνει την μπάλα, παρεβάλλε.
3: Και τη δημιουργία κάνει ο Μιχαλίδης.
1: Μιχαλίδης, σωστά, που το είπε νωρίτερα ο Χασάς. Θέλω να πω. Να βλέπουμε και το ένα και το άλλο. Εννοείται. Η εικόνα έχει διπλές αναγνώσεις και συνεχίζω να διαβάζω αυτό για τον Γιοβάνοβιτς, το άκουσα. Επίσης, μιας και δεν το είπα πριν, δεν είμαι, πώς το λένε, θαυμαστής του Γιοβάνοβιτς ή ότι γουστάρω να είναι εκεί. Μάλιστα, είχα πει κάποια στιγμή ότι πέρσι ίσως θα έπρεπε να έχει αλλάξει προπονητή, μόλις έχασε το στόχο του. Ο Γιοβάνοβιτς κρίνεται πολύ αυστηρά από εμάς. Εδώ τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω αν άλλος έχει άλλη άποψη.
3: Έχει
1: ακόμα
3: διαχείριση.
1: Και ο Μιρότσος είπε ότι θα είναι αποτυχία. Αποτυχία το, αν δεν μπορέσει να πάει στην επόμενη
5: καλά,
1: μεγάλη
5: αυτό
1: διοργάνωση.
5: Δεν χρειάζεται το
3: καλά, αυτό
5: ναι,
3: όχι, εντάξει.
1: Όχι, που, λέει, που έχει ένα καλό λόγο πάντα να πει για τον Γιοβάνοβιτς. Αλλά αντικειμενικά αυτό είναι.
3: Και αυτό κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά γιατί έχει να διαχειριστεί το καλύτερο ρόστερ σε επίπεδο ταλέντου.
5: Και ο Γιοβάνοβιτς το είπε
3: και όλων των εποχών.
5: Και ο Γιοβάνοβιτς είπε προς τιμή του μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ ότι είναι μια αποτυχία.
3: Ναι.
5: Και για μένα συμφωνώ και με τον Ιβάν χθες στη δήλωσή του που είπε ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που συνέβη, παιδί μου. Πέρασε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω τώρα. Τι να κάνουμε. Πάμε να κοιτάξουμε το μέλλον.
1: Ο Τριάντης πρέπει να πάρει ευκαιρία, είναι καλός παίκτης. Και αυτός θα πάρει ευκαιρία. Ακόμα δεν είναι έτοιμος, αν με ρωτάς. Η δική μου άποψη είναι αυτή.
5: Λοιπόν, για το Euro το 2028,
1: ναι.
5: 24 ομάδες περνάνε από τις συνολικές 54 ομοσπονδίες.
2: 55.
5: 54, δεν μετράει η Ρωσία.
2: Σωστά.
3: Τι φάγαμε.
2: Την ξεχάσαμε.
5: 12 όμιλοι, περνάνε οι 12 πρώτοι, οι 8 καλύτερες δεύτερες. Δηλαδή 12 συν 8, 20 και οι 4 χειρότερες δεύτερες play-off.
2: Play-off.
1: Okay. Ωραίο. Τακ-τακ τα πες όλα.
5: Αυτό είναι πολύ απλό το σύστημα.
1: Θες να τα αναλύσουμε να μην θυμάται κανένας τι πες.
2: 24 με τσόμι.
3: Και το μεγάλο ερώτημα ξέρεις ποιο είναι. Πότε παίζουμε τώρα Κυριακή, Γερμανία.
5: Ναι.
3: Βάζεις τρίτο χαφ.
5: Να σου πω κάτι,
1: τι
5: δεν με νοιάζει.
1: Δεν άκουσα γιατί μου μιλούσα.
3: Αν βάλεις τρίτο, πρέπει να βάλεις τρίτο χαφ με τη Γερμανία.
1: Φέρε και το Μιρότσο να μας τα λέει αυτά. Έχουμε 15 λεπτά μαζί του μόνο γιατί πετάει. Έλα μπιλαρά.
3: Γεια σου, γιγάντα.
5: Τον έχουν συλλάβει λογικά, τον έχουν βάλει καλό.
2: Βάζει τρίτο χαφ.
1: Βάζει τρίτο χαφ.
3: Τώρα είναι καλός ο Μιρότσος με τα διπλά. Τώρα είναι καλός.
2: Όχι, ρε Σάουλ, ναι. Άμα γυρίσω, αεροδρόμιο είμαι.
5: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Μείνω με, δεν με έχουν συλλάβει.
3: Εντάξει, έχει αστυνομικό τμήμα και στο αεροδρόμιο.
2: Μη φοβάσαι.
1: Μπιλί, κάνε μια χάρη. Γύρνα λίγο στο πλάι να δω πώς είσαι. Στο πλάι.
3: Προφίλ, προφίλ.
1: Προφίλ.
2: Τι εννοείς.
3: Εσύ προφίλ.
1: Προφίλ, δίνα λίγο προφίλ. Αυτό αν είχε τους αριθμούς πίσω που έγραφε το ύψος, είναι ίδιος τώρα που τον έχουν συλλάβει. Είναι...
3: Απόλλωνας, σε αλαβάστρι.
5: Ύψος 1,80.
1: Λοιπόν, πάμε. Λίγο την δική σου ματιά για όσα είδαμε χθες ή ότι δεν είδαμε εμείς χθες και το είδες από πιο κοντά.
2: Εγώ τα είδα τα πράγματα φουλ θετικά χθες και νομίζω οι περισσότεροι. Σας άκουσα λίγο στην αρχή που μιλούσατε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει μετά από μια τέτοια εμφάνιση της Εθνικής και λέω εμφάνιση και δεν λέω νίκη, από μια τέτοια εμφάνιση της Εθνικής να ψάχνουμε να βρούμε αρνητικά πράγματα. Ας είμαστε και σε κάποια παιχνίδια, ειδικά τώρα που δεν κρίνονται και πάρα πολλά πράγματα όπως μια πρόκριση σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης, ας είμαστε και λίγο υπηκείς και ας... απολαύσουμε και λίγο αυτό που βλέπουμε, γιατί νομίζω ότι χθες είδαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο από τους διεθνείς μας στο Βελιγράδι. Είδαμε ποδόσφαιρο που κατά τη διάρκεια των προκριματικών δεν το είχαμε δει, δεν είχαμε καταφέρει να το δούμε. Ίσως μέσα στην σκοτία λίγο περισσότερο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν οι 26 τελικές που έκανε χθες η
6: η Εθνική και η μισή ντουζίνα κλασικές ευκαιρίες που είχαμε. Ναι, στο τέλος θα μπορούσαμε να χάσουμε, γιατί άκουσα και τον Αντώνη που το είπε και όλοι συμφωνήσατε ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε στο φινάλε από το δοκάρι των Σέρβων ή από την κεφαλιά αν ο Τζολάκης δεν έκανε αυτή την μαγική επέμβαση. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα του χθεσινού αγώνα είναι όχι ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε με τη μία ευκαιρία των Σέρβων, αλλά ότι θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει 3-4 γκολ και να το είχαμε καθαρίσει πιο νωρίς. Και εκεί βρίσκω εγώ ένα πρόβλημα της χθεσινής εθνικής. Ότι μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα χωρίς να το έχει καθαρίσει, με αποτέλεσμα να καρδιοχτυπάει χωρίς λόγο.
5: Μα αυτό λέμε, Μπίλι. Αυτό ακριβώς λέμε. Που λες εσύ.
6: Ναι.
5: Δηλαδή, θα συζητάγαμε σήμερα αυτό που είπε και ο Βασίλης πριν. Αν χάναμε χθες, θα συζητάγαμε πόσο απολαύσαμε το ποδόσφαιρο της Εθνικής, πόσο ωραίο ήταν και θα προσπαθούσαμε να βάλουμε και θετικά σε
6: αλλά περίπτωση. Τι να το κάνεις.
5: Αλλά τι να το κάνεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
3: και όλο αυτό σου δημιουργεί και την προσμονή, ναι, okay, να δεις το επόμενο, το πιο δύσκολο τεστ. Πώς θα ανταποκριθεί αυτό το γκρουπ.
1: Τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν τα πάντα και τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, Μπιλάρα, και το έθιξες και εσύ το θέμα αυτό, η Εθνική έχει ανάγκη από αυτά. Είτε λέγεται για να πάρει την τρίτη θέση ένα αποτέλεσμα για τις κληρώσεις της κλπ. Κλπ. Μες στη χρονιά, είτε αυτά που έρχονται πολύ πιο δύσκολα για να βάλει στις βάσεις, να φτιάξει μια ομάδα που θα είναι στιβαρή που λέμε.
5: Έτσι για να δώσω και το λόγο στο Βασίλη που ούτως άλλως δεν τον έχουμε και για πολύ χρόνο. Ήταν χθες ένα must win παιχνίδι για την Εθνική. Ή τουλάχιστον να μην το χάσει και να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι με το Βόλο. Στο Βόλο, νομίζω, θα γίνει το match με τη Σερβία. Να παίξουμε με τη Σερβία το ένα match για να πάρουμε την τρίτη θέση. Ήταν ένα must win match χθες. Το πήραμε όπως το πήραμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η Εθνική με τη Γερμανία. Θα δείξει πάλι το καλό της πρόσωπο, θα δούμε πάλι ωραία πράγματα από τους παικταράδες μας. Και δεν με πολύ ενδιαφέρει. Αν έρθει και το αποτέλεσμα, σούπερ, θα είμαστε εδώ την Κυριακή, θα γιορτάζουμε, θα λέμε εθνικάρα, ομαδάρα κτλ. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πρέπει και αυτό που είπε ο Τάσος και στο must win για το πώς συμπεριφερόμαστε και το πώς το κάνουμε. Δηλαδή, συμφωνώ πολύ με τον Βασίλη. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει το match πολύ νωρίτερα. Δεν το κάναμε όμως και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κοιτάξει. Δηλαδή, όλη η ομάδα. Πάμε σε ένα must win παιχνίδι και τρώμε goal στο 4. Είναι μια πνευματική μη προετοιμασία, θα πω εγώ. Τόσο φθηνό goal στην πλάτη της άμυνας να το τρώει ο Ζήφκοβιτς και να κάνει ένα πολύ εύκολο γκολ. Θα μπορούσαμε πάλι, ενώ τους έχουμε πατήσει μετά το 1-0, να βρεθούμε πάλι με δύο τσαφ και με ένα ανέβασμα του στόπερ, να είμαστε 2-0 πίσω στο σκορ. Και στο τέλος, εκεί που πραγματικά ισοφαρίσαμε και λέμε πάμε να το πάρουμε, βάζει 3 φόρο ο Γιωβάνοβιτς, γράφει ωραίο θέμα ο Βασίλης στο Αθλέτικο με το 4-2-4 του Ιβάν, πάμε να πάρουμε το ματς. Πάλι στο 88 θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει το μάτς. Αυτό λέω ότι είναι τρία πραγματάκια που θα πρέπει να τα δουλέψουμε σε ένα τόσο κομβικό μάτς. Να συμβούνε με τη Γερμανία, θα με πειράξει, θα στεναχωρηθώ, αλλά δεν θα ζητούσα και περισσότερα πράγματα στο μάτς με τους Γερμανούς. Αλλά στο μάτς με τη Σερβία ήθελα, με βάση και την εικόνα έτσι, αν βλέπαμε μια άλλη εθνική, θα κάναμε άλλη κουβέντα εδώ πέρα. Με βάση την εικόνα της εθνικής ήθελα να το τελειώσουμε πιο γρήγορα αυτό.
1: Σε λίγο θα έχουμε το Μπιλ πάλι για να
5: ξεπαγώσει εικόνα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά τα φτιάξει εκεί ο Σπύρος όλα. Διαβάζω, προλαβαίνω δύο πραγματάκια ακόμα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ. Πολύ ωραία. Ο Κωστής λέει: είστε γίγαντες. Έχετε χορηγό ίδιο με την εκπομπή που ψάχνουμε το μηχανάκι. Ο Γουλής είναι γνώστης, μάλιστα. Ευχαριστούμε, φίλε. Εντάξει. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, λέει ο Αποστόλης νωρίς στην καλύτερη αθλητική εκπομπή της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και λίγα λες. Και ο Κώστας πάλι ένα μήνυμα. Δυστυχώς ναι, το διαβάσαμε τα πράσινα με τον Γιωβάνοβιτς, το είπα νωρίτερα. Ο Τετέι χθες ήταν σαν το φτιάρι που αναζωπηρώνει τα κάρβουνα, ακούνε ώρα που λέει. Μπήκε και ήταν σαν ένεση αδρεναλίνης. Συμφωνώ. Ο Τετέι χθες μπήκε μέσα και κάνει αυτό που βλέπουμε και στο Παναθηναϊκό.
5: Πολύ σωστά. Έτσι όπως το είπες. Ήταν με κεκτημένη ταχύτητα από τον Παναθηναϊκό ο Τετέι χθες.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Σου πήρε παραμάζωμα. Δύο-τρεις φάσεις σου πήρε παραμάζωμα πραγματικά.
1: Κουβέντα πολύ θα γίνει για τα χαφ. Κουβέντα θα συνεχίσει να γίνεται για το ποιοι θα αγωνίζονται εκεί, αλλά ξαναλέω ότι επιστρέφοντας λίγο πριν γυρίσουμε στον Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή το αν θα επιλέξει τον Κουρμπέλη ή τον Μπουχαλάκη, πολύ πολύ σωστά ένα φίλο, γιατί παίζει και αυτό λέει σε επαρχιακή ομάδα που πηγαίνει καλά, όπως και ο Κουρμπέλης.
3: Δεν είναι στις κλήσεις, οπότε.
1: Δεν είναι.
3: Για την οικονομία αυτών των αγώνων δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
1: Επιλέγει ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Ποιος το κάνει
3: τώρα, ναι, σε μια διαχείριση 4 αγώνων συνεχόμενα παιχνίδια που δεν μπορούν να τα βγάλουν όλα οι ίδιοι. Τι κάνεις.
1: Τι κάνει τώρα. Για πες, Βασίλη μου, τι κάνεις τώρα.
3: Τι γίνεται τώρα. Α, δεν απαντάς.
6: Μισό λεπτό, γιατί λέγατε για συλλήψεις και πέρασε. Μ' ακούτε.
1: Ναι, στα ακούμε, ναι.
6: Α, λέγατε για συλλήψεις και τώρα μου έκανε νόημα μια αστυνομικός. Και λέω, όπα, την κάτσαμε τη βάρκα.
1: Γίναμε.
6: Αλλά με ρώταγε αν πρέπει να περάσει από πίσω από την κάμερα. Ναι.
3: Αν σου κάνω νόημα αστυνομικός, θα ξεκινήσει
6: πια να βάζεις τρίτο χαφ.
1: Μήπως σου κάνει νόημα για να πεις χαιρετήματα στο γουλί, αλλά ρώτησε το, δεν είμαι και βέβαιος. Τι έλεγες, ναι, για το χαφ, το τρίτο λέγαμε, και πώς πηγαίνεις γενικώς εκεί στο
6: μάτς. Το γουλί δεν τον έχω ακούσει όση ώρα μιλάμε, αλλά τον άκουσα στην αρχή της εκπομπής,
1: ναι,
6: που ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός από όλους σας που διαβάζει Αθλέτικο, ναι, και έχει διαβάσει όλα τα πολλά θέματα που έχω γράψει.
1: Είσαι άδικος. Εγώ ξεκίνησα με αυτό το κομμάτι.
2: Αδερφέ μου.
1: Εννοείται.
5: Τι κάνει ο άνθρωπος για να πει, ναι, ότι δουλεύει και δεν είναι διακοπές.
2: Μόνο αλήθειες.
5: Τα πολλά URL που έχω γράψει.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κράξω τον οποιοδήποτε.
5: Και το Μαϊρότσο.
2: Βεβαίως. Και σένα. Και τον οποιοδήποτε.
1: Και σένα.
5: Μπράβο, μπράβο.
1: Το λέει ψυχουλές. Δεν πας καλά.
2: Εδώ θα λέμε αλήθειες. Ο Μαϊρότσος κάνει μια κανονική αποστολή. Προχώρα.
3: Κόντρα σε φήμες και.
2: Μου είναι αδιάφορο τι λέει ο καθένας.
5: Λάβαρο για τα βασικά.
2: Μου είναι αδιάφορο τι λέει ο καθένας. Εγώ έχω δει πάρα πολλά
5: πράγματα. Παράσιμο.
2: Και προχωρούν.
3: Έτσι.
6: Λοιπόν, επειδή στη συγκεκριμένη χώρα που είμαστε και θα είμαστε για λίγο ακόμα, το ίντερνετ μας κάνει πάρα πολλά νερά όλες αυτές τις μέρες. Πάμε να πούμε όλα όσα προλαβαίνουμε και από τη Γερμανία σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
5: Και περισσότερο Θεσσαλονίκη.
6: Και περισσότερο ίντερνετ σίγουρα. Όσον αφορά τα τρία χαφ, εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή ο Γιωβάνοβιτς είτε θα βάλει τρία στόπερ, είτε θα βάλει τρία χαφ. Μπορεί να το κάνει, να τα κάνει και τα δύο. Αλλά να πάει με ένα σχήμα όπως το χθεσινό που ήταν περισσότερο 4-4-2 με τον Κοστούλα κοντά στον Παυλίδη και με δύο χαφ στον άξονα της μεσαίας γραμμής και με δύο center back, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν σενάριο. Ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς προχθές στη συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν έχουμε παίξει με τριάδα σε επίσημο παιχνίδι και δεν θέλησε να απαντήσει σε ανάλογη ερώτηση που του έγινε. Μάλιστα ζήτησε συγγνώμη γιατί λέει είναι μία από τις λίγες ερωτήσεις που δεν απαντάω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είτε τρίτο στόπερ είτε τρίτο χαφ θα το δούμε απέναντι στη Γερμανία, γιατί εκεί καταλαβαίνετε παιδιά ότι όσο και αν οι Γερμανοί δεν έχουν την ίδια έγκλη που είχαν άλλες χρονιές, καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορεί να γύρει το γήπεδο.
2: Ναι.
6: Άρα νομίζω ότι θα πάμε πολύ πιο σφιχτή και πιο έτσι συγκεντρωμένη από τη μέση και πίσω. Ναι, μαζεμένη.
3: Σε επίπεδο προσώπων, αυτό μπροστά, που περιγράφεις, πώς μπορεί να
1: πώς θα
3: το
1: γίνει,
3: δούμε.
1: Ναι, σε πρόσωπα.
6: Αν βάλει τρίτο χαφ, είναι πολύ πιθανό να βάλει τον Ανδρούτσο, γιατί τον Ανδρούτσο επέλεξε χθες να τον βάλει αλλαγή. Ή να βάλει τον Μουζακίτη. Θεωρώ δύσκολο να βάλει τον Τριάντι, για παράδειγμα, που τον είχε εκτός αποστολής. Δεν μπορεί να τον πάρει εκτός αποστολής να τον βάλει στην αρχική ενδεκάδα. Άρα μπορεί να δούμε Κουρμπέλη, Ζαφίρι, Μουζακίτη ή Κουρμπέλη, Ζαφίρι, Ανδρούτσο ή ακόμα και Μουζακίτη, Ανδρούτσο για να φρεσκάρει περισσότερο την ομάδα του με έναν εκ των Κουρμπέλη ή Ζαφίρι. Αν πάει σε τρίτο κεντρικό αμυντικό, νομίζω ότι ο Μιχαηλίδης έχει πολλές πιθανότητες να παίξει, ο Κουλιεράκης. Αυτοί οι δύο είναι έτσι κι αλλιώς. Με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και δεξιά τον Μαυροπάνο. Δηλαδή να πάει έτσι ένας αριστεροπόδαρος αριστερά, ο Ρέτσος δεξιά και ο Μαυροπάνος στο κέντρο της άμυνας. Τρία στόπερ θα βάλει, μου λένε εδώ. Έλα να τα πεις στον αέρα. Έλα. Έλα, δεν πειράζει με τη φωνή που έχεις. Είναι ο άνθρωπος που τρέχει το γαλανό λευκό φάρο. Και χθες είχαν πολύ δυναμική παρουσία. Καλησπέρα. Εδώ στο back to back. Α, δεν έχεις φωνή,
7: λίγο. Αυτό που θα γίνει την Κυριακή δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Τέσσερα τύμπανα. Πρώτη φορά στην ιστορία του φάρου σε παιχνίδι θα μπουν τέσσερα τύμπανα. Η τρομπέτα. Μεγάλη νίκη. Αυτό θέλαμε. Τα τέσσερα παιχνίδια. Θέλαμε μόνο την νίκη με τη Σερβία.
6: Σωστά.
7: Έγινε.
6: Το μίνιμουμ.
7: Λέγαμε με το ότι να το βάλουμε στο 90 τόσο, το βάλαμε στο 90 τόσο. Γίναμε λίγο καρδιακοί για μένα, το είπα και στον πρόεδρο, η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτική. Μπορεί να μην βάλουμε κολλά, αλλά χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Παίξε και τρομερό ποδόσφαιρο. Μαγκιάνε τον κόλλο στο 95. Από εκεί και πέρα με ξαναδώσανε χαμόγελο. Και αυτό που θα ζήσετε όλοι, που θα δείτε στην τηλεόραση, θα είσαι από τους τυχερούς που θα είσαι μέσα στο γήπεδο, δεν υπάρχει. Η Ελλάδα, ας πούμε, πήρε 2.000 εισιτήρια. Υπολογίζω ότι θα είναι πάνω από 5.000 Έλληνες μέσα στο γήπεδο.
6: Ναι.
7: Θα γίνει το έλα να δεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κόλο με τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία.
6: Πες μας, τέσσερα τύμπανα, τι άλλο.
7: Όλη τη φωνή μας ξανά.
6: Όλη τη φωνή.
7: Μετά δεν ξέρω αν θα μου.
6: Ελπίζουμε να μην βρέχει πάλι.
5: Δεν θα βρέχει,
7: έχει πολύ καλό καιρό. Εκεί είναι σκεπαστό. Από εκεί και πέρα. Ελπίζουμε να κρατήσουμε και λίγο φωνή για την Τούμπα. Να καλέσω τον κόσμο που μας ακούει να έρθει στην Τούμπα, να γεμίσει την Τούμπα. Εγώ για πρώτη φορά ως κανόνα λευκός φάρος στα 23 χρόνια που υπάρχουμε θα κάνουμε κερκίδα στην Τούμπα για την εθνική ομάδα. Δεν το έχουμε ξανακάνει.
6: Πολύ ωραίο.
7: Ολλανδία την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία. Η Κυριακή θα είναι γεμάτο το 4 Οκτώβρη η Τούμπα. Να, αν μπορείτε, βοηθήστε μας, ελάτε και την Πέμπτη με την Ολλανδία. Την Πέμπτη θα κερδίσουμε τους Ολλανδούς.
8: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
7: Μπράβο που ασχολείστε με την εθνική ομάδα. Τίποτα άλλο.
8: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
3: Καλά, λίμωνο τώρα, εντάξει. Δεν είναι.
8: Λοιπόν, την Πέμπτη θα κερδίσουμε την Ολλανδία. Αυτό κρατάω εγώ. Από τη...
3: την,
8: από την τοποθέτησή
3: την
8: του.
3: Κυριακή να βγάλουμε εκπομπή. Γιατί ναι, την Κυριακή δεν είπε τίποτα.
2: Απλά να θυμόμαστε λίγο τον Ιβάν. Σπανίως παίζει με τριάδα. Πιστεύω ένα ωραίο μπαμπάτσικο 4-3-3 σφιχτό με συγκεκριμένες οδηγίες και στους ακραίους και σε Τζόλι και σε Καρέτσα θα είναι.
3: Από τον Γιωβάνοβιτς που ξέρεις δηλαδή σε αυτό που περιγράφεις, τι τριάδα θα έβαζε.
2: Τριάδα στα χαφ.
3: Σε τέτοιο μάτσα.
2: Αν είχε καλύτερη εικόνα και περισσότερα μάτσα στην εθνική, με και τον Ντόι θα βλέπα. Στο 6. Αλλά δεν θα το
3: κάνω.
9: Άρα αντί του Κουρμπέλη, λες εσύ.
8: Ήταν και.
2: Τότε,
8: ήταν και χθες εκτός αποστολής. Ήταν και ο Ντόι.
2: Αυτό που λέει και ο Βασίλης.
8: Ήταν και ο Ντόι εκτός αποστολής.
2: Από εκτός δεν το πέταγε κατευθείαν μέσα. Τον Ανδρούτσο, εγώ πιστεύω, θα βάλει να τρέξει.
3: Πάρα... να το προσθέσει.
2: Να γίνει και τρίτος. Okay.
9: Στην δεκάδα που,
2: που
9: έχει προβλέψει ο Βασίλης προχθές, έχει πέσει σε όλα μέσα. Έχει βάλει τις δύο εναλλακτικές που μπορεί να ήταν.
2: Που ήταν
9: και ήταν και αυτά που
2: και τις βασικές προοπτικές έβαλε ως πάνω. Ναι. Αυτό που έγινε εν τέλει.
9: Εγώ δεν το πιστεύω θα παίξει, ας πούμε, με δύο δεξιοπόδαρους. Ο Βασίλης το είχε βάλει ως πιθανότητα. Ο Ρέτσος και ο Παυροπάνος εννοώ.
2: Όπως επίσης τον Κουλιεράκι με τους Γερμανούς, ακριβώς λόγω ότι επειδή έχει εικόνα γερμανικού, τι σημαίνει γερμανικό ποδόσφαιρο, τον πιστεύω θα τον βάλει. Δεν πρόκειται να πάει με μία δεκάδα σε όλα τα μάτς.
9: Όχι. Ναι.
2: Το βλέπω το rotation στην άμυνα με το Ρέτσο.
3: Πάνω Κουλιεράκι.
2: Ναι. Mm-hmm.
3: Το πιστεύεις αυτή την αλλαγή σε τετράδα, Βασίλη?
2: Δεν είχε ομοιογένεια η τετράδα της άμυνας.
8: Κοίτα, θα σας είμαι ειλικρινής. Θα σας είμαι ειλικρινής. Πρέπει να δούμε πώς είναι οι διεθνείς σήμερα και αύριο.
2: Ναι.
8: Πρέπει να δουν οι άνθρωποι της εθνικής τις μετρήσεις τους. Ναι. Πρέπει να δουν ποιοι αντέχουν να παίξουν Πέμπτη Κυριακή και με δεδομένο ότι έρχεται ένα πάρα πολύ απαιτητικό μάτς. Και μετά να δούμε ποιες 2-3 αλλαγές το πολύ να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Και το λέω αυτό, είναι το μόνο που λέω με σιγουριά, γιατί ο Γιωβάνοβιτς πολύ σπάνια πάει σε μεγάλο rotation. Δεν πρέπει να το έχει κάνει ποτέ να πάει σε ένα πολύ μεγάλο rotation. Είτε σε σύλλογο είτε στην εθνική ομάδα. Οπότε πάνω από 2-3 αλλαγές δεν νομίζω ότι θα γίνουν. Και να περιμένουμε να δούμε τις μετρήσεις των παιδιών. Επίσης να περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Κοστούλας. Έκανε ράματα χθες. Σήμερα έτσι κι αλλιώς δεν έκανε προπόνηση, γιατί όσοι έπαιξαν έκαναν περισσότερο χαλάρωμα. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Αύριο θα ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας, για να δούμε αν θα αγωνιστεί την Κυριακή.
9: Τον Κοστούλα τον είδα πάντως, ρε παιδιά, πολύ αγχωμένο στο μάτς αυτό. Δηλαδή είχε κακά τελειώματα σε 2-3 φάσεις που έχει φτάσει.
8: Τον είδες,
9: εκεί που λες θα μπορούσε να βάλει γκολ. Ναι, συμφωνείς, Μπιλ?
8: Εκεί σε ένα τελείωμα που του γυρίζει την μπάλα από δεξιά, νομίζω Βαγιανίδης, και είναι μόνος του και κάνει κακό τελείωμα. Δείχνει όντως ότι μάλλον ήταν αγχωμένος. Μάλλον ήταν αγχωμένος.
3: Και ταυτόχρονα
8: θα το βρει, θα το βρει.
3: Και την αυτοπεποίθηση του Τζόλι, παιδιά. Δηλαδή το παιδί είναι.
2: Δεν βλέπει κανένα. Δεν βλέπει κανένα.
3: Ηγετικός, πολύ τυχερή που τον έχουμε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή κάνει το σουτ που το βγάζει ο άλλος που δεν βγαίνει αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Το τελείωμα που κάνει με το αριστερό.
2: Για στο δοκάρι για τον Καρέτσα.
3: Είναι καταπληκτικός.
10: Και πετυχαίνουμε δυστυχώς τη Γερμανία, που δεν είναι καμία τρομερή φουρνιά. Την πετυχαίνουμε σε επίπεδο ψυχολογίας και ενθουσιασμού σε κακό σημείο. Γιατί είναι το πρώτο μάτς στη Γερμανία του Κλοπ. Θα γεμίσουν εκεί το γήπεδο.
2: Ελάτε.
9: Χάβερτς, Μουσιάλα,
3: πάντως.
2: Ελάτε.
9: Χάβερτς και Μουσιάλα είναι αυτοί που λείπουν.
3: Επαναλαμβάνω πάντως ότι την Κυριακή εγώ θα κάτσω και θα το χαρώ το μάτσο, ό,τι και να γίνει.
9: Ναι, ρε φίλε.
3: Γιατί
9: ναι,
3: θυμίζω ότι είχαμε μείνει στο διπλό της Εθνικής μέσα στο Wembley με την Αγγλία και μετά έγιναν όλα όσα έγιναν. Μακάρι να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε τώρα στο Nations League που το κάναμε στο 50% με τη Σερβία και καλά να είμαστε στα προκριματικά του Euro και ας απολαύσουμε τα μάτς με τη Γερμανία και την Ολλανδία και ό,τι γίνει.
9: Απόλαυσε, Βασίλη, τα μάτς αυτά?
8: Ναι, θα το διασκεδάσουμε. Θα το διασκεδάσουμε. Παιδιά, πρέπει να σας κλείσω.
2: Ναι, αγωνία.
9: Εντάξει.
2: Ωραία.
10: Βλέπω δύο αστυνομικούς να έρχονται με χειροπέδες.
9: Μπιλί, να βάλω μια φωτογραφία μόνο να δείξουμε όσο είσαι εδώ. Δείξτε μου παρακαλώ τον Μυρότσο για... που έχει συλληφθεί. Εδώ είναι ο Βασίλης Μυρότσος. Εδώ είναι από την.
10: Είμαστε δίπλα σου.
8: Κάτι νοήματα τώρα εδώ.
10: Είμαστε δίπλα σου. Είμαστε δίπλα σου.
9: Δεν μοιάζει πολύ. Ο Μυρότσος ο δικό μας είναι καλύτερος αυτό.
10: Δεξιά είναι ταλαιπωρημένος.
2: Όχι, ο δικό μας είναι πολύ πιο ωραίο παιδί. Δεν κατάλαβα.
8: Να είστε καλά.
10: Γεια σου, αγοράκι.
9: Πάμε. Τέλος, Μυρότσος. Μια αναφορά στην Elabet αμέσως και σου δίνω το λόγο. Κώστα μου, με σένα θα ξεκινήσω. Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5 εδώ. Και με εθνική ομάδα να κουβεντιάζουμε εδώ η Elabet. Και με ομάδες στο πρωτάθλημα να κουβεντιάζουμε εδώ η Elabet. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουλή. Έχω να θέσω ένα ερώτημα σε λίγο. Πες εσύ πρώτα.
2: Ό,τι θες να σου απαντήσω. Απλά εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, γιατί λέγαμε για
11: τους παίξει ξεχωριστά. Ο Τζόλης δεν βλέπει κανέναν, δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι τρομακτική αυτοπεποίθηση, η άβρα, ο αέρας, η νοοτροπία, όλο το, το παιδί αρχίζει και ακουμπάει την περίοδο το, στα prime του που λέμε οι γραμματιζούμενοι. Εγώ θα σταθώ για τον υπεραγαπώ για αυτό που έχει κάνει στην καριέρα του, αυτό που, η διαδρομή ποιον, του Βαγγέλη ποιον. Του Παυλίδη ναι. στην καριέρα του είναι συγκλονιστικό, είναι για βιβλίο. Το πώς κυνήγησε το όνειρό του αυτό παιδί, πήγε στο εξωτερικό και του Τζόλι, εννοείται, αλλά.

0: πολύ ωραίο.
1: Από λίγες εκατοντάδες χιλιάδες που ήταν η χρηματιστηριακή αξία κάποια στιγμή του Παυλίδη, είναι κοντά στα 65 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ρε φίλε. Είναι δηλαδή πολύ, του έχω τρελή αδύναμη αυτού του παιχνιδιού. Μεγάλο. Είναι και είναι και προσωπικότητα, φίλε. Είναι προσωπικότητα.
1: Ναι, συμφωνώ. Πού θα τερματίσει εθνική στο Nations League? Τρίτη γράφουν οι περισσότεροι με 41%. Δεύτερη με 39%. Πρώτη με 16% και τέταρτη με 4%, γιατί όλοι θεωρούν λίγο πολύ όπως και εμείς ότι αυτή η νίκη είναι κομβική για να αποφύγει στην τέταρτη θέση.
0: Θα μπούμε διάδα και θα πάμε να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
2: Όχι, όταν περιμένει ο κόσμος και είναι time scorer για την Κυριακή.
1: Για την Κυριακή, ναι.
2: Σκέψου το, μην.
0: Όχι, το έχω ήδη μέσα.
2: Ζήμωσε το μέσα σου.
0: Το έχω ήδη.
1: Θα βάλεις Έλληνα ή θα βάλεις και ξένα?
2: Δεν, ό,τι
0: any time scorer, Βαγγέλης Παυλίδης στην Κυριακή οπωσδήποτε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Στα μεγάλα μάτς είναι εκεί πάντα ο Βαγγέλης.
3: Δείτε τι έχετε σε 6.9. Χωράφια, σπίτια, ξεχασμένες χαμοκέλες στα χωριά. Ελιές, ροδιές.
1: Έχει μπει νέο πόλ για το ποιος είναι MVP χθες. Στα δικά μου μάτια είναι ο Τζόλης. Ακόμα και αν έβαλε τον γκολ ο Δουβίκα στο τέλος, ο Τζόλης συνολικά είναι ο MVP.
3: Και από εκεί πέρα είναι πολύ αρκετοί που γύρω-γύρω έχουν κάνει καλό μάτς. Ναι.
1: Συμφωνώ. 24-9
3: του. Η επέμβαση είναι. Επέμβαση μεγάλη τερματοφύλακα.
1: Ναι. Και τον θες εκεί στη μία φάση. Ναι. Τώρα εντάξει,
0: και με τον Γερμανό. Είναι τρομερή κατάσταση και μπράβο του και αυτό που κάνει χθες.
2: Το τρομερό είναι ότι και ο Μανδάς είναι σε φανταστική κατάσταση. Δηλαδή πάει τρένο με τη Λάτσο και βγάζει πέναλτι κτλ. Και είναι φανταστικό και βλαχοδήμος.
3: Έχουμε σε κάτι θέση. Τρεις, έξι επιλογές και στα χαφ.
0: Βάλε κάτι απ' έξω τώρα.
1: Θέλω να πω μόνο μια πληροφορία τώρα που μου δίνει ο αδερφός μας ο Τζάνης, ότι κοίτα πώς τα φέρνει, ρε φίλε, σύμπτωση. Η τελευταία ασίστ που είχε δώσει πριν από τη χθεσινή
2: ο Τσιμίκας
1: είναι πριν από ακριβώς ένα χρόνο σε ένα νης Ρώμα, μου λέει, 24-9 του 25. Και ξαναδίνει μετά από ένα χρόνο ασίστ. Δεν έχει.
3: Δεν τον τιμάω πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν έχει.
3: Μετά από ένα χρόνο.
0: Πολύ καλό.
3: Τζάνι.
2: Εντάξει, δεν είχε και πολύ.
0: Τζάνι, για ξανακοίτα.
1: Δεν είναι και πόσο παίζει και ήταν με τη Ρώμα τώρα, πριν επιστρέψει η Λίβερπουλ κλπ.
3: Αλλά στο 95 τέτοια κούρσα, τέτοιο ξεπέταγμα.
2: Και τέτοια σέντρα. Όλα μαζί.
1: Ο Τσιμίκας έχει ποιότητα. Γιατί κάποιοι λένε. Πώς το λένε. Δεν κάνει παρέα με δημοσιογράφους και σταματάνε να μιλάνε για αυτόν και δεν τον έχει και η εθνική. Ναι, Γιωβάνοβης, με βάση το τι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, το κανονίζει. Ποιος θα παίξει. Ο Γιαννούλης έχει πάρει τη θέση του ως βασικός. Okay, στην εθνική. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας είναι μια πολύ καλή περίπτωση που θέλει να βρει σιγά σιγά τα πατήματα του πάλι. Μέσα από ρυθμό αγώνων. Δεν συμβαίνει στη Λίβερπουλ εύκολα, ρε παιδιά. Πώς να γίνει. Ήταν ο Ρόμπερτσον, δεν έβγαινε ποτέ για χρόνια.
3: Πόσο κακός μπορεί να είσαι για να μείνει τόσα χρόνια στη Λίβερπουλ?
2: Ναι, ένα από αυτό, παιδιά, επειδή είχα και μια κουβέντα τώρα και με ένα παιδί δυστυχώς που έχει χάσει τη ζωή, που ήταν μέλος του μανατζερικού γραφείου του Τσιμίκα, μου εξηγούσε, και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι ακόμα και γιατί στη Λίβερπουλ, παιδί μου, που δεν έπαιζε, γιατί τότε είχε μπροστά τον Άντι Ρόμπερτσον. Θυμίζω που ήταν το καλύτερο αριστερό μπακ τότε. Στον κόσμο ήταν τότε, όντως ο Ρόμπερτσον. Και μου εξηγούσε, παιδί μου, ότι μέσα από τις προπονήσεις, το να έχεις να αντιμετωπίσεις απέναντί σου το Μανέ, το Σαλάχ, γιατί παίζανε αντίπαλοι οι επίθεση με την άμυνα κτλ. Επί 7 μέρες την εβδομάδα, συν τις, βάλτε το στον χρόνο αυτό, πόσες εργατόρες είναι.
3: Ξύλο.
2: Πόσο εξελίξεται ο παίχτης που είναι στη Λίβερπουλ, ακόμα και αν δεν παίζει στα μάτς. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε την αξία και το πόσο έχει εξελιχθεί ο Τσιμίκας. Δηλαδή, θα έρθει στην Ελλάδα κάποια στιγμή, μπορεί να έρθει αν μας βλέπει το παιδί, να περνάει από πάνω του. Από πάνω τους.
1: Και μου δίνεις ωραία πάσα τώρα, με βάση αυτό που είπες, να μιλήσουμε λίγο για την επόμενη μέρα της Εθνικής και ποιοι αναλαμβάνουν ρόλο ηγέτη. Θέλω πρώτα απ' όλα να δω ένα ωραίο βιντεάκι που υπάρχει με τον Παυλίδη. Καλά, δεν το λέω, αδερφέ μου?
0: Ναι, το μιλία.
1: Το έχεις έτοιμο?
4: Μάγκες, έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. Ένα, δύο, τρία!
1: Έλα, έλα! Λοιπόν, είδαμε μερικές εικόνες από αυτά που έγιναν χθες και από τον τρόπο που μιλούσε ο Γιωβάνοβιτς στους παίκτες, αλλά και πώς και οι ίδιοι είπαν κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ανέλαβε να το πει ο Παυλίδης. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το ταλέντο μόνο δεν φτάνει.
3: Το ταλέντο μόνο δεν φτάνει σημαίνει ότι και μέσα στο εσωτερικό έχουν συζητήσει ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά, τους πείραξε αυτό που είναι στα αποκλειματικά. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, έχουν βάρος, το κουβαλάνε μέσα τους αυτό το πράγμα. Το πρώτο, σου λέει,
3: το, πρώτο, πρώτο βήμα, πήραμε... το πρώτο βήμα για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να αντιληφθείς ποιο είναι αυτό.
0: Ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο.
3: Όταν σου λέει, δηλαδή στην τελευταία ομιλία πριν πει στο γήπεδο, να σου λένε, να σου λέει αρχηγός, το ταλέντο δεν φτάνει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Έχουν κουβεντιάσει και μεταξύ τους.

0: σε αυτό που κάνουμε κουβέντα όλοι μας και λέμε ομάδα 320 εκατομμυρίων η εθνική. Ομάδα με τρομερό ταλέντο η εθνική. Και τελικά προηγούμενο.
1: Το Μουντιάλ το δάμε τηλεόραση.
0: Το προηγούμενο Μουντιάλ δεν πήγαμε. Ο Παυλίδης λοιπόν το έχει εντοπίσει αυτό και είναι και σε κατάλληλη ποδοσφαιρική ηλικία για να βγει μπροστά. Να λοιπόν μια περίπτωση. Μια και λέμε για τον Κουρμπέλη μόνο. Εγώ δεν βλέπω μόνο τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης επόμενη... είναι ηγετική φυσιογνωμία λόγω ηλικίας, παραστάσεων σε ομάδες.
2: Και πηγαίνει προς
0: τη
2: Δύση του.
0: Και στη Δύση της καριέρας σιγά-σιγά. Ναι. Και όντως σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι σε εθνική ομάδα ο Κουρμπέλης.
1: Αυτό που πρέπει να κάνει χθες το κάνει.
0: Πολύ καλά το
2: κάνει. Δημήτρη Σιγκάη, την τελευταία του
1: ακρίβεια στις πάσες σε σημείο που έπρεπε. Παράλληλα, πίσω, έπρεπε να παγώσει το ρυθμό. Έπρεπε να δώσει λίγο
2: την ευκαιρία. Την τελευταία του ευκαιρία να παίξει μια μεγάλη ρόλο.
0: Σωστά.
2: Ξεκάθαρα.
0: Όμως, εγώ θα πω, κύριε Σαούλη, ότι δεν είναι ο μόνος και ένας είναι ο Παυλίδης. Για μένα, ο Τζόλης είναι μια άλλη περίπτωση που σε μικρή ηλικία, ποδοσφαιρικά, λόγω του ότι παίζει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, στην πρωταθλήτρια ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου.
3: Και φιναλίζει το Champions League.
0: Και φιναλίζει το Champions League. Βασικός. Του έχει δώσει τεράφιλε.
2: Ξεχρώνεται.
0: Έχει γίνει ακόμα καλύτερο μέσα από την αυτοπεποίθηση που παίρνει από αυτό.
2: Παιχτικά, προσωπικά όμω, σε επίπεδο προσωπικότητα, μετά τον Παυλίδη, βάζω του δύο πίσω. Η επόμενη αρχηγή αυτή τη ομάδα είναι ο Μαυροπάνος και ο Κουλιαράκης.
1: Ο Τζόλι δεν είναι και στοιχείο του χαρακτήρα του να βγει μπροστά,
2: είναι,
1: να λειτουργήσει από προσωπικότητα.
2: Ναι.
1: Νομίζω τα στόπερ Μαυροπάνος.
2: Μαυροπάνος Κουλιαράκη είναι.
1: Αυτό μπορεί να το δει.
0: Ακού. Αντιλαμβάνομαι και λίγο διαφορετικά το τι σημαίνει ηγέτης. Για μένα ηγέτης, ξέρεις τι άλλο είναι, φίλε μου, καλέ. Όχι το να φωνάξει όλο και να πει πάμε αυτά τέτοια να του φάμε ή
2: στα ζόρια να βγει μπροστά.
0: Φέρ την μπάλα εδώ.
2: Στα ζόρια να βγει μπροστά.
0: Φέρ την μπάλα εδώ. Αυτό είναι ηγέτης. Όταν καίει η μπάλα.
3: Και να εμπνεύσει. Είναι πολύ σημαντικό
1: αυτό. Να εμπνεύσει. Να μιλάει και γύρω του να καταλαβαίνουν
2: αυτό. Για Κουλιαράκη 18 χρονών έτρωγε ξύλο και έδερνε τη μισή Ευρώπη. Και έχει τρομακτική προσωπικότητα.
1: Ποδοσφαιρικά, μιλώντας.
0: Ναι,
1: έδερνε τη μισή.
0: Κοίταξε. Το έχω λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου.
2: Δηλαδή, μου εννοώ ότι έτρωγε ξύλο 18 χρόνια.
1: Ξέρω πολλούς που δεν έχουν τη μισή Ευρώπη.
2: Τον έριξαν να σβάσει στα βαθιά. Όχι μόνο κολύμπησε.
1: Με αυτό που πέσα πέσα κάτω από μετά.
0: Πέσαμε.
2: Έκανε τρομερά πράγματα το παιδί.
0: Να σου πω.
2: Και έχει τρομερή προσωπικότητα.
0: Εσύ είπε το αυτό για το ποιοι άλλοι είναι. Αντώνη, ποιοι άλλοι πιστεύει ότι είναι σε αυτό το mood, ότι να μπορέσουν σιγά σιγά να αναλάβουν τα ενία τη εθνική ω προσωπικότητε.
3: Θέλει. Για μένα όλοι έχουν την πάστα να γίνουν σοβαρές προσωπικότητες εθνικής. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ρέτσος είναι αρχηγός στον Ολυμπιακό με την όλη πίεση που γνωρίζουμε ότι έχει αυτό το κλαμπ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στα αποδυτήρια ακόμα και αν δεν είναι ο βασικός μας στόπερ. Ωστόσο χθες φάνηκε και στους πανηγυρισμούς και στο πώς αντιδρούσε και στο πώς προσπαθούσε να δώσει λίγο boost στην ομάδα. Ο Παυλίδης ότι παίζει σε ένα τεράστιο σύλλογο στην Πορτογαλία και τον κατάλαβα πόσο μεγάλο σύλλογος είναι στην Πορτογαλία από τα όσα μου είπε ο Τσίγκας όταν πήγε με τον build-up πέρσι με το Σάμαρι και το πώς συμπεριφερόντουσαν στο Σάμαρι και όλα όσα μου είπε ο Σάμαρι για την Μπενφίκα. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει πολλές παραστάσεις πλέον από εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οργανισμό της εθνικής να έχει αυτόν τον αρχηγό. Ο Καρέτσας για παράδειγμα ή ο Τζόλης. Ο Τζόλης έπαιξε λίγο στον ΠΑΟΚ. Έφαγε μετά τα μούτρα του στην Όριτ, στην Φορτούνα Ντίσεντοφ, στην Μπριζ.
1: Βέλγιο, ναι.
3: Καλές ομάδες δεν είναι οι ομάδες που έχουν την πίεση. Πήγε στην Arsenal που ήταν πρωταθλήτρια Αγγλίας, φιναλίστ Champions League. Το παιδί εκεί πέρα πετάει, τον βλέπουμε τώρα, τους παίρνει από πάνω τους Σέρβους. Είναι και σε ποιες ομάδες παίζεις και πόσο παίζεις σε αυτές τις ομάδες και πόσο πίεση έχουν αυτές οι ομάδες. Θυμίζω ότι, επειδή το έχει γράψει και ένα σχόλιο πολύ πιο πριν, ότι σιγά ρε παιδιά μας έχουν χορτάσει τίτλοι οι παίκτες που παίζουν στην εθνική ομάδα. Θυμίζω ότι η ομάδα του Euro, κατά βάση, ήταν παίκτες του Παναθηναϊκού και ΤΣΑΕΚ που δεν είχαν χορτάσει και τίτλους. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γιαννακόπουλος. Ξεχνάω κάποιον. Και ο Νικοπολίδης. Και ο Νικοπολίδης που πήγε μετά ούτως ή άλλως.
2: Ο Νικοπολίδης πήγε μετά το Euro.
0: Μετά.
3: Απλά είχαν προσωπικότητα και είχαν βρεθεί και σε ομάδες που ήταν σε μια φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που είχαμε τρεις ομάδες του Champions League. Που πήγαινε ο Ντέμις με τον Τζιάρτα, τον Κατσουράνη και ρίχναν τρία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πήγαινε ο Παναθηναϊκός και έφτανε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League με δύο ομίλους κιόλας που έπρεπε να περάσει και έφερνε την Μπαρτσελόνα στο Αμίν για να αποκλειστεί. Απέκτησαν προσωπικότητα και είχαμε παίκτες στα χαφ που τώρα δεν έχουμε, αλλά λέω από κομμάτι προσωπικότητας. Μπασινά, Κατσουράνη, Ζαγοράκη, Καραγκούνη. Σας το περίχαμε. Δέλα, Καψί. Βασικούς, Νικοπολίδης στο τέρμα και μετά είχαμε συμπληρωματικά στοιχεία που ο Φίσας ήταν επίσης, είχε πάει στο εξωτερικό, νομίζω το Γενάρη είχε φύγει για να πάει στο τέτοιο.
1: Νταμπίζας Premier League.
3: Νταμπίζας Premier League, Τσιάρτας επίσης, δηλαδή είχαν αποκτήσει πολλές
0: δυνατότητες. Αυτό που αναφέρεις τώρα, πόσο δίνει ρε φίλε σε έναν ποδοσφαιριστή. Εδώ Το κουβεντιάζαμε σε άσχετη στιγμή με Αβραμίδη και χθες το... σήμερα το ανέφερε ο Κωνσταβάρας και λέει: εδώ είμαστε λίγο παιδική χαρά, λέει. Ωραίο. Πολύ καλά το λέει. Σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό σου, πώς προετοιμάζεσαι ένα παίκτη για να γίνει
1: βασικό. Στο κομμάτι της εκγύμνασης και το ποδοσφαιρικό. Στην ψυχολογία εδώ είναι το ξύλο.
0: Περίμενε. Στον τρόπο που χτίζεις όμως και την ψυχολογία σου, όπως ο Τζόλης για παράδειγμα τώρα που πήγε εκεί. Και ο Αρτέτα, μια τεράστια προσωπικότητα, του εμπιστεύεται μια θέση βασικού. Και του εξηγεί ότι εδώ ο οργανισμός Arsenal, το τεράστιος οργανισμός Arsenal, είναι εδώ για σένα και σε εμπιστεύει. Αυτό είναι ένα τεράστιο μπουστάρισμα. Λέω λοιπόν, το πώς βάζεις μια τέτοια ανατροπία όλους τους παίκτες, ο Παυλίδης αντιστοίχως, όπως το είπες, ο Καρέτσας που βλέπει ότι τον πήρε όχι για συμπληρωματικό,
3: σωστά,
0: τον στηρίζει.
3: Παρένθεση εδώ και τον Καρέτσα, είναι αλλιώς να παίζει στην Γκένκ. Θα κάνει εκεί πέρα το show σου. Ναι. Είναι διαφορετικό παίζει στην Dortmund.
1: Ναι.
3: Στην Dortmund θες αποτέλεσμα.
2: Η μόνιμη ένσταση σε αυτά που έσπρεπε είναι για τον Τζόλι, ότι πήρε πολύ φυσιολογική πορεία. Δηλαδή, Κυπρίζω, ό,τι και να είναι, είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού, πήρε τίτλους και μέσα στη Champions League. Έχει πάει ήδη. Δηλαδή, ήταν το επόμενο επίπεδο και το αμέσως επόμενο είναι εκεί που πήγε.
3: Είχε τώρα μια είναι top επίπεδο, ρε. Τώρα είναι world class.
2: Στο δεν πλησιάζεται.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά ήταν και στην Πρίζ δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστεί τότε. Το παιδί το διαχειρίστηκε και απογειώθηκε. Και τώρα έχει φτάσει σε ένα level απίστευτο.
0: Για το Ρέτσο λένε πολλοί ότι τον βάζουν στην κουβέντα ενός εκ των ηγετών της επόμενης εθνικής ομάδας. Εγώ θα πω ότι έχει τα στοιχεία ο Ρέτσο, αν και φέτος η χρονιά που κάνει δεν είναι η καλύτερη.
3: Εντάξει, δεν βοηθάει και ο Ολυμπιακός γι' αυτό. Οπότε...
0: Η ομάδα του, βέβαια, είναι το πρωταρχικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιον άλλον λένε. Από τους ακραίους μπακ, νομίζω πως αυτή την κουβέντα μπορεί να μπει κάποια στιγμή ο Ρώτα. Σιγά σιγά με την απόδοσή του και τον τρόπο που κινείται στην εθνική.
3: Αλλά... Και ο Τσιμίκας έχει ηγετικά χαρακτηριστικά.
0: Και ο Τσιμίκας, ναι. Εσύ πάντα έχεις το μυαλό σου πάντως και στο αυτόν που παίζει σε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό.
3: Καταλαβαίνει την πίεση, το ότι πρέπει να νικήσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλα τριπλίτσες, πασούλες, ωραίοι συνδυασμοί, να βάλουμε τον γκολ, να χαρούμε, να κάνουμε τη ζημιά στην Αγγλία, να το χαρούμε όλοι, να απογειωθούμε. Καλά να είμαστε να κάνουμε ένα ωραίο διπλό την Κυριακή στη Γερμανία, επίσης να χαρούμε. Στα δύσκολα θα πρέπει να υπάρχουν οι προσωπικότητες που θα πούν: παιδιά, όπα εδώ, πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο και να νικήσουμε, να πάμε στο Euro και να απολαύσουμε εκεί πέρα μετά όλοι μαζί, που είναι και ωραίο ταξίδι, Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία κτλ.
0: Πολλά μηνύματα για Καρέτσα λένε πάρα πολύ για τον τρόπο που παίζει και αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να τον δούμε πιο πολύ προς τα μέσα στον άξονα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι μάλλον στη δεξιά πλευρά,
3: όχι,
0: με χώρο.
3: Εντάξει, τι να λέμε τώρα, παιδί.
0: Έχουμε βρει τώρα δύο ακραίους.
2: Και έχει δίκιο ο φίλος εδώ που λέει ότι ο Τζόλης έχει ήδη τίτλο.
1: Έχει?
2: Με την Arsenal.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Community Shield.
1: Τίτλο είπες.
2: Τίτλο. Community Shield και τριάρα. Ελάτε.
0: Και να είναι καλά, θα πάρει κι άλλα.
3: Και ακόμα και αν δεν το λέμε εμείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, καλά να είμαστε εδώ στο Αθλέτικο. Έχουμε και προσωπικότητες πολύ μεγαλύτερες από εμάς, που σίγουρα δεν είμαστε προσωπικότητες που ξέρουμε τι συμβαίνει στα αποδυτήρια μιας εθνικής ομάδας και μεγάλων ομάδων. Έχουμε τον Ντέμι και τον Λίμπε, που ειδικά ο Ντέμις από πέρσι έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να λέει ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα ποδοσφαιριστών που έχει δει ποτέ στην καριέρα του. Αλλά λέει και αυτός, όπως και ο Λιμπερόπουλος, και το συζητήσανε που είχαν καλεσμένο και τον Βασίλη Τωροσίδη. Ο Βασίλης Τωροσίδης είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας. Για το πόσο χρειάζεται η προσωπικότητα να μπει μέσα σε αυτό το group και μετά όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή το λένε παίκτες που
1: δεν αγοράζονται αυτά, χτίζονται.
3: Αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει υπομονή. Συμφωνούμε και με τα πρώτα λόγια του Κώστα.
0: Το Ρέτσο το βλέπουν κάποιοι, λέει, και ως αμυντικό χαφ.
1: Τον?
0: Το Ρέτσο. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
3: Καλά, ο Ρέτσο στην πρώτη φουρνιά του Ολυμπιακού με Παόλο Μπέντο έχει παίξει δεξί μπακ, στόπερ, αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ. Και ήρθε η Λεβερκούζεν και έδωσε 19 εκατομμύρια.
1: Όλα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν αν είχε γίνει Έλληνας ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Παίζει από εδώ, από εκεί, πού τον θες. Πού έχεις κέντρο.
0: Να σου πω, πέρα από πλάκα τώρα, γιατί θέλω να απαντήσω και είναι και δεν είναι ένας, είναι δύο-τρεις που το στέλνουν για τον Ρέτσο. Με τα χαρακτηριστικά αυτά σου λέει τώρα, έχει κουρμπέλι μόνο εκεί. Γι' αυτό παίζει και ο Δημήτρης και το έκανε και τη δουλειά πολύ καλά χθες. Θέλω να ρωτήσω, το Ρέτσο το βλέπεις εκεί σε μια τριάδα χαφ με αυτόν μπροστά από την άμυνα, ως καθαρό έξι?
3: Εγώ ψηφίζω όχι.
0: Όχι, λες εσύ.
2: Δεν το
0: βλέπω. Εσύ?
2: Όχι.
0: Όχι.
3: Εγώ λέω να πάρει την ευκαιρία το τριάντη όταν και αν χρειαστεί, με τον σωστό τρόπο, τον σωστό
2: Βασίλης,
3: χρόνο.
2: Ότι δεν κάνει μεγάλα rotation ο Ιβάν, έχει δίκιο, αλλά τώρα μιλάμε για μια συνθήκη πρωτόγνωρη. Τέσσερα μάτς, Πέμπτη Κυριακή μέσα σε.
1: Και Πέμπτη Κυριακή για εθνική ομάδα, νομίζω είναι πρώτη φορά.
3: Σωστά.
2: Ναι. Και αυτό λέω. Οπότε θα γίνουν μικρά rotation, τρεις αυτό, τρεις στο άλλο, τρεις στο παράλληλο. Θα τα κάνει γιατί μετά ξέρει, θα κάψει τους παίχτες του στο τέλος.
3: Επίσης να πω για κάτι άλλο. Δεν μου άρεσε, παρά το γεγονός ότι εν τέλει βγήκε οι αλλαγές που κάνει μετά το 1-1 που βγάζει Παυλίδη Καρέτσα και πετάει 3-4 μέσα. Δεν μου άρεσε. Μου άρεσε όμως ότι εμπιστεύεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο και τον Μιχαηλίδη και τον Ανδρούτσο ως δεύτερο πακετάκι αλλαγών. Που εν τέλει του βγάζει και ο Μιχαηλίδης στην πρώτη πάσα στον Τσιμίκα και ο Ανδρουτσάκος μια χαρά.
1: Αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή τον Μιχαηλίδη τον βάζει για το πολύ καλό αριστερό του πόδι, για τη μεγάλη 30-40 που θα δει στην πλάτη να ευνηδιάζει τον αντίπαλο. Εσύ λες τις πρώτες αλλαγές ότι ήταν too much στο ρίσκο.
3: Ναι, δεν έδειξα ότι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και δεν μας βοήθησαν. Δηλαδή ένιωσα ότι μας τράβηξε λίγο τη φόρα που είχαμε για να το γυρίσουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό διάστημα της εθνικής.
1: Και αυτό που είπα πριν ότι.
2: Εντάξει, ο Τετέι μπήκε μέσα πάντω.
3: Μόνο Τετέι. Το Δουβίκα και τον Ιωαννίδη δεν τον έχω δει. Όμως, δεν του έχω νιώσει. Το Δουβίκα και τον Ιωαννίδη.
1: Αυτό που είπα πριν ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν μέσα στο παιχνίδι και το μύριζε, δηλαδή καταλάβαινε τι γινόταν και τις ανάγκες του. Όταν πήγαινε το μάτς προς το 1-1 και στο τέλος, θυμόμενο και τον Γιωβάνοβιτς του Παναθηναϊκού που κλείδωνε πολλές φορές παιχνίδια στο 1-0, στο 2-0, το κλείδωνε. Έλεγε τελείωσε. Δεν γίνεται φάση τώρα, δεν κουνιόταν η μπάλα. Ότι δεν πήγε να αγοράσει την ισοπαλία και τέλος πάμε να φύγουμε από εδώ. Είναι αθετικό αποτέλεσμα. Γιατί πας μετά τα παιχνίδια στα επόμενα να πάρεις αυτά που θες. Ότι το πήγε μέχρι τέλος ένα ρίσκο, από εκεί πέρα μπορεί να σχολιάσεις, να επιχειρηματολογήσεις αν είναι too much το ρίσκο, γιατί κλείνεις όλο το παιχνίδι με καινούριους επιθετικούς, ή θα έπρεπε να κάνει ένα πιο λελογισμένο.
2: Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ στο μυαλό του ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να έχω παίξει έτσι, ναι. Να είναι τόσο χάλια η Σέρβη και να μην φύγω με το διπλό από εδώ. Δηλαδή να το πάω μέχρι τέρμα. Ναι. Κάπως έτσι λειτουργεί στο μυαλό του.
0: Γιώργο, ο Μπούχα θα ταιριάζει, πιστεύετε, το απαντήσαμε και νωρίτερα. Είναι με βάση αυτά που σκέφτεται ο προπονητής, αν του ταιριάζει στο πλάνο του. Εγώ λέω ότι ο Μπουχαλάκης κάνει συγκλονιστική χρονιά στο ξεκίνημά του. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια.
2: Ναι.
0: Το Μπουχαλάκη τον ήθελα και εγώ κάποια στιγμή, να ξέρεις. Κάτω ενός Τρίπολη. Συνεχίζω για αυτό που είπες νωρίτερα για ηγέτες. Ένας λέει: εδώ μην ξεχνάτε ότι παίρνω το φύλακες, παιδιά. Ο Τζολάκης, για παράδειγμα, έχει την προσωπικότητα για να αναδειχθεί ένας τέτοιος. Στη συνέχεια, σε εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
3: Όχι, σίγουρα.
1: Απλώς δεν βοηθάει η θέση εκεί πάρα πολύ.
3: Ναι.
1: Ό,τι και να είναι και πολύ μεγάλες προσωπικότητες να είναι, δεν βοηθάει η θέση να μιλήσεις στους υπόλοιπους, να τους μαζέψεις, να έχεις λίγο την ισορροπία, να την κρατήσεις, να την πας πίσω,
0: καλά,
1: να μπεις στο παιχνίδι.
0: Μπορείς να γίνεις ηγέτης της άμυνας όταν έχεις την προσωπικότητα του Σμάιχελ ή του Καν.
1: Εντάξει, τώρα πήγες
3: στα... του Μπουφόν. Μέχρι εκεί όμως.
0: Του Μπουφόν, ναι.
1: Για την τωρινή εθνική νομίζω ότι η πολύ μεγάλη ανάγκη είναι να υπήρχε ένα ηγέτης εκεί, στον άξονα. Να το μαζέψει όλο αυτό.
0: Ναι. Στη θέση κιόλας είναι κομβική.
2: Αυτή η φουρνιά, φίλε, δεν ξέρει τι μπορεί να γεννηθεί.
1: Έχει όλη την ευλογία, έχει όλη την ευλογία να έχει τις υπόλοιπες θέσεις top επίπεδου και top ταλέντα και να μην έχει στον άξονα έναν. Όχι τόσο υψηλό επίπεδο, ένα αντίστοιχο λίγο πιο κάτω να πει ότι κάπου ακουμπάνε τα παιδιά.
2: Κάνα ταλεντάκι τίποτα να πούμε έξω. Κάνα κάπα 17 τίποτα. Κάνα...
0: Τι.
2: 6-8. Ωραίο.
3: Τι. Naturalizé.
2: Όχι ρε παιδί μου, πώς βρήκε τον Καρέτσα, τέτοια παιδιά.
0: Μα κοιτάζουν τώρα.
3: Έχουμε
1: τρία
3: το λες και η Ελπίδων, πρώτον έχουμε Κοντούρη, για μένα είναι φανταστικός παίχτης και θα ελπίζουμε να πάει καλά τώρα και με την Ελπίδων που έχουμε πολύ σημαντικά
2: μάτσα. Μεγάλες ληστείες που έκανε ο Παναθηναϊκός.
3: Κάπα 19 και κάπα 17 και κάπα 15, παιδιά, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στις εθνικές ομάδες. Πάρα πολύ καλή. Και έχουμε βρει παιχτάκια από παντού, από όλη την Ευρώπη, από Αμερική.
0: Αυτό που λέει.
1: Η Ελπίδων τι άλλο έχει σε χαφ, Κοντούρη.
0: Η Ελπίδων λες.
3: Αλμύρα.
0: Αλμύρας. Πήγε εξωτερικό τώρα. Ο Αλμύρας θα παίξει εθνική ομάδα.
3: Φυσικά. Ο Αλμύρας, ο Κοντούρης.
0: Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που λέγαμε. Ο Κοντούρης είναι πιο δαντέλεγιος, πιο οχτάρι για μένα. Λίγο πιο μπροστά.
2: Ο Κοντούρης είναι να την πάει να αρχίσει το σλάλο να πάει κάθετα.
0: Σωστά. Ενώ ο άλλος.
1: Ο Φίλης.
0: Είναι εξάρι.
3: Ο Φίλης είναι ο Σαρής που δυστυχώς τραυματίστηκε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Φίλης μακάρι να παίξει.
3: Παιδιά, κανονικά η Ελπίδων είναι υπερομάδα. Δηλαδή, κανονικά θα είναι ο Καρέτσας, είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, είναι ο αδερφός του άλλος του Κοστούλας. Είναι ο Καλογερόπουλος, Καλός Κάμης.
1: Έχουμε δύο στην Ελπίδων.
3: Έχουμε ο Τζι μας, που τώρα είναι τραυματίας, το παιδί δεν θα είναι. Έχουμε ο Άλεν που είναι στο MLS. Έχουμε υπερπαίχτες και εκεί.
0: Ο Κώστογλου είναι, που είναι πίσω στον ΠΑΟΚ. Αμυντικό χαφ δεν είναι αυτός, Σπύρο.
1: Και θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω.
0: 6-8. 6-7 έλεγα θα πεις. 6-8 λοιπόν ο πρώην παίκτης της Ντόρτμουντ.
3: Είχαμε ένα θεματάκι στο αθλητικό, σοσιαλικό και στο τέτοιο. Η Ντόρτμουντ πρέπει να έχει 5-6 Ελληνάκια. Δηλαδή,
2: σε όλες τις κατηγορίες, τις ηλικιακές.
3: Τους έχουμε προλάβει όλους. Και τους έχουμε φωνάξει στην εθνική. Μας μένει μόνο ο Γραμμόζης, ο γιος του Γραμμόζης, όσοι τον θυμάστε.
0: Okay.
3: Ο οποίος ακόμα το παίζει λίγο ντεμή Γερμανία-Ελλάδα. Πιστεύω θα τον έχουμε και αυτόν στις μικρές εθνικές.
0: Θα παίξει εδώ, αγόρι, που να πάω στο Γερμανία.
3: Κούτσια, έχουμε τον Κούτσια. Έχουμε πολύ πράγμα.
2: Ο Γραμμόζης είναι ντορτμουντιανός.
3: Ναι.
0: Αρχηγικές οι δηλώσεις του Παυλίδη, συμφωνώ, Γιώργο, σε αυτό που στέλνεις. Να προλάβω να διαβάσω κανένα άλλο donation. Αν μπορεί ο Τζόλης να παίξει κάποια στιγμή σε Μπάγερν ή Μπάρτσα, φυσικά μπορεί. Παίζει στην Άρσεναλ τώρα. Γιατί να μην μπορεί και εκεί, κάποια στιγμή. Φυσικά. Είναι ο παίκτης τουλάχιστον που στα μάτια μου είναι πιο κοντά σε αυτό το σενάριο από όλους τους άλλους. Να παίξει ακόμα.
2: Να σου πω κάτι. Μόνο το σεβασμό.
0: Μεγαλύτερο
2: σεβασμό. Είναι καλός παίκτης. Ναι. Πολύ καλός παίκτης ο Αντεγέμι. Και συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή ο Τζόλης δεν βλέπω κάποια μεγάλη διαφορά από τον Αντεγέμι. Λέω εγώ τώρα. Mm-hmm. Και απέσει φωτιά να με κάψει. Αλλά δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Γιατί να μην παίξει ο Τζόλης.
0: Καλά, είναι μαγικός φέτος ο Αντεγέμι, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Όσο τον έχω
2: γιατί βάλε τον Τζόλης στην Μπαρτσελόνα.
0: Κλοπή και αυτό, έτσι. Αντεγέμι,
2: 20 λεπτά. Καλά, αυτό ήταν ληστεία.
3: Το γράφει ένας φίλος, η ελπίδα να πάει στα τελικά. Ναι. Παλεύουμε τώρα να βγούμε ως καλύτερη δεύτερη για να περάσουμε απευθείας. Θα έχει, λέει, κοστούλα μουζακίτη καρέτσα στην τελική φάση. Συζητιέται πολύ έντονα. Θυμίζω ότι αν περάσει η εθνική ελπίδα είναι του χρόνου το καλοκαίρι. Σερβία, Αλβανία είναι η τελική φάση. Είναι πολύ πιθανό να πάνε οι πιτσιρικάδες μας.
0: Γιατί όχι, να πάμε το πάρουμε. Ναι. Ηγέτης θα γίνει ο Ντέλιας που έχει σεβασμό, λέει, το θαυμασμό των συμπαικτών και είναι καλό παιδί. Κάτσε να πάει πρώτα στην εθνική ομάδα πάλι ο Ντέλιας και δεν λέω για
2: τραυματισμό.
0: Πρώτα
2: μπορεί να γυρίσει το παιδί.
0: Για τις αποφάσεις του λέω.
2: Υγιής, να είναι καλά. Ναι. Να κάνει τα μαγικά που έκανε.
0: Λοιπόν, περίμενε και δύο ακόμα που χρωστάω. Να δω ποιο είναι αυτό. Το μόνο που πρέπει να δούμε είναι να μάθουν να παίζουν τον Παυλίδη, να τον εκμεταλλευόμαστε καλύτερα, λέει ο Νικόλας. Εντάξει, ίσως και αυτό έχει μια δόση αλήθειας.
1: Και τα παιδιά του Όφη, τα πιτσιρίκια. Και τα παιδιά του Όφη, τα πιτσιρίκια.
2: Και πού είναι Αρτιομπινιάρης.
0: Μιλάς για Αποστολάκη και τέτοια παιδιά, ας πούμε.
1: Έχει πολλά πιτσιρίκια και Όφη.
0: Έχουν. Πώς δεν έχουν. Μπακόπουλη, πριν ο Βραμίδης τόλμησε και είπε στο Μυρότσο καλές διακοπές και ο Μυρότσος έλεγε: εγώ είμαι ο διευθυντής, εσύ τι θα του πεις, του Μυρότσου. Πήρα το μέρος του νωρίτερα. Εγώ είμαι έξυπνος. Δεν αφήνω αυτά τα πράγματα.
1: Η τελευταία φωτογραφία του Μυρότσου. Καλός πολίτης.
0: Να μου δημιουργήσουν πρόβλημα στην καριέρα μου. Βλέπεις πώς τους έχω εδώ από κοντά. Αλλά θα πω παρόλα αυτά ότι ο Μυρότσος είναι διακοπές. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Είστε λάθος.
0: Σε ποιο θέμα?
2: Είστε άδικοι.
0: Για τον Μυρότσο.
2: Ναι.
1: Αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Όταν δημοσιευθεί το εξοδολόγιο του Μυρότσο, όταν έρθει.
3: Ισχύει.
2: Για την κομικό. Ώρα πάντως επιβεβαιώνεται από τα URL του. Πάμε παρακαλώ.
1: Τα URL τώρα μπορεί να βάλει κι άλλον και να βάζει το όνομα.
2: Καλά. Είναι...
3: Επίσης η Άντερ 17,
0: ναι.
3: Η εθνική, έχει παγκόσμιο κύπελλο.
2: Παγκόσμιο, παιδί μου.
3: Στο Κατάρ.
2: Στο Κατάρ.
3: Είμαστε στην τελική φάση.
2: Ντόχα. Και έχει και καλή κλήρωση, μην προχωρήσει κιόλα.
3: Ισχύει.
0: Σου λένε τώρα να πάρει έναν παίκτη του Euro του 4.
3: Ναι, θα συμφωνήσουμε όλοι.
2: Εντάξει, θα το.
3: Νομίζω ότι θα έχουμε 4-4, αλλά ναι. Πάμε. Ωραία.
0: Εγώ θα σε εκπλήξω πολύ, θα σε εκπλήξω λίγο. Ποιον λες εσύ?
3: Κατσουράνη θα πω εγώ.
0: Α, με βρήκε.
3: Πώς, εγώ πιστεύω δεν. Θα συμφωνήσουμε όλοι.
0: Θα πεις Καραγκούνη.
3: Όχι, Κατσουράνη.
0: Όχι. Κατσουράνη και εσύ.
2: Όπως είναι αυτή η εθνική. Ναι. Όπως είναι. Προσγειώνεται ο Θόδωρας.
0: Ο Ζαγοράκης.
2: Θεοδωρίδης. Παναγία μου. Ο Ζαγοράκης. Και γίνεται πάρτι.
0: Λες,
2: με αυτό με μέσα. Ζαγόρα,
0: Εσύ θες να καλύψεις και το θέμα προσωπικότητας.
2: Όλο, ρε φίλε, ναι. Όλο. Συγκλονιστικό θα ήταν.
0: Κύριε.
1: Το πιο ευφυή ποδοσφαιρικά χαφ που έχουμε βγάλει ποτέ. Κατσουράνης. Θα καλύπτει όλα αυτά.
3: Ο Κατσουράνης πιστεύω είναι evergreen ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσε να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε μορφή του ποδοσφαίρου, σε οποιαδήποτε δεκαετία.
2: Περίμενε. Ο Κατσουράνης του Euro. Ο Κατσουράνης πιο μετά. Γιατί? Ήταν διευθυντής ορχήστρας.
3: Και γιατί πάλι όμως έπαιζε το μυαλό.
2: 10 τετραγωνικά μέτρα ήταν.
3: Έπαιζε
1: μετά το
3: Euro.
2: Μετά το Euro. Μετά, αρκετά χρόνια μετά το Euro.
3: Για τον Παναθηναϊκό λες εσύ τώρα.
2: Ναι, αρκετά χρόνια μετά το Euro.
3: Έχεις στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, στον μετά ήταν διευθυντής ορχήστρα. Διευθυντής ορχήστρα. Τρομερά κεφαλικός, πανέξυπνος. Έβαζε γκολ, έκανε εκείνο τ' άλλο. Στα 10 τετραγωνικά.
0: Άκου τώρα τι είπαν πριν. Μου το λέει, δεν το είχα δει αυτό γιατί ήμουν στο δρόμο. Τι είπαν νωρίτερα Βραμίδης και Σταβάρας. Ωραίο είναι αυτό που είπαν πάντως. Στο δίνω.
2: Για πες.
0: Ότι θα πρέπει να συνεργαστεί κάποια στιγμή με τον Τζόκοβιτς για να τους μεταδώσει αυτή την νοοτροπία του νικητή. Να τους μεταλαμπαδεύσει.
3: Ήταν η ιδέα του Κωνσταβάρα, ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Πού το έχει βρει ο Κωνσταβάρας όμως, γιατί τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
3: Πάμε.
0: Ποιος το έχει κάνει αυτό πρώτος? Το έχει κάνει ο κύριος Γκουαρντιόλα. Όταν έχει προσλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο team του, ποιον? Έναν από τους κορυφαίους πολίστες νικητές όλων των εποχών. Μανουέλ Εστιάρτε. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που ανακαλύπτουμε τώρα ξαφνικά εμείς.
3: Όχι,
0: να μπολιάσουν τους παίκτες.
3: Πολύ ωραία ιδέα. Πιστεύω δεν έχουμε το budget ως ΕΠΟ
0: για τον Τζόκοβιτς.
3: Για τον Τζόκοβιτς.
0: Ωραία, εδώ είναι τώρα.
1: Παλεύουμε το προπονητικό κέντρο, ρε Βασίλη.
0: Ρε φίλε, πάει να πάρει. Έχει πάρει σπίτι ήδη εδώ πέρα. Μένει, το κυκλοφορεί. Έγινε πολίτης.
3: Μπαρτέρ, να το πούμε. Ρε φίλε, έλα βοήθα την εθνική και ας δώσουμε δύο εισιτήρια VIP να δεις τα μάτς.
0: Δεν έχεις δουλειά σήμερα. Έλα βοήθα λίγο.
1: Αύριο τι κάνεις.
0: Όπως εμείς το κανονίζουμε. Λαμβάνεις, να του πει ο Σάουλης. Ο αντίστοιχος Σάουλης της ΕΠΑ, ας πούμε. Του πει, έλα.
1: Είσαι για ένα live πεντάωρο.
3: Δύο URL.
0: Πάντως δεν διαφωνώ.
2: Δεν θα έχει πολλή δουλειά. Δύο URL θα στέλνεις και εντάξει.
0: Ζήκο, λέει ο ένας. Ο άλλος γράφει Ζαμπίδης. Ναι. Σε κάποια μάτς ίσως χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, Έλαμπετ, μια τελευταία αναφορά σε σένα θέλω να κάνω και σε εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Αυτές τις μέρες μας κράτησε συντροφιά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θα τα πούμε πάλι την προσεχή Δευτέρα μαζί. 3-5 στο back-to-back.
3: Και... Εγώ πάντως δεν χρειάζεται, λέω, να φτάσουμε σε Τζόκοβιτς. Έχουμε σοβαρούς Έλληνες πρώην ποδοσφαιριστές με πολύ καλές προσωπικότητες. Κάποιοι είναι ήδη στην Εθνική, ο Τωροσίδης, ο Σαλμπιγκίδης. Εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν το έχει στο μυαλό της η ΕΠΟ ή αν έχει συμβεί και δεν το έχουμε μάθει ή πρόκειται να συμβεί. Δεν είναι κακό η φουρνιά του 2004 να πάει να μιλήσει με αυτά τα παιδιά και να τους εξηγήσει και κάποια πράγματα, να το συζητήσουν. Επειδή με τους περισσότερους, με όσους έχω συναναστραφεί του 2004, πέρα ότι είναι εξαιρετικά παιδιά και εξαιρετικές προσωπικότητες, θέλουν να βοηθήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε είναι σε κάποια θέση ευθύνης, είτε επειδή παρακολουθούν και αγαπάνε.
0: Και είναι κοντά.
3: Και είναι κοντά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα λέγανε στο Ζαγοράκι, στον Ντέμι, στο Λίμπε, στο Κάρα, έλα να πείτε 5 κουβέντες στα παιδιά, πώς θα το φτιάξουμε λίγο αυτό το κομμάτι της νοοτροπίας, προσωπικότητας, να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Ας ρωτήσω κάτι. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να μιλάνε αυτοί έτσι κι αλλιώς?
3: Μπορεί, αυτό λέω. Μπορεί να το ξέρουμε.
0: Καριστέας να μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον από τα παιδιά. Ο Ντέμις με κάποιον από τα παιδιά που είναι τώρα στην ομάδα.
1: Ο Ντέμις νομίζω το κάνει σε ταξίδια που ήταν και στο κανάλι που
0: το
1: είχε
0: θεωρώ πολύ δικαιώματα. Εγώ, αν ήμουν παίκτη της εθνικής ομάδας, θα προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τα παιδιά του 4. Έτσι, από αυτή την πλευρά. Μπουγατσίνιο, ο Μαδάρα, καλημέρες. Ο Γουλή μας έστειλε στον Κουβά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει, γιατί κάνει λάθος.
2: Ναι.
0: Αλλά το διπλό μας έφτιαξε. Αφού έχει βρει το σκόρερ τώρα, τι άλλο να σου
3: πει. Με καλύτερη απόδοση σε έδωσε.
0: Ο Ντέλια θα γυρίσει δυνατός και θα πάει μπάρτσα να χαμογελάει μαζί με Γιαμάλ στα άκρα. Μακάρι να είναι καλά το παιδί, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να γυρίσει όπως ήταν και καλύτερος. Μακάρι. Θέλετε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να φύγουμε από εθνική ομάδα.
3: Πού πάμε?
0: Έχω εδώ ετοιμάσει κάποια πραγματάκια. Και σε λίγο θα έχουμε και τον Βερβελέ μαζί μας για τις εναπομείνασες λίγες μέρες που υπάρχουν μέχρι τη λήξη
3: 4.
0: Της προθεσμίας έτσι, για τις μεταγραφές ελευθέρων. Και θες να δούμε μερικά ονόματα που είναι ελεύθεροι.
3: Βγαίνουμε σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, ναι. Πάμε να δούμε. Πάμε. Τι θα βάλει στο καλάθι, ρε παιδί.
1: Και φάντος γυρίζω του Βερόπουλου.
0: Τι θα βάζει στο καλάθι.
2: Για μακαρόνια, μην ξεχάσουμε.
0: Η ΑΕΚ, για παράδειγμα. Ας πούμε, ο Καρβαχάλ πάει, βρήκε ομάδα. Δεν υπάρχει.
3: Πού
0: τι θα βάζει ο Ολυμπιακός?
3: Πού πήγε
0: το Αϊτχόφεν?
2: Αϊτχόφεν.
3: Έλα ρε.
0: Μαζεύε
3: εκεί
0: κόσμο.
3: Κάνει Αϊτχόφεν. Μαζεύε εκεί πέρα.
0: Ποιον άλλο πήρε? Ο Κώστιτς εκεί πήγε.
3: Σωστά.
0: Πω, πω, πω.
3: Έχει τον Πέρισιτς από πέρσι.
2: Έχει τον Πρόπερσιτς.
0: Ας πάρω Καρβαχάλ και Κώστιτς.
1: Δεν πληρώνομαστε αρκετά γι' αυτό.
0: Ναι. Ό,τι και να παίρνω είναι λίγα, λέει.
1: Δεν ήταν για σένα αυτό.
3: Ευτυχώς δεν έχει βγει ο Διονύσης ακόμα στον αέρα.
0: Δώσε το χέρι.
1: Συμφωνείς ότι από τότε που ανέβηκε κορυφή είναι άλλος άνθρωπος?
0: Έλα, δίνει και το χέρι τώρα.
3: Κώστα.
2: Παραδείγματος. Δεν με απασχολεί τι λέει ο καθένας. Είμαι πάρα πολύ
1: ο καθένας είμαι εγώ.
2: Όπως βλέπετε.
1: Ο καθένας είμαι
2: πάρα πολύ. Ο κανένας.
1: Σκάσε και φίλα μου.
2: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Δεν θα μου ταράξει κανείς την ηρεμία μου.
0: Και σωστά λέει εδώ ο Νίκος. Και ο Τερίμ θα μπορούσε να περάσει την οτροπία του νικητή. Στην εθνική.
2: Πολύ καλά.
0: Το διάβασε.
2: Συμφωνώ για ηρεμία, το έπεσε φίλε.
0: Όχι το. Μα ήταν σούπερ
2: τσάρτ. Καλή του ώρα εκεί στον Μποντρούμ που είναι για να είναι καλά άνθρωπο.
0: Στον Μποντρούμ.
2: Στον Μποντρούμ.
0: Εντάξει.
1: Μαζί με τον Μυρό του.
2: Ένα μεγάλο εξοχικό εκεί στον Μποντρούμ. Σπιταρώνα, πολύ ωραία.
0: Έχει φτιάξει εκεί. Έχει πάει φίλο εκεί. Έχει δει.
2: Μποντρούμ είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα που είναι.
0: Λοιπόν. Προχωράω. Εδώ λοιπόν έδειχνα νωρίτερα κάποιες περιπτώσεις. Ο Σπύρος Τζάνης είναι αυτός που εμπνεύστηκε ή μάλλον υλοποίησε αυτή την έμπνευση μου για να δούμε.
3: Λοιπόν, ο Ζιτσένκο είναι τραυματίας.
0: Είναι ελεύθερος. Ναι. Ποιος?
3: Ο Ζιτσένκο.
0: Ναι. Για πόσο καιρό ακόμα?
3: Δεν ξέρω, αλλά το αυτό το λέω.
0: Δίπλα είναι ηλικία, σωστά το λέω.
1: Τι είχε ο Ζιτσένκο?
0: Ωραία. Πάμε.
1: Εγγύς, ναι.
0: Και στο χαρτί τελευταία ομάδα που έπαιξαν. Τα έχω και εγώ εδώ αυτά, ε. Okay.
2: Μαρσιάλ.
3: Λοιπόν, να το φύλακα μόνο ο Πάουκ νομίζω μπορεί να κοιτάξει. Σωστά.
2: Ναι.
3: Επειδή δραματίστηκε ο Παβλένκα.
2: Ναι.
3: Για μια γρήγορη λυσούλα 3 μηνών πίσω από το GFC. Το στηρίζουμε το GFC, πιστεύω.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά βαρέλα τώρα, δηλαδή το παραφορτώνει εκεί μετά. Ποιο θα πει, θα γυρίσει κάποια στιγμή ο άλλο.
3: Γι' αυτό, τον παίρνει για λίγο.
2: Για λίγο.
0: Συμφωνούμε ότι καταλήξαμε εκεί και έχει δίκιο. Σίγουρα όχι ο Πασχαλάκης για την περίπτωση του
3: Πάουκ.
0: Βέβαια,
3: καταράκτη αλλά... εγώ στο ένα μάτι, οπότε ναι. Ωριακά βλέπω.
0: Θέλω να το έχεις και εδώ μπροστά.
3: Άσε να το δω από το λάπτοπ.
0: Α, οκ. Σε replay. Ακραία μπακ.
2: Μην μαρτύρατε ηλικίες, ρε.
0: Λοιπόν, είναι ο Γιουσέφ Ατάλ, 29χρονος, Αλ Σαντ. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Σας το λέω πολύ σοβαρά.
1: Και αν δεν έχει ο Μπακόπουλος ιδέα, είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ναι. Του παυρέζουμε αυτός ο ελεύθερος.
2: Την επόμενη γραμμή.
0: Λοιπόν, Ρικάρντο Περέιρα, 32 ετών, Λέστερ. Ο Ζιντσένκο, που μου γκρέμισε στα όνειρα τώρα.
2: Ανελαβωμένος.
0: Και ο Ράφα Γκερέιρο.
3: Γκερέιρο παίρνω με κλειστά μάτια εγώ.
0: Ρε φίλε όμως, πώς δεν τον έχει πάρει καμία ομάδα, πες μου.
3: για όλους αυτούς είναι ερωτηματικό γιατί είναι ελεύθεροι 25 Σεπτεμβρίου. Τι έχει συμβεί και ναι. Τρομερό ρίσκο για οποιαδήποτε ομάδα τους αποκτήσει. Άρα ναι, Γκερέιρο. Όσοι θέλουν αριστερό μπακ.
0: Ο Ατάλ έπαιζε Αλγερία. Έχει πάρει κύπελο Αφρικής με την Αλγερία.
3: Πού τον λέει τώρα ο Τζάνης τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν καταλάβω.
0: Και μου λέει έχει πάρει και κύπελο. Τι έχει πάρει άλλο με την Ισ. Στην Ισ έπαιζε βασικός. Εντάξει, δεν έχω δει την τιμή και να σου πω την αλήθεια δεν τον ξέρω τέτοιο. Αλλά για τον Γκερέιρο πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί στην καριέρα αυτού του παίκτη. Και δεν είναι πολύ μεγάλη ηλικία. 32 είναι 32. Μια χαρά τρία χρονάκια υπό κανονικές συνθήκες.
3: Γκερέιρο για τα ευρυδικά. Πήρε λίγο Γιάννη η ΑΕΚ. Ολυμπιακό όμως. Για την Μπρούνο που ακούστηκε.
0: 100-0 ήταν εκεί. Αλλά είπε ο Βερβέλες ότι αυτή τη στιγμή τέλος οι μεταγραφές. Εντάξει. Εμείς θα αναζωπηρώσουμε λίγο αυτό το ενδιαφέρον. Chris Smalling, 36, ο πιο γνωστός από τους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν ξέρω αν κάποιος θα έβαζε τα χρήματά του για τον Chris Smalling με την πολύ μεγάλη καριέρα που έχει. Ποιος πιστεύεις ότι θέλει ένα κεντρικό αμυντικό αυτή τη στιγμή?
3: Η ΑΕΚ, λέω εγώ.
0: Η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον, όχι ο Smalling συγκεκριμένα, αλλά ένας κεντρικός αμυντικός με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει το βίντεο, θα μου πεις.
1: Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε σε τόσο έμπειρος.
0: Σε τόσο μεγάλη ηλικία, πες το ξεκάθαρα.
2: Σε κάνα project θα πήγαινε, και ένα 23-24, ένα ναι. Αντίστοιχο σαν τον Πορτογάλο.
1: Σαν τον Ρέλβας, ναι.
2: Σαν τον Ρέλβας.
0: Ναι. Πάμε και στα extreme που είναι η αγαπημένη μας ενασχόληση, εδώ και πολύ καιρό. Ο Σάντσο και ο Ζαχά ακούστηκαν πάρα πολύ. Ακούστηκε και ο Στέρλινγκ κάποια στιγμή για τον Παναθηναϊκό πριν πάρει παίκτες στη θέση αυτή.
2: Ποιος έβγαλε αυτή την έμπνευση φοβερή πάντως.
0: Πραγματικά ναι, και συμφωνώ μαζί σου. Ο Στέρλινγκ κάποια στιγμή έπαιζε σε μεγάλες διοργανώσεις και είχα πει με την Εθνική Αγγλίας, το παιδί αυτό δεν κάνει. Το έλεγα εγώ. Είναι 31 παιδιά και είναι παλέμαχος ήδη 2-3 χρόνια. Η καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα όσο δεν παίρνει. Βεβαίως αυτό είναι και επιλογές
3: του. Εδώ είναι ο Σάντσο, 26 ετών. Δηλαδή Σάντσο... είναι θλιβερή η περίπτωσή του. Στενάχωρη.
2: Ο Στέρλινγκ δεν είναι που τρέχει σαν πάπια.
3: Ναι.
0: Τι, θυμάσαι κάτι άλλο από αυτό.
3: Και ήσουν και πολύ κολακευτικός.
2: Ναι.
3: Αλλά ο Σάντσο είναι στενάχωρη περίπτωση.
0: Πέρσι έπαιξε 8 μάτς, λέει. Πολύ μεγάλο αριθμό.
2: Σάντσο Κιχώτη, Σάντσο.
0: Πε μου πάλι για ποιον, για τον Σάντσο.
2: Σάντσο Κιχώτη, λέω.
0: Δον Κιχώτη
2: ή Σάντσο.
0: Δον Κιχώτη.
3: Ζαχά, πολύ καλή περίπτωση. Απλά ήταν στο MLS πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, 12 ματσάκια. Καλά, Μαχρές.
0: Ανήκει στη Γαλατά τώρα ο Ζαχά. Ή από το MLS είναι.
3: Ελεύθερο, ρε.
0: Όχι, πού ήταν τελευταία, λέω.
3: MLS.
0: MLS ήταν τελευταία.
2: MLS.
0: Οκ, ωραία. 33 αυτό. Ναι, ο Ζαχά ίσως ήταν μια ελκυστική περίπτωση. Γιατί για τον Σάντσο, ξαναλέω, 26 χρονών, όπως το είπες και εσύ.
2: Για επίσης όλοι αυτοί.
0: Εντυπωσιακό.
2: Νομίζω σχεδόν όλοι, αν όχι. Έχουν να παίξουν μπάλα το Μάιο. Δηλαδή, ναι. Για να μπουν να παίξουν, θα φτάσουμε Γενάρη.
1: Το Μάιο πρέπει να είναι κολακευτικό.
2: Ναι.
0: Ο Σάντσο. Στο παλέμαχο στο 23. Ξέρετε, μου τη γράφει πολύ το chat εδώ και το είπα και εγώ χθες στην κουβέντα που κάναμε. Γι' αυτό αναγκάστηκα και κάναμε αυτή την κίνηση με τον Σπύρο. Ότι μου μυρίζει πολύ Μαρσιάλ, Μαρσέλο, Λαμέλα. Τέτοιες περιπτώσεις.
2: Καλή τώρα, νάτος. Πάλι ο Μαρσιάλ.
0: Χάμες. Ναι, ο Μαρσιάλ εκεί, σταθερά, στις κάρτες μας.
1: Μαρσιάλ μια χρονιά ήρθε πρώτος κοριτσάκι. Κατάφερε και ήταν πρώτος κοριτσάκι.
0: Σιχούλα αυτό, ρε φίλε τότε, ναι.
1: Σιχούλα και τον πουλήσαμε για 1 εκατομμύριο. Ο Ριμπάλτα, ο μάγος. Στο Μεξικό.
2: Πολύ καλό.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Το Πασκάλι ήταν 1 εκατομμύριο.
1: Πήραμε λεφτά. Το
2: κυριότερο ότι αφαίρεσαι και τα 3,5 από πάνω.
1: Πήραμε λεφτά. Κατάφερε ο άνθρωπος να είναι δυστυχισμένος και σε κατάθλιψη στα νότια προάστια.
0: Ναι.
1: Ήθελε να γυρίσει στο Παρίσι επιγόντως. Δεν μπορούσε Αθήνα και Νότια Προάστια καθόλου.
3: Και τελικά πήγε Μεξικό.
1: Αφού δεν τον απαγάγανε εκεί πέρα, του να γίνει στη Σιναλώα, τίποτα.
0: Τελευταίο κουβέντα. Για τον Χωσέλου, εγώ ήμουν πολύ ψημένος όταν έψαχνε και ο ΠΑΟΚ.
2: Για τον ΠΑΟΚ.
3: Είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ. Είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.
0: Για Εκάρτη το απορρίφθηκε. Μπεντζεμά, ο γνωστός Μπεντζεμά. Ακόμα και 39 μια χαρά είναι. Λέει ένα φοβερό άλλο εδώ.
1: Ο Μπενζεμά από όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ο πιο ελκυστικός ακόμα και στην ηλικία αυτή.
3: Ναι, και για πολλούς λόγους, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι ο πιο κοντινός στην ηλικία μας.
0: Τον διαβάζω λίγο αυτό το μπάμπι που μου στέλνει. Στέρλινγκ τον σταμάτησε αστυνομία και άλλαξε θέση από οδηγό σε συνοδηγό. Μπα και γλιτώσει, ήταν μόνο στα μάξι. Βερβελέ, έλα.
2: Πλάκα.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, αλλά το διαβάζω γιατί μου αρέσει.
2: Καλώ.
0: Έλα, Ριβιανίση.
2: Καλό το παιδί.
1: Πώς είδες τη λίστα του σούπερ μάρκετ?
4: Μια χαρά είναι αυτή.
0: Τι εννοείς?
1: Ποιον έπαιρνες με κλειστά μάτια?
4: Όποιον έχει τραπεζικό λογαριασμό για να θέλει τα λιγότερα.
0: Ναι, καλά. Όσοι έχουν πολλά λεφτά δεν θέλουν πολλά μετά για να πάνε μεταγραφή.
4: Περκάπιτα σου βγόμαστε. Να σε ακούσω.
0: Ναι, καλά. Τρίτο συνεχόμενη μέρα το παραμύθι. Προχωράμε.
1: Τα λέει, κάτσε, τώρα τα λέει και δημοσίως μπροστά στον διευθυντή. Καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει.
4: Γελάει διευθυντής. Κοίτα τον διευθυντή, δεν λέει τίποτα.
1: Μεγαλώνει το challenge. Μεγαλώνει το challenge.
0: Μετά την προθεσμινή σου ανάλυση στο πίνακα, τι να κάνει ο διευθυντής.
4: Είδες καμιά απάντηση πιθανά, εσύ.
0: Όχι.
2: Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα.
1: Βγήκε μπροστά
2: την τοποθέτηση. Η δεύτερη είναι όποιος θέλει μπορεί να πάει.
4: Κάτσε να πα. Να πα στην Ανάσταση με το εξαπτέρυγο δίπλα με το παπαδοπέδι να κρατά τα εξαπτέρυγα.
2: Δεν ανακατεύεται με αυτά τα ζητήματα.
0: Δεν σου θύμισε λίγο Βέρτη προχθές που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Δικό σου μετά. Δικό σα που έλεγε ο Βέρτη.
1: Ε? Το συμπλήρωσε. Το κενό, ποτέ.
3: Λοιπόν, να σα πω την ιστορία τώρα με το Βερβελέ. Που μα έχει καλέσει κτλ.
0: Ναι,
3: εννοείται. Να την πω, Διονύση.
4: Ποια ιστορία είναι αυτή.
0: Δεν λέει με αμέσω.
3: Έφυγα στα 5 λεπτά. Σε μια σημαντική στιγμή τη ζωή σου, αυτό λέω.
4: Στο γάμο μου.
3: Ναι.
4: Ναι, ρε, πες τη σιγά, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς ελάχιστα θα θυμόμαστε από εκείνη τη μέρα.
3: Λοιπόν, μου λέει, είσαι καλεσμένος στο γάμο κτλ. Ναι. Θα γίνει το τραπέζι στο Φραντζέλικο.
0: Ναι.
3: Ωραία, ωραία. Πού να φανταστώ εγώ. Λέω, θα είναι εκεί πέρα τα τραπέζια κτλ. Να έρθει το φαγητάκι, να κάτσουμε, να φύγουμε σαν άνθρωποι κτλ. Μόλις έχει γεννηθεί ο Αλεξανδρούλης.
0: Ναι,
3: όχι. Πάω
0: ναι.
3: Με τον Αλεξανδρούλη, εγώ με το καρότσι μες στο Φραντζέλικο.
0: Με το καρότσι.
1: Κάτι συνήθως.
2: Τώρα δεν το λες και εδώ. Τώρα συγγνώμη, αδερφέ. Διευθυντής μου είσαι. Αλλά είσαι να σου κάνω κάρτα τώρα.
3: Περίμενε.
1: Πρέπει να φανταστώ.
3: Πρέπει να φανταστώ ότι έχει... Και αφού έχουμε καθίσει όλοι...
2: Τι γάλα φέρει ο
3: Ισκάρτα. Έχει έρθει όλος ο κόσμος, χαιρετάω τον Διονύση να ζήσει κτλ. Στο πεντάρι. Βγαίνει η Πάολα!
2: Ποιος θα έκανε.
3: Παίρνω τον Αλεξανδρούλη με οικομονετικό, τον πάω πίσω και φεύγω στο πεντάλεπτο, ρε φίλε.
1: Και του λέει την Πάολα, μπορείς να πεις ένα ανανούρισμα στο πεντάλεπτο.
0: Μπορείς να μιλάς πιο σιγά λίγο.
2: Κορίτσι μου, λίγο, λίγο, λίγο.
1: Τώρα το
2: λίγο, ίσα. Ίσα λίγο.
4: Δεν ήταν η Πάολα, ρε. Άλλη ήταν, αλλά έλεγε Πάολα. Μην μπερδεύεις, θα νομίζουν.
3: Όποια ήταν, ρε.
4: Πάολα για πέσει γάμο, θα δικά 50 να πούμε. Θα νομίζουν ότι κάνουμε κάποια
3: πράγματα. Πήγανε τα ντράμσα, μπουζούκια, όλα εκεί πέρα. Πού να φανταστώ ότι είχε κλείσει όλο το πρόγραμμα ο Διονύσης, ρε.
2: Νόμιζα
3: ότι είχε κλείσει μόνο το μαγαζί.
2: Είναι δυνατόν τώρα. Ο Βερβελές είναι
4: σύμφωνα πληροφορίες. Σύμφωνα πληροφορίες, επειδή το γεγονός αυτό έχει λάβει η χώρα πριν 8 χρόνια.
3: 9 χρόνια. 9.
4: Είναι η τελευταία φορά που μπήκε καρότσι στο Φραντζέλικο.
0: Για όσους λατρεύουν τη στατιστική, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχει δει τον Αλεξανδρούλη. Τον έχει δει. Με κοστούμι ανοιχτό που κάμε.
0: Καβένα.
1: Καβένα.
2: Τι έγινε, πατέρα.
1: Το βράδυ πάω το δωρί του.
0: Φαντάζομαι. Να σου πω.
4: Το backstage αυτή τη ιστορία είναι άλλο πάντω, να ξέρει. Το backstage αυτή τη ιστορία είναι ότι είχε γίνει μια ατυχία εκείνο το βράδυ, γιατί ήταν και τα έργα στην παραλία και φτιάχναν εκείνη τη γέφυρα που περνά στον Άλυμο τώρα. Και έχει μπερδευτεί το catering και έχει πάει σε άλλο γάμο. Και εγώ έχω φτάσει στην εκκλησία, έχω φτάσει από την εκκλησία στο κέντρο και μου λέει ο άλλο: έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε φαΐ. Στο μεταξύ από κάτω, τώρα εντάξει, πε στο Σαούλη, θα πει κάτι. Ήταν γίγαντα, μα θύμισε γίγαντα Τζόλε, Νινιάδη, πόσοι παίχτε τώρα, μιλάω Ανατολάκη, δηλαδή είχαμε και Ολυμπιακού παίχτε και αυτά. Και εμένα το άγχος μου ήταν να τρώει ο κόσμος. Αφού όταν έχω βγει με τη Νύφη, η Νύφη χαιρέταγε το απολάμβανε, κάτι ήξερε. και εγώ κοίταζα από κάτω αν ο κόσμος τρώει. Κάναμε το κεφάλι έτσι. Εγώ ήμουν σαν τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Πήγα και χαιρέτησα πρώτος Μπακόπλη να ξέρει τους δύο πιο πλούσιους που βρήκα. Ένα φίλο μου χρηματιστή που είχαμε το που τον είδα.
0: Ναι.
4: Λέω επειδή έρχεται ξύλο σήμερα το βράδυ, θα φάμε ξύλο κανονικό. Πήγα σε αυτόν, του δώσα ένα high five στον Γιάννη τον Πλούταρχο, όπως έγινε τότε στο Ποσειδόνιο τα παλιά τα χρόνια.
0: Και μην
4: τα
0: με ξεχάσεις.
4: Τότε που τραβιόμασταν με λουλουδούδες. Με λουλουδούδες τραβιόμασταν τότε. Άλλαξε πολύ η ζωή από τότε. Τώρα τραβάμε τα κεφάλια μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Who is
0: να πω ως τελευταία πινελιά στην ιστορία του Σάουλη, είναι πολύ ευχάριστο ότι δεν γινόταν τραπέζι στο Baby O, ας πούμε, ή στο Αλκατράζ.
1: Baby O είναι baby. Θα έχουν κάτι για το μωρό.
2: Για πάλι,
4: να κάνει καλά. Έγινε αστοχία, το συζητάμε. Έγινε αστοχία, αυτά για ιστορία πέμπτη. Έγινε αστοχία σοβαρή, αφού σκέψου δίπλα είχε κάτι Everest. Και πολλοί που πεινάγαν οι άνθρωποι πήγαν και φάγανε στα Everest. Τι έκανε τώρα, να πεινάσουν τώρα το γάμο, έχουν πιει ένα τόνο ποτό, μόνο ποτό ή πιάνε όσο θέλανε. Και κάποια στιγμή ρωτάγανε από το Everest τι έχει, λέει εκεί. Γιατί συνήθως το μαγαζί Κυριακή ήταν κλειστό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Θα το έχει κάθε Κυριακή. Του ανεβάσαμε τον τζίρο εκείνο το βράδυ, κατάλαβες. Ρωτάγανε αν ήταν κάθε Κυριακή ο γάμος.
3: Το τρομερό είναι ότι με βλέπει ο Διονύσης και δεν μου λέει ρε μεγάλε, πού πας. Δηλαδή προφανώς και το άγχος δεν ήξερα τι, το παρασκήνιο ότι είχε το άγχος με το φαγητό. Θα μου πει ρε μεγάλε, πού πας στο γιο σου τριών μηνών, ας πούμε εδώ πέρα. Ένα δεν το σταμάτησε.
4: Που το είχε αγκαλιά και έφευγε. Εμείς χαιρετάγαμε, πήγαμε χαιρετήσουμε και τα λοιπά. Λέω εγώ, άτσα πάρω και το φακελάκι του Σαούλ και τα λοιπά και έφυγε ο Σαούλ. Θα το πάρω τώρα. Θα το πάρω τεροχρονισμένα, άμα εγώ πλέον κάτι ξέρα.
0: Μπράβο. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μετά από αυτή την ιστορία, θες να κάνεις ένα σχόλιο για εθνική ομάδα, μιας και άρχισες λίγο να μπεις και τα κουβεντιάσαμε όλα, νομίζω. Το εξαντλήσαμε το θέμα.
4: Ναι. Εντάξει, ευχάριστο είναι, ρε φίλε, ότι κέρδισε η εθνική. Νομίζω ότι είχε κάνει από τα καλύτερα της παιχνίδια. Δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά θα είμαι. Περιμένω ότι εδώ και στα υπόλοιπα παιχνίδια το λέω στη λογική ότι νομίζω είναι η χειρότερη εθνική Σερβίας που θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι ότι διανύει τις καλύτερες ημέρες. Είχαμε πει και, ότι και με τον Βασίλειο Μιρότσο προχθές και στα φιλικά με τον Μπάουνοβιτς έχει μαζέψει κάτι τάλιρα, κάτι τριάρες. Θα ήταν αμαρτία να φας το 2-1 εκεί στο δοκάρι και στην απόκρουση του Τζολάκη. Να σου γίνει το 2-1 στο 89, δηλαδή θα έχει γίνει ο Γιωβάνοβιτς γιατί έβαλε τα 5 σεντερφόρ να παίξουν όλα μαζί. Α, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Και με ένα γκολ αλλά με τη Λίμπαρ, με μια βαθιά παλιά από τα στόπερ και μια σέντρα του αριστερού μπακ. Να μην ξεχνιόμαστε, άμεση μετάβαση της μπάλας μπροστά. Έβαλε μια γκολάρα αυτό το παιδί, το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να το δω να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το έχουμε στην καρδιά μου αυτό το παιδί, από όταν πήρε στο Βόλο, το Δουβίκα.
1: Όλοι αυτό λέμε. Άλλοι στον ΠΑΟΚ, άλλοι στην ΑΕΚ. Όλοι έχουν συμφωνήσει με τον
3: Πύρο. Πρέπει να μας πεις την ιστορία με την Τρίπολη και Δουβίκα. Αν υπάρχει.
0: Μια σκύπε Τρίπολη τώρα.
4: Καταρχήν ήταν καλό παίκτη ο πατέρα του. Ο Βασίλη μα πει από
0: Τρίπολη τώρα. Έτσι, ένα μπιφτέκι τώρα δεν υπάρχει ο Θόδωρο τώρα. Φίλε, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι σαδισμό που κάνει τώρα, αγαπημένο μου φίλε Θόδωρο.
1: Αδερφό μα.
0: Αδερφό μα, συμφωνώ. Για Δουβίκα λε τώρα, έτσι. Κοίτα, ο Δουβίκα έχει καταγράψει περίπου 100 συμμετοχέ στην Τρίπολη. Όχι. Ίσως λέω πολλέ. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Σπύρο,
3: μπορεί να το ψάξω εγώ.
0: Δε το, έχει καταγράψει αρκετέ συμμετοχέ. Πρόσεξε, ο Δουβίκας όμως, για να ανθίσει κάπου ένας παίκτης γενικότερα, πρέπει να έχει και ένα περιβάλλον που του το παρέχει αυτό τη δυνατότητα. Εκεί λοιπόν δεν το βρήκε ο Δουβίκας. Να αναλύσουμε τώρα τους λόγους. Όχι. Πήγε στο Βόλο. Στο Βόλο όμως.
3: 52 μάτς, 4 γκολ, 3 ασίστ.
0: Βλέπεις, συν τα κύπελα που σου λέω. Και 25 με τους μικρούς. Ναι, έχει αρκετά μας.
1: Στα 18 του όμως μπήκε στην ομάδα.
3: Πάντως όμως συζητάγαν όλοι ότι υπάρχει ένα σούπερ ταλέντο εκεί πέρα στην Τρίπολη.
0: Το οποίο όμως δεν έκανε το επόμενο βήμα, ρε παιδί μου. Πήγε στο Βόλο.
1: 34
0: μάγκας ο Μπέος,
1: τον πίστευε. Γκολ στο Βόλο.
0: Μάγκας εκεί, έχει κάνει ματσάρες και από εκεί ξεκίνησε και απογειώθηκε. Εγώ συγκρίνω αυτό που συνέβη από την προηγούμενη ομάδα του τώρα στην Κόμο, ο τρόπος και τα χιλιόμετρα, αν θες, που ανέβηκε σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, μόνο με το Τρίπολη Βόλος. Δηλαδή, όταν τον είδαμε να κάνει ωραία πράγματα στο Βόλο, το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Στην Κόμο, ρε φίλε, δεν είναι ο Δουβίκας που ξέραμε ότι είναι ένας καλός επιθετικός. Ο Δουβίκας πλέον έγινε ένας επιθετικός ευρωπαϊκής κλάσης. Ένας επιθετικός που μυρίζει τον γκολ. Και αυτή τη στιγμή, Κόμο, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στην εκπομπή.
2: Κάνει 10 πράγματα μέσα στο γήπεδο.
0: Μπράβο.
3: Αλλά και η ομάδα κάνει 10 πράγματα
0: αυτό.
3: Για το center forward.
0: Ότι Κόμο αυτή τη στιγμή τον βοηθάει, αλλά τη βοηθάει κι αυτός και παίζει μπαλάρα. Μπαλάρα.
1: Τον πουλάει ο Βόλος στην Ουτρέχτη 1,2, παίρνουν από 600 Τρίπολη και Βόλος.
0: Είχε με τέτοιο,
1: αξιέμενο πώληση. Πάει από την Ουτρέχτη 12 εκατομμύρια στη Θέλτα και η Θέλτα τα πουλάει στην Κόμο 14.
0: Ναι, ρε. Ναι. Στη Θέλτα δεν έχει κάνει πολλά πράγματα.
1: Όχι, δεν προλαβαίνω.
3: Όχι, όχι.
0: Στην Κόμο όμως.
1: Δεν του ταιριάζει νομίζω.
0: Απογειωθεί.
3: Παρένθεση τώρα, μια και που λέμε Κόμο και είναι και αντίπαλο τη ΑΕΚ στο Champions League. Πέρα ότι ο Δουβίκας έβαλε γκολ στο ντεμπούτο του στο Champions League, γκολ στο Nations League. Άσχετο, αλλά επειδή το είχα δει κάπου, η Κόμο παιδιά έπαιξε πρώτο match Champions League χωρίς κανέναν Ιταλό ποδοσφαιριστή.
0: Ούτε έναν, ε.
3: Ούτε έναν. Δείγμα και το πόσο πίσω είναι το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε την κρίνια μας εμείς και κάνουμε κριτική στα παιδιά.
2: Μεγάλη κρίση εκεί πέρα.
3: Αλλά υπάρχει σοβαρή κρίση, ας πούμε, στην Ιταλία. Δηλαδή, αν λέμε εμείς εδώ πέρα κάτι που ψηλωτά έχουμε να γκρινιάζουμε. Αλλά η Ιταλία είναι σε ελεύθερη πτώση.
2: Τον τελευταίο μεγάλο Ιταλό παίκτη, πότε το θυμάσαι?
3: Σε
0: όλο το ρόστερ 6 Ιταλός μόνο μου λέει ο Σπύρος. Και το άλλο είναι ότι δεν τυχαίο ότι η Ιταλία χάνει πλέον μεγάλα ραντεβού. Που δεν συνέβαινε ποτέ με αυτήν την ομάδα.
3: Ναι, αυτό κι αν είναι.
0: Ωραία. Κύριε Βερβελέ, έχετε ολοκληρώσει το σχολείο σας. Θέλετε κάτι ακόμα να πείτε?
4: Κύριε Βερβελέ, είναι μεγάλη νίκη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι νίκη που τη χρειάζεται το ελληνικό, τη χρειαζόταν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σου και προχθές ότι είναι μια φουρνιά η οποία νομίζω έχει πάρα πολύ ποιότητα. Δεν μπορεί να υποτιμήσει κάποιον, αλλά σημασία έχει να είναι μια καλή ομάδα πάνω απ' όλα και να καταφέρει να καταγράψει μια επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό της λείπει και για να αλλάξει level. Δεν αφισβητεί κανείς, εκτιμώ, ότι δεν θα έπαιρνε στο μάνα του π.χ. κάποια από αυτά τα παιδιά για να παίξει έτσι. Δηλαδή είναι πραγματικά τυχερός ο Γιωβάνοβιτς που έχει όλους αυτούς τους παίκτες νομίζω στη διάθεσή του. Αυτό του Τζόλι έχει πάει σε άλλο level το παιδί, είναι άλλη πίστα. Δηλαδή εγώ εκτιμώ το γκολ που βάζει, η κίνηση που κάνει με το πάρσιμο, λέμε το δεξί που δίνει τα μέτρα ξεκινά πλασάρει μετά με το αριστερό. Που αν το κάνουν, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να φανώ ιερόσυλλος του Αγιώσμου. Θυμάμαι τον Κριστιανό Ρονάλντο στα καλά του όταν κάνει κάτι τέτοια. Δείχνει δηλαδή άλλη κλάση.
0: Μιλάς για τον Τζόλι και το χώρο που δημιουργεί στον γκολ που βάζει.
4: Βέβαια, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο. Παίρνει την μπάλα και αφού την πάρει με το δεξί, τη φέρνει στο αριστερό. Λένε να πάρει από το στόπερ το αμέτρα για να πλασάρει την απέναντι γωνία. Δεν έχει. Και το έχει κάνει και φέτος και με την Άρσεναλ αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κινείται.
0: Και
4: στο
0: και
4: πρώτο μήχρονο.
0: Πόδια χρησιμοποιεί.
2: Δεν υπάρχει το παιδί, άστο.
0: Ναι.
4: Εντάξει, είναι ένα παιδί που είναι νομίζω προϊόν τώρα και τη καλή δουλειά που γίνει στον Πάοκ τα προηγούμενα χρόνια με τι ακαδημίε. Όπως εγώ χαίρομαι, δηλαδή, να βλέπεις τον Κοστούλα, να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να παίζουν, ξέρεις, γιατί είναι και νεαρά σε ηλικία. Κάποια στιγμή η Εθνική είχε την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είσαι 28 πλάς για να παίξεις. Πλέον δίνει ευκαιρία στα νέα παιδιά και δείχνει ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά ξέρεις, θα πρέπει να έχει συνέχεια γιατί, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Δηλαδή, βρήκαν μια πολύ φιλική έδρα. Είχε περισσότερο κόσμο την ίδια ώρα που παίζει ο Ερυθρός Αστέρας στο μπάσκετ στο πιστό του παρά, ας πούμε, η Εθνική Σερβία, που να το έλεγε αυτό. Είναι μια ομάδα μεγαλωμένη ηλικιακά. Φαινόταν και μέσα στο γήπεδο από κάποιο σημείο και μετά. Αλλά τώρα να βγάζει τόσες τελικές μέσα σε μια έδρα. Η Εθνική Ελλάδα στο ποδοσφαίρο δεν είναι και απλό. Δεν μπορούμε να το μειώσουμε δηλαδή. Κάθε άλλο νομίζω. Και μπορεί να πάρει και άλλο αποτέλεσμα, πιστεύω δηλαδή. Και δεν ξέρω στη Γερμανία, αλλά με την Ολλανδία.
0: Στο πόλ που έβαλε ο admin τώρα, έχω την εντύπωση ότι η πρώτη απάντηση, ποιο είναι ο καλύτερο Έλληνα φορ, Παυλίδης, Ιωαννίδης, Ζουβίκας, Τετέι, θα πάρει συντριπτικά ποσοστά. Νομίζω ότι όλοι.
4: Πρέπει να βάλει και τον Κοστούλα, να το πει.
0: Ότι ο Παυλίδης είναι.
4: Πάει να βγει καλύτερο παίκτη του μήνα στην Πρέμιερ Λιγκ.
0: Δεν υπολογίζουμε φόρ τον Κοστούλα, τον υπολογίζουμε περιφερειακό επιθετικό.
4: Τι περιφερειακό, φόρ παίζει στην Brighton, τι παίζει.
1: Πάνω από 70% έχει ο Παυλίδης.
4: Όπως είναι. Θα ψηφίσω.
2: Ναι.
4: Ψηφίζω Ιωαννίδη για την αλητία.
0: Εσύ, Ιωαννίδη.
4: Ναι.
1: Όχι τι θέλουμε.
0: 2% έχει πρέπει να ψήφισε εσύ μόνο.
4: Δεν σε ρωτήσαμε.
1: Όχι τι θέλουμε, ποιος είναι.
4: Τι θα κάνουμε, ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Άκουγε και κιόλα να μα πει τι θα κάνουμε.
1: Αυτή η διαφωνία θα μας έχουν πει να το κάνουμε και στους επόμενους που θα πάμε.
0: Θα μου γελώ.
2: Δεν θα ήθελα να νομίσω.
4: Εσύ έχεις δάρει το αγόρι μου. Πόσα πήρε ΑΕΚ το χρόνο είπαμε, πόσα πήρε ΑΕΚ το χρόνο.
1: 12,5.
4: Πω, πω.
0: Γεια σου, Αλέξη.
4: Γεια σου, Βία.
1: Κάνει πράξει.
0: Ο άλλο υπολογίζει για επόμενε μεταγραφικέ περιόδου. Κάνει, φτιάχνει κλίμα.
4: 12.500.000.
0: Λοιπόν, περίμενε, άσε μαζί. Μην χαλάσει την εκπομπή, έχουμε λίγο ακόμα. Σχόλιο και από Αλέξη. Νωρίτερα σε αναφέραμε αρκετή ώρα. Ίσως να έχει και λόγο.
2: Έχει ενδιαφέρον πάντω ότι δεν πήρε τα 15 που έδινε ο Αλαφούζο.
1: Όντω έδινε 15.
2: Έχει ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη καταλαβαίνω ότι έχει και μεγάλη πίεση. Ο κύριος Ηλιόπουλος από τον Γιάννη Παρθενογιάννη.
1: Όντω 15.
4: Υπάρχουν και σχέσεις, φίλε. Υπάρχουν και σχέσεις. Δεν είναι μόνο
2: μαζί,
4: τα λεφτά.
0: Πες τα αυτά, πες τα δυνατά, πες τα αυτά, Διονύση.
4: Εμείς εδώ γιατί είμαστε, για τις σχέσεις είμαστε, για τα λεφτά μόνο. Είμαστε.
0: Καλά, εντάξει, μην υπερβάλλεις.
4: Άμα ήταν για τα λεφτά,
2: και τα σκυλιά δεν
4: είμαστε εδώ.
1: Άρα εσύ επικρίνεις τον Ηλιόπουλο. Την ίδια ερώτηση θα κάνουν και για σένα, Κώστα, αν πάνε τα παιδιά περκάπητα. Θα λένε, μου κάνει εντύπωση πως ο Κώστας δεν δέχτηκε τα 15 εκατομμύρια της περκάπητα. Και μετά θα λες εσύ, είναι σχέση με τον
0: Απαντήθηκε. Επικρίνεις τον Ηλιόπουλο που πήγε στο φίλο του.
4: Πω, άνοιξε το δρόμο.
2: Καθόλου δεν το επικρίνω.
1: Το είπες ειρωνικά γι' αυτό, μου κάνει εντύπωση. Πώς σου κάνει εντύπωση, αφού είσαι στην ίδια φιλοσοφία.
2: Τα νούμερα είναι πολύ διαφορετικά, αγοράκι μου.
1: Ωραία, κοίτα, για μας λες. Εκεί και αν είναι διαφορετικά.
4: Το μπιφτέκι της αγορά.
1: Εμάς αποκαλείς νούμερα. Μουλίνιο.
4: Το
1: καλύτερο μπιφτέκι στην Αττική. Δεν πήρα, επειδή μας συμφέρει για Αθλέτικο το κρατάμε. Είσαι με τη σωστή πλευρά του μπιφτέκιου.
2: Ξεκάθαρα.
1: Όχι την καμένη.
0: Όχι της ιστορίας.
2: Είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι.
0: Ναι, αγόρι μου, πες το. Σε κάθε μαγαζί, σε κάθε επίπεδο. Σωστά.
2: 150%.
0: Μάλιστα.
2: Για να σταματήσει και αυτό το ανέκδοτο, τρεις μέρες μου είτε ζαλεί στα αυτιά.
1: Άσε μας ρε τώρα.
4: Ένα χρόνο να δεις και γυναίκες μπροστά μας. Μέχρι να δείτε τον deal, μέχρι να δείτε την πλατφόρμα. Τις τρεις σε πειράξαμε. Κάθε μέρα θα λέμε τώρα.
0: Άμα αρχίσουν και χτυπάνε οι πόρτες. Αλέξη, επειδή όπως κατάλαβες δεν βρούμε άκρη εδώ πέρα με τους τύπους, πες μου λίγο ένα σχόλιο για εθνική ομάδα χθες από αυτά που είδες. Γιατί από ρεπορτάζ δεν έχω
4: λίγο να κάνω. Τι να πούμε για το ρεπορτάζ τώρα.
0: Η θεραπεία στο Ρήσιο που γράφει ο άλλος.
1: Γελάει το ρεπορτάζ. Πρόσεχε εδώ.
0: Γελάει το ρεπορτάζ, είχε δίκιο. Η ειδική θεραπεία στο Ρήσιο. Άσε μας ρε Τζάνι, άσε μας ρε μεσημεριάτικα.
1: Τι ειδική θεραπεία, τι είμαστε εδώ. Υπουργείο Υγεία.
0: Κάτσε να δω και το δεύτερο. Αυτό πήγε πάλι πρώτο. Περίμενε, θα δω κάτι, περίμενε. Το δύσκολο πας με τις 32 ποδόσφαιρες. Άντε ρε από εκεί, τα κομμεντιάζω πέντε μέρες.
4: Διαχωρίζω τη θέση μου, εγώ του είπα αδερφέ, αν ψάχνεις ρεπορτάζ από μένα πάρε κανέναν άλλον σήμερα.
0: Δεν μπορώ να σου πω πώς αποκαλεί ο Σάρξ, εντάξει, πώς, δεν πειράζει, εντάξει. Για λέγε, τι έχουμε από, όχι ρεπορτάζ, από άποψη για εθνική.
4: Τη βάση του Πρεβεζάνου, λυπάμαι την καημενούλα που από σήμερα το πρωί για αργή, παιδιά, δώστε το κάτι τι σας για το Σαββατοκύριακο.
1: Εκεί με άργησε το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά για τον Τζόλι, γιατί έκανε εντάξει, συγκλονιστική εμφάνιση που κάνει, παιδιά. Είναι φόρ που αυτή τη στιγμή παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα τη Ευρώπη, με κλειστά τα μάτια. Τι θα γινόταν εάν δεν έφευγε, είναι υποθετικό βέβαια το σενάριο, αν δεν έφευγε τόσο νωρίς από την Ελλάδα και να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει τώρα να παίζει σε μια πρωταθληματική ομάδα όπως είναι η Arsenal. Θα είχε δηλαδή αυτή την εξέλιξη, γιατί παιδιά, η αυτοπεποίθηση με την οποία παίζει, εγώ το έγραψα σήμερα και στο άρθρο μου, είναι αυτοπεποίθηση Κριστιάνου Ρονάλντο αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Ξεκάθαρα αυτά που κάνει ο Τζόλης. Εντάξει. Και είναι και δείγμα του πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιριστές που έχουν ένα ταλέντο στην Ευρώπη. Φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι έχετε τύχει να μιλήσετε με παίκτες που έχουν παίξει στο εξωτερικό ή αγωνίζονται στο εξωτερικό. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση γενικότερα από την πρώτη μέρα που θα πάνε εκεί μέχρι το τέλος της καριέρας στο εξωτερικό. Δηλαδή η προετοιμασία τους, η ψυχολογική, η αγωνιστική, τα επιτελεία που υπάρχουν στις ομάδες, η προπόνηση που κάνουν, οι εντάσεις. Είναι παιδιά, η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και αν κάποιος έχει ένα ταλέντο όπως έχει ο Τζόλης, πολύ πιο εύκολα θα το εκδηλώσει εκεί. Και μπράβο στο παιδί που καταφέρνει αυτά τα πράγματα. Και μπράβο και στην εθνική αυτή που έχει πραγματικά ένα σούπερ ταλέντο. Εντάξει. Είμαστε λίγο αυστηροί μαζί τους. Μοιάζουμε λίγο. Επειδή έχω τελειώσει και δάσκαλος. Μοιάζουμε λίγο με τους δασκάλους.
0: Αυτό το επίπεδο μόρφωσε, φίλε, είναι τρομερό. Δάσκαλος, γιατρός είναι, δημοσιογράφος. Φίλε,
2: DJ. Δυνατός DJ.
0: Respect.
4: Πουλιεργαλείο, ρουβετικός υγείας.
2: Αγόρι μου.
4: Πόσο δηλαδή αυτή η εθνική δηλαδή πρέπει να βρει νομίζω ένα τρόπο για να μπορέσει να κάνει επιτυχίες και να πάει πού, σε μια μεγάλη διοργάνωση αυτό που θέλουμε δηλαδή, θα πρέπει νομίζω να τυθασεύσει λίγο το ταλέντο της αυτό, να βρει έναν τρόπο ο προπονητής να το βάλει σε κάποια καλούπια, διότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν ένα υπέρμετρο ταλέντο και ξέρουν ότι θα κάνουν πράγματα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, λίγο το χάνουν μέσα στα παιχνίδια και αυτό τους γυρίζει μπούμεραγκ. Αλλά είμαστε αυστηροί και καλά κάνουμε και είμαστε αυστηροί, γιατί έχουμε πολλές απαιτήσεις. Είναι πραγματικά η καλύτερη φουρνιά που έχουμε τα τελευταία χρόνια δει. Με πολλά προτερήματα, με συγκεκριμένες αδυναμίες. Mm. Δεν έχουμε πολλά χαφ, το ξέρουμε. Εκεί είναι η Αχίλλειος φτέρνα και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εγώ στην κουβέντα, επειδή μιλούσατε για χαφ, θα ήθελα να δω και αυτόν τον Κουτσουπιά κάποια στιγμή. Στα χαφ.
1: Πιάντελεχτ.
3: Που πολύ καλά λέει. Χρόνια στην Ιταλία με τη Φροζινόνε.
2: Κουτσουπιά.
4: Θα ήθελα να τον δω αν μπορεί να προσφέρει στον άξονα, γιατί εκεί πραγματικά έχουμε ένα ζήτημα.
0: Καθαρό εξαρή.
4: Όπως επίσης, ναι. Okay. Είναι ένα παιδί που ανεβαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως θα μπορούσε να απασχολήσει την εθνική. Εντάξει. Mm-hmm. Μια ιδέα, δηλαδή τώρα μου ήρθε βοηθώντας την κουβέντα, δεν υπονοώ τίποτα για το συγκεκριμένο, προς Θεού. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι στην άμυνα ακόμη δεν το έχουμε βρει. Εκεί έχουμε κάποια θεματάκια. Μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι χθες κατάλαβε ο Γιωβάνοβιτς ότι αυτό το μάτς θα το κέρδιζε παίζοντας πάρα πολύ επιθετικά, χρησιμοποιώντας ό,τι επιθετικό είχε. Δεν είναι όλα τα μάτς για να παίζεις έτσι. Δηλαδή τα μάτς με Γερμανία και Ολλανδία προφανώς δεν θα είναι ίδια όπως ήταν το χθεσινό. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιλήφθηκαν όλοι, γκρουπ και προπονητής, ότι χθες αυτό το δρόμο έπρεπε να διαβούν, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουν, ρισκάροντας να μην κερδίσουν. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντοτε ο καλύτερος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να πάμε στο διαλυματάκι μας για το Action 24. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Θέλω μια μεγάλη χάρη. Είμαστε κοντά στα 1100 like. Ναι, αν μπορούμε μέχρι να γυρίσουμε με 5000 τόσο μέσα, να φτάσουμε στα 1300 σε ένα λεπτό από τώρα, 1,5. Αν τα καταφέρουμε.
2: Respect. Αν το κάνετε για 1500, θα βάλω τα. θα τα δακρύσω.
0: Πάμε break.
5: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Άμα λοιπόν, το ρωτάει στον Τζουνί, θα σου λέει τώρα. Άμα σου πω, δεν θυμάμαι ούτε εγώ τώρα.
3: Σου πιέζει
0: αυτή που έχει τη βαριά τη. Ούτε εγώ θυμάμαι. Αλέξ, ούτε εγώ το θυμάμαι, αγόρι μου.
3: Αλέξη, Διονύση, επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω να βγάλω και τους μπασκετικούς μου φίλους για τα χθεσινά για μια κουβέντα, θέλω να μου πείτε αν θέλετε κάτι άλλο εσείς και να φύγετε μετά για ένα Σαββατοκύριακο όνειρο.
4: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, τον Ολυμπιακό ηρεμία υπάρχει. Από αύριο ξεκινάει ένα τρίμερο ρεπό άδεια. Ό,τι έχουμε πει, δύο σημειώσεις έχω να κάνω. Αναμένουμε την ανακοίνωση για τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό, γιατί πολλοί ρωτούν για τον τρόπο διάθεσης στο παιχνίδι μετά τη διακοπή. Mm-hmm. Και υπάρχει ήδη νέα σύσκεψη σχετικά με το θέμα της Μασσαλίας, στο οποίο έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρχει ένα meeting point εκεί για τρεις ώρες και ότι δεν θα μπει κανείς στο γήπεδο. Αν δεν είναι σε αυτό το meeting point, εκεί θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και κάποιες οδηγίες που θα μοιραστούν και τις επόμενες μέρες στους οπαδούς που θα ταξιδέψουν εκεί σχετικά με μη μετακινήσεις μέσα στην πόλη και εννοείται όλα τα υπόλοιπα χωρίς διακριτικά και όλα τα γνωστά.
3: Σημαντικό κομμάτι, θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Αλέξη, κάτι άλλο.
5: Δύο γρήγορα πράγματα. Πρώτον, Βάσο δεν θα σε αφήσουμε έτσι το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μεριμνήσει.
3: Λευτεριά στη Βάσο.
5: Και δεύτερον, δεν ξέρω αν είδατε, θα κλείσω με αυτή την ευχάριστη νότα. Το σαρδόνιο χαμογελάκι του Θανάση Αντετοκούμπο όταν ρωτήθηκε, ήρθες εσύ, ήρθε ο Κώστας, ήρθε ο Άλεξ, ο Γιάννης πότε στον Άρη.
3: Σας καψούρεψε.
5: Απάντηση υπάρχει στο ζωή.
3: Φιλιά και στους δύο.
5: Μελέτα και έρχεται. Για χαρά.
3: Μακάρι, φιλιά.
6: Φιλιά, φιλιά. Γεια σας.
3: Θα έχει σύντομα το Action 24 High Definition ποιότητα, φίλε, και ευχαριστώ που ρωτάς και το παρακολουθείς. Έχουμε πει ότι θα λυθεί πολύ πολύ σύντομα αυτό το ζητηματάκι για να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και με, και με το YouTube. Έχεις Ηλία Λαλιώτη και έχεις και Στέφανο Τάτσιο. Για πάρε για τους δύο εδώ να τους δούμε. Εδώ, παλικάρια μου. Καλησπέρα. Όπως τα λέγαμε ακριβώς, με Στέφανο ξεκινάω πρώτα. Ολυμπιακός πάνω από 100. Θα το δούμε πολλές φορές, φαντάζομαι, φέτος. Και μάλιστα εκτός έδρας, βεβαίως με μια ομάδα όπως μας την περιέγραψες στα δικά μου μάτια, παρότι μπαίναν όλα στην αρχή, φαινόταν ότι δεν είναι το ίδιο ποιοτική.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, μετά το αρχικό πεντάλεπτο, Βασίλη, καλησπέρα και σε όλους τους υπόλοιπους εκεί στην παρέα. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 6-6 τρίποντα, σοβαρεύτηκε. Ξύπνησε μπασκετικά, ας πούμε, και έκανε τη δουλειά. Ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και ειδικά τα διαστήματα που έπαιξε πολύ ωραίο ο Γιώργος Μπαρτζούκας με τρία γκάρντ, κυρίως το Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ ή Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ. Ήταν τα καλύτερα διαστήματα του Ολυμπιακού, ειδικά ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο δεκάλεπτο και ένα πεντάλεπτο στο τρίτο.

0: αυτές στο τέλος είναι που θα σε κρατήσουν στα δύσκολα και θα σου δώσουν μια θέση στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρα στα play-offs.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Ηλία, αυτό που είδαμε σαν εικόνα όταν έμπαινε ο Μπράντοβιτς μέσα στο γήπεδο είναι αυτό που κρατάω περισσότερο από όλα. Λείπουν παίκτες από τον Παναθηναϊκό, θα μπουν σιγά-σιγά οι τραυματίες, φτιάχνετε κάτι πολύ καλό. Αλλά το ότι επέστρεψε το αφεντικό νομίζω πως είναι το σημαντικότερο.
2: Ναι, αλήθεια είναι ότι είναι η καλύτερη εικόνα νομίζω από όλη τη βραδιά, αλλά που είχε πολύ ωραίες εικόνες. Ήταν μια μεγάλη βραδιά που είδαμε ένα μικρό δείγμα από το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν πολλά υποσχόμενα αυτό το δείγμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει μπει στις δράκες που θέλει να τον βάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι μια ομάδα που έχει τις αρχές του ήδη, δηλαδή άμυνα πάνω απ' όλα. Δέχτηκε μόλις 72 πόντους, νομίζω ήταν ο χαμηλότερο σκόρ οποιασδήποτε ομάδα στην πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague. Είδαμε δηλαδή τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει τους περισσότερους πόντους και τον Παναθηναϊκό να δέχεται τους λιγότερους. Είναι κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν συνήθως αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός βασιζόταν στην επίθεσή του και ο Ολυμπιακός με την άμυνά του προχωρούσε.
1: Σωστό.
2: Και βλέπουμε κάτι αντίθετο γιατί έχουμε και μια άλλη φιλοσοφία στον Παναθηναϊκό. Έχουμε μια φιλοσοφία ομάδα. Αγωνίστηκαν 10 παίκτες, όλοι περίπου στα 20 λεπτά. 16-56 ο Μπόγκα ήταν ο μικρότερος χρόνος. 23-04. Ο Ματζούκας ο μεγαλύτερος χρόνος.
3: Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι με αυτό. Ναι, ναι. Προφανώς ξέρεις πολύ περισσότερο Ζότς από όσοι είμαστε εδώ στο τραπέζι. Προφανώς ο Ματζούκας πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής γιατί υπάρχουν και πολλές απουσίες στον Παναθηναϊκό. Όμως, εάν συνεχίσει ο Ματζούκας έτσι, γιατί έχει κάνει και καλή εμφάνιση, επειδή δεν έχω δει το μάτς, αλλά βλέπω ότι στατιστικά έχει κάνει καλή εμφάνιση.
1: Το είδα εγώ. Φοβερός.
3: Ο Ματζούκας.
1: Και ξεκίνησε.
3: Εάν συνεχίσει έτσι, είναι στο κομμάτι της δικαιοσύνης του Ζότς, ώστε να τον κρατήσει στο rotation μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Δεδομένα νομίζω θα γίνει αυτό, αν συνεχίσει έτσι. Το είπε και στη συνέντευξη μετά το τέλος ότι όποιος παίχτης μάχεται, όποιος παίχτης βοηθάει την ομάδα θα έχει την ευκαιρία του και θα παίζει. Το έδειξε από το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, είναι και αναγκαστικό λίγο να παίξουν όλοι στο πρώτο παιχνίδι και να μοιραστούν τα λεπτά γιατί ακολουθεί ένα πρόγραμμα με 5 ή 6 αγώνες μέσα σε 10 μέρες. Ανάλογα αν θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός από τον ημιτελικό του Super Cup στο τελικό. Τα 5 μάτς είναι σίγουρα μέσα σε 10 μέρες. 6 αν παίξει και στο τελικό. Οπότε έπρεπε να διαχειριστεί τον χρόνο. Και είναι δίκαιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα πάρουν χρόνο όλοι. Και όσο βοηθάνε, θα βρίσκονται μέσα στο παρκέ.
1: Διαχείριση χρόνου, λες, είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να το κάνω και εγώ τώρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Σαββατοκύριακο έχετε πάρα πολύ δουλειά, λες και δεν είχατε χθες. Ευχαριστώ, κύριε. Γεια σας.
4: Γεια σας, Λανιά.
1: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που μου στέλνουν τώρα από Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για 115 κατηγορίες ένοχοι η City για οικονομικές ατασταλίες, πράγματα, financial fair play και τέτοια πράγματα.
5: Πολύ ζεργανός.
1: Είναι πολύ
5: ζεργανός.
1: Είναι πολύ. Και αυτό το λέω.
5: Εγώ αυτό προτείνω.
1: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Θα υπάρξει εννοείται έφεση, αλλά νομίζω πως είναι σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση για ακόμα μια φορά η City. Αυτά τίποτα άλλο από εμάς. Καλώς από τον κύριο Κογκύριε. Καλή συνέχεια. Τα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντικό, καλή συνέχεια.
3: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζετε. Δυνατά και με δύναμη που λέει και ο άλλος. Για χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

0: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Κατέρευσε κτίριο στη Λυσικράτους. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός. Πληροφορίες για αγνοούμενους. Έρευνες με εκπαιδευμένα σκυλιά από ΕΜΑΚ. Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη «Στιγμές πανικού». Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζους μπέλι. Η εθνική κόκκινη γραμμή, η ενεργειακή ασφάλεια και η σχέση με το Ισραήλ. Το τέτα τέτ με Νετανιάχου, συναντήσεις με επενδυτές, τι είπε στη συνέντευξή του στο Bloomberg. Ανοίγουν τα στόματα των υπαλλήλων του ιατρείου που έσβησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έδωσα αρχικά άλλη κατάθεση γιατί μου ζήτησε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, η κρίσιμη μαρτυρία της νοσηλεύτριας. Τα τέσσερα πρόσωπα κλειδιά του ιατρείου, ποιες ουσίες χορήγησαν στον τραγουδιστή. Μαϊμού τεχνικοί τηλεφωνούσαν σε πολίτες. Συνελήφθησαν δύο άτομα επ' αυτοφόρο στη μεταμόρφωση. Έπαιρναν 1.500 ευρώ από γυναίκα. Πώς ξεγελούσαν τα θύματά τους. Επιδημία χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα δημιουργήσουμε ένα εθνικό κέντρο καταπολέμησης, δήλωσε στο Action 24.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

ολόλευκη με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινής σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και η αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: Εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, Τρία Πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχει γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να είσαι καλά. Καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Να λέμε.
2: Να πας το καλό. Γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο, Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλτε γυαλά για να σε δούμε. Ωραίο γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε,
0: Βέβαια, βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Και ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άλλη μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελο. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Τι σάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνεμη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Τα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
10: I'm looking for Kelly Broussard.
9: That is me.
10: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
9: Oh.
10: And I must say, she seems very professional.
9: You like animals?
11: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
12: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
10: Organizing all this, pretty amazing.
12: You never doubted my powers, did you?
10: Never.
13: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
14: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
15: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
16: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
14: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε έναν ηθοποιό εδώ καλεσμένο που είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό να τον είδατε, να τον απολαύσετε σε μια σκοτεινή αίθουσα τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί έπαιξε σε μια σούπερ επιτυχία. Ο οποίος είναι από πτυχίο, όταν ήταν μικρός του λέγανε «Μη μιλάς, τον εαυτούλη σου να κοιτάς». Σήμερα θα μιλήσει για τον εαυτούλη του, όμως μαζί μας είναι ο Αντώνης Μυριακός.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Σου λέγανε έτσι όταν ήσουν μικρός.
1: Όχι ακριβώς, αλλά αυτό τώρα υπόθηκε σε μια στιγμή που, μιας περίοδου που άκουγα περισσότερο από τους περισσότερους...
0: Τον εαυτούλους.
1: Να υπήρχε έτσι μια τάση να λογοκρίνεται πολλές φορές η κουβέντα και, ξέρεις, μου λέγανε στα «μη μιλάς πολύ, κράτα λίγο χαμηλά την μπάλα». Μην εκτίθεσαι τόσο πολύ.
0: Ναι. Είσαι εδώ για να εκτεθείς όμως. Η έκθεση δεν είναι πάντα κακό πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι.
0: Και τώρα που σε βλέπω, είσαι ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ο οποίος μπήκαμε στις σκοτεινές αίθουσες φέτος και ήσουν ένα superstar καποδίστριας, έτσι. Υπάρχει μια διαφορά στην ενέργεια σε αυτό το πράγμα.
1: Καλό είναι αυτό, πιστεύω.
0: Καλό είναι.
1: Ναι, καλό δεν είναι.
0: Έχεις διακόπτη που πατάς και...
1: Δεν είναι διακόπτης, ναι.
0: Καποδίστριας, ξέρεις, Δράκουλας.
1: Ναι, ο ένας είναι ο ρόλος και ο άλλος είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και επίσης εδώ τώρα είμαστε και στην εκπομπή.
0: Ναι,
1: οπότε, ξέρεις, είναι κάτι...
0: Ενδιάμεσο.
1: Κάτι ενδιάμεσο.
0: Ωραία, είναι ο ρόλος καλεσμένος σε εκπομπή.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβαζα για σένα και είχες μια αρκετά περιπετειώδη ζωή. Ηχείος ήταν ο πρώτος σταθμός, φαντάζομαι εκεί τα πράγματα ήταν ήσυχα, έτσι. Μετά ήρθε η τέχνη στη ζωή σου. Έχεις δύο αδερφές οι οποίες ασχολούνται κι αυτές. Πρώτα σχολή καλών τεχνών.
1: Πρώτα σχολή καλών τεχνών, ναι, οι πρώτες μου σπουδές. Και ευτυχώς, με έναν τρόπο, γιατί πολύ νωρίς εκεί στο Λύκειο κατάλαβα ότι υπάρχει και αυτή η σχολή, οπότε κάπως υπήρξε και μια στοχοπροσήλωση, γιατί ήμασταν λίγο στα χαμένα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που βρέθηκα εκεί. Μου άνοιξε ο κόσμος, δεν το συζητώ.
0: Mm-hmm. Το χρησιμοποιείς ακόμα, αυτή τη γνώση της σχολής καλών τεχνών, σου είναι χρήσιμη σε αυτό που κάνεις?
1: Ξέρεις, αυτό το πράγμα ερήμην σου...
0: Σου βγαίνει.
1: Δηλαδή, δεν αναρωτιέσαι, πιστεύω, ξέρεις τι μου είναι χρήσιμο, τι δεν μου είναι.
0: Ναι.
1: Ή όταν κάνεις κάτι, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά σε δεύτερο χρόνο καταλαβαίνεις ότι... κάπως δούλεψε αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: ναι, δεν το συζητώ.
0: Πιάνουν ακόμα τα χέρια σου?
1: Πιάνουν, ναι. Και όχι μόνο για τη ζωγραφική. Γενικώς μου αρέσει να κάνω πράγματα. Μ' αρέσει να μαγειρεύω, μ' αρέσει να... όσον αφορά τώρα τη ζωγραφική, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πολύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο πια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το ότι για αρκετά χρόνια κάπως εκπαίδευα το μάτι μου να βλέπει μέσα από ένα κάδρο τα πράγματα, τη σύνθεση, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Είσαι λοιπόν σχολή καλών τεχνών, σου είχε ανοίξει αυτή η μεγάλη πύλη που λέγεται τέχνη και αποφάσισε να γίνεις ηθοποιός πώς?
1: Αυτό ήρθε αφότου είχα τελειώσει τη σχολή, είχα κάνει το στρατιωτικό μου και, ξέρεις, κατάλαβα δουλεύοντας στο εργαστήριο, στο ατελιέ, κάτι με στρίμωχνε, κάτι κάπως δεν ένιωθα ότι αναπνέω. Ήθελα αυτή την αλληλεπίδραση.
0: Ναι.
1: Και επειδή συμπτωματικά μέσα στη διάρκεια των σπουδών δούλευα ως κομπάρσος στο Μέγαρο Μουσικής, οπότε είχα μια εμπειρία.
0: Δούλευε η αδερφή σου και δουλεύει ακόμα?
1: Μετά από λίγο, ναι, ήρθε και η αδελφή μου. Δηλαδή, δούλεψα εκεί, ήταν, ξέρεις, αυτή η χρυσή δεκαετία του 90 στο Μέγαρο με τις όπερες. Δεν υπήρχε τότε το Opera House κάτω στο Ίδρυμα, στην Λυρική. Ήμασταν εκεί, δουλεύαμε σαν κομπάρση, οπότε την επαφή με έναν τρόπο την είχαμε τη σκηνή.
0: Τι σκέφτεται ο κομπάρσος σε μια όπερα?
1: Πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο διασκεδαστικές περιόδους, ας πούμε, που έχω περάσει. Και μάλιστα νομίζω ότι συνάντησα αρκετό κόσμο εκεί, ως φοιτητής εγώ της καλών τεχνών, όπου μετά άρχισα να τον βλέπω, ας πούμε, και να κάνει τη δική του διαδρομή επαγγελματικά.
0: Ναι. Πολύ κομπάρσι δηλαδή, γίνανε ηθοποιοί.
1: Οι περισσότεροι, κάτι. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκεί για να, ουσιαστικά είχε και πολύ καλά λεφτά, έτσι, ναι. Το να είσαι κομπάρσος σε μια όπερα. Συνήθως αυτό το κάνανε άνθρωποι οι οποίοι ήδη ήταν φοιτητές στις δραματικές σχολές, οπότε δεν ήταν. Ήταν εύκολο να συμβεί.
0: Δηλαδή. Αγαπημένο κομπαρσιλίκι, όπερα που έκανε στον κομπάρσο, αλλά σ' άρεσε το συγκεκριμένο. Ήταν το πιο ωραίο από όλα.
1: Don Giovanni, Mozart.
0: Okay, ναι, τέλεια.
1: Και είναι και αγαπημένο μου έργο.
0: Τι έκανε, ποιον έκανε.
1: Είχαμε ένα-δύο ρόλους, δεν ξέρω. Έκανα κάποιον ακόλουθο. Mm-hmm. Δεν τίποτα σπουδαίο. Έναν ακόλουθο
0: κάτι. Αλλά είχες την ευκαιρία να ακούσεις Μότσαρτ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό και είναι
1: εξαιρετικό. Καταρχάς, νομίζω, γι' αυτό είπα πριν, ερήμην σου γίνονται κάποια πράγματα. Mm. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ για αρκετά χρόνια έβγαζα το χαρτζιλίκι μου σαν φοιτητής στο Μέγαρο.
0: Ακούγοντας αυτή τη μουσική.
1: Ακούγοντας ουσιαστικά, χωρίς να το έχω επιλέξει. Δεν είναι ότι πήγα για να ακούσω τις όπερες. Αυτό ερήμην σου δούλευε. Και ήταν και μια πρώτη επαφή, αν θες. Και με το κλασικό ρεπερτόριο, με αυτόν τον κόσμο, έτσι, το θέατρο, ας πούμε, με έναν τρόπο στις απαρχές του, γιατί το λυρικό θέατρο με έναν τρόπο προηγείται, ας πούμε, στον δυτικό πολιτισμό.
0: Και είναι και μεγάλο πράγμα το πώς το λένε, το κιού σου, η ατάκα σου να είναι νότα του Μότσαρτ, έτσι. Ήξερες ότι όταν γίνει αυτό, κάτι πρέπει να κάνω εγώ, να φύγω, να μπω,
1: ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήταν λιγότερο απαιτητικό, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και μας έδινε την ευκολία, λίγο το χώρο να είμαστε πιο ελεύθεροι, να κινούμαστε πιο ελεύθεροι. Mm-hmm. Αλλά περνάγαμε από έναν τύπο εκπαίδευσης. Δηλαδή είχαμε τον Μπουμπούκι, τον Κωνσταντίνο, που μας έκανε διδασκαλία σπαθογραφιών. Χορογραφίες με τον Λεωνίδα Ντεπιάν, τώρα δεν ζει ο άνθρωπος πια.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε συναντήσει, δηλαδή η πρώτη μου δουλειά ήταν η Κάρμεν του Μπιζέ με την Αγνή Μπάλτσα.
0: Πω, πραγματικά.
1: Δηλαδή συναντούσα
0: τεράστιες προσωπικότητες.
1: Τεράστιες προσωπικότητες, τους μαέστρους που ερχόντουσαν να διευθύνουν τις ορχήστρες.
0: Ναι.
1: Γνωστές προσωπικότητες, δηλαδή διεθνούς φήμης. Οπότε. Ναι. Μετά άρχισα λίγο να ξεκλειδώνω, να κουμπώνω μάλλον το παζλ.
0: Mm-hmm. Συγχρόνως ήσουν λοιπόν φοιτητής, έτσι. Το σπίτι ήταν ατελιέ. Mm-hmm. Ήταν ένα μικρό σπίτι στην Κηφισιά.
1: Αυτό το σπίτι ήρθε μετέπειτα, μετά τη σχολή.
0: Ναι.
1: Συνήθως εκεί κάπου στο τρίτο έτος, τέταρτο, ετοιμάζουμε οι φοιτητές την διπλωματική μας. Και εκείνη την εποχή που η χώρα ήταν λίγο πιο περιορισμένη, τη δεκαετία του 90, μαζευόμασταν 2-3 φίλοι μαζί και νοικιάζαμε παλιά σπίτια νεοκλασικού τύπου στην Αθήνα, όπου είχαν όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την παλιά, και μπαίναμε μέσα και το κάναμε στούντιο, mm-hmm. ατελιέ. Οπότε εγώ βρέθηκα στο Ψηρή τον πρώτο καιρό, όχι ο Ψηρής έτσι όπως τον ξέρουμε τώρα, έτσι, σε ένα νεοκλασικό σπίτι, στην πλατεία Ηρώων κοντά, Καραϊσκάκη. Μετά βρέθηκα στη Μαυρομιχάλη με μια φίλη μου πολύ καλή που τελειώναμε μαζί την πτυχιακή μας. Μετά το σπίτι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Γενικώς έχω αλλάξει πολλά σπίτια.
0: Εκεί έγινε και ένα πάρτι.
1: Τρελό πάρτι.
0: Ας πω ότι υποψιάζομαι ότι έχω έρθει, αλλά τέλος πάντων.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά.
1: Θα πρέπει να το πεις αυτό.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ζούσε αυτή την ωραία ξένια στη ζωή. Κάπου άρχισες να σκέφτεσαι ότι πρέπει να γίνεις ηθοποιός, να αρχίσεις να μιλάς στους ρόλους. Είχες κινηματογραφικές βλέψεις?
1: Καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Καθόλου. Δεν νομίζω ότι και σαν ηθοποιός, όταν ας πούμε πήρε την απόφαση να κάνω τα πρώτα μου μαθήματα, δεν είχα κανέναν αυτό σκοπό ή δεν είχα πάει με αυτό το στόχο. Και στη ζωγραφική ακόμα και στην καλών τεχνών. Και νομίζω ότι είναι γελασμένος όποιος νομίζει ότι επειδή θα επιλέξει μια σχολή, επειδή θα επιλέξει μια κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να δει τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Ας μείνει εκεί, στη στιγμή του. Τη στιγμή που επιλέγεις και συναντιέσαι με κάποιους ανθρώπους και αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Δεν κατοχυρώνεις κάτι, δηλαδή είτε τελειώσεις μια σχολή, και εγώ που ξεκίνησα σαν ηθοποιός ούτε ήξερα τι πρόκειται να επακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τα πρώτα χρόνια, πίστεψέ με, νόμιζα ότι είναι παροδικό.
0: Το 10ο χειρώνεις κάτι ισχύει και τώρα. Γιατί μετά το Καποδίστρια, που αντικειμενικά νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού σινεμά,
1: ναι,
0: αισθάνεσαι και πάλι ότι μπορεί και να θέλουν, μπορεί και να μην θέλουν, μπορεί, έχεις ανησυχήσει ότι μπορεί να σε θυμούνται όλοι και Καποδίστρια και αυτό να είναι πολύ μεγάλο και ανυπέρβλητο στην καριέρα σου. Σε ανησύχησε αυτό?
1: Πάντα σε ανησυχεί, ξέρεις, να μην δεσμεύεσαι. Εγώ τουλάχιστον, ξέρεις, δεν θέλω να δεσμεύομαι. Mm-hmm. Ο ρόλος όμως μετά, από την άλλη, σκέφτομαι ότι κάνει τη δική του διαδρομή. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Καποδίστριας θα πάρει το δικό του δρόμο και εγώ θα πάρω το δικό μου δρόμο. Οπότε, εντάξει, είναι ωραίο που αυτή η ταινία την είδε τόσος κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανησυχία ταύτισης πάντα,
0: ναι,
1: σε ένα βαθμό που να μην μπορεί ο άλλος να σε δει σε κάτι άλλο, αλλά ξέρεις, δεν έχει νόημα να κολλάω σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως, ξέρεις, δεν είναι η πρώτη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη δουλειά βέβαια που σε γνωρίζει το μεγάλο κοινό και νομίζω ότι θα πάμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και η ενδιαφέρουσα ζωή σου λοιπόν σε έφερε κάποια στιγμή στην πρώην Κυκοσλαβία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Πολύ δηλαδή, αντιφατικό, λες, ε.
0: Πολύ αντιφατικό. Ναι, ναι. Απ' τη μία, λοιπόν, έχεις όλα αυτά, όπερες, σχολή καλών τεχνών. Τέλος πάντων, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην τέχνη και βρέθηκες λόγω της θητείας σου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.
1: Ναι, λόγω του ότι εκείνη την περίοδο γινόντουσαν κάποιες αιτήσεις για τους στρατιώτες, για τους οπλίτες, ας πούμε, τους... όχι τους μόνιμους,
0: ναι,
1: για αυτούς που κάναν τη θητεία τους. Δηλαδή και αυτοί μπορούσαν να συμπληρώσουν μια αίτηση και μπορούσαν να πάνε είτε στο Κόσοβο,
0: ναι,
1: είτε στο Σεράγεβο, στη Βοσνία. Ήταν η περίοδος που ήταν 5 χρόνια μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, το 95, δηλαδή το 2000 μιλάμε τώρα. Υπήρχαν ειρηνευτικές δυνάμεις σταθεροποίησης εκεί, με ανθρωπιστικές βοήθειες.
0: Μια εικόνα που σου έχει μείνει από εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι την καταστροφή την είδες μετά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ ξέρεις, πήγα εκεί, το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή, ορμόμενος περισσότερο. Δεν αντιλαμβανόμουν το μέγεθος, ας πούμε, δηλαδή το ότι πάω σε μια εμπόλεμη ζώνη.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τα πράγματα, ας πούμε, έκριθμα. Αλλά περισσότερο δεν σου κρύβω, εγώ επειδή είχα μεγάλη λατρεία στον Κουστουρίτσα,
0: ναι,
1: τότε με τις ταινίες του, Μπρέγκοβιτς, όλο αυτό την περίοδο, έτσι γνώρισα τη Γιουγκοσλαβία και την αγάπησα.
0: Και ήσασταν κοντά.
1: Και θέλησα να πάω και μάλιστα έτυχε το στρατόπεδο να είναι κοντά στο πατρικό του Κουστουρίτσα.
0: Ναι. Πήγες, το είδες?
1: Φύσικο. Εντάξει, περνάγαμε απ' έξω. Δεν ήταν ένας χώρος επισκέψιμος, δεν ήταν μουσείο, ήταν το σπίτι που έζησε κάποια χρόνια.
0: Οπότε νομίζω μετά πρέπει να καταλάβεις και το έργο του πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς οι Βαλκάνοι το καταλαβαίνουμε.
1: Το καταλαβαίνουμε με έναν τρόπο. Νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση.
0: Ναι.
1: Η περιέργεια που είχα για το πώς είναι τα πράγματα και πρακτικά, να σου πω την αλήθεια, ήθελα με έναν. Ξέρεις, να βγάλω το στρατιωτικό μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί όχι.
1: Εντάξει. Και αυτό.
0: Δεν είναι τώρα... ότι πήγες και στη Λεγιώνα των Ξένων. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά... ναι, ήταν εμπειρία μεγάλη.
0: Mm-hmm. Εμπειρία. Οπότε φρόντισες να είναι η εμπειρία μαζί με την υποχρέωση. Γενικά, σε ενδιαφέρουν οι εμπειρίες?
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Γιατί, ξέρεις, το ταξίδι με έναν τρόπο το κυνηγάω από πολύ μικρός, χωρίς να ξέρω ότι το κυνηγάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή. Αλλά με έναν τρόπο βρισκόμουν πάντα σε συνθήκες που είχα πολλές πιθανότητες να κάνω μεγάλα ταξίδια. Γιατί το πρώτο μου ταξίδι, καλά πέρα από το ότι είχαμε φύγει, είχαμε πάει στον Καναδά, που ήμουνα μικρός, αλλά το πρώτο μεγάλο ταξίδι το έκανα στα χρόνια της σχολής στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και πήγα ένα μήνα εκεί για να βοηθήσω έναν καθηγητή μου, το Σόζο το Γιαννούδη, που είναι αγιογράφος, ήταν τότε δίδασκε στην Καλών Τεχνών. Και είχα πάει μαζί του στο επιτελείο του για να αγιογραφήσουμε τη Μητρόπολη στην Νότιο Σεούλ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήμασταν εκεί, σκαλοσιές. Και κάναμε αυτή τη δουλειά.
0: Απίστευτη γεωγραφική θέση για να πας να γεωγραφήσεις.
1: Ήμουνα πάντως, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν είχα αναλάβει καθήκοντα,
0: ναι,
1: δεν ζωγράφιζα τα κεφάλια.
0: Ναι. Ζωγράφιζες τα σώματα.
1: Συνήθως τα κεφάλια τα ζωγραφίζει ο μάστορας που λέμε.
0: Α, αλήθεια, δεν, ναι, το ήξερα,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: την γεωγραφία.
1: Είναι αυτός που, ναι, κατέχει, ας πούμε, μια θέση πιο υψηλή στο γκρουπ. Εγώ έκανα γεμίσματα, έκανα άλλα πράγματα, έκανα, ναι, τις μπορντούρες.
0: Έχεις αγαπημένο
1: Άγιο. Οπότε ήμουν συνέχεια στις καλωσιάς.
0: Ναι, ναι, έχεις αγαπημένο Άγιο.
1: Δεν θα το έλεγα, όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν το πολύ...
1: Όχι. Μικρός, θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Mm-hmm. Επειδή είχε όλο αυτό το ατιμέλητο.
0: Είχε το ατιμέλητο και στις αγιογραφίες, έχει το ατιμέλητο.
1: Που έχει όλο αυτό το άγριο.
0: Και έχετε συνήθως, πώς το λένε,
1: προβιά.
0: Προβιά.
1: Προβιά.
0: Προβιά.
1: Αυτό σίγουρα, ναι, μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ξέρεις, αυτή η διαφορά, ότι αυτός πώς είναι έτσι ντυμένος. Mm-hmm. Νομίζω τώρα που το συζητάμε, αυτός μου έκανε εντύπωση. Ναι.
0: Έχουν και αγριότητα και οι αγιογραφίες που τον αφορούν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, okay. Ναι. Οπότε, άρα, αν καλλιτεχνικά σου έλεγα ότι σου αρέσει να ζωγραφίζεις, θα μου έλεγες ότι μια έχει σχέση με την αγιογραφία ή
1: όχι,
0: καθόλου?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Ναι. Εγώ,
0: πού τοποθετείς
1: τον εαυτό σου? Το είχα πάρει σαν μάθημα αυτό, ναι, περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Πού τοποθετείς τον εαυτό σου?
1: Ήμουνα από αυτούς τους φοιτητές που την περίοδο εκείνη υπήρχαν δύο βασικά κινήματα που επηρέαζαν και το φοιτητικό, τη φοιτητική κοινότητα. Ήταν οι πιο προοδευτικοί, οι μοντερνιστές, ο Πρίτανης, ο Νίκος ο Κεσανλής, για όσους εικαστικούς το γνωρίζουν, μια τεράστια προσωπικότητα. Έτυχε να τον έχω Πρίτανη την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Καλών Τεχνών. Ήταν ένας άνθρωπος προοδευτικός. Επηρέαζε με έναν τρόπο, όχι μόνο αυτός, αλλά και οι συνάδελφοί του, όλη αυτή το βλέμμα προς στα πολυμέσα, μια τέχνη η οποία, ας πούμε,
0: pop,
1: με έναν τρόπο...
0: Ας πούμε.
1: Όχι pop, ναι. Έρχεται αντιμέτωπη με τον... με το τελάρο, ας πούμε, και τα πινέλα και τον παραδοσιακό τρόπο,
0: ναι,
1: με την ανθρωποκεντρική ζωγραφική.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ ήμουν ακριβώς εκεί, στην αντίπερα όχθη. Δεν ήμουν μοντερνιστής,
0: ναι,
1: δεν ήμουν προοδευτικός. Ήμασταν λίγο nerds, τύποι οι οποίοι μας άρεσε να πηγαίνουμε στα μουσεία και να μελετάμε τα βιβλία του Βελάσκεθ και να παρατηρούμε,
0: δηλαδή,
1: ας πούμε...
0: Δηλαδή, θα έλεγες ότι είσαι, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για ένα σύγχρονο καλύτερο, υπρεσιονιστής?
1: Όχι,
0: του εξπρεσιονισμού.
1: Μας ενδιέφερε πολύ, ναι, η ανθρωποκεντρική,
0: ναι,
1: ζωγραφική.
0: Ναι.
1: Μας άρεσε πολύ, δηλαδή εμένα μου άρεσε πολύ ο Λούσιαν Φρόιντ.
0: Mm-hmm, okay.
1: Μ' άρεσε πολύ και μου αρέσει ακόμα ο Γιώργος Ορόρης.
0: Ναι.
1: Σπουδαίος ζωγράφος, mm-hmm, και τον είχα και δάσκαλο,
0: ναι,
1: μια περίοδο, λίγο πριν μπω στη σχολή.
0: Ναι.
1: Σπουδάζαμε τη φιγούρα, να το πω έτσι, τον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Και με ενδιέφερε αυτό. Μαθήματα ανοιχτός, αρκετό ελεύθερο σχέδιο. Όσοι λίγο πολύ ξέρουν θα καταλάβουν τι εννοώ.
0: Πολύ ωραία. Οπότε ήσουν ένα nerd της Σχολής Καλών Τεχνών. Έχεις ταξιδέψει ποτέ για να δεις έργο, για να δεις ένα συγκεκριμένο έργο?
1: Είχα πάει στην Ισπανία, στο
0: Πράντο,
1: και είδα το Las Meninas.
0: Ναι.
1: Είχα πάει στο Άμστερνταμ για να δω τη νυχτερινή περιπολία.
0: Mm-hmm.
1: Βανκόγκ, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ πάλι. Θέλω να πω, ναι, υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη αγάπη,
0: ναι,
1: για να δεις. Ελ Γκρέκο επίσης,
0: mm-hmm,
1: τεράστιος, για να δεις αυτά τα έργα από κοντά. Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ξαναρχόμαστε στο σήμερα. Έχεις οικογένεια, δύο παιδάκια?
1: Δύο παιδιά, ναι.
0: Τι ηλικίας?
1: Είναι στην εφηβεία τώρα, 14 ετών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε νιώθω, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορείς, ένας μπαμπάς ο οποίος είναι πολύ καλλιτεχνικός τύπος, έχει ταξιδέψει για να δει έργα, είναι αστέρας του κινηματογράφου. Αυτά που είχαν ενδιαφέρον για μας, περνάνε τώρα στα παιδιά?
1: Αυτά που είχαν ενδιαφέρον, τι εννοείς, η ζωή που έκανα εγώ, τι ακριβώς, να περάσει στα παιδιά?
0: Μπορείς να πεις στα παιδιά σήμερα ότι πήγαινε να δεις αυτό το έργο ζωγραφικής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό? Είναι με το κινητό τους και θέλουν να δουν το επόμενο βιντεάκι στο TikTok?
1: Κοίταξε, τώρα είναι λίγο αργά, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο αργά, γιατί είμαστε τώρα σε μια ηλικία που οι νουθεσίες και του να συμβουλεύεις ή το να προτείνεις μονίμως, πήγαινε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, δες, σε πρώτο χρόνο δεν πιάνουν. Πιθανόν, ας πούμε, αυτό σε ένα δεύτερο χρόνο να το σκεφτεί το παιδί μετά από χρόνια. Με έναν τρόπο ακολουθούν. Περισσότερο τα παιδιά βιώνουν στην απουσία σου και ερήμην σου βιώνουν τη σχέση.
0: Ναι.
1: Με τον μπαμπά, με τη μαμά, με όλα αυτά, με τους
0: ενήλικες.
1: Αλλά
0: δεν είναι αυτό που γκρινιάζει και τους κάνεις κήρυγμα.
1: Νομίζω ότι όσες φορές έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, πιάνω τον εαυτό μου να τα λέω στον τοίχο με έναν τρόπο. Οπότε έχω σιγά σιγά πάβω να έχω αυτή την πρεμούρα.
0: Όλοι οι γονείς εφήβων τώρα ξέρεις, βλέπουν την τηλεόραση. Γνέφουν καταφατικά. Οι δικοί σου γονείς τι ήτανε, αυστηροί τύποι, γιατί συνήθως. Κάτσε, περίμενε. Πόσα παιδιά καλλιτέχνες έχουν, είστε τρία παιδιά. Είναι και τα τρία ασχολούνται.
1: Είμαστε και τα τρία με έναν τρόπο. Εντάξει, η Τόνια, ας πούμε, είναι λίγο στο backstage κομμάτι. Δεν θα έλεγα ότι είναι με την αμιγός, ας πούμε, δεν παράγει κάτι, αλλά εμπλέκεται κι αυτή με έναν τρόπο μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Όχι, καταρχάς οι γονείς μου δεν ήταν. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε. Ναυτική οικογένεια ο πατέρας μου, η μητέρα μου ασχολήθηκε με το εμπόριο κάποια στιγμή, έχει περάσει από διάφορες δουλειές.
0: Τι σου έχει μείνει από τους γονείς σου, από την παιδική σου ηλικία?
1: Πολλά πράγματα.
0: Αν ξεχωρίσεις ένα πράγμα τώρα, κάτι που σου λέγανε και που θεωρείς είναι πάρα πολύ βασικό και το ακολουθείς.
1: Περισσότερο η φροντίδα. Η φροντίδα για τα παιδιά τους, για το, η ανάγκη τους, μάλλον η προσπάθειά τους να τα φέρουν βόλτα, να μπορέσουν να καλύψουν την οικογένεια, το σπίτι. Ξέρεις, αυτό με έναν τρόπο κρατάω. Και πολλά άλλα, αλλά ναι.
0: Πολύ ωραία. Είχες λοιπόν μια χρονιά πάρα πολύ επιτυχημένη, με καποδίστρια, με όλα αυτά, έρχομαστε πάλι, είναι λίγο αυτή η συνέντευξη προς πίσω. Είχες λοιπόν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και φαντάζομαι ότι η επιτυχία συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μια καλή χρονιά είναι αρκετή για να κινήσει την καριέρα σου πολύ καλά. Και πριν μια χαρά ήταν η καριέρα σου. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα είσαι αυτό που λέμε πάρα πολύ περιζήτητος και χτυπάνε τα τηλέφωνα και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Εντάξει, σίγουρα μια δουλειά που έχει πάει πολύ καλά, μόνο καλό σου κάνει, δεν το συζητώ. Ήδη είμαι σε κάποιες δουλειές.
0: Θες να πούμε σε τι?
1: Θα είμαι σε μια σειρά στο Μέγκα, το χειμώνα.
0: Εποχής?
1: Δεν είναι εποχής, όχι, είναι μια σύγχρονη ιστορία. Θα είμαι σε μια σειρά στο Μέγκα, μαζί με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη. Θα είμαστε στη μεγάλη σειρά του Μέγκα. Και θα ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε δειλά-δειλά κάνουμε κάποιες συναντήσεις. Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τέλη Ιουνίου, σε λίγο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πάμε Κρήτη για το πρώτο διάστημα. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θα είναι, νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια ωραία οικογένεια. Θα είμαστε έτσι αρκετός κόσμος, αρκετοί ηθοποιοί, αξιόλογοι που εμπλέκονται στο cast. Και θα είναι έτσι μια μεγάλη διαδρομή για όλη τη χρονιά. Και επίσης έχω ξεκινήσει και συναντήσεις για το θέατρο για την επόμενη θεατρική σεζόν από τον Οκτώβρη στο Θέατρο Αθηνών. Θα είμαστε με τον Εμίλιο Τοχυλάκη και την Αθηνά Μαξίμου σε ένα πολύ ωραίο έργο του Άριελ Ντόρφμαν, «Ο θάνατος και η κόρη». Ακούγεται λίγο περίεργος ο τίτλος,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο έργο.
0: Εγώ να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πραγματικά έτσι ήθελα πολύ να έρθεις και να μας ξανάρθεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Κατέρευσε κτίριο στη Λυσικράτους. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός. Πληροφορίες για αγνοούμενους. Έρευνες με εκπαιδευμένα σκυλιά από ΕΜΑΚ. Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη «Στιγμές πανικού». Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζους μπέλι. Η εθνική κόκκινη γραμμή, η ενεργειακή ασφάλεια και η σχέση με το Ισραήλ. Το τέτα-τέτ με Νετανιάχου, συναντήσεις με επενδυτές, τι είπε στη συνέντευξή του στο Bloomberg. Ανοίγουν τα στόματα των υπαλλήλων του ιατρείου που έσβησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έδωσα αρχικά άλλη κατάθεση γιατί μου ζήτησε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, η κρίσιμη μαρτυρία της νοσηλεύτριας. Τα τέσσερα πρόσωπα κλειδιά του ιατρείου, ποιες ουσίες χορήγησαν στον τραγουδιστή. Μαϊμού τεχνικοί τηλεφωνούσαν σε πολίτες. Συνελήφθησαν δύο άτομα επ' αυτοφόρο στη μεταμόρφωση. Έπαιρναν 1.500 ευρώ από γυναίκα. Πώς ξεγελούσαν τα θύματά τους, επιδημία χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα δημιουργήσουμε ένα εθνικό κέντρο καταπολέμησης, δήλωσε στο Action 24. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Κροκ Μαντάμ, Κόκο Βέν, Μπεφ Μπουργινιόν, Κρεμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
5: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
6: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
4: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Άξιον 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Κρατάω ένα βιβλίο στα χέρια μου που λέγεται «Πεθαίνω για σένα». Θα σας το πρότεινα, δηλαδή τα καλύτερα λόγια θα σας πω για αυτό το βιβλίο. Ανεπιφύλακτα σας το προτείνω. Είναι της Μανίνα Ζουμπουλάκη που την έχουμε σήμερα εδώ και το θέμα είναι η γυναικοκτονία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
11: Εγώ ευχαριστώ.
10: Σε ευχαριστώ που έγραψες το βιβλίο επίσης.
11: Ναι, θα ήθελα να μην είναι ποτέ επίκαιρο αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα να μην είναι ποτέ επίκαιρο.
10: Δυστυχώς είναι συνεχώς. Δηλαδή τώρα και πάλι αυτές τις μέρες είχαμε αυτή την ιστορία στην Καλαμάτα με κάποιον που πάλι σκότωσε τη γυναίκα του. Ναι. Ωραία, κάτσε, θα το πάρω
11: το
10: εγώ.
11: Πάρω από την αρχή.
10: Θα το πάρω εγώ, λοιπόν. Γιατί ενώ γράφεις πράγματα τα οποία είναι αστεία, γράφεις και αστεία πράγματα, πώς μετά από ένα βιβλίο το οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα, αποφάσισε να γράψεις κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι ότι θα το διαβάσετε και είναι κάτι βαρύ και ασήκωτο, γιατί είναι η ιστορία μιας γυναίκας. Γιατί αποφάσισε να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο?
11: Ναι, κοίτα, έχω γράψει ένα σωρό βιβλία, εκατομμύρια λέξεις συνολικά. Και παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια της γυναικοκτονίας, από την Τοπαλίδου και μετά δηλαδή, που όλες είναι, δεν μπορείς καμία περίπτωση να πεις ότι την ξέχασα ή και εκεί που τις έσφαξε ο πρώην έξω από το τμήμα. Όλες είναι συνταρακτικές και το ότι ζούμε σε μια υπερσύγχρονη εποχή.
10: Ναι.
11: Όλα είναι AI και αυτό και τα social media είναι παντού και ακόμη σκοτώνονται γυναίκες, λες και είμαστε εποχή που είπα διαμάντη. Με σοκάρει, Με ταράζει κάθε μέρα, δηλαδή κάθε φορά που διαβάζω μια τέτοια είδηση, όχι συγκινούμε, είναι πολύ χαζία έκφραση, ελαφριά. Ναι. Και ήθελα να κάνω κάτι γι' αυτό. Λέω, γράφω τόσα χρόνια και δεν έχω γράψει κάτι για καλό σκοπό, δηλαδή να βοηθήσει τη θέση της γυναίκας ή κάτι, να βοηθηθούν τα πράγματα. Και έτσι το σκέφτηκα, ότι ήθελα να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, να μην είναι για μένα, να είναι για, ας πούμε, την κοινωνία. Ακούγεται πάρα πολύ σκέφτη, ναι, την κοινωνία. Για τη θέση της γυναίκας, για τη γυναίκα.
10: Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, εγώ δεν έχω υποστεί, ήμουν τυχερή, δεν έχω υποστεί ιδιαίτερη κακοποίηση στις σχέσεις, αλλά διάβασα και αναγνώρισα και τον εαυτό μου στην ηρωίδα. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να βγαίνεις με κάποιον, να έχεις σχέση με κάποιον, να συζήσεις με κάποιον, ο οποίος έχει θυμό.
11: Ναι.
10: Και αυτός ο θυμός, δεν ξέρω αν είναι η ελληνική κοινωνία που το δέχεται ή τι συμβαίνει, αυτός ο ανδρικός θυμός που τα βάζει με όλους, με όλα και με τη σύντροφό του, είναι κάτι το οποίο νομίζω για χιλιάδες χρόνια ενδεχομένως στη δική μας κοινωνία περνάει.
11: Είναι αποδεκτό.
10: Είναι αποδεκτό. Είναι ο πολλά βαρύς αυτός που έχει νεύρα, ναι, που... Τι είναι αυτό.
11: Δεν μπορεί να μην έχει νεύρα. Θυμάμαι, ναι, και ανθρώπους να το λένε. Άντρας είναι, έχει τα νεύρα.
10: Ναι, δεν είναι φοβερό.
11: Το έχουμε δει στις ταινίες, στα σύριαλ, στα ελληνικά και ξένα. Έχει περάσει δηλαδή στο υποσυνείδητό μας ότι εντάξει, ο άντρας θα φωνάξει κιόλας.
10: Ναι.
11: Ακόμη

0: Όχι ότι έχω κάτι με τους Γιάννηδες, το έβαλα. Και το πώς χτίζεται σιγά σιγά. Στην αρχή σου βάζει μια φωνή, μετά σου λέει ρε μωρό μου, εντάξει δουλειά είναι αυτή που κάνεις, σιγά τα λεφτά που βγάζεις. Μετά γίνεται ότι έχεις παχύνει, έχεις αδυνατήσει, ναι. Σου πέφτουν τα μαλλιά. Αρχίζει και γίνεται όλο. Και είσαι, όταν είσαι συνέχεια στην ορθοπεταλιά και απολογείσαι, χάνει σιγά σιγά στοιχεία της προσωπικότητάς σου.
1: Το έχει ζήσει αυτό?
0: Ναι, το έχω ζήσει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Εγώ ναι. Αυτό το έκανα tragic, δηλαδή το έκανα η κακοποίηση φτάνει ας πούμε στο αμήν. Αλλά το έχω ζήσει κατά καιρούς με ανθρώπους που είναι αυτό που λες θυμωμένοι. Επίσης με συναδέλφους που είναι θυμωμένοι. Γιατί... Θυμάμαι σε δουλειές ναι. Να πηγαίνω στο γραφείο και κάποιος να φωνάζει, να χτυπάει το γραφείο ή να πετάει ξέρω εγώ πράγματα. Το έχω ζήσει αυτό και πάντα με παραξένευε.
1: Αυτό ενώ η κακοποίηση και η κακοποίηση στις γυναίκες είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει διεθνώς. Δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτά τα νεύρα σε άλλες κουλτούρες, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, σε άλλες κουλτούρες όχι. Ναι. Στην Ελλάδα, στην Τουρκία, φαντάζομαι στη Σαουδική Αραβία, σε αυτές τις χώρες είναι αποδεκτό το να τσαντίζεται ο άλλος και να κλωτσάει το τραπέζι. Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, και οι Βορειοευρωπαίοι έχουν τη βία, ξέρεις, τη διάκριση του πίνη.
0: Και με αυτό είναι, και εκεί δέρνουν στην Σκανδιναβία, ας πούμε, τις δέρνουν τις γυναίκες που θεωρούμε ότι είναι πολύ.
1: Άρα τις δέρνουν παντού.
0: Ναι.
1: Τις δέρνουν παντού.
0: Δεν ξέρω, μπορεί στην Ελβετία όχι, αλλά και εκεί είχε γίνει μια. Κοίτα, και αυτό προσπαθώ πάντα όλα να τα αντιμετωπίζω με λίγο χιούμορ, γιατί πιστεύω ότι πιο πολλά πράγματα λες με χιούμορ παρά με δράμα τρελό. Εδώ τώρα είναι ένα δράμα τρελό, αλλά προσπαθώ να βάλω και αυτή η γυναίκα, ας πούμε, όταν μπαίνει στη σχέση, έχει χιούμορ, έχει προσωπικότητα, έχει πλάκα, έχει φίλες και σιγά σιγά μαζί με τη δουλειά της, που είναι νοσηλεύτρια, την απορροφάει και η σχέση και η δουλειά και κάπως χάνει τον εαυτό της. Και βέβαια θέλω πάντα να έχει καλό τέλος, γιατί είμαι ζω για το happy end, ας πούμε, και στα βιβλία και παντού. Ναι. Οπότε το έχω κάπως βολέψει με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Το έχω πει ξανά ότι με βιβλία δεν αλλάζουν τα πράγματα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε η νομοθεσία, ούτε ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε. Έγραφε στο Facebook η Μαρία Λούκα προχθές πως άκουσε δύο άντρες να συζητάνε μεταξύ τους στο δρόμο για το μα πως αυτός που ήταν πρώην αστυνομικός δεν κατάφερε να σκοτώσει τη γυναίκα του για κάποια τέτοια περίπτωση. Και έγινε έξελε, άρχισε να φωνάζει. Δηλαδή όταν αυτό είναι αποδεκτό, είναι ότι εντάξει ρε παιδί μου, θα φας και δύο χαστούκια. Είναι το άντρας είμαι και το κέφι μου θα κάνω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και sorry φίλε, όχι, δεν πρέπει πια να περνάει αυτό, πρέπει να αλλάξει. Και σου λέω, δεν θα αλλάξει με τα βιβλία, σίγουρα.
1: Δεν θα αλλάξει, αλλά μην το λες. Νομίζω ότι υποτιμάς πάρα πολύ το τι μπορεί να κάνει. Το να διαβάσεις κάτι που σου θυμίζει τον εαυτό σου, μια κατάσταση που έχει ζήσει και να δεις λίγο έξω από αυτό. Καλά, υπάρχει η γυναικοκτονία, υπάρχει και στα δημοτικά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, και σε δημοτικά τραγούδια. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Λοιπόν, εδώ περνάνε και άλλοι χαρακτήρες. Υπάρχει η δαρμένη πολιτικός.
0: Ναι, έβαλα μία. Γιατί θυμάσαι την περίπτωση, μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο πάρα πολύ ξύλο από τον άντρα της χτυπημένη. Έμεινε σε κόμμα ένα μεγάλο διάστημα, νομίζω 2 μήνες, και τελικά πέθανε. Και αυτό είναι. Δηλαδή ότι το ξύλο, γιατί τη χτύπησε, τη σκούντισε και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. Τραγικό,
1: υπάρχουν και άλλες τόσες φήμες για δαρμένες πολιτικούς ή γυναίκες οι οποίες.
0: Ναι, αυτές τις φήμες ακούω κι εγώ, γιατί δημοσιογράφος είμαι.
1: Δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ δυναμικές σε αυτό που κάνουν, αλλά ξέρεις, μπορεί να ακούσεις ότι τις τρώει και μπορεί και να το ξανακούσεις. Και μπορεί και κάποιος να πει ότι εγώ έχω την πληροφορία μέσα από το νοσοκομείο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι. Τώρα πια έχει αλλάξει η νομοθεσία, δεν θυμάμαι ακριβώς από πότε, αλλά μπορεί το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να καταγγείλει υποψία κακοποίηση.
1: Αυτό
0: ναι, το αναφέρω με τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί τώρα και ποιος νόμος είναι. Το οποίο είναι μεγάλη πρόοδος, είναι μεγάλη ιστορία. Το ότι μπορεί να πάει μια νοσηλεύτρια, ένας γιατρός και να πει ότι αυτή η κυρία που ήρθε προχθές έχει χτυπηθεί, έχει φάει ξύλο. Δεν έπεσε από τη σκάλα. Δεν, γιατί ξέρεις, από τη σκάλα πέφτανε πάντα γυναίκες. Πάντα και από τα μπαλκόνια και πνιγόντουσαν και στον ύπνο τους. Απλώς τώρα βγαίνει στη φόρα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο.
1: Άρα εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι το φαινόμενο
0: της εποχής,
1: είναι ότι απλώς τώρα μπορούμε και το συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή αν αναφερόταν στις ειδήσεις το 1950.
0: Δεν έβγαινε στις ειδήσεις.
1: Δεν έβγαινε στις ειδήσεις.
0: Ήταν γυναίκες που απλώς πεθαίναν στον ύπνο τους ή πέφτανε από τη σκάλα. Που είχαν πολλά ατυχήματα οι γυναίκες, στα χωράφια, τις πλάκωνε το τρακτέρ. Δηλαδή συνέχεια υπήρχαν τέτοια, αλλά δεν βγαίνει.

0: δεν αναφερόταν σε γυναικοκτονία.
1: Υποψιάζεσαι ότι είναι περισσότερες τελικά οι γυναικοκτονίες, γιατί λέμε ότι είναι περίπου 20 ναι. το χρόνο.
0: Λέω ότι είναι περισσότερες.
1: Πιστεύεις ότι ναι. είναι περισσότερες, ναι. με τον ένα τρόπο ή με τον
0: ή
1: άλλο.
0: Με τον άλλο, ναι. Mm-hmm. Η κακοποίηση είναι, δεν ξέρουμε κι εμείς πόσες είναι. Αν ρωτήσει κάποια κυρία από τη Διωτήμα, θα σου πει πόσες έχουν. Έχουν το μήνα, ας πούμε, ένα μεγάλο αριθμό γυναικών που καταφεύγουν σε. Ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, συμπαράσταση.
1: Ναι. Και νομίζω είναι και δεκάδες αυτά που αναφέρονται καθημερινά στην, ναι, αστυνομία.
0: Μπορεί
1: και περισσότερα από δεκάδες.
0: Τώρα έχει γίνει, λέει, ένα unit στο Μενίδη που είναι για κακοποιημένες γυναίκες. Δεν το ήξερα, το έμαθα πολύ πρόσφατα.
1: Ναι. Ότι... Κανονικά είναι κάτι που νομίζω δεν πρέπει να ξέρουμε που είναι.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας χώρος που μπορεί να πάει μια γυναίκα να καταφύγει.
0: Όχι, εννοώ unit αστυνομικών που ασχολούνται με κακοποίηση ναι. γυναικών.
1: Ότι πολύ είναι... καλό είναι αυτό, πολύ θετικό.
0: Αυτό εννοώ, το βρήκα και εγώ θετικό. Ότι είναι... Γίνονται βήματα. Απλώς βλέπεις, ας πούμε, διαβάζεις ότι μπαίνει στη φυλακή κάποιος που σκότωσε τη γυναίκα του και σε δύο χρόνια βγαίνει.
1: Ναι.
0: Σε δύο μήνες αρχίζει και έχει ειδική συμπεριφορά, ας πούμε. Τον... Αλλά στα τρία χρόνια, τέσσερα, πέντε. Το μάξιμο νομίζω είναι τα 8 χρόνια που έχει ναι. μείνει στη φυλακή
1: κάποιος επειδή
0: στην Ελλάδα. Ναι, την ναι. είχε κόψει και κομμάτια. Πάντως είναι αυτό, θα πρέπει να μείνει για πάντα στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Σκότωσε τη γυναίκα του να μείνει για πάντα.
1: Για όλους τους λόγους που πρέπει να μείνει πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή ναι. κάποιος ναι. ο οποίος έχει κάνει κάτι, έχει διαπράξει κάτι τόσο ιδεχθές. Okay. Η γειτονιά τώρα, γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο που βλέπουμε μετά από μια γυναικοκτονία που εμφανίζονται γείτονες και που λένε δεν είχε ποτέ δώσει.
0: Ήταν καλό παιδί.
1: Ήταν καλό παιδί.
0: Ποιος να το έλεγε, ήταν πολύ ήσυχο.
1: Ναι. Ή άλλες ιστορίες που λένε ότι κάτι είχε ακούσει τέλος πάντων η ναι. γειτονιά, αλλά αφού το είχε ακούσει εκείνο το βράδυ, δεν το είχε ξανακούσει όλα τα προηγούμενα βράδια. Εσύ τι πιστεύεις, έχουμε σημειώσει πρόοδο ως ναι, κοινωνία τώρα, και γειτονιά.
0: Νομίζω τώρα πια το λένε ότι. Βέβαια δεν είσαι ποτέ σίγουρη. Ακούς ένα καυγά και λες τώρα μπορεί να είναι ερωτικό καυγαδάκι. Μπορεί να... Όταν πια ακούς το βοήθεια, τότε δραστηριοποιείς. Αν δεν ακούς βοήθεια, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια οικογενειακή φασαρία. Δεν θες να ανακατεύεσαι κιόλας. Το λέω γιατί μου έχει τύχει να δω περιστατικό μέσα στο μετρό. Και ήμασταν δύο γυναίκες που απέναντι ήμασταν ένα ζευγαράκι και το αγόρι μίλαγε πάρα πολύ άσχημα στο κορίτσι. Θέλαμε και οι δύο να πούμε κάτι και τελικά δεν είπαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί φοβάσαι κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να ήταν αργά το βράδυ, μπορεί να έχει και σουγιά επάνω του αυτό το παιδί. Ήταν και άλλοι τρεις φίλοι του που καθόντουσαν εκεί. Αυτά είναι, γίνονται γκάγκς τα αγόρια ναι. στο μετρό και στο συγκοινωνίες και δεν θες να.
1: Δεν θες να πλέξεις.
0: Όχι, και φοβάσαι κιόλας. Μπορεί να σε μαχαιρώσει, μπορεί να σε χτυπήσει. Ξέρεις.
1: Ναι. Οπότε υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα λοιπόν, ότι πώς να μπλέξεις, πού να μπλέξεις, που ναι. μπορεί και να θες να πεις την κουβέντα ναι. σου, αλλά...
0: Δεν τη λες τελικά.
1: Δεν τη λες καθόλου. Okay. Αυτό λοιπόν είναι το ένα project που λένε, το «Πεθαίνω για σένα», βιβλίο της Μανίνας Ζουμπουλάκη από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και τι άλλο?
0: Τίποτα, κάναμε ένα έργο με... Γενικά αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας με απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και... Είχα γράψει ένα βιβλίο το 2013 με τίτλο «Φερμουάρ». Η φίλη μου Γαλήνη Τσεβά ήθελε να το κάνει θεατρικό, να το σκηνοθετήσει και εγώ ήθελα γιατί μου αρέσει η δουλειά της πολύ, σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός. Και το ανέβηκε στο Ίδρυμα Καγκογιάννη για 4 βράδια, πήγε πολύ καλά, ήταν sold out, ακούσαμε πολύ καλά λόγια. Δεν ξέρω αν ακούμπησε. Δηλαδή, δολοφονείται ένας υπουργός που είναι και διεφθαρμένος και κακοποιητικός προς τη γυναίκα του και τα παιδιά του και ξετυλίγεται, ας πούμε, το ποιος τον σκότωσε.
1: Ναι.
0: Μακάρι να βρούμε θέατρο, να το πάμε και αλλού δηλαδή αυτό, γιατί είχε πολύ σουξέ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν έρθει να διαβάσουν αυτό το βιβλίο ενδεχομένως ή να υπάρχει στο σπίτι τους ή να έρθουν σε μια τέτοια παράσταση και να χειροκροτήσουν και να είναι οι θύματα, οι θύτες μιας τέτοιας ιστορίας? Εντάξει, όχι γυναικοκτονίας, αλλά
0: ναι,
1: θέλω να πιστεύω ότι κάπως θα τους έχει πιάσει η αστυνομία, αλλά ναι.
0: Και εγώ θέλω να το πιστεύω. Ναι. Θύματα, ναι. Γιατί...
1: Θύματα που έρχονται, το βλέπουν σαν να είναι κάτι έξω από αυτές, χειροκροτούν, μπορεί και να σε δουν στον δρόμο και να σου πούνε συγχαρητήρια και μετά να πάνε πάλι σπίτι να.
0: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό το ερώτημα. Μου το θέτουν, μου λένε, γιατί δεν φεύγει μια κακοποιημένη γυναίκα. Μια γυναίκα που ο άντρας της μιλάει άσχημα, της φωνάζει και που τη χτυπάει κιόλας. Γιατί δεν φεύγει. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Γιατί δεν έχει πολλά λεφτά στην τράπεζα, ούτε λίγα λεφτά. Συνήθως δεν έχει καθόλου λεφτά. Αν έχει 1-2 παιδιά. Γιατί αν δεν έχει παιδιά είναι λίγο πιο εύκολο. Αν έχει παιδιά είναι, τι να σου πω, δυσθεώρητο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ο φόβος, γιατί έχει ζήσει με φόβο πολύ καιρό πριν φτάσει να φάει ξύλο. Δεν γνωρίζεις έναν άντρα και σου ρίχνει χαστούκι την άλλη μέρα. Το χαστούκι θα σου ρίξει μετά από πολύ καιρό. Και μετά, αφού έχεις κάνει παιδί και δεν θα μπορείς να φύγεις. Δηλαδή, κλιμακώνεται ο φόβος. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο φόβος, γιατί ζεις με το φόβο. Όταν ζεις με το φόβο, δεν έχεις δυναμική, δεν έχεις ενέργεια, δεν ξέρεις τι να κάνεις, θολώνεις. Και το τρίτο είναι η ελπίδα, ότι ελπίζεις ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Εντάξει μωρέ, ήταν καλό παιδί, αφού όταν το γνώρισε ήταν Θεός, δεν θα ξαναγίνει όπως ήτανε.
1: Ναι.
0: Ελπίζεις ότι τα πράγματα θα... από αισιοδοξία δηλαδή δεν φεύγεις.
1: Ναι. Τι πιστεύεις, γιατί υπάρχουν πολλές φεμινιστικές απόψεις. Υπάρχει μία φεμινιστική άποψη που λέει ότι... Τι μπορείς να πεις, αυτές οι γυναίκες ζουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πάντα πρέπει να είμαστε με το θύμα, ό,τι και να γίνει. Υπάρχει όμως και η άλλη, η πιο παλαιοφεμινιστική, που λέμε, εντάξει, δεν μπορείς να θυματοποιείς τα πάντα. Πρέπει και οι γυναίκες, μπορεί να είναι σε δεινή θέση, δεν είναι όμως και όλες σε δεινή θέση, να σηκώνται και να φεύγουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το κομμάτι της ευθύνης. Δεν θέλω να το πω τώρα και να φανώ απέσια, αλλά είναι δύο απόψεις και δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ τι βρίσκω.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι με την άλλη άποψη, γιατί αυτή η άποψη μου θυμίζει πολύ το μα και αυτή τι φορούσε και τη βίασαν. Φορούσε σόρτς, ας πούμε, και μπουστάκι και γι' αυτό τη βίασαν.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι όταν μια γυναίκα φτάνει να κακοποιείται, έχει περάσει χι χρόνια με μια σταδιακά αυξανόμενη κακοποίηση, την οποία δεν την καταλαβαίνει με τη μία. Και έχει κάνει και 1, 2, 3 παιδιά στο μεταξύ. Σου λέω ότι έχει ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί. Το οποίο παιδί προσπαθεί, περιμένει να μεγαλώσει το παιδί και το παιδί μεγαλώνει αργά όταν είσαι υπό τέτοιες συνθήκες. Άμα είναι καλές συνθήκες, μεγαλώνει σε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Και συνήθως είναι οικονομικά χαμηλότερα από τον άντρα.
1: Αυτό λένε και οι στατιστικές, δηλαδή.
0: Ναι,
1: ότι
0: στατιστικές λένε
1: ότι
0: οικονομικά είναι εγκλωβισμένοι. Δεν μπορεί να φύγει γιατί δεν έχει που να πάει.
1: Ναι.
0: Το να σου λέει η φίλη σου, έλα μωρέ, πάρε το παιδί και έλα να μείνει σπίτι μου, είναι μια λύση, ναι, αλλά θα γίνει χειρότερο το πράγμα μετά. Αν πάρεις το παιδί και πας στο σπίτι της φίλης σου και κάτσεις μια εβδομάδα, μετά πάλι θα πρέπει να ξαναπάς στο σπίτι σου, εκεί που έχεις τις πετσέτες, τα σεντόνια σου, τα παιχνίδια του παιδιού, το παιδί θέλει το δωμάτιό του. Δεν είναι τόσο απλό. Και πες ότι επιστρέφεις μετά μια εβδομάδα, δεν θα είναι ο άλλος χαλή να τον πατήσεις. Αντίθετα θα είναι έξαλλος, ότι μωρή έφυγες, θα σου δείξω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Ή πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι έφυγα, να βρεις τη βοήθεια, τη συμπαράσταση, να βρεις την οικονομική στήριξη.
1: Ναι.
0: Για να φύγεις, να θες 10 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Δεν θες ένα ποσό.
1: Βέβαια.
0: Να νοικιάσεις σπίτι, τι θα κάνεις.
1: Να το επιπλώσεις, να μπορείς να κινηθείς.
0: Δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Είναι βουνό. Για μια γυναίκα που κακοποιείται χι χρόνια, άρα ήδη τα πόδια της είναι κομμένα και έχει και ένα παιδί μαζί της, είναι βουνό. Είναι αδιανόητο να το κάνεις.
1: Ναι. Πρέπει το παιδί να είναι όμως κίνητρο για να σηκωθείς να φύγεις. Γιατί εντάξει, αν είσαι μόνη σου και ζεις κάτι τέτοιο, το ζεις εσύ. Αν έχεις και ένα παιδί, 2 ή 3, όπως λες εσύ.
0: Ναι.
1: Έχεις και άλλα θύματα.
0: Το παιδί συνήθως, τα παιδιά θέλουν τον μπαμπά τους.
1: Δεν ξέρουν και ότι αυτό είναι κακό.
0: Ναι, δεν ξέρουν, γιατί οι γυναίκες πάντα δεν το δείχνουμε ότι... Ας πούμε, αν ζεις με φόβο, δεν το δείχνεις στα παιδιά σου. Δείχνεις ότι όλα πάνε καλά. Γιατί θες τα παιδιά σου να είναι ισορροπημένα, να είναι... Θες, κοιτάς τα παιδιά σου. Ακόμη και όχι συνειδητά, δεν το κάνεις συνειδητά. Οπότε, κάνεις τον μπεκί, για να στο θέσω απλά. Τα παιδιά, αν σε βλέπουν ότι είσαι παθητική, δεν σε χωνεύουν.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν φτάνουν στην εφηβεία, δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν σε θέλουν καθόλου, γιατί θέλουν το δυνατό. Τα παιδιά πάντα πάνε με τον ισχυρό. Δεν πάνε με τον αδύναμο. Είναι πολύ φρικτό αυτό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι συχνά τα παιδιά, αν καταλάβουν και τι συμβαίνει, θέλουν να δώσουν και δικαιολογίες. Ξέρεις, θέλουν
0: ναι,
1: να πάνε
0: μα
1: και
0: εσύ στο... δεν έφευγες. Τόσα χρόνια γιατί δεν έφευγες.
1: Ναι.
0: Γιατί καθώς Αττικότα. Καλά να πάθεις. Εγώ τους έβαλα, έβαλα τη βία, έβαλα το αγόρι της οικογένειας, τα αγόρια όταν φτάνουν στην εφηβεία και έχουν βιώσει ένα είδος βίας μέσα στην οικογένεια, ναι, γίνονται και αυτά βία. Δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτά βγάζω από το μυαλό μου διάφορες θεωρίες.
1: Σωστά, ναι, τα λέει η επιστήμη.
0: Η επιστήμη, η ψυχολόγη.
1: Άρα ο κακοποιητής είναι συνήθως με κάποιο τρόπο κακοποιητής. Το έχει δει αυτό.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να μην το έχει δει κάπως.
0: Ναι. Το έχει βιώσει από την οικογένειά του συνήθως. Γίνεται... Αυτά που έχει μάθει τον πατέρα του τα κάνει στη γυναίκα του και στα παιδιά του μετά. Αν ναι, ο πατέρας φώναζε, αν ο πατέρας κλωτσούσε στα έπιπλα, αν ο πατέρας χτυπούσε τη μαμά από τότε, χτυπούσε τα παιδιά. Αυτό που λέγανε παλιά, στη δεκαετία του 60, ότι ο μπαμπάς τους έδερνε όλους με το ζωνάρι, ας πούμε, το ζωστήρα. Ναι. Αυτό ήταν, είναι μια εικόνα. Έχει ακουστεί, το έχουμε ακούσει.
1: Είπες προηγουμένως ότι οι γυναίκες που κακοποιούνται δεν είναι απαραίτητες. Μπορεί να είχαν ένα γλυκό μπαμπά στο σπίτι.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι... Αυτό δεν μπόρεσα να το βρω, γιατί δεν μπόρεσα να βρω την απάντηση. Τι κάνει μια γυναίκα να κάθεται με έναν κακοποιητικό άντρα, εκτός από την οικονομική εξάρτηση, την ελπίδα και το φόβο. Εγώ έβαλα την ηρωίδα μου να είναι φροντιστική,
1: ναι,
0: είναι νοσηλεύτρια, είναι μια γυναίκα που φροντίζει τους άλλους. Και αυτό πάει μαζί με την ελπίδα. Ελπίζεις ότι θα αλλάξει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, δεν θα καταλάβει τι καλό άτομο είμαι. Δεν θα καταλάβει τα παιδιά ότι είναι καταπληκτικά.
1: Το περνάς τόσο καλά, πρέπει να σου πω στο βιβλίο σου αυτό, που υπάρχουν στιγμές που και εγώ η ίδια έλεγα, τώρα διάβασα πριν από τρεις σελίδες ότι υπήρξε ένα βίο γεγονός και εγώ άρχισα να αμφιβάλλω. Είναι τόσο ωραίος ο τρόπος
0: καλά,
1: το ότι συμβαίνει, αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει και εκείνη αναρωτιέται αν τελικά αυτός ο τύπος είναι κακός.
0: Ναι, γιατί
1: κακός.
0: Κανένας άνθρωπος, κανένας άντρας δεν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα κακοποιητικός. Έχει και καλές στιγμές. Έχει στιγμές που είναι γλυκός, που είναι, ζητάει συγγνώμη, που... προσπαθεί, κάνει πράγματα με τα παιδιά του, το πηγαίνει εκδρομές. Κανένας δεν είναι άσπρος και μαύρος, ξέρεις, το ασπρόμαυρο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο... και πάντα θες να πιστέψεις την καλή πλευρά. Mm-hmm. Θες να την έβαλε αυτή τη γυναίκα που σου λέω δεν της έχω δώσει και όνομα. Γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι... θα μπορούσε να είναι μία οποιοδήποτε από όλες μας, ας πούμε, να φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Πάντα ελπίζει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ότι δεν κατάλαβε καλά, ναι, κάνει ότι δεν ακούει, αυτό τη βρίζει, ας πούμε, και κάνει ότι δεν το άκουσε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και αυτοσυντήρηση να διατηρείς όσο μπορείς την ψυχραιμία σου, που δεν τη διατηρείς, ξέρεις, είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την πιεστική εικόνα της τέλειας οικογένειας, ότι
0: ναι,
1: για να τους βλέπουμε έτσι αυτούς τους δύο και να είναι ωραίοι και να... φαίνονται όμορφοι στις διακοπές, πρέπει κι εγώ να έχω μια αντίστοιχη κατάσταση και να μην χωρίσω, να μην είμαι μόνη μου, να μην είμαι στην παραλία εγώ και το παιδί. Είναι αυτό, ναι, αποτελεί πίεση.
0: Αυτό, επειδή έχω πολλές φίλες που μεγάλωσαν ένα παιδί μόνες τους και εγώ έχω περάσει διάστημα με το ένα παιδί κατά καιρούς, είναι ένα σχήμα που δεν το θες. Δεν το αισθάνεσαι ακριβώς σαν αποτυχία, αλλά καταρχήν σου θέτουν την ερώτηση το περιβάλλον, ότι ακόμη και αν εσύ δεν τον αισθάνεσαι σαν αποτυχία, θα σε ρωτήσουν, δεν στεναχωριέσαι που απέτυχες αυτό. Λες και είναι, ξέρω εγώ, μια εργασία που έγραψες,
1: ναι,
0: και δεν πήρες α, δεν πήρες 10, πήρες ξέρω εγώ.
1: Και η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέσαι και κανονικά, δεν είναι μόνο η πίεση της κοινωνίας, είναι ότι και εγώ έχω περάσει περίοδους μόνη μου. Και λέω, κάτσε, τι ωραίοι που είναι αυτοί που είναι όλοι μαζί.
0: Αγαπημένοι
1: και έχουν πάει βόλτα στο πάρκο, παρά το ότι ξέρω ότι
0: σωματιούνται.
1: Είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό στο σπίτι. Του ζηλεύω και λέω, θα ήθελα κι εγώ ιδανικά.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρότυπο. Σου λέω, το έχουμε κάνει γαργάρα από τις ταινίες, από τα μυθιστορήματα, από τα σύριαλ, από παντού. Ότι είναι, ναι, μια οικογένεια που είναι αγαπημένη, που είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι, ξέρω εγώ, η μαμά, ο μπαμπάς και τα δύο παιδιά. Και πάνε εκδρομές που λες και εσύ, τρώνε μαζί όλη την κάθε Κυριακή και είναι αγαπημένοι. Αυτό λοιπόν το σχήμα,
1: ναι,
0: δεν είναι τόσο συνηθισμένο όσο έχουμε φτάσει να πιστεύουμε. Είναι ένα μάλλον εξαντρικ σχήμα. Θα πρέπει
1: είναι
0: να
1: εξαντρικ,
0: βγαίνει,
1: ναι,
0: στην άκρη. Τα άλλα όλα τα σχήματα, οι μονογονικές
1: είναι...
0: οικογένειες, οι γκέι,
1: ναι,
0: οικογένειες, όλα αυτά είναι πιο συνηθισμένα.
1: Ναι. Γιατί τώρα λέμε ότι τα μισά, αυτό που λέμε πολύ χοντρικά πάντα, είναι ότι μισή γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιο. Φαντάσου πόσοι άλλοι έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, που δεν καταλήγουν σε διαζύγιο για οικονομικούς λόγους,
1: ναι,
0: για πρακτικούς λόγους. Τώρα δεν υπάρχουν και σπίτια, πού να πας να μην, δεν θα βρεις διαμέρισμα με τίποτε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι διάφορα. Είναι, και είναι όλα εναντίον της γυναίκας τελικά.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Ναι, ναι, πιστεύω ότι η γυναίκα είναι ο μεγάλος χαμένος, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία. Μισθολογικά. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι η διαφορά είναι μόνο 13,5% μισθολογική στην Ελλάδα. Ότι μόνο το 13%. Και γέλασα κι εγώ.
1: Εγώ,
0: ναι, τι λέει ρε παιδί μου, για δες. 13,5%. Ναι. Μια χαρά. Καλά ναι. Πάμε.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη μία φορά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
1: Το βιβλίο με λέγεται «Πεθαίνω για σένα», να το αγοράσετε, να το διαβάσετε. Είναι εξαιρετικό. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, θα το παρουσιάσουμε.
0: Ναι, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και περιμένω, γράφεις επόμενο, γράφεις τώρα επόμενο.
0: Όχι, τώρα δουλεύω ένα σενάριο. Άσε, έχω κάθε τόσο κάτι κάνω και είπα να το αφήσω το βιβλίο λίγο και να δω κάτι άλλο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Κατέρευσε κτίριο στη Λυσικράτους. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός. Πληροφορίες για αγνοούμενους. Έρευνες με εκπαιδευμένα σκυλιά από ΕΜΑΚ. Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη «Στιγμές πανικού». Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζους μπέλι. Η εθνική κόκκινη γραμμή, η ενεργειακή ασφάλεια και η σχέση με το Ισραήλ. Το τέτα-τέτ με Νετανιάχου, συναντήσεις με επενδυτές, τι είπε στη συνέντευξή του στο Bloomberg. Ανοίγουν τα στόματα των υπαλλήλων του ιατρείου που έσβησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έδωσα αρχικά άλλη κατάθεση γιατί μου ζήτησε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, η κρίσιμη μαρτυρία της νοσηλεύτριας. Τα τέσσερα πρόσωπα κλειδιά του ιατρείου, ποιες ουσίες χορήγησαν στον τραγουδιστή. Μαϊμού τεχνικοί τηλεφωνούσαν σε πολίτες. Συνελήφθησαν δύο άτομα επ' αυτοφόρο στη μεταμόρφωση. Έπαιρναν 1.500 ευρώ από γυναίκα. Πώς ξεγελούσαν τα θύματά τους, επιδημία χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα δημιουργήσουμε ένα εθνικό κέντρο καταπολέμησης, δήλωσε στο Action 24. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
2: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ιστορίες εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ξεκινάμε με το διεθνή Τάσο Δουβίκα και την εντυπωσιακή ανατροπή της εθνικής μας ομάδας. Μια βραδιά που είχε ένταση, ανατροπές και ελληνικό πάθος. Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ στη EuroLeague σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο του, έπειτα από 14 χρόνια. Εντυπωσιακός και ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 25 πόντους και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη. Και επειδή αθλητισμός δεν σημαίνει μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα δούμε και μια διαφορετική πλευρά του αθλητισμού με το Xterra Greece και τη διοργάνωση που φέρνει στο προσκήνιο την αντοχή και την προσπάθεια των αθλητών.

0: Η Εθνική Ελλάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League, πετυχαίνοντας μια σπουδαία ανατροπή μέσα στο Βελιγράδι. Η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε τον γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις. Με τον Τάσο Δουβίκα να γίνει τον μεγάλος πρωταγωνιστής.
1: Νίκη με ανατροπή και δήλωση προθέσεων έκανε η Εθνική Ελλάδος μέσα στη Σερβία. Σε ένα μάτς που δέχτηκε γκολ από τα αποδυτήρια μετά την ολιγορία του Τσιμίκα και το τέρμα του Ζίβκοβιτς, η Γαλανόλευκη κλήθηκε από μόλις το 4ο λεπτό να δείξει από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη στην πρεμιέρα του Nations League. Με τον Καρέτσα να σημαίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης, η εθνική ομάδα άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, αλλά είτε λόγω ατυχίας είτε λόγω του Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς, δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την ξεκάθαρη δαφική της περιοχής στο γήπεδο. Μάλιστα, κινδύνεψε να μείνει με δύο τέρματα πίσω στο σκορ στο 21ο λεπτό, όταν ο Λούκα Γιώβιτς αστόχησε από πλεονεκτική θέση στην καρδιά της περιοχής. Η Εθνική ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 14 τελικές, αλλά ούτε το σουτ του πολύ δραστήριου Χρήστου Τζόλι ήταν ικανό να λύσει το γόριο δεσμό στο 40ο λεπτό. Στην επανάληψη, η Γαλανόλευκη συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και επιβραβεύτηκε στο 74ο λεπτό, όταν μετά από μια βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη, ο Παυλίδης έσπασε στο σωστό timing την μπάλα στο Τζόλι και εκείνος με συρτό αριστερό έφερε το παιχνίδι στα ίσα με το 10ο γκολ της καριέρας του με το εθνόσημο. Οι Σέρβοι δεν τα παράτησαν και έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία προς το τέλος με το δοκάρι αρχικά και στη συνέχεια τον Τζολάκι με εντυπωσιακό τρόπο να σταματάνε τις προσπάθειες των Γιόβελιτς και Λούκιτς. Αφού δεν έγινε το 2-1 για τους Σέρβους, έγινε για την Ελλάδα. Ο Μιχαηλίδης τροφοδότησε τον Τσιμίκα και εκείνος με υπέροχη σέντρα βρήκε το κεφάλι του Δουβίκα, ο οποίος με μπάζερ μπίτερ άλλωσε το Βελιγράδι χαρίζοντας το τρίποντο στην Ελλάδα.
2: Σαν Έλληνες, πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Έχουμε και το υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίζουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια και έχουμε τεράστια απογοήτευση όταν χάνουμε κάποια παιχνίδια.
3: Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος να σκοράρω με την Εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα.
4: Το έχουμε πει χίλιες φορές. Νομίζω ακούγεται κουραστικό πλέον. Δεν φτάνει να είμαστε μόνο καλή ομάδα. Είδαμε ότι σήμερα παραλίγο, εκτός από ισοπαλία, να χάσουμε και το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σπουδαία νίκη, αλλά πρέπει λίγο να κρατηθούμε με τα πόδια στο έδαφος, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα μάτς.
5: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν και δεχτήκαμε πολύ γρήγορα τον γκολ που ήταν δύσκολο στην έδρα του αντιπάλου να το διαχειριστούμε, νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές πάσεις και ενέργειες.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της μετά το τέλος πρώτης αγωνιστικής, με στόχο να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League που θα της βελτιώσει τις πιθανότητες για μια καλή κλήρωση εν ώψη των προκριματικών του Euro που έρχονται.
0: Ιδανική βραδιά χθες και για την εθνική και για τις ελληνικές ομάδες. Βέβαια, ένα ξεματιάσμα από την Κωνσταντίνα Τζαβέλα που ξεματιάζει και εμένα θα ζητήσω και θα υποδεχθώ τον συνάδελφο Νίκο Μπουζέα. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Βιργινία.
0: Νίκο, έχεις όλο το παρασκήνιο του Ελλάδα-Σερβία. Σερβία-Ελλάδα.
6: Έγινε χαμός. Η αλήθεια είναι ότι η νίκη μας χθες κοντρά στους Σέρβους και με ανατροπή, μάλιστα, έφερε ένα πολύ μεγάλο κύμα και κλίμα ενθουσιασμού. Εδώ βλέπουμε πλάνα από την παρακάμερα της Εθνικής με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στην ουσία, πριν από τον αγώνα, να δίνει το σύνθημα για την εμφάνιση, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το ταλέντο μας δεν αρκεί. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο και συγκεντρωμένοι. Να πούμε ότι μετά την νίκη, οι Έλληνες διεθνείς γιόρτασαν και στα αποδυτήρια, ακούγοντας μάλιστα Γιώργο Μαζονάκη και Παντελή Παντελίδη. Βεβαίως, μετά από λίγο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλησε να συγκρατήσει τους παίκτες του. Τον ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην χαρά, στην επιτυχία και στην απογοήτευση στο κακό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα στην εθνική ομάδα είναι εξαιρετικό. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και κάναμε ιδανική εκκίνηση σε αυτή την πρώτη κατηγορία του Nations League. Με τα καλύτερα, ας ελπίσουμε ότι έρχονται.
0: Και βέβαια είχαμε και το Ολλανδία-Γερμανία, το οποίο ήρθε 1-1. Πώς επηρεάζει αυτό τη δική μας εθνική, τι σημαίνει αυτό για μας?
6: Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς, είναι αλήθεια, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα. Η Ολλανδία με τη Γερμανία λοιπόν έμειναν στο 0-0, στον ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας. Οι Ολλανδοί βρήκαν δίχτυα στο 13 με γκολ του Φαντάικ, το οποίο όμως ακυρώθηκε μετά από έλεγχο στο VAR. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι ο παίκτης της Ολλανδίας επηρεάζει τον τερματοφύλακα, τον Τερ Στέγκεν, γι' αυτό και ακυρώθηκε το συγκεκριμένο γκολ. Η Γερμανία τελικά ήταν αυτή που πήρε κεφάλι στο 32 με τον Ενμεντσά να εκμεταλλεύεται την ασίστ από τον Αντεγέμι για το 0-1. η Γερμανία, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και θέλει με τον Jürgen Klopp στην ουσία να κάνει μια επανεκκίνηση εν ώψη των διοργανώσεων που ακολουθούν. Βλέπουμε εδώ και κάποια αντικείμενα, κάποια πλαστικά ποτήρια να πέφτουν στον αγωνιστικό χώριο. Η ισοφάριση τελικά για την Ολλανδία ήρθε στο 90-2 με τον Χάκπο να παίρνει την ασίστ του Φαμπόμελ και ουσιαστικά να πληγώνει τον πρώην προπονητή του. Στην Λίβερπουλ η Ελλάδα είναι πρώτη με 3 βαθμούς. Γερμανία, Ολλανδία έχουν από έναν, Σερβία 0. Την Κυριακή παίζει Γερμανία, Ελλάδα και Σερβία, Ολλανδία.
0: Nations League και πανηγυρισμοί πάνε μαζί. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι πανηγυρισμοί οι οποίοι ήταν λίγο πιο περίεργοι και είχαν και τις επιπτώσεις τους.
6: Πάρα πολύ σωστά και τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους. Είναι η αλήθεια. Θα ξεκινήσουμε με τον Ισραηλινό επιθετικό, τον Σαγέτ Αμπού Φαρχή, ο οποίος ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 στον αγώνα με την Αυστρία και τον βλέπουμε να πανηγυρίζει πιάνοντας το σημαίακι του κόρνερ και κάνοντας μια ουσιαστικά προσωμείωση πυροβολισμού. Αυτή η κίνησή του έφερε και την αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Υπάρχει κανονισμός φυσικά που λέει ότι σε προκλητικούς πανηγυρισμούς ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να δείξει την κίτρινη κάρτα. 5 λεπτά νωρίτερα ο συγκεκριμένος παίκτης είχε αντικρίσει την πρώτη του κάρτα και ένας πανηγυρισμός ο οποίος φυσικά και είναι κρίθηκε προκλητικός από τον διαιτητή και σε παιχνίδι εκτός έδρας έφερε την αποβολή του. Δεν είχαμε μόνο όμως αυτόν, είχαμε και τον Μουρίκη, τον Κοσοβάρο, ο οποίος στον αγώνα του Κοσόβου κόντρα στην Ιρλανδία πανηγύρισε με ένα εθνικιστικό μήνυμα. Στην ουσία βλέπουμε εδώ να κρατάει μία φανέλα η οποία γράφει δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές στο πίσω μέρος και στο μπροστά, όχι στο όνομά μου. Είναι ουσιαστικά μια αναφορά στην Ουτσέκα, είναι μια εθνικιστική παραστρατιωτική οργάνωση και αναμένεται η UEFA να ξεκινήσει έρευνα, γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τέτοιου είδους ζητήματα πολιτικά και θρησκευτικά. Επομένως, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της UEFA σχετικά με την κίνηση αυτή του Μουρίκη, ο οποίος επέλεξε να πανηγυρίσει με έναν τέτοιο τρόπο.
0: Καλό είναι αυτά να μην γίνονται. Ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
6: Εννοείται, ο αθλητισμός είναι διασκέδαση, μένει στις 4 γραμμές. Πάνω απ' όλα είναι αυτό.
0: Και γίνονται τόσα πρωταθλήματα για να, στην ουσία, να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Τέλος πάντων, Manchester City, βρήκε μπελά.
6: Βρήκε μπελά η Manchester City. Είναι μια εξέλιξη τώρα της τελευταίας στιγμής, γιατί κρίθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών, με αφαίρεση τροπέων για το διάστημα 2009-2018, αλλά και με αποκλεισμό από την Premier League. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Η Manchester City μπορεί να κάνει έφεση για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε ιδανικά τη νέα σεζόν της EuroLeague, επικρατώντας τη Σπαρή με 91-72 στο Telecom Center Athens. Η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έπειτα από 14 χρόνια γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους. Οι πράσινοι κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασαν σε μια άνετη νίκη.
7: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έσπασε την κατάρα κόντρα στην Παρή, την νίκησε στο Telecom Center με 91-72 μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες τις περασμένες σεζόν και ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή χρονιά στη EuroLeague. Ωστόσο, αυτή που έκλεψε την παράσταση ήταν η θερμή υποδοχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους φίλους των Πρασίνων πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, όταν χεσίστηκε η έδρα του Παναθηναϊκού Άκτορ. Και μέσα σε όλα, ο Χουάν Τσερνάν Γκόμεθ χάρισε μια ξεχωριστή στιγμή στην νικηφόρα βραδιά του τριφυλιού. Σε ένα δυνατό μαρκάρισμα του TJ Warren, που θύμισε περισσότερο τάκλιν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, ο Ισπανός forward σηκώθηκε και αντί να διαμαρτυρηθεί, ζήτησε από τους διαιτητές να του βγάλουν κάρτα. Και το κερασάκι στην τούρτα μπήκε μετά το φινάλε του αγώνα, όταν ο Λεσόρ, μετά την καταπληκτική του εμφάνιση, επιχείρησε να μιλήσει σοβαρά για την νίκη της ομάδας του, όμως οι συμπατριώτες του Γιαμπουσέλ και Φρανσίσκο δεν τον άφησαν σε ησυχία.
8: Make everybody life easier. Even my teammate helped me. What? Get off! You see, get off, man. Get off my. What? You see, we can't do nothing serious with them. I try to be serious. I can't be serious with this guy. But let's have a good night, everybody, man. Καλή νύχτα, man. Okay.
7: Ένα ιδανικό φινάλε σε μια ξεχωριστή βραδιά για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, που συνδυάστηκε με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο των Πρασίνων μετά από 5.207 ημέρες.
0: Υπάρχει θετικό κλίμα και αυτό φαίνεται. Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε όμως και ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Μπασκόνια με 106-89 στη Βιτόρια. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 22, οδηγώντας τους Ερυθρόλευκους σε μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη. Ο Ολυμπιακός έδειξε από την πρεμιέρα τις επιθετικές του δυνατότητες και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
6: Με την άβρα του πρωταθλητή Ευρώπης, ο Ολυμπιακός πέρασε με εμφατικό τρόπο από την Μπασκόνια με 106-89 και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως και φέτος είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Μοντέρο ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος στην επίθεση με 62 πόντους, δημιουργώντας μια τριάδα που μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο και ο Γιώργος Μπαρτζόκα στην άκρη του πάγκου έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση, δεδομένου πως ακόμα η ομάδα του βρίσκεται σε διαδικασία χτισήματος. Ακόμα και το ξέσπασμα του Γουόρτ στον ερυθρόλευκο πάγκο μετά από δύο συνεχόμενες άστοχες προσπάθειές του δείχνει την ταυτότητα της ομάδας, η οποία αντιμετωπίζει κάθε αγώνα ως τελικό. Και αν ο προπονητής της Μπασκόνια Πάολο Γκαλμιάτη χαιρόταν πριν την αναμέτρηση που αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα και όχι όταν οι Πειραιώτες θα έχουν βρει φουλ ρυθμό, μετά την κόρνα της λήξης κατάλαβε ότι η μικρή σημασία είχε τελικά. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες του Ολυμπιακού υπέγραψαν δεκάδες αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας, οι οποίοι είτε έκαναν το ταξίδι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά, είτε μένουν στην Ισπανία.
0: Και τώρα περνάμε σε μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, τη φύση και την πρόκληση της ανοιχτής θάλασσας. Το Xterra Greece Open Water Swimming Challenge επιστρέφει στη Βούλα από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Μητρόπαπας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
9: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε κοντά σας.
0: Μεγάλη μας χαρά. Κωνσταντίνε, τι περιλαμβάνει το Xterra Greece?
9: Το Xterra Greece Open Water Swimming Challenge είναι η δεύτερη διοργάνωση της Xterra μέσα στη χρονιά. Η πρώτη είναι τον Απρίλιο και είναι τρίαθλο. Εδώ μιλάμε για κολύμβηση Open Water. Είναι ένας αγώνας που θα πραγματοποιηθεί για 13η χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Βούλας, στην πρώτη πλάς Βούλας, Athens by the Sea. Και εκεί πρόκειται κολυμβητές να την Κυριακή 11 Οκτωβρίου να κολυμπήσουν τη μεγάλη απόσταση των 10 και των 5 χιλιόμετρων, τις δύο μεγάλες αποστάσεις, ξεκινώντας από την παραλία που σας είπα, την Athens by the Sea, και κολυμπώντας γύρω-γύρω από το νησάκι της Ιδρούσας. Οι μικρότερες αποστάσεις πρόκειται να κολυμπήσουν ανάμεσα στο νησάκι και στη στεριά, τα 2,5 και το 1 χιλιόμετρο. Ενώ το μεσημεράκι πρόκειται να υπάρξει και μια μικρή απόσταση 200 μέτρων ως πρόκληση και πρόσκληση των κολυμβητών πισίνας να δοκιμάσουν τη θάλασσα.
0: Πού μπορεί να βρει κάποιος πληροφορίες για τις συμμετοχές και τις εγγραφές και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όσους σκέφτονται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη φετινή διοργάνωση?
9: Καταρχάς, στο www.trymore.gr μπορεί κανείς να δει στο event αυτό οποιαδήποτε πληροφορία τον ενδιαφέρει για τις απαιτήσεις της διοργάνωσης, για τον εξοπλισμό, για τα πάντα. Φέτος, για πρώτη φορά, θα έχουμε υποχρεωτικό και τον ατομικό πλωτήρα για θέματα ασφάλειας, αλλά και για μια κατεύθυνση που θέλουμε να δίνουμε στους αθλητές. Τώρα, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε γενικά με τις διοργανώσεις Xterra είναι: πάρε την οικογένειά σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσεις περιπέτεια στη φύση. Όχι μόνο καθαρά την αθλητική περιπέτεια, πρόκειται να έχουμε το Σάββατο και δραστηριότητα παιδιών. Και όλα αυτά να προσθέσουν μια ξεχωριστή εμπειρία στον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ και να έχει και ιδανικές καιρικές συνθήκες. Εμείς θα συνεχίσουμε με EuroLeague, γιατί επέστρεψε με την πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν και αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η Bayern πέρασε από την έδρα της Χάπολ με 86-84. Η Dubai νίκησε τη Real με 78-77. Η Ζαλγίρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 83-77, η Μπαρσελόνα νίκησε την Εφές με 89-82 και η Βιλερμπάν επικράτησε τη Μακάμπη με 84-74. Με αυτό το βίντεο εμείς θα κλείσουμε. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Η ανανεωμένη Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν στη EuroLeague, αφού κατάφερε να επικρατήσει με 89-82 της Ανατολού Εφές στο Παλάο Μπλαουγκράνα. Πάντερ και Μπριθουέλα οδήγησαν την επίθεση των Καταλανών, μετρώντας 39 πόντους αθρηστικά, την ίδια στιγμή που εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μάικ Τζέιμς, τον ντεμπούτο του με την τουρκική ομάδα, σημειώνοντας 22 πόντους και 5 ασίστ. Η έκπληξη της βραδιάς έλαβε χώρα στη Βουλγαρία, εκεί όπου η Χάπολ ιτήθηκε εντός έδρας από την Μπάγερ Μονάχου με 86-84. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη ήταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, επιχείρησε να τον ανατρέψει στην τελευταία περίοδο, αλλά δεν τα κατάφερε. Εξαιρετική εμφάνιση από τον αρχηγό των Βαβαρών, Ανδρέας Σόπστ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους. Σπουδαία νίκη για την Ντουμπάι στην πρεμιέρα της EuroLeague που λήξε στην έδρα της στη Real Madrid με 78-77. Ο Τσαβί Πασκουάλ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα σελίδα στην καριέρα του με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Μπέικον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους. Κομβικός ήταν και ο πρώην Ερυθρόλευκος Πετρούσεφ που έβγαλε την τελευταία άμυνα πάνω στον Φελίφ. Η Ζάλγκυρης επιβεβαίωσε με το καλημέρα ότι πλέον έχει αλλάξει επίπεδο, αφού έφυγε με την νίκη από την καυτή έδρα του Ερυθρού Αστέρα, επικρατώντας με 83-77. Πρωταγωνιστής για τη λιθουανική ομάδα ήταν ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, που ήταν κυριαρχικός στο πρώτο του μάτς μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη, σημειώνοντας 13 πόντους και 8 rebound. Άρωμα NBA στη νίκη της Βιλερμπάν στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Τόνι Πάρκερ εκκίνησε με το δεξί την προπονητική του καριέρα, αφού λήγησε στη Γαλλία τη Μακάμπι Τελαβίβ με 84-74. Ενώ η κομβική στη νίκη της γαλλικής ομάδας ήταν οι δύο βετεράνοι που διαθέτει στο ρόστερ της, οι Κράουντερ και Μίλς, που μέτρησαν 34 πόντους αθρηστικά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
11: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Δηλώστε συμμετοχή στο equal.gr.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αγωνία για 5 άτομα που αγνοούνται στην Πλάκα. Εικόνες καταστροφής από την κατάρρευση του τριώροφου κτηρίου. Τα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης και οι μαρτυρίες για έντονη οσμή αερίου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζους μπέλι. Στο επίκεντρο των επαφών, οικονομία, επενδύσεις και ενεργειακά. Έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας που αρχικά δεν είπε όσα γνώριζε για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα φάρμακα και οι ουσίες που του χορήγησαν και ο απεινιδωτής που ήταν αφόρτιστος. Άρση απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων ζήτησε ο ανακριτής. Οι επικοινωνίες του υπνοθεραπευτή με την μάνατζερ του τραγουδιστή. Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Μεταφέρθηκαν στην Τίνο. «Ετοιμάστε τις βάρκες», φώναζε πανικόβλητο το πλήρωμα.

0: Αγωνία επικρατεί για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και άλλων τριών ενίκων που διέμεναν στο κτίριο που κατέρευσε από την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, όπως και για τα αίτια της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους, με τις πρώτες μαρτυρίες να μιλούν για οσμή αερίου. Βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνουν την έκρηξη, τον πανικό και τις καταστροφές που προκλήθηκαν. Το οστικό κύμα συντάραξε ολόκληρη την περιοχή. Τριώροφο κτίριο κατέρευσε. Ζημιές καταγράφηκαν σε γειτονικά κτίρια, ενώ 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βλέπουμε την Κωνσταντίνα Μαύρου, την ρεπόρτερ μας. Βρίσκεσαι από νωρίς στην Πλάκα, Κωνσταντίνα. Έχουμε τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες.
1: Σωστά, Αθηνά, πριν από λίγα λεπτά και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εντοπίστηκε μέσα στα συντρίμμια η τσάντα της μίας Αμερικανίδας τουρίστριας που μαζί με άλλες δύο επίσης τουρίστριες είχαν μισθώσει το Airbnb που βρισκόταν στον πρώτο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τις αρχές, και αυτό θα σας το μεταφέρω αυτολεξή, από την έρευνα δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος ζωής, με ό,τι και αν αυτή η φράση συνεπάγεται. Από το καλό δηλαδή σενάριο να έλειπαν όλοι στις 7.30 ώρα το πρωί, όπου και έγινε η έκρηξη, και με το κακό σενάριο, Αθηνά, αυτό που όλοι αντευχόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, πάμε να δούμε όλο το χρονικό και θα επιστρέψουμε στη συνάδελφο.
2: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Είναι λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν ο δυνατός κρότος ακούστηκε σε όλο το τετράγωνο. Οι πελάτες του ξενοδοχείου τρέχουν έντρομοι, το τριόροφο κτίριο καταραίει, ενώ ένα πυκνό σύννεφο γκρίζου και μαύρου καπνού σκέπασε την περιοχή.
3: And I was right next to the window. All of a sudden, you felt the concussion of the explosion.
4: Yeah.
3: And all the glass blew in.
4: I was on, I think, the fourth floor, where we're in one of the 300 rooms. Yeah, and I was there on the phone in the room and then heard this huge explosion. And the lights went down, somebody was screaming, the alarms went on.
2: Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θράψματα, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια στην είσοδο παρακείμενου κτηρίου. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
5: Ένα μπαμ, σηκώθηκε αυτοκίνητο πάνω στην αέρα.
6: Σπάσανε και... τζάμια.
5: Ναι, βέβαια, σπάσεις τα τζάμια.
2: Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και σκυλοί προκειμένου να εντοπίσουν ίχνη ζωής στα ερείπια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να αναζητούν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και τρεις Αμερικανούς που είχαν νοικιάσει μέσω Airbnb τον πρώτο όροφο.
7: Είχαμε τρία άτομα μέσα δηλώσει με ένα όνομα Φρέντερικ. Και από εκεί πέρα νομίζω βγήκανε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα.
8: Ανησύχησα για τον επάνω τη δεύτερον όροφο που είναι φίλοι και έπαιρνα τηλέφωνο και το σταθερό και το κινητό. Δυστυχώς δεν απαντούσε και τα δύο.
2: Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Από το οστικό κύμα το κτίριο ισοπεδώθηκε, τζάμια και παντζούρια έσπασαν, 8 σταθμευμένα γιοταχή μπέστησαν ζημιές από τα θράψματα, ενώ παντού τα μπάζα γέμισαν την περιοχή.
9: Σε 7.30 ώρα ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ. Τρώμαξα, γύρισα απέναντι και είδα το κτίριο να γεμίζει καπνό και να καταραίει καρέ-καρέ.
10: Ήτανε τα τζάμια διαλυμένα. Διαλυθήκαν, δεν μας άφησε η αστυνομία να πούμε βέβαια.
11: Το οστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εισόδους πολυκατοικιών και σε τζαμαρίες καταστημάτων σε όλο το τετράγωνο. Ο ήχος ήταν εκοφαντικός και όσοι βρέθηκαν στο σημείο νόμιζαν ότι δίπλα τους είχε σκάσει βόμβα.
12: Ακούσαμε κάτι που μας φάνηκε σαν βόμβα και έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές.
2: Ακόμα και την ώρα που στο σημείο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, ολόκληρα κομμάτια διπλανού τείχου αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν, με τη στιγμή να καταγράφει η κάμερα του Άξιον 24. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν είναι η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου, αν και οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται πως δεν είχε τοποθετηθεί σε κανένα διαμέρισμα.
0: Κωνσταντίνα, είσαι από νωρίς στο σημείο της έκρηξης για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Πες μας τι κατέγραψες.
1: Αρχικά, Αθηνά, αυτή τη στιγμή οι αρχές κατεδαφίζουν ότι απέμεινε ουσιαστικά από την συγκεκριμένη πολυκατοικία. Νωρίτερα, η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των συνολικά 5 αγνοωμένων διεξήχθη και με ειδικά μηχανήματα και με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τους. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσαν και σας το μετέφερα, δεν έχει υπάρξει κάποιος εντοπισμός ίχνους ζωής. Συνολικά, Αθηνά, αυτή τη στιγμή αγνοούνται 5 άνθρωποι. Πρόκειται για τους 3 τουρίστες οι οποίοι είχαν μισθώσει το Airbnb του πρώτου ορόφου και ήταν σήμερα να φύγουν στις 11 να κάνουν το λεγόμενο check-out. Ωστόσο, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης του Airbnb, δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί τελικά. Και φυσικά αγνοείται και το ζευγάρι των ηλικιωμένων, οι οποίοι και σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Από νωρίς το πρωί οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του με τηλεφωνικές κλήσεις. Ωστόσο, Αθηνά, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από την πλευρά τους.
0: Είμαστε περίπου 12 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη. Μιλάμε για 5 αγνοούμενους, κανένα ίχνος ζωής στο κατεδαφισμένο πλέον κτίριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο. Τώρα στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό αλλά και την δημοσιονομική πορεία της χώρας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση στο διάλογο αλλά και στην απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και στο κάζους μπέλ. Ήταν τα σαφή μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρότι ο Πρωθυπουργός κράτησε χαμηλούς τόνους, επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση της διμερούς μακροχρόνιας διαφοράς, οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.
14: But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them. And they risk undermining the stability of our wider region.
13: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιβύα λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ.
14: 52 years have passed since Turkey illegally invaded Cyprus and continued to occupy it. A flagrant violation of international law whose consequences persist to this day. For the United Nations, Cyprus remains a litmus test of its credibility, of its ability to uphold its own resolutions. And the principles of the Charter.
13: Με όχημα την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του πλέγματος των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας λειτουργεί ως πυλώνα σταθερότητας.
14: Greece's geography grants it the natural role of serving as a bridge between Europe and its wider neighborhood to the east and the south. We literally sit at the intersection of the shrinking space between the east and the West. My country is a pillar of stability, connectivity, and peace across the Eastern Mediterranean, the Middle East, and the Gulf region. Greece has developed strong strategic partnerships with key countries in the region, including Israel, Egypt, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain, and Qatar.
13: Στο επίκεντρο αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκεται η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες του τις επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησε για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας, αναφέροντας ότι την τελευταία επταετία η οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Απευθεία στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη. Νίκο, βλέπουμε τη στροφή του Τούρκου Προέδρου στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες ημέρες, κάτι που επιβεβαιώνεται από νέα του αναφορά σε αμερικανικό περιοδικό.
15: Και φαίνεται Αθηνά πως ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στη διατήρηση ήπιων τόνων στα ελληνοτουρκικά, καθώς παραχωρώντας συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό Newsweek, ρωτήθηκε για τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Και αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι ότι είναι επιλογή της Ελλάδας με ποιον θα κάνει συμμαχία. Χαρακτηριστικά, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία δεν ερμηνεύει κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον της. Ωστόσο, παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα που λαμβάνονται κατά της εθνικής μας ασφάλειας, των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. Αντί να συζητάμε σήμερα ποιες συνέπειες θα έχει μια υποθετική στρατιωτική σύγκρουση για τη συμμαχία, θα ήταν πια σκόπιμο να επικεντρωθούμε στη διπλωματία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Έχει σημασία αυτή η τοποθέτηση, γιατί και μέχρι πριν λίγες ώρες, θα λέγαμε, αρκετοί Τούρκοι αξιωματούχοι ουσιαστικά ασκούσαν σφοδρή κριτική για τη στρατιωτική συμμαχία Αθήνας και Τελαβή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να μείνουμε στα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη. Η επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο, ενώ ανέφερε ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ξεδιάντροπες δηλώσεις εναντίον του Προέδρου μας τις χαρακτήρισε η τουρκική Προεδρία. Στο μεταξύ, όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.
16: Ολομέτωπη επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο τύρανο, κατηγορώντας την Άγκυρα για διάδοση αντισημιτικής προπαγάνδας.
17: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic lies is Turkey. Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians. He denies the Armenian genocide. He jails journalists and opposition leaders. In fact, I think he holds the world's record on this. And that's a tough call. But I think he's number one.
16: Ανάβοντας νέα φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο Ερντογάν κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και απειλεί διαρκώς την Ελλάδα.
17: He illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria. Well, that's not surprising. Because he calls for Israel's destruction almost every single day. He says he's going to be the ruler of Jerusalem. No, sir, you won't.
16: Οι δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

0: meşruiyetini zayıflatan, zeminini kırılganlaştıran bir sonuç doğurur. Doğru şey, yer, o kişinin insanlık adına kurulmuş bir insanlık mahkemesinde sanık sandalyesinde oturması ve soykırım suçlarının hesabını vermesidir.
1: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έβαλε στο στόχαστρό του και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.
2: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.
1: Τη στιγμή που ο Νετανιάχου κατευθυνόταν στο βήμα, δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Την ίδια στιγμή, τα μέλη της Ισραηλινής αντιπροσωπείας τον υποδέχονταν με χειροκροτήματα και επιθυμίες.
3: Μήνυμα στην Ευρώπη για το ενεργειακό κόστος έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Στο επίκεντρο της επίσκεψής του στο Μεγάλο Μήλο και οι επενδύσεις, η ενέργεια και η επικείμενη γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο.
4: Μήνυμα στην Ευρώπη για τα καύσιμα εν ώψη της επικείμενης συνόδου κορυφής έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, ο Πρωθυπουργός εστίασε στην ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες και να εκτονωθούν οι πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος.
5: We have, you know, a budget surplus. We're beating our fiscal targets. We're bringing our debt down at a record pace. So that means that I do have some fiscal space for income support, but that is not unlimited. So at some point, maybe Europe also needs to step up and give us some more fiscal flexibility to support households during what I expect is going to be a difficult winter.
4: Στη νέα παρέμβασή του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η φορολογία των καυσίμων παραμένει υψηλή και συνέδεσε την μείωσή της με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
5: It is true that Greece has a relatively high taxation on fuels, but the only way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
4: Δημοσιονομικές της επιδόσεις, η Ελλάδα έχει ενισχυμένη αξιοπιστία στην Ευρώπη, κάτι που, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιτρέπει στη χώρα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα θα παραμείνει προσιλωμένη στους δημοσιονομικούς της στόχους και επανέλαβε ότι η χώρα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από 4 χώρες των G7. Κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε συνάντηση με περισσότερους από 30 επενδυτές που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συζήτησή τους εστίασε σε επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία και στη δημιουργία data centers. Ξεχωριστές συναντήσεις είχε με την CEO της Citi, Jane Fraser, και τον πρόεδρο των διεθνών δραστηριοτήτων της Bank of America, Bernard Mensah, που εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Ανάλογα εύσημα έδωσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, James Diamond. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε και τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardil, συζητώντας για την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακολούθως, μετά τη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με τον John Ardil, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι η γεώτρηση της εταιρείας στο Ιόνιο θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2027. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, όπου επιβεβαιώθηκε η πρόοδος στο πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F-16.
3: Με καλησπέρα τον Γιώργο Πιερό, είναι μαζί μας. Για να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έγιναν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά από αυτό οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Και έτσι έχουμε τώρα πλέον μια εικόνα, μια αφετηρία, θα μπορούσαμε να πούμε, στο δρόμο προς τις κάλπες. Έχουμε την εικόνα της στιγμής.
6: Ναι, έχουμε μια νομίζω καλή εικόνα, έναν καλό λογαριασμό με το τι κουκιά μαζεύει το κάθε κόμμα. Είναι από την περίοδο της ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών των πολιτικών αρχηγών μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Και είναι διαδοχικές οι μετρήσεις και θα έλεγα και πολύ κοντινές χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις και στα ποσοστά και στις θέσεις. Έτσι λοιπόν έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος των δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ. Έχουμε τα συμπεράσματα με ασφάλεια για τα κέρδη και για τις ζημίες των κομμάτων. Και έχουμε βέβαια και ένα δημοσκοπικό τοπίο, το οποίο είναι αυτό με το οποίο πάμε στη τελική ευθεία για τις κάλπες. Πάμε λοιπόν

0: να δούμε τις δυναμικές των κομμάτων και να εξηγήσουμε και τι είναι αυτό που βλέπουμε. Για αρχή να πούμε ότι στην κάρτα αυτή διαφαίνεται το ποσοστό κάθε κόμματος από έως, δηλαδή από το χαμηλότερο μέχρι το μεγαλύτερο που έχει στην εκτίμηση ψήφου, στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, με πρώτη τη δική μας, της Opinion Poll για το Action 24, που ήταν και η πρώτη έρευνα μετά τη ΔΕΘ, μέχρι την χθεσινή της Μέτρων Ανάλυσης, που ήταν και η τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε και κλείνει έτσι αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πρώτα συμπεράσματα, γιατί είναι συμπεράσματα χωρίς μεγάλες ανατροπές, όπως είπαμε και πριν, και είναι ίδια επίσης σειρά κατάταξης με οριακές διαφορές στα ποσοστά των κομμάτων. Ξεκινάμε με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάει από το 29% ως το 31% στις έρευνες αυτές και έτσι πατά σταθερά στο 30%. Ένα ψυχολογικό όριο σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι καθαρά δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, η οποία πάει από 15,8% ως 17,4%. Και βλέπουμε στην τρίτη θέση το Πασόκ, το οποίο έχει άνοδο στα ποσοστά του, αλλά είναι τρίτο με καθαρά στη δεύτερη θέση την Ελλάς. Στα αξιοσημείωτα θα έβαζα, και το βλέπουμε δίπλα, και την Ελληνική Λύση, η οποία πάει από το 7,2% ως το 9,4%, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο δείχνει σταθερότητα και δείχνει επίσης και κέρδη. Το οποίο δεν είναι αυτονόητο, διότι έχει και έναν μεγάλο ανταγωνισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, εκεί που δεν υπάρχουν κέρδη, αλλά υπάρχουν ζημίες, καθαρές και θα έλεγα και πάρα πολύ έντονες, είναι χαρακτηριστικές, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο βλέπουμε ότι κινήθηκε από το 4,4% ως το 5,5% και υπενθυμίζω ότι πριν το καλοκαίρι το κόμμα αυτό ήταν στην τρίτη θέση. Τώρα βλέπουμε στην εκτίμηση ψήφου να είναι από 4,4% ως 5,5% ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε ως ασανσέρ από την άποψη την δημοσκοπική. Στα ποιοτικά στοιχεία επίσης υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες.
1: Γιατί δίνουν και μια εικόνα του τι έχουμε να περιμένουμε και όλα σε ποια σημεία θα επικεντρωθεί η στρατηγική των κομμάτων.
0: Ποιο είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης και διαφάνηκε και εχθές, είναι ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά εκείνων που θέλουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Είτε γιατί τις θέλουν, είτε γιατί θεωρούν ότι οι άλλοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Όσο περισσότερο αποτυπώνεται ότι οι πολίτες κλείνουν προς αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τόσο περισσότερο ενισχύεται ένα ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν λέει θέλω να είμαι πρώτο, θέλω να είμαι πρώτο και αυτοδύναμο. Και έτσι αυτό λειτουργεί ως ένα θετικό χαρτί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, οι πολίτες, ανεξαρτήτως ποιοτικών στοιχείων και δυναμικών στις δημοσκοπήσεις, θα ψηφίσουν με αυτό που έχουν πάντα βάση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η τσέπη τους, και νομίζω προφανώς αυτό θα κριθεί και από τα ενεργειακά που είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης και από την ακρίβεια που είναι το σταθερό.
1: Η ακτινογραφία νομίζω δίνει την εικόνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εξηγήσεις έδωσε τώρα ο Δήμος Γεωργιάδης μιλώντας στο Action 24 για το ατυχές σχόλιο του προς τον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου. Του ζήτησα συγγνώμη, ήταν άστοχο χιούμορ, είπε ο Υπουργός Υγείας. Το Μεγάρο Μαξίμου τον καλύπτει, αλλά οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είναι σφοδρές.
2: Εξηγήσεις για το σχόλιο του στο Action 24 δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλά για ατυχές χιούμορ, λέει ότι ζήτησε άμεσα συγγνώμη και υποστηρίζει ότι το περιστατικό έγινε θέμα εκ του μειόντος.
3: Όταν λοιπόν το είπα, εν είδη χιούμορ, θέλει να πείτε ατυχές χιούμορ. Ο κ. Ελευθερόγλου το πήρε κατά κυριολεξία. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε, του ζήτησε συγγνώμη, ό,τι έγινε μετά από αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία. Έχετε χθες ο κύριος Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποκαλέσει ο ΝΕΡ τον εν ενεργεία τότε πρωθυπουργό Σαμαρά με τη λέξη από μη. Το θυμάστε? Και ζητάει από μένα την παρέτηση, γιατί λέει ξεπέρασα τα όρια.
4: Ο Άδωνης έχει μια ελευθεροστομία. Αυτό τον έχει κάνει και πολύ δημοφιλή. Δεν διστάζει να λέει τα πράγματά τους καμιά φορά πιο αγοραία από ότι αντέχει μια έτσι σοβαροφάνεια.
2: Η αντιπολίτευση επιμένει στη σκληρή κριτική, καταλογίζοντας τον Υπουργό αλαζονία και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από το ύφος του.
5: Το να αρνείς την πραγματικότητα, να ξέρεις ότι δεν μπορείς να τη δικαιολογήσεις και να περνάς την επίθεση, και μάλιστα σε μια επίθεση με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για δημοσιογράφους, είναι ο ορισμός αυτού που λέμε αλαζονική πολιτική συμπεριφορά, όπου βάζουμε την προπαγάνδα μπροστά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να εξηγήσεις αυτά τα οποία τα βλέπουν οι πολίτες.
6: Τι έχει πετύχει τώρα? Να επιτίθεται αμυνόμενος. Γιατί έχει παραδοθεί στο όνομα μιας μεγάλης επενδυτικής ευκαιρίας που είναι τα κέντρα ευεξίας, έχει παραδοθεί ο πολίτης χωρίς κανόνες και όρους στα νύχια αυτών των κομπογεννητών.
2: Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε ο πρώτος δημοσκοπικός γύρος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με αποστάσεις ασφαλείας από την αντιπολίτευση, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται ανωδικά πλησιάζοντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην εκτίμηση ψήφου στη μέτρηση της Μέτρων Ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5, το ΠΑΣΟΚ 12,6, το ΚΚΕ 6,1, η Ελληνική Λύση 6,9, η Νίκη 1,7, η Πλεύση Ελευθερίας 5,8, το ΜΕΡΑ 25 3,5, η Φωνή Λογικής 5,3, οι Δημοκράτες 1,2, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4, η Ελλάς 15,8, ενώ σε άλλα κόμματα στρέφεται το 5% των ερωτηθέντων. Η μερική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και ο περιορισμός της διαφοράς με την Ελλάς δημιουργεί νέα δεδομένα για τα δύο κόμματα της κέντρο-αριστεράς, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν νέο κύκλο περιοδιών.
1: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η τεχνολόγος του ιατρείου φάσκει και αντιφάσκει στις καταθέσεις της. Μιλάει για τις ώρες προσέλευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και τον αφούρτιστο απεινιδωτή. Ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων, την ώρα που εξετάζεται αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση, εν αναμονή φυσικά και των τοξικολογικών εξετάσεων του θανόντος.
7: Σκοτεινά σημεία και πολλαπλές αντιφάσεις για τις συνθήκες και την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονται στη νέα κατάθεση της τεχνολόγου του ιδιωτικού ιατρείου σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει στις αρχές προανακριτικά. Είπα στην αρχική μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 3.30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε ο γιατρός. Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι. Δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής. Ήταν ήδη μέσα όταν έφτασα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήχθη στον κεντρικό χώρο των ιατρείων στις 3.30. Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του, λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.
8: Και αυτή ήταν μια καθοδηγούμενη κατάθεση στα υπερασπιστικά πλαίσια να ευνοηθεί ο γιατρός.
7: Η 56χρονη περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή. Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 4 με 4 και 10. Στη συνέχεια η 56χρονη ισχυρίστηκε ότι προσπάθησαν να επαναφέρουν το Γιώργο Μαζωνάκη με απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε. Το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν στον κύριο που είχαμε πάρει τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα και εκτελούσαμε εντολές, αποκάλυψε στον ανακριτή ή τεχνολόγος του ιατρείου που είχε βάρδια τις κρίσιμες ώρες που γινόταν πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη.
9: Όταν οι καταθέσεις των μαρτύρων έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε υπερασπιστικά οι κατηγορούμενοι, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι κάτι που έτσι θα το έλεγε κάποιος ότι είναι υπέρ της θέσης των κατηγορουμένων. Σίγουρα επιβαρύνει τη θέση.
7: Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το τελευταίο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό που προφυλακίστηκε, η οποία το προώθησε στον υπνοθεραπευτή.
10: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μία βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 έως 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά.
7: Την άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων προσώπων ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής.
11: Το ένα είναι ο ανακριτής και οι εντολές που δίνει, οι άρσεις απορρίτου και μια σειρά από άδειες που οι εντολές που δίνει ο ανακριτής προς τις αστυνομικές αρχές. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, ο δεύτερος αν θέλετε τομέας, είναι τα εργαστήρια της αστυνομίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία μέρα με τη μέρα βγάζουν στοιχεία και τα στέλνουν στην ανάκριση.
12: Ζητήθηκε να κατασκευούν όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα των τριών υπαλλήλων.
7: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου.
12: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν βρισκόταν και άλλο άτομο το οποίο απέκλειψε την παρουσία του εκεί και θα προκύψει κατά την ανάκριση.
7: Πώς τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
1: Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών και έχουν ήδη καταθέσει. Η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας. Μαρίζα, ανοίγουν τα στόματα, λένε όμως μια διαφορετική ιστορία.
13: Ακριβώς, Αθηνά, και να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι ισχυρίστηκε προανακριτικά και τι μετά την ανάκρισή της στον 32ο ανακριτή η τεχνολόγος του ιατρείου. Αν λοιπόν και στην αρχή είχε υποστηρίξει ότι είδε τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο στις 3:30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Στον ανακριτή τώρα υποστήριξε ότι πιέστηκε από την γιατρό να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή. Άλλαξε λοιπόν υπερασπιστική γραμμή και εκείνη λοιπόν όταν έφτασε και έπιασε βάρδια στις 3 το μεσημέρι, τότε λοιπόν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη μέσα στο ιατρείο και δεν τον είδε να μπαίνει στο γραφείο της γιατρού. Τώρα, mm-hmm. από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η 28χρονη γραμματέας από την πρώτη κιόλα στιγμή τι υποστήριξε. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης καθυστέρησε στο ραντεβού του. Πήγε λοιπόν, τον είδε στις 2:00 με 2:30 ισχυρίστηκε στον ανακριτή. Τότε λοιπόν είναι η ώρα όπου δήλωσε η γραμματέας.
1: Και βλέπουμε, Μαρίζα, την πρώτη μεγάλη αντίφαση σε ό,τι αφορά την ώρα.
13: Ακριβώς. Είναι η ώρα λοιπόν προσέλευσης του τραγουδιστή, η οποία γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια απόκληση 1.5 ώρας.
13: Να συνεχίσουμε λοιπόν και με άλλο ένα σπουδαίο ζήτημα, mm-hmm. το οποίο είναι αναφορικά με την όψη του γνωστού καλλιτέχνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν προσήλθε στο ιατρείο της Καρνεάδου, η συνταξιούχος γραμματέας που είχε βάρδια υποστήριξε ότι τον είδε κάπως χαμένο, mm-hmm. και είπε λοιπόν ότι το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο. Γεγονός λοιπόν που το ανατρέπει ο ισχυρισμός της 28χρονης γραμματέως, η οποία τι ισχυρίστηκε, ότι μόλις μπήκε στο σαλόνι ο Γιώργος Μαζονάκης, τον είδε χαμογελαστό, τους χαιρέτησε και μάλιστα δεν ήταν καθόλου αδύναμος όπως ισχυρίστηκε η συνταξιούχος γραμματέας.
1: Μάλιστα, μια δεύτερη αντίφαση λοιπόν σε ό,τι αφορά την κράση, την όψη του τραγουδιστή την ώρα που μπήκε μέσα στο ιατρείο.
13: Ακριβώς, και όλα αυτά θα φωτιστούν mm-hmm. περισσότερο με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και από το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ακριβώς. μαζί και με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Μαρίζα. Τώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη. Πρόκειται για 2 ενδοφλέβια υπναγόγα, τα οποία επιφέρουν γρήγορη καταστολή και χορηγούνται μόνο από αναισθησιολόγους και μόνο στα νοσοκομεία. Παρά το γεγονός ότι η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δόθηκε αντίδοτο μέθης, η κατάθεση της τεχνολόγου του ιατρείου καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της, καθώς το μοιραίο απόγευμα αναζητούσαν την αναισθησιολόγο και το αντίδοτο.
14: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρισκόνται τα φάρμακα που χορηγήθηκαν από τον γιατρό το μοιραίο απόγευμα της 9η Σεπτεμβρίου στο Γιώργο Μαζονάκη. Την μηδαζολάμη, την προποφόλη και την φλουμαζενίλη, το αντίδοτο γνωστό και με την εμπορική ονομασία Anexaid.
15: Προφανώς και μπορούν να επιφέρουν το θάνατο. Είναι ενδοφλέβιες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν χορηγούνται από ανειδίκευτο γιατρό, αφετέρου δεν χορηγούνται από ουσία αναισθησιολόγου.
14: Τα μεγάλα ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές είναι ποια ακριβώς ουσία χορηγήθηκε, σε ποιες δόσεις και με ποια χρονική ακολουθία.
16: Δεν υπάρχει καμία άδεια να γίνεται χρήση σε ιατρία φαρμάκων αναισθησίας, κατασταλτικών φαρμάκων. Καμία άδεια δεν υπάρχει.
14: Η μηδαζολάμη χορηγείται ενδοφλέβια και επιφέρει γρήγορη καταστολή. Η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχίας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας. Και τα δύο αυτά φάρμακα είναι ισχυρά ενδοφλέβια υπναγωγά, φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά σε νοσοκομεία και μόνο από αναισθησιολόγους. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι χορήγησε στον τραγουδιστή μηδαζολάμη για μέθη και στη συνέχεια Anexaid, προκειμένου να αναστρέψει τη δράση της. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της καταρρύπτονται από την κατάθεση της τεχνολόγου του ιατρείου, η οποία φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι δεν υπήρχε αντίδοτο.
17: Ξέρω τι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια.
14: Το Anexaid, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη ημερική αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων, όπως είναι η μηδαζολάμη, όχι όμως για την δράση της προποφόλης.
16: Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθεί η προποφόλη, που είναι ένα αναισθητικό φάρμακο, το οποίο δεν έχει αντίδοτο.
15: Δύο ουσίες αναφέρθηκαν, μηδαζολάμη και προποφόλη. Η μηδαζολάμη έχει αντίδοτο και είναι η Anexaid, αυτό για το οποίο ψάχνουν να χορηγήσουν. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο.
14: Πάντως, τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν σε μεγάλο βαθμό οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, τα φαρμακευτικά ευρήματα και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώνει η ανάκριση.
1: Τώρα, νέα στοιχεία και ερωτήματα προσθέτει στη δικογραφία η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις ημέρες που προηγήθηκαν του μοιραίου ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο ίδιος φέρεται να περιγράφει διαδοχικές επικοινωνίες του με τη μάνατζερ του τραγουδιστή, το ραντεβού του με τον Μαζονάκη, αλλά και την ερμηνεία του μηνύματος «Θα τον στριμώξω» που έστειλε στη γιατρό.
10: Νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις ημέρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε, το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ του τραγουδιστή έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11:02 το πρωί.
18: Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζονάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαίτιο.
19: Είχατε άλλη επικοινωνία και πότε?
18: Την ίδια ημέρα, στη 1.30 περίπου το μεσημέρι, έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση.
20: Είναι μια φερόμενη συνομιλία, η οποία δεν έχει καταγραφεί με επίσημο τρόπο. Σε κάθε όμως περίπτωση, εάν υποτεθεί ότι έχουν λάβει χώρα αυτές τις συνομιλίες, δεν βλέπω κανένα ποινικό ενδιαφέρον που να συμβάλλει σε οποιαδήποτε πιθανότητα αλλαγής ιδιότητας από εκείνη του μάρτυρα σε εκείνη του κατηγορουμένου.
10: Το επόμενο κομβικό σημείο στο χρονολόγιο φέρεται να είναι στις 2 Σεπτεμβρίου. Περίπου στη 1 το μεσημέρι, η μάνατζερ επικοινωνεί και πάλι με τον υπνοθεραπευτή για ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή τη φορά εκείνος δέχεται.
18: Δέχομαι και κανονίζεται αρχικά για 3η 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι αλλάζει για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπου και πραγματοποιείται το ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο εστιατόριο στο Ψυχικό.
12: 5 κινητά τηλέφωνα για τα οποία εκκρεμεί η πλήρης εξέτασή τους και καταλαβαίνετε ότι θα δώσουν πολλά δεδομένα.
10: Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο υπνοθεραπευτής λέει ότι μετά τη συνάντηση ενημερώθηκε πως η γιατρός είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη και είχαν συμφωνήσει για το οικονομικό κόστος και τις θεραπείες. Και εδώ έρχεται ακόμη ένα στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Το πρωί της Τρίτης, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έστειλε μήνυμα στη γιατρό, γράφοντας «Θα τον στριμώξω». Όπως ο ίδιος διευκρινίζει, η φράση αφορούσε το δικό του ραντεβού με τον τραγουδιστή, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Βασιλεία Μανοπούλου, επικράτησε πανικό στο κατάστρωμα με το πλήρωμα να καταβάλει προσπάθειες να σβήσει τη φωτιά.
21: Για αρχή να πούμε ότι το πλήρωμα 29 είναι τα άτομα συνολικά τα οποία επέβαιναν, 28 το πλήρωμα και ένας επιβάτης είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κέντρο υγείας Ετίνου. Και τώρα λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον γκαράζ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου του οχηματογωγού πλοίου ανοιχτά της Μυκόνου λίγο μετά τις 9 το πρωί. Είχε αποπλέψει από τον Πειραιά με ενδιάμεσο σταθμό τη Σύρο και τελικό προορισμό τη Σάμου, την Κο και τη Ρόδο. Η φωτιά, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ ακουγόντουσαν πολλαπλές εκρήξεις. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού αλλά και της πυροσβεστικής. Βέβαια, πρωταρχικός στόχος ήταν να απομακρυνθεί το πλήρωμα και οι επιβάτες με ασφάλεια, ενώ η φωτιά, να πούμε ότι συνεχίζει και καίει στο εσωτερικό, ενώ ενισχύονται και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και μάλιστα νωρίτερα το απόγευμα έγινε και μια σύσκεψη του λιμενικού με τον ιδιοκτήτη του πλοίου, ώστε ο κύριος σκοπός είναι πρώτον να περιοριστεί η αιστεία της φωτιάς,
1: αλλά και τα μέλη του πληρώματος Βασιλεία να καλούν τους υπόλοιπους ανθρώπους που προσπαθούν εκείνη τη στιγμή να κατασβέσουν τη φωτιά, να απομακρυνθούν, καθώς όπως βλέπουν και από τα πλάνα μας ήταν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
21: Μιλάμε για σοκαριστικές εικόνες, μιλάμε για μεγάλη φλόγα, για πάρα πολλούς καπνούς. Όλοι φανταζόμαστε τον τρόμο και την αγωνία όσων επέβαιναν μέσα στο πλοίο μέχρι να μπορέσει και το λιμενικό να φτάσει σε αυτούς. Και μάλιστα μιλάμε για μια τόσο δυνατή φωτιά η οποία συνεχίζει και καίει ακόμη και μάλιστα κλήθηκαν και ενισχύσεις. Και φυσικά υπάρχει και ο στόχος ώστε να προστατευτεί και το θαλάσσιο περιβάλλον φυσικά μετά από την φωτιά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία που αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Action 24. Κάθε μέρα γίνονται 100 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 60 μετατρέπονται σε συλλήψεις, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση δραστών και θυμάτων. Θα ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία αν ο δράστης παραβιάσει την απόσταση ασφαλείας.
10: Τα στόματα έχουν ανοίξει και πλέον τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας μιλούν και καταγγέλουν τους κακοποιητές τους.
11: Εάν ψάξετε λίγο, υπάρχει ένα υπόστρωμα από κάτω. Είναι άνθρωποι κατά βάση εξαρτημένοι από αλκοόλ, από ουσίες, ψυχασθένειες και κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω, ίσως οι οικογένειές τους, οι μητέρες τους, ποιοι τους μετέδωσαν μια άποψη για τη ζωή, η οποία πραγματικά δεν περιγράφεται.
10: Όπως αποκάλυψε στο Action 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάθε ημέρα γίνονται περίπου 100 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 50 με 60 μετατρέπονται σε συλλήψεις και οι δράστες οδηγούνται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα το 10 με 15% των κατηγορουμένων προφυλακίζεται, ενώ οι υπόλοιποι αφήνονται ελεύθεροι με ή χωρίς όρους μέχρι τη δίκη.
12: Από το πρώτο σημάδι, ακόμα και αν είναι πολύ μακριά από την σωματική κακοποίηση αυτό ή από την απειλή, από το πρώτο σημάδι ένα θύμα πρέπει να απομακρύνεται και να απευθύνεται άμεσα στην αστυνομία να ζητά βοήθεια.
10: Με τα στοιχεία της ενδοοικογενειακής βίας να αγγίζουν κόκκινο, η ελληνική αστυνομία εκτός από το panic button που τοποθετεί στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, ετοιμάζεται να λάβει ένα νέο μέτρο για την προστασία τους. Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης τύπου βραχιολάκι που θα φέρουν δράστες και θύματα και θα ενεργοποιείται όταν παραβιάζεται η απόσταση ασφαλείας.
11: Να περνάει ένα βραχιολάκι ο δράστης και κάποιο αντίστοιχο το θύμα, έτσι ώστε όταν εμφανίζεται πολύ κοντά να ειδοποιείται η αστυνομία για να πάει να το συλλάβει.
10: Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα που ζουν με την απώλεια του παιδιού τους επειδή ο πρώην σύντροφός της τη μαχαίρωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων στέλνουν μήνυμα προς όλα τα θύματα να μην φοβούνται να μιλήσουν.
0: Δεν θα σταματήσω τη δράση μου. Θα βγαίνω, θα φωνάζω με τη φωνή μου, με ό,τι δύναμη έχω, με ό,τι μπορώ, όπως μπορώ να βοηθήσω έστω ένα κορίτσι.
3: Έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλές γυναίκες και είναι κρίμα. Απογοήτευση νιώθω γιατί είπαμε ας είναι η κόρη μου η τελευταία.
10: Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καταγράφονται καταγγελίες, αλλά να προλαμβάνεται η επόμενη τραγωδία και να σπάσει ο κύκλος της βίας.
1: Τρίμερη επιδείνωση του καιρού που ξεκινάει σταδιακά από απόψη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός μαζί μας για να δούμε την εικόνα αυτή την ώρα.
22: Πράγματι, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από το μεσημέρι, επηρεάζοντας την Κέρκυρα πρώτα-πρώτα και μετά αυτή τη στιγμή την Ήπειρο. Ανατολικά έχει φτάσει μέχρι την Άουσα στη Μακεδονία, μέχρι την Πρέβεζα και την Αμφιλοχία στην Εντολοακαρνανία και μέχρι τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα στη Θεσσαλία. Και έπεται συνέχεια καθώς αυτό το μπλε, οι μπλε βροχές που βλέπουμε θα επεκταθούν σταδιακά και θα επηρεάσουν μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με ήπια γενικά βροχή, αλλά θα υπάρχουν τοπικά φαινόμενα, καταιγίδες και κεραυνούς και δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.
1: Βλέπουμε λοιπόν όπως, και το Σάββατο έτσι, όπως, μετακινείται.
22: Ναι, αύριο θα κινηθεί η κακοκαιρία εκεί και θα καταλήξει το Σάββατο, το Σάββατο στην Κρήτη.
1: Μάλιστα,
22: όσον αφορά την αυριανή ημέρα, τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα κυρίως εκεί στις Σποράδες, στην Εύβοια και, και το Πήλιο. Αλλά
1: ήπια ωστόσο τα φαινόμενα και οι βροχοπτώσεις.
22: Δεν θα είναι τόσο πολύ δυνατές. Mm-hmm. Ναι.
1: Να δούμε λοιπόν όμως και την Αττική. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αύριο ένα μεγάλο μουσικό δρόμενο στο ΆΚΑ. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε την εικόνα.
22: 100.000 κόσμος θα κινηθεί από ό,τι πιστεύουμε. Θα έχουμε βροχές από αύριο το μεσημέρι, 1 με 2 η ώρα, μέχρι την ώρα 9-10 που θα αρχίσει η συναυλία. Εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές. Καθώς από τις 7 και μετά σιγά σιγά θα ελαττώνονται. Άρα θεωρώ ότι η συναυλία, ο κορμός της συναυλίας δεν θα έχει βροχές, ωστόσο θα υπάρχει βροχή στη μεταφορά των θεατών εκεί, όλο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέχει, χρειάζεται διάβροχο οπωσδήποτε και ομπρέλα, αν και η ομπρέλα από ό,τι ξέρω απαγορεύεται μέσα στο ΆΚΑ για ευνοήτους λόγους.
1: Μάλιστα, πρέπει να είναι εξοπλισμένοι κατάλληλα λοιπόν οι θεατές, όλα θα πάνε καλά καταλαβαίνω, ακόμα και με βροχή.
22: Αυτές οι συναυλίες και βροχή να έχει πάνε ακόμα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, φάκελος δημογραφικό, χωριά που αδειάζουν, σχολεία με όλο ένα λιγότερα παιδιά και νέοι που φεύγουν αναζητώντας μια καλύτερη προοπτική. Στη Φλόρινα η δημογραφική συρρήκνωση δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Μέσα σε 15 χρόνια οι γεννήσεις στη χώρα μειώθηκαν κατά 42%, ενώ στην περιοχή η αγωνία μεγαλώνει για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.
23: Εγώ έχω από το 81 εδώ γαμπρός είμαι. Έχω γίνει 40 χρόνια οίκους γάμοι, 10 παιδιά.
2: Με αυτά τα λόγια περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική περιφέρεια οι κατοικοί χωριών στο αμύντεο της Φλόρινας, που διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι γύρω τους όλο και λιγοστεύουν. Δρόμοι άδειοι, πλατείες χωρίς φωνές και σπίτια που έχουν εγκαταληφθεί συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί στον οικισμό Ξινό Νερό του Αμυντέου, μια εικόνα που αποτυπώνει τη δημογραφική κατάρρευση της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις μειώθηκαν από περίπου 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024, καταγράφοντας απώλεια της τάξης του 42%. Σε 6 νομούς της υπηρετικής χώρας το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 50%. Πρόκειται για τη Φλόρινα, τη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία.
4: Έλλειψη εργασίας, έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων και έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές. Τα νέοι προοδευτικά σηκωνούσαν και φεύγανε.
5: Υπάρχει μεγάλη συρρήκνωση του πληθυσμού μας πλέον εδώ πέρα. Η νεολαία δεν προτιμάει να κάνει παιδιά, γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις, οικονομική. Το κυριότερο θέμα είναι αυτό. Δεν μπορούν να μείνουν, δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει εργασία.
2: Ενδεικτική της δημογραφικής συρρήκνωσης που καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία είναι και η διαρκής μείωση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της περιοχής.
23: Κάθε χρόνο πιο λίγα. Κάθε χρόνο πιο λίγα παιδιά. Δεν παντρεύονται τα παιδιά. Όταν στην ηλικία μου είναι 20-30 παιδιά ανήπαντρα, τι περιμένετε μετά?
2: Όλο ένα και λιγοστεύουν οι μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο ΑΕΤΟΥ, με τους κατοίκους της περιοχής να εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν θα συνεχίσει να λειτουργεί τα επόμενα χρόνια. Και ενώ οι παιδικές φωνές σε πλατείες και πάρκα τείνουν να αποτελέσουν παρελθόν για τα χωριά της Φλόρινας, οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας εργασία και ευκαιρίες αλλού, χωρίς να επιστρέφουν στον τόπο τους.
6: Τι να κάνουμε? Είναι η μετακίνηση και αυτά που είναι, μη σου πω ότι είναι πολλά. Γιατί πρέπει να πάνε φροντιστήριο στο Αμύντεο, όχι αγγλικά, όχι μαθηματικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλα φροντιστήρια υπάρχουν. Είναι το κόστος μετακίνησης. Όταν το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι στο Θεό, τι να σου κάνει ο άλλος?
24: Περιμένουν τα χωριά, περιμένουν. Κάποτε εδώ πέρα ήσαν 2.000 κάτοικοι, τώρα είμαστε λιγότερο από 700. Τι να κάνουν, τα παιδιά φεύγουν, μετανάστες. Η εσωτερική πάνω εξωτερικό.
25: Όταν η παραγωγική αυτή γενιά, η γενιά που κάνουν τις οικογένειες τους φεύγουν, λογικό είναι να μην υπάρχουν γενιές να ερημώνουν τα δημοτικά μας σχολεία. Αυτό συμβαίνει. Θέλει κίνητρα εδώ πέρα στην περιοχή να μπορεί να επιβιώσει ο άλλος και καθαρά μοντέλα επιβίωσης.
2: Οι κάτοικοι της Φλόρινας ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε τα χωριά της περιοχής να παραμείνουν ζωντανά και οι νέοι άνθρωποι να έχουν λόγο να μείνουν στον τόπο τους.
1: Στο εξωτερικό δελτίο, επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα βλέμματα όλων να συγκεντρώνουν οι πρώτες κυρίες Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιουάν. Οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους φιλία και επένεσαν ο ένας τον άλλον, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες με στόχο να διασφαλιστεί η σταθερότητα μεταξύ των δύο χωρών, αν και τα αγκάθια Ιράν και Ταϊβάν παραμένουν.
26: Παρά το θερμό κλίμα και τη λαμπρή υποδοχή, διαφορές Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας παραμένουν. Ο πρόεδρος Σι θέτει τους όρους για την αποφυγή μιας σύγκρουσης των δύο υπερδυνάμεων, αναφέροντας μάλιστα για δεύτερη φορά την παγίδα του Θοκυβίδη.
27: Certainly there's a ton on the table that needs to be discussed, right? From geopolitical issues to those core economic issues you brought up. That's the deep concern, is that they have not actually made real progress, simply pushed it down the road.
26: Ο Σι ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο και η Ταϊβάν, με τον Κινέζο πρόεδρο να ζητά αυτοσυγκράτηση από τον Τραμπ. Οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στο νησί παραμένουν βασικό σημείο τριβής. Από τα δύσκολα διπλωματικά ζητήματα στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου με χειραψίες, χαμόγελα και φιλοφρονήσεις.
28: I'd like to raise it less and propose a toast to President Xi, Madam Peng, and the long relationship between China and America that has bridged thousands of miles and spanned hundreds of years.
26: Πλήθος υψηλών προσκεκλημένων έδωσε το παρόν, με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας να ξεχωρίζουν. Tim Cook, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Jensen Huang και Elon Musk βρέθηκαν στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου. Τα βλέμματα τράβηξαν και οι πρώτες κυρίες. Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε με ένα λευκό πουκάμισο και χαρακτηριστικό φιόγκο στο λαιμό, ενώ η Peng Li Wan επέλεξε ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα. Μπροστά στις κάμερες, οι ηγέτες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για το μέλλον των σχέσεων Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Και σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο Τραμπ προσέφερε στον Κινέζο πρόεδρο έργο τέχνης με το φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών.
28: In that spirit of friendship, it's my honor to present President Xi with a gift made by an extraordinary American artist, one of the greatest in the world, and designed in personal collaboration with Melania and myself. And the bald eagle is a national symbol of the United States and an embodiment of the free and soaring spirit of America. And we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
26: Μετά το δείπνο, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους υψηλούς προσκεκλημένους του να περιηγηθούν στο χώρο της νέας αίθουσας χορού που κατασκευάζει στο Λευκό Οίκο.
1: Από τη συνεδρίαση στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν αισθητή η απουσία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Μαριλίτα Τσιλιγκίρη, η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε, όπως είπε, να στηρίξει την εθνική της οικονομία, επισκεπτόμενη την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.
21: Η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε να μην ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να παρευρεθεί στην εβδομάδα μόδας που ανέφερες και εσύ. Στη Νέα Υόρκη την Ιταλία εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ενώ η επιλογή της Μελόνι προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από την αντιπολίτευση. Ο πρώην Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι επέκρινε την απουσία της, λέγοντας ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρίσκεται στη συνέλευση. Η ίδια η Μελόνι αμήνθηκε της απόφασής της, δήλωσε ότι θέλησε να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην Ιταλική μόδα, ένα σημαντικό κλάδο της οικονομίας της χώρας. Όπως είπε, θέλησε να δώσει ένα σήμα παρουσίας και εγκύτητας σε ένα τομέα που περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά συνεχίζει να φέρνει σημαντικά αποτελέσματα στην Ιταλία. Παράλληλα, στην Ιταλία διατυπώθηκαν και άλλα σενάρια για τους λόγους πίσω από τους οποίους η Μελόνι αποφάσισε να μην συμμετέχει στη συνέλευση, μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να απέφυγε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται όμως για εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί από τρίτους και όχι για αιτιολογία που έχει δώσει η ίδια Τζόρτζια Μελόνι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη Γαλλία βρίσκεται ο Παπάς Λέων στην πρώτη επίσκεψη Ποντίφικα έπειτα από 18 χρόνια. Σήμερα έγινε δεκτός από τον Γάλλο Πρόεδρο και την πρώτη κυρία, εκκοινώντας έτσι το τετραήμερο ταξίδι στη χώρα που έχει σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Στο πρόγραμμα του Πάπα περιλαμβάνεται ομιλία του στην έδρα της UNESCO, λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων, αλλά και επίσκεψη στη νοτιοδυτική πόλη, στη Λούρδη, όπου και θα συναντήσει γυναίκες και άντρες που έχουν καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση εντός της Καθολικής Εκκλησίας.
7: Στη Γαλλία βρίσκεται ο Πάπας Λέων για μια ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα μετά την εκλογή του ως προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
8: The four-day visit will touch on issues including migration, church sexual abuse, the dangers of artificial intelligence and peace in Europe.
7: Το αεροπλάνο του Πάπα Λέοντα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ορλή, κοντά στο Παρίσι, όπου τον υποδέχθηκε ο Εμμάνουελ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ.
9: This is the first papal state visit to France in 18 years. Now we know Pope Francis had visited France, but Pope Benedict was the last pope to have this official state visit, and that was back in September 2008.
7: Στην πρώτη του ομιλία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Ποντίφικας χαιρέτησε όλους όσοι συνέβαλαν στην αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου έναντι του παραδείσου των μηχανών.
13: Lorsque la science et la technologie ne sont pas éclairées par la conscience, elles peuvent proposer des solutions immédiates qui semblent répondre aux désirs et aux douleurs des hommes et des femmes. Mais qui en réalité peuvent gravement les détourner du bien auquel ils aspirent profondément.
14: L'intelligence artificielle bouleverse déjà le travail, la création, la recherche, l'éducation, l'information, le lien social. Elle décuple nos capacités mais substitue la prédiction au jugement, la performance à la conscience. et nous conduit à déléguer une part de notre liberté.
7: Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μέσα από το αεροπλάνο, ο Πάπας Λέων τόνισε ότι στόχος της τετραήμερης επίσκεψής του στη Γαλλία είναι να διακηρύξει την ειρήνη. Το πρόγραμμα του Ποντίφικα περιλαμβάνει στάσεις στο Παρίσι, στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης στην νοτιοδυτική Γαλλία και στη Μέτς κοντά στα γερμανικά σύνορα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλησπέρα σας. Με μπάζερ μπίτερ του Τάσου Δουβίκα, η Εθνική Ελλάδος απέδρασε από το Βελιγράδι με τους 3 βαθμούς της νίκης στην πρεμιέρα του Nations League. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με 2-1 της Σερβίας, ανεβαίνοντας στην κορυφή του ομίλου της και πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη με ανατροπή μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
6: Πρώτη αποστολή εξετελέστηκε την Εθνική Ελλάδος. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέστρεψε στα μεγάλα αποτελέσματα, ξεκινώντας με το δεξί στο Nations League, επικρατώντας τη Σερβία με 2-1. Η ελληνική ομάδα έκανε υπερήφανο στους πάνω από 600 Έλληνες που έκαναν απόβαση στο Βελιγράδι, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της με ανατροπή μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Η Εθνική βρέθηκε να κυνηγάει από πολύ νωρίς το σκορ μετά από μια αδράνεια του Κώστα Τσιμίκα με τον Ζίβκοβιτς να σημειώνει το 1-0. Ωστόσο, απλώνοντας στο γήπεδο όλα τα επιθετικά του χαρίσματα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέστρεψε χάρη στην επιθετική του ποιότητα. Αρχικά με τον Χρήστο Τζόλι και στη συνέχεια με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει στις καθυστερήσεις το 3ο γκολ της καριέρας του με το Εθνόσημο. Μετά τον αποκλεισμό από το πρόσφατο Μουντιάλ, στις τάξεις εθνικής επέστρεψε ένα κλίμα συγκρατημένου ενθουσιασμού εν ώψη της συνέχειας.
7: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου στο Βελγράδι, στο Μαρακανά. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή αυτό που μας δίνει είναι μια, θα έλεγα λίγο, καλύτερη αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε.
8: Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα σκοράρω με την Εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν παίζεις για τη χώρα σου και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Για την Εθνική Ομάδα, η παραμονή στην πρώτη κατηγορία της League A αποτελεί προτεραιότητα, καθώς θα της εξασφαλίσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην προσεχή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, καθώς το άλλο παιχνίδι ανάμεσα σε Γερμανία και Ολλανδία, οι Οράνιοι κατόρθωσαν να αποσπάσουν τον βαθμό της οπαλίας με τον Κόντι Χάκπο στις καθυστερήσεις να ισοφαρίζει τον γκολ του Ενμέντσα νωρίς στην αναμέτρηση.
5: Στο μπάσκετ τώρα, με επιβλητικές εμφανίσεις των Αιωνίων, άνοιξε χθες η αυλιά της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός σημείωσε ρεκόρ πόντων εκτός έδρας στη διοργάνωση στην εντυπωσιακή νίκη με 106-89 επί της Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ με άμυνα από γρανίτη επιβλήθηκε της Παρή με 91-72 στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο.
6: Τριαμπευτής επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 5.227 ημέρες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στην νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague απέναντι στην Παρή. Με άμυνα για σεμινάριο, οι πράσινοι επικράτησαν στο Ρελαντί με 91-72 σε ένα παιχνίδι που το σκοράρισμα μοιράστηκε σε πολλούς πρωταγωνιστές. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανσίσκο με 18 πόντους, ενώ διψήφοι ήταν και η Λεσόρ με 15 πόντους, Γιαμπουσέλε με 12 και Μπατζούκας με 10. Με 14 παραπάνω rebound από την Παρή και 8 μπλοκ, οι πράσινοι ανάγκησαν τη γαλλική ομάδα σε μόλις 44 πόντους μετά από 3 περιόδους.
9: Θα ήθελα να πω ότι η ομάδα είναι πάνω από όλα και πάνω από τον καθένα. Φυσικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, γιατί αυτή η βραδιά ήταν πράγματι ξεχωριστή. Είμαι εδώ όμως για να δείξω εμπιστοσύνη στην ομάδα και να τη βοηθήσω.
6: Για τους πράσινους ακολουθεί το Final Four του Super Cup Ελλάδας, με τον ΠΑΟΚ να τους περιμένει στον ημιτελικό του Σαββάτου. Η περιχητική ήταν και οι πρωταθλητές Ευρώπης στην πρεμιέρα της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός διέστρεψε την Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89, πετυχαίνοντας ρεκόρ πόντων σε εκτός έδρας μάτς στη διοργάνωση. Ο Τάιλερ Ντόρσε συνέχισε από εκεί που το άφησε πέρυσι με 25 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, 4 rebound και 1 assist. Εκ των διακριθέντων ήταν και ο Γιάν Μοντέρο με 15 πόντους και 5 assist, για έναν εξαιρετικά επιθετικά Ολυμπιακό που έβρισκε το δρόμο προς το καλάθι με κάθε τρόπο.
10: And we just need to be happy to win games, especially now in the beginning of the game, but we don't have so much chemistry. So we are not magicians, as I used to say. We just need some time to build up something important, something solid.
6: Για τους Ερυθρόλευκους ακολουθεί αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Super Cup, προτού ταξιδέψουν στη Λιθουανία για το μάτς με τη Ζάλγκυρη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague.
5: Φτωχότερο είναι από σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην Ελλάδα. Σε μια καριέρα 40 ετών έγραψε ιστορία με τις επιδόσεις του και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας το πένθος του ελληνικό μπάσκετ. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε καριέρα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Από το 1967 έως και το 1972 αγωνιζόταν στην ομάδα Όλυμπος 40 Εκκλησιών, ενώ συνέχισε στον Δημόκρητο μέχρι το 1978 που αποσύρθηκε από τα παρκέ. Αμέσως στην ίδια ομάδα ξεκίνησε την καριέρα του προπονητή για να ακολουθήσουν κατά σειρά ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Η κορυφαία στιγμή της πολυετούς καριέρας του γράφτηκε το 1994, όταν οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Κόρατς, ενώ επίσης κατέχει ένα ιστορικό ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συνολικές συμμετοχές στους πάγκους, έχοντας ξεπεράσει τα 700 παιχνίδια. Παράλληλα, βρίσκεται στην κορυφαία τριάδα των τεχνικών με τις περισσότερες νίκες, πίσω μόνο από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Σύσσωμο το ελληνικό μπάσκετ εξέδωσε συλληπιτήριες ανακοινώσεις για έναν προπονητή που με το ήθος και τον χαρακτήρα του είχε κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή Επόμενη Κίνηση και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Καλό σας βράδυ.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κακοκαιρία το Σάββατο θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Θεσσαλία και το βράδυ και στην Κρήτη. Βροχές θα σημειωθούν στην υπόλοιπη Θεσσαλία, την κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη στερεά Ελλάδα, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα εξασθενήσουν. Μπόρες αναμένονται και στις Δυτικές Κυκλάδες. Σε Ανατολική Μακεδονία, το μεγαλύτερο μέρος της Τράκης και το Ανατολικό Αιγαίο δεν αναμένεται να βρέξει και θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3 έως 5 και τοπικά μόνο στο βόρειο το βράδυ 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, ειδικά στην ανατολική χώρα, όπου θα φτάσει στους 19 με 22 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα στους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα συννεφιάσει γρήγορα και θα σημειωθούν λίγες τοπικές ζοχές με πρόσχερη εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται βροχή μέχρι και το μεσημέρι. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ θα πνέουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, ειδικά στα ανατολικά και νότια. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: You know, you have to enjoy little things in life, right?
3: I do.
2: Whoa.
3: Looking good.

0: Ο Άντωνι Πουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αδιανόητες εικόνες καταστροφής στην Πλάκα. Έχει ισοπεδωθεί ένα τριώροφο σπίτι. Στιγμές αγωνίας για 6 τελικά άτομα. Τους ψάχνουν ακόμα. Μιλάμε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 τουρίστες. Όλη η γειτονιά θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Θα συνδεθούμε αμέσως με το σημείο. Νέες δηλώσεις Ερντογάν με αναφορές και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Όχι αναμενόμενες όμως. Μάλλον εκπλήσουν και θα δούμε σε λίγο με ποιο τρόπο εκπλήσουν. Ποια είναι τα νέα σταγαστικά προγράμματα του επόμενου διαστήματος, καθώς και το σπίτι μου 3 και το ανακαινίζω, νοικιάζω, βρίσκονται στην τελική ευθεία. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε όπως κάθε μέρα, παρέα με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να καλησπερίσουμε τον κύριο καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών και ειδικό επί πολλών θεμάτων για τα σπίτια, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Τι κάνετε, κύριε Καρίδη, καλησπέρα.
2: Καλά.
0: Έχουμε αυτή την εικόνα, θα μεταφερθούμε λίγο και στο σημείο σε λίγα λεπτά για να δούμε, αυτής της τρομερής πραγματικά έκρηξης. Έτσι όπως το έχετε δει, τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Πριν απ' όλα ήθελα να ευχηθώ να βρεθούν σώοι οι 5 εγκλωβισμένοι και καλή δύναμη και καλή τύχη στους διασώστες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όσο το δυνατόν, συντομότερο να βρεθούν. Για πέστε μου.
0: Σε σχέση λοιπόν με την εικόνα που έχουμε δει και από τα ντρόνα, μπορούμε να βλέπουμε και τα πλάνα, για το τι συνέβη και προκάλεσε αυτή την τεράστια έκρηξη και σε γειτονικά κτίρια, γιατί είναι αυτό που ισοπεδώθηκε, αλλά και τα γύρω έχουν μεγάλες ζημιές.
2: Ναι, ακριβώς. Αναλύοντας, καταρχήν το ίδιο το κτίριο δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, γιατί είναι σωριασμένο στο έδαφος. Επομένως, βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία που είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι η βλάβη, όπως βλέπουμε, είναι δεξιά στον δεύτερο όροφο από το οστικό κύμα στο γειτονικό. Και μάλιστα έχει καταστραφεί, ναι, ο τείχος ο ενδιάμεσος, ο από πίσω τείχος του από πίσω δωματίου δεν έχει πάθει τίποτα, όπως και οι από κάτω τείχοι πάλι δεν έχουν πάθει τίποτα. Άρα η έκρηξη ξεκίνησε με τα μεγάλης βεβαιότητος, ναι, από το δεύτερο όροφο του κτηρίου που συζητούμε.
3: Άρα υπάρχει και περίπτωση ο πρώτος όροφος να έχει λιγότερες ζημιές με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους ανθρώπους?
2: Να έχει καταπλακωθεί, όχι. Το κακό είναι ότι συνέβη ο εξής μηχανισμός κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε να το πω, βέβαια, ως μηχανισμό. Δεξιά και αριστερά είναι περιορισμένη η δυνατότητα εκτόνωσης του οστικού κύματος. Επομένως, η εκτόνωση γίνεται πάνω-κάτω, κατά κορύφος. Επομένως, εκτινάσεται η στέγη και συμπιέζεται, καταραίει το δάπεδο του δευτέρου ορόφου, όπου εκεί βρισκόταν οι δύο ηλικιωμένοι. Και κατά την άποψή μου, με όλα τα συναφή λαμβάνοντας υπόψη, πρέπει να μην έγινε λόγω του φυσικού αερίου.
4: Γιατί αυτό ακούμε ως πρώτη εκδοχή, το φυσικό αέριο.
2: Αλλά από το σε φιάλες υγραερίου.
4: Αυτές τις κλασικές παλιές που είχαμε στις κουζίνες.
2: Ακριβώς. Εγώ είδα και μπροστά το φωτογραφίες από το Google που είχαν τραβηχθεί το 2021.
0: Όπου εκεί
2: είχε γίνει, στο ίδιο το κτίριο, ναι, ναι, όπου είχε γίνει η ανακαίνιση για να,
4: μπορεί να γίνει Airbnb.
2: Εξυπηρετεί Airbnb. Εκεί λοιπόν, στην είσοδο, δεν φαίνεται πουθενά η εγκατάσταση φυσικού αερίου, όσο μπορώ να κρίνω το 2021. Δεν πιστεύω, δεν ξέρω ότι εντωμεταξύ μπορεί να γίνει.

0: Γιατί άλλο να μένει σε ένα σπίτι ένα χρόνο, δύο χρόνια, και άλλο κάθε μέρα να αλλάζει ο ενοικιαστής εκεί. Είναι
1: εγώ
0: εύκολο.
1: Πιστεύω
0: αυτό.
1: Ότι πράγματι είναι ένα κίνδυνο σημαντικό, διότι δεν είναι μόνο η φιάλη αερίου, αλλά είναι και το σωληνάκι, το πλαστικό, το οποίο συνδέει την κεφαλή της φιάλης και πάει, πηγαίνει μέχρι την εστία. Ενδιαμέσως έχω δει πάρα πολλές
2: περιπτώσεις. Μπουκάλες δηλαδή είναι για μαγείρεμα, για κάτι τέτοιο.
1: Ζωήφια ποντίκια να τρώνε το σωλήνα.
3: Οπότε και αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή μπορεί να προκληθεί ζημιά χωρίς να το αντιληφθεί κάποιος.
1: Το χειρότερο όλων είναι αυτό. Διότι όντας βαρύτερο του αέρα, σημαντικά βαρύτερο, καθιζάνει κάτω. Επομένως, αν έχεις παράθυρα ανοιχτά, δεν κάνεις τίποτα. Διότι
0: πάλι προς τα κάτω πάει.
1: Πάει κάτω, κάθεται κάτω. Και αναμειγνιόμενο τώρα με τον αέρα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό δημιουργεί ένα φοβερό στοιχείο έκρηξης, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί είτε ακόμα και από ένα διακόπτη να βάλεις, διότι μπορεί να γίνει ένας σπινθήρας, είτε για να ανάψεις την εστία, είτε όταν κρατάς τσιγάρο.
3: Αυτή η ζημιά τώρα που βλέπουμε και στα πλάνα θα ήταν ίδια ακόμα και αν αυτό συνέβαινε σε μια καινούργια κατασκευή?
1: Όχι ακριβώς, δηλαδή αν είχαμε μία κατασκευή από φέροντα οργανισμό από μπετόν. Α, παράδειγμα, θυμόσαστε προετών στους Αμπλοκήπους που ήταν η έκρηξη που είχε γίνει από κάποιους αναρχικούς στην πολυκατοικία. Λοιπόν, εγώ παρακολούθησα αυτό που λέτε. Είχε φουσκώσει το πάνω πάτωμα και το κάτω, δηλαδή η πλάκα είχε καμφθεί προς τα πάνω και το δάπεδο προς τα κάτω. Οι κολόνες είχαν καμφθεί κάπως, αλλά δεν είχαμε κατάρρευση, δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, τα παράθυρα εκτοξευτήκανε, έτσι, οι πόρτες
2: κλπ.
1: Ενώ
2: εδώ δεν υπήρχε ο αντίστοιχος χώρος για να
1: εκτοξευτεί. Πάλι επαναλαμβάνω ότι είναι περιορισμένη η δυνατότητα εκτόνωσης δεξιά και αριστερά, διότι είναι κτίρια.
2: Άλλη πολυκατοικία.
1: Επομένως, αυτό όλη η ενέργεια, εκδηλώνεται πάνω και κάτω. Και φοβάμαι πάρα πολύ, φοβάμαι μην τυχόν να έχουμε δυσμενέστατα αποτελέσματα από την έρευνα.
3: Ναι, το απευχόμαστε όλοι αυτό βέβαια, αλλά είναι έξι άνθρωποι που τους ψάχνουν εδώ και πάρα πολλές ώρες βέβαια. Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
0: Και, δηλαδή, οι τουρίστες ήταν να αναχωρήσουν κιόλας σήμερα.
3: Σήμερα, σαν 11 το πρωί.
0: Δεν έχουμε εμφανιστεί κάπου ώστε να αναχωρούν.
2: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει συμβεί. Αν ήταν μέσα
3: σε
1: αυτό που έλεγα προηγουμένως, αντιστρόφως, το φυσικό αέριο είναι περίπου το μισό έως 0,6 του ειδικού βάρους στο αέρα. Και πάει προς τα πάνω. Επομένως, αν είχαμε διαρροή από αυτό, είτε θα έκλειναν οι στρόφιγγες γιατί υπάρχουν αυτοματισμοί, ή θα έφευγε προς τα πάνω. Δεν θα συγκεντρωνόταν ποσότητα. Δηλαδή μπορεί να είχαμε μια πυρκαγιά, ναι. Αλλά δεν θα είχαμε έκρηξη.
0: Με τέτοιο στρόφι.
1: Άλλο η έκρηξη που δημιουργείται από τη συγκέντρωση της μάζας, της εκρηκτικής μάζας που δημιουργείται, και άλλο η πυρκαγιά όταν ρίχνεις το καύσιμο.
0: Αυτά τα γκαζάκια που χρησιμοποιούμε στις κουζίνες συνήθως μπορεί να είναι κάτι τέτοιο και να εξεράγει.
3: Τα μικρά, λες,
0: τα μικρά που φτιάχνουν καφέδες, φτιάχνουν κάτι γρήγορο, ναι. Ή πρέπει να είναι μεγάλο. Εσύ πιστεύω ότι είναι η μπουκάλα, η κλασική πρόβλημα. Μπουκάλα της εποχής που τουλάχιστον εγώ τη θυμάμαι μεγαλώνοντας.
1: Βέβαια,
0: ήταν στην κουζίνα πολύ.
1: Εδώ κάνω αστερίσκο με τα γνωστά γκαζάκια των αναρχικών. Δεν χρησιμοποιούν τίποτα άλλο παρά τον καζάκι του καφέ που έχουμε.
3: Άρα αυτό ήταν κάτι που είχε μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό μιλάμε
1: όταν
3: για μία πιθανότητα
1: όταν
3: μπουκάλας.
1: Συγκεντρώνεται, όταν ρέει σιγά σιγά κάνει φωτιά. Ναι. Δεν κάνει έκρηξη. Η έκρηξη γίνεται από την αυτόματη ανάπτυξη.
0: Πρέπει η καθηγητή, αυτά τα σπίτια είναι του 1800 τόσο, αν στην πλάκα τα περισσότερα είναι παλιά σπίτια, δεν είναι κάτι καινούριο. Μήπως τελικά πρέπει να πάρουν μια απόφαση να μην τα χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα. Λέει να μην παίρνουν τα γκαζάκια με το αέριο, να μην παίρνουν τις κλασικές μορφές και να πάμε στην κλασική μορφή ρεύματος.
1: Κοιτάξτε, φύγεται ένα πολύ σημαντικό και ευρύτερο θέμα, το οποίο εγώ προσωπικά το έχω θίξει κατ' επανάληψη, διότι είναι τα Airbnb, όπου παλαιά κτίρια,

0: με φέροντο οργανισμό ο οποίος έχει γεράσει, ο οποίος είναι με παλιές προδιαγραφές. Τα ντύνουμε, δηλαδή τους βάζουμε επενδύσεις, ωραία, όμορφα
1: αισθητικά,
0: στοιχεία.
1: Αισθητικά τα
2: λένε. Απ' έξω φέρονται μια χαρά, αλλά από
0: όπως
2: μέσα
0: λέμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από έξω μπελαμπέλα και από μέσα κατσιβέλα. Αντί λοιπόν να έχουμε προδιαγραφές και υποχρέωση, όπως είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό, όπως ψάχνουν στις μεταβιβάσεις το παλιά, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, να είναι υποχρεωτικό στα Airbnb, όταν κάνεις, κυρία μου, μια ανακαίνιση, που πολλές φορές είναι σε ολόκληρο το κτίριο, δεν είναι μόνο σε ένα όροφο, είναι παντού, να κοιτάς και την φέρουσα ικανότητα του κτιρίου.
1: Αυτό πώς το κοιτάει κανείς για τη φέρουσα ικανότητα που λέτε?
0: Κοιτάτε, υπάρχουν διάφορες βαθμίδες και διάφοροι τρόποι. Θα σας εξηγήσω το πιο απλό. Είναι να κάνεις μια αποτύπωση του φέροντο οργανισμού, αν δεν υπάρχουν σχέδια, αλλά και αν υπάρχουν παλιά σχέδια, να δεις αν έχουν εφαρμοστεί ή αν έχουν γίνει πράγμα το συνηθέστερο, να έχουν γίνει τροποποιήσεις, προσθήκες, επεκτάσεις,
1: 99%
0: οξύματα. Ναι, αυτό πρέπει λοιπόν να το διαπιστώσεις, ναι, και να κάνεις την αντίστοιχη ανάλυση, στατική ανάλυση, για να δεις.
1: Άρα απευθύνεσαι σε τι, σε πολιτικό μηχανικό?
0: Οπωσδήποτε. Ναι.
3: Επειδή αυτές οι μπουκάλες που μπορεί να έχουν στοιχήσει τη ζωή σε ανθρώπους σήμερα που συζητάμε, χρησιμοποιούνται στα εξοχικά κατά κόρον. Δηλαδή, έχω πάει σε πολλούς φίλους που έχουν μπουκάλες τέτοιου είδους. Τι πρέπει να προσέξει ένας άνθρωπος στη χρήση τους, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή τους?
0: Κοιτάτε, ένα θέμα το οποίο τώρα μου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Στην Λευκάδα, το 2003 έχει γίνει ένας σεισμός και έγινε ο σεισμός την ώρα που παρεσκεύαζαν το πρωινό, ήταν αναμένες οι κουζίνες και οι φωτιές και είχαν υγραέριο, μεγάλες φιάλες υγραερίου. Με το σεισμό ανετράπησαν και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Προσέξτε, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που θίξατε. Διότι εκδηλώνονται πυρκαγιές, προσέξτε ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των πυρκαγιών. Εκδηλώνονται πυρκαγιές ταυτόχρονα σε πάρα πολλά σημεία της πόλης.
1: Κύριε Καρύδη,
0: που δεν ξέρει από πού να πάει η πυροσβεστική.
1: Θα σας διακόψω λίγο για να πάμε στην Κωνσταντίνα Μαύρου, που βρίσκεται στο σημείο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κυρίως βέβαια, βασική προτεραιότητα, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους, αν έχουμε κάποιο νεότερο. Ναι.
4: Κατερίνα, όπως μπορείτε να δείτε, η έρευνα των αρχών συνεχίζει, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγη ώρα, οι αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και φυσικά την ορατότητα, εντόπισαν ένα αντικείμενο το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και με τι συνδέεται. Πάντως, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού το φωτογράφησε και το περιεργαζόταν. Οπότε, ίσως αυτό να είναι κάποιο σημάδι από το πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Πάμε όμως και στο σημαντικότερο κομμάτι από όλα. Τι γίνεται με αυτούς τους 6 αγνοούμενους? Πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε η τσάντα της, μέσα στα συντρίμια, εντοπίστηκε η τσάντα της μίας Αμερικανίδας τουρίστριας που είχε μισθώσει μαζί με άλλους 3 τελικά τουρίστες το Airbnb που βρισκόταν στον πρώτο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή την στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, οπότε είναι κάπως συγκεχημένα τα πράγματα. Πρόκειται για μία οικογένεια που είχε έρθει στην Αθήνα για διακοπές μαζί με τον γιο τους και την κοπέλα τους. Είναι οι 4, μάλλον πιθανολογείται ότι είναι οι 4 τουρίστες που αυτή την στιγμή αγνοούνται. Αυτοί οι 4 ήταν να κάνουν το check-out τους σήμερα το πρωί γύρω στις 11. Παρ' όλα αυτά, όπως μας ανέφερε τις πρωινές ώρες ο ιδιοκτήτης, δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί τελικά. Και φυσικά αγνοείται και το ζευγάρι, το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο και διέμενε στον δεύτερο όροφο, στο οποίο και προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές με κλήσεις. Ωστόσο, πάνω από 12 ώρες δεν έχουν απαντήσει στις κλήσεις τους και φυσικά οι αρχές καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας έψαξαν και με ειδικά μηχανήματα αλλά και με τους εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά δεν εντόπισαν τίποτα. Τώρα, όπως βλέπετε, είναι στο σημείο και ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος τώρα εντός ολίγου θα έρθει να μας μιλήσει για το τι συμβαίνει. Ελάτε, κύριε Δούκα. Θέλετε να σας δώσω και επιστροφή να...
1: Κύριε Δήμαρχε...
5: Να μου τα λες καλύτερα, γιατί έχω δυσκολία.
1: Εντάξει, εντάξει. Ας το πεις εσύ, Κωνσταντίνα. Όσο περιμένουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Βούκα, ο οποίος είναι νομίζω η δεύτερη φορά που βρίσκεται στο σημείο μέσα στην ημέρα, για να τον ακούσουμε.
5: Ξεκινάμε.
1: Είμαστε σε αναμονή, είναι πολλά κανάλια.
5: Συνεχίζονται οι εργασίες. Είναι εδώ όλα τα μηχανήματα. Θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο Υπουργός. Είναι εδώ η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ. Είναι όλα τα συνεργεία του Δήμου. Συνδράμουμε. Ο συντονισμός έτσι κι αλλιώς ανοίξει την πυροσβεστική. Είναι δύσκολες οι ώρες, το καταλαβαίνετε όλοι. Σταματάμε όποτε χρειάζεται. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία, για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας. Ελπίζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους 6 αγνοούμενους. Γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως βλέπετε, όλη η διαδικασία. Έχουμε και το άγχος, γιατί αύριο θα έχει βροχές, οπότε γι' αυτό και φέραμε και ειδικά συνεργεία και φώτα. Έχουν φτιαχτεί και όλες οι βάρδιες. Θα είναι όλο το βράδυ εδώ ο κόσμος, θα είμαστε κι εμείς. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, ελπίζουμε.
6: Ως προς τις έρευνες,
5: υπάρχει αρμόδιος εισαγγελέας, υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία, όμως η μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή είναι στον εντοπισμό.
6: Η πρώτη εκτίμηση δείχνει κάτι, η διαρροή υγραερίου.
5: Είναι τρομακτική έκρηξη. Δηλαδή είναι πρωτοφανές.
6: Έγινε μέσα στο κτίριο ή έξω από το κτίριο.
5: Είναι εγώ αυτό που βλέπουμε και μιλώντας με τους ανθρώπους, ότι είναι πρωτοφανής η έκρηξη. Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε και εσείς μπροστά και όχθησε πολύ το πίσω κομμάτι που εκεί έχει ζημιές, αλλά το μπροστά. Είναι μια έκρηξη η οποία μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη όμως. Εκτεταμένη διαρροή, πολύ μεγάλη διαρροή. Και υπάρχει έκπληξη και από ανθρώπους που είναι ειδικοί σε τέτοιες καταστροφές.
6: Με τα παρακείμενα κτίρια.
5: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο κτίρια τα διπλανά. Έχουν ξεκινήσει και οι έρευνες για να δούμε αν χρειάζονται και αυτά αργότερα. Έτσι έχουν εκενωθεί, αν μπορούν να σταθούν. Ή πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Και το πίσω κομμάτι είναι δύσκολο.
6: Σε πόσα κτίρια έχουν καταγραφεί?
5: Κοιτάξτε, είναι αυτή τη στιγμή τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα απέναντι 2-3 κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση και η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στο πίσω δρόμο και το οστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Άρα μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ την Κωνσταντίνα Μαύρου για το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες που μας έδωσε. Να κλείσουμε μια κουβέντα από τον κύριο Καρύδη.
0: Να σημειώσω ότι φαντάζομαι δεν θα πρέπει να γίνεται καμία χρήση αυτού του μηχανήματος ή εξκαπτικού ή οποιοδήποτε άλλου βαρέως μηχανήματος. Η έρευνα θα πρέπει να γίνεται με τα χέρια. Σιγά-σιγά. Για να μην φτάσουμε στο άλλο τραγικό, να το μηχάνημα να χτυπήσει...
1: Και προφανώς γι' αυτό οι έρευνες διαρκούν ήδη 13 ώρες και έχουμε ακόμα μέλλον ελπίζοντας σε κάτι θετικό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
3: Καρύδη. Ισχυρή, να είστε καλά. Εγώ την άκουσα την έκρηξη στο σπίτι.
1: Την άκουσες, ΜΕΤΣ,
3: και ακούστηκε η έκρηξη από τις 3 του Ολυμπίου,
2: αυτό μου έλεγαν και εμένα.
3: Ήταν εντυπωσιακός ο κρότος.
2: Συνάδελφοι, μάλιστα, που ήταν στο κέντρο και
0: εκείνη την ώρα. Κοιτάτε, βγήκε στον αέρα επάνω και διαδόθηκε.
1: Λοιπόν, για πάμε ξανά στην Κωνσταντίνα
0: επαναλαμβάνω
1: Μαύρου.
0: Ότι είναι σαφές.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Καρύδη, σας διακόπτω λίγο, γιατί η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει μαζί της το Δήμαρχο Αθηναίων για να μας μιλήσει. Κύριε Δούκα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τώρα βάζουν την επιστροφή στον κύριο Δούκα. Είναι ένα τεχνικό τώρα θέμα μέχρι να μας ακούσει και εκείνος, προκειμένου να θέσουμε και κάποια επιπλέον ερωτήματα πέρα από τις δηλώσεις. Μας είπε ο κύριος Δούκας δεν είναι μόνο το κτίριο που κατέρευσε, είναι και τα δύο πλαϊνά κτίρια τα οποία έχουν προβλήματα, είναι και τα πίσω κτίρια και όχι μόνο. Κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε κάτι δείχνει ο κύριος Δούκας.
2: Ναι, κύριε
1: Δήμαρχε, μας ακούτε?
5: Ωραία. Ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ότι έχετε κι εσείς επικεντρωθεί, έχετε το ενδιαφέρον σας στραμμένο από το πρωί σήμερα στη συγκεκριμένη γειτονιά, στο τι γίνεται. Εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ελπίδες να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι?
5: Όσο περνάει η ώρα, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι απίστευτη και η έκρηξη. Είναι πολύ μεγάλη η έντασή της και αυτό δημιουργεί θέματα που καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μειώνει τις πιθανότητες, όμως είμαστε εδώ και παλεύουμε. Θα είμαστε εδώ συνέχεια. Δεν θα σταματήσουν καθόλου τα συνεργεία και ήρθαν τώρα και γεννήτριες για να μπορεί να έχει πολύ καλό φωτισμό μόλις πέρασαν από πίσω μου όλο το βράδυ.
2: Κύριε Δούκα,
5: δεν θα
2: φύγουμε ρωτήσω...
5: αν δεν βρεθούν όσα πρέπει.
2: Να σας ρωτήσω με την ιδιότητα του καθηγητή στο Μετσόβιο. Από τι θεωρείτε εσείς πραγματικά ότι προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία εκεί?
5: Δεν ξέρει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να πει με
2: για να καταρρεύσει με κατά αυτόν τον τρόπο.
5: Απίστευτης έντασης η έκρηξη θα μπορούσε. Mm. Θα μπορούσε να είναι από πολύ μεγάλη διαρροή αερίου, ίσως σε ένα ψωρόφο, στο δεύτερο όροφο, γιατί βλέποντας και πώς έχει έρθει το οστικό κύμα και πώς έχει χτυπήσει το αντίστοιχο όροφο στο απέναντι σπίτι, μοιάζει ότι η έκρηξη είναι κυρίως εκεί, η αιτία είναι εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Δηλαδή και ο κόσμος, ο εξειδικευμένος που είναι εδώ και οι ειδικοί, λένε ότι είναι πολύ ακραία η καταστροφή. Άρα μιλάμε για μεγάλη διαρροή, αν είναι αυτό.
3: Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκεί είχε δημιουργηθεί ένα Airbnb, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι λένε πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάποιο σύγχρονο κανονισμό.
5: Ο πρώτος όροφος είναι μια εταιρεία Airbnb και ο δεύτερος όροφος ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον πρώτο όροφο που ήταν το Airbnb είναι η ενημέρωση που υπάρχει τώρα ότι ήταν δύο ζευγάρια.
3: Επειδή μας είπε ένας καθηγητής, ο κύριος Καρίδης, που τον είχαμε πριν λίγο εδώ στο τραπέζι και συζητούσαμε για τις αιτίες, ότι
2: καθηγητής
3: μπορεί να οφείλεται σε φιάλη υγραερίου. Υπάρχουν σπίτια σήμερα.
5: Σε πολλές.
3: Ναι.
5: Μία μόνο φιάλη είναι δύσκολο. Άμα δείτε την έκρηξη και την έντασή της.
1: Α, μάλιστα.
5: Εδώ στο σημείο μία δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι. Πολύ περισσότερες ή συνολικά με πολύ μεγάλη διαρροή. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι σε ελληνιακό τοπίο. Έχουμε όλοι σοκαριστεί από το πόσο δραματική είναι η εικόνα.
1: Θα πρέπει να γίνει κάτι με άλλα κτίρια που είναι αντίστοιχης παλαιότητας, ενδεχομένως να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Τι λέτε?
5: Τώρα έχει κοινωθεί τελείως η περιοχή και θα παραμείνει έτσι μέχρι να δούμε καταρχάς να βρούμε ό,τι πρέπει να βρούμε στο συγκεκριμένο κτίριο. Τα δύο διπλανά από Δευτέρα θα ξέρουμε το βαθμό της καταστροφής. Κάνει τεράστια καταστροφή. Νομίζω ότι και αυτά δεν θα μπορούν να είναι κατοικήσιμα σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θα μας το πούν οι ειδικοί. Και απέναντι βεβαίως πάλι είναι πολύ μεγάλες οι ζημίες. Το οστικό κύμα έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα σε όλο τον δρόμο, στον πίσω δρόμο. Και φτάνει μέχρι πολύ μπροστά στη στήλη του Λυκειού.
3: Οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Δήμαρχε, που έφυγαν,
5: αφού του λήξει το θέμα
3: σας
5: με την πολυκατοικία, όλα τα συνεργεία θα επικεντρωθούν στις ζημίες στις γύρω πολυκατοικίες.
3: Επειδή στην Κυψέλη, που είναι κάτι για άλλο λόγο βέβαια, και ενώθηκαν διαμερίσματα, του φιλοξένησε ο Δήμος Αθηναίων. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει τέτοια πρόβληψη που συζητάμε τώρα?
5: Τα κτίρια έχουν εκενωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, η μάχη είναι, υπάρχουν αγνοούμενοι. Η μάχη είναι σε αυτό το κτίριο να ξημερώσει, να δούμε την εικόνα. Εμείς, ξαναλέω, συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, δεν έχουμε το συντονισμό. Είναι και η πολιτεία, είναι και ο υπουργός. Ό,τι πάντως χρειαστεί από μεριάς μας, θα το κάνουμε.
2: Δήμαρχε, δεν είναι η ώρα, αλλά θέλαμε να σας ρωτήσουμε για τους κανονισμούς, για τους κανόνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπάρχουν σχετικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποτρέπονται τέτοιου τύπους ατυχήματα ή και δυστυχήματα? Δεν θέλω να προκαταλάβω έτσι και να πω τι μπορεί να συμβεί.
5: Δεν ξέρουμε καταρχάς από πού έχει προέλθει. Αν είναι από το συγκεκριμένο όροφο ή από τον επάνω όροφο. Και ποια είναι και η αιτία, διότι οι ανακριτές ακόμα συλλέγουν δεδομένα, αλλά είναι αμέσως μετά από την αναζήτηση των αγνοωμένων, Αυτή θα είναι ακριβώς η συζήτηση και με χαρά να τα δούμε όλα αναλυτικά. Απλά τώρα, επειδή είναι ώρες αγωνίας, η προσπάθεια είναι στον εντοπισμό των ανθρώπων.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Είστε όλη μέρα εκεί, θα συνεχίσετε να είστε εκεί. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με γεωπολιτικό, γιατί έχουν γίνει διάφορες δηλώσεις από τον Ερντογάν που εκπλήσουν σχετικά και με αυτά που είπε για την Ελλάδα και αυτά που είπε για το Ισραήλ.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Τα νέα Cupra VZ και Opel GSE. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
11: I have the right to remain silent.
12: The Rookies.
13: Will you say that again, please?
12: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
14: You know, you have to enjoy little things in life, right?
15: I do.
14: Whoa.
15: Looking good.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αλλά θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη να βρούμε τον ανταποκριτή του Action 24, τον Νίκο Νανούρη, να μας πει τι δηλώσεις είναι αυτές που έκανε ο Ερντογάν στο περιοδικό Newsweek και αμέσως μετά να καλησπερίσουμε, όταν μπορούμε θα τους δούμε κιόλας, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, και τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Τους βλέπουμε και τους καλησπερίζουμε. Ακούμε λοιπόν όλοι μαζί τον Νίκο.
3: Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Αν λέγαμε χθες ότι μας προκάλεσαν έκπληξη η δηλώση του Ταγί Περντογάν που είπε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, βλέποντας τον Τούρκο πρόεδρο να χαμηλώνει τους τόνους, σήμερα νομίζω θα εκπλαγήκαμε ακόμα περισσότερο, διότι αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ και κόντρα στη ρητορική που ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις του αμερικανικού περιοδικού Newsweek, τι είπε? Είπε ότι είναι επιλογή της Ελλάδας με ποιον θα κάνει συμμαχίες, με ποια τρίτες χώρες θα κάνει συμμαχίες. Η Τουρκία δεν ερμηνεύει κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον της. Προσπάθησε βέβαια στη συνέχεια να το οριοθετήσει κάπως ο Τούρκος πρόεδρος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία παρακολουθεί τυχόν βήματα που λαμβάνονται κατά της εθνικής ασφάλειας και των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της, αλλά συνέχισε λέγοντας ότι αντί να επικεντρωνόμαστε σε μια υποθετική σύγκρουση, καλό είναι να επικεντρωθούμε στη διπλωματία. Προκαλούν βεβαίως και εντύπωση και οι τοποθετήσεις που έκανε για το Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν είναι λανθασμένο το αφήγημα που καλλιεργείται στην παρούσα φάση στο Ισραήλ ότι η Τουρκία απειλεί το Τελαβίβ. Η Τουρκία δεν τρέφει καμία έχθρα προς τον Ισραηλινό λαό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, και μάλιστα δήλωσε ότι το σύμφωνο της Μέκας δεν στοχεύει το Ισραήλ. Ήταν πιο αιχμηρός βεβαίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό Τουρκίας και Ισραήλ στο πεδίο της Συρίας. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις ότι ο Ταγί Περντογάν χαμηλώνει τους τόνους και ίσως έχει σημασία και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Απευθύνεται στο ακροατήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αμερικανικό περιοδικό. Τα F-35 δεν έχουν έρθει στην Τουρκία ακόμα. Βλέπει το θέμα να μην έχει κάποια ουσιαστική πρόοδο. Βλέπει και ότι το εβραϊκό λόμπι πιέζει προκειμένου η Τουρκία να μην παραλάβει τα F-35. Οπότε γι' αυτό μάλλον βλέπουμε έναν Ταγί Περντογάν με εντελώς διαφορετική ρητορική, τόσο όσον αφορά την Ελλάδα, όσο και στο Ισραήλ, μετά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως είναι η δεύτερη φορά, όπως επισημαίνεις και εσύ, δεν είναι μόνο το Newsweek, είναι και τα όσα είπε στον ΟΗΕ και στις συνεντεύξεις που έδωσε εκεί.
5: Μέσα στο σπίτι της Τουρκίας
2: ακριβώς. Θα ήθελα μία πρώτη εκτίμηση από τον κύριο Τζούμι. Αυτό τι είναι, κύριε Τζούμι? Είναι καρότο μαστίγιο που λέμε, έχει αλλάξει κάτι στον Ερντογάν και το πώς βλέπει το Ισραήλ, τη σχέση με το Ισραήλ, τη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα?
6: Δεν ξέρω αν μας φαίνεται κανονικό οι κανονικές δηλώσεις που έκανε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί, έχει συγκροτηθεί για την ειρήνη, ο Ερντογάν ζήτησε να αναγνωριστεί η παράνομη κατοχή της Κύπρου.
2: Σωστά.
6: Αν μας φαίνεται κανονικό, είναι επειδή ενδεχομένως το έχουμε συνηθίσει. Ναι. Είναι εντυπωσιακό για μένα το γεγονός δηλαδή από τον οργανισμό αυτό ότι ο Ερντογάν λέει αυτό.
3: Ναι, ναι. Παρόλα αυτά υπάρχει μια ρητορική στροφή.
5: Όπως και, έτσι. Και ότι δεν αποχώρησε κανείς η στρατηγία. Ενώ στην περίπτωση
6: δηλαδή,
5: του Νετανιάχου αποχωρούν κατά καιρούς.
6: Ότι μέσα από τον Οργανισμό Ηνωμένων
5: δεν αποχώρησε κανείς.
6: Λέει ότι ζητάει να αναγνωρίσουν το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, δείχνει ότι αδιαφορεί για το διεθνές δίκαιο. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε αποσπασματικά τις δηλώσεις του Ερντογάν που μπορεί να τις έκανε σε ένα περιοδικό ή κάπου αλλού. Δεν έχουν αλλάξει θέσεις της Τουρκίας. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε παραβιάσεις πάλι με μη επανδρομένα αεροχήματα. Χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέφερε πάλι το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Ή τι θα γίνει με το καλώδιο. Εκεί μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Έχει βρεθεί δηλαδή ήδη μια φόρμουλα για το καλώδιο.
2: Θα
6: ξεπεραστεί το πρόβλημα.
2: Στην οποία αναφέρεστε είναι η εμπλοκή της Γαλλίας και της Μεριντιάν.
6: Η λύση, η φόρμουλα που έχει βρεθεί είναι ότι η γαλλική εταιρεία, η Μεριντιάν, θα ενημερώσει. Όχι θα ζητήσει άδεια, θα ενημερώσει τις παράκτιες χώρες και θα προχωρήσει το έργο. Αλλά αυτό έχει σχέση με κάτι το οποίο είχε αναφέρει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αείμνηστος πλέον Χένρι Κίσιγκερ, για τέτοιου είδους συμφωνίες και είχε εισάγει τον όρο «δημιουργική ασάφεια». Δηλαδή μια αμφίσιμη διατύπωση ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να μπορούν να προσδώσουν τη δική τους ερμηνεία.
5: Αλλά στα διέμους στο πεδίο παραμένει το αποτέλεσμα. Αν ποντίσουμε το καλώδιο, είναι ένα θετικό, δεν είναι. Στο πεδίο, το καταφέρουμε.
6: Συμφωνώ, αλλά τι θα δημιουργηθεί. Δεν θα υπάρχει ένα προηγούμενο που η Τουρκία θα μπορεί στο μέλλον να επικαλείται προς υποστήριξη των διεκδικήσεών της. Έπρεπε να την ενημερώσουμε την Τουρκία. Νομίζω. Το καλώδιο περνάει. Τουλάχιστον στα 2/3 της διαδρομής μέσα από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, αυτή που έχει υπογράψει με την Αίγυπτο και της Κύπρου. Και σε ένα κομμάτι κάτω από το Καστελόριζο, σε μια περιοχή η οποία δεν έχει οριοθετηθεί, δεν έχει δηλαδή υπογραφεί συμφωνία ΟΣ, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα δηλαδή εκεί η Ελλάδα.
5: Στρατηγέ, χωρίς να θέλω να σας διακόψω, ο κ. Ευδημήτριος είναι πιο σχετικός από μένα, προβλέπετε αυτή τη διαδικασία της ενημέρωσης των παράκτιων περιοχών? Δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε για να συμβιβαστούμε με την Τουρκία?
6: Όχι, δεν προβλέπετε, με συγχωρείτε, δεν προβλέπετε. Όταν έχεις αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν έχεις καμία υποχρέωση. Για το 1/3 ενδεχομένως, αλλά εκεί σας λέω και πάλι ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή, δεχόμαστε τώρα ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την Τουρκία σε μια περιοχή που μας την έχει αμφισβητήσει κάτι επανάληψη. Θυμάστε ότι κάθε χρόνο στέλνει συντεταγμένο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και λέει ότι της ανήκει. Το 2020 πήγε.
5: Στο ανύπαρκτο τουρκολοβικό μνημόνιο υπήρχε αυτή βέβαια η επέκταση των ΟΔΑΤ.
6: Όχι, δεν είναι αυτό δεν που λέτε, δεν είναι η περιοχή αυτή που λέω εγώ τώρα. Mm-hmm. Αν είχαμε ένα χάρτη θα το βλέπαμε. Δεν μιλάμε για το τουρκολοβικό μνημόνιο, μιλάμε πιο δεξιά όπως βλέπουμε ένα χάρτη. Είναι εκεί που τελειώνει δηλαδή ο 28ος μεσημβρινός, μέχρι εκεί που έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο και πάμε δεξιότερα. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Για να πάρουμε μια εικόνα και από τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Εσείς βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι στον Ερντογάν ή δεν έχει αλλάξει τίποτα? Γιατί έκανε και αναφορές και για τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν είναι. Απορρίπτει όλη αυτή την άποψη ότι είναι αναπόφευκτη μια σύγκρουση και ότι δεν θα πρέπει το Ισραήλ να βλέπει την Τουρκία σαν τον επόμενο εχθρό της.
7: Εντάξει. Να σας πω, να μιλήσω σε όρους που τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική επικοινωνία του Ερντογάν είναι η εξής. Λέει κάτι, το αναλύουμε εμείς. Λέει κάτι άλλο, το αναλύουμε εμείς. Μία βάζει υψηλούς τόνους, μία βάζει χαμηλούς τόνους. Αυτός ο εμπεγμός δεν είναι καλή γυτνίαση, έχετε το νου σας. Ούτε στην επικοινωνιακή του πολιτική, ούτε τίποτα. Δεν πάει παρά να δείτε το τι αρτί, τι λέει. Να καταλάβετε την προπαγάνδα την οποία κάνει. Όσο ρίχνει λάθη στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και μετά έρχεται σε βαθμούς φιλίας, κάνει τις δικές του επαφές και τη δική του πολιτική. Σήμερα. Μάλιστα, χθες ήμουν σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι και είπα ότι ο Ερντογάν είναι αυτό που κάνει τα τελευταία 20 χρόνια και δεν το κάνει τώρα. Κάνει υποθέσεις. Δημιουργεί νομικές πολιτικές υποθέσεις, προσπαθεί να τις στοιχειοθετήσει με τη δικιά του κατανόηση της πολιτικής και έρχεται και λέει ότι είναι το θύμα. Βγήκανε λοιπόν, το λέω πάρα πολύ καιρό, ότι προσπαθούν να κάνουν στην Κύπρο να φαίνονται στα κατεχόμενα ότι είναι τα θύματα. Και τώρα βγήκανε και είπαν ότι αυτοί είναι θύματα και εμείς είμαστε θύτες. Προσέξτε, την αλλαγή της ιστορίας. Βγαίνει πριν από μερικές μέρες και μιλάει για το 1821, λέει, και την άλωση Τριπολιτσάς. Άλλη άλωση της ιστορίας. Σάμπος και ήταν εκεί γηγενής πληθυσμός και δεν το ξέραμε, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να μπουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Και να σας πω λίγο ποιες είναι οι λύσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτό που θέλει. Δεν είπε λοιπόν και ο κύριος Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει η Ελλάδα. Κάνει ό,τι θέλει η Ελλάδα. Τι, δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει να παίρνουμε εμείς και να ενημερώνουμε και να κάνουμε και να. Η Meridian μπήκε μέσα για οικονομικούς λόγους. Δεν μπήκε μέσα για να παίρνει ούτε άδειες ούτε ενημέρωση. Ότι κάνει ενημέρωση, το κάνει γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω της και επειδή είναι εταιρεία, δεν είναι κράτος, σου λέει να μην έχω πρόβλημα. Από εκεί πέρα όμως.
2: Καλά, είναι μια εταιρεία που έχει το γαλλικό κράτος από πίσω της.
7: Είναι μια εταιρεία η οποία είναι σχετικά φρέσκια και έχει το γαλλικό κράτος και το βρήκαν σαν μέση λύση για εμπορικά ισοζύγια, γιατί κάνει λεφτά η Γαλλία. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και η Γαλλία είναι φίλη χώρα, είναι αδερφή χώρα. Γι' αυτό.
2: Ναι.
7: Από εκεί και πέρα όμως, η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη δικιά της πολιτική. Πρέπει να βγει από το καβούκι της, πρέπει να κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, πρέπει να κάνει την ΑΟΣ με την Κύπρο, δεν πρέπει να φοβούνται και πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να κατανοήσουν τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο, κατασκευαστικό ισοζύγιο στην παγκόσμια οικουμένη και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία ως Ελλάδα που να εμπλεκόμαστε με τη διεθνή κοινότητα σε επιλύσεις συγκρούσεων, είτε αυτό είναι στη Μέση Ανατολή, είτε αυτό στη Ρωσία, Ουκρανία, είμαστε ομότητες και χώρες και έχουμε ελληνισμό στην Αζωφική, τον οποίο τον ξεχάσαμε. Και πρέπει να μπούμε με τις συμμαχίες τις οποίες έπρεπε να κάνουμε πολυμερείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αποτέλεσμα να έρχεται ο Ερντογάν και να λέει: εγώ θα κάνω, λέει, σύνοδο για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν το λέγαμε πριν από μερικούς μήνες, πριν από μερικά χρόνια στον Πρωθυπουργό, που είναι οι πολυμερείς να τις κάνουμε, να συνάψουμε συμφωνίες για να μεγαλώσουμε το εμπορικό μας ισοζύγιο. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία την οποία πρέπει να κατανοήσουμε.
5: Έγινε πάντως, κύριε Φωμιόπουλε, τα ακούω πολύ ισοπεδωτικά αυτά όλα. Ποια κυβέρνηση ελληνική έφτασε στα 12 μίλια και το θυμάμαι? Δεν το θυμάμαι.
7: Σας είπα,
5: λέτε για συμφωνίες.
7: Σας είπα ότι δεν φτάσανε.
5: Ναι,
7: σας είπα ότι δεν φτάσανε.
5: Έχετε μια ρητορική, την ακούω. Πολύ ευχάριστη, όλοι το λέμε. Και να πάμε και στην κόκκινη μιλιά. Αλλά το θέμα είναι επί του πεδίου. Αντιμετωπίζει κάποια πράγματα. Πόσο κάνω λάθος?
7: Κάντε μισό λεπτό, κάντε λάθος. Πριν από 6 μήνες, η κυβέρνηση δεν έλεγε τίποτα για τα 12 μίλια. Και τώρα λέει: σκεφτόμαστε να κάνουμε και δυτικά της Κρήτης. Δηλαδή, η πολιτική επικοινωνία είναι πρώτα ενημερώνουμε την οικουμένη και μετά κάνουμε την πολιτική μας. Το αποτέλεσμα ήταν η Κάσος, να σας θυμίσω το αντίστοιχο. Μάλιστα. Ότι λέγαμε, και όταν πήγαμε να κάνουμε την κίνησή μας, ξαφνικά βγαίνει η Τουρκία και εμείς αναδιπλωνόμαστε. Όταν λοιπόν λέμε ότι τέρμα η παθητική διπλωματία. Το λεπτό. Όταν λέμε ότι τέρμα η παθητική διπλωματία, να το εννοούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα που έχει πάρει μια ρότα αναπτυξιακή σε ορθό δρόμο μέχρι ένα ορισμένο σημείο, οφείλουμε να στηρίξουμε τα ελληνικά συμφέροντα πέραν από αυτά που έχουμε
3: αυτή τη στιγμή. Τα ελληνικά συμφέροντα για να τα στηρίξουμε. Χρειάζεται η Αθήνα να δεσμεύσει την Άγκυρα σε διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο?
7: Ακούστε, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Η Τουρκία είναι το πρόβλημα. Μην έχουμε.
3: Προσέξτε,
7: για να μην παρεμηνεύουμε ορισμένα ζητήματα. Η συζήτηση μεταξύ Ελλήνων, επιστημόνων, πολιτικών, δημοσιογράφων κ.ο.κ.
3: Ναι.
7: είναι γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει τη δικιά της πορεία και να επιλύσει τα δικά της ζητήματα καλή γειτνία. Όμως αυτή η γείτονα χώρα δεν είναι καλή γείτονας όταν είναι 52 χρόνια με κατεχόμενη Κύπρο και όταν είναι 52 χρόνια που μας εμπέζουν στον χρόνο. Προσέξτε, στον χρόνο. Το έχει αφήσει στον χρόνο ο Ερντογάν. Έχει ερμηνεύσει το διεθνές δίκαιο έτσι όπως ο ίδιος το ερμηνεύει. Και ψάχνουμε εμείς να βρούμε λύσεις. Τι πάει καλά, δεν πάει καλά από την Ελλάδα. Μα η Ελλάδα είναι σωστή.
2: Να πάρουμε και ένα σχόλιο. Είστε σαφείς, κύριε Φθινιόπουλε, να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Τζούμη.
6: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να πάμε με το διεθνές δίκαιο, αλλά ποιο διεθνές δίκαιο? Δηλαδή η Τουρκία δεν θέλει να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο μόνο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Θέλει να πάμε για όλα τα ζητήματα. Το είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος όταν υπογράψαμε αυτή την συνθήκη, τη συμφωνία, τη διακήρυξη της φιλίας, συνεργασίας κλπ. Το 23 και είχε πει ότι ναι, να πάμε στη Χάγη, σε ένα διεθνές δικαστήριο για όλα τα θέματα. Δηλαδή, θα πούμε σε ένα διεθνές δικαστήριο να μας πει αν η νούσες η Παναγιά, το φαρμακονήσι είναι ελληνικά ή τουρκικά. Με ποιο τρόπο δηλαδή θα πάμε με το διεθνές δίκαιο που λέτε? Να πάμε το διεθνές δίκαιο.
7: Εγώ είμαι υπέρ εναντίον της Χάγης. Εγώ είμαι εναντίον της Χάγης επίσης.
5: Αυτό δεν υποστηρίζει.
6: Όχι, λέω ότι αν πάμε ακόμη και στη Χάγη.
5: Εξωτερική πολιτική, συγνώμη. Αυτό δεν λέμε. Το δόγμα αυτό δεν είναι που πάμε εμείς και συζητάμε.
6: Ναι, να πάμε.
2: Αλλά εμείς είναι σταθερό όλα τα χρόνια αυτή την αίσθηση.
6: Εμείς μιλάμε μόνο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και η Τουρκία μιλάει για όλα. Πώς θα πάμε δηλαδή στη Χάγη?
5: Δεν πρέπει να υπογραφεί συνυποσχετικό. Για να πάμε στη Χάγη πρέπει να υπογραφεί ένα συνυποσχετικό θεμάτων. Δεν πρόκειται αυτό, να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση.
6: Για ποιο διεθνές δίκαιο μιλάμε, για αυτό που λέει η Τουρκία. Δηλαδή να κάτσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων να λύσουμε το ζήτημα στο Αιγαίο με τη μέθοδο της ευθυδικίας που λέει η Τουρκία. Μόνο να μου επιτρέψετε μια μικρή έτσι παρένθεση να πω για τον κύριο Ευθυμιόπουλο,
2: τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, θέλω να πω.
6: Διαφωνώ με το θέμα της πενταμερούς που ανέφερε. Αν κατάλαβα καλά, δεν ξέρω εκτός και αν το κατάλαβα λάθος, η πρόταση του Ερντογάν για πενταμερή διάσκεψη με όλα τα κράτη, δεν ξέρω με πόσα κράτη, δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος.
7: Ναι, ναι, όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι η Ελλάδα βάσει των συμμαχιών τις οποίες φτιάχνει οφείλει να τις εξελίξει και να τις ευαθύνει. Παραδείγματος χάρη, γίνεται αυτό που γίνεται με τον Αραβικό
2: κόλπο.
7: Οφείλουμε να το εμβαθύνουμε. Αυτό είπα. Σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να μας βάλει σε μια
2: παγίδα.
6: Το
2: εξηγήσατε, κύριε Ευθυμιόπουλε. Κύριε Τζούμη, καταλάβει, ήταν σαφές αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Με την πρώτη ευκαιρία θα πρέπει να τα ξαναπούμε άμεσα, πιστεύω. Να είστε καλά. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο πολιτικό μας τραπέζι, γιατί είναι πολλές και οι ειδήσεις οι πολιτικές παράλληλα με όλα αυτά. Από την Αμερική, βέβαια, έρχονται.
5: Οι περισσότερες, ναι. Έρχονται από την Αμερική. Έτσι κι αλλιώς η επιστροφή του κ. Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη Κυριακή, άρα Δευτέρα θα είναι πάλι στην Αθήνα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις είναι πρώτα απ' όλα η αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση στο ταξίδι μέχρι τώρα του κ. Μητσοτάκη. Θετικό πρόσημο βάζει. Υποστηρίζει ότι έθεσε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το θέμα της Κύπρου και το θέμα του διεθνούς δικαίου που συζητάγαμε τώρα. Και νομίζω έχει το ενδιαφέρον ότι οριοθετεί ο κ. Μητσοτάκης του ταξίδι του και στο οικονομικό αποτύπωμα. Μάλιστα, είχε μία συνέντευξη στο Bloomberg που λέει ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας που προβλέπεται, αλλά η Ευρώπη οφείλει να δώσει δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά. Έχει συναντήσει αρκετούς οικονομικούς παράγοντες στο κομμάτι των επενδύσεων. Θα φανεί, βέβαια, πάντα εγώ αυτό λέω στο πεδίο τι σου μένει όταν κάνεις τα έσοδα έξοδα.
2: Και υπουργικό με το πώς.
5: Και έχει, ναι, επιστρέφει ο κ. Μητσοτάκης Δευτέρα. Τετάρτη θα περάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα, νομίζω το σημαντικό που περιμένουμε να ακούσουμε εκεί είναι τα μέτρα για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι αυτό που λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός θέλει ο ίδιος να καρποθεί πλέον τις όποιες ανακοινώσεις. Mm-hmm. Είναι πιθανότατο να ανακοινωθούν τότε τα μέτρα, δηλαδή την ημέρα του Υπουργικού Συμβουλίου, Τετάρτη. Και βέβαια θα έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει πάλι κύκλο περιοδιών. Την Πέμπτη θα βρίσκεται στο Περιστέρι. Προγραμματίζει και άλλες δράσεις το Σαββατοκύριακο. Θα έχει ενδιαφέρον ότι μπαίνουμε σε μια παρατηταμένη και το διαπιστώνουμε και εδώ στα πάνελ που έχουμε. Προεκλογική περίοδο με τα καλά
3: με
5: και
3: ένταση.
5: Με τα αρνητικά της.
2: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε εμείς τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να δούμε και το αποτύπωμα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Και έχει και η Φόφη να μου πει διάφορες ειδήσεις πολιτικές και παραπολιτικές, μέχρι και για γήπεδο.
8: We have, a budget surplus. We're beating our fiscal targets. We're bringing our debt down at a record pace. So that means that I do have some fiscal space for income support, but that is not unlimited. So at some point, maybe Europe also needs to step up and give us some more fiscal flexibility to support households during what I expect is going to be a. It is true that Greece has a relatively high taxation on fuels, but the only way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count. Towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
2: Λοιπόν, υποδεχόμαστε στο στούντιο και τον κύριο Τάσο Βασιλείου, είναι διευθυντής έρευνων της ΠΡΟΡΑΤΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βασιλείου.
9: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
2: Θέλετε να δούμε μία κάρτα με τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Mm. Πώς αποτυπώνεται το εύρος στα ποσοστά κάθε κόμματος. Να μας κάνετε εσείς ένα σχόλιο που είστε πολύ πιο ειδικός από εμάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll, της PALS, της MARC, της MRB και της Μέτρων Ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία είναι από το 29% έως το 31%, η Ελλάς από το 15,8% έως το 17,4%, το ΠΑΣΟΚ από το 11,5% μέχρι το 12,6%, η Ελληνική Λύση 7,2% μέχρι 9,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1% μέχρι 7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4% μέχρι 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,9% έως 5,8%, η Φωνή Λογικής 3,3% μέχρι 5,3%. Και να δούμε και την τελευταία κάρτα, αν την έχουμε. Λοιπόν, μέχρι
5: να
2: εκεί ζούμε είναι
5: αυτό,
2: αρκετά.
5: Να σχολιάσει ο κ. Βασιλείου ότι υπάρχει και βέβαια μια μεγάλη μπάρα, η οποία είναι η αναποφάσιστη και η γκρίζα ζώνη. Δεν την καταγράψαμε γιατί είναι η εκτίμηση ψήφου για να ξέρουν οι πόλεις. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η μπάρα. Αυτό που παρατηρούμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε όλες, ότι εκεί υπάρχει μια νεοδική τάση. Ο λόγος στον κύριο Βασιλείου.
9: Το βασικό το οποίο βλέπουμε είναι ότι συγκριτικά και με ό,τι είχαμε παρατηρήσει το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή πριν από τη ΔΕΘ, βλέπουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις, με εξαίρεση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποχώρηση. Από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται εκεί στο 29-31% στην πρόθεση ψήφου, το οποίο βλέπουμε να είναι ένα ποσοστό που έχει.
2: Στην εκτίμηση.
9: Το οποίο βλέπουμε να είναι ένα ποσοστό το οποίο ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τις θετικές γνώμες που έχει η κυβέρνηση. Είτε μιλάμε για το αν ρωτάνε αν πηγαίνουν τα πράγματα προς σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, είτε για το πώς αξιολογείται το κυβερνητικό έργο.
3: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας αυτό το ποσοστό,
9: όχι,
3: επειδή
9: το
3: βλέπουμε αρκετούς μήνες.
9: Δεν νομίζω. Το βασικό που πρέπει να δούμε, τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με μετρήσεις που από τη δικιά μας την εταιρεία πάνω σκαρύπτει την προράτα. Αν πάμε ένα χρόνο πίσω και στο τώρα, δηλαδή από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο, το 25 με το 26, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει περίπου 3 μονάδες. Αυτό το χρονικό διάστημα. Και είναι μέσα σε μια περίοδο στην οποία έχουμε όλη αυτή την ακρίβεια η οποία έχει προκύψει από τον πόλεμο με τις πιέσεις στα καύσιμα, εννοώ. Συν μια άλλη σειρά γεγονότων τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών, με τα ζητήματα της ακρίβειας να βλέπουμε να είναι σταθερά τα κυρίαρχα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Άρα για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τα νούμερα έτσι όπως διαμορφώνονται είναι θετικά.
3: Σχετικά χαμηλή συσπήρωση νομίζω. Έτσι,
9: ναι, πολύ χαμηλή συσπήρωση. Εντάξει, είναι λογικό αυτό από τη στιγμή που έχει πάρει 41%.
5: Τις προηγούμενες εκλογές εθνικές, σε τι ποστά εκκίνησε η Νέα Δημοκρατία 7 μήνες πριν τις εκλογές? Είναι παρόμοια όπως υποστηρίζει το Μαξίμου.
9: Αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου εκεί ήταν η Νέα Δημοκρατία.
5: Περίπου στα ίδια ποστά.
9: Νομίζω πρέπει να ήταν δύο μονάδες πιο πάνω πρέπει να ήταν.
2: Πριν τις εθνικές εκλογές.
5: Ναι, πριν τις εθνικές εκλογές. Εάν ισχύει αυτό και είναι κάπου κοντά, το σενάριο της αυτοδυναμίας και της πρώτης κάλυψης που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι πιθανό σήμερα σε αυτές τις συνθήκες?
9: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση δεν ξέρω αν έχει ουσία. Η ουσία την οποία πρέπει να δούμε είναι τι κρύβεται πίσω από την τακτική αυτή την οποία. Γιατί προφανώς και ο Πρωθυπουργός, για να το λέει αυτό, πέρα από την επιθυμία του, κάτι βλέπει κιόλας.
3: Αλλά σίγουρα έχουν μεσολαβήσει και 3 χρόνια από τότε.
9: Ακριβώς. Το βασικό το οποίο πρέπει να δούμε είναι αυτό το οποίο ανέφερα πριν, ότι είναι η καταγραφή αυτού του ποσοστού του 30%, το οποίο κάπου είναι λίγο πιο κάτω από 30, κάπου είναι λίγο πιο πάνω από 30. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί οι πολίτες, έχει καταγράψει τα χαρακτηριστικά τους και θα προσπαθήσει να τους προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρει να τους βάλει στην κάλπη υπέρ της στις εκλογές. Αυτή η λογική της προσέγγισης σε ένα κλίμα απογοήτευσης, το οποίο βλέπουμε συνεχώς να εντείνεται μέσα στην προεκλογική αυτή περίοδο, μπορεί να οδηγήσει σε μια αποχή αυξημένη και παραπάνω από ό,τι είδαμε στις προηγούμενες εκλογές. Μια τέτοια λογική.
3: Η μεγαλύτερη αποχή ευνοεί
9: τα πιο παραδοσιακά κόμματα πάντοτε, τα κόμματα τα οποία έχουν οργανώσεις, έχουν μηχανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν τον κόσμο στις κάλπες, και σίγουρα ένα κόμμα το οποίο μπορεί να προσεγγίσει καλύτερα και απευθύνεται και σε πιο μεγάλους ψηφοφόρους, που έχει πιο παραδοσιακούς ψηφοφόρους, πιο μεγάλους ηλικιακά εννοώ, μπορεί πιο εύκολα να ανεβάσει τα ποσοστά της μέσω τα.
3: Το κόμμα του κ. Τσίπρα πού μπορεί να ποντάρει αυτή τη στιγμή, δηλαδή πού επενδύει? Επενδύει και στην αποχή, δηλαδή
9: εκεί
3: να φέρει κόσμο
9: είναι
3: τον μεγάλο,
9: το μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτή τη στιγμή για τον κύριο Τσίπρα, το πιο κοινό είναι αυτή τη στιγμή που μπορεί να του δώσει κάποιο ποσοστό παραπάνω από αυτό το οποίο βλέπουμε να καταγράφεται. Γιατί έχει καταφέρει να προσεγγίσει πολύ μεγάλο βαθμό τους ψηφοφόρους που είχε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 17-18%, αλλά δεν έχει καταφέρει να το πάρει όλο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μερίδα, μια τάση η οποία εναντιώνεται στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Τάση ψηφοφόρων εννοώ, όχι μόνο το. Από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του Ιουνίου του 2023. Βλέπουμε ότι δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει όλο το κομμάτι αυτό των ψηφοφόρων. Από εκεί και ύστερα, η προσπάθεια που έχει κάνει εξ αρχής, αλλά και η προσπάθεια που έχει κάνει στην πορεία να προσεγγίσει τον κόσμο ο οποίος προέρχεται από το χώρο του κέντρου και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται διατεθειμένος να τοποθετηθεί σε κάποιο κόμμα, δεν έχουμε δει προς το παρόν να έχει αποδώσει.
2: Βλέπετε όμως να παγιώνεται το ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη? Μέχρι και αυτό που λέω, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πιο πολύ το λέμε έτσι παρά Ελλάς.
9: Αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί ήταν και στις συζητήσεις που όλοι κάναμε ένα από τα ζητούμενα, ποια ήταν τα πρόσωπα τα οποία θα πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να βγαίνει μπροστά κάποιο άλλο πρόσωπο πλην του ιδίου που να μπορεί να τραβήξει έτσι λίγο κόσμο, να δώσει μια κατεύθυνση προς τα που θέλει να
2: πάει. Φαίνεται να είναι το πιο αρχηγό κεντρικό κόμμα.
9: Νομίζω ότι από τα τρία πρώτα είναι ξεκάθαρα
5: και το πιο καινούργιο κιόλα.
9: Ναι.
5: Να ρωτήσω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω σπάει ένα ρεκόρ αυτή τη στιγμή, 8 χρόνια στην εξουσία περίπου, είναι πρώτη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Τι είναι αυτό που, παρόλο που υπάρχει δυσαρέσκεια που λέτε η ακρίβεια, έχουν γίνει σκάνδαλα, κατηγορούνται διάφοροι, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα σε όλη αυτή τη διάρκεια. Τι είναι αυτό το μυστικό που αντέχει ο Μητσοτάκης? Δεν βλέπω, επιστρέφει ο Τσίπρας, δεν δημιουργεί δυναμική. Είναι ο Ανδρουλάκης, δεν δημιουργεί δυναμική απειλή. Τι είναι αυτό που κρατάει τη Νέα Δημοκρατία τόσο ψηλά ακόμα?
9: Δεν πρέπει να ξεχνάμε μέσα σε ποια περίοδο έχει συμβεί όλο αυτό το γεγονός. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει έρθει από την οικονομική κρίση και υπάρχει μια εδρεωμένη αντίληψη στους πολίτες ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μια δημοσιονομική ασφάλεια, οτιδήποτε ανακοινώνεται. Αυτό φαίνεται ότι το έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στα οικονομικά μέτρα, αλλά και με τον τρόπο που σαν κυβέρνηση αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, προσπαθώντας να βάζει πάντα τον οικονομικό αυτό ορθολογισμό απέναντι σε οτιδήποτε προτείνεται. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, υπό την έννοια ότι οποιοδήποτε άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βγει μπροστά και να διεκδικήσει ψήφους των πολιτών, το κυρίαρχο σημείο στο οποίο θα πρέπει να επενδύσει είναι η οικονομία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, υπό την έννοια αυτή τη ασφυξία, ασφυξία επικοινωνιακή, στο πώς μπορούν να πούνε και το τι μπορούν να πούνε, πόσο ελεύθερα δηλαδή μπορεί να μιλήσει κάποιο για κάποια μέτρα τα οποία θα δώσει στους πολίτες, νομίζω ότι υπάρχει αυτή μια δυσκολία από την αντιπολίτευση να δώσει το κάτι παραπάνω. Και εκεί είναι και το ζήτημα το οποίο βλέπουμε να καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, όπου υπάρχει αυτή η διάθεση από τους πολίτες να δουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
5: Το 70% τάσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής.
9: Ναι, το ζήτημα όμως αυτής της πολιτικής
3: αλλαγής.
9: Το ζήτημα εκεί ποιο είναι? Είναι ότι μέσα σε αυτό το 70% προφανώς είναι ανομοιογενές. Εντάξει, δεν είναι μια κοινή αντίληψη για το τι αλλαγή θέλουν να δουν.
2: Είναι εκείνοι συγκεντρωμένοι όλοι όσοι δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
9: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά από εκεί και πέρα, το να καταφέρεις να προσεγγίσεις ένα μεγάλο ποσοστό αυτό το 70% για να σε κάνει πλειοψηφικό σαν κόμμα, ή τουλάχιστον να δημιουργήσεις και μια συνθήκη ανατροπής που μπορεί και αυτό να οδηγήσει σε μια συσπήρωση περαιτέρων δυνάμεων, πρέπει να υπάρχει μια λογική η οποία θα είναι λίγο ανατρεπτική συγκριτικά με ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Όταν οτιδήποτε κινείται στην ίδια λογική την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία, κάθε φορά η απάντηση την οποία δίνουν οι πολίτες θα είναι να πηγαίνουν πάντα στο αυθεντικό και σε αυτό το οποίο γνωρίζουν και σε αυτό το οποίο ξέρουν που θα τους οδηγήσει.
3: Απέχουμε αρκετούς μήνες από τις εκλογές.
2: Έχεις κινήσει να κάνεις την ερώτηση, όπως θα την κάνεις.
5: Αυτό είναι το δράμα.
3: Απέχουμε αρκετά. Ναι, ήθελα να κάνω μια εξής ερώτηση γιατί δεν απάντησε συγκεκριμένα. Αρκετούς μήνες από τις εκλογές. Η σχέση Πασόκ-Ελλάς-Ελλάς-Πασόκ θα είναι με την ίδια σειρά που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, ή αυτό μπορεί τελικώς να αλλάξει?
9: Φαίνεται ότι το Πασόκ έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να ανακάμψει κάποιες σε όλες τις έρευνες. Βασικά κερδίζει δυνάμεις και βελτιώνει λίγο την εικόνα του. Είναι ένα μοτίβο το οποίο το έχουμε δει για το Πασόκ, ότι κάθε φορά που η συζήτηση γίνεται γύρω από ζητήματα πολιτικής και από προτάσεις τις οποίες καταθέτει, πάντα το Πασόκ εκεί κερδίζει. Το ζήτημα όμως το μεγάλο για το Πασόκ είναι να καταλάβει πού βρίσκεται ο κόσμος ο οποίος μπορεί να προσεγγίσει και να του δώσει το κάτι παραπάνω. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ό,τι άνοιγμα έχει κάνει προς τα αριστερά σε επίπεδο προσώπων και μόνο δεν έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα σε επίπεδο ποσοστών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτός ο κόσμος ο οποίος, έλεγα και νωρίτερα, ότι προέρχεται από το χώρο του κέντρου, είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην επιλέγει κάποιο κόμμα για να ψηφίσει στις έρευνες. Και αυτός ο κόσμος φαίνεται να έχει μια θετική διάθεση απέναντι στο Πασόκ. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το μεγάλο του κοινό, το οποίο θα μπορούσε να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει το ένα βήμα παραπάνω και να αμφισβητήσει.
2: Και τίποτα δεν γίνεται τόσο απλά όσο λέγεται.
9: Αυτό είναι
2: η πολιτική και στο στρατηγικό σχεδιασμό.
9: Είναι πολύ σίγουρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασίλειο. Να είστε καλά. Φώφησε ένα, έρχομαι τώρα πάλι, γιατί βλέπαμε
3: τι
2: πριν
3: έκανε
2: το Δήμαρχο Αθηναίων, τώρα θα κάνεις, θα πεις, τον κύριο Δούκα. Ναι. Έχεις κάτι αποκλειστικό που σκοπεύει να κάνει ο κύριος Δούκας?
3: Όχι, δεν είναι αποκλειστικό, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Την Τρίτη, λοιπόν, ο κύριος Δούκας θα βρίσκεται στη Μαδρίτη. Γιατί θα βρίσκεται στη Μαδρίτη? Για να βραβεύσει τον Πέντρο Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Και γιατί δεν έρχεται ο ίδιος να λάβει το βραβείο της Αθήνας 2026?
2: Γιατί?
3: Γιατί ερχόμενος από τον ΟΗΕ δεν προλαβαίνει να έρθει και από την Αθήνα. Άρα θα πάει ο κύριος Δούκας να τον βραβεύσει, γιατί τον βραβεύει. Το Αθήνα Φόρουμ επέλεξε να βραβεύσει τον Πέντρο Σάντσεθ για την στάση του σε πάρα πολλά διεθνή ζητήματα, όπως λέει στην επιστολή του ο κύριος Δούκας. Ένα από αυτά είναι η στάση του στον πόλεμο του Ιράν και στη στάση του απέναντι στην Αμερική και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.
2: Ωραία εικόνα πάντως τον αυτή σε κάθε περίπτωση για τον κύριο Δούκα, έτσι με Ισπανόπουλο.
3: Ναι, είναι ένα τέτα-τέτα.
5: Δεν θα τιμήσει και τη σύζυγο του κύριου Σάντσε, θέλει.
3: Πρέπει να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις και με τον κύριο Δούκα και με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εξάλλου είναι στον ίδιο χώρο το σοσιαλιστικό, στην Ευρώπη και αλλού. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή έτσι συνάντηση που θα γίνει.
2: Λοιπόν, επειδή είπαμε πολλά και για τις δημοσκοπήσεις, δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλα για πολιτικό παρασκήνιο. Θα τα θέσουμε βέβαια αργότερα στο πολιτικό μας πάνελ. Εμείς πάμε να δούμε μία ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ανέβασε αυτό το βίντεο σήμερα στα social media. Να δούμε τι ακριβώς είπε, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό έρχεται δύο μέρες μετά την παρέμβαση με το άρθρο του Πρωθυπουργού στο Guardian για το ίδιο θέμα.
10: I can't help feeling more than a little sad too. Why? Because there remains a yawning gap, a chasm even, at the core of the Athenian antiquity. And that has got to change. It is a gap that tears at the heart of every Greek citizen. The time has come not just for two halves of the same monument to be reunited, but for that monument's artistic, architectural, and historical integrity to be restored. When it comes to the reunification of the Parthenon sculptures, there is, I believe, an unprecedented opportunity for Greece and for the United Kingdom to do just that. But in our ever-changing world, such opportunities come perhaps once in a lifetime. So we need to grab them.
11: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
12: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
11: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
12: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Άξιον 24.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: You know, you have to enjoy little things in life, right?
4: I do.
3: Whoa.
4: Looking good.

0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαθανάση.
5: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
4: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα πούμε πολλά για τα στεγαστικά, αλλά σκεφτόμουν ότι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με σπίτια έχουν να κάνουν και με το πώς θερμαίνονται τα σπίτια. Και σκέφτηκα την πρόταση του κύριου Τσίπρα με το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τι να μην βάλει η κυβέρνηση ένα πλαφόν να είναι στο 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης?
5: Κοιτάξτε, προφανώς ο κύριος Τσίπρας έχει εξαγγείλει πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, διότι υπάρχουν περιορισμοί στο όριο δαπανών. Αντιλαμβάνεται ότι όπως το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, έτσι και το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι ανεφάρμοστο. Εδώ θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να βλέπουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Είπαμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, θα ανακοινωθεί για το κίνηση τέλος του μηνός και για το πετρέλαιο θέρμανση στις 14 του μηνός. Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δυνατότητες που έχουμε, τις δημοσιονομικές. Και βεβαίως το εξαντλούμε αυτό, γιατί έχουμε δυνατότητες, επειδή η οικονομία μας πήγε καλύτερα και είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχουμε ανακοινώσει και μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027.
4: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να διευρυνθούν ενδεχομένως τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, ας πούμε? Γιατί είναι οι τιμές έτσι κι αλλιώς, και στο 1,75 να πάει και στο 1,70 να πάει, είναι πολύ ψηλότερο από το 1,10 που ήταν πέρσι, τέτοιο καιρό.
5: Σαφώς. Ας περιμένουμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι το ανώτατο όριο το 1,75, θα είναι κάτω από το 1,75. Ας περιμένουμε να δούμε. Άλλωστε βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα. Το πετρέλαιο, το βαρέλι ήταν στα 109 δολάρια πριν από λίγο, τώρα είναι πιο κάτω, ίσως μπορεί να είναι και πιο κάτω. Θα
6: Γι'
5: πρέπει
6: αυτό
5: να
6: κάνετε
5: δούμε.
6: Σε δύο δόσεις ανακοινώσεις.
5: Βέβαια, ναι, για να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτά που λέμε και

0: Πρέπει να πούμε γιατί μείωση του φόρου κατανάλωσης μιλάμε. Εμείς προτείνουμε και αυτό έχουμε κάνει να στοχεύουμε ακριβώς στα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε 50% μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει 2 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να μας πει από πού θα βρει αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, γιατί δεν περισσεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να φορολογήσει, είναι ο μόνος τρόπος, θα πρέπει να φορολογήσει για να βρει τα 2 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε κάποιες δυνατότητες για να στηρίξουμε και όπως το κάναμε άλλωστε και στηρίζουμε αυτή τη στιγμή στην Αντλία το πετρέλαιο. Επομένως θα κάνουμε το ίδιο και για το επόμενο διάστημα και βεβαίως το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κύριε Υπουργέ, όποιος διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, στα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση, το πρώτο είναι η ακρίβεια, το δεύτερο είναι το στεγαστικό. Έχετε κάνει το σπίτι 1, το σπίτι 2, μπαίνουμε στο σπίτι 3. Το πρόβλημα δεν λύνεται. Αλλά πείτε μας δύο πράγματα παραπάνω να ξέρουμε ποιοι θα αποκτήσουν σπίτι με αυτό το τελευταίο πρόγραμμα, το σπίτι 3, και πόσοι απέκτησαν με τα δύο προηγούμενα.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Ελευθερόγλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στεγαστικό και δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδάκι. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτά τα οποία λέμε και σε αυτά τα οποία πράττουμε. Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Θα μιλήσουμε, πιστεύω, και στη συνέχεια, γιατί είναι και το ανακαινίζω, ό,τι μπορεί να ανοίξει σπίτια κλειστά για να μπορέσουμε μερικώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Με πολλές δράσεις όμως, μικρότερες δράσεις, καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Το σπίτι μου ένα κάλυψε 9.000 νοικοκυριά. 9.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι, οικογένειες. Το σπίτι 2 που τελείωσε πριν από τέλος Αυγούστου, κάλυψε 14.000 νοικοκυριά, 14.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέγεται, ότι στην Αθήνα είναι πιο δύσκολο, αλλά Ελλάδα είναι και ο Εύρος, Ελλάδα είναι και η Κομωτινή, Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο.
2: Όταν
0: παντού
2: λέτε
0: λοιπόν
2: κάλυψαν, εννοείται ότι 23.000 οικογένειες αγόρασαν
0: μάλιστα
2: σπίτι.
0: 23.000 αγόρασαν σπίτι, κυρία Δούκα, και μάλιστα οι οικογένειες αυτές που αγόρασαν σπίτι λόγω της επιδότησης πληρώνουν χαμηλότερο ποσό μηνιαίως από ό,τι θα πλήρωναν εάν είχαν ενίκιο, αν πλήρωναν ενίκιο. Επομένως, αγόρασα σπίτι, 24.000. Και τώρα με το σπίτι μου 3, που ρωτήσατε, κύριε Ελευθερόγλου, 15.000 συμπολίτες μας θα αγοράσουν σπίτι. Με τι? Διευρυμένα κριτήρια. Διαφορετικό
1: τι
0: πρόγραμμα.
1: Αλέξατε, ναι.
0: Από 50, το ηλικιακό όριο πάει 55. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί συμπολίτες μας δεν κατάφεραν λόγω της κρίσης σε μικρότερη ηλικία να αγοράσουν σπίτι. Διευρύνεται επίσης, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Μία τετραμελής οικογένεια πλέον με 49.000 ή μία πενταμελής οικογένεια με 56.000 μπαίνει στο πρόγραμμα. Διευρύνονται τα κριτήρια επιφάνειας. Δηλαδή, πάνω από τα 4 παιδιά, από τα 150 μέτρα και πάνω, προσθέτουμε άλλα 10 τετραγωνικά. Και το πιο σημαντικό, η αξία του σπιτιού από 250.000 ήταν ένα αίτημα. Αυτό και το ακούσαμε.
2: Μα δεν υπάρχουν σπίτια με 250.000.
0: Ναι, έχει πάει σε 300.000. Δεν μιλάμε μόνο, κυρία Δούκα, δεν είναι μόνο Αθήνα.
2: Το
0: όμως
2: ξέρω,
0: το είπαμε.
2: Ξέρω, ναι.
0: Έτσι,
2: το
0: είναι ένα πρόγραμμα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα καλύψει όλη την Ελλάδα, 15.000 συμπολίτες μας, 300.000 ευρώ. Και το δάνειο από 190.000, 230.000. Να θυμίσω ότι είναι για σπίτια, λέγαμε, οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί το 2005. Τώρα λέμε οικοδομική άδεια, αυτό είναι σημαντικό και δεν έχει ακουστεί πολύ, ότι η άδεια να είναι και του 2007. Σπίτια δηλαδή που μπορεί να έχουν κατασκευαστεί και το 2009. Είναι και νεότερα σπίτια και βεβαίως για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, σπίτια τα οποία μπορούν να έχουν κατασκευαστεί και το 2020.
3: Και με την ανακαίνιση, με το ανακαινίζω ακριβώς πώς προχωράει, πώς εξελίσσεται, τι γίνεται με τα κλειστά σπίτια και αυτό το πλάνο, αυτό το πρόγραμμα πόσο κοστίζει.
0: Αυτό, κυρία Γιωτάκη, είναι ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη επιτρέπει να πληρωθούν χρήματα για ανακαίνιση και όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, γιατί όλα τα προγράμματα ήταν για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως το εξοικονομώ. Τώρα, μόνο το 20% απαιτείται να έχει την έννοια της ενεργειακής αναβάθμισης και το άλλο 80% γενική ανακαίνιση. Δηλαδή, ανακαινίζω το λουτρό, ανακαινίζω την κουζίνα, βάζω νέα δάπεδα, οτιδήποτε δηλαδή δεν συνιστά ενεργειακή
2: και
0: αναβάθμιση.
2: Και βάζω και έναν ηλιακό θερμοσύφωνο που λέει.
0: Αυτό είναι κομμάτι του σχεδόν καλύτερη.
2: Το 20%.
1: Και ακριβώς. Εγώ ακούω τα μέτρα που λέτε και προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν λύνεται ένα πρόβλημα, έστω και σε ένα βαθμό 50.000 άνθρωποι, πώς υπολογίζετε. Το πρόβλημα στη στέγη στηρίζεται από προγράμματα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Αν σταματήσει αύριο το πρωί η κάνουλα από την Ευρώπη, σας πει ότι πήρατε, φτιάξατε ό,τι φτιάξατε, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Υπάρχει λοιπόν, δηλαδή, αυτό που λέμε κοινωνική κατοικία, υπάρχει ένας σχεδιασμός?

0: Καταρχάς, κλείνω μόνο την παρένθεση ότι τα κλειστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 90.000 επιλεξιμότητες, κλειστά και ανοιχτά σπίτια.
1: Για το ανακαινίζω,
0: για το ανακαινίζω. Όχι, δεν είναι νοικιάζω, ανακαινίζω. Γιατί είναι ανακαινίζω? Γιατί μπορεί τα κλειστά σπίτια είτε να τα νοικιάσει κάποιος
2: για πέντε
0: ή να τα ιδιοκατοικήσει. Δηλαδή, επειδή είναι κλειστά, είτε θέλουμε να τα νοικιάσει για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο, είτε ο ίδιος ή τα παιδιά του να το ιδιοκατοικήσουν.
1: Αυτό είναι όμως το πρόγραμμα ανοιχτό και για όσους ήδη βρίσκονται
0: σπίτι
1: και ζουν σε αυτό το σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι να είναι κλειστό.
0: Ακριβώς. Είναι και για τα ανοιχτά σπίτια. Η διαδικασία ποια είναι? Περίπου 14.000 τώρα είναι τα κλειστά σπίτια, θα ανοίξουν πρώτα, θα πάρουν αυτοί τα λεφτά πρώτα. 100% δηλαδή των ατόμων που έχουν κάνει αίτηση για κλειστά σπίτια θα πάρουν, και στη συνέχεια αυτοί που έχουν κάνει αίτηση για ανοιχτά σπίτια, πρώτα με το χαμηλότερο εισόδημα και μετά με το υψηλότερο εισόδημα. Είναι κοινωνικά
2: δηλαδή
0: δίκαιο να δώσουμε πρώτα στους συμπολίτες μας με χαμηλότερο εισόδημα και μετά σε αυτούς που έχουν υψηλότερο
1: κύριε
0: εισόδημα.
1: Κύριε Υπουργέ, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό στη συνέντευξη, γιατί τώρα θα πάμε στην Πλάκα, στην Κωνσταντίνα Μαύρου. Έχουμε μία εξέλιξη, να μας πει τι ακριβώς βρέθηκε. Κωνσταντίνα.
3: Δυστυχώς, Κατερίνα, με την πρώτη μάλλον ανάγνωση των νέων στοιχείων φαίνεται πως τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο καλά. Συγκεκριμένα, οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν μέσα στα συντρίμια 2 διαβατήρια, τα οποία και φέρεται να ανήκουν στο ζευγάρι από τα 2 ζευγάρια των τουριστών που είχαν μισθώσει το Airbnb του πρώτου ορόφου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανήκουν στο μεγαλύτερο ουσιαστικά ζευγάρι, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Φέρεται στην Αθήνα να είχαν έρθει ένα ζευγάρι Αμερικανών μαζί με τον γιο τους και με την κοπέλα του. Δηλαδή μιλάμε για 2 ζευγάρια, οι οποίοι σήμερα το πρωί γύρω στις 11 θα έκαναν το check-out και θα έφευγαν με πτήση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, αν όντως αυτά τα διαβατήρια ανήκουν σε αυτό το ζευγάρι, ότι είναι δύσκολο να έχουν φύγει με την πτήση που είχαν προγραμματίσει.
1: Δυστυχώς. Δηλαδή, αυτή δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν οι άνθρωποι σκόπευαν να αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη χώρα, ή αν είχαν ήδη φύγει, θα είχαν μαζί τους τα διαβατήρια. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε εδώ στη συνέντευξη.
2: Να πάμε. Προαναγγείλατε, δεν ξέρω αν θέλουμε κάτι για το ίδιο θέμα.
4: Ρώτησα για τα ευρωπαϊκά, αν μπορεί να μας απαντήσει, γιατί αν σταματήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αν πρόκειται να εφαρμόσετε ένα άλλο πρόγραμμα με ιδίους πόρους, κυρίως με κοινωνική πολιτική, κοινωνική στέγη, αυτό που ζητάνε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Τώρα, κύριε Ελευθερόγλου, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο διάστημα, γιατί τρέχουν αυτά τα προγράμματα. Επομένως, έχουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να σας πω ότι ξεκίνησαν, αλλά κατ' ουσίαν θα μπουν πολύ πιο δυνατά, 2 νέα ταμεία. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ποιους αφορούν? Αφορούν τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Εκεί θα δούμε την κοινωνική κατοικία, 2.800 κατοικίες που θα κατασκευαστούν για συμπολίτες μας. Εκεί θα δούμε μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας με αναπηρία. Εκεί θα δούμε εξυγχρονισμό υποδομών. Έχουμε λοιπόν 2 νέα ταμεία. Έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό υπερδιπλάσιο εθνικό σκέλος από 10 δισεκατομμύρια που είχαμε 21-25, επειδή το επιτρέπει δημοσιονομικά η πορεία της χώρας μας, 23 δισεκατομμύρια, πολύ υπερδιπλάσιο, το αντιλαμβάνεστε, επειδή τελείωσε και το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα. Και ερχόμαστε, κύριε Ελευθερόγλου, στη μεγάλη διαπραγμάτευση των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ της νέας προγραμματικής περίοδου το 28, που αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό, που φαίνεται ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα κλείσει με την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 27. Και τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα. Θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση, θα είναι μετά τις εκλογές, και θέλουμε ένα πρωθυπουργό όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μπορεί, μιλάει και πείθει τους Ευρωπαίους, και μάλιστα έχοντας και την προεδρία θα μπορέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πετύχει πολύ πιο περισσότερα για την Ελλάδα από οποιονδήποτε άλλο.
1: Γιατί δηλαδή θα πάρουμε αυτά τα λεφτά άμα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας?
0: Έχει μεγάλη σημασία η διαπραγμάτευση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Μέσα έχει μία συνθήκη ευελιξίας. 25% σημαίνει θα παρακρατηθούν περίπου 12 δισεκατομμύρια. Αν αυτό αλλάξει και αντί για 25% γίνει ας πούμε 10%, αμέσως αυτό θα προσθέσει περίπου 7 δισεκατομμύρια σε δαπάνες άμεσα στην Ελλάδα. Έχει μεγάλη αξία. Μιλάτε τώρα για καταρχάς δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Βεβαίως απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά δεν είναι και μακριά ο στόχος και μπορεί να επιτευχθεί όταν θα ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, όταν δείξουμε τι έχουμε κάνει και όταν μιλήσουμε για τη νέα προγραμματική
2: περίοδο.
0: Κύριε
2: Υπουργέ, προαναγγείλατε ένα νέο πρόγραμμα, 5 δις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με επιτόκιο 0,38%, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όντως τον Νοέμβριο. Ένα, ποιους αφορά, πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να διευκολύνει. Και ποιος είναι ο ευρύτερος στόχος γύρω από αυτό?
0: Επειδή ακριβώς υπήρχε σε εξέλιξη το Ταμείο Επιχειρηματικότητας που επιδοτούσε το 40% και επειδή αυτό κατ' ουσίαν έφτασε στο τέλος του, εμείς προβλέψαμε και διαπραγματεύτηκε ο Πρωθυπουργός να κρατήσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να δώσουμε φτηνά, πολύ φτηνά δάνεια σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, σε μικρές επιχειρήσεις έως 5 άτομα, έως 2 άτομα που μπορούν να δανειστούν. Περίπου συνολικά αυτό θα κινητοποιήσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και έχει και τα δύο, έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος μπορεί να λάβει κάποιος, όπως πολύ σωστά είπατε κυρία Γιωτάκη, 0,35% επιτόκιο και το δεύτερο σκέλος είναι ότι εμείς θα εγγυηθούμε το 80% του δανείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλαδή δημιουργούμε μία συνέχεια σε φθηνό δανεισμό για όλες τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις.
4: Επειδή όταν και άλλοι που μας λέω πήρε ένα μήνυμα πριν, θα υπάρχει νέο εξοικονομό. Υπάρχει στο σχεδιασμό κάτι τέτοιο?
0: Καταρχάς, ολοκληρώνεται το εξοικονομό. Προφανώς δεν θα σταματήσουν τα εξοικονομό, διότι αντιλαμβάνεστε είναι μέσα στο πλαίσιο της μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Επομένως, το εξοικονομώ, ναι, θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
4: και
0: θα
4: μια συνεχιστεί. Τελευταία από μένα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχουν συνάδελφοι, Ταμείο Ανάκαμψης. Δέχεται πολύ σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν παρουσιάζεται, θυμάμαι τον κύριο Γερουλάνο, έτσι πιο εντυπωσιακά, που παρουσίαζε έργο, τι χάθηκε. Τελικά, ναι. Τι ισχύει θα παρουσιάσει.
2: Είναι ευκαιρία που πήγανε, ναι. Η αντιπολίτευση.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Γερουλάνος και γενικά η αντιπολίτευση ένα χρόνο πριν, καταρχάς σε 5 μέρες τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την έννοια ότι θα
4: παρουσιάσει
0: πατήσουμε...
4: όταν λήξει τι πετύχαμε, τι πήραμε, τι κάναμε.
0: Ναι, και μπορώ να σας πω και τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε 5 μέρες θα πατήσουμε το κουμπί για να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα. Πριν από ένα χρόνο, η συζήτηση ποια ήταν στην αντιπολίτευση? Ότι η Ελλάδα θα απολέσει πόρους. Έχετε ακούσει τώρα ότι θα απολέσει πόρους η Ελλάδα? Όχι, το άλλαξαν τώρα. Επειδή κατάλαβαν ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δεν θα χάσει ευρώ, μιλούν ότι απεντάχθηκαν
4: έργα.
0: Ξέχασαν όμως να πούν τι εντάχθηκε. Διότι όταν ένα έργο δεν ολοκληρώνεται μέσα στο διάστημα που προκειμένου ήταν 31 Αυγούστου, δεν θα χάναμε λεφτά, θα βάζαμε ένα άλλο έργο. Βγάλαμε ας πούμε αντιπλημμυρικά που δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν ή φράγματα που δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν, αλλά θα χάναμε λεφτά και τι βάλαμε? Βάλαμε έργα που έγιναν στον Ντάνιελ, στη Θεσσαλία, που θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος από την τσέπη
2: του. Έργα που έμειναν στη μέση όμως και θα πρέπει να μπουν και εθνικοί πόροι για να ολοκληρωθούν.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά συμπληρώθηκαν παραδείγματος χάρη περισσότερες προληπτικές εξετάσεις. Έχετε λάβει SMS σίγουρα για προληπτικές εξετάσεις. Το προλαμβάνω. Mm-hmm. Αυξήθηκε αυτό. Αυξήσαμε λεωφορεία που βλέπετε στους δρόμους, που είναι καινούρια. Γιατί απεντάχθηκαν κάποια άλλα έργα, βάλαμε περισσότερα λεωφορεία. Αυξήσαμε τα κέντρα υγείας, αυξήσαμε τις ανακοινήσεις των νοσοκομείων, αυξήσαμε έργα υποδομών. Επομένως, αυτό ήταν το αποτέλεσμα και έργα τα οποία ήταν και τα οποία μπορούμε και μεταφέρουμε σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, το κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Και επίσης έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν, ναι, κάποια πάνε και στο εθνικό. Αλλά σας μίλησα τώρα για 600 εκατομμύρια που πήραμε από το εθνικό που θα το πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος και το πήγαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα Ντάνια.
1: Να προλάβουμε πριν κλείσουμε, αναφερθήκατε σε 2.800 κοινωνικές κατοικίες που θα χτιστούν. Πού θα χτιστούν, πότε θα χτιστούν?
0: Λοιπόν, είναι οι
1: δηλαδή
0: κοινωνικές κατοικίες.
1: Δηλαδή 800 κατοικίες για να χτιστούν, μιλάμε για χρόνια.
0: Ναι, κοιτάξτε, μετά. Όπως είπαμε, κυρία Δούκα, δεν αντιμετωπίζεται με ένα μαγικό ραβδάκι το στεγαστικό. Το στεγαστικό έχει μία πορεία, είναι πολλές δράσεις μαζί. Μιλήσαμε για μερικές δράσεις και μία από αυτές είναι η κοινωνική αντιπαροχή και η κοινωνική κατοικία. Δύο διαφορετικά προγράμματα. Η κοινωνική κατοικία έρχεται από αυτό το νέο ταμείο που σας είπα. Τι θα είναι κατοικίες που θα κατασκευαστούν και που θα δοθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Είναι ένα μέτρο. Σιγά σιγά χτίζουμε έναν αριθμό κατοικιών προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε μερικώς, δεν είπαμε ότι θα λύσουμε όλο το
1: δηλαδή,
0: πρόβλημα.
1: Δηλαδή τα οικόπεδα τα έχετε βρει,
0: ναι,
1: είμαστε σε
0: βρει,
1: ένα δρόμο τέτοιο,
0: βρει,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Έχουμε βρει, θα γίνει η διαγωνιστική διαδικασία, ήδη και οι μελέτες έχουν ξεκινήσει. Ήδη έχουν βρεθεί λοιπόν τα οικόπεδα, δημόσια κτήματα.
2: Σε ποιες τα οποία
0: είναι σε διαφορετικά μέρη της πατρίδας μας, είναι και στην Αθήνα, είναι και στην Αχαΐα, είναι σε 4-5 μέρη της Ελλάδας και εκεί θα γίνουν κατοικίες. Κατά την έννοια που ήταν παλιά του ΟΕΚ.
4: Του εργατικής κατοικίας.
0: Επομένως, και έχουμε και την κοινωνική αντιπαροχή, έτσι. Όπου θα δίνουμε κτήματα, δημόσια κτήματα, θα παίρνουμε αντιπαροχή και αυτά τα οποία θα παίρνει το κράτος θα τα δίνει σε ευάλωτους συμπολίτες μας με πολύ χαμηλό μίσθωμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται το στεγαστικό με πολλές δράσεις. Άλλωστε είναι περίπου 6,5 δις προγράμματα τα οποία τρέχουν.
4: Θα βάλουν λίγοι πάλι που σας κατηγορούν ή θα μοιραστούν κανονικά.
0: Τι μας κατηγορούν, είπατε.
4: Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης τα πήραν λίγοι.
1: Λίγοι και εκλεκτοί.
0: Συγγνώμη, εσείς δηλαδή που τρέξατε το προλαμβάνω και που λάβατε το SMS είστε λίγοι. Συγγνώμη, δηλαδή, για να κατανοήσουμε. Ο Ε65 χρησιμοποιείται από λίγους. Τα λεωφορεία στο δρόμο είναι για τους λίγους ή για τους πολλούς. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αν μιλάμε τώρα για τα δάνεια δόθηκαν 60% σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αριθμητικά, μεγάλη επιχειρηματικότητα, μη δαιμονοποιούμε και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, γιατί αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Είναι ένας από τους βασικούς εργοδότες της χώρας μας. Στα δάνεια λοιπόν, και τώρα σας είπα ότι έχουμε 5 δισεκατομμύρια που θα πάνε σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.
0: Για την πρόσκληση.
1: Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
7: Το δεύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Testing, testing.
5: Are you guys ready?
6: Σαββατοκύριακο, στο Action 24.
7: Attends deux secondes, on part sur une histoire, là?
8: Oui.
7: Ah, pas intéressant, m'en fout trop long.
6: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
9: We found the Yeti!
10: That's not right.
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: Well, I love it.
13: Basta!
6: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
14: The night Ellen was attacked, I saw you.
15: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
16: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Είμαστε στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Χάρης Θεοχάρης είναι μαζί μας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Καλησπέρα.
19: Με μεγάλη χαρά κιόλας, όχι απλώς.
18: Και δική μας. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και σε εσάς.
20: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επίσης, με μεγάλη χαρά, είμαι στην ωραία σας παρέα.
18: Και ο κύριος Λυρίτσης, εκτιμώ με χαρά, ο τομέαρχης στεγαστικής πολιτικής της Ελλάδας, το είπα από μόνη μου, κύριε Λυρίτση.
19: Με πολύ μεγάλη χαρά.
20: Όλοι είμαστε χαρούμενοι στην αρχή.
19: Είναι Παρασκευή βράδυ και είναι ωραία χαρούμενοι.
18: Ναι, ναι, έτσι είναι. Τη Δευτέρα είναι τελείως διαφορετικά. Κύριε Θεοχάρη, εσείς αν δεν είχατε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, ή θα μπορούσατε να πείτε στους συμπολίτες μας ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάρει το λεωφορείο, όπως είπε ο βουλευτής σας.
19: Δύο πράγματα.
18: Ο οποίος βέβαια βλέπω έκανε μια διευκρινιστική δήλωση, αλλά το είπε αυτό.
19: Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, από όσο μπορώ να κατανοήσω, εδώ είχαμε μια κλασική κοπτοαραπτική. Εξέφρασε προφανώς και την κατανόηση για τα προβλήματα και υπάρχουν οι συμπολίτες μας πράγματι που περάνε πάρα πολύ δύσκολα και έχουν να αντιμετωπίσουν συνθήκες τις οποίες όλοι μας θέλουμε και εμείς δουλεύουμε ως κυβέρνηση από το πρωί στο βράδυ να τις βελτιώσουμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κατανοούμε τις συνθήκες του κόσμου και βέβαια νομίζω ότι λίγο και η τοξική λογική του να κόβουμε τις δηλώσεις, να προσπαθούμε να βρούμε...
18: Φταίει το μοντάζ.
19: Διαφωνώ. Καταλαβαίνω ότι ναι, δεν ήταν το πνεύμα αυτό της συζήτησης και του τι ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω, η χώρα μας... Εγώ θα εστιάσω και στο εξής. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες. Όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός. Αλλά δεν είμαστε μια χώρα στην οποία ζούμε στη μιζέρια. Έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες. 500-600 χιλιάδες συνάνθρωποι μας ήταν άνεργοι και τώρα έχουν δουλειά. Η ανάπτυξη Και άρα η πραγματική σύγκληση είναι άνω του μέσου όρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δικό μου τομέα, στις εξαγωγές και στην εξωστρέφεια, οι επενδύσεις αυξάνουν πάνω από 150%, δηλαδή είναι 2,5 φορές πάνω από ό,τι ήταν πέρσι στους πρώτους μήνες. Οι εξαγωγές αυξάνουν και αυξάνουν πολύ γρηγορότερα από τις
18: εξαγωγές. Τώρα, γιατί αυξήθηκε τόσο πολύ στις εξαγωγές, κάτι συγκεκριμένο, εξάγουμε πολύ περισσότερο?
19: Θα σας πω, κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές έχουμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλά να πηγαίνουν τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα είναι ένας τομέας ο οποίος ξεκινάμε, να ξέρετε, πάντοτε με ένα μείον 1,2 δις περίπου από το κρέας, το οποίο δεν μπορούμε να παράγουμε όλο
18: όσο. Μήπως η φέτα που ακρίβει, ναι, γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές?
19: Όχι, όχι. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και με όρους όγκου. Δεν είναι μόνο με όρους όγκου, για να καταλάβει ο κόσμος, θεωρώντας ότι οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
20: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
19: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
20: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
19: Αυτό
20: λέτε. Το χαρακτηρίζετε
19: αυτό λέτε εσείς.
20: Και εμείς,
19: όχι, δεν το χαρακτηρίζω. Εσείς το χαρακτηρίζετε.
20: Εσείς μόνο εσείς θεωρείτε
19: ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην
20: αλλά
19: εξωτερική
20: καλά
19: πολιτική.
20: Λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
19: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
20: Πολύ
19: εκπροσωπούμε
20: τους
19: νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα. Θα έχετε τον χρόνο να τα πείτε. Δεν σας διακόπτω. Θα έχετε τον χρόνο να τα πείτε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει λόγους να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία. Είχαμε έναν πρωθυπουργό
0: που λέτε και τα ακούμε όλοι. Εδώ δέχεστε όμως πολύ σκληρή κριτική. Ακούω ότι βελτιώνεται το επίπεδο ζωής μας και τα υπόλοιπα. Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι κάποιοι υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Ακούω τον βουλευτή να λέει κάτι δική σας εκτίμηση, κάτι άλλο, ότι όποιος δεν έχει χρήματα, αυτό εισέπραξε κοινωνία, μπορεί να πάρει το λεωφορείο. Ακούω την αντιπολίτευση να σας κρίνει ότι οι μισθοί είναι Βουλγαρίας. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, έχω ακούσει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και το κόστος ζωής είναι Παρισίων. Τι από όλα αυτά εσείς εκτιμάτε ότι ισχύει και υπάρχει?
19: Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας, και αυτό είναι στην πραγματικότητα που βλέπει ο κόσμος. Στη χώρα μας επικεντρώνεται, εγώ θα σας έλεγα, σε δύο κομμάτια, στο θέμα τα στεγαστικά, που πράγματι έχουμε αυξήσεις μεγάλες. Επικεντρώνεται βέβαια και στο γεγονός ότι ιδιαίτερα για την παιδεία έχουμε δαπάνες πολύ σημαντικές, φροντιστήρια και ούτω καθεξής, που σε άλλες χώρες ενδεχομένως να μην είναι τόσο διαδεδομένες. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρει μέτρα και συνεχίζει να παίρνει μέτρα, το ένα μετά το άλλο, θα συνεχίσει να το παίρνει στο βαθμό που υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα να παρθούν αυτά τα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός πήγε στη ΔΕΘ, έδωσε το μεγαλύτερο πακέτο που έχει δώσει Πρωθυπουργός στην ιστορία της ΔΕΘ, 2,2 δις, και μας φάνηκαν όλους στραγάλια. Γιατί πήγε ο κύριος Τσίπρας και έδωσε 40, πήγε το Πασόκ και έδωσε 13, 15, 17. Το Πασόκ κάθε εκδήλωση που κάνει είναι γύρω στα 2 με 3 δις κατά μέσο όρο, μία για τους συνταξιούχους, μία για τους δανειολήπτες, μία για τον ένα, μία για τον άλλο. Έχουν μαζευτεί. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, κρατώντας όμως την δημοσιονομική σταθερότητα.
5: Κύριε Αντωνίου, επειδή φαντάζομαι ούτε εσείς θέλετε να νιώθετε ότι ζείτε μέσα στη μιζέρια, κάνετε κάποιες προτάσεις, οι οποίες κατά την κυβέρνηση, αν κοστολογηθούν, θα έχουν ξεπεράσει, θα έχουν πετάξει την μπάλινα στον αέρα. Επιμένετε στην προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στη μείωση του ΦΠΑ, και φυσικά και στην μείωση γενικότερα των τιμών στα καύσιμα. Θεωρείτε ότι με αυτές τις προτάσεις μπορεί να υπερβεί ο κάθε πολίτης τις δυσκολίες και να περάσει την επόμενη μέρα, ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις και σε ποιους τομείς?
20: Κυρία Γιωτάκη, για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, να φύγουν οι πολίτες όλοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτική υπάλληλοι, είτε μικρομεσαία επιχείρηση, είτε συνταξιούχοι, χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνση της χώρας. Και αυτό χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο αλλαγή κατεύθυνσης με προτεραιότητες.
5: Αυτές οι προτεραιότητες.
20: Και οι προτεραιότητες που έθεσε το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, γιατί αυτό είναι άμεσο, απασχολεί τον κάθε πολίτη καθημερινά. στη ζωή του. Πάει στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα και πρέπει να το αντιμετωπίσει για αυτόν και την οικογένειά του. Την ακρίβεια πρέπει να την αντιμετωπίσει. Μια ακρίβεια βέβαια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση, είναι στο ρεύμα, είναι παντού. Άρα εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα με μείωση του ΦΠΑ, με μια επιτροπή ανταγωνισμού ανεξάρτητη που θα ενισχυθεί για να παίξει τον πραγματικό της ρόλο, να σταματήσει αυτή την καρτελοποιημένη αγορά που έχουμε σήμερα, διότι είναι αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγάλη ακρίβεια, διότι με την ακρίβεια κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Και το λέω αυτό διότι έχουμε καρτέλ στο τρόφιμο. Αυτή τη στιγμή, κυρία Γιωτάκη, η πράσινη ελιά που απασχολεί τη Χαλκιδική, τη Φιόντα και μεγάλες περιοχές της Ελλάδος, από πέρυσι 1,80-1,70, φέτος τους δίνουν 1,10 και 60 λεπτά. Δεν θέλουν να κόψουν ελιές, δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι τιμές είναι καρτελοποιημένες και τελικά εσείς, κυρία Γιωτάκη, θα φάτε την ελιά στο ράφι 6, 7 και 8 ευρώ. Και ο άλλος θα έχει μέσο όρο 0,80 που είναι κάτω από το κόστος. Και αυτό σας το λέω επειδή είναι επίκαιρο το θέμα. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα.
0: Επειδή και εσείς όμως και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, λέει για καρτέλ. Γιατί δεν κάνει το άπλωστο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Να πάτε στον εισαγγελέα να πει το κύριο Ελευθερόγλου είναι καρτέλ. Η κυρία Γιωτάκη είναι καρτέλ. Η κυρία Δούκα είναι καρτέλ.
20: Κοιτάξτε,
0: και να κινηθούν οι διαδικασίες που
20: εδώ πρέπει
0: από τον
20: να υπάρχουν οι θεσμοί καρτέλ, και να λειτουργούν.
0: Ναι, ακούω καρτέλ.
20: Πει,
0: και καρτέλ
20: δεν στο τρόφιμο, στις τράπεζες. Παντού γίνεται.
0: Γιατί δεν πάτε λοιπόν
20: στον εισαγγελέα. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού πολλές φορές έχει πει ναι, αλλά δεν έχω καν τα μέσα να το κάνω. Ο ΑΣΑ έχει πει ότι στη χώρα μας υπάρχει καρτελοποιημένη αγορά. Αυτό να το δει η κυβέρνηση που κάθε φορά μόνο προεδρεύει. Και να συνεχίσουν να απαντήσουν στην κυρία Γιωτάκη. Βεβαίως, κυρία Γιωτάκη, είναι προτεραιότητά μας η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους μέσα στην τετραετία σε δύο δόσεις, ο 13ος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων.
19: Γιατί, κυρία,
20: γιατί οι άνθρωποι αυτοί.
8: Σας λέω ότι ρέουν τα δεις. Αυτά είναι κοστολογημένα. Και θα πάτε στο δημοσιονομικό συμβούλιο, όπως λέει η Ελλάδα.
20: Εδώ θα πρέπει εμείς να μοιράσουμε. Σύμφωνα με το πώς θέλει η κυβέρνηση, έρχεται και βάλει ένα πλαίσιο. Αυτό είναι το δημοσιονομικό, λέει, κατά τη δικιά της οικονομική πολιτική.
18: Μπορεί να είναι διαφορετικό
20: το
18: δημοσιονομικό πλαίσιο.
20: Θα το στείλουμε, κύριε Θεοχάρη, να το δείτε. Όταν φτιάξετε και το θεσμό να ολοκληρωθεί, φωνάζετε, ζητάτε και λέτε από 1 Νοέμβρη θα είμαστε έτοιμοι. Ούτε το θεσμό δεν έχει φτιάξει.
0: Είναι ανεξάρτητο το δημοσιονομικό συμβούλιο.
20: Εντάξει τώρα. Εδώ δεν έχει φτιαχτεί ο θεσμός και πιέζει τα κόμματα, κύριε Ελευθερόπουλο. Γιατί δεν τα φτιάξει.
18: Οπότε αυτό που δεν κάνει. Κύριε Αντωνίου, ο οποίος μας παρακολουθεί υπομονετικά τόση ώρα, ερχόμαστε. Κύριε Λυρίτσε, τώρα.
20: Συμφωνεί μαζί μου. Μα και δεν συμφωνεί μαζί μου. Γιατί μετά πρέπει να. Δεν συμφωνεί μαζί μου.
18: Όχι, 80%
20: συμφωνώ. Μάλλον συμφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
19: Στο 80%
18: ελάτε, κύριε Λυρίτση.
20: Η Νέα Δημοκρατία από τις συνεντεύξεις του κυρίου Τσίπρα, νομίζω για συμπληρωματική δύναμη σε εσάς σας βλέπω. Τα ίδια λέτε.
0: Επειδή ακούσαμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις στη ΔΕΘ για τη στεγαστική πολιτική και ενώ τις ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα χτιστούν 40.000 σπίτια, κάπου χάθηκε στην πορεία και δεν ξέρουμε τι θα κάνετε. Σας είναι εύκολο να μας πείτε τι θα κάνετε στη στεγαστική πολιτική, που είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας.
18: Και είναι και
0: το
18: μέσα σας, βέβαια.
9: Θα σας απαντήσω με μεγάλη χαρά. Πριν από αυτό όμως, δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο αυτό το οποίο είπε πριν ο κύριος Υπουργός. Αναφέρθηκε με μια χαρακτηριστική έτσι άνεση στα κόμματα, λέει, τα οποία, πώς το είπε, στα κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρο. Δηλαδή, μας είπε
20: είναι
9: ο κύριος Υπουργός.
20: Μας είπε
9: ο κύριος Υπουργός. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι με βάση τα τελευταία ελληνικά αποτελέσματα, το 60 και 70% του ελληνικού λαού που κάναν άλλη πολιτική επιλογή είναι κακομοίριδες. Και εμείς είμαστε τα κόμματα που τους εκπροσωπούμε. Όλη η αντιπολίτευση είναι εκπροσωπή τους κακομοίριδες. Να τους φοβάστε. Τους έντιμους κακομοίριδες θα τους βρείτε μπροστά σας στην κάλπη.
20: Η Ελλάδα,
9: καλός
20: είναι
9: ή κακός, ήταν και για να λέτε ότι είναι κακομοίριδες, είναι έντιμοι. Δεν μπήκανε στο σύστημα εξουσίας το δικό σας, το οποίο μοίραζε όλη αυτή την εφταετία.
20: Αφήστε αυτή την καραμέλα περί εντυμότητας.
9: Αφιδώς τα λεφτά για να μην είναι κακομοίριδες.
20: Εδώ είναι η αλαζονία.
9: ανακαλέστε το θέμα των κακομοίριδων για να πάμε λίγο παρακάτω.
19: Περιγράφεται ότι αυτή η αλαζονία είναι μίζερη.
9: Αυτή η αλαζονία είναι αυτό. Σας την περιέγραψε πρώτα απ' όλα.
19: Περιγράφεται ότι όλη η Ελλάδα είναι μίζερη. Σας την περιέγραψε
9: πρώτα απ' όλα η Ντόρα
19: Μπακογιάννη. Η Ελλάδα της επιτυχίας.
9: Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη βγαίνει και λέει ότι είστε καλαμοκαβαλάριδες και έχετε αλαζονία και την εκφράζετε με αυτόν τον τρόπο στα πάνελ, χαρακτηρίζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό για τους πολίτες που κάνουν άλλη επιλογή.
0: Καρόλα, απαντήστε τώρα και σε αυτό
18: που ξέρετε.
0: Πότε θα χτίσετε αυτά τα 40 σπίτια που υποσχεθείτε.
9: Εμείς είπαμε στη ΔΕΘ ότι θα έχουμε 50.000 μέσα στην τετραετία στεγαστικές, νέες στεγαστικές επιλογές. Το 50.000 νέες στεγαστικές επιλογές σημαίνει αφενός χτίσιμο νέων κατοικιών, σημαίνει όμως και άνοιγμα κλειστών κατοικιών. Δώστε μου ένα λεπτό.
18: Θα σας δώσω. Άνοιγμα
9: κλειστών κατοικιών και μετατροπή, βαθιά μετατροπή ακινήτων από εμπορικά, βιοτεχνικά σε οικιστικά. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε επεξεργαστεί και το οποίο το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε αναλυτικά στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσει να έρθει να συγκρίνει τι. Από τη μία έχουμε μία πολιτική, άκουσα πριν και τον κύριο Παπαθανάση που
18: συγγνώμη,
9: τον είχατε.
18: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι τώρα συγκεκριμένο, δηλαδή να έχετε ήδη, όταν το είπατε, δεν είχατε ένα πρόγραμμα που έλεγε ότι
9: 50.000 στεγαστικές επιλογές.
0: Στην αρχή λέγατε ότι θα αφιστούν 5.000.
9: Όχι, είμαστε πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς σε αυτό το οποίο προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Ο πρόεδρος είπε 50.000 στεγαστικές επιλογές. Επειδή και εγώ την έχω και έχω συμμετάσχει στη δόμησή της, σας λέω 50.000 στεγαστικές επιλογές όταν η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα 7 χρόνια δεν έχει προσθέσει καμία νέα κατοικία.
0: Η κυβέρνηση θα κριθεί από τους πολίτες στο τέλος της τετραετίας. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Λέτε 50.000 στεγαστικές επιλογές. Πόσες από αυτές τις επιλογές θα είναι χτίσιμο σπιτιών? Αυτό ρώτησα ο άνθρωπος, δεν ρώτησα κάτι άλλο.
9: Η διαφοροποίηση είναι περίπου 30.000 θα είναι νέα χτισήματα τα οποία θα έρθουν μέσα από πρόγραμμα, πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής.
18: Θα χτίσετε 30.000 σπίτια.
9: Δεν θα χτίσει η κυβέρνηση 30.000
18: σπίτια.
9: Είπαμε μέσα από πρόγραμμα νέας κοινωνικής αντιπαροχής. Ακίνητα του δημοσίου, αδόμητα, θα προσφερθούν προκειμένου με σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα να χτιστούν ακίνητα, διατηρώντας όμως το δημόσιο την κυριότητα επί της γης. Δικαιώματα επιφανείας θα δώσουμε. Αυτή είναι η διαφοροποίησή μας με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει να ιδιωτικοποιήσει τη γη.
18: Μάλιστα.
9: Η γη θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο και μακροπρόθεσμα αυτά θα εκμεταλλεύονται. Και στο τέλος η γη μένει στο δημόσιο. 10.000 περίπου επιλογές θα είναι από άνοιγμα κλειστών ακινήτων, είτε του δημοσίου είτε και ιδιωτικά. Σκεφτείτε ότι αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση έπρεπε να χρειαζόταν να κάνει μόνο ένα πράγμα. Να φτιάξει με έναν τρόπο να καταγράψει τα κλειστά ακίνητα που υπάρχουν στη χώρα.
19: Δηλαδή,
9: αυτό δεν είχε ούτε δημοσιονομικό κόστος είχε, ούτε κάτι χρειαζόταν. Χρειαζόταν ένα στρατηγικό πλαίσιο.
19: Δεν θα μπορούν να το μεταβιβάσουν στα παιδιά του.
9: Δεν σας άκουσα.
19: Δηλαδή αυτό το σπίτι που λέτε, δεν θα μπορούν οι γονείς να το μεταβιβάσουν στα παιδιά του.
9: Ποιο
19: ένα
9: σπίτι?
19: Από αυτά τα σπίτια. Αφού λέτε θα παραμένει στο δημόσιο.
9: Θα παραμένει η γη. Η γη παραμένει στο δημόσιο. Δικαιώματα μεταβίβασης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, βεβαίως. Γίνεται, βεβαίως.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται, θα το εξηγήσει προφανώς όταν το ανακοινώσει.
9: Τι εννοείται πώς γίνεται, είναι θεσμοθετημένο αυτό.
0: Τι εννοείται?
9: Είναι θεσμοθετημένο, είναι ψηφισμένο και μη εφαρμοσμένο. Στο πλαίσιο, όπως είναι, όπως έχουμε τις παραχωρήσεις χρήσης. Μισό λεπτό, κύριε Ελευθερόγλου. Τα μεγάλα δημόσια έργα στη χώρα, οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι στη χώρα, με ποια νομοθεσία έχουν γίνει? Με παραχωρήσεις. Το δημόσιο δηλαδή παραχωρεί σε έναν ιδιώτη. Κατασκευάζει ο ιδιώτης, κατασκευάζει ο ιδιώτης το κατασκευάζει ο ιδιώτης το δρόμο και έχει το δικαίωμα, εισπράττει, αποσβαίνει και εισπράττει ένα εύλογο κέρδος, αλλά ο δρόμος παραμένει στο δημόσιο. Αυτά έχουν συμβεί.
0: Θα χτίζετε ένα σπίτι, δεν θα τα αγοράζει πολύ, θα το δίνετε εσείς, υποθέτω.
9: Εμάς μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την προσφορά στη χώρα. Αυτό το οποίο δεν έχει κάνει η κυβέρνηση 7 χρόνια. 7 χρόνια ανακυκλώνουμε μέσα από το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και τώρα σπίτι μου 3. Τα υφιστάμενα ακίνητα. Κύριε Ελευθερόπουλο, τα υφιστάμενα ακίνητα αλλάζουν χέρια. Αυτό δεν είναι αύξηση της προσφοράς.
18: Μιλάτε, κύριε Θεοχάρη.
19: Κοιτάξτε, όταν κυβερνάς και όταν ξέρεις ότι αυτά που θα πεις πρέπει και να τα υλοποιήσεις, γιατί τα μισά μέτρα θα πρέπει να υλοποιηθούν πριν ακόμα γίνουν οι εκλογές.
18: Γιατί εσείς δεν είχατε πει στις αρχές του προγράμματός σας για κοινωνικές κατοικίες και κοντεύει να λήξει η θητεία σας και δεν έχει χτιστεί ούτε μία.
19: Σας είπε και ο κ.
10: Μηδέν, ζερό. Ζερό, ζερό κοινωνικές κατοικίες.
19: Για τα έργα που γίνονται και για την κοινωνική κατοικία.
10: Πόσες έχετε χτίσει? Μηδέν έχετε χτίσει. Μα μηδέν έχετε χτίσει.
19: Μα και εσείς δύο τετραετίες θα πάρετε μηδέν.
10: Εφτά χρόνια μηδέν κοινωνικές κατοικίες. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια.
20: Δεν ήταν καν το θέμα το στεγαστικό.
19: Δεν υπήρχε στην ατζέντα. Δεν υπήρχε στην ατζέντα των πολιτών.
10: Δεν υπήρχε στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα των πολιτών είναι το 36% του εισοδήματός τους. Μηνιαίως πηγαίνει στη στέγη. Αν αυτό δεν είναι στην ατζέντα των πολιτών, είναι στην τσέπη των πολιτών.
19: Είναι
10: στην τσέπη των πολιτών.
19: Άμα έρθει με ένα λόγο να πάρει το λόγο.
18: Ελάτε, κύριε Θεοχάρη, έχετε εσείς το λόγο.
19: Λοιπόν, εγώ αυτό που λέω είναι ότι όταν τα μέτρα πρέπει να είναι πραγματικά, όταν έχεις 2,2 δις σε όλη την τετραετία να πάρεις μέτρα, τότε μπορείς να είσαι μόνο πολύ φιλοδολός και να πάρεις τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση. Τώρα, εάν έχεις 40 δις να μοιράσεις, προφανώς φτάνουν και για να μειώσεις το ΦΠΑ και για να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για να μοιράσεις χρήματα στους δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια και για να μοιράσεις χρήματα σε αυτούς που δεν έχουν σπίτια, να τους χτίσεις σπίτια και μια σειρά από
18: άρα
19: πράγματα.
18: Τι, δεν θα υλοποιηθεί τίποτα. Αέρα, από τίποτα. Αυτά που λένε και βεβαίως. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς.
19: Απολύτως. Απολύτως δεν έχουν καμία σχέση δημοσιονομική. Οι συμφωνίες είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει κανόνες. Δεν ασχολείται με τα πλεονάσματα πια. Ασχολείται μόνο με τις δαπάνες. Είναι συμφωνημένες για τα επόμενα 4 χρόνια οι δαπάνες. Θα αναθεωρηθούν στο κλείσιμο της τετραετίας για την επόμενη τετραετία. Και αυτές τις δαπάνες μπορείς να τις κατεβάσεις κατά 1 ευρώ, ώστε να την ανεβάσεις για κάτι άλλο. Άρα, εγώ σας λέω ότι 2,2 δις αυτά είναι τα χρήματα που υπάρχουν στην τετραετία που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Εάν κάποιος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πει ότι εμείς θα πάρουμε ένα άλλο μέτρο, τη 13η σύνταξη ή οτιδήποτε, πρέπει να πει και να κόψει και αυτά τα μέτρα.
0: Τα 2,2 δις δεν είναι για τετραετία, κύριε Θεοχάρη. Για ένα χρόνο
20: να μπορέσουν να αλλάξουν, να χαλαρώσει λίγο το δημοσιονομικό πλαίσιο.
19: Κάθε χρόνο. Όχι κάθε χρόνο. Συνολικά αθρηστικά.
0: Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για 1,5 χρόνο είναι 2,2 δις.
19: Σας λέω, συνολικά 2,2, με όλη την τετραετία και όλα τα μέτρα να τα μετρήσουμε κάθε χρόνο, συνολικά όλο, για όλη την τετραετία είναι 3,6 δις. Μέχρι εκεί φτάνει.
0: Αυτό λέει 2 δις.
19: 3,6. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να σας πω το εξής.
20: Αυτό που σας ρώτησα, επειδή μιλάγαμε πριν μαζί.
19: Πράγματι.
20: Αυτό σε σχέση με την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει εκεί κινητικότητα για να χαλαρώσει το δημοσιονομικό πλαίσιο που προφανώς αναμένουμε και εμείς για κάτι. Γιατί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για βαρύ δύσκολο χειμώνα.
19: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να γίνει το εξής. Έχουμε, και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός και αυτό λέει και η κυβέρνηση. Έχουμε τη δυνατότητα από τους ευρωπαϊκούς κανόνες να μειώσουμε τη φορολογία όσο επασθέλουμε μέσα σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Αν μειώσουμε όμως αυτή τη φορολογία, πρέπει να πάρουμε ισοδύναμα άλλα μέτρα. Να κόψουμε δαπάνες, να πάρουμε άλλους φόρους στη θέση τους και ούτω καθεξής. Αυτό είναι υποχρεωτικό και πρέπει να γίνει άμεσα. Δηλαδή να το διαπραγματευτείς καταρχήν και να το κάνεις άμεσα. Εάν θέλουμε να τα πάρουμε χωρίς να πρέπει να πάρουμε αντίμετρα, τότε πρέπει να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για αμυντικές δαπάνες, όπως έκανε για κάποιες συγκεκριμένες ενεργειακές δαπάνες, πρέπει
20: είναι
19: να το κάνει και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
20: Έχει μπει ένα στόπ.
19: Κοιτάξτε, έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι ο Πρωθυπουργός πάντοτε κάνει προωθημένες προτάσεις, οι οποίες έχουν σχέση με πάρα πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, που επί 8 μήνες πίεζε την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες χώρες λέγανε ότι θα καταστραφούμε αν μπει πλαφόν κτλ. Και τελικά μπήκε και δεν καταστραφήκαμε. Έχει λοιπόν αποδείξει ότι μια συζήτηση η οποία μπαίνει με επιχειρήματα στο τραπέζι, και πολλές από αυτές τις συζητήσεις μπαίνουν από τον Πρωθυπουργό. Η στρατηγική αυτονομία, σας θυμίζω, είναι μια φράση του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου Μακρόν. Άρα μπαίνει και ακούει τελικά κάποια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το υλοποιεί.
20: Θέλω να ελπίζω. Θέλω να ελπίζω. Το κορυφή τώρα.
19: Δεν μας έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι τόσο γρήγορη.
18: Κύριε Αντωνίου,
19: τι παθαίνουμε για να κλείσουμε αυτό. Συνήθως δίνει μια εντολή στην Κομισιόν να δώσει στο επόμενο συμβούλιο τις επιπτώσεις του τι θα γίνει κτλ. Και ούτω καθεξής.
18: Με αυτά που μας λέει ο κύριος Θεοχάρης, φαίνεται ότι είναι συμφωνημένα το τι θα δώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια.
20: Ακούγοντας τον κύριο Θεοχάρη και την επίσημη γραμμή που έχουν αυτό τον τελευταίο δεκαήμερο, μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης που δεν απέδωσε όσο περίμενε η κυβέρνηση, λένε στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε να δείτε, ό,τι και να ψηφίσετε, να ξέρετε ότι 3,6 δις θα είναι τέλος, από εδώ θα τα παίρνετε, εκεί θα τα παίρνετε, καμία αλλαγή ούτε στο μοντέλο, ούτε από που, ποιες προτεραιότητες θα έχουμε, ποια θέματα θα βάλουμε, ποια θα βγάλουμε.
19: Μπορείτε να κόψετε από τον συνταξιούχο, μπορείτε να κόψετε από τον δημοσιοβάλλον.
20: Όχι κύριε Θεοχάρη, μπορεί να αξίσουμε τη φορολογία στα μερίσματα. Μπορούμε να βάλουμε φορολογία στις τράπεζες.
19: Όπως όταν πηρήξαμε, αυξήθηκαν τα έσοδα. Θα μειώσετε τα έσοδα.
20: Μπορούμε να βγάλουμε φορολογία στις πολύ μεγάλες εταιρείες και να σταματήσει το καρτέλ και το πάρτι της ακρίβειας που οι μόνοι που κερδίζουν. Μα είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
19: Είναι να δώσετε,
20: οι μεγάλες επιχειρήσεις και το κράτος. Μόνο αυτοί κερδίζουν.
19: Όταν προσλάβει σε δύο χρόνια, θα φέρει αποτέλεσμα.
20: Βλέπουμε τα κέρδη των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων βιομηχανιών. Βλέπουμε πως σε αυτούς αυξάνονται τα κέρδη και οι πολίτες κάθε χρόνο είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση το εισόδημά τους και το επίπεδο ζωής τους. Οι ανισότητες μεγαλώνουν.
19: Σε όλο τον κόσμο
20: μεγαλώνουν.
19: Αυτό.
20: Και πρέπει να σας πω,
19: όλο τον κόσμο.
20: Και πρέπει να σας πω ότι από το 20 που έγινε η πρώτη κρίση, κύριε Θεοχάρη, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρότεινε διάφορα εργαλεία για να κάνουμε παρέμβαση. Μείωση ΦΠΑ, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση, πολλά. Εσείς δεν κάνατε τίποτα. Οι άλλες χώρες προσπάθησαν, κάνανε έκτακτα μέτρα. Εδώ, κυρία Δούκα, έχουμε το θέμα να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με τις περιβόητες συμφωνίες κυρίων.
18: Στα
20: που
18: δηλαδή
20: μάρκετ, φωνάζεις
19: που έριξαν
20: τη βιομηχανία.
19: Που έριξαν τιμές.
20: Καλά, να το πείτε αυτό στην κουμπάρα σας, στην ξαδέρφη σας και στη γειτόνισά σας. Για να σας πούν που πάει στο σούπερ
19: μάρκετ.
20: Όταν αυτή τη στιγμή ο ελεγχόμενος και ο ελέγχων είναι στο ίδιο τραπέζι για συμφωνία κυρίων. Αυτό δηλαδή είναι φοβερό. Διότι οι εταιρείες αυτές ο στόχος τους είναι το κέρδος και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει
19: και πλαφόν στα κέρδη
20: σε αυτές τις εταιρείες, στις τράπεζες, στους πλουσίους. Σας παρακαλούμε, κάντε μία δωρεά και ένα φιλοδόρημα. Να φτιάξουμε σχολείο, να φτιάξουμε κάτι άλλο. Η χώρα αντί να λειτουργεί, είμαστε 40 χρόνια και 50 χρόνια πριν
19: με τους χορηγούς. Προσθέτει και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Κακό είναι αυτό.
20: Όταν κύριε Θεοχάρη καλεί στις πολυεθνικές και βέβαια μέσα από αυτό το τραπέζι του Μαξίμου απήχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές δεν υπάρχουν στην ορατότητά σας. Ρευστότητα δεν έχουν, 120 δόσεις δεν κάνετε.
19: Μέχρι
20: ο πρώην συνάδελφός σας του Μαξίμου.
18: Μέχρι
20: ο πρώην συνάδελφός σας του Μαξίμου, κύριε Θεοχάρη.
18: Είναι πολύ ευγενής ο κύριος Βιερίτσης και δεν σας διακόπτει, αλλά πρέπει να
20: μιλήσετε. Ο κόσμος της αγοράς, της μικρομεσαίας επιχείρησης, ξέρουν ότι δεν έχουμε αντίληψη να κλάψουν και δεν είναι στην ορατότητά σας. Δεν τα λέω.
18: Πάμε λίγο στον κύριο
19: δίνουν αναπτυξιακό.
12: Θέλω να πω για τα καύσιμα.
18: Συγγνώμη, δεν ακούγεται κανένας. Σας το λέω για τους τηλεθεατές. Εσείς ελπίζω να ακουστείτε από δώρα και
12: να μην με θυμώσετε.
20: Αν τελειώσω, δεν με αφήνει. Μπαίνει ο κύριος Θεοχάρης που μας είπε θα ζούμε.
12: Είναι ανυπόμονος ο κύριος Θεοχάρης. Μάλλον τα ξέρουν όλα και δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Μάλλον τα ξέρουν.
0: Πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, πώς ερμηνεύετε εσείς τη φράση του κύριου Τσίπρα στη συνέντευξη ή εμείς ή κανένας, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από το κόμμα της κυρίας Αντωνίου, το ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο, αυτό που επισήμανε και η Φόφη νωρίτερα, αλλά δεν ακούστηκε πάνω στην ένταση, γιατί στο πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα δεν υπάρχει 13η σύνταξη, 14ο μισθός και 13ο.
12: Στο πρόγραμμα το δικό μας, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΦ, έχουμε αναλυτικά παρουσιάσει ποιο είναι το πλάνο μας για την επόμενη τετραετία. Για τους συνταξιούχους έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο που αφορά τη μηδενική φαρμακευτική δαπάνη, η οποία κοστίζει περίπου 600.
20: Ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα έχει εντάξει στο πρόγραμμά του την 13η σύνταξη και όχι τη φαρμακευτική δαπάνη.
12: Αφήστε μου, κοιτάξτε, το έχει πει αναλυτικά, ο πρόεδρος. Εμείς έχουμε προτείνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει η χώρα, θέτοντας κάποιες προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτών των προτεραιότητων,
9: δώσαμε, προτείνουμε μάλλον, για τους φοιτητές την ενίσχυση, για τους υγειονομικούς, για τους δασκάλους, για τους καθηγητές, για τη στέγη.
18: Ναι, έχουμε, δεν σας ρώτησε, κύριε Γιωτάκη, πρόγραμμα. Για αυτά που είπατε.
9: Εάν στην εξέλιξη του χρόνου...
20: Δεν είναι προτεραιότητα, αρέσκεστε περισσότερο στις νεότερες γενιές,
9: χρειάζεται να δώσουμε αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, αλλά για καμία κοινωνική ομάδα, δεν έχουμε αφήσει καμία κοινωνική ομάδα έξω από το πρόγραμμά μας. Εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και μας δώσει τη διακυβέρνηση της χώρας και στο πλαίσιο μιας επίτευξης μεγαλύτερης ανάπτυξης, εδώ είμαστε να ξαναδούμε και άλλου είδους
18: χορηγής.
9: Όμως, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που επί πρωθυπουργίας του πράγματι θέσπισε την 13η σύνταξη, την οποία υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία τότε στη Βουλή
18: και μόλις
9: ανέλαβε την κατάργηση. αλλά σήμερα...
20: Και τώρα εσείς ακολουθούτε την πολιτική.
9: Σήμερα όμως, κυρία Αντωνίου, σήμερα η μεγάλη κουβέντα είναι γιατί στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας και δει στο θέμα των καυσίμων, η κυβέρνηση
18: μας λέει πράγματα. Ναι, απλώς ρωτήσαμε για το EMC κανείς.
9: Ναι, αλλά τέθηκε πριν. Δεν μπορεί να μην κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν μπορώ να ακούω.
20: Μας εκφράζει το EMC κανείς.
9: Μας εκφράζει το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται σε όλη την κοινωνία λέγοντας ότι κυρίως στους πολίτες εκείνους που καταγράφονται κατά 60 με 70% ότι θέλουν πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής, ότι ο μόνος φορέας σήμερα που μπορεί να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη,
18: πολύ, κύριε,
9: η οποία διαθέτει όραμα, διαθέτει σχέδιο, διαθέτει
18: πολύ
9: το προσωπικό και διαθέτει βέβαια και έναν ηγέτη ο οποίος
20: έχει καταλάβατε, αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία
9: ψηφίστε ελληνική αριστερή συμπαράταξη για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
18: Έρχεται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Στάκης. Από εμάς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: You know, you have to enjoy little things in life, right?
2: I do.
1: Whoa.
2: Looking good.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
16: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
17: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
18: Couldn't you just open yourself up a little bit?
17: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
18: I like her.
17: Me too.
19: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: it's true that Greece has a relatively high taxation on fuels, but the only way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
1: Σχεδιάζουμε μια πολιτική ατοφιπία που νομίζω ότι είναι δίκαιη, δηλαδή όλα τα έσοδα του κράτους που αφορούν το ΦΠΑ πάνω από τον κατώτατο συντελεστή να μπαίνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και να επιστρέφουν σε κάθε νησί σε υποδομές για την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
2: Όταν λοιπόν το είπα, εν είδη χιούμορ, θέλει να πείτε ατυχές χιούμορ. Ο κ. Ελευθερόπουλου το πήρε κατά κυριολεξία. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε, του ζήτησε συγγνώμη. Ό,τι έγινε μετά από αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να βάζει στο επίκεντρο στη συνέντευξή του ποιον άλλο το φόρο που αφορά τα καύσιμα. Και είπε χαρακτηριστικά ότι περιμένει στήριξη, περιμένει έγκριση, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να καταφέρει να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα. Ένα αίτημα που το έχουν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και που με αγωνία όλοι περιμένουν και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να δοθεί αυτή η έγκριση για να δούμε τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη να πέφτουν. Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση, στα μέτρα έρχονται σε δύο πακέτα μέσα στο Σεπτέμβριο και μέσα στον Οκτώβριο αντίστοιχα. Τώρα έχουμε περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στη Σαντορίνη και αυτός για φόρους μίλησε και για τη μείωσή τους, ιδιαίτερα στα νησιά. Θα συνεχίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Περιοδίες κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Την επόμενη εβδομάδα και ο Πρωθυπουργός, γιατί όλα θυμίζουν ένα προεκλογικό περιβάλλον. Και στα μεγάλα και σημαντικά και στα ανθρώπινα, έχουμε την κορύφωση της αγωνίας για 6 αγνοούμενους στην πλάκα. Μιλάμε για 4 Αμερικανούς τουρίστες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Περιμένουμε και θα σας μεταδίδουμε κάθε νέα εξέλιξη. Όπως μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα εδώ στο Action 24, βρέθηκαν διαβατήρια. Θα δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στην πλάκα και για κάθε νεότερο μέσα στην βραδιά, εκεί που υπάρχουν και τα συνεργεία, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη. Και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Μαύρου, τη συνάδελφό μας, η οποία βρίσκεται από τις πρώτες ώρες εκεί και καλύπτει διαρκώς όλες τις εξελίξεις. Πήρε πριν από λίγη ώρα και τη δήλωση του Δημάρχου του Χάρη Δούκα, ο οποίος μίλησε για μια πραγματικά εκοφαντική έκρηξη που δημιούργησε ένα τοπίο πολεμικό, για να μας πει ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή για τις έρευνες οι οποίες συνεχίζονται από την ΑΜΑΚ. Σε ακούμε.
4: Γιώργο, η κατάσταση φαίνεται πως δεν εξελίσσεται καλά. Με τα στοιχεία που συλλέγουν οι αρχές, φαίνεται πως σιγά σιγά βλέπουμε να επιβεβαιώνεται το χειρότερο σενάριο που όλοι αντευχόμαστε μέχρι και αυτή την στιγμή. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, οι αρχές εντόπισαν δύο διαβατήρια, τα οποία και φαίνεται να ανήκουν στο ένα από τα δύο ζευγάρια τουριστών που είχαν μισθώσει το Airbnb που βρισκόταν στον πρώτο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Πρόκειται για πραγματικά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο ζευγάρια σήμερα στις 11 θα έφευγαν από το Airbnb, θα έκαναν το λεγόμενο check-out, καθώς ήταν να πετάξουν πτήση για την Αμερική γύρω στις 3 το μεσημέρι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτά τα διαβατήρια όντως ανήκουν στο ένα από τα δύο ζευγάρια, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό και δυστυχώς πολύ δυσάρεστο στοιχείο. Λίγες ώρες τώρα νωρίτερα είχε εντοπιστεί μέσα στα συντρίμια και μια γυναικεία πάντα, η οποία και πιθανολογείται ότι ανήκει σε μία από τις δύο τουρίστριες. Ουσιαστικά, δηλαδή, το συγκεκριμένο Airbnb είχαν μισθώσει δύο ζευγάρια τουριστών. Ένα λίγο μεγαλύτερη ηλικία κοντά στα 40 και ένα λίγο μικρότερο. Στην αρχή ακούγαμε ότι μάλλον το ένα ζευγάρι ήταν ο γιος του μεγαλύτερου ζευγαριού μαζί με την κόρη του, μαζί με την κοπέλα του, μάλλον, με συγχωρείτε. Κάτι που όμως θα το δούμε και στην εξέλιξη του ρεπορτάζ. Τέλος, φυσικά, αναζητείται και το ζευγάρι των ηλικιωμένων, οι οποίοι και διέμεναν στον δεύτερο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Από το πρωί, οι αρχές προσπαθούν να τους εντοπίσουν, καλώντας τους και στο τηλέφωνο. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Μιλάμε για πάνω από 12 ώρες μετά. Φυσικά, έγινε και αναζήτηση στα συντρίμια και με εκπαιδευμένους φίλους και ειδικά μηχανήματα. Ωστόσο, όπως μας είχαν αναφέρει οι αρχές, δεν είχαν εντοπίσει κανένα ίχνος ζωής και αυτά είναι τα ακριβή λόγια που μας είχαν πει. Η έρευνα φυσικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες και πραγματικά ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, Γιώργο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις και στη συνέχεια. Δυστυχώς, με την έβρεση των διαβατηρίων, έρχονται αυτό που είπε.

0: Κακό σενάριο, όπως είπε η Κωνσταντίνα Μαύρου. Πραγματικά ελπίζουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή αυτά τα δεδομένα να τραπούν. Για οτιδήποτε νεότερο από την πλάκα θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα.
1: Και ευτυχώς που έγινε πολύ πρωί η έκρηξη, διότι αν είχε γίνει.
0: Δεν είχαν ανοίξει τα μαγαζιά.
1: Ακριβώς. Μέσα στη μέρα και μέσα στο μεσημέρι, με τόσο κόσμο που περνάει από το Ινοδόληση Κράτους, θα μιλούσαμε για τραγική.
0: Υπήρχε ένα ξενοδοχείο απέναντι που ήταν συνταρακτική η εικόνα και ο θόρυβος και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν στην αρχή να κατανοήσουν. Έβλεπα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και το μεσημέρι με τον Σπύρο Αλεξανδρή που μετέδιδε το ρεπορτάζ. Ήταν πραγματικά συντριπτικές οι εικόνες μέσα στο κέντρο, στην καρδιά της Αθήνας.
1: Μα νομίζω ότι έπεσε βόμβα. Ναι. Ή βόμβα ή ότι έγινε σεισμός.
0: Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε διαρκώς.
2: Η διαρροή δεν μυρίζει, βρε παιδιά.
1: Λένε ότι υπήρχε άμεση τις τελευταίες ώρες πριν τη διαρροή. Τώρα,
0: λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε και θα έχουμε και όλο το ρεπορτάζ, καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνες της ΕΜΑΚ. Τώρα, ερχόμαστε στα της πολιτικής ατζέντας. Είδαμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Bloomberg, έχοντας το επίκεντρο. Προσπάθεια, δεν έχει άλλη προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση για να ζητά απ' έξω. Είναι το να πάρει ένα πράσινο φως να μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Πάμε να δούμε και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνολικά για την οικονομία.
3: We have, a budget surplus. We're beating our fiscal targets. We're bringing our debt down at a record pace. So that means that I do have some fiscal space for income support, but that is not unlimited. So at some point, maybe Europe also needs to step up and give us some more fiscal flexibility to support households during what I expect is going to be a difficult.
4: It's true
3: that Greece has a relatively high taxation on fuels, but the only way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
0: Είδαμε ότι εγώ είμαι σωστός, κάνω νοικοκυρεμένα τα οικονομικά, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να μειώσω τα καύσιμα και περιμένω να μου πείτε
1: θέλω
0: να το κάνω.
1: Πριν πω για τον Πρωθυπουργό, να σας πω δύο ειδήσεις που σήμερα ήταν από τις πρώτες στους Financial Times. Η πρώτη, μάλλον η δεύτερη είδηση ήταν μια συνέντευξη ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου που είπε ότι ενδεχομένως φέτος εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα βρεθούν στο δίλημα ή να ζεσταθούν ή να φάνε. Μιλάμε για τέτοια δυσκολία. Η πρώτη είδηση που ήταν και το πρώτο θέμα των Financial Times ήταν ότι το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε την μεγαλύτερη απόδοση από το 2007, από την ιστορία της Lehman Brothers, και το αντίστοιχο της Ιαπωνίας τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και 30 χρόνια. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς είναι η διεθνής και παγκόσμια οικονομία.
0: Σαν τον κορονοϊό. Αν δεν ρίξουν χρήματα συντονισμένα οι Ευρωπαίοι, δεν σώζεται τίποτα τώρα.
1: Υπάρχουν πολλές φωνές που αρχίζουν και λένε ότι ενδεχομένως η Ευρώπη να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε επί κορονοϊού, διότι τα πράγματα.
0: Μα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ γι' αυτό λέω συνέχεια τον κορονοϊό.
1: Όταν βγαίνει Ευρωπαίος αξιωματούχος και λέει ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα βρεθούν μπροστά στο δίλημα το να φάνε ή να το αναζεσταθούν. Καταλαβαίνουμε ακριβώς.
0: Εφόσον είχαμε την κυρία Φόντερ Λάιεν και όλη αυτή την ευρωπαϊκή νομεκλατούρα που κοιμάται όρθια να καταλαβαίνει τώρα το ενεργειακό.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν.
2: Ναι, εγώ.
1: Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι 3α.
2: Αυτό που
0: διάβασα ήταν ότι. Να καταλαβαίνει τι γίνεται.
2: Πολλοί οικονομολόγοι, Ευρωπαίοι, έλεγαν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μαζευτεί, ότι έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ότι γενικότερα και λόγω του κορονοϊού έφυγαν πάρα πολλά χρήματα.
0: Θα φύγουν κι άλλα, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Καλά, δεν θα φύγουν τις χώρες τους.
2: Σε ένα δύσκολο μονοπάτι.
0: Λοιπόν,
2: δεν είναι.
0: Την Τετάρτη να πούμε ότι είναι το πρώτο πακέτο μέτρων, έτσι.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε
1: τέλος,
0: το πρώτο πακέτο
1: τέλος
0: μέτρων.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου που λύγει αυτή η επιδότηση, θα ανακοινωθεί η επόμενη επιδότηση, η οποία θα είναι πια 15ήμερη. Γιατί θα βλέπουμε ανά 15 μέρες πώς πάνε οι τιμές των καυσίμων και αναλόγως της πορείας θα γίνεται
0: λοιπόν,
1: και η επιδότηση.
0: Για τους φόρους μίλησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκινά έναν κύκλο περιοδιών με κορύφωση μέσα στον Οκτώβριο την εκδήλωση τη μεγάλη που θα γίνει από το ΠΑΣΟΚ στην Αττική και συγκεκριμένα στο Περιστέρι. Το συνδέουν με την επέτειο νίκης του ΠΑΣΟΚ το 1981, γιατί 3 Σεπτέμβρη έγινε στο Ηράκλειο. Και πάμε να δούμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που βρέθηκε σήμερα στη Σαντορίνη και θα συνεχίσει ένα ολόκληρο πρόγραμμα περιοδιών. Και ο Αλέξης Τσίπρας θα μπει σε αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από ό,τι βλέπω, και εκείνος ξεκινά περιοδίες.
5: Σχεδιάζουμε μια πολιτική για το ΦΠΑ που νομίζω ότι είναι δίκαιη, δηλαδή όλα τα έσοδα του κράτους που αφορούν το ΦΠΑ πάνω από τον κατώτατο συντελεστή να μπαίνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και να επιστρέφουν σε κάθε νησί σε υποδομές για την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχουν ειδικά κινητά.

0: και φορολογικά αλλά και άλλα κίνητρα για όλες τις επενδύσεις μεταποίησης. Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί. Τουρισμό, πρωτογίνη τομέα, μεταποίηση.
1: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης νομίζω ξεκινάει την άλλη εβδομάδα και ο Τσίπρας μας έχει πει, Ελένη,
2: την Πέμπτη νομίζω που μας έρχεται σε μια εκδήλωση στο Περιστέρι, όπου γίνεται ένα κέντρο ημέρας για τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ, πολύ σημαντική.
1: Ξεκινάει κανονικά το προεκλογικό περιοδίες εκδηλώσεις.
2: Που είναι και δωρεά και της Μητρόπολης Περιστερίου και του Υπουργείου Υγείας και εκεί θα μιλήσει και για τις πολιτικές που θα εφαρμόσει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση για τους ανθρώπους με άνοια, γιατί ο Σεπτέμβριος πρέπει να πούμε είναι μήνας Αλτσχάιμερ.
1: Λοιπόν, και λένε και ο κύριος Τσίπρας νομίζω επίσης θα μπει στο πρόγραμμα των περιοδίων,
3: λοιπόν,
1: όπως μας έχει πει
3: ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσει και αυτός περιοδίες, θα ξεκινήσει, θα πάει η Θεσσαλία, θα πάει Δυτική Ελλάδα, Μακεδονία, Κρήτη. Μέσα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να αποδεχτεί κάποιες προτάσεις που του έχουν γίνει από κοινωνικούς φορείς, δηλαδή κάπου θα πάρει μέρος, ενώ 29 με 1η Οκτωβρίου γίνεται το Olympia Forum. Εκεί και θέμα έχει η ανάπτυξη στην εποχή των μεγάλων αλλαγών, τεχνολογία, ενέργεια, παραγωγή και ανθεκτικές περιφέρειες.
1: Μια ακόμα τοποθέτηση του.
3: Εκεί δηλαδή όλα δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας θα επανέλθει και στα θέματα της ενέργειας. Είναι
1: εντάξει, λογικό.
3: Και η θεματολογία τέτοια. Θέλω να σας πω ότι η απόφαση του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πλέον θα βγει ο ίδιος μπροστά. Μέχρι τώρα κρατιόταν λίγο πίσω, προκειμένου να βγουν και τα νέα στελέχη, να υπάρχει μια τριβή, να τα γνωρίσει ο κόσμος.
1: Εντάξει, αλλά χωρίς τον Τσίπρα μπροστά
3: ωστόσο,
1: δεν να
3: από εδώ και πέρα θα βγει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή θα τον βλέπουμε πλέον καθημερινά. Είτε σε εκδηλώσεις είτε θα έχει μια ιδιαίτερα μεγάλη κινητικότητα, ενώ παράλληλα πρέπει να πω ότι θα αξιολογεί και τα στελέχη τα καινούρια, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλο βαθμό στο μεγάλο στοίχημα που έχει το εγχείρημά του. Και προφανώς οι πληροφορίες λένε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα βγουν και νέα καινούργια πρόσωπα.
2: Πάντως με μια-δυο τηλεοπτικές παρουσίες εδώ τα αξιολογούμε εμείς. Δεν μπορεί να τα αξιολογεί ο Τσίπρας. Με μια-δυο-τρεις τηλεοπτικές παρουσίες καταλαβαίνεις ποιος κάνει και ποιος δεν κάνει.
1: Να συνδεθούμε τώρα και με τον
3: Καλά, έχουν άποψη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ατζέντα και πιο διευρυμένα, γιατί είχαμε και την τοποθετήση των ΟΗΕ. Είχαμε τα μηνύματα Ερντογάν, τα οποία ήταν σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους, κοιτάζοντας προς την πλευρά της διπλωματίας και την αύξηση βέβαια των τόνων και τη μετωπική σύγκρουση που είχε με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά και τα πειρά που δέχθηκε από την πλευρά του Ισραήλ. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην σύνδεσή μας για να μας πει το κλίμα. Φιλικός τηρουμένων των αναλογιών προς τα εμάς, άκρος συγκρουσιακός με το Ισραήλ, έτσι δεν είναι, Νίκο?
4: Καλησπέρα σας. Από την Κωνσταντινούπολη βλέπουμε έναν Ταγίπ Ερντογάν τις τελευταίες ώρες να έχει χαμηλώσει ξεκάθαρα τους τόνους όσον αφορά την Ελλάδα. Από χθες ξεκίνησε μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους που δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι νατοϊκή σύμμαχη. Και σήμερα έρχεται να δημοσιευτεί η συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό Newsweek, όπου ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και αυτό που δήλωσε είναι ότι είναι επιλογή της Αθήνας με ποια τρίτα κράτη θα κάνει συμμαχίες. Και μάλιστα σημείωσε ότι η Τουρκία δεν ερμηνεύει καμία διμερή σχέση ως απειλή εναντίον της. Προσπάθησε βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο να βάλει και τα όρια, να βάλει και κάποιες γραμμές της Τουρκίας, καθώς δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τυχόν βήματα που θα μπορούσαν να βλάψουν τα δικαιώματά της και την εθνική της ασφάλεια. Ωστόσο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος ότι στην παρούσα φάση δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε μια υποτιθέμενη στρατιωτική σύγκρουση, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στη διπλωματία. Έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, μπορεί τότε αυτά που είπε και το Ισραήλ, δηλαδή μέχρι πριν από αυτή τη συνέντευξη στο Newsweek,
1: βλέπαμε. Βάλε μια μικρή ανωτελεία, να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και να έρθουμε μετά να μας πεις τι έγινε με τους Ισραηλινούς, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρή η σύγκρουση και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τον Πρωθυπουργό και να ερχόμαστε.
5: Dialogue is essential for peace and prosperity. But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them. And they risk undermining the stability of our wider region.
1: Λοιπόν, είδαμε και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ακούμε, Νίκο, για πες μας για τη σύγκρουση που είχαν η αντιπροσωπεία όλη η τουρκική και βέβαια ο Ερντογάν με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τους Ισραηλινούς. Ήταν πραγματικά ίσως η πιο σκληρή που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε επίπεδο κεντρικών επίσημων μηνυμάτων.
4: Ναι, έχει όμως διπλά μηνύματα βλέπουμε από την Τουρκία τις τελευταίες. Γιατί χθες είδαμε την τοποθέτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος επιτέθηκε κατά του Ταγίπ Ερντογάν, το χαρακτήρισε τύρανο που κατέχει τη Βόρεια Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα και ότι έχει βλέψει για την Ιερουσαλήμ. Είχαμε τις πολύ σκληρές τοποθετήσεις από την Άγκυρα και από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος ουσιαστικά δήλωσε ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν αρμόζει σε έναν δολοφόνο όπως ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου πρέπει να κάτσει σε δόλιο του κατηγορουμένου για να δικαστεί για τα αδικήματα της γενοκτονίας, για τα εγκλήματα της γενοκτονίας. Υπάρχει αυτό το τεταμένο κλίμα, ωστόσο έρχεται η συνέντευξη του Ταγίπ Ερντογάν στο Newsweek που αναφέραμε τι είπε για τα ελληνοτουρκικά. Και όσον αφορά το Ισραήλ, βλέπουμε έναν Τούρκο πρόεδρο να προσπαθεί και εκεί να χαμηλώσει κάπως τους τόνους, καθώς δήλωσε ότι η Τουρκία δεν τρέφει καμία εχθρότητα προς τον Ισραηλινό λαό. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν κάποιες σοβαρές διαφωνίες με την Ισραηλινή κυβέρνηση, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, είναι λάθος το αφήγημα που προσπαθούν να καλλιεργήσουν κάποιοι στο Ισραήλ, ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Δεν αποτελεί απειλή σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ τόνισε ότι και το σύμφωνο της Μέκας που δημιουργήθηκε πρόσφατα με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ούτε αυτό στοχεύει προς το Ισραήλ. Νομίζω έχει σημασία ότι σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται εδώ Ταγίπ Ερντογάν. Απευθύνεται σε αμερικανικό ακροατήριο. Βλέπει ότι το θέμα των F-35 παραμένει παγωμένο. Ξέρει ότι και το εβραϊκό λόμπι πιέζει προκειμένου η Τουρκία να μην πάρει τα F-35 και θέλησε με αυτόν τον τρόπο ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε ένα αμερικανικό περιοδικό και σε το συγκεκριμένο κοινό, να δείξει ότι η Τουρκία δεν αποειλεί το Ισραήλ,
2: Νίκο,
4: σε αντίθεση με αυτά που λέει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.
2: Με βάση αυτά που είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ το Ισραήλ να δώσει το πράσινο φως για να πάρει η Τουρκία τα F-35. Τώρα μπορεί ο Ερντογάν να...
1: ποτέ, για σε αυτή τη φάση αυτό φαίνεται.
2: Για το Ισραήλ. Μπορεί ο Ερντογάν τώρα να βάζει λίγο νερό στο κρασί του. Ακόμη και για τη δική μας στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Είπε ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να είναι σύμμαχος με όποια χώρα θέλει. Ενώ πριν από ένα μήνα μας έλεγε ότι συμμαχούμε με το Ισραήλ για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Δεν ξεχνάμε αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η σφοδρότητα με την οποία... μίλησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά της Τουρκίας
3: δίκιο.
2: Στον ΟΗΕ είναι
3: στη
2: χαρακτηριστική.
3: Ζωή δεν ξέρουμε, έχουμε
1: και
3: δει πάρα πολλές...
1: και μεταξύ Τούρκων.
2: Λέμε τώρα άμεσα, για το άμεσα μας ενδιαφέρει. Μετά από 10 χρόνια και 15 δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
3: Εγώ δεν λέω για 15 χρόνια, εγώ λέω για το πώς αλλάζουν, γιατί σήμερα είναι ο Νετανιάχου, αύριο δεν είναι.
1: Έλα, σ' ακούμε. Έλα, Νίκο.
4: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν πλέον κατανοεί ότι πλέον δεν είναι μόνο το θέμα των S-400 προκειμένου η Τουρκία να παραλάβει τα F-35. Σύμφωνα με τη συνέντευξή του αυτή που έδωσε σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι υπολογίζει πάρα πολύ και τον παράγοντα του Ισραήλ. Και γι' αυτό βλέπουμε να χαμηλώνει κάπως τους τόνους, αισθητά θα έλεγα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και πάμε να προειδεάσουμε για το θέμα που θα έχουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε τα κατάλληλα πρόσωπα. Συστάσεις δεν χρειάζεται ο Ανδρέας Δηλμιώτης ως πολιτικός αναλυτής. Νομίζω είναι ο απόλυτα κατάλληλος άνθρωπος για να συνομιλήσουμε μαζί του, να δούμε πλέον μια καλή εικόνα δημοσκοπήσεων. Γιατί έχει κλείσει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ. Έχουμε ασφαλή στοιχεία πλέον στα χέρια μας, χωρίς αποκλίσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Άρα, εδώ έχουμε μια πραγματικά καλή εικόνα πολλαπλών δημοσκοπήσεων που δείχνουν τι κουκιά έχουν μαζέψει τα κόμματα. Και βέβαια πάντα μαζί μας, και τον ευχαριστούμε, γιατί μας έχει φτιάξει και μια κάρτα την οποία δεν την έχουμε προβάλει. Με τις δεξαμενές των κομμάτων, που παίρνουν, τι δίνουν, τι χάνουν, τι κέρδη, τι ζημίες έχουν, ο Ζαχαρία Ζούμπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Θα τα δούμε μαζί τους στη συνέχεια και θα έχουμε μια καλή ανάλυση για το τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι κάνει ο Τσίπρας, τι κάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί πέφτει η Καριστιανού, πώς κρατάει ο Βελόπουλος. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά και θα έχετε και μια καλή σύνοψη όλων των δημοσκοπήσεων και όλων των στοιχείων. Ας κάνουμε μια πρόγευση. Επειδή χθες έκλεισε αυτός ο κύκλος, ο οποίος άνοιξε με την Opinion Poll, ήταν η πρώτη έρευνα που δημοσιεύτηκε μετά τη ΔΕΘ, η δική μας, αυτή εδώ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Ζαχαρία. και έκλεισε χθες το βράδυ με την έρευνα της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Και έτσι πλέον έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις μαζεμένες. Λοιπόν, αν δούμε αυτή τη σύνοψη, η οποία νομίζω έχει ενδιαφέρον, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία από το 29 ως το 31% να πηγαίνει στην εκτίμηση ψήφου, με το ψυχολογικό όριο με το 3 μπροστά που θέλει να έχει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα από το 15,8 μέχρι το 17,4, με πτώση σε σχέση με το καλοκαίρι, αλλά καθαρά δεύτερη. Έχουμε το Πασόκ στην τρίτη θέση από 11,5 ως 12,6, με άνοδο από το καλοκαίρι, αλλά καθαρά τρίτο. Και έχουμε επίσης και την Ελληνική Λύση, που είναι ένα κόμμα σταθερό, το οποίο κρατάει παρά τον ανταγωνισμό στα δεξιά, να είναι από το 7,2 ως το 9,4. Στα αξιοσημείωτα είναι η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι στα αρέστα τους, για να το πω εκλαϊκευμένα, που είναι το κόμμα Ασανσέρ. Είναι ένα κόμμα το οποίο πριν το καλοκαίρι μας έδειξε ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Και μόλις μπήκαμε, ούτε καν έχουμε πει ακόμα για τα καλά στο φθινόπωρο, η κυρία Καριστιανού δημοσκοπικά δείχνει να παραπέει. Από ποια άποψη? Από την άποψη της πολύ μεγάλης απώλειας ποσοστών. Είναι στην εκτίμηση ψήφου, δεν πάω στην πρόθεση που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, από 4,4 ως 5,5. Αξιοσημείωτη, γιατί είχε πολύ υψηλές επιδόσεις. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο σας, γιατί μετά θα τα πει ο...
2: Να ξεκινήσω από την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού όλο αυτό το διάστημα έδειξε ότι πλην του εαυτού της, άντε και της κυρία Γρατσία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο εκπρόσωπος τύπου που ήταν ο κύριος Αυγερινός έφυγε. Κάποια άλλα στελέχη αποχώρησαν με κατηγορίες και καταγγελίες. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι εξής δύο. Η ίδια και η κυρία Γρατσία. Τώρα, αυτό δεν είναι κόμμα. Δηλαδή, όταν μετά από τόσο καιρό το κόμμα, πώς να το πω, ισούται σε δύο πρόσωπα, προφανώς δεν είναι κόμμα. Γι' αυτό και τα ποσοστά κατακριμνίζονται. Τώρα, ένα το κρατούμενο. Για την Ελλάς και το Πασόκ, το είχαμε πει και το είχα πει και εγώ πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή, θα δοθεί αγώνας μέχρι τελικής πτώσης για το ποιος θα είναι δεύτερος, διότι όλοι κατανοούν ότι σε περίπτωση που έχουμε δεύτερες εκλογές, ο τρίτος θα συμπιεστεί αλίπητα και από τον πρώτο και από το δεύτερο. Άρα όποιος είναι τρίτος κινδυνεύει με πολιτικό αφανισμό. Γι' αυτό και θα δοθεί μάχη μέχρι τελικής πτώσεως για το ποιος θα είναι ο δεύτερος. Ο κύριος Τσίπρας έχει αυτή την κάμψη, τη δημοσκοπική. Ο ίδιος είχε προβλέψει πρώτου καλοκαιριού ότι από το φθινόπωρο και μετά θα υπήρχε μεγαλύτερη άνοδο και θα έγραφε και 20 μπροστά. Αντί για 20 πέφτει, δεν πέφτει φοβερά, αλλά έχει είτε ένα φρενάρισμα είτε μία πτώση. Και γι' αυτό, όπως μας είπε και η Ελένη, θα βγει μπροστά ο ίδιος το επόμενο διάστημα. Και η Νέα Δημοκρατία έχει κατακτήσει αυτό το 3 που θέλει μπροστά.
1: Και από εδώ και πέρα βλέπουμε.
3: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Με το κυβερνών κόμμα προφανώς είναι πρώτο. Ωστόσο, τα ποσοστά τα οποία το 29-31 δεν δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για την αυτοδυναμία. Αν κάποιος μάλιστα σκεφτεί ότι ο χειμώνας που έρχεται δείχνει να είναι πάρα πολύ δύσκολος με τα θέματα της ενέργειας και της ακρίβειας, εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά. Με δεδομένο δε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις ήρθανε και μετά τη ΔΕΘ, που ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να έχει κέρδη, αφού ο Πρωθυπουργός στην πραγματικότητα έταξε μια σειρά από πράγματα. Θεωρώ ότι δεν το εισέπραξε. Σε ό,τι αφορά τώρα το... λέτε μάλλον ότι καθημερινά μιλάτε για την αύξηση του ΠΑΣΟΚ και όλα αυτά.
1: Δεν λέμε, είναι τα νούμερα.
3: Μισό λεπτό. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια αύξηση. Ωστόσο, αν πάρει κάποιος το χαμηλότερο της Ελλάς με το υψηλότερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, είναι σχεδόν τρεις μονάδες. Τρεις μονάδες.
1: Οι μονάδες δεν είναι... Καθαρά, δεν παίζει αυτό.
3: Δηλαδή,
1: τα νούμερα είναι αντικειμενικά.
3: Προφανώς ο κύριος Τσίπρας μπήκε στο φθινόπωρο πιεσμένος, αλλά έχει μία διαφορά ασφαλείας από τον τρίτο πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό.
3: Οι τρεις
2: μονάδες είναι διαφορά ασφαλείας.
3: Είναι. Εσύ τι λες?
2: Αν οι τρεις μονάδες είναι διαφορά ασφαλείας, οι 14 μονάδες που έχει η Νέα Δημοκρατία από τον Τσίπρα, τι είναι?
3: Προφανώς είναι.
2: Όχι ασφαλείας. Είναι διαστημικό ποσοστό.
3: Αμφισβήτησα εγώ αυτό.
2: Όχι, το λέω.
3: Τότε γιατί το λες? Είναι χαριτομενιά αυτό που λες?
2: Το λέω γιατί το...
3: Δεν κατάλαβα.
2: Θα σου πω γιατί.
3: Εγώ δεν αμφισβήτησα ότι η Νέα Δημοκρατία...
2: Δεν το λέω για σένα, βρε Ελένη μου.
3: Ναι, δεν αμφισβήτησα.
2: Το λέω γιατί το κόμμα κόμμα Τσίπρα και φλερτάρει με την πρώτη θέση.
3: Δεν με αφήνεις να τελειώσω όμως. Όταν εσένα σε διακόπτω, ενοχλείσαι.
2: Δεν ενοχλούμε.
3: Γιατί δεν λες, ενοχλείσαι και μου λες σταμάτα και σταμάτα.
2: Δεν ενοχλούμε. Εγώ μια κουβεντούλα.
3: Όχι, μα μια κουβεντούλα.
2: Φρυτάκι.
3: Μια κουβεντούλα, η οποία όμως...
1: Βάζει μια πινελιά.
2: Ρε παιδί μου, γιατί μου κάνει λίγο εντύπωση το ποσοστό ασφαλείας οι τρεις μονάδες. Γι' αυτό.
3: Εάν για σένα, ανάμεσα σε δύο κόμματα...
2: Επειδή προχθές μιλούσες και λένε, για το στατιστικό λάθος, γι' αυτό
3: που λένε ότι, που λέει το Πασόκ ότι ανέβηκε και το ένα και το άλλο. Και λέω, με το μικρότερο του κυρίου Τσίπρα, το μεγαλύτερο του Πασόκ, υπάρχουν τρεις μονάδες. Δηλαδή τα μεγαλύτερα, αν τα πάρουμε διαφορετικά, φτάνει και πέντε.
1: Στην GPO, είναι πέντε. Λιγότερο από τρεις μονάδες.
3: Τώρα δεν μιλάμε για το μεσόωρο.
1: Ναι, για το μεσόωρο.
3: Εντάξει,
1: μα είπαμε, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, τελείωσε.
3: Σε ευχαριστώ.
1: Δεν
3: γιατί κοντεύετε
1: αυτό
3: να με τρελάτε.
1: Όχι, καθόλου. Εμείς είμαστε με τους αριθμούς.
3: Ο Δημήτρης παιδιά,
1: δεν
3: του αρέσει.
1: Όχι, εγώ είμαι με τους αριθμούς.
2: Δεν αμφισβητούμε τη δεύτερη
3: θέση.
1: Ο Τσίπρας είναι δεύτερος, αλλά δεν είναι στο 20%. Και δεν απειλεί το Μητσοτάκη. Τον Ανδρουλάκη έχει ανταγωνιστεί.
3: Όλοι βλέπουμε με άλλο τα νούμερα που έχει ο
1: καθένας. Ότι ο ανταγωνιστής του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι ο Μητσοτάκης. Δεν τον βλέπει ακόμα. Μπορεί μετά να τον προσεγγίσει. Τώρα δεν παίζει αυτό.
3: Εγώ απαντάω στο αφήγημα το οποίο ακούω από εσάς τους δύο. Εδώ και μία εβδομάδα.
1: Εμείς οι δημοσκόποι τα βγάζουμε.
2: Δεν είναι δικό μας το αφήγημα, Ελένη. Με βάση τα στοιχεία.
1: Μα και ο Ζούπης το λέει.
2: Μα με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων το λέει.
3: Αυτό τι σημαίνει.
1: Και όλοι το λένε.
3: Και ο Φαναράς
1: χθες.
3: Και ο βίβλο Ζούπης.
1: Και ο Αράπογλου στην
3: Πάση. Τι να κάνουμε, α πούμε.
1: Όλοι οι δημοσκόποι, ρε παιδί μου, λάθος.
2: Τα στοιχεία που βγάζει διαβάζει.
3: Και ο μέσος όρος εδώ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Είναι από 3 έως 5%.
1: Ωραία. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε ότι είναι δεύτερος και πολύ μακριά από το Μητσοτάκη και κοντά στον Ανδρουλάκη.
3: Χαρήκαμε, ρε παιδιά.
1: Ωραία. Αφού, αφού έχει γίνει αυτό.
3: Να κάνουμε αυτή, για αυτή τη συζήτηση.
1: Είναι προβληματικό για αυτόν τον χώρο πάντως. Είναι προβληματικό για αυτόν τον χώρο.
3: Αυτή τη συζήτηση.
1: Πρόσεξε.
3: Κάναμε.
1: Συνολικά.
3: Γιατί
1: είναι προβληματικό και για το Πασόκ και για την Ελλάδα. Να υπάρχει αντίληψη ότι η μάχη μας είναι για τη δεύτερη θέση.
3: Και επειδή ποτέ δεν με αφήνετε να τελειώσω.
1: Δεν μιλάς καθόλου εσύ.
2: Όχι, δε ποτέ δεν σε αφήνουμε.
1: Δεν μιλάς καθόλου.
2: Όχι.
1: Καθόλου.
2: Έλα, σε αγαπάμε.
1: Λοιπόν, ούτε εσύ δεν τα πιστεύεις αυτά που λες.
3: Είσαστε τόσο καλά.
1: Θα πέσουν
3: παιδιά,
1: τα φώτα κάτω
3: θα
1: τώρα.
3: Θα δείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες μέρες.
1: Όπα.
3: Και θα το γλεντάμε και θα λέω εγώ.
2: Ωραία.
3: Όχι και σας διακόπτω. Όχι και σας διακόπτω.
1: Να βάλουμε ζώνες ασφαλείας.
3: Όχι και σας διακόπτω.
2: Να λες ότι σε διακόπτουμε εμείς. Καλά λέω, Κέρος. Θα πέσει κανένα φως από το ταβάνι.
1: Το φως μπες στο ταβάνι.
3: Και θα το δείτε.
1: Περιμένετε κι εσείς. Γιατί θα πάμε για
3: απαντάω
1: να διάλειμμα
3: όλη αυτή την ώρα σε εσάς.
1: Έτσι,
3: γιατί
1: βάλεσε.
3: Ο ένας φωστήρας αποφάσισε
1: είμαστε
3: ότι το 3%
1: είμαστε
3: δεν
1: φωστήρες
3: είναι μεγάλο.
1: Είναι στατιστικό λάθος.
2: Μπορεί να είναι στατιστικό λάθος.
1: Κόβουμε και ράβουμε μαζί. Κόβουμε και ράβουμε μαζί.
3: Αποφάσισε, τι αποφάσισες εσύ.
1: Ότι το Πασόκ πάει για πρώτη θέση.
3: Καλά, αγόρι.
1: Λοιπόν,
3: αποφασίστε
1: λοιπόν,
3: τι θέλετε.
1: Βάζουμε κράνος, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε Δρυμιώτη και Ζούπη. Πιστεύω ότι ο Δρυμιώτης, ειδικά με την Καλοκαιροπούλου, θα συμφωνήσουν.
2: Τα έχουν βρει ο Δρυμιώτης.
1: Τα έχουν βρει.
2: Θα
1: διαφωνήσουμε το Ζούπη τότε. Θα διαφωνήσουμε το Ζούπη.
6: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
7: Η στιγμή για να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο είναι τώρα. Πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade Up. Αποκτήστε το δικό σας Opel με προνομιακό όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκίνητου σας. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Croque Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας. Σταθερά μαζί μας ο Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, συνεργάτης εδώ του καναλιού
4: Πάντες
3: Συμμετρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ και όλων μας τον Ζαχαρία. Και βέβαια μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δρυμιώτη εδώ στο στούντιο. Δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Φίλος μας.
3: Φίλος μας.
6: Φίλος μας.
3: Εκτιμάμε πολύ.
6: Και εμένα φίλος μου, Ζαχαρία.
3: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
5: Γενικά είμαστε ένα τραπέζι φίλων.
3: Θέλω να...
6: Και η Ελένη με αγάπησε από τον καιρό που τα είχα βάλει με το κασελάκι που έλεγα ότι δεν τραβάει. Γίναμε από τότε οι καλύτεροι φίλοι.
5: Αχώριστη, αχώριστη.
3: Λοιπόν, θέλω να δείξουμε και να δώσω αμέσως την ανάλυση στον κύριο Δρυμιώτη. Επειδή είναι του Ζαχαρία το στοιχείο, να μας πει ο Ζαχαρίας τι βλέπουμε εδώ και αμέσως μετά θα μας πει ο κύριος Δρυμιώτης τη γνώμη του για τα κουκιά που μαζεύουν τα κόμματα. Έχουμε μια κάρτα που δεν σας την έχουμε δείξει από την Opinion Poll του Ζαχαρία είναι. Με τις εισπυρώσεις των κομμάτων έχουν το ενδιαφέρον τους γιατί είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Μακρύ, αλλά προεκλογικό. Η εισπύρωση είναι της Νέας Δημοκρατίας αυτή, είναι στο 70,8. Και βλέπετε πού δίνει η Νέα Δημοκρατία. Δίνει 4,1 στο ΠΑΣΟΚ, 3,7 στην Ελλάς, 2,5 στην Ελληνική Λύση, 1,8 στην Ελπίδα, 1,6 στην Πλεύση Ελευθερίας, έχει 11,2 στην Αδιευκρίνηστη Ψήφο, ανθρώπους που το σκέφτονται, και έχει και 4,3 προς άλλα κόμματα. Στο 70,8 η εισπύρωση της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε και παρακάτω στο ΠΑΣΟΚ, στην επόμενη κάρτα. Το ΠΑΣΟΚ και αυτό έχει περιθώρια να αυξήσει τη εισπύρωσή του. 61,6% είναι αυτή τη στιγμή. Δίνει προς την Ελλάς 10,3, 8,2 στη Νέα Δημοκρατία, ψηφοφόρων της δηλαδή, 2,9 στο ΚΚΕ, 2,3 στην Πλεύση Ελευθερίας, 1,4 στην Ελληνική Λύση, 9 στην Αδιευκρίνηστη Ψήφο και 4,3 προς άλλα κόμματα. Και τώρα πάμε να δούμε και τον κύριο Τσίπρα, να δούμε τις δεξαμενές του κύριου Τσίπρα, που είναι οι δεξαμενές της Ελλάς. Έχει πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ, το 64,2% εμφανές. Λογικό, 27,2 Νέα Αριστερά, λογικό. 23,2 Πλεύση Ελευθερίας, λογικό. Αυτό που παλιά λέγαμε νέο ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει και από το ΚΚΕ 18,9, 10,3 από το ΠΑΣΟΚ, 3,9 από την Ελληνική Λύση και τέλος 3,7 από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο το
5: κάτι.
3: Ζαχαρία. Κάτσε να δούμε.
5: Όχι, στο σχόλιο. Ο κύριος Τσίπρας
3: και
5: παίρνει, είδαμε από
3: πού
5: παίρνει. Δίνει κάπου. Δηλαδή φεύγουν σήμερα ψηφοφόροι από τον κύριο Τσίπρα. Κάτσε να μας το πει.
3: Σας άφησα τα αναλύσατε. Τώρα ακούμε τους καλεσμένους μας. Πάμε.
6: Κοίταξε, για τα κόμματα που υπήρχαν καιρό, έχουμε τα δούνε και λαβίν. Τι χάνουν, τι παίρνουν. Στον κύριο Τσίπρα προς το παρόν, από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να μετράμε και από κάποια επίδοση και μετά τι χάνει.
5: Μάλιστα.
6: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη συσπήρωση, έχει ανέβει λίγο, προφανώς έχει περιθώρια και από ό,τι βλέπετε ο όγκος είναι το 11,2 πέρα από τις άλλες απώλειες.
5: Και αδιευκρίνηση.
6: Στην αδιευκρίνηστη ζώνη που δεν έχουν επιλέξει αυτή τη στιγμή κάποιοι... Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη οχύρωσης από τα δεξιά και σχέση με τα μελούμενα ή αν μπορεί και να επαναπατρίσει δυνάμεις που μπορεί να έχουν πάει σε κόμματα.
4: Πάντως έχει μεγάλη συσπήρωση. αρκετά όχι, μεγάλη. Το 70
3: πάει και πολύ μπορεί να πάει.
4: Μπορεί,
3: πάει και 90
4: προφανώς. Ναι. Και 90 αλλά το 70 δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι...
6: Ναι, και προσέξτε, δεν είναι μόνο η συσπήρωση. Σας είχα πει σε προηγούμενη συζήτηση. Αυτό που έχουμε... που παρατηρήσαμε στην έρευνα που κάναμε, εμείς τον Ιούλιο δεν είχαμε δημοσιοποίηση.
4: Ναι.
6: Και τον Ιούλιο δεν απλά συσπήρωνε. Συσπήρωση είναι να συγκεντρώνει τις δυνάμεις. Οι δυνάμεις που δηλώνουν στην Νέα Δημοκρατία και βγάζει στη κάθε έρευνα το όποιο ποσοστό, δείχνει να έχουν μπετονοποιηθεί περισσότερο. Δηλαδή,
5: ξέρετε,
6: εκτός από τις ερωτήσεις αν αποφάσεις τους, ρωτάμε για αυτούς που δηλώνουν κόμματα. Σε αυτό το κόμμα, ας πούμε, αυτό θα ψηφίσει ή μπορεί και να αλλάξεις μέχρι τις εκλογές. Αυτό το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία έχει αυξηθεί.
5: Που λέει αυτό που θα ψηφίσει, δεν πρόκειται να αλλάξει.
6: Άρα που είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που δείχνει και μια...
5: Το 4,3 που λέει άλλο κόμμα, είναι αυτοί που θα πάνε στο Σαμαρά...
6: Όχι μόνο, έχει, αλλά όχι μόνο.
3: Ωραία, να δούμε και το Πασόκ.
6: Έχει Σαμαρά αρκετά, αλλά όχι μόνο.
3: Πάμε και στη συσπήρωση του Πασόκ να μας την σχολιάσει ο Ζαχαρίας και να μας την αναλύσει.
6: Κοίταξε, το Πασόκ είχε βρεθεί και με μεγαλύτερη συσπήρωση, θυμίζω. Και δεν λέω όταν είχε πάρει το 19-20 στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τα χρόνια θυμίζω ότι κινήθηκε στο 12,5 με 13,5. Εκεί ήταν η διακύμανση. Κάποιο σκύρτημα είχε μετά το συνέδριο. Έφτασε το 14 περίπου. Δηλαδή ξεπέρασε αυτό το φάσμα τιμών. Σε εκείνες τις φάσεις, προφανώς το 61 μπορεί να ήταν και 65 και 66. Είχε σχετικά μεγάλη συσπήρωση. Και μάλιστα είχε συσπήρωση παραπλήσια με του Κουκουέ. Γιατί μην ξεχνάμε, και το τονίζω αυτό, και το βάζω σαν σημείο σύγκριση με το Κουκουέ και για το μέγεθος συσπήρωσης. Αλλά γιατί ζούμε σε μια εποχή που οι πολιτικές ταυτίσεις έχουν δυσκολεύσει, ας πούμε, δεν υπάρχουν όπως το παλιό καιρό.
4: Τι είναι αυτό που συσπηρώνει Ζαχαρία τους ψηφοφόρους ενός κόμματος, τους κάνει μια συγκεκριμένη στιγμή, ήταν η ΔΕΘ τώρα, ας πούμε, ή ναι, είναι η εξωστρέφεια που δείχνει τη συγκεκριμένη στιγμή το
6: Πασόκ. Ας πούμε, σε αυτό που βλέπουμε στο 61,6%, νομίζω ότι έχει επηρεάσει, γιατί έκανε μια προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ, οργανωτική, προσπάθησε να προβάλλει το πρόγραμμά του, είχε μια σχετικά καλή παρουσία
3: στη ΔΕΘ
4: ναι.
6: Τουλάχιστον καλύτερη από αυτό που ήταν ως τώρα ένα καθιερωμένο, όταν μετράγαμε μετά από κορυφαίες παρεμβάσεις, ομιλίες και οτιδήποτε. Και αυτό επέδρασε στο να πάρει μία με μία μισή μονάδα πάνω, κατά μέσο όρο στις δημοσκοπήσεις.
3: Λοιπόν,
6: το πρόβλημα εδώ στο ΠΑΣΟΚ για τα μελούμενα είναι ότι έχει ένα πρόβλημα, συνεχίζει και έχει ένα πρόβλημα στο θέμα του κέντρου. Δηλαδή, τελικά, αν σκεφτείτε καλά, ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας που δεν αναφερθήκαμε, προσπαθεί... γιατί καταλαβαίνει ότι είναι αρκετά αδιάφορος ο χώρος του κέντρου, δεν έχει συγκινηθεί μέχρι στιγμής καθόλου από το εγχείρημα Τσίπρα, άρα κοιτάει προς τα εκεί, τι θα κάνει. Η Νέα Δημοκρατία οχυρώνεται προς τα δεξιά, όμως υπάρχουν αρκετοί στην αδιευκρίνηση ζώνη και σαν αποφάσεις τους ειδικά, οι οποίοι είναι από το χώρο του κέντρου, οι οποίοι είχαν δώσει σημαντικό ποσοστό τότε από τα exit poll, τα θυμόμαστε. Δηλαδή έχει αυτά τα περιθώρια. Στο ΠΑΣΟΚ κάτι που θέλει μία προσοχή, κατά τη γνώμη μου, αν με ρωτάει κάποιος, είναι ότι ενώ εκεί είναι η δεξαμενή του, εκεί που θα μπορούσε να λιεύσει, φαίνεται ο πολιτικός του λόγος να γίνεται πιο αριστερόστροφος.
3: Λόγω ανταγωνισμού.
6: Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, αλλά προς τα αριστερά υπάρχουν 4-5-6 κόμματα, όπως
7: έχει. Δεν έχει ψάρια πια.
3: Πάμε στον κύριο
7: Τριμιώτη. Λοιπόν, ακούστε, εγώ τις δημοσκοπήσεις έχω μάθει να τις κοιτάζω ποιοτικά, ποτέ αριθμητικά. Και έχω πάρει τις 19 δημοσκοπήσεις, όλες, δεν έχω εξαιρέσει καμία, οι οποίες έγιναν τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023 και τις 19. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Όχι γιατί κάνουν λάθος οι δημοσκόποι. Οι δημοσκόποι καταγράφουν αυτά που του λέει ο κόσμος. Και αυτά που του λέει ο κόσμος είναι ότι στις δημοσκοπήσεις εκφράζει επιθυμίες και όχι πρόθεσή του για ψήφο. Λοιπόν, οι 19 δημοσκοπήσεις έδιναν, ακούστε τα νούμερα αυτά, το ελάχιστο που έδιναν στο Τσίπρα ήταν 26,5. Πήρε 20,1. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9. Το μέγιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9 και πήρε 40,8. Το μέγιστο που έδιναν στο Τσίπρα ήταν 30,7 και πήρε 20,1. Δηλαδή, στις δημοσκοπήσεις, δεν κάνουν λάθος οι δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν αυτά που του λέει ο κόσμος, ο οποίος κόσμος με τις δημοσκοπήσεις βγάζει κίτρινη κάρτα. Εκφράζει τις αντιρρήσεις του, ό,τι θέλεις, γιατί θεωρεί ότι είναι ανέξοδες. Είναι όντως ανέξοδες. Δεν του καίγεται η καρφία, αν πει το ότι δεν θα ψηφίσω την έδειο. Την ώρα όμως που ψηφίζει, ψηφίζει με περισσότερη, αν θέλει, δεν μ' αρέσει η λέξη συντηρητικότερη, υπευθυνότητα.
3: Άρα παίζει να ξαναβγεί αυτό δύναμος ο Μητσοτάκης. Για να...
7: Εγώ προσωπικά πιστεύω με τα νούμερα που βλέπουμε αυτή
4: κύριε
7: τη στιγμή.
4: Δρυμιώτη.
3: Ένα λεπτό να μου απαντήσει.
7: Με τα νούμερα που βλέπω αυτή τη στιγμή που έχει πιάσει το 31%, το οποίο ήταν, όπως είδατε, και το ελάχιστο που είχε ήταν το
3: 29.
7: Όχι, το ελάχιστο ήταν 32,9. Που τη δίνανε η δημοσκοπή.
3: Το βλέπετε να το ξανακάνει, μπορεί να ξαναγίνει αυτό, δεν
7: ξέρετε που είναι η αυτοδυναμία, 36,7 είναι με 8% εκτός βουλής.
3: Άρα η εμπειρία σας τι λέει, ότι μπορεί να
7: εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα ξανακάνει την αυτοδυναμία.
4: Σε αυτά στα αποτελέσματα δεν παίζουν ρόλο και τα λάθη που κάνουν προεκλογικά τα κόμματα. Δηλαδή, στο παρελθόν, ο κύριος Τσίπρας είχε πληρώσει. Πλήρωσε αυτό που είχε πει ο κύριος Κατρούγκαλος. Μία σειρά από πράγματα τα οποία έδωσαν αρνητικό πρόσημο. Και εκεί αυτό βγήκε στις κάλπες. Δεν παίζει ένα ρόλο.
7: Πώς δεν παίζει, Ελένη μου. Πολύ καλά, ωραία το είπε. Αλλά όταν ξαναλες για περιουσιολόγιο το οποίο το είχε πει το 2015 και κοντέψαν οι άνθρωποι, εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από την Ελλάδα λόγω περιουσιολογίου.
4: Καλά, το περιουσιολόγιο δεν είναι και η Νέα Δημοκρατία,
7: όχι,
4: φαντάζομαι το...
7: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όσες χώρες...
4: Το θέλει.
7: Το περασμένο... Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Την περασμένη εβδομάδα έγραψα ένα άρθρο, ήταν 16 χώρες στην Ευρώπη οι οποίες είχαν περιουσιολόγιο. Το καταργήσανε και οι 16 γιατί δεν απέδιδε. Όχι μόνο δεν απέδιδε, είχε και τα αντίθετα αποτελέσματα από το περιουσιολόγιο. Όταν λοιπόν έρχεσαι ένα πράγμα που το δοκίμασες το 2015 και το επαναλαμβάνει το 2026, ξανακάνεις
4: τα ίδια... Μα δεν το δοκίμασε. Τότε το είχαν απλώς το είχαν πει. Δεν το δοκίμασε.
7: Το είπε στις προγραμματικές δηλώσεις.
4: Άλλο. Το είπε. Δεν το δοκίμασε. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ.
7: Σου λέω ότι δοκιμάστηκε σε 16 χώρες και απέτυχε παντελώς.
3: Ένα διατάφτα δημοσκοπικό. Άρα, αν ο Μητσοτάκης είναι ο σίγουρα πρώτος με βάση την ανάγνωσή σας, το ακούμε βέβαια. Ανδρουλάκης ή Τσίπρας για τη δεύτερη θέση, με αυτά τα δεδομένα τώρα.
7: Κοιτάξτε, ο Τσίπρας είχε πάρει μια, αν θέλεις, ένα push, μια όθηση λόγω του καινούριου. Έχω την εντύπωση ότι τα λάθη που γίνανε από εκεί και πέρα, πάρα πολλά λάθη, ήδη έδιωξε τον παπά, δεν είναι.
3: Ναι, πρέπει να πήγε στο ψυγείο, το αναπληρωτικό.
7: Τον έβαλε στο ψυγείο, ο οποίος έκανε το μεγάλο λάθος, αντί πολλαπλασιασμού, έκανε διαίρεση. Μετά μας βγάζει και το περιουσιολόγιο ο άλλος. Αυτά δεν είναι πράγματα που αρέσουν στον κόσμο. Δηλαδή, αυτά πιάνουν τόπο. Προσέξτε, το ανέφερες εσύ για τον Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλος μια κουβέντα είπε για τον τέτοιο. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι επηρέαζε τις εκλογές σημαντικά τότε. Λοιπόν, προφανώς το ίδιο γίνεται και τώρα.
3: Με το Πασόκ, με σώρο το να πούμε για το Πασόκ.
7: Το Πασόκ. Το Πασόκ είναι
3: να χαίρεται ο Ανδρουλάκης, να μην χαίρεται που ανεβαίνει έστω έτσι.
7: Κοιτάξτε, το Πασόκ δυστυχώς πάσχει, δηλαδή θέλει να το πούμε ανάποδα. Αν το Πασόκ είχε αρχηγό τον Τσίπρα, θα ήταν πραγματικά αξιωματική αντιπολίτευση με το 20 μπροστά.
3: Και αν ο Τσίπρας είχε το κόμμα του Πασόκ, δηλαδή.
7: Και αν αν ο Τσίπρας είχε το κόμμα του Πασόκ, θα είχε το 20 μπροστά. Ο Ανδρουλάκης...
3: Άρα το μοντέλο είναι Τσίπρας πρόεδρος και στελέχη Πασόκ.
7: Νομίζω ότι.
5: Είναι Τσίπρας πρόεδρος του Πασόκ. Αυτό είναι το μοντέλο.
7: Αλλά και βλέπετε ότι έχει κάνει και μία στροφή ο Τσίπρας.
3: Υπερβατικό αυτό.
7: Έχει κάνει και μία στροφή ο Τσίπρας, προσέξτε. Πολύ σημαντική.
5: Στο ρεαλισμό.
7: Όχι. Άκουσε με να σου πω κάτι. Τα κρατικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτό ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα.
3: Γι' αυτό και του την πέσαν όλοι οι αριστεροί μετά.
7: Και ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα τη αριστερή. Και όταν λέει ότι εμείς δεν τα εγκρίνουμε, αλλά δεν πρόκειται να τα καταργήσουμε, αυτό δείχνει ρεαλισμό και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και έχει, προσέξτε να δείτε, κάνει κάτι πολύ σωστό ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Αφήνει τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει προς τα αριστερά και ο Τσίπρας πάει προς το κέντρο. Mm-hmm. Που αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Το κέντρο βγάζει
5: τη ζωή. Κάτι να κάνω εγώ το σύμβολο του διαβόλου. Μας παρουσιάσατε τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εκλογών και οι οποίες έπεσαν έξω και στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη. Και ενδεχομένως.
7: Έπεσαν έξω
5: στα ποσοστά.
4: Στα νούμερα. Γιατί στο ποιος ήταν πρώτος και σε έναν βαθμό και,
5: και τη διαφορά. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη φορά οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω όχι μόνο στα νούμερα αλλά και στη σειρά.
7: Αποκλείεται.
3: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς και τρίτο το Πασό και πρώτη Νέα Δημοκρατία.
7: Αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα θα είναι.
3: Λοιπόν, να πάμε και στο Ζαχαρία. Ζαχαρία, εσύ θεωρείς ότι είναι εφημετάβλητο το οποίο σε επίπεδο θέσεων, έτσι όπως είναι τα στοιχεία που έχεις μαζέψει μέχρι τώρα. Και πώς βλέπεις και αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν υποθέσουμε ότι η πρώτη είναι κλειδωμένη.
6: Καταρχάς να πούμε ότι ενώ φαίνονται σταθεροποιημένοι οι συσχετισμοί, υπάρχει μια ρευστότητα από τον αριθμό αναποφασίστων, από πολιτικές εξελίξεις περιμένουμε και θα επηρεάσει η κρίση. Τώρα, για την πρωτιά, αν σε κάτι μαζεύονταν όλοι οι δημοσκόποι και οι αναλυτές και λέγανε σε τι συμφωνούμε σε ένα πράγμα. Όταν οι διαφορές είναι 13, 14, 15,
4: προφανώς.
6: Αυτό δεν συζητάμε. Και γι' αυτό άλλωστε τα σενάρια που διαβάζω εγώ ότι μήπως γίνει εκείνο τ' άλλο, είναι αν, για παράδειγμα, ο Αντώνης Σαμαράς κόψει μεγάλο ποσοστό από το Μητσοτάκη και πάει προς τα κάτω και αν εμείς ξεπεράσουμε λίγο το 20%, τότε θα αποκτήσει αξία η μαγεία. Η πρωτιά είναι κλειδωμένη αυτή τη στιγμή. Η πρόκληση που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι αν θα ανεβάσει το ποσοστό και ώστε να μπορεί να κάνει... Να
5: άρα
6: πετύχει
5: το βασικό το στόχο της αυτοδυναμίας. Διακύβευμα μέχρι στιγμής είναι η δεύτερη θέση.
6: Άρα τώρα είναι η δεύτερη...
4: Και η διαφορά, εγώ κατάλαβα, και το πού θα κάτσει η Νέα Δημοκρατία εάν έχει μία φθορά από το κόμμα Σαμαρά.
6: Ακριβώς.
4: Και σε τι επίπεδο.
7: Προσέξτε, το κόμμα τώρα... Σαμαρά, ακούστε να σας πω κάτι, ο Σαμαράς τον καιρό που ήταν νέος και μεσσίας πήρε 4,88. Αυτό είναι το ταβάνι του.
4: Ξέρετε, σημασία έχει και η συγκυρία. Σήμερα έχουμε το μεγάλο θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας που επηρεάζουν πάρα πολύ τους
7: Ελένη
4: πολίτες.
7: Μου, η ακρίβεια και η ενέργεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Η βενζίνη στην Αμερική, είναι 5 δολάρια, το γαλόνι
4: αντίπροσθεν.
7: Και δεν περνάνε στον κόσμο αυτά τα πράγματα. Γιατί
4: εγώ νομίζω ότι ψηφίζουμε την τσέπη.
7: Βεβαίως ψηφίζουμε την τσέπη τους, αλλά έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι διεθνές πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό. Δηλαδή, πέστε ότι βγάζουμε αύριο το Τσίπρα.
3: Κατανοητό.
7: Τι θα κάνει για την ενέργεια.
3: Καλά, άξι. Προφανώς εδώ δεν ξέρουμε τις τιμές. Λοιπόν,
4: εδώ δεν ξέρουμε τι θα κάνει η
3: κυβέρνηση. Είχα δώσει το λόγο στον Ζαχαρία να ολοκληρώσει.
6: Τώρα πάμε. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον η δεύτερη θέση. Καταρχάς να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή το άθροισμα των δύο κομμάτων, του δεύτερου και του τρίτου, είναι στο 28%. Άμα πάρουμε τους μέσους όρους όλων των δημοσκοπήσεων αυτής της σειράς. Είναι μικρότερο από του Κυριάκου Μητσοτάκη και δείχνει και ένα κύκλο. Να είναι 30, να το πούμε ότι ήρθε η ισοπαλία.
7: Ναι, και δεν προστίθεται λοιπόν, πάντως έτσι.
6: Άρα υπάρχει ένα θέμα που τελικά αφορά την έκβαση. Δεύτερο, υπάρχει αυτή τη στιγμή... Κατά μέσο όρο είναι στις 3,5-4 μονάδες η διαφορά υπέρ της Ελλάς, υπέρ του κόμματος Τσίπρα. Είναι μια διακριτή διαφορά. Είναι όλα αυτά αμετάβλητα? Όχι. Θα δούμε στο μέλλον. Τι συνέβη, κατά τη γνώμη μου, στη διάρκεια του καλοκαιριού? Η ΔΕΘ βγήκε του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Αντρουλάκη κάπως, του Αλέξη Τσίπρα δεν του βγήκε. Η όλη αυτή η προγραμματική συζήτηση, η σύγχυση, και οι ερμηνείες, δεν λέω τώρα την κεντρική ιδέα.
7: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
6: Δημιούργησε έναν εφέλωμα.
4: Μου επιτρέπεις. Yeah. Κανένας δεν ασχολήθηκε, δεν έβαλε κάτω πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ενώ για τον κύριο Τσίπρα, πριν το εξαγγείλει, είχαν βγει και είχαν δώσει τρία διαθεσμικά νούμερα.
3: Είναι λόγω προγράμματος Θεσσαλονίκης και τα λοιπά.
4: Δηλαδή, αυτό πληρώνει ο υπάρχει μια διαφορά από την πίεση που έχει ασκήσει η κυβέρνηση.
6: Αυτό είναι άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έχουν βγει αξιολόγοι άνθρωποι σαν νέα στελέχη κτλ. Θέλει μια ενδυνάμωση αυτό το πράγμα. Και το τρίτο, το οποίο ήταν αναμενόμενο, ότι τα κόμματα όλα έχουν βγάλει νύχια. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ βγάζει άμυνες και άλλα κόμματα τα οποία βλέπουν.
4: Λογικό.
6: Θα βλέπουν παρόμοιες κάρτες που βλέπαν και θα λέει, γιατί να μου παίρνει εμένα τόσο τα 100 κτλ. Τώρα, υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης δηλαδή και για το ένα άλλο κόμμα και για το άλλο, γιατί το ξεκίνησα από τη σούμα, ας πούμε, του χώρου της κεντροαριστεράς, ας το βαφτίσουμε έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα.
4: Από πού μπορεί κέντρο, να πάρει ο κύριος Τσίπρας?
6: Κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να πάει προς το κέντρο. Έτσι. Και αυτό επιδιώκει, είπε ο κύριος Δρυμιώτης, το παράδειγμα με τα
7: πανεπιστήμια.
6: Μικρατικά. Έχει μία αξία αυτό που είπε, ότι και για μένα δεν θα κόζιζε τίποτα να πω για 13ο μισθό, 13η σύνταξη. Αυτά είναι κάποια σινιάλα.
4: Ναι, κάποιους, αλλά ακριβώς.
6: Προσέξτε, δεν υπάρχει πολιτικός καταρχάς, να συνεννοηθούμε, ο οποίος μπορεί με το λόγο του το 100% να πει μπράβο. Αυτό που μετράει είναι το ισοζύγιο. Τι κερδίζεις, τι χάνεις. Και αυτό θα φανεί.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ένα λεπτό.
6: Στο λογαριασμό.
4: Από πού στοχεύει?
6: Επιπλέον μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και γι' αυτό έδωσε τη συνέντευξη, κατά τη γνώμη μου, και δείχνει ότι βγαίνω μπροστά κι εγώ κτλ. Και νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε και άλλες κινήσεις. Έχω τη διέστηση. Γιατί το στίχημα του κυρίου Τσίπρα είναι να ανέβει άμεσα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Γιατί αν δώσει την εικόνα μια στασιμότητα, θα έχει ερωτήματα, θα έχει προβλήματα. Από το ΠΑΣΟΚ, για να ολοκληρώσω, σε αυτή τη μάχη τώρα αποκτά μια αυτοπεποίθηση, ας το πω έτσι, να ανεβήκαμε, έπεσε, μπορεί, το παιχνίδι παίζεται κτλ. Είναι σημαντική η ψυχολογία στην πολιτική. Το ίδιο πρέπει όμως να δει πώς θα πορευτεί. Γιατί θυμίζω ότι μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλλον και πριν την εμφάνιση των νέων κομμάτων, 2,5 χρόνια το ΠΑΣΟΚ πήγαινε από το 12,5 στο 13,5. Για να φτάσει και να περάσει το Τσίπρα σημαίνει ότι ξεπερνάει το 15-16, έτσι δεν είναι? Εκεί θα κρυθεί στα ανοίγματα, στις κινήσεις, στην ουσία της πολιτικής.
5: Να σας πάω λίγο στο κόμμα Σαμαρά. Γιατί βλέπω εδώ μπροστά μου το αυριανό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά. Και έχει ένα τίτλο και προφανώς επικαλείται και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά, όπου ο τίτλος εντός εισαγωγικών είναι «Σαμαράς, να κάνω ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά το κλείνω». Και λέει το πρωτοσέλιδο ότι ο στόχος του κόμματος Σαμαρά είναι να απαλλάξει τη Νέα Δημοκρατία από το Μητσοτάκη και αν αυτό συμβεί δεν αποκλείει την επομένη των εκλογών να αναστείλει ακόμα και το κόμμα του στο δρόμο για τις δεύτερες εκλογές. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Μισό λεπτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Σε αυτή τη λογική, ψηφίστε με να διώξω το Μητσοτάκη και μετά το κλείνω. Πόσοι μπορεί να τσιμπήσουν από τη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ψηφοφόροι, είτε είναι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι, που δεν είναι φιλικά προσκύμενοι στον σημερινό Πρωθυπουργό?
7: Λοιπόν, ο σκοπός του Σαμαρά είναι πολύ απλός και ξεκάθαρος. Θα πάρει 3-4%, όπως έχω πει, 5% πόσο θα πάρει, και θα πει, θα βγάλω 15 βουλευτές και λέει, εγώ τους δίνω στη Νέα Δημοκρατία με την προϋπόθεση να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να φύγει, θα πάει για επαναληπτικές εκλογές Και εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πάρει κάτω από 3%.
5: Στις δεύτερες.
3: Αλλά στις δεύτερες εκλογές ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπει στη Βουλή. Εγώ έχω και ένα ακόμα ερώτημα. Δεν έχουμε συζητήσει για την κυρία Καριστιανού. Ήταν ένα ακόμα
7: σανσέρ. Κυρία Καριστιανού, τελείωσε. Ακούστε, σε αυτό πρέπει να με πιστώσετε.
3: Μα βεβαίως, γι' αυτό και σας ακούμε και σας ρωτάμε.
7: Πρέπει να με πιστώσετε, γιατί και τον καιρό που τη δίνανε διψήφια ποσοστά και τον καιρό που μιλούσε η αυτοδυναμία. Εγώ έλεγα είναι ο νέος Κασελάκης.
3: Το είχατε πει πολύ. Λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικά με αυτόν τον τρόπο. Το είχατε πει και εδώ.
7: Πάρα πολύ νωρίς.
3: Είναι αλήθεια.
7: Γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα, κύριε Πιέρο. Θες να χτίσει σπίτι, φωνάζει μηχανικό και αρχιτέκτονα. Αρρωσταίνει, φωνάζει γιατρό. Κάνει πολιτική, φωνάζει πολιτικό. Δεν φωνάζει ερασιτέχνη, κβαντικό γιατρό. Να είμαστε εξηγημένοι, ο οποίος λέει ότι. Άμα έχεις βούληση όλα διορθώνονται. Οι γκάφες που έχει κάνει αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν συμπαθέστατη λόγω του δυστυχήματος.
3: Πολιτικά μιλάμε προφανώς.
7: Πολιτικά είναι απίστευτες. Και η τελευταία δήλωση της η οποία έχει κάνει
3: ότι
7: είναι
3: μπορεί
7: ντοπή.
3: Να φύγει από τη χώρα λέτε.
7: Δηλαδή αν δεν βγω θα φύγω από τη χώρα.
4: Όμως έχασε τα ποσοστά επειδή η ίδια ακολούθησε μια αυτοκαταστροφική τακτική.
7: Δεν ήταν πολιτικός η γυναίκα, ήταν συμπαθέστατη λόγω του.
4: Αλλά ότι είχε όλο αυτόν τον κόσμο, τον είχε κύριε.
7: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε.
4: Είχε κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου.
7: Είχε τον κόσμο, προσέξτε, είναι λίγο διαφορετικό. Ο κόσμος εκφράστηκε με συμπάθεια για την τραγωδία που είχε να χάσει ένα παιδί. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα πράγμα και αυτό να λέει ο Κοτσιάς, άλλος φωστήρας αυτός, το ότι μια γυναίκα η οποία συγκίνησε τρεις φορές τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και δύο φορές τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να την κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανοησίες. Στην πολιτική θέλουμε πολιτικούς και καλά κάνουμε και ψηφίζουμε πολιτικούς με όλα τα ελαττώματα που έχουν. Λοιπόν. Δεν θέλουμε ερασιτέχνες, γιατί οι ερασιτέχνες είδαμε που μπορεί να μας οδηγήσουν.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανάλυση και τα δεδομένα. Ευχαριστήσω και τον
5: Ζαχαρία πολύ. Θα ξανάχουμε δημοσκόπηση.
3: καλά, τώρα έβγαλε.
6: τώρα τέλειωσε ο κύκλος.
3: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον Ζαχαρία και για τα στοιχεία που μας έδωσε με τις εισπυρώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Τριμιώτη που ήταν μαζί μας και είχε όπως πάντα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριμιώτη, που ήσασταν εδώ.
5: Ευχαριστούμε.
3: Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα και με τους δύο. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
5: Σε ποιο χαρίς να σκοτώσω.
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: The night Ellen was attacked, I saw you.
2: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
3: I could have you arrested for attempted murder.
4: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
5: The Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: You know, you have to enjoy little things in life, right?
3: I do.
2: Whoa.
3: Looking good.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Πέτσα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Πέτσα.
2: Καλησπέρα.
1: Τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, μέλος κεντρικής επιτροπής και υποψήφιος θα είναι στο νότιο τομέα. Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάρη.
3: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και τον κύριο Καραμέρο, στέλεχος της Ελλάς. Στην Ανατολική Αττική ο άνθρωπος ήταν βουλευτής. Φαντάζομαι εκεί θα, όταν με το καλό, εκεί θα σας βρούμε και πάλι.
4: Καλησπέρα, κύριε Πέτσα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω.
5: Θέλω να ξεκινήσω τον κύριο Πέτσα.
1: Θέλω να ξεκινήσω τον κύριο Πέτσα, βεβαίως. Να πω ότι με εκπλήσει, όχι. Ξεκινήσει.
5: Τι να.
1: Τον Πέτσα θέλει να ρωτήσει, το ξέρω.
2: Η Ελένη το πάει θεσμικά. Ξεκινάει από την κυβέρνηση.
5: Από την κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, μα την κυβέρνηση την εμπνέει κιόλας.
5: Κύριε Πέτσα, είστε από.
6: Κάνουμε καλές κουβέντες γι' αυτό.
5: Πάντα. Είστε από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που έχετε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Και νωρίς, αναγνώρισε
5: ναι,
1: το.
5: Ναι, ναι, και νωρίς, σε ανύποπτο.
6: Της
5: μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των βουλευτών του κόμματός του, είπε ότι δεν ξέρουμε, δεν είναι ώρα, άμα μπορούσαμε να το κάνουμε θα το είχαμε ήδη κάνει, ότι χτυπάνε ανοιχτές πόρτες και το ένα και το άλλο. Εσείς επιμένετε στην πρότασή σας και πώς κρίνετε την τοποθέτηση της κυβέρνησης?
6: Καταρχάς εγώ θα πω και με όλο το, έτσι, το θάρρος πάντα της γνώμης μου ότι αυτό που εγώ προτείνω εδώ και πάρα πολύ καιρό θα γίνει. Εγώ αυτό εκτιμώ, ότι θα γίνει.
1: Θα πάρουμε πράσινο φως από τους Ευρωπαίους, δηλαδή.
6: Δεν πιστεύω ότι θα έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι τέτοιο, χωρίς να ξέρει ότι είναι ένας τρόπος πίεσης και στην Ευρώπη, αλλά και συνεννόησης με την Ευρώπη. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αν δεν κάνουν κάτι για αυτή την τεράστια κρίση στο κόστος ενέργειας που αντιμετωπίζουν, θα είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων. Άρα δεν πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα γίνει κάτι εκεί. Αλλά η δική μου
5: αν δεν γίνει, τι.
6: Αφήστε λίγο να σου πω. Η δική μου γνώμη είναι ότι εδώ που είμαστε πλέον. Σε ορισμένες κατηγορίες καυσίμων δεν είναι αρκετό να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι εκεί που μας παίρνει, ας το πω έτσι, στα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το ντίζελ κίνησης, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να συνεχιστεί ενδεχομένως επιδότηση. Και πάλι δεν φτάνει. Χρειάζεται να κάνουμε μια συμφωνία με τα δηληστήρια για να περιοριστεί λίγο το περιθώριο στο κόστος δήλησης που έχει αυξηθεί πολύ και για λόγους που έχουν να κάνουν με το κόστος ενέργειας στο ευρύτερο που πληρώνουν και αυτοί.
5: Την άρα χρειάζεται, εγώ νομίζω, ένα τρίπτυχο. Είναι ένα τρίπτυχο. Τη βλέπετε ως πρόταση?
6: Αφήστε να σας πω. Εγώ βλέπω ένα τρίπτυχο βασικό, το οποίο το βλέπω και βιώσιμο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι εκεί που μπορούμε. Σε συμφωνία ή χωρίς συμφωνία με την Ευρώπη, πιστεύω σε συμφωνία. Και το δεύτερο είναι να υπάρξει μια επιδότηση, ιδίως στον ντίζελ κίνησης που δεν έχουμε πολλά περιθώρια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και το τρίτο, συμφωνία με τα δηληστήρια να περιορίσει το κόστος. Ώστε να έχουμε ένα πακέτο. Αφήστε λίγο να το πω. Να έχουμε ένα πακέτο που να έχει νόημα. Ξέρετε. Είπατε πριν για τον κύριο Καραμέρο, είμαστε στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

0: Για καλάμια. Έχει βάση, δηλαδή, εικόνα που έχετε κι εσείς ως πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει καλάμο καβαλάρδι στη Νέα Δημοκρατία, να το πω.
1: Εγώ είμαι από μικρό παιδί στην παράταξη, ξέρω όλες τις φυλές της παράταξης.
0: Γι' αυτό ρωτάω. Έχετε ανθρώπους που το έχουν καβαλεί στο καλάμο.
1: Που είχα στο παρελθόν και τώρα που είμαι βουλευτής, μπορώ να μιλάω με όλη την Ελλάδα. Επομένως, να είμαστε καθαροί. Είχε η κυρία Μπακογιάννη δίκιο όταν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Εγώ στις δικές μου συγκεντρώσεις, αλλά και ευρύτερα και στο συνέδριό μας και παντού, βάζω ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο που βάζω είναι ότι χρειάζονται πολιτικές συμπεριφορές και μετά οι οικονομικές παροχές, ώστε να υπάρξει ένα πακέτο και οι συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους το 19 και το 23 να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους σε αυτά που προτείνουμε για το μέλλον, αλλά και στα όλα τα καλά που κάναμε στο παρελθόν.
2: Ποιες θα μπορούσαμε
1: να πούμε αλαζονικές
2: συμπεριφορές?
1: Εδώ υπάρχουν πολλές, αλλά εγώ θα συνδυάζω μαζί.
2: Δεν ζητάω ονόματα, συμπεριφορές.
1: Όχι, εγώ
2: τι χαρακτηρίζεται.
1: Έχω ένα παράδειγμα το οποίο το λέω και το λέω όχι τώρα, το έλεγα από τότε και το έχουμε συζητήσει και σε εκπομπές σας. Το παράδειγμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών συνδυάζει και τα δύο, και τις πολιτικές και τις συμπεριφορές. Ήταν κάτι το οποίο πήγε κοντά στη βάση μας, το πληρώσαμε σε ευρωεκλογές και το κουβαλάμε ακόμα. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε και συμπεριφορές με πανηγυρισμούς όταν το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο με πανηγυρισμούς. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα, όχι για να ανακοινήσω θέμα, αλλά για να ξέρουμε ότι όταν πηγαίνουμε στις εκλογές. Πρέπει να, η αυτοκριτική να είναι γνήσια, να είναι σοβαρή και να πηγαίνουμε παρακάτω.
0: Πολύ καθαρή απάντηση. Ωραία. Να πάμε
3: κυρία Κακλαμάνη. Εγώ ήθελα στη συνέχεια της ευρωπαϊκής προοπτικής. Υπήρξε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος σήμερα, θα δω και το όνομά του, ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Κομισιόν, ο κύριος Νταν Γιόγκερσεν, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στους Financial Times και είπε ότι υπάρχει ο κίνδυνος εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του να ζεσταθούν ή του να πεινάσουν. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε και στο επίπεδο Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αν θα υπάρξει και παρέμβαση και δική σας, ούτως ώστε στη Σύνοδο Κορυφής να υπάρξει μία πίεση και μία απόφαση, και πώς βλέπετε το ευρύτερο πανευρωπαϊκό πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, με δεδομένο ότι σήμερα είχαμε το υψηλότερο δεκαετές στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007, από την κρίση δηλαδή της Lehman Brothers, και το υψηλότερο στην Ιαπωνία εδώ και 30 χρόνια.
4: Μιλάτε για την υψηλότερη τιμή του δεκαετούς.
3: Του δεκαετούς, ναι, ναι,
4: την υψηλότερη,
3: την υψηλότερη, ναι.
4: Είναι προφανές ότι αυτή η άνοδος στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ισχυρών οικονομιών της χώρας, του κόσμου,
3: έχετε κάνει με την αύξηση
4: προϊονίζεται και όχι, και προϊονίζεται ενδεχομένως και μια νέα διεθνή οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
3: Γι' αυτό το λέω.
4: Έτσι. Τώρα, εγώ στον κύριο Γιόργενσεν, δεν ήξερα τη δήλωση, το ακούω από εσάς. Το πρώτο που θα τον ρώταγα είναι και τι κάνει η Ευρώπη γι' αυτό. Δηλαδή, η Ευρώπη κάθεται και το παρατηρεί και απλά το περιγράφει. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι η δική μας θέση και το ανέφερε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών. Όταν λέμε υπερκερδών, είναι αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε windfall, δηλαδή τα ουρανοκατέβατα, τα κέρδη που τα φέρνει ο αέρας κυριολεκτικά, windfall, πέφτουν από τον αέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέτοια ουρανοκατέβατα κέρδη πάρα πολύ ψηλά στα δηληστήρια.
3: Είναι κυρίως από τις εξαγωγές.
4: Έχει εκτοξευθεί από όπου και αν προέρχονται, ναι. Έχει εκτοξευθεί το κόστος διήλυσης, όπως είπε και ο κ.
3: Αλλά
4: ο
3: θέλω να πω, είναι χρήματα που δίνουν ξένοι,
4: ναι,
3: στην πάντως, χώρα μας.
4: Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε να φορολογήσουμε ζημιές, ούτε να φορολογήσουμε κέρδη πέρα από το νόμιμο, πέρα από αυτό το οποίο περιμέναν, μιλάμε να φορολογήσουμε τα επιπλέον, ναι, των συνήθων
3: αυτό
4: κερδών.
3: Είναι
4: διότι αυτό είναι μια πρόταση που
3: εγώ
4: συζητείται ευρέως.
3: Για το ευρύτερο ευρωπαϊκό.
4: Αφήστε με να, και θα φτάσω και εκεί που είπατε, στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι από ένα τέτοιο μόνιμο μηχανισμό, το οποίο δεν είναι δική μας ιδέα, είναι κάτι το οποίο συζητείται ευρύτερα από όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην Ευρώπη αλλά και ο μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών είναι μια ευρωπαϊκή πρόταση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι δικοί μας ευρωβουλευτές, με πρωτοστατούντα τον κύριο Μανιάτη που τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα, το έχουν πει και το έχουν πιέσει και προφανώς και η Ευρωομάδα. Και η ομάδα των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρώπη θα πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Υποερώτημα.
4: Για να είμαι σαφής, δεν λέμε, ποτέ δεν είπε το ΠΑΣΟΚ ότι το πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα είναι πρόβλημα αποκλειστικά ελληνικό.
0: Υποερώτημα.
4: Απλά, και τελειώνω, μια πρόταση. Απλά έρχεται πάνω σε μια ήδη δυσμενή κατάσταση.
3: Προφανές.
4: Για να πω την παραβολή του Χότζα, έχουν ήδη γεμίσει το σπίτι με ζώα.

0: και μας έρχονται και κάποια από το εξωτερικό καινούρια και πλέον δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, έρχεται πάνω σε ένα κόσμο, σε ένα κοινωνικό σύνολο που ήδη έχει χαμηλούς μισθούς σε αγοραστική δύναμη σε σχέση με τις τιμές που έχει και πλέον αυτό δεν αντέχεται. Αν ήμουν κυβέρνηση, και κλείνω για να με ρωτήσει ο κύριος Πιέρος, όπως είπε πολύ σωστά και προς τιμήν το κύριο Πέτσας, θα έλεγα και εγώ, αν ήταν το Πασόκ στην κυβέρνηση, να κόψουμε το λαιμό μας, να βρούμε τρόπο να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα για να αντέξει
1: λοιπόν,
0: ο κόσμος.
1: Για να πω και στον κύριο Καραμένο, ένα υποερώτημα και σε εσάς πιο εσωτερικό. Υπάρχει ένα θέμα στο φιλτράρισμα της διεύνησης. Κάνατε τη μεταγραφή εντός, τη λέγω δημοσιογραφικά, ενός βουλευτή, του κύριου Αυλονίτη, και σε λιγότερο από 48 ώρες έσπασε δύο φορές τη γραμμή. Καλώς τον πήρατε, και... ή γενικά πρέπει να το δείτε λίγο με τη διεύνηση, με το ποιους φαίνεται και τι λένε.
0: Εντάξει, θα την αφομοιώσει τη γραμμή ο κύριος Αυλονίτης. Προέρχεται από την αριστερά.
1: Θα μάθει.
0: Κοίτα, για να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Όποιος είναι διατεθειμένος να δώσει τη μάχη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και ασπάζεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έχει θέσει στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το δικό μου πιστεύω.
1: Άρα, άμα πει τα ίδια ο κ. Αυλονίτης στην πορεία, δεν πέρα, θα έχει
0: κάποια στιγμή, όμως, ναι, όλοι πρέπει να ενταχθούμε σε μια γραμμή την οποία έχει αποφασίσει το συνέδριο που λέει πολιτική αυτονομία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αυτονομία.
2: Δεν είπε αυτό ο κ. Αυλονίτης. Ναι. Ο κ. Αυλονίτης
1: είπε, θα την αφομοιώσει την
2: πολιτική αυτονομία. Είπε ότι είστε όμορφοι χώροι. Με το κόμμα Τσίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι.
0: Κοιτάξτε.
2: Μήπως είστε και δεν το ξέρετε.
0: Ενδεχομένως, άμα ψαχτούμε καλά μέσα μας να είμαστε. Εγώ, ειδικά για το κόμμα Τσίπρα, θα περιμένω να δω ποιες είναι ακριβώς οι απόψεις του κ. Τσίπρα, διότι ειλικρινώς δεν γνωρίζω πού εντάσσει τον κ. Τσίπρα.
1: Θα μας πει ο κ. Καραμένος.
0: Επειδή είναι προσωπικός ο χαρακτήρας του κόμματος και τα όργανα δεν έχουν προκύψει από κάποιον.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, μάθαμε λίγο να πάμε το χρόνο σωστά.
0: Θεωρώ ότι και αν αύριο ο κ. Τσίπρας αποφάσιζε ότι το κόμμα του είναι ένα κόμμα της κεντροδεξιάς, δεν ξέρω ποιος θα τον
1: πάμε στον κ. Καραμέρο να μας πει ο κ. Καραμέρος για τις δικές του θέσεις που αφορούν ιδιαίτερα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί γίνεται μια συζήτηση ότι εδώ έρχονται και μας λένε τσάμπα και ακούγονται ωραία στα αυτιά του κόσμου αυτό μας προτείνουν, αλλά εμείς περιμένουμε να πάρουμε ένα δημοσιονομικό πράσινο φως από τους Ευρωπαίους. Γιατί ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι στην αντιπολίτευση τα λένε αυτά χωρίς να λογαριάζουν τον ξενοδόχο που είναι οι Ευρωπαίοι.
3: Θα σας απαντήσω σε όλα, κύριε Πιέρο, να λύσω την απορία του κύριου Κακλαμάνη. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη, το καταστατικό της κιόλας, συμπεριλαμβάνει τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Συνομιλεί και εντάσσονται σε αυτή. Άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών, από τον ακαδημαϊκό χώρο, από το χώρο της αγοράς. Είναι ένα κόμμα λοιπόν μεγάλο και συμπεριληπτικό. Γι' αυτό και είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις, παρότι έχει μόνο 4 μήνες ζωής. Θα συζητήσουμε αργότερα για τις δημοσκοπήσεις. Πάω κατευθείαν στο ερώτημά σας, κύριε Πιέρο. Ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της εβδομάδας, νομίζω ότι έβαλε πρώτον ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι έκανε εξαγγελίες στη δημόσια τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει τα μέτρα τη Δευτέρα που μας πέρασε. Δεν έγινε αυτό. Μετά από διαρροές μας λέγαν για σήμερα, Παρασκευή, δεν έγινε ούτε τώρα και μαθαίνουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή στις 14 Οκτωβρίου. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπε ο κύριος Πέτσας και δευτερευόντως τον κύριο Καλαμάνη που μίλησε δεύτερος, αυτό εννοώ δευτερευόντως. Δείχνουν την Ευρώπη, περισσότερο η κυβέρνηση. Είναι ζήτημα της Ευρώπης για να εξειδικεύσω τα υπερκέρδη, όταν τα δηληστήρια τα τελευταία 10 χρόνια είχαν κατά μέσο όρο 13 λεπτά στο λίτρο τη δήληση και έχουν φτάσει στα 60 λεπτά ανά λίτρο στο κέρδος. Είναι ζήτημα της Ευρώπης όταν η ελληνική στην Ελλάδα Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει το διοπόλιο το οποίο έχει ενισχυθεί μετά την απώλεια και ενός κρίσιμου ποσοστού σε ένα από τα δύο δηληστήρια στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν, όπως τα έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητάμε από την κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει, ξέρει τα εργαλεία, ένα από τα 4 το ανέφερε ο κύριος Πέτσας, μιλώντας για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπου είναι 70 λεπτά στο χιλιόλιτρο. Το κατώτερο όριο είναι στα 3,59, δηλαδή στα 35 λεπτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ένα διάστημα, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό. Υπάρχει φυσικά η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια. Ανέφερα πόσο ήταν μεσοσταθμικά την τελευταία δεκαετία και πόσο είναι τώρα. Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που ήταν το περασμένο εξάμηνο μόνο πάνω από 1,5 δις και η μείωση του ΦΠΑ που εφαρμόστηκε για κάποιους μήνες στην Ισπανία.
1: Και σε εσάς, κύριε Καραμέρο.
3: 4 εργαλεία προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80.
1: Λοιπόν, επειδή διαβάζω πάντα για τους καλεσμένους όταν έρχονται τι έχουν πει, για σας έχει γίνει μια συζήτηση και το θέτω στο υποερώτημα ότι ο Καραμέρος λέει και έχει παίξει στα sites, και αυτό σας το λέω, επειδή είστε και δημοσιογράφος και το αντιλαμβάνεστε, ότι η κυβέρνηση κάνει πλασμαφαίρεση σε επίπεδο πολιτικών και έχει σηκωθεί μια βαβούρα μεγάλη τι εννοούσατε έτσι με αυτό και ότι ήταν μια, ας το πω, χοντρή.
3: Να πω πρώτα απ' όλα, έτσι, αυτή η φράση αυτή που είπα το πρωί στον Αντένα, την έβαλα ο ίδιος στα social media μου. Ναι. Από εκεί την πήρε και η ομάδα αλήθειας. Αλλιώς σε site δυστυχώς δεν έχει παίξει.
1: Σε
3: εγώ
1: site
3: θέλω
1: το
3: να τα ακούσουν όλες
1: σε
3: οι Έλληνες και Έλληνες. Ότι τους πίνουν με την εσχροκέρδεια το αίμα με το καλαμάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Πιέρο. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, ξέρουμε τι γίνεται στις τράπεζες, βλέπουμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Δεν είναι μια αφέμαξη του εισοδήματος των Ελλήνων αυτό που συμβαίνει στην αγορά? Το πρώτο ζήτημα συζήτησης, η πραγματικότητα που ζούμε, είναι η ακρίβεια. Και η προκλητικότητα κάποιων στελεχών, δεν είπε κύριε Πέτσα, κύριε Μπακογιάννη, για αυτούς που πανηγυρίζανε για τα ζευγάρια, τα ομόφυλα ζευγάρια, πριν από 3 χρόνια. Είπε για αυτούς που σουλατσάρουν στα κανάλια και βρίζουν δημοσιογράφους, που επιτίθενται χιδαίες πολιτικούς στους αντιπάλους. Γι' αυτούς είπε η κυρία Μπακογιάννη.
4: Όταν μιλήσατε με την κυρία Μπακογιάννη, πείστε το. Δηλαδή, έχετε κάποιο σχόλιο για το τι είπα εγώ?
3: Κάνω μια εκτίμηση.
4: Τι
3: αυτό που προκαλεί την κοινωνία.
4: Εγώ περίμενα να ανασκευάσετε αυτό που είπατε και τώρα δίνετε να επιμένετε σε αυτό που είπατε. Και να ανοίξετε ένα νέο κύκλο τώρα.
3: Μια
4: μακάβρια τοποθέτηση την οποία κάνετε. Και θα μπορούσατε να είχατε ανασκευάσει.
3: Ότι αν δεν προσπαθήσατε
4: να κερδίσετε μερικά λεπτά περισσότερε δημοσιότητα επειδή είναι επικαιρότητα το θέμα της τραγικής απώλειας του Γιώργου του Μαζονάκη. Και είπατε κάτι τώρα για να περάσει με κάποια likes.
3: Είναι δυνατόν? Λέω
4: λοιπόν, έπρεπε να τον ασκευάσετε.
3: Σήμερα
4: αυτό
3: στα
4: που
3: σπάτα
4: τώρα
3: που πήγα σε αυτό το κανάλι. Γιατί
4: εγώ λυπάμαι τώρα που δεν τον ασκευάσατε. Είχατε την ευκαιρία. Ήταν πολύ ήπια η ερώτηση του κύριου Πιέρου.
3: Δεν υπάρχει λεωφορείο καν να έρθουμε από το κέντρο στα Σπάτα. Στην ώρα του και σωστό.
4: Μα τώρα είναι,
3: και
4: είναι κουβέντα αυτή που είπατε σήμερα. Είναι αυτή που είπατε.
3: Δεν παίρνουμε
4: τα αυτοκίνητα το αίμα του
3: και να παίρνουμε το
4: λεωφορείο.
3: Ναι, το πίνετε, κύριε Πέτσα. Τι να κάνουμε δηλαδή.
4: Δυστυχώς,
3: κάποιος έλεγε ότι δεν προσαρμόζεται
4: να πεθαίνει.
3: Τι είναι πιο χειδαίο?
4: Σε ένα πολιτισμένο
3: το οποίο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει.
4: Να το ανακαλέσετε αυτό και εσείς δεν το ανακαλείτε.
3: Ως κυβέρνηση
4: με αυτή την τοξικότητα μόνο προς τα κάτω θα πηγαίνετε.
3: Τις αγοραστικές δυνάμεις των πολιτών.
4: Η δήθεν σοβαρή, ας το πούμε, προσπάθεια rebranding που έκανε ο κύριος Τσίπρας.
3: Ακούστε να σας πω κάτι. Τα καλά παιδιά σας βολεύουν. Ακούστε να σας πω. Όχι.
4: Τι όχι?
3: Δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να προσαρμοστούν για να μην πεθάνουν.
4: Μα δεν σας είπε
3: ούτε
4: πολύ
3: να κρυώσουν, ούτε να,
4: πει.
3: Κρυώσουν ή να
4: δεν
3: φάνε
4: είπε,
3: που είπε ο Δανός Επίτροπος.
4: Ο κύριο Κέρος μια ερώτηση
3: θα πρέπει να αφήσετε
4: αυτό
3: το τσάι
4: που είπατε,
3: και τη συμπάθεια
4: αυτό που είπατε τώρα,
3: και να πάρετε μέτρα
4: αυτό που είπατε τώρα,
3: γιατί πλησιάζει 15 Οκτωβρίου.
4: Αυτό που είπατε τώρα, εγώ σας λέω ότι ήμασταν μαζί σε εκείνο το πάνελ που χρησιμοποίησατε αυτή την έκφραση. Για μένα αυτό δεν το είπατε. Για μένα δεν το είπατε.
3: Σήμερα είπε χειρότερα.
4: Για μένα δεν το είπατε. Δεν ήμασταν στο ίδιο πάνελ.
3: Είναι χειρότερο αυτό που είπατε. Δεν κάνατε αφέμαξη.
4: Έκανα ανάρτηση και ζήτησα συγγνώμη για αυτή τη φράση.
3: Δύναμης.
4: Γιατί ήταν σε άλλο πλαίσιο. Και απλώς παρεμηνεύτηκε με τη δική σας πολιτική.
3: Εσείς
4: τώρα γιατί δεν το
3: Ευρώπη
4: κάνετε? Θέλετε κάθε μέρα λέμε τα ίδια για εσάς? Γιατί δεν το κάνετε?
3: Ψυχραιμία,
4: δεν πάτε παρακάτω. Καμία ψυχραιμία. Πάτε να κάνετε μια επίθεση. Εγώ σας λέω να κάνετε μια ανασκευή σε αυτό που είπατε.
5: Πιστεύετε
3: εσείς ότι δεν είναι λαζονία να λέει υπουργός ότι ζούμε συγκλονιστικά?
5: Βάλτε μια τελεία τώρα και οι δύο σας άφησα εγώ να αντιπαρατεθείτε για να είναι ζωντανό ο διάλογο και ανοιχτό. Αλλά
3: λοιπόν,
5: πάμε να δούμε
3: να
5: λίγο και τι κουκιά έχετε μαζί.
3: Με υποχρεώνεται να φωνάζω και να μιλάω.
5: Δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Τα είπατε. Πήρατε αρκετό χρόνο, κύριε Καραμέλο.
3: Λέω,
5: κύριε
3: λοιπόν,
5: Πέτσα, κλείστε
3: ναι,
5: τώρα, κύριε Καραμέλο.
3: Ναι. Για να μην πάω στην ουσία τη υπόθεση αυτή που υπάρχουν και εκεί πολύ μεγάλε ευθύνε. Γαλάζιοι υπουργοί υγεία που μιλούσαν με του εμπλεκόμενου.
5: Γαλάζιοι υπουργοί υγεία και προέδρου για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν πάει έτσι τώρα. Λοιπόν, ένα λεπτό.
3: Πάω λοιπόν επί τη ουσία.
5: Και κλείστε όμω. Γιατί μιλάτε πάρα πολύ ωραία.
3: Η αφέμαξη του εισοδήματο των πολιτών και τη αγοραστική δύναμη είναι ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία.
5: Κατανοητό. Το είπατε και πριν. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε ένα δεύτερο γύρο με το σύνολο των κουκιών που έχουν μαζέψει. Εμείς κάναμε αυτό το αποέως, γιατί τώρα έκλεισε και νομίζω ότι είναι η πιο κατασταλαγμένη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι, και όταν βρούμε την κάρτα θα το δείξουμε, 29-31, κύριε Πέτσα. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που τοποθετείτε και για τον πύχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι μπορεί να πετύχει ξανά αυτοδυναμία και αν ναι, σε ποιες κάλπες?
4: Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε στρατηγική για δύο κάλπες. Μία είναι η κάλπη. Είναι η κάλπη την Κυριακή που θα στηθούν σε όλη την επικράτεια για να ψηφίσουν οι Έλληνες και να επιλέξουν την διακυβέρνηση για την επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Μία κάλπη λοιπόν, δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες, αυτά είναι στρατηγικές άλλων κομμάτων. Εμείς θα επιμένουμε μέχρι τότε να λύνουμε προβλήματα. Εάν το κάνουμε αυτό, ναι, ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Είναι πολύ πιο εφικτός ο στόχος αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι είναι για τα άλλα κόμματα να πραγματοποιήσουν τις δικές τους επιλογές για το στόχο, όπως για παράδειγμα το Πασόκ λέει να είναι πρώτο με μία ψήφο, ενώ αυτή τη στιγμή υπολείπεται πάρα πολύ, ή στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πήγε να κινηθεί προς τα πάνω και φαίνεται και αυτός κάπου να κόλλησε. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτές. Και πράγματι, για ένα νέο κόμμα που ξεκινάει καλά, έχει σημασία αν αποκτά δυναμική ή αν δείχνει στασιμότητα. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω υποστηρίξει πριν καν δημιουργηθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα ότι το βλέπω αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά φαίνεται και αυτό κάπου να σκάλωσε. Να είμαστε έτσι αντικειμενικοί, γιατί μετράμε και ξέρουμε να μετράμε τόσα χρόνια. Παρακαλώ.
6: Οι δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι η ακρίβεια παραμένει μακράν το πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Έρχεται το θέμα της ενέργειας και σε κάποιες δημοσκοπήσεις, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι πολίτες ζητούσανε αλλαγή της πολιτικής κατάστασης. Αυτό δεν σας ανησυχεί?
4: Και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπω εγώ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που είναι στην αυτοδυναμία και πάνω από την αυτοδυναμία ζητά πολιτική σταθερότητα και κρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταλληλότερο πρωθυπουργό. Είναι πολύ μπροστά
6: δηλαδή
4: η παράσταση.
6: Δηλαδή, δεν δίνεται σημασία στην ακρίβεια.
4: Εγώ τι σας είπα πριν. Αυτά που είπα πριν στην πρώτη σας ερώτηση δεν είναι θέματα που αντιμετωπίζουν το κόστος ενέργειας και τη ακρίβεια?
6: Ναι, αλλά αφού δεν το έχετε αντιμετωπίσει.
4: Δεν θα δεχτείτε ως ένας δημοσιογράφος με μεγάλη εμπειρία ότι όταν η κυβέρνηση έχει μπροστά τη αντιμετωπίσει
6: μέχρι τώρα, κύριε Πέτσα.
4: Μα ακριβώς εκεί έρχομαι. Λέω ότι όταν ένα πρόβλημα επιμένει και η κυβέρνηση που κυβερνά το αντιμετωπίσει, τότε θα είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία ή θα είναι πιο μακριά?
6: Κατάλαβα εγώ. Εγώ λέω. Τόσα χρόνια.
4: Μα τι σας είπα τώρα?
7: Να ολοκληρώσουμε
4: και
6: να
4: έχουμε μπροστά μας 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Να κάνουμε αυτό που πραγματικά περιμένουν από εμάς οι πολίτες και θα είμαστε αυτοδυναμία.
2: Κύριε Καγκλαμάνη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το βλέπουμε και από τους υψηλούς τόνους τους δικούς σας και του κυρίου Τσίπρα που είπε ή εμείς ή κανείς. Ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι πολύ σκληρή μάχη. Γιατί αυτός που θα βρεθεί τρίτος, ενδεχομένως αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, θα λαιλατηθεί και από τον πρώτο και από τον δεύτερο. Εσείς έχετε ένα ποσοστό που απέχετε από το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 3 με 4 μονάδες, σας λέω ένα μέσο όρο. Το ερώτημα είναι αν πράγματι μπορείτε το επόμενο διάστημα να περάσετε την Ελλάδα, δηλαδή να φτάσετε σε ένα ποσοστό 16-17%, γιατί αυτό λέμε να περάσετε, όταν αυτό δεν έχει συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Ζούπης, τα τελευταία 2 χρόνια είστε μεταξύ του 12, 13, 14 εκεί γύρω. Γιατί ξαφνικά θα πάτε στο 17-18?
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ανακυκνώσκοντας τις δημοσκοπήσεις είναι ότι από το Σεπτέμβριο και μετά τη ΔΕΘ υπάρχει μια κίνηση του ΠΑΣΟΚ ανωδική, η οποία οφείλεται στην παρουσία που έκανε το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Γενικά βλέπω και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι παρόλο που το ΠΑΣΟΚ
2: κερδίσατε τη ΔΕΘ, το λένε όλοι αυτό.
0: Στην πρόθεση ψήφου είναι ας πούμε στο 11-12%, στο ποιους πείσαμε είμαστε στο 26-27%. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει κόσμος που δεν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αλλά που είπε ότι ακούγοντας τις προτάσεις της ΔΕΘ του άρεσαν αυτά που
2: είπε. Είπε ότι είναι καλύτερες από του Τσίπρα,
0: ναι,
2: αυτό
0: ναι,
2: είπα.
0: Ναι. Και αντίστοιχα είμαστε δεύτεροι πιο πολύ, νομίζω είναι για τον κύριο Μητσοτάκη, λογικό γιατί έχει μεγαλύτερα ποσοστά στην κάλπη, αλλά θέλω να πω, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που εμφανίζεται να έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό αποδοχής των προτάσεων του σε σχέση με την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει για μένα
2: στην πρόθεση,
0: ένα περιθώριο ανόδου. Αυτό δείχνει για μένα ένα περιθώριο ανόδου. Δείχνει ότι έχουμε ένα προγραμματικό πλεονέκτημα, έτσι, σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, να το πω έτσι. Αυτό σε συνδυασμό με μια ρευστότητα την οποία τη δέχονται και οι δημοσκόποι. Εγώ άκουγα πριν τον κύριο Ζούπη, πριν βγούμε, που είπε ότι ενώ φαίνεται αποκρισταλωμένη εικόνα, από πίσω υπάρχει μια ρευστότητα. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφορών που είναι παρκαρισμένοι εδώ και καιρό στην γκρίζα ζώνη.
2: Ο κύριος Ζούπης είπε ότι η ρευστότητα αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο, όχι τον πρώτο.
0: Ναι, γενικά υπάρχει μια ρευστότητα. Ας μου επιτραπεί να πω, η άποψή μου είναι αυτή, ότι πολλές φορές, και το λένε και οι ίδιοι δημοσκόποι σε κουβέντες που κάνουμε μαζί τους ιδιωτικές, ότι πολλές φορές κάποια υπόγεια ρεύματα μπορεί να μην τα πιάσουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές, ουδής είχε αντιληφθεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα έφτανε πάλι κοντά στο 40%, όπως και ουδής είχε αντιληφθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντί για 26, 27, 28 που του δίνανε, θα πήγαινε στο 20 και μετά στο 18. Θέλω να πω, οι κινήσεις της κοινωνίας, ειδικά όταν περιμένουμε και άλλα κόμματα να γίνουν και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, καμιά φορά μπορεί να είναι και απρόβλεπτες.
2: Λοιπόν, πάμε στο κύριο Καγκλαμάνη. Μπορεί και σε εσά να είναι απρόβλεπτες και στο συν και στο πλήν.
0: Βεβαίως, και ολοκληρώνοντας, γιατί εγώ ποτέ δεν μακρηγορώ, διαφωνώ επίσης πάρα πολύ και το ακούω συνέχεια. Με το ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να λαιλατηθεί από οποιονδήποτε.
2: Άμα είναι τρίτο.
0: Έχουμε ξαναβρεθεί τρίτη και δεν λέει λατηθήκαμε. Ούτε το 2012 λέει λατηθήκαμε στις δεύτερες εκλογές.
2: Ούτε το 2023.
4: 5% είχατε φτάσει.
2: Όταν βρεθήκατε τρίτη, λέει λατηθήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακούστε με λίγο. Το 2012 το Μάιο. Θα είχα τελειώσει.
1: Εσείς λοιπόν.
0: Το 2012 το Μάιο το Πασόκ ήταν τρίτο. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το Πασόκ με 13%. Και μετά από ένα μήνα τον Ιούνιο, από το 13 πήγε στο 12,5%. Και το 2023 επίσης ήταν τρίτο και βρέθηκε, πήρε και μισή μονάδα παραπάνω στις δεύτερες εκλογές.
1: Λοιπόν.
0: Το Πασόκ είναι και καλό και κακό αυτό. Έχει πέσει σε, μια πολύ σκληρή, λοιπόν. Σε ένα πολύ σκληρό πάτωμα το οποίο δεν θα το σπάσει.
1: Πάμε και στον κύριο Καραμέρο, Ελένη.
6: Κύριε Καραμέρο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Ελλάδα να έχει καθίσει κάπου στο 17%, 17 ακόμα τόσο
1: το ανώτερο όριο είναι αυτό.
6: Το ανώτερο όριο. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταβανιάσει. Θα ήθελα την άποψή σας, το σχόλιο σας αυτό, και θα ήθελα επίσης να μου πείτε από πού θεωρείτε στην Ελλάς ότι μπορεί να αντλήσετε ψηφοφόρους τους οποίους δεν τους είχατε στο παρελθόν.
3: Πρώτα απ' όλα, η πορεία ενός κόμματος, όταν μάλιστα είναι ανωδική τους πρώτους τρεις μήνες, δεν μπορεί να είναι γραμμική ή διαρκώς, όλο προς τα πάνω. Εκτιμώ, κυρία Καλογεροπούλου, έχω άποψη γι' αυτό, ότι ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε μακροπρόθεσμα στη Θεσσαλονίκη σε αξιοπιστία, αλλά συνειδητά οι τοποθετήσεις του, οι προτάσεις του δεν ξεσήκωσαν ενθουσιασμό προκειμένου να έχει βραχυπρόθεσμα δημοσκοπικά ωφέλη. Και εκτιμώ ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και ποιοτικό ως χαρακτηριστικό για ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει, δεδομένου δε ότι δεν ανέπτυξε και όλο το πρόγραμμα, καθώς είχε απομακρυνθεί το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή 8-9 μήνες. Άρα εκτιμώ ότι είναι η εικόνα της Θεσσαλονίκης αυτές τις δημοσκοπήσεις, όπου εμείς, διαστόματος του Προέδρου, καταθέσαμε μια πρόταση πλήρως κοστολογημένη, εντός των δημοσιονομικών ορίων, συν αυτά που μπορούμε να εξασφαλίσουμε επιπλέον σε βάθος τετραετίας.
2: Δηλαδή λέτε ότι πήγατε στη Θεσσαλονίκη για να πέσετε στις δημοσκοπήσεις.
3: Ξέρω
2: γιατί
3: είπατε
2: ότι είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων γι' αυτό.
3: Ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλη αντιληπτική ικανότητα, κύριε Τάκη. Είπα ότι όταν
2: είπατε ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Ερώτηση, απάντηση για δημοσκοπήσεις, ναι. Να απαντήσει καθαρά
3: λοιπόν,
1: ο κύριος Καραμέρος.
3: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του και με τον τρόπο που ανέπτυξε ένα σχέδιο για την αλλαγή και του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, κέρδισε μακροπρόθεσμα σε αξιοπιστία, απευθύνεται και στους ψηφοφόρους ακόμα ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Το 2023, μάλιστα, σε μια δημοσκόπηση, το 18% των ψηφοφόρων δεν τρομάζει πια από τον Τσίπρα. Πολύ περισσότεροι δε θεωρώ ότι τον άκουσαν και σε άλλα κροατήρια που δεν ήταν παραδοσιακά φιλικά προς τον Αλέξη
2: Άρα
3: Τσίπρα.
2: Άρα, σωστά το λέω. Είπατε κέρδισε μακροπρόθεσμα, λέω, λοιπόν, αλλά μάλλον έχασε μεσοπρόθεσμα.
3: Αλλά δεν είχε τα ωφέλη που θα περίμενε κανείς να εκτοξευθεί με 2-3 μονάδες. Ήμουν καθαρός, λοιπόν, κύριε Τάκη. Δεν πήγε για να χάσει. Αυτό ήταν λεκτικό σχήμα το οποίο. Σεβαστώ να το χρησιμοποιείτε, αλλά δεν είπα αυτό.
2: Εκ του αποτελέσματος έχασε.
3: Δεν
2: αυτό
3: πάει κανένας για να χάσει.
2: Μάλιστα.
3: Πάει όμως για να κερδίσει αξιοπιστία, πάει για να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να δείξει ότι με ωριμότητα μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια σε economics, τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι τα συζητάει όλη η Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βρετανία. Προκειμένου η χώρα να προχωρήσει σε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό.
1: Να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις και για τη ζωντανή συζήτηση
3: ακόμα.
1: Και για τις απαντήσεις που μας δώσατε.
3: Τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι, κλείσαμε.
3: Απλά να προσθέσω ότι για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν έχουμε σε πλήρη διάταξη το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, λείπει ο Σαμαράς.
3: Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Διαφωνώ δε με τον όρο λέει
4: λάθηση.
3: Εγώ δεν είπα αν θέλω, κύριε
1: μπορεί,
3: Πέτσα,
1: ναι, μπορεί,
4: εμείς ποντάρουμε στον Τσίπρα.
3: Εγώ επειδή και ξέρετε και εσείς καλά.
1: Ακούστε, εμείς ποντάρουμε στον Τσίπρα και ο Τσίπρας στον Σαμαρά.
3: Ξέρετε καλά την Ανατολική Αττική, όπως την ξέρω κι εγώ, γίνονται διεργασίες.
1: Λοιπόν,
4: φυσικά.
1: Πρέπει να σταθείς. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πέτσα, τον κύριο Κακραμάνη και τον κύριο Καραμένο.
3: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις.
3: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
9: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency. Το αληθινό καζίνο.
10: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκο και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Έλα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, έχουμε την παραπολιτική μας στήλη και είναι γεμάτη σήμερα, πολύ γεμάτη, οπότε πάμε να την τρέξουμε να τα δούμε γιατί είναι πολλά και ωραία. Έχουμε καταρχάς προεκλογική περίοδο κανονική γιατί έχουν ξεκινήσει οι πολιτικοί και κάνουν τις προεκλογικές τους εκδηλώσεις, τα gathering με τους ψηφοφόρους τους. Ο Νίκος Δένδιας, για παράδειγμα, μέσα και πάμε στα μεγάλα κυβικά, κάνει τη δική του εκδήλωση στο γκολφ της Γλυφάδας, νομίζω.
3: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι σε ένα
2: κέντρο. Παλιά την είχε κάνει.
3: Σε ένα κέντρο στη Βούλα, νομίζω.
2: Στη Λεωφόρο Ποσειδώνα, στον Άλυμο.
3: Στο
2: Ακάνθους το
3: κάνει. Είναι νεανικό κέντρο πολύ. Θα είναι την επόμενη
2: φιλική συνάντηση. Γιατί έχουμε εκλογέ.
3: Προεκλογική περίοδο. Μαζεύει του ψηφοφόρου. Αυτό θα είναι για του νέου, για του ψηφοφόρου, για όλου. Κανονικά.
2: Πολύ νεανική επιλογή. Και καλή επιλογή.
3: Έχει κάνει και άλλες φορές ο κύριος Δένδιας.
2: Δεν είναι ένα κύριε Δένδιας.
3: Όχι, όχι. Και ο ίδιος είναι πολύ. Αν τον έχετε, εγώ τον έχω δει το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορεί και με μακό, μπλουζάκια, με σακάκι. Δηλαδή έχει υιοθετήσει και το σπορ ντύσιμο. Και άλλωστε στη φωτογραφία που έχει αναρτήσει είναι και χωρίς γραβάτα. Θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση την άλλη Παρασκευή με νεολαία. Νεολαία δική του.
2: Πάμε, θα πάμε και
3: νεολαία τη Νέα Δημοκρατία. Εμεί θα πάμε. Ναι.
4: Να πάμε.
2: Δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε.
3: Είναι 8 η ώρα. Μπορούμε να πάμε μια βόλτα να κάνουμε ρεπορτάζ και να γυρίσουμε.
2: Εγώ θα είμαι στο δελτίο.
3: Λοιπόν, και θα έχει πολύ κόσμο.
2: Δεν πάμε σε
3: είναι από τις δυνατές. Ο κύριος Δένδιας όταν κάνει τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ δυνατές εκδηλώσεις. Μαζεύει πολύ κόσμο και θα έχει και μηνύματα αυτή η εκδήλωση. Θα σα έχουμε ρεπορτάζ την άλλη Παρασκευή.
2: Οι εκλογές έχουν και δίδυμα. Οι εκλογές έχουν και δίδυμα και δεν ξέρω αν έχουν τις σταυρίες. Ο Δημήτρης θα μου το απαντήσει αυτό. Λοιπόν, έχουμε Κερίδη,
3: Κερίδη
2: μαζί
3: Άδωνη.
2: Με Άδωνη.
3: Λοιπόν,
2: να κάνουν και αυτή
3: η
2: συνάντηση με πολίτες στη Νέα Ιωνία.
3: Αυτή την Κυριακή 12.30 στο
2: μαζί.
3: Καφέ
2: είναι βόλιο τομέα και οι δύο, το τονίζω αυτό.
3: Τώρα, ο κύριος...
2: Αυτό τι σημαίνει ότι συνεργάζονται, ότι πάνε μαζί
3: σε εκλογές. Ο κύριος Κερίδης κατεβαίνει στα βόρεια, το ξέρουμε.
2: Και ο Άδωνης.
3: Ο κύριος Κερίδης από τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στα βόρεια, με δύο έχει κάνει δίδυμες εκδηλώσεις. Με Κωστή Χατζηδάκη και με Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Βρε τη σταυρία με ποιον θα κάνουν, ναι, σου λέω. Τώρα πάμε στο ψητό.
3: Αυτό προσπαθώ
2: τώρα.
3: Να σου πω, δεν μ' ακούς τι σου λέω. Έχει κάνει με Χατζηδάκη και με Γεωργιάδη.
2: Δεν και με τους δύο να κάνεις...
3: Αλλούμε τον έναν, αλλούμε τον άλλο. Είναι μπαλαντέρ σε αυτούς τους δύο.
4: Να ρωτήσω
2: τους
4: κάτι.
2: Δύο πιο...
3: αυτό σου λέω. Σε Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Πώς να το πω.
4: Θα γίνουν σε 8 μήνες.
3: Ναι, και.
2: Λίγο.
4: Και ο Δένδιας κάνει.
3: Ο Τσίπρας δηλαδή, γιατί κάνει, θα κάνει περιοδίες.
4: Ναι. Ο Τσίπρας γιατί κάνει περιοδίες.
2: Δηλαδή,
4: οι
2: νεοδημοκράτες να μην κάνουν.
4: Τι λες, καλέ.
3: Φυσικά κάνουν. Τα μεγάλα. Τα μεγαλοστελέχη κάνουν.
4: Εδώ βλέπω Δένδιας.
2: Όχι, θα κάτσουν αυτοί. Θα κάνει μόνο ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
3: Όχι, θα αφήσουν τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα να κάνουν περιοδίες.
4: Συμβαίνει κάτι που δεν είναι.
2: Όχι, τίποτα δεν συμβαίνει. Αλλά σου λέω, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν κάνουν. Δηλαδή.
3: Γιατί θα κάνει ο Τσίπρας περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
4: Μα γιατί είναι αρχηγός κόμματος.
3: Και αυτή είναι η κορυφαία στελέχη.
4: Είναι υποψήφια αρχηγή κόμματος.
3: Κορυφαία στελέχη.
4: Τι θέλετε να μας πείτε.
3: Είναι ο Κερίδης αρχηγός κόμματος.
4: Όχι, είναι ο Γεωργιάδης και είναι και ο Δένδιας.
2: Εκλογές, πώς θα βγουν βουλευτές.
3: Πρέπει να βγουν βουλευτές, ξέρεις.
4: Παιδί μου, με συγχωρείτε.
2: Θέλουν να βγουν πρώτοι, Ελένη.
4: Δεν μετράει το ίδιο.
2: Δεν θέλουν απλά να βγουν.
4: Για όλους.
2: Δεν θέλουν να βγουν. Δεν πάνε να
3: εκλεχθούν. Δεν είναι για όλους το ίδιο.
4: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, γιατί ο Δένδιας θέλει να είναι πρώτοι. Θα σου πω γιατί δεν μετράει το ίδιο.
2: Δεν πάει να βγει βουλευτής ο Δένδιας.
3: Ακούσεις γιατί
2: πρώτος.
3: Ο Δένδιας θα βγει πρώτος στα νότια.
2: Πρώτος.
3: Λοιπόν, θέλει να έχει ένα...
4: 8 μήνες...
3: Δεν θα του πεις εσύ πότε θα κάνει λοιπόν, εκδήλωση.
4: Θα του πούμε να μην
3: κάνει. Θα κάνει 10 μέχρι το
4: προφανώς
3: Μάιο.
4: Προφανώς δεν θα του πω.
3: Έτσι. Μέχρι
4: καλά,
3: το Μάιο θα κάνει 10.
2: Καλά τις είπες, Δημήτρη.
4: Ότι έχουν ξεκινήσει...
2: Ναι. Μαρελένη μου τώρα, δεν μπορεί να κάθονται να βλέπουν την Ελλάδα και τον Πασόκ. Θα κάνουν κι αυτοί.
3: Άκου τώρα, κράτα το. Την επόμενη φορά που θα μας πει ότι στελέχη του πούμε, του κόμματο τη Ελλάδα κάνουν περίοδο. Θα πούμε, μα από τώρα, Ελένη μου, το Μάιο έχουμε
4: εδώ πέρα κάνουν κανονικέ προεκλογικέ.
2: Άντε, γιατί θα μα τρελάνε
3: η κανονική συγκέντρωση, αγάπη.
4: Καταλαβαίνετε.
3: Είναι μια συγκέντρωση του ακάνθρωπου.
2: Πάμε, πάμε, πάμε. Έχουμε πολλά.
3: Εγώ σου έφερα το ρεπορτάζ, λε να μην καταλαβαίνω.
2: Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά, μην κολλάτε, γιατί θέλω να τα δούμε όλα. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μαρέβα Γκραμπόσκι, η οποία έχει κάνει τη δική τη τοποθέτηση και εκείνη για τα γλυπτά.
3: Για τα γλυπτά του
2: Παρθενώνα. Για πάμε να δούμε τι είπε και έχει ενδιαφέρον γιατί ανοίγει ξανά αυτή η συζήτηση.
5: But I can't help feeling more than a little sad too. Why? Because there remains a yawning gap, a chasm even, at the core of the Athenian antiquity. And that has got to change. It is a gap that tears at the heart of every Greek citizen. The time has come not just for two halves of the same monument to be reunited, but for that monument's artistic, architectural, and historical integrity to be restored. When it comes to the reunification of the Parthenon sculptures, there is, I believe, an unprecedented opportunity for Greece and for the United Kingdom to do just that. But in our ever-changing world, such opportunities come perhaps once in a lifetime. So we need to grab them.
2: Λοιπόν, είδαμε την κυρία Γκραμπόσκι να πούμε ότι είναι από την Ακρόπολη. Όταν είχε έρθει η κυρία Λαμουντίν εδώ, σήμερα ήρθε στη δημοσιότητα
3: και,
2: το συγκεκριμένο
3: είχε
2: βίντεο.
3: Γράψει ένα άρθρο στο Guardian ο πρωθυπουργός προχθές, γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα στο βρετανικό τύπο ότι έχουν καταρρεύσει συνομιλίες του Βρετανικού Μουσείου με την ελληνική πλευρά όσον αφορά το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η αναφορά. Το άρθρο του Πρωθυπουργού και πριν από αυτό υπήρξε και αυτή η αναφορά της συζύγου του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση που είχε γίνει πάλι για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: Λοιπόν, πάμε και σε άλλο παραπολιτικό γιατί έχουμε και τις δηλώσεις. Εχθές είχαμε μια δήλωση που στα δύσκολα για τον Άδωνη Γεωργιάδη υποπίεση μεγάλη αυτό το διάστημα ήρθε από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ήταν ανοιχτά υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι το οποίο το σημείωσε και ο Υπουργός Υγείας. Για πάμε να το δούμε.
6: Εγώ θεωρώ ότι ο Γεωργιάδης είναι καλός Υπουργός Υγείας. Πολύ καλός Υπουργός Υγείας. Εθήτευσα 6 μήνες Υπουργός Υγείας και γνωρίζω τα προβλήματα τα οποία παρέλαβε και νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Και έχει βελτιώσει το επίπεδο της υγείας.
2: Λοιπόν, κλείνουμε με την κυβέρνηση.
3: Κάτσε
2: και
3: να
2: ό,τι
3: πούμε ότι
2: την
3: αυτή τη δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης την ανέβασε σήμερα στα social media του και ευχαρίστησε τον κύριο Χρυσοχοίδη για αυτή τη δήλωση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε να δούμε μία εικόνα Πασόκ, η οποία όμως, μην τη δείξετε ακόμα, συζητήθηκε πολύ. Γιατί συζητήθηκε? Γιατί ο Σχοινάς με τον Ανδρουλάκη είχαν συγκρουστεί με τοπικά στο νομοσχέδιο του Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια, τι τους ένωσε, πού βρέθηκαν μαζί δίπλα-δίπλα?
3: Στο γήπεδο.
2: Στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν.
3: Εντάξει, δεν είναι εχθροί άνθρωποι.
2: Όχι, βέβαια. Αντίπαλοι, και γνωρίζονται και από τις Βρυξέλλες στην περίοδο που ο Σχοινάς ήταν επίτροπος. Και που ο Ανδρουλάκης ήταν Ευρωβουλευτής. Ο Σχοινάς είναι Αριανός από τη Θεσσαλονίκη, σωστά μου το υπενθυμίζω. Ωστόσο, επειδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε το πρώτο του μάτς στη EuroLeague χθες, ο Ανδρουλάκης σταθερά Παναθηναϊκός έχουν και ένα κοινό με τον Τσίπρα που έχουν, είναι ότι πηγαίνουν στο Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης πάει στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, ο Τσίπρας πάει συνήθως στο ποδόσφαιρο.
3: Παίζει να τους δούμε Ανδρουλάκη και Τσίπρα μαζί με τον Τσίπρα.
2: Έχουν βρεθεί. Δίπλα-δίπλα, όχι, έχουν βρεθεί στο ίδιο μάτς.
3: Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας.
2: Λοιπόν, τι συζητήθηκε λοιπόν, ότι μετά τη μετοπική ενώθηκαν στον Παναθηναϊκό. Ο αθλητισμός ενώνει και έτσι είδαμε την εικόνα με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη, για πάμε να το δούμε. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι κατά σειρά?
3: Είναι
2: η μητέρα του κυρίου Γιαννακόπουλου, ναι, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού Άκτορ. Δίπλα της είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, ο συνάδελφός μας από το Open.
4: Ναι.
2: Η κυρία Βατσινά, η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Και δίπλα στην κυρία Βατσινά, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Και αυτό έπαιξε πάρα πολύ ως παραπολιτικό.
3: Ο αθλητισμός ενώνει.
2: Γιατί λίγο πριν Σχοινάς και Ανδρουλάκη στη Βουλή είχαν έρθει σε μετοπική σύγκρουση. Αλλά μετά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού φαίνεται πως ήρθαν και πέσανε οι τόνοι, γιατί ο αθλητισμός από ό,τι φαίνεται και ο Παναθηναϊκός τους ένωσε.
3: Να αντιπαρατίθεσαι
2: και κέρδισε και ο Παναθηναϊκός.
3: Οι άνθρωποι όταν βγαίνουν από τη Βουλή είναι μιλάνε.
2: Κέρδισε κιόλας ο Παναθηναϊκός.
4: Έσκησε.
3: Και αυτά ήταν τα χρόνια
2: ήρθε και η ισοπαλία η εθνική μας με τη Σερβία με ένα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι. που έκανε την ανατροπή. Κέρδισε.
4: Κέρδισε.
2: Σωστά, έχω μείνει στην Ισοπαλία γιατί ήμασταν στον αέρα.
3: Έπεισε το η Ελένη, έχει κοντέψει να γίνει πράσινη.
2: Ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, για τον λόγω Παναθηναϊκού.
4: Αλλά λέμε και, για το...
2: και για την Εθνική που έπαιζε με τη Σερβία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε και να δούμε μία ακόμα εικόνα. Θα έρθουμε στα δεξιά, θα φύγουμε τώρα από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε καθαρά πιο δεξιά.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα αυτή.
2: Είναι ήταν ένας κύριος Παπάς.
3: Ο κύριος Παπάς.
2: Ο κύριος Παπάς δεν έχει σχέση με τους παπάδες που ξέρουμε, τους πολιτικούς. Είναι παπάς.
3: Παντού
2: που
3: υπάρχει ξέρουμε... ένας παπάς.
2: Από πού, από το lifestyle. Από...
3: Όχι, ο παπάς ήταν στο Survivor και στο Bachelor.
2: Lifestyle.
3: Ναι, εντελώς lifestyle.
2: Το... Όχι από την πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς λοιπόν συναντήθηκε σήμερα με τον, κύριο Σαμαρά.
3: Στα γραφεία του κόμματος.
2: Στα γραφεία μάλιστα, ότι είναι πρόθυμος.
3: Σημαίνει ότι λειτουργούν τα γραφεία.
2: Να μπει και στην πολιτική. Αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Για πάμε να δούμε τι είπε.
7: Μια φιλική σχέση με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις να κατεβαίνω από το κτίριο των εγγραφείων του είναι γιατί ακριβώς είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα. Ταυτιστήκαμε σε πάρα πολλά σημεία. Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του.
2: Επίσης, σωστά μας λέει ο Εμίλιος Περδικάτης, ο συντάξιμος, ότι είναι στα γραφεία του, στο γραφείο του Σαμαρά. Στη Δημοκρίτη.
4: Ναι, δηλαδή...
2: Άρα, τι θα κάνει, θα κατέβει ο κύριος Παπάς με το κόμμα του
3: Σαμαρά. Ναι, θα κατέβει, γιατί λέει, χρειάζονται, λέει, πρέπει να.
4: Άμα, αυτό, λέει...
3: Πρέπει να είναι από τη Βόρειο Ήπειρο, γιατί μετά έχει κάνει και κάποια άλλη δήλωση που λέει πρέπει να έχουμε δυνατή τη φωνή των Βορειοϋπειρωτών κλπ. Βέβαια, ο κύριος Παπάς είναι του πολύ lifestyle. Δηλαδή, στο Bachelor, το θυμάσαι τι ήταν το Bachelor, έτσι. Ήταν ο κύριος Παπάς που ήταν ο γαμπρός και ήταν και καμιά δεκαριά
2: κοπέλες
3: που τον διεκδικούσαν.
4: Ωραίο παιδί ήταν γι' αυτό.
2: Ωραίο παιδί είναι. Απλώς σου λέει ότι δεν έχει σχέση με την πολιτική ο άνθρωπος.
4: Τι να πω, δεν το είχα δει το.
3: Ναι, αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση τώρα ένα τόσο pure δεξιό κόμμα να πάρει τώρα.
4: Μια χαρά. Τα κόμματα επιλέγουν.
2: Τι έχει γίνει με την Ελένη, όλα του Αντώνη Σαμαρά τα βρίσκει μια χαρά.
3: Η Ελένη, όταν έκανε Υπουργείο Εξωτερικών και ο Σαμαράς ήταν Υπουργό Εξωτερικών, ήταν μαζί, τον ξέρει.
4: Τον γνωρίζω πολύ καλά.
2: Τον γνωρίζουμε, αλλά τον γνωρίζει και καλά και χρόνια.
4: Εγώ έχω ζήσει.
3: Κοίταξε, όποιο κόβει από τη Νέα Δημοκρατία για την Ελένη είναι φίλο.
4: Τόση τη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όλα αυτά. Εντάξει, τα γεγονότα τα είχα τα έχω ζήσει. Βάζεται. Όχι.
3: Ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα.
4: Εγώ τι λέω.
3: Ναι, τι λες εσύ.
4: Εγώ λέω ότι δεν μου δημιουργεί καμία εντύπωση.
3: Ναι.
4: Όλα τα κόμματα ψάχνουν να βρούνε πρόσωπα τα
2: αυτό,
4: οποία προσελκύουν νέα παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι τους έβλεπαν και τους συμπαθούσαν. Μια πολύ λογική κίνηση.
3: Εντάξει, okay.
4: Λοιπόν, αυτό. Εντάξει, δηλαδή, για να πάμε... αν αύριο η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάδα.
2: Δεν πάνε καλά αυτά όταν τα κάνουν πάντως όλα τα κόμματα. Δεν τους πάνε καλά. Δεν τους πάνε καλά. Και εγώ λέω για όλους. Και στο ΠΑΣΟΚ ειδικά οι μεταγραφές
4: δεν τους πάνε μετά.
2: Ναι,
4: στις εκλογές τους πάνε καλά,
2: ναι,
4: μαζεύουν.
2: Και μετά τα πληρώνουν αυτά.
4: Μετά δεν τους πάνε
2: και
4: καλά.
2: Τα πληρώνει και ο κόσμος. Okay. Όχι για όλους, αλλά πολλές φορές το lifestyle και η πολιτική.
3: Ποιο είναι το ζητούμενο.
4: Αυτό το ακούω.
3: Ακόμα και όταν είσαι σκληρός δεξιός, θέλεις το lifestyle.
2: Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό να πάμε και στην κυρία
4: και
2: Γρατσία.
4: Δεν το λέω μόνο για το.
2: Συμφωνήσαμε χθες και συζητήσαμε ότι η κυρία Γρατσία μάζεψε τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Όπου είπε και έπαιξε πολύ ότι θα φύγει από τη χώρα αν δεν μπει στη Βουλή. Για πάμε να δούμε, αφού το είπαμε κιόλας, πώς το έκανε αυτό το μάζεμα η κυρία Γρατσία, που από ό,τι φαίνεται είναι και το μόνο στέλεχος που βρίσκεται έτσι ηγετικά δίπλα στο, στο πλευρό τη κυρία Καριστιανού.
4: Ας το πούμε έτσι.
2: Για πάμε να δούμε τη δήλωση, κυρία Γρατσία.
8: Νομίζω ότι το είπε χαριτολογώντας, γιατί γνωρίζοντάς τη μέσα από τη στενή συνεργασία μας, είναι τόσο μαχητική και επίμονη και συνεπής στο στόχο. Που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα με την έννοια που το λέτε εσείς. Απλά αυτό το οποίο ήθελα να εκφράσει και είμαι σίγουρο ότι το αντιλήφθησαν όλοι, είναι ότι με τόσα σκάνδαλα, με τόσες παθογένειες που ταλαιπωρούν και τη χώρα και τους πολίτες, θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει επιτέλους αντίδραση.
4: Εγώ θέλω να σημειώσω κάτι. Mm. Και μόνο το γεγονός ότι βγήκε η κυρία Γρατσία.
3: Και άδειασε την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι άδειασε, διόρθωσε. Και συνεννόηση, το μάζεψε.
3: Εντάξει, διόρθωσε.
2: Προφανώς είχαν συνεννοηθεί.
4: Γιατί η κυρία Γρατσία δεν βγαίνει κιόλας.
3: Όταν είναι βγαίνει, πώς δεν βγαίνει.
4: Βγαίνει κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα
4: αυτό
3: όχι.
4: Θέλω να πω.
3: Γιατί η κυρία Καριστιανού βγαίνει κάθε μέρα.
4: Βγήκε προφανώς. Για να μαζέψει αυτό.
2: Στόπεν.
3: Μόνο στόπεν βγαίνει η κυρία Καριστιανού.
4: Προφανώς.
2: Δεν ξέρω.
4: Μπορεί να τη ζητάνε.
2: Μπορεί να την καλούν οι συνάδελφοι και να βγαίνει. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Φάμελος και ο Τσίπρας έχουν ένα περιεχόμενο παραπολιτικό. Θα το μεταφέρει.
3: Άρα δεν θα φύγει από την Ελλάδα.
4: Όχι.
3: Α, θα μείνει.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Φάμελο. Το χάσαμε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, να τον δούμε. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος.
4: Έμαθα λοιπόν ότι ο κύριος Φάμελος δραστηριοποιείται μέσα στους ανεξάρτητους βουλευτές. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Σε όλη αυτή την ομάδα η οποία υπάρχει στη Βουλή.
2: Πάει να γίνει πάλι πρόεδρος, αλλά αυτή τη φορά ανεξάρτητος.
4: Προσπαθεί να του... λέω ότι έχω ακούσει, παιδιά, τι έμαθα. Δεν θα φτάσω στο ότι αν θέλει να γίνει πρόεδρος. Λέω ότι μαθαίνω ότι συνομιλεί με ανεξάρτητους βουλευτές και τους λέει ότι ίσως θα έπρεπε να είναι καλύτερα οργανωμένοι και να εκφράζονται περισσότερο συλλογικά σε διάφορα θέματα.
3: Ελπίζω όχι με τον ίδιο τρόπο που ήθελε να οργανώσει το ΣΥΡΙΖΑ, να μην τον κατεβάσει στις εκλογές.
4: Εντάξει, εσύ πας κατευθείαν στο...
3: Τι να πω.
4: Και εν πάση περιπτώσει, μεταξύ τους κάποιοι βουλευτές ρωτάει ο ένας τον άλλο εάν τους έχει πάρει ο Φάμελος τηλέφωνο και αν τους έχει αναζητήσει... Η ανεξάρτητη, παιδί μου, η ανεξάρτητη. Είμαι πολύ συγκεκριμένη. Δεν λέω μόνο για τους ανεξάρτητους.
2: Ο Φάμελος θα πάει στην Ελλάδα. Γιατί πέρα από ανεξάρτητος, μετά στις εκλογές τι θα κάνει ο Φάμελος. Β' Θεσσαλονίκη δεν εκλέγεται.
4: Δεν το ξέρω. Β. Δεν το ξέρω.
3: Δεν βλέπω να πάει στο Τσίπρα.
4: Πολύ δύσκολο να πάει στην Ελλάδα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Άρα.
4: Εντάξει, μπορεί να είναι από αυτά τα στελέχη τα οποία.
2: Μήπως να ενημερώσω τις πηγές μου, στο Πασόκ.
3: Να τον πάρουνε και αυτό.
2: Να ενημερώσω τις πηγές μου στο Πασόκ.
4: Αυτό πάει στο επόμενο παραπολιτικό που θέλουμε να πούμε.
3: Και Φάμελο.
2: Γιατί
3: και
2: όχι. Που, σε φάση διεύρυνση είναι το,
4: λοιπόν,
2: το Πασόκ.
4: Τι γίνεται, παιδιά.
2: Όπως είπε
4: τι
2: ο κ. Κακλαμάνης, θα αφομοιώσει ο κ. Σαββανίδης.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Θα την αφομοιώσουν και οι υπόλοιποι.
4: Έχω μάθει ότι αυτά τα στελέχη και αυτά τα στελέχη που έχουν φύγει, αλλά και κάποιοι που συζητάνε για να φύγουν.
3: Από πού να φύγουν.
4: Που συζητάνε να πάνε στο Πασόκ.
3: Ναι.
4: Πριν πάνε στο Πασόκ.
2: Δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα.
4: Στέλνουν με μανία μηνύματα στο κινητό του κυρίου Τσίπρα.
3: Αλλά δεν απαντάει.
4: Αλλά δεν απαντάει.
3: Κορόιδο είναι. Απαντάνε. Λέει μια φορά την πάτησα.
2: Απαντάνε στο Πασόκ.
4: Όταν μάλιστα βλέπουν ότι δεν απαντάει ο κύριος Τσίπρας, ξεκινάνε και στέλνουν σε άλλα στελέχη της Ελλάς μηνύματα, τα οποία είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Δεν απαντάνε και αυτοί.
3: Και μετά, και μετά Πασόκ.
4: Μετά γίνονται Πασόκ. Είναι, δηλαδή...
2: Καλά, αυτά τα στελέχη βέβαια ο κύριος Τσίπρας τα έκανε, πώς θα λένε, πώς το έχεις πει, είναι ο Ματέος.
4: Τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εξαντλούν τα περιθώρια του αν μπορούν να πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση.
3: Έχω ιδέα εσύ που μιλάς με τον πρόεδρο της Ελλάς. Αυτούς που θέλουν, να το πούμε και στην κυρία Κουφονικολόκο, αυτούς που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα, τους ξέρει ο κύριος Τσίπρας πάνω κάτω, έτσι δεν είναι? Και έχει και τα τηλέφωνά τους από παλιά.
4: Ναι.
3: Μπορεί σε όλους αυτούς να βάλει ringtone το αναπάντητες κλήσεις παντού.
2: Τις
3: Παπαρίζου. Οπότε κάθε φορά που θα τον παίρνει ένας τέτοιος, θα χτυπάει το τραγούδι της Παπαρίζου, θα ξέρει ότι είναι και ανεπιθύμητος.
4: Αυτό είναι ωραίο.
3: Και δεν θα του σηκώνει ποτέ και θα τελειώνει η ιστορία.
4: Αυτό είναι ωραίο.
3: Καλή ιδέα, δεν είναι?
4: Αλλά είχε πλάκα, σου λέω, γιατί μου λένε, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται πριν φύγουνε.
3: Εντάξει.
4: Μηνύματα, ιστορίες, το ένα το άλλο.
3: Άλλαξε γνώμη και μας λένε.
2: Σας έχω κι άλλο ένα από το κινητό μου, είναι αυτό, δεν ξέρω να το έχουν στο κοντρόλ.
4: Ναι.
2: Λέγαμε χθες για τον κύριο Κεδίκογλου. Θέλω να τον βρω τώρα.
4: Ναι.
3: Έχουμε το.
2: Που λέγαμε ότι ανέβηκε, ότι γύρισε στη δουλειά του. Δεν ξέρω να το έχουμε στο κοντρόλ, το έχουμε. Αν δεν το έχουμε, να το δείξω εγώ από το κινητό μου. Λοιπόν, ο κύριος Κεδίκογλου, όπως είπαμε χθες, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Έχει επισλέψει στο νοσοκομείο και τον έχουμε λοιπόν και με την ιατρική του.
4: Ναι.
2: Εικόνα.
3: Και μάλιστα.
4: Αυτό
2: που...
4: Νάτος,
2: στη δουλειά, εδώ στο
3: αυτό που είπε η Ελένη χθες, γιατί μίλησα εγώ μαζί του σήμερα.
2: Νάτος.
3: Με τον Άγδωνο Γεωργιάδη, μου είπε ότι έγινε χθες.
4: Ναι.
3: Χθες βρέθηκα. Και γράφει από κάτω ο κύριος Κεδίκογλου, το κείμενο που συνοδεύει τη φωτογραφία, ότι είναι στη δουλειά στο ιατρείο του στο ΕΣΥ και το σίγουρο είναι ότι όποιος αποφασίζει να ασχολείται με την πολιτική θα πρέπει να έχει και επάγγελμα και να έχει κολλήσει και ένσημα. Όχι μόνο γιατί καταλαβαίνει καλύτερα τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών, αλλά και γιατί είναι λιγότερο ευάλωτος. Αυτό που είχε πει και ο Τσίπρας δηλαδή, ναι, στη συνέντευξή του. Και όντας ανεξάρτητος, δεν καθορίζει τις αποφάσεις του με βάση την καρέκλα που είναι για λόγους βιοπορισμού. Άρα δεν κουμπώνει με αυτό που είπε ο Τσίπρας. Πήγε ο άνθρωπος στη δουλειά του και σου λέει: εντάξει, με πήρε ο Τσίπρας, θα αρχίσω να βγαίνω και για την Ελλάδα, αλλά έχω και τη δουλειά μου.
4: Αλλά έχω
3: έδωσα
4: και τη
3: μέτρα μου και δεν περιμένω
2: το είπαμε,
3: την αποζημίωση.
2: Σήμερα οπτικοποιήθηκε κιόλας.
3: Του πάει η ιατρική μπλούζα.
4: Ναι, έτσι. Θα έλεγα και κάτι άλλο. Ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι δεν παίρνουν κανέναν βουλευτή, στην πραγματικότητα τι λέει?
3: Παραιτηθείτε.
4: Φύγετε ρε παιδιά, πηγαίνετε στις δουλειές σας ένα διάστημα.
3: Άμα δεν έχουν όμως.
4: Όλοι έχουν. Πάρα πολλοί είναι δικηγόροι. Έχουν γραφεία.
2: Όλοι δεν έχουν, αλλά
3: όλοι
2: έχουν.
4: Όχι όλοι, αλλά εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το επάγγελμά τους είναι τέτοιο που δεν φύγαν από την αγορά. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος δεν μπορούσε να έχει. Αυτό το καταλαβαίνω.
2: Οι δημοσιογράφοι κακώς μπαίνουν στην πολιτική.
4: Κακώς μπαίνουν στην πολιτική.
2: Γιατί εγώ σε αυτό είναι το μόνο που με σκληρώσει. Ο δημοσιογράφος
4: είναι δικηγόρος.
3: Απλά όταν δει, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει δημοσιογράφος.
2: Ναι, αν θέλουν να ξαναγυρίσουν. Ή παπά-παπά, δεν βγάζει
4: βγάζει. Αλλά κάποιοι έχουν ξαναγυρίσει.
2: Άμα την κάνει, σεβαστή. Αλλά μετά δεν μπορεί να ξαναγυρίσει. Αν
3: κατέβει στην πολιτική, δεν γίνεται να ξαναγυρίσει.
2: Γιατί είναι κόντρα ρόλο.
4: Έχουν ξαναγυρίσει όμω.
2: Εκεί διαφωνούμε. Κακώ. Σε αυτό συμφωνούμε με τον Δημήτρη. Και φαντάζομαι και με εσένα, γιατί είναι πρακτικά δεν κολλάει.
4: Κάπω πρέπει να ζήσουν όμω.
2: Ναι, αλλά να μην έμπαινε στην πολιτική.
3: Δεν γίνεται τώρα.
2: Δεν μπορεί και δημοσιογραφία.
3: Να είσαι σε ένα κόμμα, να έχει βγει, να έχει δώσει αγώνα.
2: Αυτά είναι αυτονόητα.
3: Να έχει αντιπαρατεθεί. Και μετά να μου γυρίσει πίσω να μου κάνει τον αντικειμενικό δημοσιογράφο. Εντάξει.
2: Αυτό είναι κόντρα ρόλο. Αλλά αυτό αφορά τους δημοσιογράφους. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι. Okay. Κυρίως είναι δικηγόροι. Βασικά παίζει πάρα πολύ το νομικό.
3: Γιατροί.
4: Και γιατροί. Γιατροί, μηχανικοί, ναι.
3: Εντάξει, από όλα τα επαγγέλματα έχει. Τώρα θα έχουμε και παίκτη μπάτσελορ.
4: Μα
2: ο
4: κύριος Κόκαλης, ας πούμε, που πήγε.
3: Ο κύριος Κόκαλης είναι δικηγόρος.
4: Ο Βασίλης ο Κόκαλης, ναι,
3: Βασίλη,
4: που πήγε
3: λέω.
4: Στην...
3: Και ναι, εντάξει, ο κύριος Κόκαλης είναι δικηγόρος, δεν είναι ανεπάγγελτος ο κύριος Κόκαλης. Πριν μπει στην
4: αλλά
3: πολιτική
4: εγώ λέω
3: ήταν,
4: ότι στην πραγματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας αυτό λέει, ότι παιδιά
2: καλά, και λάει τους τα λέει, εγώ θα τους έλεγα καθίστε κανένα δίχρονο, τρίχρονο. Λίγο υπομονή.
4: Σας, κάντε...
2: Όχι λίγο, κάνα δύο χρόνια θέλει, παιδιά. Να μην τρελαθούμε τώρα.
3: Σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει ringtone συγκεκριμένα.
4: Κοίτα, λοιπόν, δεν είναι ότι δεν του θέλει.
2: Δύο χρόνια μίνιμουμ είναι το λογικό.
3: Έχω κι άλλο,
4: δεν
3: ακόμα
4: είναι...
3: καλύτερη. Ακόμα καλύτερη.
2: Δύο χρόνια να περιμένουν μίνιμουμ. Υπομονή. Δεν πάει έτσι.
4: Υπάρχουν κάποια στελέχη, μιλάω πολλά. Υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στελέχη.
3: Εντάξει, προφανώς.
2: Είναι καλά, είναι, αλλά έχουν κάνει κάποια λάθη στο παρελθόν. Ας κάτσουν λίγο να περιμένουν και αυτοί.
4: Μα δεν έχουν κάνει λάθη.
2: Πώς δεν έχουν κάνει λάθη?
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν τους αφήνει έξω γιατί έχουν κάνει λάθη.
2: Να περιμένουν είναι θέμα ενσυναίσθησης στο να περιμένεις.
4: Ότι δεν θέλω να υπάρχει ταύτιση με,
2: καλά
4: το,
2: κάνει.
4: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και να με κατηγορήσουν
3: σε
4: αυτά, ότι πηγαίνει
2: σε αυτά
4: λοιπόν,
2: καλά κάνει.
4: Όπως σούχο, έκανε ο Καραμέρος.
3: Σου έχω και δεύτερη πρόταση.
2: Εγώ λέω και παραπάνω.
3: Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιοι.
4: Ο Κεντρικογλου, ναι.
3: Προφανώς και θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα θέλει να του δει μπροστά του. Σίγουρα θα υπάρχουν.
4: Αυτούς δεν θα
3: σε αυτούς, περίμενε, σου έχω δεύτερη πρόταση τραγουδιού. Σε αυτούς να βάλει ringtone τον Πανταζή. Έχεις 5 λεπτά προθεσμία να φύγεις από τη ζωή μου.
2: Λοιπόν, κλείσαμε. Και κλείσαμε και μουσικά και με πολλά παραπολιτικά. Νομίζω ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας και σήμερα εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Λοιπόν. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα εδώ στις 10. Καληνύχτα σας.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
9: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
10: Αμέσως μετά. Damages.
11: Testing, testing.
12: Are you guys ready?
13: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
14: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
15: Oui.
14: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
13: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
16: We found the Yeti!
17: That's not right.
13: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
18: How would you like it?
19: We love it. Basta!
13: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.

0: Hey there.
1: I need you.
2: Oh, my God.

0: There's colder than a ditch digger's ass. Feels nice.
1: You sure it's okay for you to be out here like this?
0: Of course it is. You got a cigarette?
1: No, sorry.
0: Well, it's good of you to come out here like that, thanks.
1: How long you known about me?
0: A long time. Sure. See, your mom and me, we don't get on. So I never had a chance like this.
1: She told me you were dead.
0: Can't trust Pat, never could. I was making mountains out of moss piles. Nothing but an ungrateful cunt.
1: Jesus. She's your daughter.
0: I read your interview in that legal magazine. That's why I wanted to see you.
1: Yeah, I'm interested in hearing about this proposition of yours.
0: Yeah. I'll tell you all about it.
1: How far away is this place?
0: Relax. We'll be there soon enough.
2: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου, το μέσα μας κάνει τη διαφορά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Πίνασες λίγο. Cream Crackers Παπαδοπούλου και άστο πάνω τους. Με φυσικό προζύμι και 1296 ανάλαφρα φύλλα για να σε χορταίνουν χωρίς να σε βαραίνουν. Cream Crackers Παπαδοπούλου. Σε χορταίνουν, δεν σε βαραίνουν.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: You know, you have to enjoy little things in life, right?
2: I do.
1: Whoa.
2: Looking good.

Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: It's done.
1: You confessed to me, Patty.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
7: Το αληθινό καζίνο.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα. 3 με 5 θα βρισκόμαστε εδώ. Θέλετε, δεν θέλετε. Ο κύριος Σαούλης είναι δίπλα μου. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σας.
2: Γιατί φωνάζεις?
1: Μη φωνάζεις.
2: Γεια σου, Κώστα Γουλή.
3: Έχεις συνηθίσει από κάποιον που ακούς και κάτσε αυτήν την καρέκλα κάμια φορά και φωνάζει?
2: Δεν πιστεύω να υπονοείς τον Βαγγέλη.
3: Όχι, ο Βαγγέλης τίποτα.
2: Θα το κάνεις άλλη μια.
3: Ο Βαγγέλης ψιθυρίζει και τρεις μετά τα.
1: Τελευταία φάση. Τσιμίκας ανεβαίνει και κάνει γκολ ο Δουβίκας. Περιγραφή Ιωάννου.
3: Και να η μπαλιά του Μιχαηλίδη. Θα φύγει ο Δουβίκας. Όχι. Τρέχει ο Τσιμίκας. Κάντο αγόρι μου, έλα. Γκόλ η Ελλάδα 2-1.
2: Είναι ίδιος.
3: 26 χρόνια μετά το Διαμαντίδη. Το έβαλε ο Δουβίκας. Βάλ το αγόρι μου.
2: Κλάμα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτά για ένα ξεκίνημα πολύ συντηρητικό από εμάς. Τι θέλεις?
3: Καλησπέρα σας.
2: Έλα, πέρασε. Έλα. Για λίγο όμως, έτσι.
1: Τι να δω.
2: Έχει δουλειά ο καπετάνιος.
1: Δεν χρωστάω, πάρ' το.
3: Εμένα σημειώσεις δεν μου φέρνεις πλέον.
2: Τι της λες, Μακόπουλε, γιατί και σήμερα της μιλάς. Τι της λες, γιατί και σήμερα της μιλάς. Ωραίο. Για την μπάλα λέει προφανώς.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο. Πρώτη τελευταία ευκαιρία Γιοβάνοβιτς.
1: Θα τα πούμε όλα. Όχι, είναι αυτό που λέω εγώ συνέχεια. Κάθε εκπομπή ότι είναι τελευταία ευκαιρία του Γιοβάνοβιτς.
2: Για γούρι.
1: Τώρα είναι πρώτη τελευταία.
2: Πρώτη τελευταία τώρα αυτή. Καλά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για χθες. Σε λίγο θα έχουμε και τον γιγάντα Μιρότσο, ο οποίος πετάει από το ένα θέρετρο στο άλλο.
1: Αχ, τον κακόμυρο.
3: Παιδιά, το παιδί δουλεύει. Έχει γράψει πάρα πολλά και ωραία κείμενα αυτές τις μέρες.
2: Άσε μας, ρε Γουλή.
3: Γιατί δεν μπαίνετε στο site, δείτε.
1: Λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Σαουλίδης εθεάδη σήμερα το πρωί στο Παπάγου για καφέ. Είπα να το χαιρετήσω, αλλά ήταν με παρέα και ντράπηκα. Πολύ δίκιο.
2: Παρέα.
1: Ναι. Εκ της διοικήσεως.
2: Α, εντάξει.
1: Δεν είναι.
2: Προς παιδιά, το μυαλό μου.
1: Όχι, ρε παιδιά.
4: Άρα έχει να κάνει με business.
1: Ναι.
4: As usual.
1: Yes.
2: Ένα σχόλιο για τον εμφύλιο Αβραμίδη Μιρότσου. Και λίγα του Μιρότσου του Αβραμίδη. Εγώ είμαι με Μιρότσου 100%.
3: Παιδιά, δεν το έχω προλάβει αυτό το μπιφ, ζητώ συγγνώμη.
2: Είχα έβλεπα σπίτι.
1: Τα δημιουργούμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται.
3: Δεν το έχω προλάβει αυτό, sorry.
2: Τόστης όπως γιος νομίζω με την Τζο, δεν ξέρω ποιος τόστησε νωρίτερα.
3: Ναι.
2: Και είπε ότι αυτός ένας παίζει βόλι και ο άλλος λέει παίζει πάντελ. Τι ξέρουν από μπάλα. Σωστό.
1: Βέβαια, απάντησαν και αυτοί ότι ο Μιρότζ δεν παίζει τίποτα.
2: Πιο σωστό. Ακόμα πιο σωστό.
3: Αυτό που θα πείραζε πιστεύω τον Βασίλη, θα του λέγανε ο Μιρότζ δεν πιάνει τίποτα.
2: Ναι.
3: Εκεί θα τον διέλυε.
2: Αυτό θα ναι, γιατί είναι το. Το επάγγελμα του, αλλά να θίξει το χόμπι κάποιο και όλο το επάγγελμα.
3: Θα τον διέλυαν αυτό, πιστεύω.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή μας λένε, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδέρφια. Είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας για κάποιους από εμάς.
1: Για έναν να πω.
2: Ευχαριστώ, αφεντικό.
1: Για έναν από εμάς.
3: Είναι κάτι θα πρέπει να ξέραμε πάλι.
2: Όχι, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μετά πηγαίνω να δω την εξαιρετική μου κόρη που έχει τα γενέθλια της χθες και ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του οπουδήποτε.
1: Σου έχει ζητήσει δώρο?
2: Δεν μου έχει ζητήσει δώρο.
1: Θα πάτε μαζί να πάρετε.
2: Θα πάμε μαζί, μάλλον.
1: Να μαζέψει αυτό. Αυτή. Είναι μπλέξιμο.
2: Θα ξυλωθώ, λες.
1: Πέρα από αυτό, είναι δεδομένο.
4: Η συγκεκριμένη θα ζητήσει.
1: Το θέμα είναι μη φας την ώρα. Γιατί όταν πας, λογικά θα πάτε σε ένα παιχνιδάδικο, ρε παιδί μου.
2: Το οποίο δεν έχει έξοδο κιόλα. Πρέπει να πας όλο το παιχνιδάδικο γύρω-γύρω. Ξέρεις, τώρα αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, κουβεντιάζουμε, μου αρέσει για σχετικά θέματα και βάζει Αντώνη Σαούλη, διευθυντή και τέτοια. Κάτσε, ρε, περίμενε κάποιο λίγο να πούμε κάτι ποδοσφαιρικό. Και μπασκετικό θα πούμε σήμερα όμως δύο-τρία πραγματάκια. Θα τα συζητήσουμε για τις χθεσινές πολύ μεγάλες νίκες των δύο ελληνικών ομάδων, όπως το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν ιδανικό ξεκίνημα αυτό. Αλλά θα πούμε και για την νίκη της εθνικής ομάδας και για όλα όσα τη συνοδεύουν. Έλα, Μπέτη, εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Μια μέρα θα σου απαντήσει, να ξέρει.
3: Ναι, ρε, Μπαγκά, τι γίνεται.
2: Η Έλα, Μπέτη, είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back 3-5, όπως και τον. Πέμπτη, Τετάρτη, Τρίτη, όποτε κάτσει που παίζουν ελληνικές ομάδες, θα βρίσκεται πάλι δίπλα μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία της.
3: Πέμπτη δεν παίζουμε. Πέμπτη. Το Τρίτο.
2: Γιατί λες?
1: Εσύ λες για εθνική, ο Βασίλης έλεγε για
3: εθνική. Όχι, για φλασιά έφαγα τώρα.
1: Την Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή, σταθερά.
3: Φτιάχνω πρόγραμμα στο μυαλό μου γι' αυτό.
2: Και εκεί στείνει τώρα σιγά σιγά εδώ ο Αντώνης τι θα κάνουμε την Πέμπτη, την προσοχή. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει και η Κυριακή, όπου και εκεί θα ασχοληθούμε με εθνική ομάδα και μπάσκετ, γιατί έχει το Super Cup, το λέω καλά.
1: Σωστά.
2: Το οποίο γίνεται στο Περιστέρι, το λέω καλά.
1: Πολύ ενημερωμένος. Δημοσιογράφος είσαι.
4: Αν θυμηθεί και τι ομάδε.
2: Στα ρεπόμενα.
3: Σολντά και κλεισμένο των θυρών.
2: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
3: Τα ζευγάρια.
2: Είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ρε μαγκά.
1: Σας ξεφτύλησε. Πήγατε να τον εκθέσετε. Ξέρω τι είστε.
4: Πάω το πιο δύσκολο.
1: Ξέρω τι είστε.
3: Θέλω να δείξει ο κόσμος.
1: Ναι. Δεν μπορούσα να τα πει μόνος.
3: Ότι είναι πολύ πράγμα.
2: Και δεν μου
1: το ρωτήσατε για να τον εκθέσετε.
2: Και δεν μου έχει μιλήσει.
1: Άστε τώρα αυτά τα δύο εσείς εκεί πέρα.
3: Καθόλου. Έχεις έρθει εδώ να βάζεις φιτιλιές. Είσαι ο φιτιλάκας νούμερο 2. Αλλά θα βρούμε τρόπο να σε.
1: Εγώ τα βάζω στο chat.
3: Διαχειριστούμε τα φιτιλάκια.
2: Τώρα μου μίλησε ο συντάξει μου. Μόλις 5 παραδέρα το Ολυμπιακό, 9 Παναθηναϊκό. Το λέω καλά. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ πάντως, αλλά με μια είδηση η οποία είναι δυσάρεστη.
3: Ναι,
2: ο Σούλης Μαρκόπουλος, μια εμβληματική φυσιογνωμία των μπάγκων, στα 77 του χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ο Θοδωρής Χαστάς είναι μαζί μας να μας δώσει αυτή την είδηση που προέκυψε πριν από λίγες ώρες. Καλησπέρα, κύριε Χαστά.
5: Γεια σας, γεια σας. Ναι, πραγματικά ήταν μια είδηση που έσκασε πριν από λίγες ώρες και συγκλώνησε όχι μόνο τον μπασκετικό κόσμο, αλλά όλο τον αθλητικό. Δεν ήταν πολύ γνωστό για ένα πρόβλημα υγείας που είχε το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας προπονητής. Μια σοβαρή μόλυνση που τον ταλαιπώρησε για πολύ καιρό. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και τελικά με τον οργανισμό του να έχει εξασθενήσει πάρα πολύ, κατέληξε σήμερα στα 77 του χρόνια. Ένας προπονητής ο οποίος κυρίως συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Είναι άλλωστε ο μακροβιότερος προπονητής στον πάγκο της ομάδας και ο πολυνίκης προπονητής με τις περισσότερες νίκες. Νομίζω γύρω στα 400 παιχνίδια έχει κάτσει στον Ασπόρ Μαυροπάγκο. Βεβαίως έχει περάσει και από Άρη και από Ηρακλή. Μακεδονικό, Μαρούσι και δεν ξέρω αν ξεχνάω και κάποια άλλη ομάδα. Περίπου 40 χρόνια προπονούσε ομάδες ο Σούλης Μαρκόπουλος και μετά από την...

0: Κομπάσκετ.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του. Όντως μια πολύ δυσάρεστη είδηση για έναν προπονητή που έχει γράψει δική του ιστορία για 4 δεκαετίες στην άκρη των πάγκων.
2: Και πολύ ωραία φυσιογνωμία, ρε φίλε. Πολύ ευγενική φυσιογνωμία.
1: Ευγενής.
2: Φοβερός.
3: Ήταν στην άκρη το 2007, έκανα μπάσκετ τώρα.
0: Χαρακτήρας.
3: Μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Και ήταν
0: τόσο
3: τρομερός κύριος και επαγγελματίας.
0: Ο χαρακτήρας δεν υπάρχει, παιδιά. Ναι.
3: Θυμάμαι μια εποχή έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Καλά θυμάμαι, Θοδωρή.
0: Ισχύει. Ισχύει, ναι, ναι.
3: Δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς ήταν.
4: Και θα πω γιατί το σκεφτόμουν και εγώ και το γράφει ένα φίλο στο chat. Το από πότε έχει να μας μεταφέρει καλή είδηση ο Χαστάς. Δηλαδή είναι πραγματικά μία χρονιά για τον ΠΑΟΚ με ένα πίστευτο μαύρο σύννεφο πάνω από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ συνολικά.
1: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Τώρα έπιασε και μπάσκετ. Μέχρι τώρα ήταν ποδόσφαιρο οπαδικό. Τώρα έπιασε και μπάσκετ. Θα φύγει το 26, τι να κάνω. Είναι δύσκολη η χρονιά.
1: Προχωράμε, αδερφέ μου. Είπαμε στη λυπητήρια.
0: Προχωράμε.
2: Το Κόρατς. Με το Σούλη τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν και συνδυασμένη.
2: Τι ματσάρε τότε με Σάβιτς μέσα. Μαδάρα και ο ΠΑΟΚ.
0: Με Σάβιτς, με Μπέρι, με Γαλακτερό, με Μπρέλεβιτς και Κόρφα. Μιλάμε για πεντάδα. Έβαζε 100 πόντους στο χαλαρό.
1: Ναι.
0: Τον Σούλη τον πέτυχα και ως δημοσιογράφος εγώ στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πραγματικά μια προσωπικότητα, ένας χαρακτήρας τόσο κρυστάλλινος, τόσο low profile. Νομίζω ότι ούτε μισός άνθρωπος μπορεί να πει κακή κουβέντα για τον Σούλη Μαρκόπουλο, ούτε να είπε ποτέ.
1: Κύριε, είναι σημαντικό αυτό που λέει τώρα, ότι αφήνεις πίσω σου μια παρακαταθήκη, ένα όνομα. Όλοι σε θυμούνται έτσι, ρε παιδί μου. Και σαν καλό προπονητή και σαν άνθρωπο που ήταν και σωστός και ευγενής, όπως έλεγε νωρίτερα, Κώστα, και όλα τα υπόλοιπα.
2: Τρομερή φυσιογνωμία, ευγενική φυσιογνωμία, δηλαδή πάντα σε γέμιζε να το βλέπεις.
1: Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, είπαμε και στους δύο τους ανθρώπους.
3: Πάντα κασκαντέρες ομάδες. Κασκαντέρ. Αναλάμβανε στην πιο δύσκολη στιγμή.
1: Ναι, για να σώσει, για να δώσει.
3: Να δώσει λύσεις και πάντα, σχεδόν πάντα θυμάμαι να τα πάει λοιπόν. Καλά. Να τα πηγαίνει καλά.
1: Προχωράμε, λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε κρατάω μαζί μου και θέλω να κάνουμε τα σχόλιά μας τα πρώτα για εθνική ομάδα. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Μυρότσο. Θέλω τον Κώστα να ξεκινήσει με κάτι που θα του θέσω. Επειδή κουβεντιάζαμε και έχεις χθες προβλέψει ακόμα μία φορά τον σκόρερ.
4: Θα πάρει τη δουλειά του Μυρότσο.
1: Θέλω να μου πεις. Μου έστειλε κάποια φίλη. Κάποια φίλη και είπε: Έχουμε την κότα με τα χρυσά αυγά και δεν το ξέραμε στην εκπομπή.
4: Την ξέρουμε όλη αυτή τη φίλη.
1: Όχι, στο Instagram. Μπορώ να σου πω ποια είναι. Μπορεί και να είναι και φίλη.
0: Όχι, αλλά θα τη μάθουμε.
1: Πάντως, πολλοί το σκέφτηκαν αυτό. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι έχεις. Έχεις πρώτα απ' όλα πει 100 πράγματα για τον Ζίβκοβιτς χθες, τη φανέλα και τη φανέλα, έχει βάλει γκολ ο Ζίβκοβιτς. Σε θυμάμαι και σε σκέφτομαι, αλλά όχι πολύ έντονα. Μετά βάζει ο Τζόλης.
2: Το Ζίβκοβιτς τώρα πόσο κύριο, πόσο μήνες τώρα είναι. Α, τις ποδοσφαιρικές
3: του λέω για φανέλα Γιώβιτς, μου λέει όχι, τη στέλνει ο Γιώβιτς στην Κροατία την μπάλα.
2: Ξέρει τι λέει.
3: Δεν τα λέει έτσι.
2: Γιώβιτς. Άμα μου φέρει κάποιος Γιώβιτς, θα δώσω τον καπετανάκο. Τι θα κάνω τώρα. Δεν θέλω Γιώβιτς.
4: Έχεις φανέλα καπετανάκο.
2: Θα του δώσω, λες, τον τάσο.
3: Μια φτιάξατε καπετανάκο.
1: Θα έπαιρνες αν είχε φανέλα καπετανάκο σε μια μπουτίκ. Μια μπουτίκ, ρε παιδί μου.
2: Ανάλογα τη χρώμα.
1: Τα χρώματα του αθλέτικου.
2: Ναι.
1: Θα την πλήρωνα, θα την έπαιρνα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Τα χρώματα της έλαμπες.
4: Καλό αυτό, γιατί κάτι ξέρει ο Βασίλης ή το πέτυχε τυχαία. Γι' αυτό που έρχεται.
1: Αφεντικό.
3: Είσαι έτοιμος για αυτό που έρχεται.
1: Είσαι πολύ δυνατός να ξέρεις.
2: Έχω ξεκαθαρίσει θέση μου από όλο τον βαθμό.
3: Είναι άλλο αυτό.
1: Είναι άλλο.
3: Άλλο. Μην επιστρέφουμε στα παλιά.
1: Είναι το πρώτο βήμα.
3: Το δεύτερο βήμα είναι αυτό που σε ψήνουμε.
2: Το δεύτερο δεν θα ψήσετε τίποτα.
1: Είσαι γκουρού, λοιπόν, συνεχίζω εκεί που βρισκόμασταν.
2: Απλά μου έρχονται φλασκές που και που.
1: Μην ξανακούσουμε τώρα για Μυρότσο κουβέντες για αυτά. Εντάξει, έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας ο οποίος μοιράζει ψωμάκι. Ας τον ακούμε καμιά φορά. Συνεχίζω στο άλλο κομμάτι που θέλω να σχολιάσουμε. Λέει ένας φίλος, με αφορμή αυτό το μήνυμα θα ξεκινήσω. Όποιος δημοσιογράφος ή όποιοι δημοσιογράφοι εκθιάσουν τον Ιβάν σήμερα θα είναι συνυπεύθυνοι για αυτό που θα ακολουθήσει. Ίσως γνωρίζει τι θα ακολουθήσει.
0: Στο Σαόλι, πες τα.
1: Οπότε πάω πάσο. Ίσως είναι γουλής.
4: Έχουμε διάφορα να σχολιάσουμε σήμερα. Εντάξει.
1: Εγώ θα ξεκινήσω με ένα πλαίσιο την κουβέντα. Και Αντώνη, ξεκινάω με σένα. Είπε κάτι ο Ιβάν και το άκουσα πολύ προσεκτικά. Το άκουσα για την ακρίβεια, δεν είδα όλη τη συνέντευξη τύπου. Στα social του Αθλέτικο. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα. Ενθουσιαζόμαστε και απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα.
4: Και υπερβάλλουμε.
1: Ούτε είμαστε ξαφνικά η κορυφαία ομάδα στον κόσμο, αλλά ούτε όταν χάνει η εθνική είναι η χειρότερη που υπάρχει και ο προπονητής είναι ταβερνιάρης.

0: Η αλήθεια είναι στη μέση. Έχουμε, λέει, δυνατά στοιχεία, έχουμε και αδυναμίες. Και σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι. Τι πιο σωστό από αυτό, να το λέει ένας προπονητής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ιβάν. Συμφωνώ ακόμα περισσότερο με τη στάση και τις δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη. Είχαμε καιρό από παίκτη της Εθνικής που φορούσε και το περιβραχιόνι, έτσι. Ήταν ο αρχηγός μας στο χθεσινό ματς και το έδωσε μετά στο Κουρμπέλι. Και ο Κουρμπέλις νομίζω είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Όταν
0: φυσικά
1: θα φτάσουμε ατομικά στους παίκτες, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα για όλους τους παίκτες της Εθνικής. Μπορούμε να σταθούμε στα πολλά θετικά, αλλά πρέπει να σταθούμε και στα αρκετά αρνητικά της χθεσινής Εθνικής και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Πολύ θετικό ότι καταφέρνουμε και κάνουμε μια ανατροπή σε μια δύσκολη έδρα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε και τον κόσμο και τα λοιπά, αλλά δεν ζήσαμε το Μαρακανά παλαιότερων ετών.
0: Αυτό γιατί ήταν άδειο, έτσι.
1: Καλή ερώτηση. Με ρωτάει και ο κόσμος αν ήταν τιμωρημένοι οι Σέρβοι.
0: Τι τιμωρημένοι, είχε κόσμο, αλλά δεν είχε πολύ.
1: Εδώ είχε και Έλληνες, πολλούς, 500.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανατροπή. Είναι πλέον στο χέρι μας τουλάχιστον η τρίτη θέση και με δεδομένο ότι το άλλο μάτς έληξε ισοπαλία το Ολλανδία-Γερμανία, εγώ λέω ότι μπορούμε να κάνουμε και όνειρα να τερματίσουμε και στην πρώτη διάδα του ομίλου. Με βάση το ταλέντο που έχουμε. Η εικόνα της Εθνικής μετά το 1-0 επίσης είναι τρομερά αισιόδοξη για το πώς αντέδρασε από το πολύ γρήγορο και κρύο γκολ που δέχεται από τον Ζίβκοβιτς και θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει ισοφαρίσει ακόμα και να προηγηθεί μέσα στη Σερβία. Πάμε τώρα να δούμε όμως συνολικά και να είμαστε λίγο αυστηροί με αυτή την φουρνιά και με αυτή την ομάδα, γιατί αυτή, όπως έχω ξαναπεί, έχει ανεβάσει τον πύχη εκεί που τον έχει ανεβάσει και μας το απέδειξε και χθες ότι πήγε μέσα στη Σερβία, τους πάτησε και θα έπρεπε να πάρει το διπλό και εν τέλει το πήρε.
0: Από πού προκύπτει το πάτησε? Οι τελικές είναι τριπλάσιες, 24 εναντί 8. Τα 6 goals είναι υπερδιπλάσια. Ο τρόπος και η εικόνα.
1: Αυτό, για μένα περισσότερο είναι αυτό, η εικόνα. Και ο τρόπος το πώς διαχειρίστηκε στο μάτς.
0: Σωστά. Και πάμε... αν είχαμε καλύτερα τελειώματα σε ορισμένες στιγμές ή καλύτερες αποφάσεις στην τελική πάσα,
1: όπως τα λες,
0: θα είχαμε ανατρέψει το σκορ και πολύ νωρίτερα. Συνεχίζεις.
1: Απέναντί μας όμως αποδείχτηκε ότι είχαμε πρώτον μία πολύ κακή Σερβία που βοήθησε και το παιχνίδι της Εθνικής να είναι μία ακόμα χειρότερη Σερβία, αλλά ήταν μία Σερβία πολύ κακή σε κομμάτι προσώπων, διαχείρισης, γενικότερα γκρουπ, μία πολύ κακή Σερβία πρώτον. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό, ότι αν κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες, σήμερα μπορεί να κάναμε μία πολύ διαφορετική κουβέντα και να φτάναμε εκεί που είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά στα προκριματικά του Euro, χαρακτηριστικό το μάτς με τη Σκωτία, που το χάσαμε 3-1, ότι ήμασταν καλύτεροι, αλλά βρεθήκαμε να το χάσουμε. Θυμίζω ότι το μάτς στο 1-1, στο 88 ήταν, στο 87, η Σερβία έχει δοκάρει και ο Τζολάκης γίνεται Σμάχελ, βγάζοντας μια καταπληκτική κεφαλιά και κάνοντας μια φοβερή απόκρουση ο Τζολάκης. Και αυτό έχει να κάνει και με τις δηλώσεις του Παυλίδη, που το είπε και ανοιχτά το παιδί, και δεν ήταν μομφή προς τον Γιωβάνοβιτς προφανώς. Ήταν η γνώμη του και την εξέφρασε ως αρχηγός Εθνικής και ως ένα πολύτιμο μέλος αυτής της Εθνικής, ότι κάποιες φορές πρέπει λίγο να ζυγίζουμε το πώς παίζουμε μέσα στο μάτς, το τι πάμε να κάνουμε, πώς πάμε να το πάρουμε, γιατί στο τέλος ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Είμαστε τυχεροί και ικανοί και καλύτεροι και τα πήραμε τελικά, πήραμε τους 3 βαθμούς, αλλά θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τους χάσουμε.
0: Θεωρείς ότι είναι και θέμα διαχείρισης συναισθημάτων σε
1: κοινό? Για μένα είναι γενικά μια διαχείριση όλη αυτή η Εθνική. Είναι μια Εθνική που, επειδή άκουσα και πολύ προσεκτικά τον build-up με τον Ντοροσίδη, που είναι μέλος αυτής της εθνικής ομάδας, και με τον Λιμπερόπουλο, είναι μια ομάδα που ξαφνικά βλέπεις παιδιά που έχουν 6 συμμετοχές, 8 συμμετοχές, 10 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, σιγά σιγά γίνονται πιο έμπειροι. Όλοι θέλουν μια διαχείριση. Θέλει μια διαχείριση το τεχνικό team, θέλει μια διαχείριση οι ίδιοι οι παίκτες, θέλει μια διαχείριση η ίδια η Ομοσπονδία, να μην πετάξουν στα σκουπίδια αυτή τη φουρνιά, αυτό το ταλέντο που, όπως όλοι συμφωνούμε εδώ στο τραπέζι, ο κόσμος και οι ίδιοι οι άνθρωποι, το είπε ο Γιωβάνοβιτς, το είπε ο Παυλίδης, το είπαν όλοι οι παίκτες, ότι είμαστε ένα καλό group. Από το είμαστε ένα καλό group μέχρι το ότι είμαστε μια ομάδα που θα πάμε στις τελικές φάσεις και θα διεκδικούμε κάτι καλύτερο, υπάρχει μια σημαντική απόσταση να διανύσουμε. Εάν μπορέσουμε να διαχειριστούμε συναισθήματα, καταστάσεις, αποτελέσματα, αντιπάλους, το ίδιο μας το ταλέντο που πολλές φορές μας πρόχνει να πάμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, νομίζω ότι μόνο να πετύχει έχει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω αν λείπει κάτι που κάποιος άνθρωπος που μπορεί να το οργανώσει όλα αυτά, δηλαδή να διαχειριστεί συναισθήματα και πνευματικές καταστάσεις. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να βρεθεί από την Ομοσπονδία. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να το φτιάξει ο ίδιος ο προπονητής.
0: Βάζω στην κουβέντα το chat και θα μιλήσουμε για όλα τα ερωτήματα που θέτετε, όπως για παράδειγμα το πού πονάμε και πού έχουμε πληθώρα καλών λύσεων. Ή ξέρω εγώ, ένα που αναφέρει ένας φίλος σε προηγούμενη περίπτωση, φίλε μου καλέ, μια και λες για τη Σερβία, ότι όντως δεν είναι καλή ομάδα σε σχέση με τα τελευταία 15 χρόνια. Μπορεί να είναι και χειρότερη Σερβία. Συμφωνώ μαζί σου. Και φάνηκε και σε άλλα παιχνίδια που έδωσε. Όμως, εκεί το είναι το μεγάλο πρόβλημα της Εθνικής, ότι δεν μπορούσε να σταθεί όπως πρέπει να σταθεί, όταν πρέπει να δημιουργήσει, να απειλήσει αυτή, να κάνει μια ανατροπή, αν θέλεις. Εδώ είδαμε κάποια βήματα να γίνονται προς τα μπρος. Και άλλες ομάδες τέτοιου είδους είχαμε αντιμετωπίσει, όπως η Σκωτία που αναφέρεις χαρακτηριστικά, και δεν τα καταφέραμε. Εδώ έγινε. Ας δούμε λοιπόν αυτό σαν ένα restart της Εθνικής. Έναν τρόπο που αντιλαμβάνεται διαφορετικά το τι πρέπει να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω τι λες και Κώστα γι' αυτό.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι, ναι.
1: Για μένα δεν ήταν restart το χθεσινό. Γιατί αυτό που λέω, λες, το 88 θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει το μάτς.
0: Σωστό.
1: Εδώ να συζητάγαμε πολλά, πολύ διαφορετικά πράγματα. Και να συμφωνούσαμε ότι έκανε μια φανταστική εμφάνιση εθνική, αλλά πάλι στο τέλος το έχασε το μάτς. Και να ψάχναμε γιατί το έχασε, πώς το έχασε, τόσες ευκαιρίες δημιουργήσαμε. Και λέει ένας φίλος, όπως επίσης λέει, αν έμπαινε το δοκάρι του Καρίτσα, θα ήταν στο τέλος 1-3. Προφανώς με αυτό συζητάμε. Ότι εμείς αξίζαμε να πάρουμε την νίκη, ναι, και στο τέλος παραλίγο να μην πάρουμε τη σοπαλία.
0: Και τώρα έγινε όμως τουλάχιστον. Την πήραμε
1: αυτό
0: την νίκη που αξίζαμε.
1: Προφανώς,
0: αυτό
1: προφανώς
0: που λες. Δηλαδή άλλη φορά δεν την αξίζαμε και λέγαμε εντάξει, όχι, τι να κάνουμε.
2: Υπάρχουν δύο θέματα.
0: Θα γίνει. Κώστα, μέσα στο δίνω το λόγο πάλι γιατί σε έχω ρωτήσει, το ξέρω. Θα γίνει κριτική. Ακόμα και τώρα που έχει νικήσει η Εθνική. Εννοείται θα γίνει κριτική. Και θα πούμε και τα άσχημά μας γιατί μας έχει υποχρεώσει να έχουμε απαιτήσει από αυτή. Βεβαίως δεν θα γίνει απαξίωση όπως θα γινόταν αν χάναμε το παιχνίδι. Εκεί θα διαβάζαμε ένα τσάτ το οποίο θα έλεγε έξω όλοι, φύγετε. Και με ονόματα. Έλα, Κωστάρα.
2: Υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτή τη φουρνιά της Εθνικής τα οποία πρέπει να τα έχουμε λίγο παραπάνω στο μυαλό μας. Και πηγαίνω στην προηγούμενη προκριματική σειρά, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, είναι πολύ λογικό επειδή μιλάμε για ό,τι πιο ποιοτικό έχει καταθέσει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή η φουρνιά. Σε θέμα ποιότητας, όχι προσωπικότητας, ακόμα. Να έχουμε απαιτήσεις όλοι μας. Στην προηγούμενη προκριματική σειρά, αυτή η ομάδα πλήρωσε κυριότερο όλων την απειρία της. Γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι μπαρτοκαπνισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Και το κουβαλάνε και φάνηκε ότι το κουβαλάνε πολύ μέσα τους αυτό που έγινε στα προηγούμενα προκριματικά και τους βαραίνει. Χθες είναι ένα μάτς το οποίο βάσει εικόνας, βάσει ποιότητας, βάσει όσων φτιάχνει στο γήπεδο αυτή η Εθνική, θα πρέπει να είναι πολύ μια άνετη ποιοτική, εμφατική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είναι καλός. Γίνεται θρίλερ ακριβώς γιατί κουβαλάει το βάρος η Εθνική. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Έχοντας αμέτρητες ποιοτικές τελικές ευκαιρίες και δεν τις εκμεταλλεύεται στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή του Δευτέρου. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αντιληφθούμε εμείς και να βρει μια ισορροπία καλύτερη στο κομμάτι της ψυχολογίας και πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα αυτό το βάρος η Εθνική. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό έτσι όπως έγινε αυτό χθες, γιατί θα τους ελευθερώσει λιγάκι. Το δεύτερο είναι ότι για την ώρα, γιατί μπορεί σε 4-5 χρόνια ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας, ελπίζω να ξαναγυρίσει το παιδί κάποια στιγμή στην Εθνική, ο Τζόλης που είναι ήδη, δεν έχουμε τις προσωπικότητες που είχαμε σε άλλες μεγάλες φουρνιές στο παρελθόν. Δηλαδή για μένα η πιο ισχυρή προσωπικότητα υπάρχει στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να ξυνήσει σε κάποιους. Είναι ο Παυλίδης και μετά είναι ο Κουρμπέλης. Sorry, παιδιά, αλλά.
0: Φυσικά,
2: και μετά είναι,
0: είναι,
2: ο Βλαχοδήμος. Και μετά είναι ο Οδυσσέας.
0: Ένας από τους λόγους που βρίσκεται ο Κουρμπέλης εκεί είναι αυτός. Και χθες έχει κάνει και κάτι.
2: Τα παιδιά αυτά που είναι υπερταλαντούχα και είναι απόλαυσα να τα βλέπεις, θα γίνουν. Μέσα η διαδικασία είναι η ζήμωση, είναι λίγο πολύ συγκεκριμένη. Μέσα, ειδικά σε μια εθνική ομάδα. Λίγο παραπάνω υπομονετικοί να είμαστε μαζί τους. Δεν λέω να μην είμαστε αυστηροί κριτές, γιατί έχουμε πολλές και ψηλές απαιτήσεις. Και δεν νομίζω ότι θα μας απογοητεύσουν πολύ από εδώ και πέρα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και πράγματα που δεν θα τα περιμένουμε. Εγώ δεν την έχω χαμένη στα μάτς με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς. Δεν μας αλλάξουν και τη ζωή. Εμείς στο γύρο θέλουμε να πάμε. Αλλά θα είναι ένα δείγμα.
1: Το μάτς που έπρεπε να πάρουμε αυτή τη φορά το πήραμε.
2: Αυτή
1: και μας δίνει,
2: ναι,
1: και χρόνο και να ευχαριστηθούμε και τα μάτς με τους Γερμανούς.
2: Και την ηρεμία σου ότι η μάγκα, αυτό που έλεγε χθες ο Βασίλης, θα είσαι λογικά έτσι. Τρίτος, λογικά. Άρα έχεις μια άλλη διαδικασία και να μείνεις στη League A και να πάμε όλα να προχωρήσουμε και τις κληρώσεις και όλα αυτά που λέγει χθες ο Βασίλης για την ανάλυση. Λίγο καταλαβαίνω αυτό που θέλει να πει ο Ιβάν. Δεν το παίρνει στο 100%, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει να το πάρει η ομάδα του αυτό που είναι χθες το βράδυ, όπως έγινε με γκολ στο 95. Να είμαστε κι εμείς οι εκτός εθνικής,
0: ναι,
2: λίγο πιο ισορροπημένοι σε αυτά που κρίνουμε.
0: Θέλω χαστά λίγο τώρα τη δική του κουβέντα Και για λίγο, για ΠΑΟΚ λίγο θα μιλήσουμε, φίλε. Ξέρω ότι έχει γίνει μια κουβέντα για τις ακαδημίες με το Σαββίδη και τα πράγματα πάνε εξαιρετικά, μια και το συνδέω λίγο με την εθνική ομάδα, γιατί έχει τροφοδοτήσει ο ΠΑΟΚ με πολλούς ποδοσφαιριστές που ακόμα και τώρα πρωταγωνιστούν στην εθνική ομάδα. Και προφανώς εξήρε την καλή προσπάθεια που γίνεται εκεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θα μου το συνδέσει αυτό σε λίγο, αλλά θέλω την κουβέντα τη δική σου για αυτά που είδες χθες. Και λέει ένας φίλος εδώ, όποιος πει λέει ότι έπαιζε χθες καλά η εθνική με αυτή την αντίπαλο, είναι άμπαλος λέει. Εγώ το λέω λοιπόν. Ότι η εθνική ομάδα χθες με αυτόν τον αντίπαλο έπαιξε καλά. Γιατί έχω δει κάτι ανορθογραφίες με κάτι αντιπάλους χειρότερους από τη Σερβία, ακόμα και στην έδρα σου. Και λέω.
1: Και στις καλές εποχές εθνικής.
0: Σωστά. Εδώ λοιπόν εγώ το είδα αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον αντίπαλο. Με αυτόν τον αντίπαλο. Το λέω τρίτη φορά.
1: Και παιδιά, εντάξει, εθνική Σερβία. Κακή ομάδα μεν, αλλά με πολύ ταλέντο.
0: Με Τάντιτς, ήταν και Κώστιτς μέσα.
1: Αλλά αν δεν συμφωνήσουμε ότι χαρήκαμε χθες το ποδόσφαιρο που βλέπαμε από την εθνική, δεν βλέπουμε άλλο άθλημα. Δηλαδή, ναι. Τους χαιρόμασταν αυτό που λέμε.
0: Και Γιώβιτς, που είναι πρωτοσκόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και γι' αυτό είμαστε πιο αυστηροί στο ότι θα έπρεπε να πάρουμε αυτό το μάτς. Που το πήραμε στο 95. Αλλά αν δεν το παίρναμε, θα ήμασταν ακόμα πιο αυστηροί.
0: Σωστά. Έλα, Θοδωρή μου.
3: Ναι. Ξεκινάω χαριτολογώντας ότι χθες είχε πάρα πολύ ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Έτσι. Έβαλε τον γκολ ο Ζίβκοβιτς. Η ισοφάριση ήρθε από τον Τζόλι, που είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και ξεκίνησε από εκεί. Το 1-2 ξεκίνησε από τον Μιχαηλίδη από πίσω τη βαθιά παλιά, την πολύ κομβική για να έρθει. Μετά η σέντρα του Τσιμίκα, που είναι παοξάκι άρρωστο, να το πετύχει ο Δουβίκας.
1: Ο Δουβίκας παοξάκι κι αυτός.
3: Και να το
0: στο Βελιγράδι που είναι μια ώρα δρόμος.
3: Άλλη σύνδεση για ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας πριν λίγα χρόνια ήταν αρθεί στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κολυσιέργησε και δεν ήρθε στην Τούμπα.
0: Όταν ήταν στο Βόλο.
3: Και μετά η Ουτρέχτη, όταν στο Βόλο, ναι, ο Μπέστον είχε πακετάρει για να έρθει Τούμπα, αλλά λίγο τα εσωτερικά εκεί του ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσαν γρήγορα. Μπήκε σφήνα η Ουτρέχτη και προφανώς μετά και η προτεραιότητα του παίκτη ήταν να πάει στο εξωτερικό. Οπότε πέταξε το πουλάκι. Και αυτή είναι η σύνδεση του Δουβίκα. Γεμάτο ΠΑΟΚ λοιπόν χθες το ματς. Πάμε λίγο σε πιο σοβαρά. Για μένα αυτό που είπε ο Γιωβάνοβιτς για το ότι ενθουσιαζόμαστε και απογοητευόμαστε εύκολα, ναι μεν έχει βάση στην Ελλάδα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση γενικώς, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πολύ περισσότερο, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Το λέμε για το πρωτάθλημα, το υλικό, το λέμε για το κύπελο, ξέρω εγώ, αλλά τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις όπου είναι ένα γκρουπ αγώνων συγκεκριμένο και κρίνεται μία πρόκριση, δεν μπορεί να σταθεί κάποιος στην καλή εμφάνιση, ούτε στην ατομική απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Χθες ήρθε το αποτέλεσμα. Okay. Πώς ήρθε το αποτέλεσμα? Και τώρα έρχομαι στη δήλωση που είπατε νωρίτερα. Ποιος την έκανε τη δήλωση, ποιος παίκτης? Αντώνη,
1: ο Παυλίδης, γιατί μιλήσανε.
2: Παυλίδης.
1: Ο Δουβίκας, ο Τζόλης και ο Παυλίδης μιλήσανε.
3: Ναι, για τον τρόπο λοιπόν που ήρθε αυτή η νίκη. Δεν είναι ο πιστικός τρόπος. Δεν είναι το όσα πάνε και όσα έρθουν και το πετύχαμε στο 95 και κρινόμαστε ως πετυχημένοι. Ναι, μεν το αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα κρινόμαστε, αλλά βλέποντας πώς ήρθε χθες η νίκη, έστω και με την ανατροπή που δείχνει μια πνευματική, έτσι, ψυχική αντίδραση των παικτών μέσα στο γήπεδο, δεν δίνει την εμπιστοσύνη, όχι την εμπιστοσύνη, την, πώς να το πω, την πεποίθηση σε εμάς και σε αυτούς ότι μπορεί να το πετύχουν και στα επόμενα παιχνίδια. Ήτανε όποιος θα το βάλει στο τέλος. Το πέτυχε η Ελλάδα, πολύ καλό για μας, αλλά δεν ήταν αυτό που θα σε πείσει ότι η ομάδα θα κάνει κάτι ανάλογο και στα επόμενα
0: παιχνίδια. Δεν σου βγάζει μια στιβαρότητα αυτή η ομάδα και μια σιγουριά ότι θα το επαναλάβει? Όχι. Και θα το επαναλάβει, λες. Ναι.
3: Η σιγουριά, η ατομική ποιότητα πρέπει να γίνει ομαδική λειτουργία. Αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω, για αυτή την εθνική ομάδα όπως έχει διαμορφωθεί σε αυτή τη φουρνιά με το τόσο ταλέντο. Αλλά το ατομικό ταλέντο δεν μπορεί να αρκέσει σε καμία περίπτωση. Πρέπει να γίνει ομαδική λειτουργία. Ίσως οι ποδοσφαιριστές αυτοί, που πραγματικά είναι τώρα μεγάλα ονόματα στην Ευρώπη και λειτουργούν κάτω από προφανώς μεγάλη πίεση και μεγάλες, πώς το λένε, πολλούς κανόνες στις ομάδες στο εξωτερικό, όταν θα πάνε στην εθνική ομάδα ίσως νιώθουν λίγο πιο χαλαροί και προσπαθούν να ξεδιπλώσουν πιο άνετα το ταλέντο τους. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να βγει όλο το αποτέλεσμα από μια ομαδική λειτουργία. Αυτό βλέπω εγώ. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλό ότι κέρδισε χθες η Εθνική, αλλά προσωπικά δεν πίστηκα ότι αυτό θα συνεχιστεί και στα επόμενα. Μακάρι να συνεχιστεί.
0: Ναι. Κυρία μου.
4: Για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα, στην οικονομία του ομίλου, συμφωνούμε όλοι ότι το αποτέλεσμα σου κλειδώνει εισαγωγικά την τρίτη θέση, που είναι και ο βασικός στόχος
0: σε πολύ της μεγάλο ομάδας. Βαθμό, ναι.
4: Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι με το πρώτο παιχνίδι καταφέρνει κάτι πολύ σημαντικό και μεγάλο.
0: Από έχει και στη Σερβία εντός και η εικόνα της Σερβίας είναι αυτή που είδαμε, άρα δεν σε πείθει ότι μπορεί να πάρει από άλλους βαθμούς.
4: Και ψάχνεις και αποτελέσματα παντού. Νομίζω ότι με την ψυχολογική απελευθέρωση αυτής της ομάδας μπορεί να δεις πραγματάκια. Mm-hmm. Το χάνει λίγο όταν υπάρχει το πρέπει και πρέπει να διαχειριστεί πράγματα. Είναι η μοίρα αυτής της ομάδας να κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλό ταβάνι. Έτσι θα πηγαίνει. Δεν αλλάζει αυτό. Θα κρίνεται πάντα αυστηρά. Δεν συμφωνώ με τον Γιωβάνοβιτς για τον ενθουσιασμό και την απογοήτευση έξω από την ομάδα, γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εντός της ομάδας. Mm-hmm. Και το δημιουργούν τα αποτελέσματα. Ότι από τα μεγάλα αποτελέσματα και τις πολύ καλές εμφανίσεις πάει στα άσχημα αποτελέσματα και στις απογοητεύσεις. Και μεγάλη απογοήτευση ήταν το ότι δεν πήγε στο προηγούμενο Μουντιάλ, το οποίο ήταν και ο πρώτος μεγάλος στόχος και δυστυχώς η πρώτη μεγάλη αποτυχία αυτής της φουρνιάς. Που μέσα από τις αποτυχίες μπορεί να δομηθεί και μια ταυτότητα και ένα μέταλλο το οποίο μπορεί να σου κάνει αργότερα καλό. Αυτή τη στιγμή η ομάδα φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχει ταυτότητα και αυτό το απαιτούμενο μέταλλο. Είναι μια ομάδα σε δημιουργία ακόμα, σε εξέλιξη. Προσπαθούν να βρουν τις αρχές και την ταυτότητά της μέσα στον αγώνα. Δεν έχει ισορροπία. Καλός ή κακός, θέλουμε δεν θέλουμε. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή ισορροπία σε ένα κομβικό κομμάτι του γηπέδου είναι ο Κουρμπέλης. Με την εμπειρία του, με το πώς θα ισορροπήσει το παιχνίδι, πώς θα παγώσει το ρυθμό. Δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής. Και είναι και άδικο το παιδί, δεν αυτοκαλείται και παίζει μόνος του βασικός. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη επιλογή. Και είναι και ο μοναδικός που μπορεί να προσφέρει σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται πολύ κουλάντρισμα έτσι λαϊκά με την ορμή που βγάζει. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλό όταν δέχεσαι τόσο γρήγορα τον γκολ και μετά δείχνεις ότι εγώ τώρα θα ισοφαρίσω και θα τον γυρίσω, αλλά δίνεις και δικαιώματα. Η ομάδα αυτή είναι σε δημιουργία ακόμα, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Δηλαδή στο 30 θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είναι 2-0 και να ψαχνόμαστε. Θα μπορούσε στο τέλος, με την τρομερή απόκριση του Τζολάκη και το Δοκάρι, να είναι στο 1-2 και ακόμα να ψαχνόμαστε και να λέμε τι έγινε και πώς χάθηκε. Είναι όλο αυτό ακόμα σε μια εξέλιξη, σε μια δημιουργία. Βλέπω και τον Γιωβάνοβιτς να δυσκολεύεται να το βρει. Μέσα από τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει να διαχειριστεί. Βεβαίως έχει την καλύτερη φουρνιά μέσω επιθετικά που του δίνει πράγματα, αλλά όλο αυτό θέλει ποδοσφαιρικό κουλάντρισμα για να βρει σε αυτή την ομάδα μια ταυτότητα να παίρνει τα παιχνίδια που θα τη δώσουν το κάτι παραπάνω. Σε αυτή την κατηγορία των παιχνιδιών, χθες δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, η Εθνική Σερβίας εδώ και καιρό περνάει μια ποδοσφαιρική κατάθλιψη. Είναι ένα flat πράγμα. Το βλέπεις. Δηλαδή είναι ένα ίσιο πράγμα, ούτε ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Ήταν 10.000. Σε ένα γήπεδο αχανές. Λες και παίζαμε το 99 ΟΑΚΑ Ελλάδα-Λετωνία, θυμίσαι.
0: Ναι, ρε, φοβερό. Σαν εικόνα, πολύ άσχημο.
4: Όλο αυτό, ακόμα και αυτή η ισορροπία που ψάχνουμε και μεταξύ ενθουσιασμού και απογοήτευση, θα έρθει μόνο μέσα από τα αποτελέσματα και κυρίως από την εικόνα της ίδιας ομάδας. Δεν το προσφέρει ακόμα αυτό τη σιγουριά. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Είναι τα μεγάλα ερωτήματα από εδώ και πέρα. Αλλά έχει πλέον μεγάλα παιχνίδια να διαχειριστεί. Πρέπει να το δει διαφορετικά. Διότι και πάλι, ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια που είναι σίγουρο ότι θα βρει επιθετικά στιγμές, να δείξει τον ταλέντο της, να βγει ο Καρέτσας, να βγει ο Τζόλης, να βγει ο Παυλίδης απέναντι στην αντίπαλη εστία. Αλλά πίσω θα πρέπει να διαχειριστεί πράγματα. Ακόμα αυτό δεν το έχει βρει και για μένα είναι, δεν ξέρω αν το είδατε, για μένα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το πώς αυτό το δίδυμο χθες στο κέντρο της άμυνας μπορεί να δουλέψει και να έχει ισορροπία. Δηλαδή, η φάση που χάνει ο Ρέτσος, ο Γιώφης είναι εντελώς μόνος του στο 30 με το τέρμα. Αυτό είναι απαγορευτικό. Έχει χαθεί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
0: Έχει μεγάλη λάθος εκεί. Ναι. Σωστά.
4: Αυτό δηλαδή, αυτά τα δικαιώματα που δίνει σε κάποιες στιγμές αυτή η ομάδα είναι από την ορμή της μπροστά, ότι ενθουσιάζεται και χάνει αυτή την ψυχολογική ισορροπία που θα έπρεπε να έχει. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματά της. Και να δούμε στα επόμενα παιχνίδια που είναι πιο απαιτητικά. Πώς θα μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ο Παύλοβιτς δεν είναι ο ακραίος μπακ εκεί που παίζει στην
1: ίδια πλευρά.
0: Στόπερ είναι.
1: Είναι στόπερ. Ο καλύτερος παίκτης, δηλαδή σοκαριστικός Παύλοβιτς.
0: Ο τύπος αυτός βάζει στην πλάτη του τον Βαγιανίδη.
1: Πρώτον έχει ανέβει από στόπερ. Σωστά. Έχει ανέβει και έχει βρεθεί εκεί που λες.
0: Τον εξαφανίζει, κάνει το κοντρόλ, γιατί είναι τεράστιος, έτσι. Οκ, okay. Ένα αυτό. Δύο, πηγαίνει αμυντικό χαφ να συμβάλλει εκεί. Για κάποιο λόγο αποφασίζουν η κεντρική αμυντική να έρθουν προς τα μέσα και μένει μόνο στο Γιώβιτς. Δηλαδή, αν τον βάλει εκεί, τελειώνει η ιστορία. Έτσι. Μιλάμε για άλλο πράγμα ως κατάσταση.
1: Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα.
0: Να διώξω λίγο το χαστά θέλω μόνο. Θοδωρή, σε διώχνω με πόνο ψυχής πάντα, το ξέρεις, αλλά για άλλο λόγο το λέω. Θα μου πεις μια κουβέντα για τους τραυματίες, αν έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει, αν είναι κάτι φοβερό.
3: Όχι, την Κυριακή που επιστρέφουν στις προπονήσεις θα δούμε αν οι τρεις που είπαμε που είναι από θλάση, δηλαδή ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης, θα μπουν στις προπονήσεις. Αυτοί είναι που περιμένει ο Λύση να μπουν άμεσα και να τους έχει στη διάθεσή του. Και ένα τελευταίο, πολύ θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα για την Εθνική, αλλά έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση. Ήθελα να προσθέσω απλά σε αυτό που είπε ο Τάσος, ότι αυτή η ισορροπία που δεν έχει η Εθνική, προφανώς πηγάζει από αυτό που έχουμε εντοπίσει όλοι και το συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, ότι ενώ υπάρχει πολύ ταλέντο και ποιότητα μεσοεπιθετικά και στην άμυνα ατομικά, μας λείπουν τα χαφ. Δηλαδή την ισορροπία σε μια ομάδα τη δίνουν τα χαφ. Όταν υπάρχουν ελλείψεις εκεί και πραγματικά ο Κουρμπέλης δεν είναι η λύση, αλλά για να φτάσουμε να δίνει ο Κουρμπέλης τη λύση σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές εκεί. Και γενικώς σε άτομα στον χώρο του κέντρου, είναι εκεί το θέμα της ισορροπίας που θα έπρεπε να δίνουν το κέντρο, ο άξονας, δηλαδή τα χαφ. Όσο αντέχει ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης, okay. Μετά από πίσω είναι δύσκολο.
0: Συμφωνώ.
4: Ακόμα και στην άμυνα λειτουργεί σε πολύ μεγάλο κομμάτι ατομικά. Δεν έχει ακόμα τους αυτοματισμούς, τις συνεργασίες, ότι όλο αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά ομαδικά. Έχει πρόβλημα εκεί. Θα μου πεις δεν έχουν προπονήσεις, δεν είναι μια ομάδα.
2: Άλεξε,
4: δηλαδή προσπαθεί να παίρνει τους καλύτερους κάθε φορά και να προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα. Δεν είναι εύκολο.
0: Και η απουσία των back των βασικών.
2: Άλλαξε και τα back του τώρα να
4: κάνει.
2: Ο Κουλιεράκης που ήταν σε όλο το βασικό προκριματική σειρά. Δεν είναι το παιδί σε καλή κατάσταση και έβαλε το. Σωστά έβαλε το.
0: Μιλάς για τα ακραία μπακ, εσύ όμως.
2: Ναι, και για τα ακραία μπακ, αλλά τα τρία τέταρτα της άμυνας ήταν διαφορετικά σχέση με τα αποκλειματικά
0: χθες. Ισχύει. Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Μιλάμε πάλι από Δευτέρα.
3: Ευχαριστώ.
1: Μία σούμα, δηλαδή συμφωνώ πολύ αυτό που λέει ο Βασίλης και αυτό που λέει και ο Τάσος και ο Θοδωρής. Ο Βασίλης το πες στη βαρότητα. Εγώ θα πω ότι είμαστε μία εθνική ομάδα ακόμα καταπληκτική. Βασικά δεν είμαστε ομάδα. Είμαστε ένα γκρουπ φανταστικών ποδοσφαιριστών που ακόμα ως ομάδα είμαστε εύθραστοι. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορούμε να σπάσουμε. Αυτό αν το προστατεύσουμε όλοι μας, από τον κόσμο, εμάς, τη διοίκηση, το τεχνικό team και τους ίδιους τους παίχτες, αυτή η εθνική μόνο μπροστά μπορεί να πάει. Είναι όλοι πιτσιρικάδες οι περισσότεροι.
4: Η ομάδα θα το προσφέρει αυτό.
1: Ναι,
4: η ομάδα πρώτα θα το προσφέρει στον κόσμο για να το εισπράξει ο κόσμος. Δεν μπορεί ο κόσμος να μεταφέρει στην ομάδα ότι τώρα θα είστε στιβαροί.
1: Όχι, βρε.
4: Θα πρέπει να το βρει η ομάδα.
1: Θέλει χρόνο όμως αυτό. Ναι. Θέλουν εμπειρίες, να φάνε τα χαστούκια τους.
4: Ναι, φάγανε. Μεγαλύτερο δεν μπορούσαν να φάνε.
1: Γι' αυτό λέω. Και για μένα δεν πρέπει να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το Nations League. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε το Nations League και το πώς θα τερματίσουμε αποκλειστικά τρίτη, που φυσικά θα μας βοηθήσει για την κλήρωση, ή αν φάμε τριάρες τώρα και τεσσάρες από την Ολλανδία και τη Γερμανία, που είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. Με την Ολλανδία και τη Γερμανία παίζουμε.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε κιόλας.
4: Την εικόνα θα κοιτάξεις.
1: Σωστά. Mm. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν πώς αυτή η ομάδα θα ζυμωθεί από όλη αυτή την κατάσταση του Nations League, πόσο μάλλον τώρα που πήραμε και ένα κανονάκι με νίκη στη Σερβία, ώστε να πάμε στα προκριματικά του Euro με στόχο εκεί πέρα. Καλά, ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν είμαστε στο πρώτο σύντη της κλήρωσης και είμαστε στο δεύτερο. Πάλι ο στόχος είναι αποκλειστικός να πάμε στο γύρο με τόσο μας που περνάνε πλέον. Να πάμε στα προκριματικά με στόχο φυσικά την πρόκριση στο γύρο του 2028.
0: Δυστυχώς με τα πράσινα μάτια του Γιωβάνοβιτς.
1: Νομίζω πλέον έχει πάει 32
2: το γύρο. Αλήθεια.
1: 32 από τις 58 ομοσπονδίες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πέμε, δηλαδή στα γκρουπ οι δύο πρώτοι περνάνε.
1: Νομίζω ναι.
2: Και πάνε μπαράζ, ξέρω
1: να μπουν λεπτό. Και έχει μπαράζ, κάτω, σου πω αμέσως.
0: Δώσ' μου λίγο χρόνο να διαβάσω 2-3 super chat. Δυστυχώς με τα πράσινα μάτια του Γιωβάνοβιτς δεν θα πάμε πουθενά, λέει εδώ ο Κώστας. Κρίμα γιατί αδίκησε και αδικεί αθλητές που αξίζουν. Θα ήθελα να τους ακούσω αυτούς.
1: Και εγώ συμφωνώ.
0: Ποιον? Γιατί δεν... Όχι, συμφωνώ ότι θέλω να τους
1: ακούσω. Συμφωνώ με σένα.
4: Να μας στείλει τα ονόματα.
0: Και εγώ θέλω να τους ακούσω ποιοι σου αδικεί, γιατί στα δικά μου μάτια δεν νομίζω. Τουλάχιστον δικαιοσύνη δεν μπορεί να το προσάψει ότι έχει πρόβλημα εκεί ο Γιωβάνοβιτς.
4: Να τα συζητήσουμε ό,τι έχει να πει.
0: Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για προπονητικές αποφάσεις που εμένα στα δικά μου μάτια μου φαίνονται πολύ φάλτσες ορισμένες φορές.
4: Πάντως, σε αυτό το κομμάτι που λες.
0: Ή για συνδυασμό παικτών στην ίδια δεκάδα που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
4: Τα στοιχεία του.
0: Αλλά όχι ότι είναι άδικο προπονητή. Ναι,
4: και επίση μπορεί να τον κρίνουμε αυστηρά για το οτιδήποτε δικαίω ή αδίκω. Εγώ θεωρώ δικαίως, γιατί πάντα πρέπει να τους κρίνεις αυστηρά, γιατί όταν έχεις να πεις επιχειρήματα, να επιχειρηματολογείς για κάθε τι που λες, νομίζω ότι τους βοηθάς και στο δικό τους κομμάτι. Νομίζω ότι χθες ο Γιωβάνοβιτς είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Το νιώθει, το μυρίζει. Δηλαδή καταλαβαίνει τις ανάγκες του παιχνιδιού, ότι είναι μια εθνική ομάδα που είναι καλύτερη, Δεν του φτάνει και το 1-1.
2: Ρισκάρει.
4: Ρισκάρει πάρα πολύ.
2: Αμέσως, για κάποιους
4: μπορεί να ρισκάρει και παράλογα. Το συζητώ και αυτό.
0: Θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ η Σερβία και το ρίσκο του έχει διανάψει.
2: Το συζητάμε αλλιώς.
4: Αλλά καταλάβαινε το μάτς προς τα που πάει. Το καταλάβαινε αυτό το πράγμα. Βεβαίως με το δοκάρι και το τζολάκι, με αν δεν κάνει πραγματικότητα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα πάλι έδωσε δικαιώματα πίσω. Και είναι αυτό που λέμε ότι στην άμυνα, στο μεσοαμυντικό κομμάτι, η ομάδα δεν έχει αλληλοκαλύψεις και δίνει συνεχώς δικαιώματα. Δηλαδή, ακόμα και από τη φάση του Δοκαριού και με τον Τζολάκη, που ο Τζολάκης έχει κάνει τρομερή επέμβαση, εμένα είναι ακατανόητη η φάση του 30 με τον Γιώβιτς. Είναι ακατανόητη αμυντικά το πώς
0: βρέθηκε.
4: Ο μοναδικός σεντερφόρ βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα.
2: Θα σου ξαναλέω ότι 3 στους 4 δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί στην Εθνική. Γιατί δεν είναι η ομάδα. Δεν υπάρχει ομάδα.
4: Ατομικά να το δεις.
0: Δεν έχει ποδοσφαιρική
4: ατομικά
0: λογική,
4: να το δεις,
0: αυτό λέει.
4: Θα πρέπει να είσαι πάντα κοντά στον,
0: όμως συμβαίνει, Τάσο.
4: Στον αντίπαλο φόρ.
0: Μας συμβαίνει.
2: Εντάξει, θα κάνουμε. Τάσο, γίνονται. Δηλαδή, παίζει και αντίπαλο, δεν παίζει μόνο εσύ.
0: Βάγια, σου
4: κάνει μια δημιουργία.
2: 8 στις 10 φορές.
4: Ένα στιγμένο.
2: Τα 8 στα 10 γκολ είναι πολλά, φίλε παιδιά.
4: Να σου κάνει εσύ
2: κάτι. Του έχουμε ρημάξει, μιλάμε. Να φάνε την κριτική του. Αλλά είμαστε τώρα υπερβολικοί ώρε.
4: Αυτό που λέει είναι υπερβολικό.
2: Υπερβολικό, ναι.
4: Ότι βρέθηκε ο Γιώβιτς μόνο απέναντι στην
2: αντίπαλη. Είναι υπερβολικό ότι πρέπει και καλά θάνατο.
0: Δεν είπε για
2: αυτό.
0: Δεν είπε για θάνατο.
2: Φοβερό, γιατί είναι δυνατό.
4: Όχι, είναι δείγμα τη
2: αδυναμία
4: σε αυτό το κομμάτι. Άμα σου βρίσκεται ο αντίπαλο φορ. Ο μοναδικός αντίπαλος φορ, μόνος εκεί, έχει πρόβλημα αμυντικά.
2: Ναι, φίλε, γιατί δεν έχουν
4: για
2: αυτοματισμού.
4: Δεν θα σκοτώσουμε κανέναν.
2: Δεν έχουν αυτοματισμού αυτοί οι παίκτες. Δεν έχουν ξαναπέξει αυτή η τετράδα πίσω. Δεν έχει ξαναπέξει μαζί. Τι να κάνουμε.
0: Καλά, και η Σερβία. Σε όλα πρέπει να ζήσουμε. Κλίματα και άλλες ομάδες μπορούν.
2: Ναι, ρε, παιδιά, δεν είναι όμως. Λίγο να ξεφύγουμε. Έχουμε στο μυαλό μας, νομίζουμε ότι παίζουμε PlayStation, παιδιά. Ή FIFA, πώς το λένε και manager. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη κιόλα.
0: Ναι. Θέλω να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, το ότι συνεχίζω τα αυτά που έχετε στείλει για Super Chat. Το ότι πάτησε σκοτία ασχέτως αποτελεσμάτων, η οποία έχει στο κέντρο τις παίκτες παγκόσμιας κλάσης, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, συμφωνώ σε αυτό που λέω στο μήνυμα, είναι έργο Ιβάν. Χωρίς κέντρο υψηλό ταβάνι δεν έχεις. Και αυτό το ακούω. Είπε κάτι ο Σωτήρης νωρίτερα, πάνω σε αυτό που λέει ο φίλος. Όπως τώρα η Εθνική έχει 4-5 center four κλάσης μεγάλης, ευρωπαϊκής κλάσης, έτσι ήμασταν παλιότερα στα χαφ. Θυμάστε, Καραγκούνι. Ζαγοράκι, Κατσουράνη, αυτή η τριάδα που επέλεξε.
4: Έναν θες τώρα. Έναν από αυτούς θες τώρα.
0: Σωστά.
2: Αλλά είναι φουρνιές,
0: και, και δύο που έμεναν έξω. Ζήκος και Στολτίδης. Η κουβέντα είναι μεγάλη
2: αυτό
0: πάντα.
2: Αυτό είναι φουρνιές εσύ. Δεν μπορείς να το απολογήσεις. Τι να το κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνουμε. Τότε έκατσε αυτή η φουρνιά. Τώρα έχει κάτσει μια άλλη φουρνιά. Με καλό σεντερφόρ. Τότε σεντερφόρ υπήρχε ο Χαριστέας και τελεία. Πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον άλλον. Τέλος πάντων. Η κουβέντα γίνεται για αυτούς που έχουμε τώρα και με αυτούς γράφεται ιστορία. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο τύπος που λέγεται Κουρμπέλης συνδέει μία γενιά με την προηγούμενη. Και επίσης, αγωνιστικά, δεν έχεις χαρακτηριστικά παρόμοια σε κανένα ποδοσφαιριστή. Ο Ζαφίρης δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Μουζακίτης δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακόμα και παιδιά τα οποία είναι και εκτός κλίσεων και κάποια στιγμή θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εθνική, είναι διαφορετικού ύφους και τρόπου παιχνιδιού. Για παράδειγμα, ο Κοντούρης, ο οποίος για μένα κάποια στιγμή θα είναι βασικός στην εθνική ομάδα. Δεν είναι το ίδιο. Έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
2: Θα έρθει η ώρα.
0: Και ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή, δεδομένων των συνθήκων, χθες έχει κάνει εξαιρετική τη δουλειά. Και γιατί λέω δεδομένων των συνθήκων, γιατί μιλάμε για μία αντίπαλο, η οποία όντως, ξαναλέω και εγώ το λέω, δεν ήταν πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο. Και όταν έρθει αντίπαλος μας μια πιο μεγάλη ομάδα, θα δούμε πώς αντιδράσει εκεί. Και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης και όλοι αυτοί που παίζουν. Αλλά χθες η δουλειά έγινε. Με λάθη, με λάθη. Με το Γιώβιτς να μένει μόνο το εκεί και να έχει ευθύνη και η άμυνα, ναι. Με τον Κουρμπέλη να γλιστράει, να τα λέμε όλα, έτσι. Ναι. Τον Κουρμπέλη να γλιστράει κάποια στιγμή και να δίνει ευκαιρία στην αντίπαλο. Ναι, και αυτά. Όλα τα λέμε, φίλε.
4: Προτιμούμε να κάνουμε όλη αυτή την κριτική έχοντας πάρει την νίκη.
0: Ναι, ρε, ναι.
5: Εννοείται.
0: Μα τώρα γίνεται ίσω και κριτική.
5: Και δεν είναι γκρίνια.
0: Όταν πέφτει ο άλλος κάτω και τον πατάς, δεν είναι κριτική αυτό. Αυτό είναι δρυός πεσούσης που λένε.
4: Και για όσες φορές έχω πει ότι ο Τσιμίκας δεν είναι στο top φεγγάρι του, δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, τώρα έπαιξε γιατί έλειπε ο Γιαννούλης. Η κούρσα που έχει κάνει στο 95 είναι ναι, κούρσα ρε. Μεγάλου ποδοσφαιριστή που θυμήθηκε τον Τζιμίκα του Ολυμπιακού.
0: Θες και άλλη κριτική, φίλε μου, καλέσαι
4: και
0: που στέλνεις το μήνυμα.
4: Παρεβάλλε.
0: Θες και άλλη κριτική. Τα κρέα μας μπακ δεν ήταν καλά χθες καθόλου. Ούτε ο Τσιμίκας, ούτε ο Βαγιάννηδης.
4: Στη μεγάλη εικόνα, ναι.
0: Κακής ήταν. Ο Τσιμίκας όμως κάνει την κούρσα αυτό που λέει. Το πιστεύει εκείνη τη στιγμή. Φεύγει στο χώρο, προλαβαίνει την μπάλα, παρεβάλλε.
4: Και τη δημιουργία κάνει ο Μιχαλίδης.
0: Με τον Μιχαλίδη, σωστά, που το είπε νωρίτερα ο Χασάς. Θέλω να πω. Να βλέπουμε και το ένα και το άλλο. Εννοείται. Η εικόνα έχει διπλές αναγνώσεις και συνεχίζω να διαβάζω αυτό για τον Γιωβάνοβιτς, το άκουσα. Επίσης, μιας και δεν το είπα πριν, δεν είμαι, πώς το λένε, θαυμαστής του Γιωβάνοβιτς ή ότι γουστάρω να είναι εκεί. Μάλιστα, είχα πει κάποια στιγμή ότι πέρσι ίσως θα έπρεπε να έχει αλλάξει προπονητή, μόλις έχασε το στόχο του. Ο Γιωβάνοβιτς κρίνεται πολύ αυστηρά από εμάς. Εδώ τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω αν άλλος έχει άλλη άποψη. Ακόμα και ο Μιρότσος είπε ότι θα είναι αποτυχία. Αποτυχία αν δεν μπορέσει να πάει στην επόμενη
1: καλά
0: μεγάλη
1: αυτό
0: διοργάνωση.
1: Δεν χρειάζεται το πει.
4: Αυτό είναι. Εντάξει.
0: Όχι, που, λέει, που έχει ένα καλό λόγο πάντα να πει για τον Γιωβάνοβιτς. Αλλά αντικειμενικά αυτό είναι.
4: Και αυτό κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά γιατί έχει να διαχειριστεί το καλύτερο ρόστερ σε επίπεδο ταλέντου.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς το είπε. Και ο Γιωβάνοβιτς είπε προς τιμή του μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ ότι είναι μια αποτυχία.
4: Ναι.
1: Και για μένα συμφωνώ και με τον Ιβάν χθες στη δήλωσή του που είπε ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που συνέβη, παιδί μου. Πέρασε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω τώρα. Τι να κάνουμε. Πάμε να κοιτάξουμε το μέλλον.
0: Ο Τριάντης πρέπει να πάρει ευκαιρία, είναι καλός παίκτης. Και αυτός θα πάρει ευκαιρία. Ακόμα δεν είναι έτοιμος, αν με ρωτάς. Η δική μου άποψη είναι αυτή.
1: Λοιπόν, για το Euro το 2028,
0: ναι.
1: 24 ομάδες περνάνε από τις συνολικές 54 ομοσπονδίες.
2: 55.
1: 54, δεν μετράει η Ρωσία.
2: Σωστά.
4: Τι φάγαμε.
2: Ξεχάσαμε.
1: 12 όμιλοι, περνάνε οι 12 πρώτοι, οι 8 καλύτερες δεύτερες. Δηλαδή 12 συν 8, 20 και οι 4 χειρότερες δεύτερες play-off.
2: Okay.
0: Ωραίο. Τακ-τακ τα πες όλα.
1: Αυτό είναι πολύ απλό το σύστημα.
0: Θες να το αναλύσουμε να μην φοβάται κανένας τι πες.
2: 24 με
4: τσόμι. Και το μεγάλο ερώτημα ξέρεις ποιο είναι. Πότε παίζουμε τώρα Κυριακή, Γερμανία.
1: Ναι.
4: Βάζεις τρίτο χαφ.
1: Να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει.
0: Δεν άκουσα γιατί μου μιλούσε.
4: Αν βάλεις τρίτο, πρέπει να βάλεις τρίτο χαφ με τη Γερμανία.
0: Φέρε και το Μιρότσο να μας τα λέει αυτά. Έχουμε 15 λεπτά μαζί του μόνο γιατί πετάει. Έλα μπιλαρά.
4: Γεια σου, γιγάντα.
1: Τον έχουν συλλάβει λογικά, τον έχουν βάλει κάτω.
2: Βάζει τρίτο χαφ.
0: Βάζει τρίτο χαφ.
4: Τώρα είναι καλός ο Μιρότσος με τα διπλά. Τώρα είναι καλός.
2: Όχι, ρε Σαόλ, ναι. Άμα γυρίσω, αεροδρόμιο είμαι.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Μείνω με, δεν με έχουν συλλάβει.
4: Εντάξει, έχει αστυνομικό τμήμα και στο αεροδρόμιο.
2: Με φοβάσαι.
0: Μπιλί, κάνε μια χάρη. Γύρνα λίγο στο πλάι να δω πώς είσαι. Στο πλάι.
4: Προφίλ, προφίλ.
0: Προφίλ.
2: Τι εννοείς.
4: Εσύ προφίλ.
0: Προφίλ, δίνα λίγο προφίλ. Αυτό αν είχε τους αριθμούς πίσω που έγραφε το ύψος, είναι ίδιος τώρα τον έχουν συλλάβει. Είναι...
4: Απόλλωνας, αλαβάστρινος.
1: Ύψος 1,80.
0: Λοιπόν, πάμε. Λίγο την δική σου ματιά για όσα είδαμε χθες ή ότι δεν είδαμε εμείς χθες και το είδες από πιο κοντά.
2: Εγώ τα είδα τα πράγματα φουλ θετικά χθες και νομίζω οι περισσότεροι. Σας άκουσα λίγο στην αρχή που μιλούσατε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει μετά από μια τέτοια εμφάνιση εθνικής και λέω εμφάνιση και δεν λέω νίκη, από μια τέτοια εμφάνιση της εθνικής να ψάχνουμε να βρούμε αρνητικά πράγματα. Ας είμαστε και σε κάποια παιχνίδια, ειδικά τώρα που δεν κρίνονται και πάρα πολλά πράγματα όπως μια πρόκριση σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης, ας είμαστε και λίγο υπηκείς και ας απολαύσουμε και λίγο αυτό που βλέπουμε, γιατί νομίζω ότι εχθές είδαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο από τους διεθνείς μας στο Βελιγράδι. Είδαμε ποδόσφαιρο που κατά τη διάρκεια των προκριματικών δεν το είχαμε δει, δεν είχαμε καταφέρει να το δούμε. Ίσως μέσα στην Σκωτία λίγο περισσότερο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν οι 26 τελικές που έκανε χθες η εθνική και η μισή ντουζίνα κλασικές ευκαιρίες που είχαμε. Ναι, στο τέλος θα μπορούσαμε να χάσουμε, γιατί άκουσα και τον Αντώνη που το είπε και όλοι συμφωνήσατε ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε στο φινάλε από το δοκάρι των Σέρβων ή από την κεφαλιά αν ο Τζολάκης δεν έκανε αυτή την μαγική επέμβαση. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα του χθεσινού αγώνα είναι όχι ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε με τη μία ευκαιρία των Σέρβων, αλλά ότι θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει 3-4 γκολ και να το είχαμε καθαρίσει πιο νωρίς. Και εκεί βρίσκω εγώ ένα πρόβλημα της χθεσινής εθνικής. Ότι μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα χωρίς να το έχει καθαρίσει, με αποτέλεσμα να καρδιοχτυπάει χωρίς λόγο.
1: Μα αυτό λέμε, Μπίλι. Αυτό ακριβώς λέμε. Που λες εσύ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, θα συζητάγαμε σήμερα αυτό που είπε και ο Βασίλης πριν. Αν χάναμε χθες, θα συζητάγαμε πόσο απολαύσαμε το ποδόσφαιρο της εθνικής, πόσο ωραίο ήταν και θα προσπαθούσαμε να βάλουμε και θετικά σε
2: αλλά περίπτωση. Τι να το κάνεις.
1: Αλλά τι να το κάνεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι,
4: και όλο αυτό σου δημιουργεί την προσμονή να δεις το επόμενο, το πιο δύσκολο τεστ. Πώς θα ανταποκριθεί αυτό το γκρουπ.
0: Τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν τα πάντα και τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, Μπιλάρα, και το έθιξες και εσύ το θέμα αυτό, η εθνική έχει ανάγκη από αυτά. Είτε λέγεται για να πάρει την τρίτη θέση ένα αποτέλεσμα για τις κληρώσεις της κλπ. Κλπ. Μες στη χρονιά, είτε αυτά που έρχονται πολύ πιο δύσκολα για να βάλει τις βάσεις, να φτιάξει μια ομάδα που θα είναι στιβαρή που λέμε.
1: Για να δώσω και το λόγο στο Βασίλη που ούτως άλλως δεν τον έχουμε για πολύ χρόνο. Ήταν χθες ένα must win παιχνίδι για την εθνική. Ή τουλάχιστον να μην το χάσει και να παίξουμε στην,
0: να μην χάσει,
1: στη ναι. Θεσσαλονίκη ή όπου είναι στο, με το Βόλο. Στο Βόλο νομίζω θα γίνει το μάτς ναι. με τη Σερβία. Να παίξουμε με τη Σερβία το ένα μάτς για να πάρουμε την τρίτη θέση. Ήταν ένα must win match χθες. Το πήραμε όπως το πήραμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η Εθνική με τη Γερμανία. Θα δείξει πάλι το καλό της πρόσωπο, θα δούμε πάλι ωραία πράγματα από τους παικταράδες μας. Και δεν με πολύ ενδιαφέρει. Αν έρθει και το αποτέλεσμα, σούπερ, θα είμαστε εδώ την Κυριακή, θα γιορτάζουμε, θα λέμε εθνικάρα, ομαδάρα κτλ. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πρέπει και αυτό που είπε ο Τάσος και στο must win για το πώς συμπεριφερόμαστε και το πώς το κάνουμε. Δηλαδή, συμφωνώ πολύ με τον Βασίλη. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει το match πολύ νωρίτερα. Δεν το κάναμε όμως και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κοιτάξει. Δηλαδή, όλη η ομάδα. Πάμε σε ένα must win παιχνίδι και τρώμε γκολ στο 4. Είναι μια πνευματική μη προετοιμασία, θα πω εγώ. Τόσο φθηνό γκολ στην πλάτη της άμυνας να το τρώει ο Ζίβκοβιτς και να κάνει ένα πολύ εύκολο γκολ. Θα μπορούσαμε πάλι, ενώ τους έχουμε πατήσει μετά το 1-0, να βρεθούμε πάλι με δύο τσαφ και με ένα ανέβασμα του στόπερ, να είμαστε 2-0 πίσω στο σκορ. Και στο τέλος, εκεί που πραγματικά ισοφαρίσαμε και λέμε πάμε να το πάρουμε, βάζει 3-4 ο Γιωβάνοβιτς. Γράφει ωραίο θέμα ο Βασίλης στο Αθλέτικο με το 4-2-4 του Ιβάν. Πάμε να πάρουμε το match. Πάλι στο 88 θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει το match. Αυτό λέω ότι είναι τρία πραγματάκια που θα πρέπει να τα δουλέψουμε σε ένα τόσο κομβικό match. Να συμβούνε με τη Γερμανία, θα με πειράξει, θα στεναχωρηθώ, αλλά δεν θα ζητούσα και περισσότερα πράγματα στο match με τους Γερμανούς. Αλλά στο match με τη Σερβία ήθελα, με βάση και την εικόνα έτσι, αν βλέπαμε μια άλλη εθνική, θα κάναμε άλλη κουβέντα εδώ πέρα. Με βάση την εικόνα της εθνικής ήθελα να το τελειώσουμε πιο γρήγορα αυτό.
0: Σε λίγο θα έχουμε το Bill πάλι για να
1: το χάσαμε, το
0: όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά τα φτιάξει και ο Σπύρος όλα. Διαβάζω, προλαβαίνω δύο πραγματάκια ακόμα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ. Πολύ ωραία. Ο Κωστής λέει: είστε γίγαντες. Έχετε χορηγό ίδιο με την εκπομπή που ψάχνουν το μηχανάκι. Ο Γουλής είναι γνώστης, μάλιστα. Ευχαριστούμε, φίλε, εντάξει. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, λέει ο Αποστόλης νωρίς στην καλύτερη αθλητική εκπομπή της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και λίγα λες. Και ο Κώστας πάλι ένα μήνυμα. Δυστυχώς μετά. Ναι, το διαβάσαμε τα πράγματα με τον Γιωβάνοβιτς, το είπα νωρίτερα. Ο Τετέι χθες ήταν σαν το φτιάρι που αναζωπηρώνει τα κάρβουνα, ακούνε ώρα που λέει. Μπήκε και ήταν σαν ένεση αδρεναλίνης. Συμφωνώ, ο Τετέι χθες μπήκε μέσα και κάνει αυτό που βλέπουμε και στον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ σωστά. Έτσι όπως το είπες. Ήταν με κεκτημένη ταχύτητα από τον Παναθηναϊκό ο Τετέι χθες.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
4: Σου πήρε παραμάζωμα. Δεύτερη φάση σου πήρε παραμάζωμα, πραγματικά.
0: Κουβέντα πολύ θα γίνει για τα χαφ. Κουβέντα θα συνεχίσει να γίνεται για το ποιοι θα αγωνίζονται εκεί, αλλά ξαναλέω ότι επιστρέφοντας λίγο πριν γυρίσουμε στον Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή το αν θα επιλέξει τον Κουρμπέλη ή τον Μπουχαλάκη, πολύ πολύ σωστά ένας φίλος, γιατί παίζει και αυτός λέει σε επαρχιακή ομάδα που πηγαίνει καλά, όπως και ο Κουρμπέλης.
4: Δεν είναι στις κλήσεις, οπότε.
0: Δεν είναι.
4: Για την οικονομία αυτών των αγώνων δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
0: Επιλέγει ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Ποιος το κάνει
4: τώρα, ναι. Σε μια διαχείριση 4 αγώνων συνεχόμενα παιχνίδια που δεν μπορούν να τα βγάλουν όλα οι ίδιοι. Τι κάνεις.
0: Τι κάνει τώρα. Για τώρα πες, Βασίλη μου, τι κάνεις τώρα.
4: Τι γίνεται τώρα. Α, δεν απαντάς.
5: Το γιατί λέγατε για συλλήψεις και πέρασε. Μ' ακούτε.
0: Ναι, στα ακούμε, ναι.
5: Α, λέγατε για συλλήψεις και τώρα μου έκανε νόημα μια αστυνομικός. Και λέω, όπα, την κάτσαμε τη βάρκα.
0: Γίναμε.
5: Αλλά με ρώταγε αν πρέπει να περάσει από πίσω από την κάμερα. Ναι.
4: Αν σου κάνει νόημα αστυνομικός, θα ξεκινήσει πια να
5: το χαφ.
0: Μήπως σου κάνει νόημα για να πεις χαιρετήματα στο Γουλή, αλλά ρώτησε το, δεν είμαι και βέβαιος. Τι έλεγες, ναι, για το χαφ, το τρίτο λέγαμε, και πώς πηγαίνεις γενικώς εκεί στο όνομα.
5: Το Γουλή δεν τον έχω ακούσει όση ώρα μιλάμε, αλλά τον άκουσα στην αρχή της εκπομπής,
0: ναι.
5: Που ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός από όλους σας που διαβάζει Αθλέτικο, ναι. Και έχει διαβάσει όλα τα πολλά θέματα που έχω γράψει.
0: Είσαι άδικος. Εγώ ξεκίνησα με αυτό μου. Το κομμάτι.
2: Αδερφέ μου.
0: Εννοείται.
1: Τι κάνει ο άνθρωπος για να πει, ναι, ότι δουλεύει και δεν είναι διακοπές.
2: Μόνο αλήθειες.
1: Τα πολλά URL που έχω
2: δεν
1: γράψει.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κράξω τον οποιοδήποτε.
1: Και το Μαϊρότσο.
2: Βεβαίως. Και σένα. Και τον οποιοδήποτε.
0: Και σένα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το λέει ψυχουλές. Δεν πας καλά. Το πας καλά.
4: Το λέει ψυχουλές.
2: Εδώ θα λέμε αλήθειες. Ο Μαϊρότσος κάνει μια κανονική αποστολή. Προχώρα.
4: Κόντρα σε φήμες και.
2: Μου είναι αδιάφορο τι λέει ο καθένας.
1: Λάβαρο για τα βασικά.
2: Μου είναι αδιάφορο τι λέει ο καθένας. Εγώ έχω δει πάρα πολλά
1: θέματα. Παράσιμο, παράσιμο.
2: Και προχωρούν.
4: Έτσι.
5: Λοιπόν, επειδή στη συγκεκριμένη χώρα που είμαστε και θα είμαστε για λίγο ακόμα, το ίντερνετ μας κάνει πάρα πολλά νερά όλες αυτές τις μέρες, πάμε να πούμε όλα όσα προλαβαίνουμε και από τη Γερμανία σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο
1: για τη Θεσσαλονίκη.
5: Και περισσότερο ίντερνετ σίγουρα. Όσον αφορά τα τρία χαφ, εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή ο Γιωβάνοβιτς είτε θα βάλει τρία στόπερ, είτε θα βάλει τρία χαφ. Μπορεί να, το κάνει, να τα κάνει και τα δύο. Αλλά να πάει με ένα σχήμα όπως το χθεσινό, που ήταν περισσότερο 4-4-2 με τον Κοστούλα κοντά στον Παυλίδη και με δύο χαφ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, και με δύο center back, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν σενάριο. Ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς προχθές στη συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν έχουμε παίξει με τριάδα σε επίσημο παιχνίδι και δεν θέλησε να απαντήσει σε ανάλογη ερώτηση που του έγινε. Μάλιστα ζήτησε συγγνώμη γιατί λέει είναι μία από τις λίγες ερωτήσεις που δεν απαντάω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είτε τρίτο στόπερ είτε τρίτο χαφ θα το δούμε απέναντι στη Γερμανία, γιατί εκεί καταλαβαίνετε παιδιά ότι όσο και αν οι Γερμανοί δεν έχουν την ίδια έγκλη που είχαν άλλες χρονιές, καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορεί να γύρει το γήπεδο.
2: Ναι.
5: Άρα νομίζω ότι θα πάμε πολύ πιο σφιχτή και πιο έτσι συγκεντρωμένη από τη μέση και πίσω. Ναι, μαζεμένη.
4: Σε επίπεδο προσώπων, αυτό μπροστά, που περιγράφεις, πώς μπορεί να
0: πώς θα
4: το
0: γίνει,
4: δούμε.
0: Ναι, σε πρόσωπα.
5: Αν βάλει τρίτο χαφ, είναι πολύ πιθανό να βάλει τον Ανδρούτσο, γιατί τον Ανδρούτσο επέλεξε χθες να τον βάλει αλλαγή. Okay. Ή να βάλει τον Μουζακίτη. Θεωρώ δύσκολο να βάλει τον Τριάντι, για παράδειγμα, που τον είχε εκτός αποστολής. Δεν μπορεί να τον πάρει εκτός αποστολής να τον βάλει στην αρχική ενδεκάδα. Άρα μπορεί να δούμε Κουρμπέλη, Ζαφίρι, Μουζακίτη ή Κουρμπέλη, Ζαφίρι, Ανδρούτσο ή ακόμα και Μουζακίτη, Ανδρούτσο, για να φρεσκάρει περισσότερο την ομάδα του, με έναν εκ των Κουρμπέλη ή Ζαφίρι. Αν πάει σε τρίτο κεντρικό αμυντικό, νομίζω ότι ο Μιχαηλίδης έχει πολλές πιθανότητες να παίξει, ο Κουλιεράκης. Αυτοί οι δύο είναι έτσι κι αλλιώς. Με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και δεξιά τον Μαυροπάνο. Δηλαδή να πάει έτσι ένας αριστεροπόδαρος αριστερά, ο Ρέτσος δεξιά και ο Μαυροπάνος στο κέντρο της άμυνας. Τρία στόπερ θα βάλει, μου λένε εδώ. Έλα να τα πεις στον αέρα. Έλα. Έλα, δεν πειράζει με τη φωνή που έχεις. Είναι ο άνθρωπος που τρέχει το γαλανό λευκό φάρο. Και χθες είχαν πολύ δυναμική παρουσία. Καλησπέρα. Εδώ στο back to back. Α, δεν έχεις φωνή,
6: λίγο. Αυτό που θα γίνει την Κυριακή, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Τέσσερα τύμπανα. Πρώτη φορά στην ιστορία του φάρου σε παιχνίδι θα μπουν τέσσερα τύμπανα. Η τρομπέτα. Μεγάλη νίκη. Αυτό θέλαμε. Τα τέσσερα παιχνίδια. Θέλαμε μόνο την νίκη με τη Σερβία.
5: Σωστά.
6: Έγινε.
5: Το μίνιμουμ.
6: Λέγαμε με το ότι να το βάλουμε στο 90 τόσο, το βάλαμε στο 90 τόσο. Γίναμε λίγο καρδιακοί. Για μένα, το είπα και στον πρόεδρο, η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτική. Μπορεί να μην βάλουμε κόλλα, αλλά χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Έχει έπαιξει τρομερό ποδόσφαιρο. Μαγκιάνε τον κόλλο στο 95. Από εκεί και πέρα, με ξαναδώσανε χαμόγελο. Και αυτό που θα ζήσετε όλοι, που θα δείτε στην τηλεόραση, που θα είσαι από τους τυχερούς, που θα είσαι μέσα στο γήπεδο, δεν υπάρχει. Η Ελλάδα, ας πούμε, πήρε 2.000 εισιτήρια. Υπολογίζω ότι θα είναι πάνω από 5.000 Έλληνες μέσα στο γήπεδο.
5: Ναι.
6: Θα γίνει το έλα να δεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κολόπ με τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία.
5: Πες μας, τέσσερα τύμπανα, τι άλλο.
6: Όλη τη φωνή μας ξανά.
5: Όλη τη φωνή.
6: Μετά δεν ξέρω αν θα μου.
5: Ελπίζουμε να μην βρέχει πάλι.
6: Δεν θα βρέχει, είναι πολύ καλό καιρό. Εκεί είναι σκεπαστό. Από εκεί και πέρα. Ελπίζουμε να κρατήσουμε και λίγο φωνή για την Τούμπα. Να καλέσω τον κόσμο που μας ακούει να έρθει στην Τούμπα, να γεμίσει την Τούμπα. Εγώ για πρώτη φορά ως κανόνα λευκός φάρος στα 23 χρόνια που υπάρχουμε θα κάνουμε κερκίδα στην Τούμπα για την εθνική ομάδα. Δεν το έχουμε ξανακάνει.
5: Πολύ ωραίο.
6: Ολλανδία την Πέμπτη και την Κυριακή με την Γερμανία. Η Κυριακή θα είναι γεμάτο το 4 Οκτώβρη η Τούμπα. Αν μπορείτε, βοηθήστε μας, Ελλάδα, και την Πέμπτη με την Ολλανδία. Την Πέμπτη θα κερδίσουμε τους Ολλανδούς.
5: Ωραία. Να σε καλά. Ευχαριστώ.
6: Μπράβο που ασχολείστε με την εθνική ομάδα, τίποτα άλλο.
5: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, λίμωνο τώρα, εντάξει. Δεν είναι,
5: λοιπόν, την Πέμπτη θα κερδίσουμε την Ολλανδία, αυτό κρατάω εγώ. Από
0: την
5: τοποθέτησή
0: την
5: του.
0: Την Κυριακή να βγάλουμε εκπομπή. Γιατί ναι. Την Κυριακή δεν είπε τίποτα.
2: Απλά να θυμόμαστε λίγο τον Ιβάν. Σπανίως παίζει με τριάδα. Πιστεύω ένα ωραίο μπαμπάτσικο 4-3-3 σφιχτό με συγκεκριμένες οδηγίες και στους ακραίους και σε τζόλι και σε καρέτσα θα είναι.
4: Από τον Γιωβάνοβιτς που ξέρεις, δηλαδή, σε αυτό που περιγράφεις, τι τριάδα θα έβαζε.
2: Τριάδα στα χαφ.
4: Σε τέτοιο μάτς.
2: Αν είχε καλύτερη εικόνα και περισσότερα μάτς στην εθνική, με και τον Ντόι θα βλέπα στο 6. Αλλά δεν θα το
4: κάνω.
0: Άρα αντί του Κουρμπέλη, λες εσύ.
5: Ήταν και χθες εκτός αποστολής. Ήταν και ο Ντόι.
2: Αυτό που λέει ο Βασίλης. Ναι.
5: Ήταν και ο Ντόι εκτός αποστολής.
2: Από εκτός δεν το πέντε κατευθείαν μέσα. Τον Ανδρούτσο, εγώ πιστεύω, θα βάλει να τρέξει.
4: Πάρα δύο, να τον προσθέσει.
2: Να γίνει και τρίτος. Okay.
0: Στην δεκάδα που έχει προβλέψει ο Βασίλης προχθές, έχει πέσει σε όλα μέσα. Έχει βάλει τις δύο εναλλακτικές που μπορεί να ήταν.
2: Που ήταν
0: και ήταν και αυτά που
2: και
0: είχε
2: τις βασικές προοπτικές έβαλε ως πάνω. Ναι. Αυτό που έγινε εν τέλει.
0: Εγώ δεν το πιστεύω θα παίξει, ας πούμε, με δύο δεξιοπόδαρους. Ο Βασίλης το είχε βάλει ως πιθανότητα. Ο Ρέτσος και ο Παυροπάνος εννοώ.
2: Όπως επίσης τον Κουλιεράκη με τους Γερμανούς, ακριβώς λόγω ότι επειδή έχει εικόνα γερμανικού, τι σημαίνει γερμανικό ποδόσφαιρο, τον πιστεύω θα τον βάλει. Δεν πρόκειται να πάει με μία εντεκάδα σε όλα τα μάτς.
0: Όχι. Ναι.
2: Το βλέπω το rotation στην άμυνα με το
4: Ρέτσο. Πάνω Κουλιεράκη.
2: Ναι. Mm-hmm.
4: Το πιστεύεις αυτή την αλλαγή σε τετράδα, Βασίλη?
2: Δεν είχε ομοιογένεια η τετράδα της άμυνας.
5: Κοίτα, θα σας είμαι ειλικρινής. Πρέπει να δούμε πώς είναι οι διεθνείς σήμερα και αύριο.
2: Ναι.
5: Πρέπει να δουν οι άνθρωποι της εθνικής στις μετρήσεις τους. Σωμα. Πρέπει να δουν ποιοι αντέχουν να παίξουν Πέμπτη Κυριακή και με δεδομένο ότι έρχεται ένα πάρα πολύ απαιτητικό μάτς. Και μετά να δούμε ποιες 2-3 αλλαγές το πολύ να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Και το λέω αυτό, είναι το μόνο που λέω με σιγουριά, γιατί ο Γιωβάνοβιτς πολύ σπάνια πάει σε μεγάλο rotation. Δεν πρέπει να το έχει κάνει ποτέ να πάει σε ένα πολύ μεγάλο rotation. Είτε σε σύλλογο είτε στην εθνική ομάδα. Οπότε πάνω από 2-3 αλλαγές δεν νομίζω ότι θα γίνουν. Και να περιμένουμε να δούμε τις μετρήσεις των παιδιών. Επίσης να περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Κοστούλας. Έκανε ράματα χθες. Σήμερα έτσι κι αλλιώς δεν έκανε προπόνηση, γιατί όσοι έπαιξαν έκαναν περισσότερο χαλάρωμα. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Αύριο θα ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας, για να δούμε αν θα αγωνιστεί την Κυριακή.
0: Τον Κοστούλα τον είδα πάντως, ρε παιδιά, πολύ αγχωμένο στο μάτς αυτό. Δηλαδή είχε κακά τελειώματα σε 2-3 φάσεις που έχει φτάσει.
5: Τον είδες,
0: που λες θα μπορούσε να βάλει γκολ. Ναι, συμφωνείς, Μπιλ?
5: Εκεί σε ένα τελείωμα που του γυρίζει την μπάλα από δεξιά, νομίζω ο Βαγιανίδης, και είναι μόνος του και κάνει κακό τελείωμα. Δείχνει όντως ότι μάλλον ήταν αγχωμένος. Μάλλον ήταν αγχωμένος.
1: Και ταυτόχρονα
5: θα το βρει, θα το βρει.
1: Και την αυτοπεποίθηση του Τζόλι, παιδιά. Δηλαδή το παιδί είναι.
2: Δεν βλέπει κανένα.
0: Ηγετικός.
1: Πολύ, πολύ τυχερή που τον έχουμε.
4: Ναι. Δεν βλέπει.
1: Δηλαδή κάνει το σουτ που το βγάζει ο άλλος που δεν βγαίνει αυτό στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, φίλε, ναι.
1: Το τελείωμα που κάνει με το αριστερό.
2: Η ασίστ
1: στο
2: δοκάρι για τον Καρέτσα.
1: Είναι καταπληκτικός.
4: Και πετυχαίνουμε δυστυχώς τη Γερμανία, που δεν είναι καμία τρομερή φουρνιά. Την πετυχαίνουμε σε επίπεδο ψυχολογίας και ενθουσιασμού σε κακό σημείο, γιατί είναι το πρώτο μάτι στη Γερμανία του Κλοπ. Θα γεμίσουν εκεί το γήπεδο.
2: Ελάτε.
0: Χάβερτς και Μουσιάλα
1: λείπουν.
0: Χάβερτς και Μουσιάλα είναι αυτοί που λείπουν.
1: Επαναλαμβάνω πάντως ότι την Κυριακή εγώ θα κάτσω και θα το χαρώ το μάτσο, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Θυμίζω ότι είχαμε μείνει στο διπλό της Εθνικής μέσα στο Wembley με την Αγγλία και μετά έγιναν όλα όσα έγιναν. Μακάρι να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε τώρα στο Nations League, που το κάναμε στο 50% με τη Σερβία και καλά να είμαστε στα προκριματικά του Euro, και ας απολαύσουμε τα μάτς με τη Γερμανία και την Ολλανδία και ό,τι γίνει.
0: Απόλαυσε, Βασίλη, τα μάτς αυτά?
5: Ναι, θα το διασκεδάσουμε. Θα το διασκεδάσουμε. Παιδιά, πρέπει να σας κλείσω.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Ωραία.
4: Βλέπω διαστημικούς να έρχονται με χειροπέδες.
0: Μπιλή, να βάλουν μια φωτογραφία μόνο να δείξουμε όσο είσαι εδώ. Δείξτε μου παρακαλώ τον Μυρότσο που έχει συλληφθεί. Εδώ είναι ο Βασίλης Μυρότσος. Εδώ είναι από την.
5: Είμαστε δίπλα σου. Κάτι νοήματα τώρα εδώ.
4: Είμαστε δίπλα σου. Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν μοιάζει πολύ. Ο Μυρότσος ο δικό μας είναι καλύτερος αυτό.
4: Είναι δεξιά ταλαιπωρημένος.
2: Όχι, ο δικό μας είναι πολύ πιο ωραίο παιδί. Δεν κατάλαβα.
5: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, αγοράκι.
0: Πάμε τέλος, Μυρότσος. Μια αναφορά στην Elabet αμέσως και σου δίνω το λόγο. Κώστα μου, με σένα θα ξεκινήσω. Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5 εδώ. Και με εθνική ομάδα να κουβεντιάζουμε εδώ η Elabet. Και με ομάδες στο πρωτάθλημα να κουβεντιάζουμε εδώ η Elabet. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουλή. Έχω να θέσω ένα ερώτημα σε λίγο. Πες εσύ πρώτα.
2: Ό,τι θες να σου απαντήσω. Απλά εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, γιατί λέγαμε για τους παίκτες ξεχωριστά. Ο Τζόλης δεν βλέπει κανέναν. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι τρομακτική αυτοπεποίθηση. Η άβρα, ο αέρας, η νοοτροπία. Όλο το παιδί αρχίζει και ακουμπάει την περίοδο στα prime του, που λέμε οι γραμματιζομένοι. Εγώ θα σταθώ, γιατί τον υπεραγαπώ για αυτό που έχει κάνει στην καριέρα του. Η διαδρομή του Βαγγέλη του Παυλίδη,
0: ναι,
2: στην καριέρα του είναι συγκλονιστικό. Είναι για βιβλίο. Το πώς κυνήγησε το όνειρό του αυτό παιδί, πήγε στο εξωτερικό. Και του Τζόλι, εννοείται, αλλά ο Αγγέλης τώρα δεν τον ήξερε κανείς. Πήγε, ξαφνικά τον μάθαμε ότι υπάρχει ένας Έλληνας, κύριε παιδιά, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, ο οποίος βάζει γκολ. Και αρχίζει και παίρνει μια διαδρομή και μεταγραφές και το ένα και το άλλο και παντού παστελωτής. Και χτες αυτό που κάνει, φίλε, στον γκολ της Οφάρισης, το πώς χαϊδεύει δύο φορές την μπάλα για να βρει γωνία πάσα στο Τζόλι. Από την πίσω κάμερα, είναι τρομερή κάμερα αυτή η λήψη, όπως είναι.
0: Σε εμάς το διάβασα το θέμα αυτό,
2: είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Από λίγες εκατοντάδες χιλιάδες που ήταν η χρηματιστηριακή αξία κάποια στιγμή του Παυλίδη, είναι κοντά στα 65 εκατομμύρια.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Ρε φίλε. Δηλαδή του έχω τρελή αδύναμη αυτού του παιχνιδιού.
0: Είναι
2: και είναι και προσωπικότητα, φίλε. Είναι προσωπικότητα.
0: Ναι, συμφωνώ. Πού θα τερματίσει εθνική στο Nations League? Τρίτη γράφουν οι περισσότεροι με 41%. Δεύτερη με 39%. Πρώτη με 16% και τέταρτη με 4%, γιατί όλοι θεωρούν λίγο πολύ όπως και εμείς ότι αυτή η νίκη είναι κομβική για να αποφύγει στην τέταρτη θέση.
2: Θα μπούμε διάδα. Θα πάνε να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
1: Περιμένει ο κόσμος και είναι time scorer για την Κυριακή.
0: Για την Κυριακή, ναι.
1: Σκέψου το, μην.
2: Όχι, το έχω ήδη μέσα.
1: Ζήμωσε το μέσα σου.
2: Το έχω ήδη.
0: Θα βάλεις Έλληνα ή θα βάλεις και ξένα.
1: Δεν, ό,τι θέλει.
2: Any time scorer, Βαγγέλης Παυλίδης την Κυριακή οπωσδήποτε.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Οπωσδήποτε.
2: Στα μεγάλα μάτς είναι εκεί πάντα ο Βαγγέλης.
4: Δείτε τι έχετε στο 69. Χωράφια, σπίτια, ξεχασμένες χαμοκέλες στα χωριά. Ελιές, ροδιές.
0: Έχει μπει νέο πόλ για το ποιος είναι MVP χθες. Στα δικά μου μάτια είναι ο Τζόλης. Ακόμα και αν έβαλε τον γκολ ο Δουβίκα στο τέλος, ο Τζόλης συνολικά είναι ο MVP.
4: Και από εκεί πέρα είναι πολύ αρκετοί που γύρω-γύρω έχουν κάνει καλό μάτς. Ναι.
0: Συμφωνώ.
4: Και 24-9. Ο Τζολάκης, η επέμβαση είναι. Επέμβαση είναι μεγάλη τερματοφύλακα.
0: Ναι. Και τον θες εκεί στη μία φάση. Ναι. Τώρα εντάξει,
2: και με το γερμανικό. Είναι σε τρομερή κατάσταση και μπράβο του και αυτό που κάνει χθες.
1: Το τρομερό είναι ότι και ο Μανδάς είναι σε φανταστική κατάσταση. Δηλαδή πάει τρένο με τη Λάτσο και βγάζει πέναλτι κτλ. Και είναι φανταστικό και βλαχοδήμος.
4: Έχουμε σε κάτι θέση. Τρεις, έξι επιλογές και στα χαφ.
2: Βάλε κάτι απ' έξω τώρα. Και στο 8.
0: Θέλω να πω μόνο μια πληροφορία τώρα που μου δίνει ο αδερφός μας ο Τζάνης. Ότι κοίτα πώς τα φέρνει, ρε φίλε, σύμπτωση. Η τελευταία σύστηση που είχε δώσει πριν από τη χθεσινή
1: ο Τσιμίκας.
0: Είναι πριν από ακριβώς ένα χρόνο, σε ένα νης Ρώμα, μου λέει, 24-9 του 25. Και ξαναδίνει μετά από ένα χρόνο, ασίστ. Δεν έχει.
4: Δεν τον τιμάω πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν έχει.
4: Μετά από ένα χρόνο.
2: Πολύ καλό.
4: Τζάνι.
1: Εντάξει, δεν είχε και πολύ.
2: Τζάνι, για ξανακοίτα τα
0: είναι και πόσο παίζει και ήταν με τη Ρώμα τώρα, πριν με επιστρέψει η Λίβερπουλ κλπ.
4: Αλλά στο 95 τέτοια κούρσα, τέτοιο ξεπέταγμα.
1: Και τέτοια σέντρα. Όλα μαζί.
0: Ο Τσιμίκας έχει ποιότητα. Γιατί κάποιοι λένε, πώς το λένε, δεν κάνει παρέα με δημοσιογράφους και σταματάνε να μιλάνε για αυτόν και δεν τον έχει και η εθνική. Ναι, Γιωβάνοβης, με βάση το τι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, το κανονίζει. Ποιος θα παίξει. Ο Γιαννούλης έχει πάρει τη θέση του ως βασικός. Okay, στην εθνική. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας είναι μια πολύ καλή περίπτωση που θέλει να βρει σιγά-σιγά τα πατήματα του πάλι μέσα από ρυθμό αγώνων. Δεν συμβαίνει στη Λίβερπουλ εύκολα, ρε παιδιά. Πώς να γίνει. Ήταν ο Ρόμπερτσον, δεν έβγαινε ποτέ για χρόνια.
4: Πόσο κακός μπορεί να είσαι για να μείνει τόσα χρόνια στη Λίβερπουλ.
1: Ναι, ένα από αυτό, παιδιά, επειδή είχα και μια κουβέντα τώρα και με ένα παιδί δυστυχώς που έχει χάσει τη ζωή, που ήταν μέλος του μανατζερικού γραφείου του Τσιμίκα, μου εξηγούσε και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι ακόμα και γιατί στη Λίβερπουλ, παιδί μου, που δεν έπαιζε, γιατί τότε είχε μπροστά τον Άντι Ρόμπερτσον. Θυμίζω που ήταν το καλύτερο αριστερό μπακ τότε. Στον κόσμο ήταν τότε, όντως ο Ρόμπερτσον. Και μου εξηγούσε, παιδί μου, ότι. Μέσα από τις προπονήσεις, το να έχεις να αντιμετωπίσεις απέναντί σου το Μανέ, το Σαλάχ, γιατί παίζανε αντίπαλοι οι επίθεση με την άμυνα κτλ. Επί 7 μέρες την εβδομάδα, συν τις, βάλτε το στον χρόνο αυτό, πόσες εργατόρες είναι.
4: Ξύλο.
1: Πόσο εξελίξεται ο παίχτης που είναι στη Λίβερπουλ, ακόμα και αν δεν παίζει στα μάτς. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε την αξία και το πόσο έχει εξελιχθεί ο Τσιμίκας. Δηλαδή, θα έρθει στην Ελλάδα κάποια στιγμή, μπορεί να έρθει αν μας βλέπει το παιδί, να περνάει από πάνω του. Από πάνω τους.
0: Και μου δίνεις ωραία πάσα τώρα, με βάση αυτό που είπες, να μιλήσουμε λίγο για την επόμενη μέρα της Εθνικής και ποιοι αναλαμβάνουν ρόλο ηγέτη. Θέλω πρώτα απ' όλα να δω ένα ωραίο βιντεάκι που υπάρχει με τον Παυλίδη. Καλά, δεν το λέω, αδερφέ μου.
2: Ναι, το μιλία.
0: Το έχεις έτοιμο.
7: Μάγκες, έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. Ένα, δύο, τρία!
0: Έλα, έλα! Λοιπόν, είδαμε μερικές εικόνες από αυτά που έγιναν χθες και από τον τρόπο που μιλούσε ο Γιωβάνοβιτς στους παίκτες, αλλά και πώς και οι ίδιοι είπαν κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ανέλαβε να το πει ο Παυλίδης. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το ταλέντο μόνο δεν φτάνει.
4: Το ταλέντο μόνο δεν φτάνει σημαίνει ότι και μέσα στο εσωτερικό έχουν συζητήσει ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
2: Παιδιά, τους πείραξε αυτό που είναι στα αποκλειματικά. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, έχουν βάρος, το κουβαλάνε μέσα τους αυτό το πράγμα. Το πρώτο,
4: το πρώτο βήμα για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να αντιληφθείς ποιο είναι αυτό.
2: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
4: Όταν σου λέει. Δηλαδή, στην τελευταία ομιλία πριν πει στο γήπεδο να σου λένε, να σου λέει αρχηγός, το ταλέντο δεν φτάνει.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Έχουν κουβεντιάσει και μεταξύ τους αυτό που κάνουμε κουβέντα όλοι μας και λέμε ομάδα 320 εκατομμυρίων η εθνική. Ομάδα με τρομερό ταλέντο η εθνική. Και τελικά προηγούμενο.
4: Το Μουντιάλ το δάμε από τηλεόραση.
0: Το προηγούμενο Μουντιάλ δεν πήγαμε. Ο Παυλίδης λοιπόν το έχει εντοπίσει αυτό και είναι και σε κατάλληλη ποδοσφαιρική ηλικία για να βγει μπροστά. Να λοιπόν μια περίπτωση. Μια και λέμε για τον Κουρμπέλη μόνο. Εγώ δεν βλέπω μόνο τον Κουρμπέλη.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο Κουρμπέλης επόμενη... είναι ηγετική φυσιογνωμία λόγω ηλικίας, παραστάσεων σε ομάδες.
2: Και πηγαίνει προς τη Δύση του.
0: Και στη Δύση της καριέρας σιγά-σιγά. Ναι. Και όντως σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι σε εθνική ομάδα ο Κουρμπέλης.
4: Αυτό που πρέπει να κάνει χθες το κάνει.
0: Πολύ καλά το κάνει.
2: Δημήτρης Μιγκάη τώρα την τελευταία του ευκαιρία.
4: Ακρίβεια στις πάσες σε σημείο που έπρεπε. Παράλληλα, πίσω, έπρεπε να παγώσει το ρυθμό. Έπρεπε να δώσει λίγο
2: ρυθμό. Μιλήσει την τελευταία του ευκαιρία να παίξει μια μεγάλη ώρα.
0: Σωστά.
2: Ξεκάθαρα.
0: Όμως, εγώ θα πω, κύριε Σαούλη, ότι δεν είναι ο μόνος και ένας είναι ο Παυλίδης. Για μένα ο Τζόλης είναι μια άλλη περίπτωση που σε μικρή ηλικία, ποδοσφαιρικά, λόγω του ότι παίζει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, στην πρωταθλήτρια ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου.
1: Φιναλίζει το Champions League.
0: Και φιναλίζει το Champions League. Βασικός. Του έχει δώσει τεράφη.
2: Ξεχρώνεται.
0: Έχει γίνει ακόμα καλύτερος μέσα από την αυτοπεποίθηση που παίρνει από αυτό.
2: Παιχτικά, προσωπικά, σε επίπεδο προσωπικότητας, μετά τον Παυλίδη, βάζω τους δύο πίσω. Η επόμενη

0: Και γύρω του να καταλαβαίνουν.
1: Αυτό. Παιδιά, ο Κουλιεράκης 18 χρονών έτρωγε ξύλο και έδερνε τη μισή Ευρώπη. Και έχει τρομακτική προσωπικότητα.
2: Ποδοσφαιρικά, μιλώντας.
0: Ναι, έδερνε τη μισή
2: Ευρώπη. Κοίταξε. Το έχω λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου.
1: Δηλαδή, μου εννοώ ότι έτρωγε ξύλο 18 χρονών.
0: Ξέρω πολλούς που δέρνουν τη μισή Ευρώπη.
1: Τον έξαρα να σβάνει στα βαθιά. Όχι μόνο κολύμπησε.
2: Με αυτό που πέσε πέσα κάτω από τα πέσαμε.
1: Έκανε τρομερά πράγματα το παιδί.
2: Να σου πω.
1: Και έχει τρομερή προσωπικότητα.
2: Εσύ είπε το αυτό για το ποιοι άλλοι είναι. Αντώνη, ποιοι άλλοι πιστεύει ότι είναι σε αυτό το mood, ότι να μπορέσουν σιγά σιγά να αναλάβουν τα ενία τη εθνική ω προσωπικότητε.
3: Θέλει. Για μένα όλοι έχουν την πάστα να γίνουν σοβαρέ προσωπικότητε εθνική. Δηλαδή το γεγονό ότι ο Ρέτσο είναι αρχηγό στον Ολυμπιακό. Με την όλη πίεση που γνωρίζουμε ότι έχει αυτό το κλαμπ, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στα αποδυτήρια, ακόμα και αν δεν είναι ο βασικός μας στόπερ. Ωστόσο, χθες φάνηκε και στους πανηγυρισμούς και στο πώς αντιδρούσε και στο πώς προσπαθούσε να δώσει λίγο boost στην ομάδα. Ο Παυλίδης, ότι παίζει σε ένα τεράστιο σύλλογο στην Πορτογαλία και τον κατάλαβα πόσο μεγάλο σύλλογο είναι στην Πορτογαλία από τα όσα μου είπε ο Τσίγκας όταν πήγε με τον build-up πέρσι με το Σάμαρι και το πώς συμπεριφερόντουσαν στο Σάμαρι. Και όλα όσα μου είπε ο Σάμαρ για την Μπενφίκα, το γεγονός λοιπόν ότι έχει πολλές παραστάσεις πλέον από εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οργανισμό της Εθνικής να έχει αυτόν τον αρχηγό. Ο Καρέτσας, για παράδειγμα, ή ο Τζόλης. Ο Τζόλης έπαιξε λίγο στον ΠΑΟΚ, έφαγε μετά τα μούτρα του στην Νόριτς, στην Φορτούνα Ντίσσελντορφ, στην Μπριζ.
0: Βέλγιο, ναι.
3: Καλές ομάδες δεν είναι οι ομάδες που έχουν την πίεση. Πήγε στην Arsenal, που ήταν πρωταθλήτρια Αγγλίας, φιναλίστ της Champions League. Το παιδί εκεί πέρα πετάει, τον βλέπουμε τώρα, τους παίρνει από πάνω τους Σέρβους. Είναι και σε ποιες ομάδες παίζεις και πόσο παίζεις σε αυτές τις ομάδες και πόσο πίεση έχουν αυτές οι ομάδες. Θυμίζω ότι, επειδή το έχει γράψει και ένα σχόλιο πολύ πιο πριν, ότι σιγά ρε παιδιά μας έχουν χορτάσει τίτλοι οι παίκτες που παίζουν στην ελληνική ομάδα. Θυμίζω ότι η ομάδα του Euro, κατά βάση, ήταν παίκτες του Παναθηναϊκού και ΤΣΑΕΚ που δεν είχαν χορτάσει και τίτλους. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γιαννακόπουλος. Ξεχνάω κάποιον. Και ο Νικοπολίδης. Και ο Νικοπολίδης που πήγε μετά ούτως ή άλλως.
1: Νικοπολίδης πήγε μετά το
2: Euro. Μετά.
3: Δεν είναι απλά είχαν προσωπικότητα και είχαν βρεθεί και σε ομάδες που ήταν σε μια φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που είχαμε τρεις ομάδες του Champions League.
1: Με.
3: Που πήγαινε ο Ντέμις με τον Τζιάρτα, τον Κατσουράνη και ρίχναν τρία στη Real Madrid. Πήγαινε ο Παναθηναϊκός και έφτανε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League με δύο ομίλους κιόλας που έπρεπε να περάσει και έφερνε την Μπαρτσελόνα στο Αμίν για να αποκλειστεί. Απέκτησαν προσωπικότητα και είχαμε παίκτες στα χαφ. Που τώρα δεν έχουμε, αλλά λέω από κομμάτι προσωπικότητας. Μπασινά, Κατσουράνη, Ζαγοράκη, Καραγκούνη, σας το περίχαμε. Δέλα, Καψί, Βασικούς, Νικοπολίδης το τέρμα. Και μετά είχαμε συμπληρωματικά στοιχεία που ο Φίσας ήταν επίσης, είχε πάει στο εξωτερικό, νομίζω το Γενάρη είχε φύγει για να πάει στο τέτοιο.
0: Νταμπίζας Πρέμιερ Λίγκ.
3: Νταμπίζας Πρέμιερ Λίγκ, Τσιάρτας επίσης. Δηλαδή είχαν αποκτήσει πολλές
2: δυνατότητες. Αυτό που αναφέρεις τώρα, πόσο δίνει ρε φίλε σε έναν ποδοσφαιριστή εδώ. Το κουβεντιάζαμε σε άσχετη στιγμή με Αβραμίδη και χθες σήμερα το ανέφερε ο Κωνσταβάρας και λέει: εδώ είμαστε λίγο παιδική χαρά, λέει. Ωραίο. Πολύ καλά το λέει. Σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό σου, πώς προετοιμάζεις έναν παίκτη για να γίνεις
0: στο κομμάτι, της εκγύμνασης και το ποδοσφαιρικό. Στην ψυχολογία, εδώ είναι το ξύλο.
2: Περίμενε. Στον τρόπο που χτίζεις όμως και την ψυχολογία σου, όπως ο Τζόλης για παράδειγμα τώρα που πήγε εκεί. Και ο Αρτέτα, μια τεράστια προσωπικότητα, του εμπιστεύεται μια θέση βασικού. Και του εξηγεί ότι εδώ ο οργανισμός Arsenal, το τεράστιος οργανισμός Arsenal, είναι εδώ για σένα και σε πιστεύει. Αυτό είναι ένα τεράστιο μπουστάρισμα. Λέω λοιπόν, το πώς βάζεις μια τέτοια ανατροπία όλους τους παίκτες, ο Παυλίδης αντιστοίχως, όπως το είπες, ο Καρέτσας που βλέπει ότι τον πήρε όχι για συμπληρωματικό,
3: σωστά,
2: τον στηρίζει.
3: Παρένθεση εδώ και τον Καρέτσα, είναι αλλιώς να παίζει την Γκένκ. Θα κάνεις εκεί πέρα το show σου. Ναι. Είναι διαφορετικό παίζει στην Dortmund.
2: Ναι.
3: Στην Dortmund θες αποτέλεσμα.
1: Η μόνη μου ένσταση σε αυτά που έσπρεπε είναι για τον Τζόλι, ότι πήρε πολύ φυσιολογική πορεία. Δηλαδή, η Μπρίζ, ό,τι και να είναι, είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού, πήρε τίτλους και παίζει Champions League. Έχει πάει ήδη. Δηλαδή ήταν το επόμενο επίπεδο και το αμέσως επόμενο είναι εκεί που πήγε.
3: Είχε μια πορεία. Τώρα είναι
1: τώρα
3: είναι world class.
1: Στο δεν πλησιάζεται. Αλλά ήταν και στην Μπρίζ δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστεί τότε. Το παιδί διαχειρίστηκε και απογειώθηκε. Και τώρα έχει φτάσει σε ένα level απίστευτο.
2: Για το Ρέτσο λένε πολλοί ότι τον βάζουν στην κουβέντα ενός εκ των ηγετών της επόμενης εθνικής ομάδας. Εγώ θα πω ότι έχει τα στοιχεία ο Ρέτσος, αν και φέτος η χρονιά που κάνει δεν είναι η καλύτερη.
3: Εντάξει, δεν βοηθάει και ο Ολυμπιακός γι' αυτό. Οπότε...
2: Η ομάδα του βέβαια είναι το πρωταρχικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιον άλλον λένε. Από τους ακραίους μπακ, νομίζω πως αυτή την κουβέντα μπορεί να μπει κάποια στιγμή ο Ρώτα. Σιγά σιγά με την απόδοσή του και τον τρόπο που κινείται στην εθνική.
3: Αλλά... Το Τσιμίκα

0: έχει ηγετικά χαρακτηριστικά.
1: Και ο Τσιμίκας, ναι. Εσύ πάντα έχεις το μυαλό σου πάντως και στο αυτό που παίζει σε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό.
0: Προφανώς, καταλαβαίνει την πίεση, το ότι πρέπει να νικήσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλα τριπλίτσες, πασούλες, ωραίοι συνδυασμοί, να βάλουμε τον γκολ, να χαρούμε, να κάνουμε τη ζημιά στην Αγγλία, να το χαρούμε όλοι, να απογειωθούμε. Καλά να είμαστε να κάνουμε ένα ωραίο διπλό την Κυριακή στη Γερμανία, επίσης να χαρούμε. Mm-hmm. Στα δύσκολα θα πρέπει να υπάρχουν οι προσωπικότητες που θα πούν: παιδιά, όπα, εδώ πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο και να νικήσουμε, να πάμε στο Euro και να απολαύσουμε εκεί πέρα μετά όλοι μαζί, που είναι και ωραίο ταξίδι, Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία κτλ.
1: Πολλά μηνύματα για Καρέτσα λένε πάρα πολύ για τον τρόπο που παίζει και αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να τον δούμε πιο πολύ προς τα μέσα στον άξονα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι μάλλον στη δεξιά πλευρά, με χώρο.
0: Εντάξει, τι να λέμε τώρα, παιδί.
1: Έχουμε βρει τώρα δύο ακραίους.
2: Και έχει δίκιο ο φίλος εδώ που λέει ότι ο Τζόλης έχει ήδη τίτλο.
3: Έχει.
2: Με την Arsenal.
1: Ναι.
0: Community Silk.
3: Τίτλο είπες.
2: Τίτλο. Community Silk και τριάρα. Ελάτε.
1: Και να είναι καλά, θα πάρει κι άλλα.
0: Και ακόμα και αν δεν το λέμε εμείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, καλά να είμαστε εδώ στο Αθλέτικο. Έχουμε και προσωπικότητες πολύ μεγαλύτερες από εμάς, που σίγουρα δεν είμαστε προσωπικότητες που ξέρουμε τι συμβαίνει στα αποδυτήρια μιας εθνικής ομάδας και μεγάλων ομάδων. Έχουμε τον Ντέμι και τον Λίμπε, που ειδικά ο Ντέμις από πέρσι έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να λέει ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα ποδοσφαιριστών που έχει δει ποτέ στην καριέρα του. Αλλά λέει και αυτός, όπως και ο Λιμπερόπουλος, και το συζητήσανε που είχαν καλεσμένο και τον Βασίλη Τωροσίδη. Ο Βασίλης Τωροσίδης είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας. Για το πόσο χρειάζεται η προσωπικότητα να μπει μέσα σε αυτό το group και μετά όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή το λένε παίκτες που
3: δεν αγοράζονται αυτά, χτίζονται.
0: Αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει υπομονή. Συμφωνούμε και με τα πρώτα λόγια του Κώστα.
1: Το Ρέτσο το βλέπουν κάποιοι, λέει, και ως αμυντικό χαφ.
3: Τον?
1: Το Ρέτσο. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
0: Καλά, ο Ρέτσο στην πρώτη φουρνιά του Ολυμπιακού με Παόλο Μπέντο έχει παίξει δεξί μπακ, στόπερ, αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ. Και ήρθε η Λεβερκούζεν και έδωσε 19 εκατομμύρια.
3: Όλα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν αν είχε γίνει Έλληνα ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτ. Παίζει από εδώ, από εκεί, πού τον θες. Πού έχεις κέντρο.
1: Να σου πω, πέρα από πλάκα τώρα, γιατί θέλω να απαντήσω και είναι και δεν είναι ένας, είναι δύο-τρεις που το στέλνουν για τον Ρέτσο. Με τα χαρακτηριστικά αυτά σου λέει τώρα, έχεις κουρμπέλι μόνο εκεί. Γι' αυτό παίζει και ο Δημήτρης και τα έκανε και τη δουλειά πολύ καλά χθες. Θέλω να ρωτήσω, το Ρέτσο το βλέπεις εκεί σε μια τριάδα χαφ με αυτόν μπροστά από την άμυνα, ως καθαρό έξι?
0: Εγώ ψηφίζω όχι.
1: Όχι, λες εσύ. Εσύ?
2: Όχι.
0: Εγώ λέω να πάρει την ευκαιρία το τριάντης. Όταν και αν χρειαστεί, με τον σωστό τρόπο, τον σωστό
2: Βασίλης,
0: χρόνο.
2: Ότι δεν κάνει μεγάλα rotation ο Ιβάν, έχει δίκιο, αλλά τώρα μιλάμε για μια συνθήκη πρωτόγνωρη. Τέσσερα μάτς, Πέμπτη Κυριακή μέσα σε.
3: Και Πέμπτη Κυριακή η εθνική ομάδα, νομίζω είναι πρώτη φορά.
2: Ναι, σωστά. Και αυτό λέω. Οπότε θα γίνουν μικρά rotation, τρεις αυτό, τρεις το άλλο, τρεις το παράλληλο. Θα τα κάνει γιατί μετά ξέρει, θα κάψει τους παίκτες του στο τέλος.
0: Επίσης να πω για κάτι άλλο. Δεν μου άρεσε παρά το γεγονός ότι εν τέλει βγήκε. Οι αλλαγές που κάνει μετά το 1-1 που βγάζει Παυλίδη Καρέτσα και πετάει τρία φορ μέσα. Δεν μου άρεσε. Μου άρεσε όμως ότι εμπιστεύεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο και τον Μιχαηλίδη και τον Ανδρούτσο ως δεύτερο πακετάκι αλλαγών. Που εν τέλει του βγάζει και ο Μιχαηλίδης την πρώτη πάσα στον Τσιμίκα και ο Ανδρουτσάκος μια χαρά.
3: Αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή τον Μιχαηλίδη τον βάζει για το πολύ καλό αριστερό του πόδι, για τη μεγάλη 30-40 που θα δει στην πλάτη να ευνηδιάζει τον αντίπαλο. Εσύ λες τις πρώτες αλλαγές ότι ήταν too much στο ρίσκο.
0: Ναι, δεν έδειξα ότι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και δεν μας βοήθησαν. Δηλαδή, ένιωσα ότι μας τράβηξε λίγο τη φόρα που είχαμε για να το γυρίσουμε. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό διάστημα της εθνικής.
3: Και αυτό που είπα πριν ότι.
2: Εντάξει, ο Τετέι μπήκε μέσα πάντως.
0: Μόνο Τετέι. Μόνο Τετέι. Το Δουβίκα και τον Ιωαννίδη δεν τον έχω δει. Όμως. Δεν του έχω νιώσει. Το Δουβίκα και τον Ιωαννίδη.
3: Αυτό που είπα πριν ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν μέσα στο παιχνίδι και το μύριζε, δηλαδή καταλάβαινε τι γινόταν και τις ανάγκες του. Όταν πήγαινε το μάτς προς το 1-1 και στο τέλος, θυμόμενο και τον Γιωβάνοβιτς του Παναθηναϊκού που κλείδωνε πολλές φορές παιχνίδια στο 1-0, στο 2-0, το κλείδωνε. Έλεγε τελείωσε. Δεν γίνεται φάση. Τώρα δεν κουνιόταν η μπάλα. Ότι δεν πήγε να αγοράσει την ισοπαλία και τέλος πάμε να φύγουμε από εδώ. Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί πας μετά τα παιχνίδια στα επόμενα να πάρεις αυτά που θες. Ότι το πήγε μέχρι τέλος ένα ρίσκο. Από εκεί πέρα μπορεί να σχολιάσεις, να επιχειρηματολογήσεις αν είναι too much το ρίσκο. Γιατί κλείνεις όλο το παιχνίδι με καινούριους επιθετικούς. Ή θα έπρεπε να κάνει ένα πιο λελογισμένο.
2: Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ στο μυαλό του ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να έχω παίξει έτσι. Ναι. Να είναι τόσο χάλια η Σέρβη και να μην φύγω με το διπλό από εδώ. Δηλαδή να το πάω μέχρι τέρμα. Ναι. Κάπως έτσι λειτουργεί στο μυαλό του.
1: Γιώργο, ο Μπούχα θα ταιριάζει, πιστεύετε? Το απαντήσαμε και νωρίτερα. Είναι με βάση αυτά που σκέφτεται ο προπονητής, αν του ταιριάζει στο πλάνο του. Εγώ λέω ότι ο Μπουχαλάκης κάνει συγκλονιστική χρονιά στο ξεκίνημά του. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια.
2: Ναι.
1: Το Μπουχαλάκη τον ήθελα και εγώ κάποια στιγμή, να ξέρεις. Κάτω ενός Τρίπολη. Συνεχίζω για αυτό που είπες νωρίτερα για ηγέτες. Ένας λέει εδώ, μην ξεχνάτε το τερματοφύλακες, παιδιά. Ο Τζολάκης, για παράδειγμα, έχει την προσωπικότητα για να αναδειχθεί ένας τέτοιος στη συνέχεια στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Όχι, σίγουρα, σίγουρα.
3: Απλώς δεν βοηθάει η θέση εκεί πάρα πολύ. Ναι. Ό,τι και να είναι και πολύ μεγάλες προσωπικότητες να είναι, δεν βοηθάει η θέση. Να μιλήσει στους υπόλοιπους, να τους μαζέψει, να έχει λίγο την ισορροπία, να την κρατήσει, να την πας πίσω,
1: καλά,
3: να στο παιχνίδι.
1: Μπορεί να γίνει ηγέτης της άμυνας όταν έχει την προσωπικότητα του Σμάιχελ ή του Καν.
3: Εντάξει, τώρα πήγε
0: στα του Μπουφόν. Μέχρι εκεί όμως.
1: Του Μπουφόν, ναι.
3: Για την τωρινή εθνική, νομίζω ότι η πολύ μεγάλη ανάγκη είναι να υπήρχε ένα ηγέτης εκεί, στον άξονα, να το μαζέψει όλο αυτό.
1: Ναι. Στη θέση κιόλα είναι κομβική.
2: Αυτή η φουρνιά, φίλε, δεν ξέρει τι μπορεί να γεννηθεί.
3: Έχει όλη την ευλογία να έχει τι υπόλοιπε θέσει. Top επίπεδου και top ταλέντα και να μην έχει στον άξονα έναν. Όχι τόσο υψηλό επίπεδο, ένα αντίστοιχο λίγο πιο κάτω να πει ότι κάπου ακουμπάνε τα παιδιά.
2: Κάνα ταλεντάκι τίποτα να πούμε έξω. Κάνα κάπα 17 τίποτα.
1: Τι.
2: Εξαροχτάρι. Ωραίο.
0: Τι. Naturalizé.
2: Όχι ρε παιδί μου, πώς βρήκε το Γκαρέτσα, τέτοια παιδιά.
1: Μα κοιτάξτε.
0: Έχουμε επειδή το λες και οι ελπίδων, πρώτον έχουμε Κοντούρι. Για μένα είναι φανταστικό παίχτη. Και θα ελπίζουμε να πάει καλά τώρα και με την ελπίδα που έχουμε πολύ σημαντικά
2: μάτς. Μεγάλες ληστείες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Κάπα 19 και κάπα 17 και κάπα 15, παιδιά, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στις εθνικές ομάδες. Πάρα πολύ καλή. Και έχουμε βρει παιχτάκια από παντού, από όλη την Ευρώπη, από Αμερική.
1: Αυτό που λέει.
3: Η ελπίδα, τι άλλο έχει σε χαφ, Κοντούρι.
1: Η ελπίδα, λες.
0: Αλμύρα.
1: Αλμύρας. Πήγε εξωτερικό τώρα. Ο Αλμύρας θα παίξει εθνική ομάδα.
0: Φυσικά. Ο Αλμύρας, ο Κοντούρης.
1: Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που λέγαμε. Ο Κοντούρης είναι πιο δαντελέγιος, πιο οχτάρι για μένα. Λίγο πιο μπροστά.
2: Ο Κοντούρης είναι να την πάει να αρχίσει το σλάλο, να πάει κάθετα.
1: Σωστά. Ενώ ο άλλος.
3: Ο Φίλης.
1: Είναι εξάρι-εξάρι.
0: Ο Φίλης είναι ο Σαρής που δυστυχώς τραυματίστηκε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Φίλης μακάρι να παίξει.
0: Παιδιά, κανονικά η Ελπίδων είναι υπερομάδα. Δηλαδή, κανονικά θα είναι ο Καρέτσας, είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, είναι ο αδερφός του ή άλλος του Κοστούλας. Είναι ο Καλογερόπουλος, Καλός Κάμης.
3: Έχουμε δύο στην Ελπίδων.
0: Έχουμε ο Τζι μας, που τώρα είναι τραυματίας, το παιδί δεν θα είναι. Έχουμε ο Άλεν που είναι στο MLS. Έχουμε υπερπαίχτες και εκεί.
1: Ο Κώστογλου που είναι πίσω από τώρα. 17. Αμυντικό χαφ δεν είναι αυτός, Σπύρο.
3: Και θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω.
1: 6-8. 6-7 έλεγα θα πεις. 6-8 λοιπόν ο πρώην παίκτης της Dortmund.
0: Είχαμε ένα θεματάκι στο αθλητικό, σοσιαλικό και στο τέτοιο. Η Dortmund πρέπει να έχει 5-6 ελληνάκια. Δηλαδή,
2: σε όλες τις κατηγορίες, τις ηλικιακές.
0: Τους έχουμε προλάβει όλους. Και τους έχουμε φωνάξει στην εθνική. Μας μένει μόνο ο Γραμμόζης, ο γιος του Γραμμόζης, όσοι τον θυμάστε. Okay. Ο οποίος ακόμα το παίζει λίγο ντεμή Γερμανία-Ελλάδα. Πιστεύω θα τον έχουμε και αυτόν στις μικρές εθνικές.
1: Θα παίξει εδώ, αγόρι μου, να πάω στο Γερμανία.
0: Κούτσια, έχουμε τον Κούτσια. Έχουμε πολύ πράγμα.
2: Ο Γραμμόζης είναι ντορτμουντιανός.
0: Ναι.
1: Αρχηγικές οι δηλώσεις του Παυλίδη. Συμφωνώ, Γιώργο, σε αυτό που στέλνει. Να προλάβω να διαβάσω κανένα άλλο donation. Αν μπορεί ο Τζόλης να παίξει κάποια στιγμή σε Bayern ή Μπάρτσα, φυσικά μπορεί. Το παίζει στην Arsenal τώρα. Γιατί να μην μπορεί και εκεί κάποια στιγμή. Φυσικά. Είναι ο παίκτης τουλάχιστον που στα μάτια μου είναι πιο κοντά σε αυτό το σενάριο από όλους τους άλλους. Να παίξει
2: να
1: ακόμα.
2: Να σου πω κάτι. Μόνο το σεβασμό.
1: Μεγαλύτερο
2: είναι καλός παίκτης. Ναι. Πολύ καλός παίκτης ο Αντεγέμι. Και συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή ο Τζόλης δεν βλέπω κάποια μεγάλη διαφορά από τον Αντεγέμι. Λέω εγώ τώρα. Και απέσει φωτιά να με κάψει. Αλλά δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Γιατί να μην παίξει ο Τζόλης.
1: Καλά, είναι μαγικός φέτος ο Αντεγέμι, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Όσο τον έχω
2: δει. Βάλε τον Τζόλης στην Μπαρτσελόνα.
1: Κλοπή και αυτό, έτσι. Αντεγέμι,
2: 20 λεπτά. Καλά, αυτό ήταν ληστεία.
0: Το γράφει ένας φίλος, η Ελπίδα, αν πάει στα τελικά. Ναι. Παλεύουμε τώρα να βγούμε ως καλύτερη δεύτερη για να περάσουμε απευθείας. Θα έχει, λέει, Κοστούλα, Μουζακίτη, Καρέτσα στην τελική φάση. Συζητιέται πολύ έντονα. Θυμίζω ότι αν περάσει η εθνική Ελπίδα είναι του χρόνου το καλοκαίρι. Σερβία, Αλβανία είναι η τελική φάση. Είναι πολύ πιθανό να πάνε οι πιτσιρικάδες μας.
1: Γιατί όχι, να πάνε το πάρουμε. Ναι. Η ηγέτης θα γίνει ο Ντέλιας που έχει σεβασμό, λέει, το θαυμασμό των συμπαικτών και είναι καλό παιδί. Κάτσε να πάει πρώτα στην εθνική ομάδα πάλι ο Ντέλιας και δεν λέω για τραυματισμό.
2: Πρώτα μπορεί να γυρίσει το παιδί.
1: Για τις αποφάσεις του, λέω.
2: Υγιής, να είναι καλά. Ναι. Να κάνει τα μαγικά που έκανε.
1: Λοιπόν, περίμενε και δύο ακόμα που χρωστάω. Να δω ποιο είναι αυτό. Το μόνο που πρέπει να δούμε είναι να μάθουν να παίζουν τον Παυλίδη, να τον εκμεταλλευόμαστε καλύτερα, λέει ο Νικόλας. Εντάξει, ίσως και αυτό έχει μια δόση αλήθειας.
3: Και τα παιδιά του Όφη, τα πιτσιρίκια. Και τα παιδιά του Όφη, τα πιτσιρίκια.
2: Και πού είναι Αρτιομπινιάρη.
1: Μιλάς για Αποστολάκη και τέτοια και παιδιά, ας πούμε.
3: Έχει πολλά πιτσιρίκια και Όφη.
1: Έχουν. Πώς δεν έχουν. Μπακόπουλη, πριν ο Βραμίδης τόλμησε και είπε στο Μυρότσο καλές διακοπές. Και ο Μυρότσος έλεγε: εγώ είμαι ο διευθυντής. Εσύ τι θα του πεις, του Μυρότσου. Πήρα το μέρος του νωρίτερα. Εγώ είμαι έξυπνος. Δεν αφήνω αυτά τα πράγματα.
3: Η τελευταία φωτογραφία του Μυρότσου, καλός πολίτης.
1: Να μου δημιουργήσουν. Πρόβλημα στην καριέρα μου. Βλέπεις πώς τους έχω εδώ από κοντά. Αλλά θα πω παρόλα αυτά ότι ο Μυρότσος είναι διακοπές. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Είστε λάθος.
1: Σε ποιο θέμα?
2: Είστε άδικοι.
1: Για τον Μυρότσο.
3: Ναι. Αυτό αποδεικνύεται ένα πράγμα. Όταν δημοσιευθεί το εξοδολόγιο του Μίροτς όταν έρθει.
0: Ισχύει.
2: Για την κομβικό. Ώρα πάντως επιβεβαιώνεται από τα URL του. Πάμε παρακαλώ.
3: Τα URL τώρα μπορεί να βάλει κι άλλον και να βάζει τον
2: παλιό. Καλά. Αυτό είναι...
0: Επίσης η Άντρα 17, ναι. Η εθνική, έχει παγκόσμιο κύπελλο.
2: Παγκόσμιο, παιδί μου.
0: Στο Κατάρ.
2: Στο Κατάρ.
0: Είμαστε στην τελική φάση.
2: Ντόχα. Και έχει και καλή κλήρωση, μην προχωρήσει κιόλα.
0: Ισχύει.
1: Σου λένε τώρα να πάρει έναν παίκτη του Euro του 4.
0: Ναι, θα συμφωνήσουμε όλοι.
2: Εντάξει, θα το.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε 4-4, αλλά ναι. Πάμε. Ωραία.
1: Εγώ θα σε εκπλήξω πολύ, θα σε εκπλήξω λίγο. Ποιον λες εσύ?
0: Κατσουράνη θα πω εγώ.
1: Α, με βρήκες.
0: Πώς, εγώ πιστεύω δεν. Θα συμφωνήσουμε
1: έλεγα,
0: όλοι.
1: Θα πεις Καραγκούνη.
0: Όχι, Κατσουράνη.
1: Όχι. Κατσουράνη κι εσύ.
2: Όπως είναι αυτή η εθνική. Ναι. Όπως είναι. Προσγειώνεται ο Θόδωρας.
1: Ο Ζαγοράκης.
2: Θοδωρίδης. Παναγία μου. Ο Ζαγοράκης. Και γίνεται πάρτι.
1: Λες,
2: με αυτό με ζαγό, μέσα.
1: Εσύ θες να καλύψεις και το θέμα προσωπικότητας.
2: Όλο, ρε φίλε, ναι. Όλο. Συγκλονιστικό θα ήταν.
1: Κύριε.
3: Το πιο ευφυή ποδοσφαιρικά χαφ που έχουμε βγάλει ποτέ. Κατσουράνης. Θα καλύπτει όλα αυτά.
0: Ο Κατσουράνης πιστεύω είναι evergreen ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσε να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε μορφή του ποδοσφαίρου. Σε οποιαδήποτε δεκαετία.
2: Περίμενε. Ο Κατσουράνης του Euro. Ο Κατσουράνης πιο μετά. Γιατί? Ήταν διευθυντής ορχήστρας.
0: Και πάλι όμως έπαιζε το μυαλό.
2: 10 τετραγωνικά μέτρα ήταν.
0: Έπαιζε μετά το Euro.
2: Μετά, αρκετά χρόνια μετά το Euro.
0: Για τον Παναθηναϊκό λες εσύ τώρα.
2: Ναι, αρκετά χρόνια μετά το Euro.
0: Εσύ ήσασταν στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, μετά ήταν διευθυντής ορχήστρας. Τρομερά κεφαλικός, πανέξυπνος. Έβαζε γκολ, έκανε εκείνο τ' άλλο. Στα 10 τετραγωνικά.
1: Άκου τώρα τι είπαν πριν. Μου το λέει, δεν το είχα δει αυτό γιατί ήμουν στο δρόμο. Τι είπαν νωρίτερα Αβραμίδης και Σταβάρας. Ωραίο είναι αυτό που είπαν πάντως. Στο δίνω.
2: Για πες.
1: Ότι θα πρέπει να συνεργαστεί κάποια στιγμή με τον Τζόκοβιτς για να τους τα δώσει αυτή την νοοτροπία του νικητή. Να τους μεταλαμπαδεύσει.
0: Ήταν η ιδέα του Κωνσταβάρα, ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Πού το έχει βρει ο Κωνσταβάρας όμως, γιατί τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Πάμε.
1: Ποιος το έχει κάνει αυτό πρώτος? Το έχει κάνει ο κύριος Γκουαρντιόλα. Όταν έχει προσλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο team του, ποιον? Έναν από τους κορυφαίους πολίστες, νικητές όλων των εποχών. Μανουέλ Εστιάρτε. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που ανακαλύπτουμε τώρα ξαφνικά εμείς.
0: Όχι,
1: να μπολιάσουν τους παίκτες.
0: Πολύ ωραία ιδέα. Πιστεύω δεν έχουμε το budget ως ΕΠΟ
1: για τον Τζόκοβιτς.
0: Για τον Τζόκοβιτς.
1: Ωραία, εδώ είναι τώρα.
3: Παλεύουμε το προπονητικό κέντρο, ρε Βασίλη.
1: Ρε φίλε, πάει να πάρει. Έχει πάρει σπίτι ήδη εδώ πέρα. Μένει, το κυκλοφορεί. Έγινε πολίτης.
0: Μπάρτερ, να του πούμε. Ρε φίλε, έλα βοήθα την εθνική και ας δώσουμε 2 εισιτήρια VIP να δεις τα μάτς.
1: Δεν έχεις δουλειά σήμερα. Έλα βοήθα λίγο.
3: Αύριο τι κάνεις.
1: Όπως εμείς το κανονίζουμε. Λαμβάνεις, θα του πει ο Σάουλης. Ο αντίστοιχος Σάουλης της ΕΠΑ, ας πούμε. Του πει, έλα.
3: Είσαι για ένα live πεντάωρο.
0: 2 URL.
1: Πάντως δεν διαφωνώ.
2: Δεν θα έχει πολύ δουλειά. 2 URL θα στέλνεις και εντάξει.
1: Ζήκο, λέει ο ένας. Ο άλλος γράφει Ζαμπίδης. Ναι, σε κάποια μάτσα ίσως χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, έλα Μπέτ, μια τελευταία αναφορά σε σένα θέλω να κάνω και σε εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Αυτές τις μέρες μας κράτησε συντροφιά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θα τα πούμε πάλι την προσεχή Δευτέρα μαζί. 3-5 στο back-to-back.
0: Και... Εγώ πάντως δεν χρειάζεται λέω, να φτάσουμε σε Τζόκοβιτς. Έχουμε σοβαρούς Έλληνες πρώην ποδοσφαιριστές με πολύ καλές προσωπικότητες. Κάποιοι είναι ήδη στην Εθνική, ο Τωροσίδης, ο Σαλμπιγκίδης. Εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν το έχει στο μυαλό της η ΕΠΟ ή αν έχει συμβεί και δεν το έχουμε μάθει ή πρόκειται να συμβεί. Δεν είναι κακό η φουρνιά του 2004 να πάει να μιλήσει με αυτά τα παιδιά και να τους εξηγήσει κάποια πράγματα, να το συζητήσουν. Επειδή με τους περισσότερους, με όσους έχω συναναστραφεί του 2004, πέρα ότι είναι εξαιρετικά παιδιά και εξαιρετικές προσωπικότητες, θέλουν να βοηθήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε είναι σε κάποια θέση ευθύνης, είτε επειδή παρακολουθούν και αγαπάνε.
1: Και είναι κοντά.
0: Και είναι κοντά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα λέγανε στο Ζαγοράκη, στον Ντέμι, στο Λίμπε, στο Κάρα. Έλα να πείτε 5 κουβέντες στα παιδιά. Πώς θα το φτιάξουμε λίγο αυτό το κομμάτι της νοοτροπίας, προσωπικότητας, να πάμε λίγο παρακάτω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να μιλάνε αυτοί έτσι κι αλλιώς?
0: Μπορεί, αυτό λέω. Μπορεί να το ξέρουμε.
1: Αριστεία να μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον από τα παιδιά. Ο Ντέμι με κάποια από τα παιδιά που είναι τώρα στην ομάδα.
3: Ο Ντέμι νομίζω το κάνει σε ταξίδια που ήταν και στο κανάλι που
1: το θεωρώ πολύ δικαιώματα. Εγώ, αν ήμουν παίκτη εθνική ομάδα, θα προσπαθούσα να επικοινωνήσω. Σωστά. Με τα παιδιά του 4. Έτσι, από αυτή την πλευρά. Μπουγατσίνιο, ο Μαδάρα, καλημέρα. Ο Γουλή μας έστειλε στον Κουβά. Δεν το καταλάβαινε αυτό που λέει, γιατί κάνει λάθος.
2: Ναι.
1: Αλλά το διπλό μας έφτιαξε. Αφού έχει βρει το σκόρερ τώρα, τι άλλο να σου.
0: Με καλύτερη απόδοση έδωσε.
1: Ο Ντέλιας θα γυρίσει δυνατός και θα πάει Μπάρτσα να χαμογελάει μαζί με Γιαμάλ στα άκρα. Μακάρι να είναι καλά το παιδί, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να γυρίσει όπως ήταν και καλύτερος. Μακάρι. Θέλετε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να φύγουμε από εθνική ομάδα?
0: Πού πάμε?
1: Έχω εδώ ετοιμάσει κάποια πραγματάκια και σε λίγο θα έχουμε και τον Βερβελέ μαζί μας για τις εναπομείνασες λίγες μέρες που υπάρχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας έτσι, για τις μεταγραφές ελευθέρων. Και θες να δούμε μερικά ονόματα που είναι ελεύθεροι.
0: Βγαίνουμε σούπερ μάρκετ.
1: Πάμε να δούμε. Τι θα βάλει στο καλάθι, ρε παιδί.
3: Και φάντος γυρίζω του Βερόπουλου.
1: Τι θα βάλει στο καλάθι.
2: Για μακαρόνια, μην ξεχάσουμε.
1: Η ΑΕΚ, για παράδειγμα. Α πούμε, Καρβαχάλ πάει, βρήκε ομάδα. Δεν υπάρχει.
0: Πού
1: τι θα βάζει ο Ολυμπιακός.
0: Πού πήγε
1: στο Αϊτχόφεν.
2: Αϊτχόφεν.
0: Έλα ρε.
1: Μαζεύε και κόσμο.
0: Κάνει Αϊτχόφεν. Μαζεύε και πέρα παλιά.
1: Ποιον άλλο πήρε, ο Κώστιτς εκεί πήγε.
0: Σωστά.
1: Πω, πω, πω.
0: Έχει τον Πέρισιτς από πέρσι.
2: Έχει τον Πρόπερσιτς.
1: Ας πάρω Καρβαχάλ και Κώστιτς.
3: Δεν πληρώνομαστε αρκετά γι' αυτό.
1: Ναι. Ό,τι και να παίρνω είναι λίγα, λέει.
3: Δεν ήταν για σένα αυτό.
0: Ευτυχώς δεν έχει βγει ο Διονύσης ακόμα στον αέρα.
1: Δώσε το χέρι.
3: Συμφωνείς ότι από τότε που ανέβηκε κορυφή είναι άλλος άνθρωπος.
1: Έλα, δίνει και το χέρι τώρα.
0: Κώστα.
2: Παραδείγματος. Δεν με απασχολεί τι λέει ο καθένας. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος.
3: Ο καθένας είμαι εγώ.
2: Όπως βλέπετε,
3: ο καθένας
2: είμαι πάρα πολύ. Ο κανένας είσαι.
3: Σκάσε και φίλα μου.
2: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Δεν θα μου ταράξει κανείς την ηρεμία μου.
1: Και σωστά λέει εδώ ο Νίκος. Και ο Τερίμ θα μπορούσε να περάσει την οτροπία του νικητή. Αν δεν εθνική.
2: Πολύ καλά.
1: Το διάβασε.
2: Συμφωνώ για ηρεμία, το έπεσε φίλε.
1: Όχι το. Μα ήταν σούπερ τσάτ.
2: Καλή του ώρα εκεί στον Μποντρούμ που είναι για να είναι καλά άνθρωπο.
1: Στον Μποντρούμ.
2: Στον Μποντρούμ.
1: Εντάξει. Μαζί με τον Μυρό του.
2: Ένα μεγάλο εξοχικό εκεί στον Μποντρούμ. Σπιταρώνα, πολύ ωραία.
1: Έχει φτιάξει εκεί. Έχει πάει φίλο εκεί. Έχει δει.
2: Μποντρούμ είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα που είναι.
1: Λοιπόν. Προχωράω. Εδώ λοιπόν έδειχναν νωρίτερα κάποιες περιπτώσεις. Ο Σπύρος Τζάνης είναι αυτός που εμπνεύστηκε ή μάλλον υλοποίησε αυτή την έμπνευση μου για να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Ζιτσένκο είναι τραυματίας.
1: Ποιος είναι ελεύθερος. Ναι. Ποιος?
0: Ο Ζιτσένκο.
1: Ναι. Για πόσο καιρό ακόμα.
0: Δεν ξέρω, αλλά το άλλο το λέω.
1: Δίπλα είναι ηλικία, σωστά το λέω.
3: Τι είχε ο Ζιτσένκο.
1: Ωραία. Πάμε.
3: Εγγύς, ναι.
1: Και στο χαρτί τελευταία ομάδα που έπαιξαν. Τα έχω και εγώ εδώ αυτά, ε. Okay.
2: Μαρσιάλ.
0: Λοιπόν, να το φύλακα μόνο ο Πάουκ νομίζω μπορεί να κοιτάξει. Σωστά.
2: Ναι.
0: Επειδή δραματίστηκε ο Παβλένκα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Για μια γρήγορη λυσούλα τριών μηνών πίσω από τον GFC. Το στηρίζουμε το GFC, πιστεύω.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά βαρέλα τώρα, δηλαδή το παραφορτώνεις εκεί μετά. Ποιος θα πει, θα γυρίσει κάποια στιγμή ο άλλος.
0: Γι' αυτό, τον παίρνεις για λίγο.
2: Για λίγο.
1: Συμφωνούμε ότι καταλήξαμε εκεί και έχεις δίκιο. Σίγουρα όχι ο Πασχαλάκης για την περίπτωση του
0: Πάουκ. Βέβαια, καταράκτη αλλά... εγώ στο ένα μάτι, οπότε ωριακά ναι. Βλέπω.
1: Θέλω να το έχεις και εδώ μπροστά.
0: Ας το δω από το λάπτοπ.
1: Α, οκ. Σε replay. Ακραία μπακ.
2: Μην μαρτύρατε ηλικίες, ρε.
1: Λοιπόν, είναι ο Γιουσέφ Ατάλ, 29χρονος, Αλ Σαντ. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Σας το λέω πολύ σοβαρά.
3: Και αν δεν έχει ο Μπακόπουλος ιδέα, είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ναι. Του παυρέζουμε αυτούς τους ελεύθερους.
2: Την επόμενη γραμμή.
1: Λοιπόν, Ρικάρντο Περέιρα, 32 ετών, Λέστερ. Ο Ζιντσένκο, που μου γκρέμισε στα όνειρα τώρα.
2: Ανελαβωμένος.
1: Και ο Ράφα Γκερέιρο.
0: Γκερέιρο παίρνω με κλειστά μάτια εγώ.
1: Ρε φίλε όμως, πώς δεν τον έχει πάρει καμία ομάδα, πες μου.
0: Για όλους αυτούς είναι ερωτηματικό γιατί είναι ελεύθερη 25 Σεπτεμβρίου. Τι έχει συμβεί και ναι. Τρομερό ρίσκο για οποιαδήποτε ομάδα τους αποκτήσει. Άρα ναι, Γκερέιρο... Όσοι θέλουν αριστερό μπακ.
1: Ο Ατάλ έπαιζε Αλγερία. Έχει πάρει κύπελο Αφρικής με την Αλγερία.
0: Πού τον λέει τώρα ο Τζάνης τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και μου λέει έχει πάρει και κύπελο. Τι έχει πάρει άλλο με την Ισ. Στην Ισ έπαιζε βασικός. Εντάξει, δεν έχω δει την τιμή και να σου πω την αλήθεια δεν τον ξέρω τέτοιο. Αλλά για τον Γκερέιρο πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί στην καριέρα αυτού του παίκτη. Και δεν είναι πολύ μεγάλη ηλικία. 32 είναι 32. Μια χαρά τρία χρονάκια υποκανονικές συνθήκες.
0: Γκερέιρο για τα ευρυδικά. Πήρε λίγο Γιάννη η ΑΕΚ. Ολυμπιακό όμως, για την Μπρούνο που ακούστηκε.
1: 100-0 ήταν εκεί, αλλά είπε ο Βερβελές ότι αυτή τη στιγμή τέλος οι μεταγραφές. Εντάξει, εμείς θα αναζωπηρώσουμε λίγο αυτό το ενδιαφέρον. Chris Smalling, 36, ο πιο γνωστός από τους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν ξέρω αν κάποιος θα έβαζε τα χρήματά του για τον Chris Smalling με την πολύ μεγάλη καριέρα που έχει. Ποιος πιστεύεις ότι θέλει ένα κεντρικό αμυντικό αυτή τη στιγμή?
0: Η ΑΕΚ, λέω εγώ.
1: Η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον, όχι ο Smalling συγκεκριμένα, αλλά ένας κεντρικός αμυντικός με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει το βίντεο, θα μου πεις.
3: Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε σε έμπειρος, σε τόσο έμπειρος.
1: Σε τόσο μεγάλη ηλικία, πες το ξεκάθαρα.
2: Σε κάνα project θα πήγαινε, και ένα 23-24, ένα αντίστοιχο σαν τον Πορτογάλο.
3: Σαν τον Ρέλβας. Ναι.
2: Σαν τον Ρέλβας.
1: Ναι. Πάμε και στα extreme που είναι η αγαπημένη μας ενασχόληση εδώ και πολύ καιρό. Ο Σάντσο και ο Ζαχά ακούστηκαν πάρα πολύ. Ακούστηκε και ο Στέρλινγκ κάποια στιγμή για τον Παναθηναϊκό πριν πάρει. παίχτες στη θέση αυτή.
2: Ποιος έβγαλε αυτή την έμπνευση φοβερή πάντως.
1: Πραγματικά ναι, και συμφωνώ μαζί σου. Ο Στέρλινγκ κάποια στιγμή έπαιζε σε μεγάλες διοργανώσεις και είχα πει με την Εθνική Αγγλίας: το παιδί αυτό δεν κάνει. Το έλεγα εγώ. Είναι 31 παιδιά και είναι παλέμαχος ήδη 2-3 χρόνια. Η καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα όσο δεν παίρνει. Βεβαίως αυτό είναι και επιλογή.
0: Εδώ είναι ο Σάντσο, 26 ετών. Δηλαδή Σάντσο... είναι θλιβερή η περίπτωσή του. Στενάχωρη.
2: Ο Στέρλινγκ δεν είναι που τρέχει σαν πάπια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τι, θυμάσαι κάτι άλλο από αυτό.
0: Και ήσουν και πολύ κολακευτικός.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Σάντσο είναι στενάχωρη περίπτωση.
1: Πέρσι έπαιξε 8 μάτς, λέει. Πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Σάντσο, Κιχώτη, Σάντσο.
1: Πες μου πάλι, για ποιον, για τον Σάντσο.
2: Σάντσο Κιχώτη, λέω.
1: Δον Κιχώτης.
2: Κιχώτη ή Σάντσο.
1: Δον Κιχώτη.
0: Ο Ζαχά, πολύ καλή περίπτωση. Απλά ήταν στο MLS πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, 10-12 ματσάκια. Mm. Καλά, Μαχρές.
1: Ανήκει στη Γαλατά τώρα ο Ζαχά. Ή από το MLS είναι.
0: Ελεύθερος, ρε.
1: Όχι, πού ήταν τελευταία, λέω.
0: MLS, που... MLS.
1: MLS ήταν τελευταία.
2: Τι MLS.
1: Οκ, okay. Ωραία. 33 αυτός. Ναι, ο Ζαχά ίσως ήταν μια ελκυστική περίπτωση. Γιατί για τον Σάντσο, ξαναλέω, 26 χρονών, όπως το είπες και εσύ.
2: Για επίσης όλοι αυτοί.
1: Εντυπωσιακό.
2: Οι, νομίζω σχεδόν όλοι, αν όχι. Mm-hmm. Έχουν να παίξουν μπάλα το Μάιο. Δηλαδή, ναι. Για να μπουν να παίξουν, θα φτάσουμε Γενάρη.
3: Το Μάιο πρέπει να είναι κολακευτικό.
2: Ναι.
1: Ο Σάντσο. Στο παλέμαχο του 23. Ξέρετε, μου τη γράφει πολύ το τσάτ εδώ και μου το είπα και εγώ χθες στην κουβέντα που κάναμε. Γι' αυτό αναγκάστηκα και, και κάναμε αυτή την κίνηση με τον Σπύρο. Ότι μου μυρίζει πολύ Μαρσιάλ, Μαρσέλο, Λαμέλα. Τέτοιες περιπτώσεις.
2: Καλή τώρα, νάτος. Πάλι ο Μαρσιάλ.
3: Χάμες.
1: Χάμες. Ναι, ο Μαρσιάλ εκεί, σταθερά, στις κάρτες μας.
3: Μαρσιάλ μια χρονιά ήρθε πρώτος κοριτσάκι. Κατάφερε, κοίτανε πρώτος κοριτσάκι.
1: Σιχούλα αυτό, ρε φίλε τότε, ναι.
3: Σιχούλα, και τον πουλήσαμε για 1 εκατομμύριο. Ο Ριμπάλτα, ο μάγος. Στο Μεξικό.
2: Πολύ καλό.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Το Πασκάλ δεν ήταν 1 εκατομμύριο.
3: Πήραμε λεφτά.
2: Κυριότερο ότι αφαίρεσαι και τα 3,5 από πάνω.
3: Πήραμε λεφτά, πήραμε λεφτά. Κατάφερε ο άνθρωπος να είναι δυστυχισμένος και σε κατάθλιψη στα νότια προάστια.
1: Ναι.
3: Ήθελε να γυρίσει στο Παρίσι επιγόντως. Δεν μπορούσε Αθήνα και Νότια Προάστια καθόλου.
0: Και τελικά πήγε Μεξικό.
3: Αφού δεν τον απαγάγανε εκεί πέρα, τώρα να γίνει.
2: Γιατί
3: Σιναλόα, τίποτα.
1: Τελευταίο κουβέντα. Για το Χωσέλου, εγώ ήμουν πολύ ψημένος όταν έψαχνε και ο ΠΑΟΚ.
2: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ. Είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό. Για Εκάρτη το απορρίφθηκε. Μπεντζεμά, ο γνωστός Μπεντζεμά. Ακόμα και 39 μια χαρά είναι. Λέει ένα φοβερό άλλο εδώ.
3: Ο Μπενζεμά από όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ο πιο ελκυστικός ακόμα και στην ηλικία αυτή.
0: Ναι, για πολλούς λόγους, ρε παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι ο πιο κοντινός στην ηλικία μας.
1: Τον διαβάζω λίγο αυτό το μπάμπι που μου στέλνει. Στέρλινγκ τον σταμάτησε αστυνομία και άλλαξε θέση από οδηγό σε συνοδηγό. Μπας και γλιτώσει, ήταν μόνο στα μάξι. Βερβελές, έλα.
2: Πλάκα.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, αλλά το διαβάζω γιατί μου αρέσει.
2: Καλώς.
1: Έλα, Ριβιανίση.
2: Καλό το παιδί.
3: Πώς είδες τη λίστα του σούπερ μάρκετ?
4: Μια χαρά είναι αυτή.
1: Τι εννοείς?
3: Ποιον έπαιρνες με κλειστά μάτια?
4: Όποιον έχει τραπεζικό λογαριασμό για να θέλει τα λιγότερα.
1: Ναι, καλά. Όσοι έχουν πολλά λεφτά δεν θέλουν πολλά μετά για να πάνε μεταγραφή.
4: Περκάπιτα σου βγόμαστε. Μας ακούς.
1: Ναι, καλά. Τρίτο συνεχόμενη μέρα το παραμύθι. Προχωράμε.
3: Τα λέει, κάτσε, τώρα τα λέει και δημοσίως μπροστά στον διευθυντή. Καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει.
4: Γελάει διευθυντής, κοίτα τον διευθυντή, δεν λέει.
1: Τι να κάνει.
3: Μεγαλώνει το challenge. Μεγαλώνει το challenge.
1: Μετά την προθεσινή σου ανάλυση στον πίνακα, τι να κάνει ο διευθυντής.
4: Είδες καμιά απάντηση πιθανά, εσύ.
1: Όχι.
2: Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα.
3: Βγήκε μπροστά.
2: Πρώτη τοποθέτηση. Η δεύτερη είναι όποιος θέλει μπορεί να πάει.
4: Κάτσε για πα. Απά στην Ανάσταση με το εξαπτέρυγο δίπλα με το Παπαδοπέδια να κρατάς τα εξαπτέρυγα.
2: Να ανακατεύεται με αυτά τα ζητήματα.
1: Δεν σου θύμισε λίγο, Βέρτη, προχθές που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Δικό σου μετά. Δικό σας που έλεγε ο Βέρτης.
3: Ε? Το συμπλήρωσες. Το κενό, ποτέ.
0: Λοιπόν, να σας πω την ιστορία τώρα με το Βερβελέ. Ναι. Που μα έχει καλέσει και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: εννοείται. Να την πω, Διονύση.
4: Ποια ιστορία είναι αυτή?
1: Δεν λέει ιδέα μέσα.
0: Έφυγα στα 5 λεπτά. Σε μια σημαντική στιγμή της ζωής σου, αυτό λέω.
4: Στο γάμο μου.
0: Ναι.
4: Ναι, ρε, πες τη σιγά, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς ελάχιστα θυμόμαστε από εκείνη τη μέρα.
0: Λοιπόν, μου λέει, είσαι καλεσμένος στο γάμο κτλ. Ναι. Θα γίνει το τραπέζι στο Φραντζέλικο.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Πού να φανταστώ εγώ. Λέω, θα είναι εκεί πέρα τα τραπέζια κτλ. Να έρθει το φαγητάκι, να κάτσουμε, να φύγουμε σαν άνθρωποι κτλ. Μόλις έχει γεννηθεί ο Αλεξανδρούλης.
1: Ναι,
0: όχι. Πάω με τον Αλεξανδρούλη, εγώ με το καρότσι, είμαι στο Φραντζέλικο.
1: Με το καρότσι.
3: Κάτι συνήθως.
2: Τώρα δεν το λες. Τώρα συγγνώμη, αδερφέ. Διευθυντή μου είσαι. Αλλά είσαι να σου κάνω κάρτα τώρα.
3: Περίμενε. Πρέπει να φανταστώ. Πρέπει να φανταστώ το έχει. Και αφού έχουμε καθίσει όλοι.
2: Η γάλα φέρει ουίσκι.
3: Έχει έρθει όλο ο κόσμο. Χαιρετάω τον Διονύση να ζήσει κτλ. Στο πεντάρι. Βγαίνει Πάολα.
2: Ποιο θα έκανε.
3: Παίρνω τον Αλεξανδρούλη με οικομονετικό, τον πάω πίσω και φεύγω στο πεντάλεπτο, ρε φίλε.
5: Και του λέει, λες την Πάολα, μπορείς να πεις ένα νανούρισμα στο πίσω.
6: Μπορείς να μιλάς πιο σιγά λίγο.
2: Κορίτσι μου, λίγο.
5: Τώρα το γύρισα.
2: Ίσα λίγο.
4: Δεν ήταν η Πάολα, ρε. Άλλη ήταν, αλλά έλεγε Πάολα. Μην μπερδεύεις, θα νομίζουν.
3: Όποια ήταν, ρε.
4: Πάολα για πέσει γάμο, θα κάνουμε πενιντάρι να πούμε. Θα νομίζουν ότι κάνουμε κάποια
3: πράγματα. Πήγανε τα ντράμσα, μπουζούκια, όλα εκεί πέρα. Πού να φανταστεί τώρα ότι είχε κλείσει όλο το πρόγραμμα ο Διονύσης, ρε.
2: Νόμιζα
3: ότι είχε κλείσει μόνο το μαγαζί.
2: Είναι δυνατόν τώρα. Ο Βερβελές είναι ρε.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες. Επειδή το γεγονός αυτό έχει λάβει η χώρα πριν 8 χρόνια.
3: 9 χρόνια. 9.
4: Είναι τελευταία φορά που μπήκε καρότσι στο Φραντζέλικο.
6: Για όσους λατρεύουν τη στατιστική, να το πούμε γι' αυτό.
5: Τον έχεις δει τον Αλεξανδρούλη. Τον έχεις δει. Με κοστούμι ανοιχτό που κάνεις.
6: Καβένα.
2: Τι έγινε, πατέρα.
5: Το βράδυ πάω το Θοδωρίδου.
6: Φαντάζομαι. Να σου πω.
4: Το backstage αυτή τη ιστορία είναι άλλο πάντως, να ξέρεις. Το backstage αυτή τη ιστορία είναι ότι είχε γίνει μια ατυχία εκείνο το βράδυ, γιατί ήταν και τα έργα στην παραλιακή. Φτιάχναν εκείνη τη γέφυρα, περνά στον Άλυμο τώρα. Και έχει μπερδευτεί το catering και έχει πάει σε άλλο γάμο. Και εγώ έχω φτάσει στην εκκλησία, έχω φτάσει από την εκκλησία στο κέντρο και μου λέει ο άλλος: έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε φαΐ. Στο μεταξύ από κάτω, τώρα εντάξει, πες στο Σαούλη, θα πεις κάτι. Ήταν γίγαντας, μας θύμισε γίγαντας Τζόλε, Νινιάδης, πόσοι παίχτες τώρα, μην λέω Ανατολάκης, δηλαδή είχαμε και Ολυμπιακού παίχτες και αυτά. Και εμένα το άγχος μου ήταν να τρώει ο κόσμος. Αφού όταν έχω βγει με τη Νύφη, η Νύφη χαιρέταγε το απολάμβανε, κάτι ήξερε. και εγώ κοίταζα από κάτω αν ο κόσμος τρώει. Κάναμε το κεφάλι έτσι, ρε. Εγώ ήμουν σαν τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Πήγα και χαιρέτησα πρώτος Μπακόπλη, να ξέρεις, τους δύο πιο πλούσιους που βρήκα. Ένα φίλο μου χρηματιστή που είχαμε το που τον είδα. Ναι. Λέω, επειδή έρχεται ξύλο σήμερα το βράδυ, θα φάμε ξύλο κανονικό. Πήγα σε αυτόν, του δώσα ένα high five σαν τον Γιάννη τον Πλούταρχο, όπως έβγαινε τότε στο Ποσειδόνιο τα παλιά τα χρόνια.
6: Και μην με ξεχάσεις.
4: Τότε που τραβιόμασταν με λουλουδούδες. Με λουλουδούδες τραβιόμασταν τότε. Άλλαξε πολύ η ζωή από τότε. Τώρα τραβάμε τα κεφάλια μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Συνέχεια.
6: Να πω ως τελευταία πινελιά στην ιστορία του Σάουλη, είναι πολύ ευχάριστο ότι δεν γινόταν τραπέζι στο Baby O, ας πούμε, ή στο Αλκατράζ.
5: Baby O, είναι baby. Θα έχουν κάτι για το μωρό.
2: Για πάλι,
4: έγινε αστοχία, αυτά για ιστορία πέμπτη. Έγινε αστοχία σοβαρή, αφού σκέψου δίπλα είχε κάτι Everest. Και πολλοί που πεινάγαν οι άνθρωποι πήγαν και φάγανε στα Everest. Τι έκανε τώρα, πεινάσουν τώρα το γάμο, έχουν πει, είχαν πια ένα τόνο ποτό, μόνο ποτό ή πιάνε όσο θέλαν. Άκου. Και κάποια στιγμή ρωτάγανε το Everest, τι έχει λέει εκεί, γιατί συνήθως το μαγαζί Κυριακή ήταν κλειστό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Θα το έχει κάθε Κυριακή. Τους ανεβάσαμε τον τζίρο εκείνο το βράδυ, κατάλαβες. Ρωτάγανε όταν είναι κατά Κυριακή ο γάμος.
3: Το τρομερό είναι ότι με βλέπει ο Διονύσης και δεν μου λέει ρε μεγάλε, πού πας. Δηλαδή, προφανώς και το άγχος, δεν ήξερα τι, το παρασκήνιο ότι είχε το άγχος με το φαγητό. Θα μου πει ρε μεγάλε, πού πας στο γιο σου τριών μηνών, ας πούμε εδώ πέρα. Ένα δεν το σταμάτησε.
4: Που το είχε αγκαλιά και έφευγε. Και λέει, εμείς χαιρετάγαμε, πήγαμε χαιρετήσουμε και τα λοιπά. Λέω εγώ, άτσα πάρω και το φακελάκι του Σαούλη και τα λοιπά και έφυγε ο Σαούλης. Θα το πάρω τώρα. Θα το πάρω τεροχρονισμένα, εγώ που λέει κάτι ξέρα.
6: Μπράβο. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μετά από αυτή την ιστορία, θες να κάνεις ένα σχόλιο για εθνική ομάδα, μιας και άρχισες λίγο να μπεις και τα κουβεντιάσαμε όλα, νομίζω, το εξαντλήσαμε το θέμα.
4: Ναι. Εντάξει, ευχάριστο είναι, ρε φίλε, ότι κέρδισε η εθνική. Νομίζω ότι έχει κάνει από τα καλύτερα της παιχνίδια. Δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά θα με περιμένω ότι εδώ και στα υπόλοιπα παιχνίδια το λέω στη λογική ότι νομίζω είναι η χειρότερη εθνική Σερβία που θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι ότι διανύει τις καλύτερες ημέρες. Είχαμε πει και με τον Βασίλειο Μιρότσο προχθές και στα φιλικά με τον Μπάουνοβιτς έχει μαζέψει κάτι τάλιρα, κάτι τριάρες. Θα ήταν αμαρτία να φας το 2-1 εκεί στο δοκάρι και στην απόκρουση του Τζολάκη. Να σου γίνει το 2-1 στο 89, δηλαδή θα έχει γίνει ο Γιωβάνοβιτς γιατί έβαλε τα 5 σεντερφόρ να παίξουν όλα μαζί. Α, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Και με ένα γκολ αλλά με τη Λίμπαρ, με μια βαθιά παλιά από τα στόπερ και μια σέντρα του αριστερού μπακ. Να μην ξεχνιόμαστε, άμεση μετάβαση της μπάλας μπροστά. Έβαλε μια γκολάρα αυτό το παιδί, το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να το δω να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το έχουμε στην καρδιά μου αυτό το παιδί από όταν πήρε στο Βόλο, το Δουβίκα.
5: Όλοι αυτό λέμε. Άλλοι στον ΠΑΟΚ, άλλοι στην ΑΕΚ. Όλοι έχουν συμφωνήσει με τον
3: Πέο. Πρέπει να μα πει την ιστορία με την Τρίπολη και Δουβίκα.
0: Αν υπάρχει.
6: Μια σκύπε Τρίπολη τώρα.
4: Καλό παίξο ο πατέρα του. Ο Βασίλη μα πει από
6: Τρίπολη τώρα. Έτσι, ένα μπιφτέκι τώρα δεν υπάρχει ο Θόδωρο τώρα, φίλε. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Το πράγμα τώρα. Αυτό είναι σαδισμό που κάνει τώρα, αγαπημένα μου φίλε Θόδωρο.
3: Αδερφό μα.
6: Αδερφό μα, συμφωνώ. Για Δουβίκα λε τώρα, έτσι. Κοίτα, ο Δουβίκα έχει καταγράψει περίπου 100 συμμετοχέ στην Τρίπολη. Όχι. Ίσως λέω πολλές. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Σπύρο,
0: θα το ψάξω εγώ.
6: Δες το, έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές. Πρόσεξε, ο Δουβίκας όμως, για να ανθίσει κάπου ένας παίκτης γενικότερα, πρέπει να έχει και ένα περιβάλλον που του το παρέχει αυτό τη δυνατότητα. Εκεί λοιπόν δεν το βρήκε ο Δουβίκας. Να αναλύσουμε τώρα τους λόγους. Όχι. Πήγε στο Βόλο. Στο Βόλο όμως.
0: 52 μάτς, 4 γκολ, 3 ασίστ.
6: Βλέπεις, συν τα κύπελα που σου λέω. Και 25 με τους μικρούς, ναι, έχει αρκετά μας.
3: Στα 18 του όμως μπήκε στην πρώτη ομάδα.
0: Πάντως όμως συζητάγαν όλοι ότι υπάρχει ένα σούπερ ταλέντο εκεί πέρα στην Τρίπολη.
6: Το οποίο όμως δεν έκανε το επόμενο βήμα, ρε παιδί μου. Πήγε στο Βόλο,
3: 34 μάτς, 14 γκολ στο Βόλο.
6: Μάγκας εκεί, έχει κάνει ματσάρες και από εκεί ξεκίνησε και απογειώθηκε. Εγώ συγκρίνω αυτό που συνέβη από την προηγούμενη ομάδα του τώρα στην Κόμο, ο τρόπος και τα χιλιόμετρα, αν θες, που ανέβηκε σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, μόνο με το Τρίπολη Βόλος. Δηλαδή, όταν τον είδαμε να κάνει ωραία πράγματα στο Βόλο, το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Στην Κόμο, ρε φίλε, δεν είναι ο Δουβίκας που ξέραμε ότι είναι ένας καλός επιθετικός. Ο Δουβίκας πλέον έγινε ένας επιθετικός ευρωπαϊκής κλάσης. Ένας επιθετικός που μυρίζει τον γκολ. Και αυτή τη στιγμή, Κόμο, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στην εκπομπή.
2: Κάνει 10 πράγματα μέσα στο γήπεδο.
6: Μπράβο.
0: Αλλά και η ομάδα κάνει 10 πράγματα
6: αυτό.
0: Για το center forward.
6: Ότι η Κόμο αυτή τη στιγμή τον βοηθάει. Αλλά τη βοηθάει και αυτός και παίζει μπαλάρα. Μπαλάρα.
3: Τον πουλάει ο Βόλος στην Ουτρέχτη 1,2. Παίρνουν από 600 Τρίπολη και Βόλος.
6: Είχε με τέτοιο, αξιέμενο
3: πώληση. Πάει από την Ουτρέχτη 12 εκατομμύρια στη Θέλτα και η Θέλτα τα πουλάει στην Κόμο 14.
6: Ναι, ρε. Ναι. Στη Θέλτα δεν έχει κάνει πολλά πράγματα.
3: Όχι, δεν προλαβαίνει.
0: Όχι.
6: Στην Κόμο όμως.
3: Δεν του ταιριάζει νομίζω. Απογειωθεί.
0: Παρένθεση τώρα, μια και που λέμε Κόμο και είναι και αντίπαλο τη ΑΕΚ στο Champions League. Πέρα ότι ο Δουβίκας έβαλε γκολ στο ντεμπούτο του στο Champions League, γκολ στο Nations League. Άσχετο, αλλά επειδή το είχα δει κάπου, η Κόμο παιδιά έπαιξε πρώτο match Champions League χωρίς κανέναν Ιταλό ποδοσφαιριστή.
6: Ούτε έναν, ε.
0: Ούτε έναν. Ναι. Δείγμα και το πόσο πίσω είναι το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε την κρίνια μας εμείς και κάνουμε κριτική στα παιδιά.
2: Μεγάλη κρίση εκεί πέρα.
0: Αλλά υπάρχει σοβαρή κρίση, ας πούμε, στην Ιταλία. Δηλαδή, αν λέμε εμείς εδώ πέρα κάτι που ψηλωτά έχουμε να γκρινιάζουμε. Αλλά η Ιταλία είναι σε ελεύθερη πτώση.
2: Τον τελευταίο μεγάλο Ιταλό παίκτη, πότε το θυμάσαι?
0: Σε ελεύθερη πτώση.
6: Σε όλο το ρόστερ 6 Ιταλός μόνο μου λέει ο Σπύρος. Και το άλλο είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Ιταλία χάνει πλέον μεγάλα ραντεβού. Που δεν συνέβαινε ποτέ με αυτήν την ομάδα.
0: Αυτό κι αν είναι.
6: Ωραία. Κύριε Βερβελέ, έχετε ολοκληρώσει το σχολείο σας. Θέλετε κάτι ακόμα να πείτε?
4: Κύριε Φίλε, είναι μεγάλη νίκη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι νίκη που τη χρειάζεται το ελληνικό. Τη χρειαζόταν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σου είπα και προχθές ότι είναι μια φουρνιά η οποία νομίζω έχει πάρα πολύ ποιότητα. Δεν μπορεί να υποτιμήσει κάποιον, αλλά σημασία έχει. Να είναι μια καλή ομάδα πάνω απ' όλα και να καταφέρει να καταγράψει μια επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό της λείπει και για να αλλάξει level. Δεν αμφισβητεί κανείς, εκτιμώ, ότι δεν θα έπαιρνε στο μάτι του π.χ. κάποια από αυτά τα παιδιά για να παίξει έτσι. Δηλαδή είναι πραγματικά τυχερός ο Γιωβάνοβιτς που έχει όλους αυτούς τους παίκτες, νομίζω, στη διάθεσή του. Αξιότιμο του Τζόλι έχει πάει σε άλλο level. Το παιδί είναι άλλη πίστα. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ το γκολ που βάζει, η κίνηση που κάνει με το πάρσιμο, δηλαδή με το δεξί που δίνει τα μέτρα, ξεκινά πλασάρι μετά με το αριστερό. Πάντω κάνουν, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να φανώ ιερόσυλλο τώρα για ορισμού. Θυμάμαι τον Κριστιανό Ρονάλντο στα καλά του όταν κάνει κάτι τέτοια. Δείχνει δηλαδή άλλη κλάση.
6: Μιλά για τον Τζόλι και το χώρο που δημιουργεί στον γκολ που βάζει.
4: Βέβαια, ρε. Δεν είναι μόνο. Παίρνει την μπάλα και αφού την πάρει με το δεξί, τη φέρνει στο αριστερό. Λένε να πάρει από το στόπερ το αμέτρα για να πλασάρει την απέναντι γωνία. Δεν είναι εκεί. Και το έχει κάνει και φέτο και με την Άρσεναλ αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο κινείται.
6: Και
4: στο πρώτο μήχρονο
6: που χρησιμοποιεί.
2: Δεν υπάρχει το παιδί, α το.
4: Είναι ένα παιδί που. Είναι, νομίζω, προϊόν τώρα και τη καλή δουλειά που γίνει στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια με τις ακαδημίες. Όπως εγώ χαίρομαι, δηλαδή, να βλέπεις τον Κοστούλα, να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να παίζουν, ξέρεις, γιατί είναι και νεαρά σε ηλικία. Κάποια στιγμή η Εθνική είχε την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είσαι 28 πλάς για να παίξεις. Πλέον δίνει ευκαιρία στα νέα παιδιά και δείχνει ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά ξέρεις, θα πρέπει να έχει συνέχεια γιατί, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Δηλαδή, βρήκαν μια πολύ φιλική έδρα. Είχε περισσότερο κόσμο την ίδια ώρα που παίζει ο Ερυθρός Αστέρας στο μπάσκετ στο κλειστό του παρά, ας πούμε, η Εθνική Σερβία. Που να το έλεγε αυτό. Είναι μια ομάδα μεγαλωμένη ηλικιακά. Φαινόταν και μέσα στο γήπεδο από κάποιο σημείο και μετά. Αλλά τώρα να βγάζει τόσες τελικές μέσα σε μια έδρα για Εθνική Ελλάδα στο ποδοσφαίρο δεν είναι και απλό. Δεν μπορούμε να το μειώσουμε δηλαδή. Κάθε άλλο νομίζω. Mm-hmm. Και μπορεί να πάρει και άλλο αποτέλεσμα πιστεύω δηλαδή και με. Δεν ξέρω στη Γερμανία, αλλά με την Ολλανδία. Δούμε.
6: Στο poll που έβαλε admin τώρα, έχω την εντύπωση ότι η πρώτη απάντηση, ποιο είναι ο καλύτερο Έλληνα φορ, Παυλίδη, Ιωαννίδη, Ζουβίκα, Τετέι, θα πάρει συντριπτικά ποσοστά. Νομίζω ότι όλοι παραδείγματο.
4: Πρέπει να βάλει και τον Κοστούλα, να το πει.
6: Ότι ο Παυλίδη είναι.
4: Πάει να βγει καλύτερο παίκτη του μήνα στην Πρεμιέρα.
6: Δεν υπολογίζουμε φορ τον Κοστούλα, τον υπολογίζουμε περιφερειακό επιθετικό.
4: Τι περιφερειακό, φορ παίζει στην Πράγκα.
3: Πάνω από 70% έχει ο Παυλίδη.
2: Όπω είναι
4: θα ψηφίσω.
2: Ναι.
4: Ψηφίζω Ιωαννίδη για την αλήθεια.
6: Εσύ, Ιωαννίδη.
4: Ναι,
3: όχι, τι θέλουμε. Όχι, τι θέλουμε.
6: 2% έχει, πρέπει να ψήφισε εσύ μόνο.
4: Δεν σε ρωτήσαμε.
3: Όχι, τι θέλουμε, ποιο είναι.
4: Τι θα κάνουμε, ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Άκουγε και κιόλα να μα πει.
3: Αυτή η διαφωνία θα μα έχουν πει να το κάνουμε και στου επόμενου που θα πάμε.
2: Δεν θα ήθελα να νομίσω.
4: Εσύ έχει δουλειά ρε αγόρι μου. Πόσα πήρε έκτο χρόνο, είπαμε. Πόσα πήρε έκτο χρόνο.
3: 12.30.
4: Πω.
6: Γεια σου, Αλέξη.
4: Τρίμα σου πω.
7: Γεια σου, Βία.
3: Κάνει πράξει.
6: Ο άλλο υπολογίζει για επόμενε μεταγραφικέ περιόδου. Κάνει, φτιάχνει κλίμα.
4: 12.500.000.
6: Λοιπόν, περίμενε, άσε μας, μην χαλάς την εκπομπή, έχουμε λίγο ακόμα. Σχόλιο και από Αλέξη, νωρίτερα σε αναφέραμε αρκετή ώρα, ίσως να έχεις και λόξη.
2: Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι δεν πήρε τα 15 που έδινε ο Αλαφούζος, αλλά...
3: Όντως έδινε 15.
2: Έχει ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, από την άλλη καταλαβαίνω ότι έχει και μεγάλη πίεση ο κύριος Ηλιόπουλος από τον Γιάννη Παρθενογιάννη.
3: Όντως 15.
4: Υπάρχουν και σχέσεις, φίλε. Υπάρχουν και σχέσεις. Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
6: Πες τα αυτά, πες τα δυνατά, πες τα αυτά, Διονύση.
4: Εμείς εδώ γιατί είμαστε, για τις σχέσεις είμαστε, για τα λεφτά μόνο.
6: Είμαστε. Καλά, εντάξει, μην υπερβάλλεις.
4: Άμα ήταν για τα λεφτά, θα είχαμε πάει άλλο. Άμα ήταν για τα λεφτά.
2: Και τα σκυλιά δεν είναι
4: είμαστε εδώ.
3: Άρα εσύ επικρίνεις τον Ηλιόπουλο.
0: Την ίδια ερώτηση θα κάνουν και για σένα, Κώστα, αν πάνε τα παιδιά περκάπητα. Θα λένε, μου κάνει εντύπωση πως ο Κώστας δεν δέχτηκε τα 15 εκατομμύρια της περκάπητα. Και μετά θα λες εσύ, είναι σχέση με τον Αθλέτικο.
6: Επικρίνεις τον Ηλιόπουλο που πήγε στο φίλο του.
4: Πω, άνοιξε το δρόμο.
2: Καθόλου δεν το επικρίνω.
3: Το είπες ειρωνικά γι' αυτό, μου κάνει εντύπωση. Πώς σου κάνει εντύπωση, αφού είσαι στην ίδια φιλοσοφία.
2: Τα νούμερα είναι πολύ διαφορετικά, αγοράκι μου.
3: Ωραία, και τα για εκεί, λες. Εκεί και αν είναι διαφορετικά.
4: Το μπιφτέκι τη αγορά.
3: Εμά αποκαλεί νούμερα. Μουλίνιο.
4: Το
3: καλύτερο μπιφτέκι στην Αττική.
0: Δεν πειράζει, επειδή μα συμφέρει για Αθλέτικο και το κρατάμε. Είσαι με τη σωστή πλευρά του μπιφτέκιου.
2: Ξεκάθαρα.
3: Όχι την καμένη.
6: Όχι τη ιστορία.
2: Είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι.
6: Ναι, αγόρι μου, πες το. Σε κάθε μαγαζί, σε κάθε επίπεδο. Σωστά.
2: 150%.
6: Μάλιστα.
2: Για να σταματήσει και αυτό το ανέκδοτο, τρεις μέρες μου είτε ζαλίσει τα αυτιά.
3: Άσε μας ρε τώρα.
4: Ένα χρόνο να δεις και γυναίκες μπροστά μας. Μέχρι να δείτε τον deal, μέχρι να δείξει την πλατφόρμα. Τις τρεις σε πειράξαμε. Κάθε μέρα θα λέμε τώρα.
6: Άμα αρχίσουν και χτυπάνε οι πόρτες. Αλέξη, επειδή όπως κατάλαβες δεν βρούμε άκρη εδώ πέρα με τους τύπους, πες μου λίγο ένα σχόλιο για εθνική ομάδα χθες από αυτά που είδες. Γιατί από ρεπορτάζ δεν έχουν
7: πει. Τι να πούμε για ρεπορτάζ τώρα,
6: εντάξει, γελάει το ρεπορτάζ. Ειδική θεραπεία στο Ρήσιο που μου γράφει ο άλλος.
3: Γελάει το ρεπορτάζ.
6: Πρόσεχε εδώ.
2: Γελάει
6: το ρεπορτάζ, είχε δίκιο. Η ειδική θεραπεία στο Ρήσιο. Άσε μας ρε Τζάνι, άσε μας ρε μεσημεριάτικα.
3: Τι ειδική θεραπεία, τι είμαστε εδώ. Υπουργείο Υγείας.
6: Κάτσε να δω και το δεύτερο. Αυτό που είχε βάλει πρώτο. Περίμενε, θα δω κάτι, περίμενε. Το δύσκολο πάζ με τις 32 ποδόσφαιρες. Άντε ρε από εκεί, τα κομμεντιά μου πέντε μέρες.
7: Διαχωρίζω τη θέση μου. Εγώ του είπα, αδερφέ, αν ψάχνεις ρεπορτάζ από μένα, πάρε κανέναν άλλον σήμερα.
6: Δεν μπορώ να σου πω πώς αποκαλεί ο Σάρξ, εντάξει, πώς. Δεν πειράζει, εντάξει. Για λέγε, τι έχουμε από, όχι ρεπορτάζ, από άποψη για εθνική.
7: Τη βάση του Πρεβεζάνου, λυπάμαι την καημενούλα που από σήμερα το πρωί για αργή, παιδιά, δώστε το κάτι τι σας για το Σαββατοκύριακο.
3: Έχει μεν, άρχισε Σαββατοκύριακο.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά για τον Τζόλι, γιατί έκανε, εντάξει, συγκλονιστική εμφάνιση που κάνει, παιδιά. Είναι φορ που αυτή τη στιγμή παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης, με κλειστά τα μάτια. Τι θα γινόταν εάν δεν έφευγε, είναι υποθετικό βέβαια το σενάριο, αν δεν έφευγε τόσο νωρίς από την Ελλάδα και να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει τώρα να παίζει σε μια πρωταθληματική ομάδα όπως είναι η Arsenal. Θα είχε δηλαδή αυτή την εξέλιξη, γιατί παιδιά, η αυτοπεποίθηση με την οποία παίζει, εγώ το έγραψα σήμερα και στο άρθρο μου, είναι αυτοπεποίθηση Κριστιάνου Ρονάλντου αυτή τη στιγμή. Στο γήπεδο.
6: Βέβαια.
7: Ξεκάθαρα αυτά που κάνει ο Τζόλης. Εντάξει. Και είναι και δείγμα του πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιριστές που έχουν ένα ταλέντο στην Ευρώπη Φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι έχετε τύχει να μιλήσετε με παίκτες που έχουν παίξει στο εξωτερικό ή αγωνίζονται στο εξωτερικό. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Γενικότερα από την πρώτη μέρα που θα πάνε εκεί μέχρι το τέλος της καριέρας στο εξωτερικό. Δηλαδή η προετοιμασία τους, η ψυχολογική, η αγωνιστική, τα επιτελεία που υπάρχουν στις ομάδες, η προπόνηση που κάνουν, οι εντάσεις. Είναι παιδιά η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και αν κάποιος έχει ένα ταλέντο όπως έχει ο Τζόλης, πολύ πιο εύκολα θα το εκδηλώσει εκεί. Και μπράβο στο παιδί που καταφέρνει αυτά τα πράγματα. Και μπράβο και στην εθνική αυτή που έχει πραγματικά ένα σούπερ ταλέντο. Εντάξει. Είμαστε λίγο αυστηροί μαζί τους. Μοιάζουμε λίγο. Επειδή έχω τελειώσει και δάσκαλος, μοιάζουμε λίγο με τους. Με τους δασκάλους.
6: Αυτό το επίπεδο μόρφωσης είναι τρομερό. Δάσκαλος, γιατρός είναι, δημοσιογράφος. Φίλε,
2: DJ. Δυνατός DJ.
6: Respect.
7: Του εργαλείο, ρουβετικό σου υγεία.
2: Αγόρι μου.
7: Πόσο δηλαδή αυτή η εθνική δηλαδή πρέπει να βρει νομίζω ένα τρόπο για να μπορέσει να κάνει επιτυχίες και να πάει πού, σε μια μεγάλη διοργάνωση αυτό που θέλουμε δηλαδή, θα πρέπει νομίζω να τυθασεύσει λίγο το ταλέντο της αυτό, να βρει έναν τρόπο ο προπονητής να το βάλει σε κάποια καλούπια, διότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν ένα υπέρμετρο ταλέντο και ξέρουν ότι θα κάνουν πράγματα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, λίγο το χάνουν μέσα στα παιχνίδια και αυτό τους γυρίζει boomerang. Αλλά είμαστε αυστηροί και καλά κάνουμε και είμαστε αυστηροί, γιατί έχουμε πολλές απαιτήσεις. Είναι πραγματικά η καλύτερη φουρνιά που έχουμε τα τελευταία χρόνια δει. Με πολλά προτερήματα, με συγκεκριμένες αδυναμίες. Mm. Δεν έχουμε πολλά χαφ, το ξέρουμε. Εκεί είναι η Αχίλλειος φτέρνα και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εγώ στην κουβέντα, επειδή μιλούσατε για χαφ, θα ήθελα να δω και αυτόν τον Κουτσουπιά κάποια στιγμή. Στα χαφ.
0: Πήγε Άντελεχτ. Που πήγε πολύ καλά χρόνια στην Ιταλία με τη Φροζινόνε.
2: Ωραίος Κουτσουπιά.
7: Θα ήθελα να τον δω αν μπορεί να προσφέρει στον άξονα, γιατί εκεί πραγματικά έχουμε ένα ζήτημα.
6: Καθαρό εξαρή.
7: Όπως επίσης, ναι. Okay. Είναι ένα παιδί που ανεβαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως θα μπορούσε να απασχολήσει την εθνική. Εντάξει. Mm-hmm. Μια ιδέα, δηλαδή τώρα μου ήρθε βοηθώντας την κουβέντα, δεν υπονοώ τίποτα για το συγκεκριμένο, προς Θεού. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι στην άμυνα ακόμη δεν το έχουμε βρει. Εκεί έχουμε κάποια θεματάκια. Μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι χθες κατάλαβε ο Γιωβάνοβιτς ότι αυτό το μάτς θα το κέρδιζε παίζοντας πάρα πολύ επιθετικά, χρησιμοποιώντας ό,τι επιθετικό είχε. Δεν είναι όλα τα μάτς για να παίζεις έτσι. Δηλαδή τα μάτς με Γερμανία και Ολλανδία προφανώς δεν θα είναι ίδια όπως ήταν το χθεσινό. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιλήφθηκαν όλοι, γκρουπ και προπονητής, ότι χθες αυτό το δρόμο έπρεπε να διαβούν, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουν. Ρισκάροντας να μην κερδίσουν. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί και αυτό.
6: Ακριβώς.
7: Το δεν κερδίζει πάντοτε ο καλύτερος.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να πάμε στο διαλυματάκι μας για το Action 24. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Θέλω μια μεγάλη χάρη. Είμαστε κοντά στα 1100 like. Ναι. Αν μπορούμε μέχρι να γυρίσουμε με 5.000 τόσο μέσα, να φτάσουμε στα 1.300 σε ένα λεπτό από τώρα, 1,5. Αν τα καταφέρουμε, respect.
2: Αν το κάνετε για 1.500, θα βάλω τα δακρύσω.
6: Πάμε, break.
8: Έλα.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Άμα λοιπόν, το ρωτάει στον Τζουνί, θα σου λέει τώρα. Άμα σου πω, δεν θυμάμαι ούτε εγώ τώρα.
2: Σου πει
1: αυτή που έχει τη βαριά. Ούτε εγώ θυμάμαι. Αλέξ, ούτε εγώ το θυμάμαι, αγόρι μου.
2: Αλέξη, Διονύση, επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω να βγάλω και τους μπασκετικούς μου φίλους για τα χθεσινά για μια κουβέντα, θέλω να μου πείτε αν θέλετε κάτι άλλο εσείς και να φύγετε μετά για ένα Σαββατοκύριακο όνειρο.
3: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, τον Ολυμπιακό ηρεμία υπάρχει. Από αύριο ξεκινάει ένα τρίμερο ρεπό άδεια. Ό,τι έχουμε πει, δύο σημειώσεις έχω να κάνω. Αναμένουμε την ανακοίνωση για τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό, γιατί πολλοί ρωτούν για τον τρόπο διάθεσης στο παιχνίδι μετά τη διακοπή. Mm-hmm. Και υπάρχει ήδη νέα σύσκεψη σχετικά με το θέμα της Μασσαλίας, στο οποίο έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρχει ένα meeting point εκεί για τρεις ώρες και ότι δεν θα μπει κανείς στο γήπεδο αν δεν είναι σε αυτό το meeting point, εκεί θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι. Και κάποιες οδηγίες που θα μοιραστούν και τις επόμενες μέρες στους οπαδούς που θα ταξιδέψουν εκεί σχετικά με μη μετακινήσεις μέσα στην πόλη και εννοείται όλα τα υπόλοιπα χωρίς διακριτικά και όλα τα γνωστά.
2: Σημαντικό κομμάτι, θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Αλέξη, κάτι άλλο.
4: Δύο γρήγορα πράγματα. Πρώτον, Βάσο δεν θα σε αφήσουμε έτσι το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μεριμνήσει.
2: Λευτεριά στη Βάσο.
4: Και δεύτερον, δεν ξέρω αν είδατε, θα κλείσουμε αυτή την ευχάριστη νότα. Το σαρδόνιο χαμογελάκι του Θανάση Αντετοκούμπο όταν ρωτήθηκε, ήρθες εσύ, ήρθε ο Κώστας, ήρθε ο Άλεξ, ο Γιάννης πότε στον Άρη.
2: Σας καψούρεψε.
4: Απάντηση υπάρχει στο ζωή.
2: Φιλιά και στους δύο.
4: Μελέτα και έρχεται. Για χαρά.
2: Μακάρι, φιλιά. Φιλιά,
1: φιλιά. Γεια σας.
2: Θα έχει σύντομα το Action 24 High Definition ποιότητα, φιλέ, και ευχαριστώ που ρωτάς και το παρακολουθείς. Έχουμε πει ότι θα λυθεί πολύ πολύ σύντομα αυτό το ζητηματάκι για να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και με την, και με το YouTube. Έχεις Ηλία Λαλιώτη και έχεις και Στέφανο Τάτσιο. Για πάρε για τους δύο εδώ να τους δούμε. Εδώ παλικάρια μου. Καλησπέρα. Όπως τα λέγαμε ακριβώς, με Στέφανο ξεκινάω πρώτα. Ολυμπιακός πάνω από 100. Θα το δούμε πολλές φορές, φαντάζομαι, φέτος. Και μάλιστα εκτός έδρας, βεβαίως με μια ομάδα όπως μας την περιέγραψες στα δικά μου μάτια, παρότι μπαίναν όλα στην αρχή, φαινόταν ότι δεν είναι το ίδιο ποιοτική.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, μετά το αρχικό πεντάλεπτο, Βασίλη, καλησπέρα και σε όλους τους υπόλοιπους εκεί στην παρέα. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 6-6 τρίποντα, σοβαρεύτηκε. Ξύπνησε μπασκετικά, ας πούμε, και έκανε τη δουλειά. Ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και ειδικά τα διαστήματα που έπαιξε πολύ ωραίο ο Γιώργος Μπαρτζούκας με τρία γκάρντ, κυρίως το Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ ή Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ. Ήταν τα καλύτερα διαστήματα του Ολυμπιακού, ειδικά ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο δεκάλεπτο και ένα πεντάλεπτο στο τρίτο. Χάθηκε η μπαλά, αλλά πάντα με το βάζοντας και την αστερίσκο του αντιπάλου. Εγώ επιμένω, όπως είπα και χθες και το βράδυ και το μεσημέρι, ότι η Μπασκόρα είναι η χειρότερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει δυναμική για κάτι. Έχει μόνο ένα ψηλό το Φαρίτ που μάλιστα φορτώθηκε και με χαζά φάουλ χθες πολύ νωρίς. Παίζει με πολύ μικρό rotation. Ο coach Γκαλμπιάτη, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ σοβαρός στα διαστήματα και νομίζω ότι έκανε μια δανεική κίνηση στην κανονική περίοδο. Έχει και ακόμα 37 μάτς. Δεν πρέπει να υποτιμάμε καμία νίκη, ούτε εντός ούτε εκτός έδρας, γιατί αυτές στο τέλος είναι που θα σε κρατήσουν στα δύσκολα και θα σου δώσουν μια θέση στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέος.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Ηλία, αυτό που είδαμε σαν εικόνα όταν έμπαινε ο Μπράντοβιτς μέσα στο γήπεδο είναι αυτό που κρατάω περισσότερο από όλα. Λείπουν παίκτες από τον Παναθηναϊκό, θα μπουν σιγά-σιγά οι τραυματίες, φτιάχνετε κάτι πολύ καλό. Αλλά το ότι επέστρεψε τα αφεντικό νομίζω πως είναι το σημαντικότερο.
6: Ναι, αλήθεια είναι ότι είναι η καλύτερη εικόνα νομίζω από όλη τη βραδιά, αλλά που είχε πολύ ωραίες εικόνες. Ήταν μια μεγάλη βραδιά που είδαμε ένα μικρό δείγμα από το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν πολλά υποσχόμενα αυτό το δείγμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει μπει στις δράκες που θέλει να τον βάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι μια ομάδα που έχει τις αρχές του ήδη, δηλαδή άμυνα πάνω απ' όλα. Δέχτηκε μόλις 72 πόντους, νομίζω ήταν ο χαμηλότερο σκόρ οποιασδήποτε ομάδα στην πρώτη αγωνιστική, στην πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague. Είδαμε δηλαδή τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει τους περισσότερους πόντους και τον Παναθηναϊκό να δέχεται τους λιγότερους. Είναι κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν συνήθως αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός βασιζόταν στην επίθεσή του και ο Ολυμπιακός με την άμυνά του προχωρούσε.
2: Σωστό.
6: Και βλέπουμε κάτι αντίστοιχο γιατί έχουμε και μια άλλη φιλοσοφία στο Παναθηναϊκό. Έχουμε μια φιλοσοφία ομάδα. Αγωνίστηκαν 10 παίκτες, όλοι περίπου